0: ενδιαφέρον χθες λέει στη συναυλία ήταν πως ήμασταν όλοι με τα γυαλιά πρεσβειοποίηση άνω των 45 και εντελώς μάχημοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι, ο Ζαλμ Σεζάρ είναι 77 χρονών, φίλε. Οκ. Okay. Δηλαδή έχει μαζέψει κοινό δεκαετίες τώρα, δεν το συζητάμε. Το
2: εγώ ήταν... γενικά παίζω μουσική.
0: Και θέλω να σου πω ότι δεν φαινόταν πάνω από 50-55. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω τι. Καλή ζωή, μάλλον. Το αρνητικό ήταν ότι ήταν μόλις 70 λεπτά μουσικής. Δεν είναι και για χόρταση.
1: Μόνο τόσο έπαιξε. Μια ωρίτσα και 10 λεπτά.
0: Και κάτι
1: να πει γεια σας, είμαι εδώ, ευχαριστώ. Μια ώρα δηλαδή.
0: Πρέπει να περνάνε οι γείτονες πάρα πολύ καλά γύρω-γύρω. Που ήταν πάρα πολύ δυνατά η μουσική. Αλλά εντάξει, τι έκανε. Πληρώνεται και 650 ευρώ τα 20 τετραγωνικά.
1: Ένα εισιτήριο για μία ώρα. Δηλαδή ένας μέσος όρος.
0: Λέω από τώρα. 60, 50, 60, κάπου εκεί.
1: Ένα ευρώ το λεπτό.
0: Ναι. Γιατί δεν άξιζε.
1: Ξέρω εγώ. Με το ζόρι δεν σας είπε.
0: Όχι, λοιπόν, δεν σας έσυρε με τα. Δεν σας τράβηξε από τα αυτή.
1: Κάτι σημαντικό διαβάζω ότι η Ρεάλ υπέγραψε το δεκαετές συμβόλαιο με τη EuroLeague. Γιατί είχαμε Μαρία την απειλή του NBA Euro, που μήπως σπάσει η Λίγκα. Φαίνεται ότι είναι μπετόν αρμέ η EuroLeague. Και όταν υπογράφει η κορυφαία ομάδα που είναι η Ρεάλ, καταλαβαίνουμε. Επειδή τα λέω τώρα. Καταλαβαίνουμε. Ότι αυτό δείχνει ότι θα υπογράψουν και οι άλλοι. Φαντάζομαι τώρα εγώ. Και θα γίνει και μια επέκταση, νομίζω 27-28, θα γίνουν 24 ομάδες με πιο πολλά έσοδα.
0: Και ο ΠΑΟΚ είχε κάνει αίτηση.
1: Ναι. Και ο Ρακλής Περιστερίου σκεφτόμαστε να κάνουμε αίτηση από το ανοιχτό μέσα, από το κλειστό στο κάρβουνο. Είχαμε το κλειστό στο κάρβουνο, Μαρία, με Ελενίτ. Δεν καταλαβαίνει. Τέτοιο μήνα κάναμε τουρνουά. Αυτή ήταν η ψυχή
0: δρακάκια,
1: σου.
0: Δρακάκια.
1: Είτε μα ήταν όλοι οι δράκοι. Σε πώ μου μια άμυνα, μια πάσα κάνει δύο άνθρωποι ζευδικισμένου. Αυτά.
0: Λοιπόν, είχαμε απάντηση της δημοσιογράφου της Λεκύπ. Το συζητούσαμε και χθες. Η οποία είχε πει για τον Ντοκού, ο οποίος θέλει να φύγει από την Εθνική Βελγίου για να πάει να δει τη γέννηση του πρώτου του παιδιού. Σε περίπτωση που το έχει χάσει, λέμε τώρα, είχε πει: μα είναι δυνατόν, αφήνει το όνειρο ζωή, αφήνει το Μουντιάλ για να δει τη γέννηση του παιδιού σου. Που μεταξύ μας λέει είναι και μια αειδιαστική στιγμή και ο πατέρας δεν κάνει και τίποτα. Είχε πει, μεταξύ άλλων.
1: Ωραία.
0: Αρχίζει να το μαζεύει, εννοείται ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα από την Λεκύπ. Αρχίζει να το μαζεύει τώρα και λέει: παιδιά, εγώ εξέφρασα μία προσωπική άποψη στο πλαίσιο μία συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι σοκαρίστηκαν, κάποιοι πληγώθηκαν. Λυπάμαι γι' αυτό. Δεν είχα πρόθεση, λέει, να προσβάλλω κανέναν ή να προσβάλλω το ρόλο και τη θέση του πατέρα.
1: Ή δεν πίστευα τι. Και είπα, με λίγα λόγια, δεν πίστευα τι. Εκεί εξεστόμησα.
0: Όταν λες ότι ο πατέρας δεν κάνει τίποτα, ναι. Κατά κάποιο τρόπο ή με όλους τους τρόπους αν θες, προσβάλλεις τη θέση του πατέρα. Βέβαια, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον που λέει ο Ντοκού ότι ήθελα να είμαι στη γέννηση του πρώτου μου παιδιού, δηλαδή στο δεύτερο, να! Και πάλι δικαιωνόμαστε εμείς τα δεύτερα παιδιά που δεν μας δίνουν σημασία ούτε στη γέννηση. Δηλαδή αν ήταν το δεύτερο παιδί του Ντοκού δεν θα έφευγε.

0: σίγουρος ότι δεν θα έφευγε.
1: Κατάλαβα τι λες. Έχεις και την εμπειρία, εγώ δεν την έχω.
0: Εσύ δεν την έχεις γιατί ήσουν πρώτος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ξέρεις, χωρίς να το θέλει, λέει, μα είναι δυνατόν το πρώτο μου παιδί είναι, δεν θα πάω. Mm-hmm. Άρα στο δεύτερο δεν θα έλεγε, εντάξει ρε παιδιά, γεννάω και το δεύτερο παιδί, έχω δει πως είναι. Αυτά λοιπόν για την μαντάμ. Η οποία το πάει να το μαζέψει, αλλά δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα, παιδιά.
1: Να δω πως θα μαζευτεί, και αυτό διαβάζω για το γεγονός ότι πάμε, ναι, αν συμφωνήσουν οι Big Four, να γυρίσω λίγο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε για Έλληνες διαιτητές. Πάμε για Έλληνες διαιτητές. Και να έχουμε,
0: forever, never.
1: Και να έχουμε ξένους στο VAR. Αυτό σκέφτονται.
0: Ξένους στο VAR, ε.
1: Ποτέ λες. Κυριάκο μου, μην είσαι σίγουρος. Ποτέ δεν θες ή ποτέ δεν θα γίνει.
0: Ότι πάνε να.
1: Δεν το ξέρω τι θέλουν. Άμα συμφωνεί στο Big Four. Δεν το ξέρω.
0: Συζητάνε οι Big Four.
1: Άμα,
0: για κάτι τέτοιο.
1: Υπάρχει,
0: άμα συμφωνήσουν.
1: Υπάρχει αυτή. Εντάξει, μετά εδώ, Τσούτσι Κατσόχο να σας τα πει. Τσούτσι Κατσόχο να σας τα πει. Άσε ρε να γίνεται χαμός. Να ζήσουμε τα αθλητικά να δύο.
0: Ρε με δύο ντέρμπι χρειαζόμαστε.
1: Δεν με περιμένει κάποιος από κάτω.
0: Μία δοκιμασία, δύο ντέρμπι.
1: Τι έκανα να με περιμένει κάποιος από κάτω. Με περιμένει παραγγελία. Να με περιμένει παραγγελία.
0: Δεν θα χρειαστούμε παραπάνω από δύο ντέρμπι.
1: Δύο τερμπάκια.
0: Γιατί όμως ξαφνικά γυρίσουμε στους
1: Έλληνες. Το άκουσα και στο Βαγγέλη, έκανα και εγώ κάτι ερωτήσεις. Δεν ξέρω.
0: Μας έλειψαν.
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως αυτό, μήπως μας στοιχίζουν λίγο παραπάνω οι ξένοι διαιτητές.
1: Ναι.
0: Για την υπηρεσία που προσφέρουν τέλος πάντων. Γιατί και ξένους που έχουμε πάλι παράπονα βγαίνουν.
1: Κοίταξε, συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την Πέμπτη.
0: Ωραία. Αν δεν έχουν έρθει εξωγήινοι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και θα συζητηθεί αυτό, αυτή η πρόταση θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα κρατήσουν οι Big Four. Εντάξει. Αυτό σας λέω, ρε παιδί μου. Όχι, δεν είπα κάτι. Αλλά και στα ντέρμπι, όχι μόνο στα πιο μικρά μάτς τύπου. Και στα
0: ντέρμπι. Δεν είχαμε ξένους στα πιο μικρά μάτς, Έλληνες είχαμε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Έλληνες είμαστε.
1: Ακόμα και στα play-off σε κάποια κρίσιμα, οκ. Okay. Αυτά.
0: Μιλάνε τα χαϊδεμένα μικρά αδέλφια, αν είναι δυνατόν. Πες της Μαρία του, έχουμε μεγαλώσει μαζί αδερφέ και δεν το ξέρω.
1: Ποιος είσαι στιγμή.
0: εδώ πέρα. Έχουμε ήσουνα. Γιώργο, εσύ.
1: Λοιπόν, ένα υπέροχο μήνυμα στη συνομιλία με εξωγήινους. Άνετα θα έκανε ο Γιάννης Καραλής.
0: Ναι.
1: Για θα ξεκινήσω με το επειδή είστε και βλάκες. Υπέροχο. Λουλούδι. Πιστεύεις ότι σε ένα μικρό εξωγήινο σκάφο θα έλεγε ο ταμπάκος. Μην φύγεις για να παρκάρω.
0: Φεύγεις. Περίμενε να παρκάρω εγώ. Περίμενε.
1: Είσαι ωραίος γίγαντας, ρε. Αυτά που φοράω. Α, είσαι γυμνός. Γιατί είναι πάντα γυμνοί εξωγήινοι στις φωτογραφίες.
0: Τι θες να φοράει, γιατί αν περάσουν από Ζάρα, τι.
1: Δεν ξέρω. Έχει κάτι άσχετους διαιτητές στο παγκόσμιο κύπελλο. Κάτι άσχετους, κάτι τσεκούρια της ζωής. Δεν έχουν ιδέα τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι. Πολύ σύντομα, σημείωσέ το, τι μέρα είναι, 23 Ιουνίου.
0: Τρίτη.
1: Με την ανοχή που υπάρχει στα σκληρά μαρκαρίσματα, δεν βγαίνουν κάρτες, δεν κάνουν παρατήρηση. Ρε, κάτι παρατήρηση, πες του, ηρέμησε. Τίποτα παίζει. Μπορεί να δεις μεγάλο όνομα να τραυματιστεί. Σε κοιτάω μέσα στα μάτια.
0: Με κοιτάς μέσα στα μάτια με μεγάλη πειθό.
1: Ναι. Δεν προστατεύεται κανένας ποδοσφαιριστής. Δεν υπάρχει προστασία προϊόντος πουθενά. Πουθενά. Κανένας. Οι άνθρωποι είναι κοφτήρια. Θα τραυματιστεί παίχτης. Θα χάσει το παγκόσμιο κύπελλο παίχτης αν συνεχίσουν έτσι αυτά τα ζώα.
0: Σε φοβάμαι, γιατί όταν κάνεις τέτοιες προβλέψεις.
1: Μα δεν το βλέπουμε. Αυτά. Λέει μία κάρτα. Τι μία κάρτα, έχουν σκοτωθεί, ρε. Θα τραυματιστεί παίχτη, θα χάσουμε εικόνες από μεγάλο παίχτη αν συνεχίσετε έτσι οι διαιτητές. Δεν προστατεύουν το προϊόν, είναι άσχετοι τελείως, δεν μπορούν να επιβληθούν στα παιχνίδια, κλωτσάνε παντού όλοι, γιατί ο παίχτης τσεκάρει το διαιτητή.
0: Βέβαια.
1: Το τσεκάρει.
0: Ναι. Εμείς δεν την
1: κατάφερα. Κάνω ένα αυτό. Φυλάκι. Το φυλάκι είναι η κλωτσιά από πίσω στην πάσα. Δίνει μια πάσα.
0: Ένα λίγο στον αχίλιο τένοντα.
1: Πάρε μια κλωτσιά. Και μετά κάνει έλα ρε ψεύτη. Τι έκανα, ρε.
0: Και περιμένει να δει, θα του πει ο διαιτητής. Είναι το πρώτο.
1: Δεν λέει
0: στο επόμενο.
1: Στο επόμενο. Αγωνιά στη μούρη. Παίζει. Δηλαδή, στο μάτς της Αργεντινής έπρεπε να έχει βγάλει 9 κάρτες, αγωνιές, και έβγαλε μόνο 4 με μια διπλή στο τέλος.
0: Έχει παίξει ο Βρίσκης 5,5.
1: Όχι, όχι, δεν είχα παίξει τίποτα. Δεν είχα παίξει κάρτες. Είχα παίξει άσο ημίχρονο στο τελικό Αργεντινή. Φιλάκια, γεια σας. Άσο ημίχρονο στο τελικό Γαλλία. Και τώρα μου λες, κοιμήθηκα ήρεμος, ότι παραλίγο να γίνει πυρηνική καταιγίδα. Για να μην πάω εγώ ταμείο. Και over την Αλγερία. Γεια σας, τριάδα, γεια σας. Το θέμα δεν είναι αυτό. Οι κάρτες, γιατί βλέπω ότι παίζουν πάρα πολύ κάρτες. Γιατί δεν βγάζει κάρτες. Θυμήσου τι σου λέω, αν συνεχίσουν έτσι αυτοί άσχετοι. Άσχετοι!
0: Έστα ρε! Πάμε, κουβάμε over 2,5 κάρτες και οι άλλοι δέρνονται, ναι!
1: Ναι, του βάλαν και έξτρα κάμερα για να βλέπουμε πόσο γκιόζης είναι. Παίζει και παίζει και παίζει. Κλωτσιά από πίσω κόβει ο άλλος αντεπίθεση. Παίξε. Ρε, θα σκοτωθεί άνθρωπος.
0: Πάλι η διαιτησία σου φταίει, ρε Τσουβέλη.
1: Ναι, είμαι Παναθηναϊκός, ρε φίλε. Χωρίς να είμαι εκεί.
0: Η εξωγήινη απάντησε και λέει: είμαστε γυμνοί γιατί έχουμε κορμάρες. Γι' αυτό δεν δυνόμαστε. Σωστό γι' αυτό.

0: Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Και πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Γιατί το είπα, Χατζη Νικολάου. Παρακαλώ. Στην πηγούνι το παιχνίδι ξεκινά με 1710 δώρα χωρίς κατάθεση, διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο με σούπερ προσφορά χωρίς κατάθεση. Παίζει στην πηγούνι.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε. Έχω πολλά μηνύματα για την Παλήρια, για τη διαφήμιση. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Περιμένεις, λέει, να πουλήσει αυτή η εταιρεία αυτό το αντικείμενο, αυτό που διαφημίζεις, λέει κάποιος. Άκου, φίλε, που μου λες για αυτή την εταιρεία. Η εταιρεία αυτή, το 24, η Παλήρια, αφού τη διαφημίζουμε, το 2024, παρουσίασε αύξηση 13%, έφτασε 114 εκατομμύρια ευρώ κέρδη, ενώ τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 24 εκατομμύρια ευρώ. Πήγαινε και πες τους, πήγαινε εσύ τώρα, φύγε από
1: τη δουλειά. Κάνει ανταγοράσει.
0: Πήγαινε στη δουλειά, από τη δουλειά σου, φύγε και πες τους, που πουλάνε στην Κίνα 1 δις μερίδες το χρόνο. Πήγαινε και πες τους, τι κάνει, διστάζεται. Δεν τρώει αυτό, που δεν μου τη διαφέρει, δεν μου αρέσει. Πήγαινε και πες τους, ρε παιδί μου. Πήγαινε και πες, τι νομίζετε ότι είναι. Τι νομίζετε ότι είναι. Πήγαινε και πες τους, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αυτά.
1: Μα πήγε
0: η αμερικανική αγορά παραμένει ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες ανάπτυξης για αυτή την εταιρεία. Οι πωλήσεις στην Αμερική έφτασαν το 24 τα 32 εκατομμύρια ευρώ. Πήγαινε και πες τους. Δεν πρόκειται να βγάλετε φράγκο. Τι πουλάτε.
1: Και δεν το κούπο, γιατί πήγες στη Μαϊάμι Χι τώρα. Τσάμπα μεταγραφή. Τσάμπα μεταγραφή. Τσάμπα μεταγραφή 58 εκατομμύρια ευρώ. Τσάμπα μεταγραφή. Τι θα πάει να κάνει.
0: Πήγαινε πες τους, ρε παιδί μου. Εγώ πληρώθηκα για ένα σποτάκι, έτσι. Αλλά εσύ πήγαινε πες τους. Δεν μου θυμίζει ένα φίλο μου τώρα αυτό που κάνω εγώ. Παίζω στην ευτυχία. παραγωγή 5 εκατομμύρια ευρώ. Εσύ πώς θα πάρεις το γύρισμα. 200 δολάρια. Ποια χαρά είναι.
1: Δεν αφήνουμε μία μικρή λεπτομέρεια να μας χαλάσει μία τόσο όμορφη ιστορία.
0: Ένα σποτάκι. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό. Τι πάει. Τι είναι αυτά μου να βγάλουν λεφτά αυτοί με αυτό που πουλάνε. Και τώρα που το άκουσα αυτό, τι λένε, ρε, πού,
1: τι εκατομμύρια.
0: Φύγε από τον Κηφισό, κάνε αναστροφή, βάλε βενζίνη και πήγαινε πες τους. Άμα έρθουν εξωγήινοι και δουν τον Κηφισό, πιστεύω θα φύγουν, ναι ρε.
1: Καλά, ναι, εννοείται ρε.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, δεν παλεύεται αυτό, αντί για.
0: Θα βγάλω ένα τραγούδι, μπίπ τον Κηφισό, όλη την κίνηση, κουνήθηκε το ούφο, αχ τη συγκίνηση.
1: Παίξτε τελικό Αργεντινή με Αμερική και κατάκτηση Αργεντινή, λέει κάποιος.
0: Η Αμερική είναι ομαδάρα εντωμεταξύ.
1: Είναι καλή ομάδα, όντως. Εμεί δεν συμφωνούμε με κάποιον που λέει δεν βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Ωραίο,
1: χαρά,
0: αλλά
1: μια
0: δεν
1: χαρά.
0: Το βλέπουμε.
1: Μια χαρά. Μια
0: απλά μα παίρνει ο ύπνο, ρε παιδί μου, το βράδυ. Αυτό, δε. Παλεύουμε να δούμε έναν αγώνα. Μέχρι αύριο. Μετά θα τα δει όλα.
1: Τι έχουμε σήμερα, κάτσε, περίμενε.
0: Τι έχουμε σήμερα.
1: Today, λοιπόν, έχουμε 8 η ώρα. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν.
0: Ματσάρα.
1: Και 11 Αγγλία, Γκάνα.
0: Τα χειρότερα παιχνίδια όλων των εποχών.
1: Γιατί ρε.
0: Άσε μας ρε Μαρία, Αγγλία, Πορτογαλία, Γκάνα. Ουσμπεκιστάν.
1: 1-1.
0: 4-1.
1: Αγγλία, Γκάνα. 1-1.
0: Δύο γκολ θα σου πει ο Ανδρέας ο Χάρι Κέιν.
1: Καλά.
0: Θα κερδίσει. Θα δυσκολευτεί. Εγώ πιστεύω θα βάλει 3 γκολ σίγουρα. Θα τα βάλει ρε. Άλλαξε η Αγγλία. Αλλάζω. Θα τα βάλει. Δεν παίρνει τίποτα φέτος. Αλλά θα τα βάλει. Αγγλία, Αργεντινή. Από τότε με. Από το Μουντιάλ του 90 εκεί.
2: Είμαι ανώμαλος,
0: συμμαθώ
2: και τους δύο.
0: Αγγλία και Αργεντινή είναι ο άλλος. Άντε, γεια, με ανώμαλος δεν μιλάω.

0: Ήδη κυκλοφορούν φωτογραφίες, λέει κάποιος με θανάσια το κούμπα να κουβαλάει φτερό αεροπλάνο για Μαϊάμι. Εντάξει, τροπή.
1: Θέλω να μου πείτε, λέει κάποιος. Οι 55άρες, πόση αυτοπεποίθηση έχουν και ντύνονται, λες και είναι 20άρες. Θα σου πω εγώ, φίλε. Πάρα πολύ. Και καλά κάνουν.
0: Καλά, ό,τι θέλει να κάνει κάποιος. Εγώ είμαι υπέρ.
1: Και εγώ είμαι υπέρ. Εγώ ως 63 χρόνια λέω, είμαι πολύ υπέρ.
0: 64 είσαι.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Και ναι, Σακύρα, Σακύρα έχουμε
0: δει. Εγώ την είδα τη Σακύρα, αλλά δεν κατάλαβα τι είναι αυτή.
1: Θέλω, μισό λεπτό, να απαντήσω στον ακροατή. Θέλω να σου πω ότι γενικά οι γυναίκες από τα 40 και μετά έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από όσοι είχαν στα 20, γιατί αντίθετα στα 20 και στα 22 και στα 23 και στα 24 και στα 25 και στα 30 κουβαλάνε τρομερές ανασφάλειες οι γυναίκες. Πώς είμαι, αν φαίνεται αυτό, έχω λίγη κυταρίτιδα από τα 40 και μετά.
0: Να.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι. Ναι, γιατί καταλαβαίνουν ότι άλλα πράγματα έχουν αξία στη ζωή. Έχει αξία το ότι καβαλήσαμε τα 40 και ευτυχώς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν τα καταφέρνουν να τα καβαλήσουν. Και ειδικά αν έχεις την υγειά σου και τη σωματική και την ψυχική, καταλαβαίνεις.
0: Μαζί
1: ότι...
0: πάνε αυτά.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πολλές φορές πάνε μαζί.
1: Πολλές φορές πάνε μαζί. Καταλαβαίνεις ότι η αποψούλα των άλλων.
2: Στο πάντως, μια χαρά!
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Στο καλό! Να είστε. Στο καλό! Ποια είσαι, μαντάμ.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, είναι αντιαισθητικό. Γύρνα απ' την άλλη.
0: Γιατί είναι αντιαισθητικό?
3: Η Τζένιφερ Λόπες και η Βεργκάρα είναι αντιαισθητικό.
0: Ναι, γιατί βγαίνουμε το βρακί έξω οι κολόγριες. Τι έχουμε ακούσει, ρε φίλε. Τι έχουμε ακούσει. Συγγνώμη, ρε Μαρία, ρίξα το επίπεδο της ψυχικής υγείας. Αλλά τι ακούμε, ρε παιδιά. Έλεος.
3: Δεν τρέπονται.
0: Ας, δεν τρέπονται τα παλιογίνια. Με το βρακί 55 χρόνια, Μαντόνα.
1: Μαντόνα και 55.
0: Πόσο είναι, Μαντόνα?
1: 60 φεύγα.
0: Την γλεντάει σαν μπουτζάκι.
1: Κάτσε τώρα.
0: Πόσο είναι η Μαντόνα?
1: Μαντόνα. Μαντόνα μία. Όχι, α, τηλέφωνο τη Μαντόνα. Όχι, δεν θέλω να πάρω τηλέφωνο τη Μαντόνα.
0: Γιατί να πάρεις τηλέφωνο τη Μαντόνα?
1: Εντάξει, δεν ενοχλήσω τώρα.
0: Πάρε με απόκριση και βάλε τη Πλούταρχο. Μα σε ξεπέρασα. Άντε, ακόμα να σου βγάλει.
1: Γιατί όντως έχω μία Μαντόνα στο.
0: Α, έχεις.
1: Περίμενε, έλα. 67.
0: Είναι 67.
1: Είναι 67.
0: Βγήκε με μειωμένη.
1: Μόνο εσείς μεγαλώνετε.
0: 67 χρόνια βγήκε. Κατέθεσε σύνταξη και βγήκε. Τα έχει συμπληρώσει τα ένσημα, πήγε σε εργατολόγο. Όλα καλά, πάμε διάλειμμα. Βγήκε 67, έχει το σπίτι στο χωριό, μια χαρά.
1: Μια χαρά, ρε.
2: Και τώρα θα ζήσει.
1: Έχει συμπληρώσει τα ένσημα, θα πάρει και το εφάπαξ.
2: Έχει βάλει κρεμμύδια κάτω, τόπος βγάζει πολύ εκεί.
1: Θα αρχίσει τις πίτες.
2: Με τρόμαξες.
1: Το χρώστασες.

0: Bonjour, από Παραδίπαρο. Oh, bonjour, Constantin.
1: Γιατί μου λέει εδώ τώρα η Εύα, κάτσε να την κλείσω, θα κοιμηθώ, θα κοιμάμαι σε άλλο κρεβάτι, γιατί έβγαζα κραυγές παλιχτές, ε. Κραυγές έβγαζα.
0: Μίλα ρε Εύα. Εύα. Έξαλλη.
1: Είσαι στον αέρα, το ξέρεις.
0: Έλα, Εύα. Πες τα.
1: Πήρα όλα τα μαξιλάρια και την πέταξα στη γωνία του κρεβάτι. Ήμουν 4 μέρες μόνο στην Κύπρο, δεν...
0: Και τι, ξεσυνήθισα. Ξεχάστηκες. Λες πάλι μόνο να κοιμάμαι.
1: Λοιπόν, τι να μας πει η κυρία Μαντώνα, φορά το βράκι πάνω από τα ρούχα, σώστε υπέροχο μήνυμα. Είδηση επί του πιεστηρίου, έτσι
0: πες το,
1: τα
0: πες
1: λέμε.
0: Το δικό σου.
1: Γίγαντας Ταμπάκος μας μιλά για τον Νικολός Κύραναν, έγκριτο τουιτερά δημοσιογράφο εκεί στην Ιταλία, που λέει ότι υπέγραψε ο Ντεφράι στον Παναθηναϊκό. Έτσι λέει ο κύριος Κύρα, ο αετός Κύρας, έτσι λέει, με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 2 χρόνια. Καθαρά, 3 εκατομμύρια το χρόνο, Ντεφράι, με 79 συμμετοχές στην Εθνική Ολλανδίας. Με 37 συμμετοχές, τα θυμάμαι απ' έξω, σε 2 χρόνια τα τελευταία στην Ίντερ. Με 9 συμμετοχές στο Champions League. Πάρα πολύ καλός παίκτης, σε πολύ καλή ηλικία.
0: Κουρασμένος θα.
1: 32 στα 33.
0: Ερφράι.
1: Ναι.
0: 33
1: στα 34. Εντάξει, ρε,
0: δεν πιάνει ηλικία σήμερα.
1: Αμυντικός είναι. 2 χρόνια. Άμα συμπληρώσει τις συμμετοχές στον πρώτο χρόνο, θα πάρει λεφτάκι για το δεύτερο.
0: Έτσι.
1: Έχουμε κάνει τέτοια τώρα. Αυτά, έτσι λέει ο αετός Κύρας, ο Νικολός Κύρας, στο Twitter για τον Ντεφράι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, 10 παρα 10 να μπαίνει τώρα ο Τσόχος με καφεδάκι.
0: Έρχονται εξωγήινοι, παιδιά, νάτα τα σημάδια. Νάτα τα σημάδια. Και κοίτα τα σημάδια.
1: Του δίνει τα φιλιά της και τα δικά της χάδια.
0: Στέλνει ένα μήνυμα για τους παλιούς που ξέρουν το Ρίο στη Χαλκίδα. Το Ρίο δεν ήταν μπουζούκια, ήταν κλαμπ, δεν ήταν.
1: Δεν το ξέρω, δεν είχα φτάσει εκεί. Δεν το ξέρω.
0: Έτσι θυμάμαι. Ή θυμάμαι κάποιο άλλο που ήταν κλαμπ, ωραίο κλαμπ. Πώς λεγότανε.
1: Πώς λεγόταν, Ρίο Queens.
0: Όχι ρε.
1: Α. Λέω ρε παιδί μου, ναι.
0: Άλλος ένας γέρος στην ηλικία του στον Παναθηναϊκό, λέει, 34 και 3 τελείες.
1: Εντάξει.
0: Τι πήγε στο Μαϊάμι ο Αντετοκούνμπο τώρα, χαμένη μεταγραφή.
1: Άκου τη γραφή. Εντάξει. Καλημέρα και στην Νικόλ που τώρα έχει τα νεύρα της με αυτά που ακούει που λένε για τα κορίτσια. Νικόλ, δεν χρειάζεται τώρα. Μην πας με νεύρα τώρα στη δουλειά και τα κουβαλάς όλη μέρα. Α, στον κόσμο να λέει.
0: Έχετε λίγο εκπομπή μέσα στις διαφημίσεις.
1: Ναι,
0: η αλήθεια είναι αυτή. Και όταν θα κοπούν οι διαφημίσεις τον Αύγουστο, θα φύγουμε κι εμείς.
1: Μπράβο. Εντάξει. Πάμε πακέτο. Γύρνα, αν τολμάς. Ένας έχει ένα ερώτημα. Αν την Ίντερ την αγοράσει Τούρκος, τι θα γίνει με την Ίντερ Τούρκος στη Φιλανδία. Ένα χειροκρότημα. Αυτά είναι μηνύματα που πρέπει να διαβάζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εν τω μεταξύ μπορεί να βάλουμε και τον προπονητή μας να παίξει.
0: Σωστά. 38 χρονών. Μια χαρά.
1: Θα μπει και θα κάνει
0: και ο Μέση 38-39 είναι. Έλα τώρα.
1: Έχουμε παίχτη προπονητή.
0: Ο Γιώργος από τον Κορυδαλό. Μας διευκρινίζανε μέσα ή έξω από τον Κορυδαλό. Χάτρικ σήμερα Ρονάλντο και Κέιν. 10 ευρώ και πάμε διακοπές. Δεν σε βλέπω. Γιώργο, σε βλέπω στον Κορυδαλό.
1: Πιστεύω 2 γκολ θα βάλει ο Ρονάλντο σήμερα. Με το Ουσμπεκιστάν. 2 θα τα.
0: Θα
1: παστελώσει 2 γκολ και θα κλαίει.
0: Μα καλό θα κάνει γενικά στη συνέχεια.
1: Ωραίο,
0: για τη συνέχεια του.
1: Και για να έρθει
0: και για τη χαρά του αθλήματος. Εννοείται φυσικά.
1: Θα βάλουν 3 οι Πορτογάλοι. Δεν βλέπω αν θα σκοράρει το Ουσμπεκιστάν. Θα βάλουν 3. Λοιπόν, μπουζούκια ήταν, έχουν τραγουδίσει τα Άτζελα Δημητρίου Χριστοδηλόπουλο στις μεγάλες ονόματα. Λέει κάποιος.
0: Εντάξει, άλλο θυμάμαι εγώ το πράγμα που ήταν στη.
1: Λες τον Γκάζ στη Χαλκίδα.
0: Μπράβο, ναι. Είδες, θυμόμουν 3 γράμματα. Καλά ήταν. Καλά ήταν.

0: Πριν φύγουμε, Μαρία, να πούμε ότι ο Μπατσικούρας, ο άοκνος ρεπόρτερ και μυστικός ντέντεκτιβ της εκπομπής, μας λέει ότι υπάρχει μια προειδοποίηση της γαλλικής αστυνομίας για μεθυσμένα ελάφια. Αλήθεια λέω, άγρια ζώα έχουν καταγραφεί να καταναλώνουν ζυμωμένα φρούτα που περιέχουν εθανόλη και έχει πάει ελάφι και σαρχάδι και δεν ξέρει τι κάνει. Εδώ ζητά.
1: Το έχουν δυσκολεύσει το αλκοτέστ.
0: Εγώ με κερατάς. Εγώ με κερατάς.
1: Σούλα κατέβα κάτω.
0: Για σεξ το μπορεί καριολίνα. Λοιπόν.
1: Φέρνει γύρω γύρω το κακόμυρο.
0: Το κακόμυρο. Ηλία ρίχτω.
1: Έχουμε τα ζαρκάδια τα μεθυσμένα.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα καλαμάρια που είναι τίγκα στην κόκα.
0: Έχουμε τα
1: λίγο, ρε.
0: Που μαστουρώνουν με τα αυτά τα ψάρια. Έχουμε δελφίνια, αλλά τώρα έχουμε γελάφια. Εγώ τι της έκανα της κυρίας και με κεράτωσε. Πες το. Όλες είσαστε ίδιες. Στην καρδιά, στην ψυχή, στη συνήθεια. Μα καμιά σας δεν μοιάζει με εκείνη την φανταστική.
1: Το γκάζ είναι 4 γράμματα. Αγράμματι λέει. Αχ, ποιος θα του το πει.
0: Ποιος θα του το πει. Μιλγόκι ταμπάξ, υπέροχο Μιλγόκι ταμπάκος. Μαρία, Μιλγόκι ταμπάξ, αν ήρθε με καφέ. Ήπιαν σαρντονέ, λέει κάποιος. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, ή από εδώ.
2: Του σαφόκι.
0: Με ωραία, έρχεται τρομερό λιντίν. Έρχεται τσόχος τσούτσικας για 2 ώρες πρεσάρισμα. Σαν αυτό που κάνει η Γαλλία με το Ιράκ στο πρώτο ημίχρονο, έλεγα. Θα αρπάξουν 3 ερακινοί. Σταματήστε, έλεγα ρε παιδιά. Πόπο, έλεγα, καλύτερα να με κυνηγάνε. Αδέσποτα σκυλιά. Σε εταιρεία με παλέτες. Πρόσεξε, από εκεί δεν που έρχονται καμιά δεκαριά και λες, ήσυχα! Ήσυχα!
1: Πίσω βήματα.
0: Τι Μαρσάρς! Παρά αυτό που έκανε χθες η Γαλλία στο Ιράκ. Δεν τρέπεστε, δεν αφήσαν τα παιδιά να παίξουν. Τέλος πάντων. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magento One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκο. Επιχείρηση είσαι, σταθερό, το έχεις. Εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά η Κοσμοτέ Τέλεκο σε καλεί να μπει στο σχήμα Magento One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup, να μην ξεμένεις ποτέ δηλαδή από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρηση, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση όλων οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr / Magento One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έτσι πέρα.
0: Τα είπα καλά, κυρία Μαρία.
1: Τα είπες τέλεια, μικρή Αλέξανδρε.
0: Θα με τιμωρήσετε αν κάνω λάθος, κυρία Μαρία. Γιατί να μην φύγω.
1: Θα με πατήσετε.
0: Δεν το παγώ. Πάμε.
1: Μπήκε το καλοκαίρι. Η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή και τα Lidl, όπως και οι 55ρες, έχουν τρομερή αυτοπεποίθηση, αν δεν μείνεις ικανοποιημένος 100%, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Όχι πάρε 5 ευρώ. Πόσα πλήρωσες, τόσα θα πάρεις. Εντάξει.
0: Να φύγω με παγωμένο μήνυμα ακροατή.
1: Ναι.
0: Μεταγραφή του Γιάννη ήταν ευχή έργο. Λοιπόν, εντάξει, έπρεπε να το διαβάσω.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο Πάνος ο Μπουρνάς που δεν είναι παιδί μιας πατρινιάς.
1: Ταιριάζει βέβαια για να κάνει ρήμα, αλλά ναι, δεν.
0: Δεν είναι ρε.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν έχει η μαμά, δεν κρατάει από εκεί. Από πού κρατάει αγόρι μου. Το σκέφτεται, δεν είναι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Από πού είναι η μαμά. Ας το πάρει το ποτάμι.
0: Θα το πάρει το ποτάμι. Για πάρτε ένα τηλέφωνο.

0: Ο Σωτήρης Ταμπάκος που γνωρίζουμε ότι είναι original από Καλλιθέα της Τζιφιές.
1: Και Καλλιθέα της Τζιφιές. Δρακότρυπα Καρδίτσης. Και εκεί που στα Άγια
0: έχει. Τι Τζιφιές είναι τώρα, πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Κοίτας και ο Πάνος τώρα, ο μπαμπάς Αρωνίνη Αρκαδία, η μαμά απλά. Έχει, η μαμά έχει καταγωγή από Λιβαδιά, αλλά είναι από εδώ και είναι λίγο εκεί.
0: Είναι μπερδεμένο.
1: Αλλά εντάξει, εδώ κοντινός καθώς δεν είναι.

0: Λοιπόν, ευλόγω τα γένια μου. Δώσαμε, έδωσα. Μέση, Εμπαπέ, Χάλαν.
1: Φιλάκια.
0: Έχω χάσει, για να μην ευλογήσω μόνο τα γένια μου. Ναι. Κάνω ένα κόμπο την Νορβηγία με 6-7 ζητούμενα. Άσο Νορβηγία, over, corner, τε. Και εκεί που βλέπω ότι τα έχω πιάσει όλα, βλέπω χ. Και λέω, τι έχω χάσει. Και έχω βάλει μισή κάρτα και δεν υπήρχε μία κάρτα σε όλο το μάτς.
1: Δώσε μια πουνιά, ρε φίλε.
0: Δεν την έβαλα, δεν την κάνω εγώ. Δηλαδή, δεν βάσα 0,20 την απόδοση.
1: Ωραία. 2-10-95-79-283-4 και 5.
2: Χωρίς τελή μας τη μιζέρια, δεν νιώθεις τίποτα.
1: Είδαμε πάλι Μέση.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Χωρίς να, χωρίς να συγχρονιστικός, να μην πω ποτέ έχει κάνει και τα λοιπά. Είναι εκεί που πρέπει να πρέπει. Παπ, γεια σας, αντίο, έγινε δουλειά. Δηλαδή,
1: έχασε και το πέναλτι, ναι. Τσαντίστηκε κιόλα.
0: Επειδή μου σε όλο το μάτς, ειδικά το μεγαλύτερο μέρος, περπατάει. Δεν είναι ότι ήταν συγχρονιστική φάση Μέση, αλλά λες, που το χρειάστηκα. Έχω κάνει 4 φάσεις, είναι και στις 4, έχει βάλει 2 παστέλια, αντίο, δεν θέλει
1: παραπάνω.
0: Αλλά
1: πρέπει να βάλει και κανένας άλλος.
0: Ενέρεση.
1: Δεν γίνεται.
0: Και δεν είναι περίπτωση που όλη η ομάδα παίζει για το Μέση, οπότε αναγκαστικά θα κάνουν 15 τελικές, θα ψάξουν το Μέση να κάνει 13. Δηλαδή, δίνει πάσες στους άλλους, δεν μπορούν οι άλλοι. Δίνει πάσες, δεν μπορούν. Κάτσε, ας πούμε. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Πάρε την μπαλάδα να τελειώνουμε. Και ο Εμπαπές και ο Χάλαν και όλοι.
0: Γενικά, τα μεγάλα αστέρια του Μοντιάλ είναι αυτά που, αν εξαιρέσουμε τον Κριστιανό, είναι αυτά που έχουν πάρει από τη χέρια της ομάδας. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε δει τίποτα φορέ και τρομερό. Και ο Κέιν, δηλαδή, είναι από τις λίγες φορές που από την αρχή του τουρνουά, γιατί συνήθως οι προσωπικότητες της στην πορεία βγαίνουν μπροστά, όποια ομάδα έχει έναν superstar, αυτός έχει βγει ήδη μπροστά. Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν σήμερα στις 8, ναι. Στις 11 Αγγλία-Γκάνα, στις 2 Παναμάς Κροατία και στις 5 Κολομβία Κογκό.
1: Ωραία. Ποιος τον κάλεσε αυτόν?
0: Είναι φίλος μας, δεν μπορεί να μπαίνει.
1: Λες.
0: Όλοι εδώ οι συνεργάτες ξέρετε ότι πόσοι μας
1: κάνετε. Δεν είμαστε συνεργάτες, Σταυρό μου, δεν είμαστε συνεργάτες.
0: Είμαστε.
1: Τίποτα, φιλεχτροί.
0: Βγάλετε έξω τον κύριο. Για να μην σηκωθεί το βγάλω εγώ και θα έχουμε άλλα. Γιώργο, ρε κοντά μας.
1: Καλά, ρε Γιώργο. Είχαμε το αντίο του Παναθηναϊκού του Κένεθ Φαρίντ.
0: Εντάξει,
1: ήταν αναμενόμενο, ναι. Τον ευχαρίστησε για τον επαγγελματισμό του και τη συνεισφορά του στην ομάδα. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν από του πιο επαγγελματίε που έχουμε δει στον Παναθηναϊκό. Είστε σε μια δύσκολη περίοδο. Παναθηναϊκός 6 μήνα από σέντε, σα θυμίζω.
0: Ακριβώς, και έχει κάνει δύο φοβερές εμφανίσεις με το που ήρθε.
1: Ναι, Παρίσι και Μαδρίτη. Ήταν καταπληκτικός. Σε 35 μάτς στην Ευρωλίγκα έχει 5,8 πόντους και 3,9 rebound.
0: Νομίζω ότι αγαπήθηκε από τους περισσότερους γιατί ακριβώς όπως λέει, ήταν τίμιος, ότι είχε το έδωσε, δεν δημιούργησε πρόβλημα, τιμιότατος και από το πουθενά κέρδισε μια θέση τέλος πάντων στην καρδιά του κόσμου. Περιμένουμε κι άλλες αποχωρήσεις άμεσα.
1: Μετά το κρυγόνι στο Φαρίντ, περιμένουμε το σώστο. Ο Σαμποτρόφι είναι στην Αμερική, ούτως ή άλλως, για το κολέγιο.
3: Θα κάνει.
1: Κολέγιο. Ναι, έχει συμφωνήσει
0: με τον Όσκαρ Βαλέντα. Μαζί με τον Αβδάλα, στο ίδιο.
3: Νομίζω ότι το καλύτερο που έχει να κάνει αυτό το παιδί. Πραγματικά είναι μεγάλο ταλέντο.
0: Πρέπει να βρει χώρο και χρόνο.
1: Να παίξει και να βελτιωθεί.
3: Να παίξει, ρε παιδιά, δεν γίνεται.
0: Είναι το καλό ότι πλέον εδώ και 2-3 χρόνια. Τα κολέγια από τη στιγμή που δίνουν επαγγελματικά συμβόλαια.
1: Δίνουν συμβόλαια τώρα, όχι.
0: Δεν είναι πολλά λεφτά παίρνουν που σε αυτήν την ηλικία πιτσιρικάδε δεν τα παίρνουν ακόμα και να παίρνουν συμβόλαια σε μεγάλε ομάδε. Και χρόνο συμμετοχή.
3: Τι συμβόλαιο έχει στον Παναθηναϊκό?
1: Έχει καλό συμβόλαιο, αλλά τώρα θα πάρει.
0: Σκέφτε
1: πολλά
0: τώρα για κολέγιο, πηγαίνει με ένα.
1: Παρακατομμύριο τώρα.
0: Δηλαδή, όταν δίνουν τέτοια συμβόλαια τα κολέγια και εκεί μαθαίνει και τα αρχίε τη βασική αρχή του μπάσκετ.
3: Κοντού παίρνουν.
0: Είσαι πολύ κοντό.
3: Μεγάλου.
1: Αυτό δεν παίρνει μεγάλου.
0: Για κόλτ πήγαινε και για βοηθό. Κάτι.
3: Θα μου λένε heads out και παιδιά και θα του λέω αν δεν επαγγέλνει από εδώ χάρη.
0: Οπότε εσύ πιάσε μια. Πιάσε δύο αργού στο 4.
1: Πάντω τώρα πει το λέτε γιατί τα κολέγια έχουν δημιουργήσει φοβερό πρόβλημα στι ευρωπαϊκέ ομάδε γιατί παίρνουν όλα τα ταλέντα τα μικρά και.
3: Ναι, αλλά τα βοηθάνε και.
1: Τα βοηθάνε, αλλά όλε στου συλλόγου ευρωπαϊκού έχουν.
0: Οι σύλλογοι έχουν πρόβλημα, τα παιδιά βρίσκουν. Και ένα περιβάλλον.
3: Με συγχωρείς, ρε φίλε. Γιατί τώρα θα τα πάρω στο κρανίο.
0: Όλοι το ίδιο λέμε.
3: Θα τα πάρω στο κρανίο. Τι του κάνανε του Σαμοντούρεφ εδώ
0: με αυτό, ότι όλοι το
3: όχι
0: ίδιο.
3: Όχι μόνο σε αυτό να είναι. Τι κάναμε στον Αβδάλα, τι κάναμε στα άλλα τα παιδιά δηλαδή. Μα, κάναμε κάτι.
0: Συμφωνούμε σε αυτό που
3: του δώσαμε έστω στο ελληνικό πρωτάθλημα λίγο χρόνο να παίξει, να κάνει, να πει ότι θα πάρει 20 συμμετοχές από 15 λεπτά.
0: Ναι. Και το θέμα είναι άλλο, αυτό λέμε. Ότι για τα παιδιά. Το ίδιο τώρα. Πράγμα λέμε όλοι. Ότι για τα παιδιά πηγαίνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον που θα ασχολούνται μόνο με τον μπάσκετ αποκλειστικά. Μαθαίνουν και τα βασικά του μπάσκετ. Τα κολέγια είναι, νομίζω, ό,τι πρέπει.
1: Και γυμνάζονται και σε διαφορετικό
0: επίπεδο.
1: Ακριβώς,
0: γυμνάζονται σε άλλο επίπεδο, ανοίγουν και οι οριζοντές τους, παίρνουν και ένα καλό συμβόλαιο. Οπότε από όλες τις πλευρές είναι κερδισμένοι.
3: Και από τους 10 που θα πάρουν, οι 3 θα πάνε NBA και οι άλλοι θα γυρίσουν.
0: Και θα γυρίσουν πολύ πιο έτοιμοι όμως. Δηλαδή είναι άλλο να είσαι στον πάγκο μιας μεγάλης ομάδος ή να παίζεις σε μια μικρή ομάδα τώρα, και άλλο να παίζεις σε αυτό το επίπεδο.
3: Τώρα λέμε όλα αυτά γιατί ο Πετρίδης έχει έρθει για μεταγραφή.
1: Όχι.
0: Δεν λέει ακόμα κάτι. Λάσε καλά Γιώργο. Άρα αποχαιρέτησε ο Παναθηναϊκός τον Φαρίτ με τους 3 σκόρερ που δώσατε χθες. Πήγα ταμείο, τώρα τρώω μπαρμπουνάκια με ουζάκι στην παραλία. Καλά μου.
3: Και καλά ξηγήσατε.
0: Και στέλνει το ουζάκι στην υγειά μας. Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Πάνος και επιστρέφουμε.

0: Και σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι αποχαιρετισμοί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, περιμένουμε δύο μέρες ακόμα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική όρος ομίλους και εκεί πλέον θα αρχίσουν κάπως να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, όχι μόνο στις προκρίσεις, εντάξει, οι πρωτιές, αλλά και σε διασταυρώσεις και, και στο τι θέλει κάθε ομάδα στο τελευταίο αγώνα για να περάσει. Έχετε δει, λέει, πώς κινείται ο Μέση στο γήπεδο όταν δεν έχει την μπάλα για την Ήπειρο, περπατάει όπως η θεία όταν πηγαίνει βόλτα στην πλατεία του χωρίου. Ισχύει, αλλά και αυτό διαχείριση θέλει των δυνάμεων και νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει όλους τους παίκτες του να τρέχουν να καλύπτουν χώρους και για αυτόν, κερδισμένη είναι η Αργεντινή.

0: Πάγαμε και το ξενέρωμα χθες στο ημίχρονο της Γαλλίας. Κοιμήθηκα, δεν είναι καθένα το δεύτερο, να ξέρεις.
1: Έγινε δεύτερο.
0: Έγινε δεύτερο. Και σε 3-0. Έγινε δεύτερο, λέω. Και σε 3-0 η Γαλλία έγινε. Μετά από πόση ώρα.
1: Το παράτησα, ρε.
0: Κι εγώ. Περίμενα λίγο, περίμενα.
1: Όχι ότι κοιμήθηκα, αλλά έκανα άλλα διάφορα.
0: Όχι, εγώ περίμενα, κάμισα άλλο, καμιά. Άντε, λέω, γεια σας.

0: Υδρακότρυπα λέει, έχει και τένις κόρτ. Λοιπόν, ούτε πάντως δεν είναι στο χωριό του. Φαντάζομαι θα έχει, έχει Σωτήρι μου. Δεν έχει ακόμα, αλλά τώρα ο Σωτήρι με το που θα γίνει και η δήμαρχος δεν ξέρω θα γίνει. Θα φτιάξει και ένα γηπεδάκι τένις έτσι για τις ελευθερές του ώρες, αλλά και για, για τους δημότες, έτσι, για τους κατοίκους της περιοχής. Δεν σηλεδώ σε κανένα σημείο να φάμε κι εμείς κανένα μπαρμπουνάκι. Καλά, δεν είναι κάθε μέρα Πασχαλιά.
1: Ναι. Και δεν φτάνουν και τα μπαρμπούνια για όλους, παιδιά.
0: Εντάξει, φάμε κουτσομουρίτσες.

Λοιπόν, και επίσημα παίκτη του Ολυμπιακού είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτ, ο οποίο είναι ένα από του καλύτερου πασαδόρου στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για το βόλεϊ του Ολυμπιακού.

0: Και φαντάζεσαι, θα γίνει καμιά στραβή σήμερα με το Ουσμπεκιστάν.
1: Γιατί να γίνει στραβή, ρε φίλε.
0: Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν.
1: Έλα, ρε τώρα. Ας να περάσουμε λίγο.
0: Λέω, αν φαντάζεσαι, δεν είπα εγώ ότι το θέλω. Εντάξει. Αλλά για να καταλάβεις τώρα ότι αυτοί είμαστε. Δηλαδή, το κουρασάω να πούμε που είναι εξωτικό στα μάτια μας και στα αυτιά μας. Γιατί το Ουσμπεκιστάν έχει τίμη να παλέψουν και να σκληροτράχει.
1: Μακάρι.
0: Να κάνουν, δεν είναι έκπληξη.

0: άλλος συμβιβάζεται, λέει, κουτσομούρα έστω.
1: Ναι.
0: Άσε ρε φίλε, άσε ρε φίλε. Δεν είναι από μπαρμπούνια να σε πάμε σε φασόλι μπαρμπούνι, πώς το λένε. Υπάρχουν και με μπαρμπούνια.
1: Ξέρω πολλές φορές την ψηλή, εγώ την προτιμώ.
0: Όχι, όχι απλά την προτιμώ από το μπαρμπούνι. Η μικρή κουτσομούρα είναι για μένα το καλύτερο ψάρι που υπάρχει, τελεία. Ούτε μεγάλα ψάρια, ούτε έτσι, ούτε πιο ακριβά. Αυτό.

0: μια σκεφτή στην κάμαρα οπτασία. Την πήρα τους που τους κοίταζε σαν ξένο.
1: Η δράση συνεχίζεται στα γήπεδα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού και το ενδιαφέρον στρέφεται στον 12ο όμιλο, όπου η εντυπωσιακή στην πρεμιέρα Αγγλία αντιμετωπίζει την Γκάνα. Μετά την νίκη της απέναντι στην Κροατία, η ομάδα των τριών λεωτικοταριών θέλει να κάνει το 2-2 και να βρεθεί αγκαλιά με την πρόκληση στην επόμενη φάση. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Κροατία αντιμετωπίζει τον Παναμά, αναζητώντας την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Παράλληλα, για τον 10ο όμιλο, η Πορτογαλία κοντράρεται με το Ουσμπεκιστάν και η Κολομβία με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σε αναμετρήσεις που μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς τα δεδομένα της πρόκρισης. Η Μπέτσον σε βάζει μέσα στην μάχη, μέσα στις μεγάλες φάσεις, μέσα στα γκολ που γράφουν ιστορία. Με προσφορά, χωρίς κατάθεση, AI αναλύσεις, ενισχυμένες αποδόσεις και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το χιλιάτομο άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με Παύλο Σιδηρόπουλο στο διαφημιστικό που ακολουθεί. Και πιστεύουμε εκτό όμω, ανοιχτέ γραμμέ 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5, όσο και μια ενδιαφέρουσα κουβέντα που θα έχουμε στην πορεία.

0: Sport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πάμε και στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Καλώς την να.
1: Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Τι κάνετε, έχουμε όλα... να μιλήσουμε αρκετά καιρό, αλλά δεν αυτό.
0: Όλα καλά,
1: να...
0: όλα καλά, όλα καλά.
1: Να σας ακούω. Προσπαθούμε να τα κάνουμε καλά.
0: Ναι.
1: Σας χρωστάω για την επέτειο που είχατε.
0: Ναι.
1: Ήθελα πράγματι να κατέβω, γιατί έχω κατέβει για άλλες φορές να θυμάσαι. Mm-hmm. Και σε όλα τα, και τα τρία που ήσασταν είχα πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσα. Έρχεται που λένε.
0: Αλλά την επόμενη
1: πειράζει,
0: φορά.
1: Θα,
0: την επόμενη.
1: Θα δω πώς θα το συμπληρώσω.
0: Ναι.
1: Είστε καλά όλοι?
0: Όλοι καλά, όλοι καλά.
1: Ωραία. Κάτι να ρωτήσω μόνο Μπάμπη σε σένα. Πώς βλέπεις εσύ τώρα αυτές τις κινήσεις που κάνουν για τον Ολυμπιακό φέτος? Είναι καλές, έχουν σκοπό να κάνουν κάτι καλύτερο από αυτά που ακούω?
0: Τι να πω, θα δούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη πολλά
1: γιατί
0: πράγματα.
1: Είναι σε εξέλιξη, είναι και ας πούμε να, και είναι λίγο νωρίς δηλαδή.
0: Ναι, είναι νωρίς ακόμα, είναι νωρίς.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Να μην σας καθυστερώ, σας ακούω συνέχεια. Αλλά κάποια μέρα θα κατέβω κάτω.
0: Να έρθετε όποτε θέλετε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Βασίλης από Πρακτορία.
0: Καλώς τον.
3: Καλά είστε?
0: Καλά είμαστε ρε φίλε. Τώρα εσύ είσαι στα Πρακτορία και είσαι μέσα στη δροσιά να πούμε.
3: Μέσα στη δροσούλα είμαι όντως. Έχω ανάψει air condition. Είναι λίγο πιο ανθρώπινα.
0: Ωραία, ωραία.
3: Πολύ ωραία, ωραία μπαλίτσα. Βλέπουμε κάποια παιχνίδια, είναι, τα περισσότερα νομίζω είναι αρκετά καλά, έως πολύ καλά. Κάποια είναι, εντάξει, δεν πειράζει. Πήρα να προτείνω μια ταινία που πήγα και τα πρόσφατα.
0: Για πες.
3: Αυτή του Spielberg, το Μέρα Αποκάλυψης.
0: Τι αποκαλύφθη?
3: Είναι ωραία ταινία. Είναι καλή ταινία. Δηλαδή αν δεν κολλήσει το μυαλό στο ότι... Αναφέρεται, μην πω την ταινία, ότι αναφέρεται σε εξωγήινες.
0: Ναι, να μην κάνεις spoiler. Μόνο που είναι εξωγήινη, εμένα με έχει σκάσει.
3: Ναι, είναι στάνταρ του Spielberg, αλλά...
0: Άμα δεν έχει κανένα βιζίτο η ταινία...
2: Σταμάτα ρε εσύ τώρα, δύο ταινίες είναι και ένα καράτε.
3: Εξωγήινο βιζί.
0: Τι να την κάνουμε. Το σχεδίασαν με εξωγήινο, πάλι επιμένει, δεν θέλει γήινο, τίποτα.
3: Για Spielberg μιλάμε, άμα είναι βιζί θα είναι εξωγήινο, δηλαδή δεν θα είναι κάτι γήινο.
0: Έλα, τα γήινα τα βαραθήκαμε.
3: Απλά θέλω να πω... Αυτό που κράτησα εγώ, mm-hmm. και όποιος τη δει θα συμφωνεί, μπορεί να κρατήσει κάτι άλλο. Λέει, η ενσυναίσθηση λέει είναι ο πυρήνας της ζωής. Και σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε εκπέμπει αδύναμο σήμα, και αυτό σημαίνει ότι αυτός ο πλανήτης οδεύει προς τον αφανισμό του μόνο και μόνο για την έλλειψη ενσυναίσθησης. Δεν ερχόμαστε στη θέση του άλλου.
0: Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι τώρα πολύ σοβαρά.
3: Βεβαίως.
0: Αυτό που σκέφτηκες τώρα, αν το έργο είχε κάνα βυζί θα το σκεφτόσουν, ναι.
3: Δεν ξέρω.
0: Είδες, σου ανοίγει νέους πνευματικούς, ερωτηματικό, ορίζοντες.
3: Ο Μάμπης. Θα το σκεφτόμουν αλλιώς ίσως.
0: Εντάξει.
2: Να είστε καλά.
3: Αν είχα βυζιά, δηλαδή να είχα την συνέστηση αυτή, αν είχα βυζιά, πώς θα νιώθω.
2: Α, το πει ακόμα πιο
3: μακριά.
0: Νεράκι να πίνεις, νεράκι.
2: Μιλάμε για κουλτούρα.
3: Ναι, ναι. Είναι ωραία η διαφήμιση αυτό με την αλμόρα. Ισχύει. Ο ηλεκτρολίτης μας κρατάει το νερό. Δηλαδή πίνω νερό και διψάω συνέχεια. Και με αποτέλεσμα, επειδή είμαι σαν οδηγός, δεν μπορώ να σταματήσω εύκολα να πάω να κάνω την ανάγκη μου. Ναι. Και το μετράω δηλαδή τον ώρα που πίνω.
0: Okay.
3: Αλλά με τον ηλεκτρολίτη κρατάει. Έχουν δίκιο σε αυτό.
0: Κάνεις και οικονομία.
3: Ισχύει.
0: Να είσαι καλά. Κάνεις
3: οικονομία. Γεια.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Μπρούστερ. Καλώς τώρα. Πού είσαι και έχει τέτοιο άνεμο?
4: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
4: Ωραία, έχω δύο λεπτάκια.
0: Βεβαίως.
2: Σαν τα κατσαμπάκια ακούστηκαμε ταυτόχρονα. Ναι. Δεν είμαστε καλά.
4: Ωραία. Το ένα το πιο σημαντικό που πήρα είναι ότι από ό,τι φαίνεται για την ομάδα μου θα πω, τον Ιωνικό, η οικογένεια Τσιριγότη μετά από 8 χρόνια
0: Αποχωρεί, ναι.
4: Αποχωρεί. Και γιατί έχουμε διορία μέχρι 30 Ιουνίου για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παίξουμε στη γάμα εθνική που είμαστε. Θα παρακαλούσα όποιον ακούει και αυτός που ακούει, τέλος πάντων, όσο μπορεί ο καθένας να βοηθήσει την ομάδα να μείνει με αξιοπρέπεια και να παίξει, όχι να μείνει, να παίξει στη γάμα εθνική. Ένα αυτό. Και όποιος έρθει θα τον στηρίξουμε, εννοείται. Όποιος έρθει με λογική και κάποιο πρόγραμμα, που έχει στο μυαλό του κάποιο όραμα τέλος πάντων, να τον στηρίξουμε. Mm-hmm. Πάει αυτό.

0: προχωράμε, φεύγουμε από αυτό. Παιδιά, ήθελα να πω ότι αν ξέρετε, αν βγει τρίτη συνδρομητική εκτός από Νόβα και Κοσμοτέ, θα βγει και άλλη που θα πρέπει να πληρώνουμε.
1: Νομίζω όχι.
2: Νομίζω πως όχι.
0: Αυτά που λένε ότι κάποιος θα πάρει τα...
1: Ναι, και θα μπει σε μια άλλη πλατφόρμα. Λογικά δεν θα είναι τρίτη πλατφόρμα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά δεν θα είναι άλλη μια πλατφόρμα. Θα είναι ίσως ένα προϊόν μέσα σε άλλη πλατφόρμα.
0: Α, οκ. Εντάξει, γιατί άμα πληρώνουμε δύο και τρεις και τέσσερις, εντάξει, δεν πάει. Μετά δηλαδή φτάνει. Μετά ξεφεύγει το πράγμα. Τελείως. Πόσο λείπει Σταύρο, εσένα ρωτάω. Όσο και καλό μου διάλει, κακό θεωρεί ο καθένας ότι βλέπει, πόσο λείπει, ρε φίλε, η Ιταλία.
1: Συμφωνώ.
0: Και εγώ... Δηλαδή, βλέπει την Ιταλία, παρόλο που δεν πέρασε, δεν έχει ένα-δυο παίκτες που λες, παιδί μου, προσωπικότητα. Δεν ξέρω πού έχουν πάει αυτό. Ποιος έχει κάνει τα λάθη, όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Πόσο είναι, τρία μουντιάλ, δύο μουντιάλ που δεν έχει κατέβει, δεν ξέρω.
1: Νομίζω το 14 που έχει πάει, 18, 22 και 26 δεν έχει πάει.
0: Δηλαδή,
1: από μνήμη στο λέω, δεν το έχω τσεκάρει.
0: Δηλαδή αν λέμε αποτυχία εμείς που δεν έχουμε πάει σαν χώρα, σαν Ελλάδα, που νομίζω και με αυτές που έχουμε δει μερικές χώρες λείπει και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Με τέτοιο ταλέντο που υπάρχει, έτσι πιστεύω. Φανταστείτε τι λάθος έχει κάνει η Ιταλία, αν έχει
2: μας
0: κάνει
2: έφαγε,
0: λάθος.
2: Μας φάγανε τα συστήματα εμάς, γιατί θα τους κάναμε ζημιά και μας πετάξαν έξω.
1: Ναι, ναι, τα σήμερα μας τάγαμε.
0: Ένα τελευταίο που θέλω να πω, για να μην σας καθυστερώ. Κάποιες φορές κάνω και εγώ τον εαυτό μου και έχω πει για το ποδόσφαιρο, για τον μπάσκετ, για οποιοδήποτε άθλημα βλέπω, τέλος πάντων. Όταν είσαι από τον καναπέ και λες, άντε βάλτο, άντε πώς σου φύγει μπάλα, άντε πώς το ένα, άντε πώς το άλλο, και έχουμε πει, πώς έχουμε πει για παίκτη που αγαπάμε και που, δεν έχουμε στα ψηλά στάνταρ μας. Ήμουνα στον πέμπτο τελικό. Στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πήγα να τον δω από κοντά και γιατί τυχαία, εντελώς τυχαία ήμουνα πάρα πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο, πραγματικά είπα δεν θα το ξαναπώ αυτό το πράγμα που περνάνε οι αθλητές, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά, και εσείς το ξέρετε σίγουρα, απλά έχω να το πω ότι έχω πιάσει και τον ίδιο μου εαυτό και λέω ότι πώς σου γλιστράει, πώς δεν το βάζεις, πώς έτσι, πώς αλλιώς με τόσα εκατομμύρια που παίρνεις. Πραγματικά είναι σε τέτοιο επίπεδο πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί να κρατηθείς εκεί πέρα. Έστω και να πας, όχι μόνο να κρατηθείς. Αυτά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με μια κουβέντα που σας έχουμε προαναγγείλει.

0: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά επειδή θέλω δικό μας, έχουμε την άνεση να το κόψουμε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Εξάλλου.
0: Δεν θα παρεξηγηθεί ο Πασχαλάκης.
1: Όχι, δεν θα παρεξηγηθεί. Και άμα παρεξηγηθεί.
0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ας έρθει να μας το πει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Θα κάνουμε μια πιο χαλαρή κουβέντα σήμερα. Θα πάμε λίγο στις αθλήματα που είναι θαλάσσια, που είναι πιο δροσερά κτλ. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Αθανασίου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ. Και θα πω και. Και ναι.
1: Και σερφ. Το άθλημα του Σταύρου.
0: Το οποίο σαπ.
1: Το άθλημα του Σταύρου.
0: Ναι, δηλαδή, θα το πούμε στα ελληνικά.
1: Αν τον δεις από μακριά στη θάλασσα, νομίζω ότι έρχεται παρέα σέρφερ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Το οποίο είναι όρθιας σανιδοκοπηλασίας. Αυτό είναι το σαπ, παιδιά. Και το κυματολίστη τη μεσανίδα, ποιο είναι, το σέρφινγκ.
2: Το σέρφινγκ, σωστά. Σωστά.
0: Αυτό είναι τίτλο τώρα, κύριε Αθανασίου. Συγγνώμη τώρα. Αυτό είναι 18 λέξεις τίτλος. Λοιπόν.
1: Ξεχάσαμε να σε ρωτήσουμε, ρε φίλε.
0: Όχι, σε μένα λέει. Και καλά μου τη λέει ότι ξέχασα να με ρωτήσει πώς θα πούμε την Ομοσπονδία. Εγώ αυτό που τη λέω με την ακριβή τη όρο.
2: Τη λέτε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά.
0: Ωραία, για να καταλάβω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βγάζετε την Ομοσπονδία μας στον αέρα. Δεν είμαστε ούτε ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ούτε μπασκετική Ομοσπονδία. Είμαστε μια μικρή Ομοσπονδία που, αν μη τι άλλο, προσπαθεί να φέρει παιδιά, να αφλήσει παιδιά. Ελπίζω να τιμήσω τον τίτλο σας, μπαμ και κάτω.
0: Λοιπόν,
2: να τα πω λοιπόν έτσι όπως...
0: Μια χαρά, δεν χρειάζεται, μην αγχώνεστε, έχουμε χρόνο να πούμε ό,τι πρέπει να πούμε. Πρώτα απ' όλα λέτε ότι προσπαθείτε να φέρετε κόσμο κοντά στο άθλημα. Έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, βλέπω εδώ, η Πανελλήνια Συνάντηση Ανάπτυξης Κανόε Καγιάκ Sprint. Έτσι πήγε καλά.
2: Η οποία δεν έγινε γιατί είχαμε...
0: Α, δεν έγινε τελικά.
2: Είχαμε άσχημο καιρό και αναβλήθηκε. Δεν ματαιώθηκε, αναβλήθηκε και αυτό είναι καλό γιατί θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε ή στον ίδιο τόπο ή κάπου αλλού γιατί όπως ξέρετε εμάς τα χρηματικά μας αποθέματα δεν είναι τεράστια οπότε εάν το κόστος ας πούμε ενός πανελλήνιου πρωταθλήματος είναι 20.000 δεν μας επιτρέπει σε περίπτωση ματαίωσης να βρούμε αυτό το ποσό ώστε να πάμε κάπου αλλού ή να το ξανακάνουμε, να το προσπαθήσουμε κάνουμε.
0: Αφορμή για αυτή την στην κουβέντα είναι ακριβώς το οικονομικό ζήτημα που έχει προκύψει με την Ομοσπονδία.
2: Σωστά.
0: Υπήρχε ένα χρέος, μαθαίνω, γύρω στα 500.000 ευρώ, σωστά.
2: Ξεκίνησε ένα χρέος, μια πλήρωτη υποχρέωση, ένα τιμολόγιο από το 2005, το οποίο δεν πληρώθηκε, δεν διακανονίστηκε και τρεις μέρες πριν εμείς ανέβουμε, πριν γίνουν οι εκλογές, της 10ης Οκτωβρίου του 2024 και εμείς βγούμε στη διοίκηση η απόφαση από το εφετείο τελεσίδικησε οπότε έπρεπε να πληρώσουμε τα 115.000 το οποίο ήταν το αρχικό ποσό το οποίο με τους στόχους είχε
0: με
2: φτάσει περίπου 425.000
1: πώς γίνεται οπότε... αυτό ρε παιδί μου δηλαδή ένα χρέος 115.000 να φτάνει 400
0: πού ζεις μπάμπι μου πού ζεις.
2: Δυστυχώς. Οπότε εμείς ήταν ο μονόδρομος για τη διοίκηση δική μας να παλέψουμε και ο μόνος στόχος μας για να μπορέσουμε να πάμε στο αύριο ήταν να απελευθερωθούμε από αυτό το χρέος.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε εκεί όλες οι συναντήσεις που κάναμε με τον Υπουργό τον Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη τον Βρούτσι ήταν μοναδικό μας θέμα, ήταν πώς θα μπορέσουμε να ξεχρεώσουμε την Ομοσπονδία. Και βέβαια μας βοήθησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και έτσι αυτές τις μέρες, και αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε σήμερα στον αέρα, να τον ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι η Ομοσπονδία ξεχρεώνει, με βέβαια όχι 425.000, αλλά με μια σκληρή διαπραγμάτευση.
0: Άρα υπήρξε κούρεμα αυτό που λέμε.
2: Βεβαίως. Μεγάλο κούρεμα. Αρκετά μεγάλο
0: είδατε,
2: κούρεμα.
0: Αν έχετε περάσει από τα χρόνια του μνημονίου, η έκφραση κούρεμα είναι, ξέρεις, πολύ εύκολη έρχεται στο μυαλό μας και στο στόμα μας. Ναι.
2: Βέβαια να πούμε ότι υπήρχε και η καλή θέληση της άλλης πλευράς, έτσι και ειδικά του
0: δημοσίου
2: του Βελιγιάννη, ο οποίος συμφωνήσαμε να πάρει το ποσό μου και κάποιους λογικούς στόχους και όχι το 425 που βάλτε το στο μυαλό σας ότι έκλεινε η Ομοσπονδία, έτσι.
0: Δεν είναι που να βρεθώ τώρα. Από τη συγκεκριμένη ομοσπονδία τέτοιο ποσό είναι.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή θα πηγαίναμε σε κατάσχεση και μετά έκλεινε μια ελληνική ομοσπονδία. Οπότε νομίζω ότι ο κύριος Βλούτσης ενήργησε ορθά, σωστά. Έτσι μας βοήθησε να ξεμπερδέψουμε αυτό το χρέος.
0: Και πλέον από εδώ και πέρα η στόχη της Ομοσπονδίας, αφού έβγαλε αυτό το βραχνά από πάνω της.
2: Εμείς παρόλα αυτά λοιπόν, παρόλο δηλαδή το 1,5 χρόνο που είχαμε αυτό το πρόβλημα, δεν μπορούμε να μην σας πούμε ότι έχουμε το δικό μας το Στέφανο, το Στέφανο το Δημόπουλο, ο οποίος έχει πάρει το αργυρό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Κανόε και έχει πριν από λίγες μέρες στην Πορτογαλία πήρε 2 χάλκινα μετάλλια στο Κανό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πέρα από τις δυσκολίες, εμείς ποντάραμε τα ρέστα μας, θα το πω έτσι αθλητικά, όπως το λέτε εσείς οι ρεπόρτερ, ποντάραμε τα ρέστα μας και μας βγήκε σε αυτό το παιδί που οι παλαιότεροι τον είχαν σαν τελειωμένο. Εμείς δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και βέβαια ήταν πολύ μεγάλη η επιτυχία του Στέφανου που βοήθησε και τον εαυτό του αλλά και την Ομοσπονδία. Mm-hmm. Γιατί όπως γνωρίζετε με το νέο σύστημα του Χίλωνα, αυτό που μετράει στις κρατικές χορηγήσεις είναι ο αριθμός των αθλητών, των σωματείων, αλλά και επιτυχίες των αθλητών της. Οπότε για μας ο Στέφανος Δημόπουλος ήταν ο άνθρωπος που μας έβγαλε από την αφάνεια και είναι αυτός που βοήθησε.
0: Ναι, αυτή η μεγαλύτερη οικονομική πόρη, φαντάζομαι.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
1: Πόσα άτομα ασχολούνται με το άθλημα?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 250 στο πρωτάθλημα και άλλους περίπου 260 με 270 αθλητές στην ανάπτυξη. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό, προσέξτε, είναι για το κανόε καγιάκ μόνο. Εμείς έχουμε και τα δύο άλλα αθλήματα που είναι το ΣΑΠ, που η κοινότητα του ΣΑΠ απαριθμεί περίπου άλλους 500 αθλητές, και το ΣΛΑΛΟΜ που είναι το καγιάκ μέσα στα ποτάμια, που και αυτό έχει περίπου τους 100 αθλητές. Δηλαδή συνολικά έχουμε ενεργούς πάνω από 1.300-1.400 αθλητές.
1: Και εδώ δεν είναι καταγεγραμμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι μόνοι τους κάνουν αυτό και τα λοιπά.
0: Διότι πλέον τα τελευταία χρόνια το ΣΑΠ έχει γίνει μόδα σε κάθε παραλία. Υπάρχουν 3-4.
2: Πολύ σωστά. Και εμείς, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, Μάρτι κάναμε μία... έναν αγώνα στον Πόρο.
0: Στον Πόρο, τα είχαμε πει κιόλας, νομίζω, από αέρα.
2: Μπράβο, σωστά, έτσι, ναι. Ο οποίος έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Δεν τον καλέσατε όμως τον Σταύρο, γιατί τρώει πολύ, έτσι έμαθα.
0: τώρα που βελτιώθηκαν τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, θα έχουν την άνεση οι άνθρωποι να μας καλέσουν.
2: Ωραία. Όχι, εδώ θα διαφωνήσω και θα σας πω κάτι. Αυτή η Ομοσπονδία, αυτό το διοικητικό συμβούλιο, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο, δεν έχει χρεώσει ούτε μισό ευρώ.

0: νομοσπονδία με έξοδα. Ό,τι έξοδα κάνουμε προσωπικά, τα χρεώνουμε εμείς στους εαυτούς μας και όχι στην νομοσπονδία. Δεν θα βρείτε πουθενά ούτε μία απόδειξη από άνθρωπο της διοίκησης να έχει χρεώσει την νομοσπονδία.
1: Σαφώς, αστειευόμαστε, απ' δεν είναι το θέμα. Και εμείς δεν είμαστε τέτοια, άμα έρθουμε να τα πληρώσουμε κιόλα. Δεν είναι θέμα.
0: Μου δίνετε πάσα να πω κι εγώ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Μία στιγμή μόνο, δώστε μου να πω το εξής. Ότι εμείς έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση και με την Ολυμπιακή Επιτροπή και με τον κύριο Ισίδωρο Κούβελο προσωπικά. Μας βοήθησε όταν βγήκε η διοίκηση του κύριου Κουβελού και μας έδωσαν κάποια χρήματα, τα οποία αυτά τα χρήματα είναι που δώσαμε στον Στέφανο Δημόπουλο για να πάει να καλύψει την προετοιμασία του και να πάει και σε αγώνες, και βέβαια και αυτόν τον ευχαριστούμε. Αλλά θέλω να πω εδώ το εξής. Επειδή αυτές τις μέρες συζητείται και θα συζητηθεί η αλλαγή του καταστατικού της ΕΟΕ για το όριο της ηλικίας, θα ήθελα να τον παρακαλέσω την εκπομπή σας, αμήν τι άλλο, να μην έχει αναδρομική ισχύ. Ένας 75χρονος, δηλαδή αυτή τη στιγμή το καταστατικό της Ολυμπιακής Επιτροπής λέει ότι όσοι συμπληρώνουν το 75ο έτος ηλικίας τους, στις 31 Δεκάτου αποχωρούν από τη διοίκηση της ΕΟΕ. Καλό θα είναι η αλλαγή του καταστατικού να μην έχει αναδρομική ισχύ και να ισχύσει για τις μελλοντικές διοικήσεις. Αυτό θα είναι το σωστότερο και το δικαιότερο.
1: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αθανασίου. Καλό μεσημέρινά και τα ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Αθανασίου, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ και ΣΑΠ, μην πω όλο τον τίτλο στα ελληνικά. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings for FM στους 94,6.
1: Ο παπαγάλος θα λέει τους ξεφύγαμε και εμείς τα ψάχνουμε για άλλες.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 γραμμές αν θες για όλους εσάς.

0: ζήτημα με όλους αυτούς τους που κάνουν τις καμιλοβλεπούσες και τα λοιπά είναι να τους σώσεις μέσα.
1: Μπήκαν, δεν θέλουν να μιλήσουν.
0: Τι θα μιλήσουν.
1: Πρώτα απ' όλα μην τρέπεστε.
0: Κάτσε να μιλήσουμε για με σέναν, κάτσε εκεί να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό.
1: Πρώτα απ' όλα μην τρέπεστε, αφενός δεν είναι τηλεόραση, για να έχει τάχος, αφενός έχετε και όλες φάσεις για τηλεόραση.
0: Λοιπόν.
1: Τι αγχώνεστε.
0: Πες μου ποιον παίχτη θες να έρθει στον Ολυμπιακό.
2: Καλησπέρα.
1: Να μας πει ποιος είναι πρώτα και τα λοιπά.
0: Θα τα πούμε εμείς ποιος είναι, μωρέ.
1: Πες τα.
2: Εγώ το πρώτο που θέλω είναι να μείνει ο Ποντένσε. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Σου άρεσε ο φετινός Ποντένσε.
2: Ο φετινός όχι, αλλά νομίζω ότι αν ξεκινήσει την προετοιμασία κανονικά με την
0: ομάδα. Δεν άρχισαμε καλά, αδερφέ.
1: Κάτσε, αδερφέ, δεν μπορεί να έχει διαφορετική άποψη από σένα.
0: Δεν άρχισαμε καλά.
1: Μην το χειραγωγεί. Πρώτα απ' όλα συστήσω, αγόρι μου, γιατί δεν είσαι εσύ άνθρωπος. Είσαι όχι, λέγεσαι. Τα παιδιά την άλλη μα πριν. Εμείς το ξέρουμε, να το ξέρουμε και.
0: Πώς την έλεγα, πάμε τις άλλες φορές.
1: Έχει βαφτίσει άλλη εταιρεία. Δική του έχει φτιάξει.
0: Βαφτίσει, έχω φτιάξει την
1: λοιπόν, animal print είναι που δίνουμε τα μπλουζάκια καθημερινά και τα λοιπά. Έχει φτιάξει όλα αυτά τα ωραία που φορούσαμε στο πάρτι. Γενικά το κουρασάω είναι δική μας άνθρωπη.
0: Κουρασάω είναι.
1: Συστήσω, αγόρι μου, γιατί.
2: Εγώ είμαι ο Λευθέρης.
1: Αν θα αφήσουμε στον πάμε να συστήσει. Του Πάσχα να σου φέρει λαμπάδα και παπουτσάκια.
0: Τρία χρόνια προσπαθούσα να αλλάξω όνομα στον Τάινι Τσάκαλ.
1: Λευτέρη, πάμε, εκτός από ποτέ, σε άλλο.
2: Τώρα ακούω τον Γκάρμο ότι θα έχει επιστροφή.
1: Ναι.
0: Ο Γκάρμο τελείωσε.
1: Εντάξει, με αυτό γουστάζεσαι, παιδί μου, είσαι οκ. Okay.
2: Θα τον ήθελα, ναι.
1: Όσους παλιούς δεν ήθελα καν καινούριο.
2: Θα ήθελα και τους Έλληνες, το Τζάπρα με το Γιαννούλη, ο Τσάπρας μας τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Γιαννούλης ανοιχτός ακόμα, δύσκολο βέβαια.
2: Ο Γιαννούλης, ναι, δεν ξέρω.
0: Θα πάει στην Καβάλα ο Γιαννούλης.
1: Να την αγοράσει. είσαι ποδοσφαιρικός ή μπασκετικός.
2: Αν και ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, παίζω ποδόσφαιρο. Μου αρέσει το μπάσκετ, είμαι μπασκετικός.
0: Μας έφεραν ένα κάδρο το οποίο είναι φανταστικό.
1: Όντως, θα το ανεβάσουμε σίγουρα στα social media.
0: Θα το ανεβάσουμε, αλλά θα το βάλουμε και εδώ έξω από το στούντιο αυτό.
1: Καλά, δεν ούτε σε άλλο. Αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Να το δει ο κόσμος είναι το θέμα. Είναι όλες οι τάμπες από τα μπλουζάκια που είχαμε στα γενέθλια, σωστά.
0: Στα γενέθλια.
1: Είμαστε όλοι μαζί. Άμα δεν τρώνε τα παιδιά σας, θα παραγγείλετε ένα μπλουζάκι με αυτή τη στάμπα ή κάτι τέλο πάντων, ένα καδράκι για να γίνει δουλειά.
0: Ωραία. Κάτσε να μας
1: πει
0: το Παναθηναϊκό. Γιατί είναι, ξέρεις, εδώ το μαγαζί έχει, ναι, έχει απ' όλα. Έχει και Παναθηναϊκό. Λοιπόν. ΑΕΚΖΙ έχετε, ρε.
1: Ναι, κάτσε να βγούμε. Περίμενε, σηκώστε λίγο και το μικρόφωνο στον κύριο Γιάννη μας.
0: Για πες, Γιάννη,
1: Γιάννη. Καλά θυμάμαι.
2: Ναι. Δημήτρης.
1: Δημήτρης. Δημήτρης.
2: Καλησπέρα.
1: Λευτέρης, Γιάννης, Δημήτρης.
0: Τους έχουμε αλλάξει τα φώτα.
1: Εσύ φταίς.
0: Είναι πατριωτάκι, μεγαλειώτης.
1: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Αυτός πήρε τον πόη όμως όλο από το Γάλλο.
0: Παλιάς Καβάλας, ναι. Τη λέω καλά, ρε.
2: Πολύ σωστά.
0: Παλιάς
2: Καβάλας. Καβάλας.
1: Τι είναι, ναι.
2: Εκείνη η έδρα μας από το 2012.
0: Είναι 150 μέτρα από το πατρικό μου.
1: Πώς ξεκίνησε, Δημήτρη, όλο αυτό.
0: Ήταν ο Μητρόπουλος λίγο πιο πάνω και λέει, δεν κάνω κι εγώ κάτι για τον αθλητισμό.
2: Ναι, σωστά.
1: Άστα να δούμε να μιλήσουμε.
2: Ξεκίνησε τα διαφημιστικά.
1: Ναι, ναι, όλα αυτή. Γιατί εδώ είναι και μεράκι, δεν είναι απλά ένα διαφημιστικό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέντες ο Βαγγέλης. Δηλαδή, είναι, θέλεις λίγο.
0: Τέντες κάνουμε.
1: Διαφημίσεις
0: και τέντες. Όχι, βάζουμε τις τάπες.
1: Αυτό λέω, ναι.
2: Εγώ αυτό έχω σπουδάσει, γραφίστας είμαι, στο σχεδιασμό, πάρα πολλά χρόνια. Από το 2008 έχω την Animal Print. Και από το μεράκι του σχεδιασμού και αυτά, με ωραία ερεθίσματα, όπως ήταν τα 30 χρόνια του Sport FM, με την Τασία και με το Βάιο, κάτσαμε και φτιάξαμε σε μια μέρα όλο αυτό το κόνσεπτ και βγήκε σούπερ.
1: Ήταν όντως πάρα πάρα πολύ καλό και δεν το λέμε επειδή είστε μπροστά, το απολαύσαμε και εμείς και ο κόσμος μας έχει πει τα καλύτερα. Και από εκεί και πέρα έχετε μπει και σε ένα πιο αθλητικό.
2: Γενικότερα είμαστε φαν και εγώ και ο Λευτέρης είμαστε φαν του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα.
1: Ένας Ολυμπιακός, ένας Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Υπάρχει κοντρίτσα.
0: Υπάρχει, ρε παιδί μου.
2: Υπάρχει σε πλαίσια.
0: Δεν μπορεί να μην υπάρχει.
1: Απλά είναι ευγενική.
0: Είναι
1: ευγενική φυσιογνωμία.
2: Όχι, όχι.
1: Δεν νομίζω. Τους βλέπω κύριοι.
2: Απλά όταν πήραν την Ευρωλίγκα φέτος μέσα στο σπιτάκι μας.
1: Πήρες αναρωτική μια εβδομάδα.
2: Υπήρχε μια δυσκολία.
1: Α, δεν πήρες αναρωτική. Ήσαν το παίξαρωστο.
2: Δεν γινόταν να πάρω αναρωτική.
0: Για αναρωτική να πάρουμε.
2: Δύο είμαστε, οπότε δεν γίνεται αναρωτική.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σας τάμπα από όσες έχετε κάνει. Όχι τις δικές μας, γενικότερα.
2: Η αλήθεια είναι ότι όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα το 24, εγώ πάταγα.
1: Ήμασταν ανάποδα.
2: Επειδή είμαι στην πρέσα, εγώ κυρίως, πάταγα το King is back. Σαν Ολυμπιακός, καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν ήταν εκεί πολύ.
1: Επίτηδε το κάνω. Επίτηδε το κάνω.
2: Μέσα στο χρώσταγε η ιστορία.
1: Αλλά μου το χρώσταγε τώρα γιατί ο Δημήτρης πατάει το ακούς μπαρέλα και τέτοια. Είναι τώρα.
2: Έχει μπαρτζόκα. Πολύ.
1: Κοίταξε, είναι καλό αυτό.
2: Ναι, ωραίο.
1: Διότι
2: ωραίο.
1: Έτσι δεν ξεφεύγεται. Αν κάνει ο ένας της άλλης ομάδος,
2: ναι,
1: είναι επαγγελματίας. Ενώ αν κάνει την ομάδα σου, χάνεσαι λίγο.
2: Έχω σχεδιάσει εγώ μπαρτζόκα που δεν σου πάει το μυαλό.
1: Φίλε, η δουλειά να γίνεται.
2: Ακριβώς.
1: Η δουλειά να γίνεται.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Και πώς μπορείς να σας βρει ο κόσμος?
2: Στα social μπορεί να μας βρει.
1: Animal Print.
2: Animal Print Think Design Print. Στο Instagram και στο Facebook. Η ιστοσελίδα μας animalprint.gr. Εκεί δεν έχουμε ελάχιστες ποσότητες, δεν έχουμε μέγιστες. Φτιάχνουμε ό,τι θέλει ο πελάτης.
0: Δεν θέλετε τιμολόγιο για αυτά που κάναμε τώρα, έτσι.
2: Έχει σταλεί ήδη στο λογιστήριο τώρα.
1: Ωραία, ωραία, θα γίνει.
2: Αναμένουμε.
1: Θα κυλήσει η διαδικασία έτσι όπως πρέπει.
3: Ωραία. Και η διεύθυνσή μας, συγγνώμη, είναι Παλαιάς Καβάλας 89 στο Εγάλεο. Είναι το φυσικό κατάστημα εκεί.
2: Ή αν ξέρετε το πατρικό του Μπάμπη, λίγο πιο πάνω.
0: Λίγο πιο πάνω, ναι.
1: Καθέσαι και στο πατρικό του Μπάμπη. Δώστε μια χαιρετούρα, κάτι.
0: Έχεις προλάβει εκεί στο Ρνάκι σου δίνω να παίξεις μπάλα στην πίστη?
2: Όχι.
0: Δεν έχεις προλάβει.
2: Όχι.
0: Είσαι μικρός, ρε φίλε.
2: Είμαι μικρός.
1: Φαίνεται άνθρωπος, δηλαδή.
0: Έχουμε σπάσει πόδια εκεί. Ναι. Okay.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και να έχεις να τα λέμε συχνά.
2: Βεβαίως.
1: Όχι με γεμάτα χέρια όπως ήρθατε τώρα, έτσι για να έρχεστε.
2: Δεν το λέμε για να. Πάντα θα ερχόμαστε.
1: Εντάξει, αλλά θα
0: ό,τι,
1: πω.
0: Ό,τι πήραμε σε μπλουζάκι σε αυτό και τα λοιπά, θα σου δώσω μια λίστα τώρα με το τι τρώμε.
2: Βεβαίως.
0: Διότι σε μπλουζάκια και αυτά τα έχουμε.
1: Εγώ λέω να έρχεστε να τα λέμε, να κερνάμε κανένα καφεδάκι. Και όχι να δεν σας το λέμε για να έρχεστε με γεμάτα χέρια
2: που κάνουμε. Το γουστάρουμε πάρα πολύ και γι' αυτό το κάνουμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ήταν εδώ ο Δημήτρης και όλες αυτές από την Animal Print που έχουν αυτά τα πολύ ωραία μπλουζάκια που μας είδατε.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Ποιος έμαθε να γεύεσαι ρημιές?

0: καλύτερα. Έτσι το θέλω. Άμα ήθελα, θα ήθελα και τον άλλο τον προπονητή που έφυγε από τον Παθναίκο.
1: Ποιον, τον προπονητή που έφυγε από τον Παθναίκο, τον Αταμάν.
0: Ναι, τον Αταμάν.
1: Ναι.
0: Ναι, ήταν δίδυμο.
1: Με το Σάκοτα ο Αταμάν, μπα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να τα βρίσκανε.
0: Γιατί, Βαγγέλη.
1: Γιατί δεν γίνεται τώρα δύο προπονητές οι οποίοι είναι μια ζωή πρώτοι προπονητές να συνεργαστούν, φίλε, πώς θα γίνει. Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος τώρα. Δεν γίνονται αυτά.
0: Τέλος πάντων, για να μιλήσει κι άλλος.
1: Έγινε, Βασιλάρα.
0: Φιλιά, υγεία να έχουμε.
1: Έγινε, παιχτή. Να είστε καλά. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
2: Πήγαμε, Ανδρέα Σμενίδη, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καταρχάς να πω λίγο για το μπάσκετ, ότι μ' αρέσει που δυναμώνουν οι ομάδες Θεσσαλονίκης για να βλέπουμε ωραία μάτς πλέον, γιατί είχαν ξεχαστεί αυτές οι ομάδες, και πιστεύω ότι φέτος κάτι καλό πάει να γίνει επάνω και με τις επενδύσεις και με όλα. Εχθές γύρισες και είπες για το, πάμε λίγο στην μπάλα τώρα, γύρισες και είπες ότι ο αγαπημένος παίκτης είναι ο Κοντούρης.
1: Ναι.
2: Εμένα ο αγαπημένος μου είναι ο Παντελίδης. Σε αυτό το σύστημα που θέλει να παίξει ο Νίστρου, ο Ράι.
1: Ναι. Όποιος τρέχει, έχει καλή φυσική κατάσταση και μαχητικό πνεύμα, και βοηθάει στο επιθετικό pressing γενικά, νομίζω ότι θα παίξει με αυτόν τον προπονητή.
2: Γιατί πέρσι δηλαδή μόνο που δεν τον κάψαμε στην ουσία.
1: Πέρσι δεν τον έβλεπε άλλος. Ήταν σαν να μην υπήρχε για τον Μπενίτεθ ο Παντελίδης.
2: Ναι, ενώ μια φορά μπήκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και έκανε
3: κόλλησε. Κολάρα έβαλε, μεγάλη
1: ενέργεια.
3: Φοβερό κόλλα. Ναι,
1: ακυρώθηκε offside, αλλά ήταν ο άνθρωπος μπήκε για το Παστέλος.
3: Αλλά σαν ενέργεια ήταν πολύ όμορφη.
1: Και εγώ λέω ότι ο Παντελίδης είναι στους παίκτες που έχει να δώσει πράγματα. Συμφωνώ μαζί σου, δεν υπάρχει.
2: Πάρα πολλά, παιδί. Αυτή τη στιγμή να σου πω λίγο κάτι, εγώ τι θέλω, ας πούμε, σαν Ανδρέα. Να ξεκινάει από Κάτρι, Κοντούρι, Γιάγκουσιτς, Παντελίδη, Τετέι.
1: Όλοι αυτοί που λες είναι στην πρώτη επικαιρότητα. Και ο Κάτρης, παρά το γεγονός ότι θα έρθουν δύο κεντρικοί αμυντικοί καλοί, ο Ντεφράι που έρχεται για ακόμη ένας, ο Κάτρης είναι παιδί το οποίο παίζει ακριβώς το ποδόσφαιρο που παίζει ο Νίστρουπ. Δηλαδή είναι καλός από πίσω με την μπάλα στα πόδια, που αυτό θέλει ο.
2: Θε και έναν έμπειρο δίπλα.
1: Έναν έμπειρο δίπλα, κοίταξε.
2: Μπράβο, αυτό.
1: Απλά για τον Κοντούρι, το λέω γιατί εγώ βλέπω όλο το πακέτο. Δεν βλέπω δηλαδή τον Κοντούρι του 26, ναι. Βλέπω δηλαδή ένα παιδί ο οποίος σαν χαφ δεν του λείπει τίποτα. Δεν λέω ότι είναι τέλειος, φυσικά με τη δουλειά θα γίνεται σε όλα καλύτερος. Αλλά δεν του λείπει τίποτα, βλέπω ότι έχει τα αθλητικά προσόντα, είναι πολύ κοντρολαρισμένος, ξέρει ποδόσφαιρο, μπορεί να πάει την μπάλα μπροστά.
2: Και το Τζάπρα τώρα που πήραμε.
1: Α, καλά, και αυτός είναι ένα παιδί το οποίο δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε. Είναι εξαιρετικός, δηλαδή έχει κάνει δύο πρωταθλήματα τελευταία φοβερά.
2: Κοίτα, δύο χρόνια τώρα ο Παναθηναϊκός βλέπεις από την ελληνική αγορά τη σέρνει τελείως. Δηλαδή, ό,τι και να βγαίνει στην επιφάνεια, πάει και το χτυπάει.
1: Το έλεγα χθες.
2: Ναι, αυτό που έλεγες χθες. Απλά δεν πρόλαβα χθες να βγω να το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Έγινε, αγόρι, να είσαι καλά. Και προπονητής ο Κεϊρός της Γκάνας, έτσι. Ο Κάρλος Κεϊρός. Τον είχα χάσει.
3: Κι εγώ. Αλλά. Απαράλλαχτος. Απαράλληλα, να μην έχει περάσει μια.
1: Καλά κρατήριο ο Κάρλος Κεϊρός.
3: Έχει να πληρώσει τον έμφυα, εντάξει. Βαγγέλη.
1: Δώσε παρακάτω.
3: Περνάει κανένα καφέ.
1: Δεν μπαλίτσα, δώσε εσύ. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλημέρα, ρε φίλε.
3: Εδώ είσαι.
4: Στέφανος από Λιθουανία.
3: Α, sorry, για το Βασιλάκη σε πέρασα. Με συγχωρείς, φίλε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Μπήκα με λίγο πλάκα. Ναι. Καλημέρα από Λιθουανία.
1: Λιθουανία, αλήθεια τώρα.
4: Ναι.
1: Πού?
4: Έχω ξανακαλέσει.
3: Ποδοσφαιρομάν.
1: Βίλνιους είπαμε είσαι.
4: Όχι, Κλάιπεντα. Νεπτούνας Κλάιπεντα.
1: Νεπτούνας, ναι. Α, ναι, νομίζω τώρα θυμάμαι κάτι. Ναι.
3: Με πληροφορική ασχολείσαι.
4: Όχι.
1: Καμία
3: γιατί έχω φίλο που δουλεύει σε εταιρεία.
1: Καμία σχέση.
3: Σε εταιρεία πληροφορική στη
1: Λιθουανία. Σε τρεμπάξ την ποδοσφαιρική Νεπτούνα. Με τι?
4: Με ζαχαροπλαστική.
1: Στη Λιθουανία, Χριστιανέ, έφτασε για να ασχοληθεί με ζαχαροπλαστική.
3: Ταιριάζει πάντω.
1: Μπορεί να φτάσει ο Έλληνα.
3: Ποδοσφαιρομάνα η Λιθουανία, ζαχαροπλαστική. Έχει φτιάξει ωραίο κόσμο. Εντάξει.
4: Ποδοσφαιρομάνα δεν θα το έλεγα.
1: Όχι, δεν είναι.
4: Η αλήθεια είναι.
1: Δεν είναι, όχι καθόλου.
4: Μπασκετομάνα.
1: Σίγουρα.
4: Ίσως. Ίσως θα έλεγα. Εντάξει, άμα σκεφτούμε ότι κάθε χρόνο τουλάχιστον 5 με 6 παιδιά από το γυμνάσιο φεύγουν για τη ΣΥΠΑ για να φοιτήσουν σε κολέγια. Κάτι που
1: το μπάσκετ το έχουν, το μπάσκετ τη Λιθουανία, αδερφέ, το έχουν μέσα τους το μπάσκετ.
4: Το θέμα όμως είναι πόσοι
3: έχουν το σώμα τους σέντερ.
1: Πόσοι εξελίσσονται.
4: Πόσοι γυρνάνε.
1: Ναι.
4: Σώμα σέντερ ο Βαλασιούνας επιστρέφει στο
1: Κάουνας.
4: Ναι. Πολλοί γράφουν στα σχόλια ότι δεν τον είδαμε στο Παναθηναϊκό και δεν πειράζει που δεν τον είδαμε στο Παναθηναϊκό. Γιατί όταν υπήρχε μια φημολογία πέρυσι ότι υπάρχει περίπτωση να υπογράψει.
1: Τι φημολογία, ήρθε, υπέγραψε προ σύμφωνο. Απλά μετά τον αφήσαν οι άλλοι από το NBA. Ήρθε με το αεροπλάνο κανονικά, πήγε στα γραφεία, υπέγραψε το σύμφωνο του.
4: Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι ήταν απλά ένας μοχλός πίεσης προς το ΣΕΚΙ. Δεν νομίζω ότι θα ερχόταν ποτέ.
1: Γιατί να μυρθεί.
4: γιατί δεν τον είχα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι βλέπουμε το ελληνικό μπάσκετ να εξελίσσεται. Φέτος θα δούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Γιατί γενικότερα το μπάσκετ στην Ευρώπη, όταν τα πρωταθλήματα είναι 2 και 3 και 4 ταχυτήτων από άποψη ομάδων, υποβαθμίζεται νομίζω πάρα πολύ το προϊόν. Τώρα πια με 5 ομάδες, γιατί βάζω και την ΑΕΚ μέσα, ο Βοράς και η Θεσσαλονίκη, αλλά 3 αθηναϊκές και 2 της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον, νομίζω ότι θα μας χαρίσουν πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Και ήταν κάτι το οποίο είχαμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον εγώ που είμαι γεννηθή στο δεκαετία του 80 τέλη, δεν το θυμάμαι. Να συμβαίνει.
1: Ναι, γιατί το πρωτάθλημα ήταν πολύ ανταγωνιστικό στα 90's που εσείς ήσουν από τις ειδικές, γιατί στα 90's ήταν δυνατό το πρωτάθλημα ακόμα και ο Πάκο με τον Άρη κρατούσαν ακόμα, είχαν ομάδες δηλαδή που ήταν διεκδικητικές και το Περιστέρι είχε ομαδάρα και η ΑΕΚ φυσικά μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
3: Πανιώνιος Ηρακλής.
1: Πανιώνιος Ηρακλής ήταν δηλαδή στα 90's είχαμε πραγματικά το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη.
4: Και ελπίζω, ας πούμε, και οι ομάδες αυτές να εξελιχθούν και στην Ευρώπη και στο EuroCup και στο Champions
1: League. Σίγουρα, όταν βάζεις λεφτά και επενδύσεις σε προπονητή, ξέρεις, ο προπονητής δείχνει και το που θες να το πας. Το λέμε 500.000 φορές, αλλά είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ανάλογα με ποιον θα προσλάβεις προπονητή,
3: είναι και νομίζω
1: φαίνεται γιατί μπάσκετ θα παίξεις.
3: Οι κατάλληλες διοργανώσεις για να χτίσουν χαρακτήρα και μεθοδικά να εισχωρήσουν.
1: Ο Άρης το κάνει αυτό μεθοδικά τα τελευταία 2 χρόνια που είναι στο EuroCup και ήταν στον Προθάλαμο ουσιαστικά. Ο ΠΑΟΚ το κάνει λίγο πιο απότομα, αλλά όταν έχεις το χρήμα μπορείς να το κάνεις και απότομα. Ο στόχος και των δύο είναι να κατακτήσουν το EuroCup για να παίξουν του χρόνου Ευρωλίγκα.
3: Ναι, να μπουν μεθοδικά, ρε παιδί μου, και να μπουν και σε αγωνιστικού ρυθμό και πνεύμα για να μην μπουν απότομα στις Ευρωλίγκας.
1: Του Άρη η μετάβαση είναι πιο normal.
3: Ναι.
1: Γιατί το έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια. Συνεχίζεις, φίλε.
4: Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Να είσαι καλά, έχεις ξενιτιά, την αγάπη μας, γεια. Δεν έχει γίνει κάτι στο Κολομβία Κονγκό, μην ανησυχείτε. Αν γίνει κάτι, θα σας ενημερώσουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Πιέζει η Κολομβία.
1: Και η Ροζ φέρνει τα λάχανα και η Ροζ τα παραπούλια, λέει ο υπόπτης ασφάλτου. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έλα, φίλε.
5: Καλημέρα.
1: Έλα.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Εσύ, ναι.
3: Αλλά άμα θες να πούμε καλημέρα, ίδια καλημέρα, πρέπει να βγάλεις την ανοιχτή ακρόαση.
5: Α, συγγνώμη. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω σε εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
3: Καλορίζικος.
1: Να είσαι καλά. Ναι.
5: Και να, μια καριέρα γεννιέται από τις εξυπνάδες στο Facebook. Σήμερα πρώτη φορά τηλέφωνο.
1: Κάπως ξεκινάνε όλα.
5: Δεν ξέρουμε τι.
1: Κάπως ξεκινάνε όλα. Αύριο πρωταγωνιστής.
5: Να πω πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, γιατί σας ακούνε και ασθενείς και μοναχικοί. Εγώ αυτό το διάστημα είμαι ασθενής.
1: Περαστικά.
5: Και ξυπνάω αξιμέρωτα.
3: Περαστικά,
5: ευτυχώς, ευτυχώς που ξημέρωσε και δεν λέω καλημέρα αξιμέρωτη.
1: Mm-hmm.
5: Τώρα για τα αθλητικά.
1: Ναι.
5: Είμαστε προπονητές όλοι στην Ελλάδα. Εγώ είμαι και στο Football Manager στη Ρώμα. Αυτό παίζω. Τι να πω, έχουν υποθεί όλα.
1: Όχι, δεν έχουν υποθεί. Αν είχαν υποθεί όλα, θα την είχαμε κάτσει εμείς. Υπάρχουν πολλά ακόμα να υποθούν, πίστεψέ με.
5: Ναι, έχω κάτι.
1: Για πες.
5: Διαφορετικό.
1: Ναι.
5: Επέστρεψε ο Μπράντοβιτς. Ναι. Καλά, μπορεί να είμαι παλιόγαυρος που βρωμάει ψαρίλα.
1: Ποιος?
5: Αλλά πού να μηδενίσω εγώ το
1: σύγκατα. Εσύ.
5: Γιατί άκουγα και τη χθεσινή εκπομπή.
1: Ναι.
5: Πού να μηδενίσω εγώ το γίγοντα. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Αν να πω ότι το κίνητρό μου να πάρω τηλέφωνο ήταν ότι χθες άκουσα ότι είστε Παναθηναϊκός και έμεινα έκπληκτος, γιατί δεν το είχα ξανακούσει και έλεγα ότι είναι από τους επαγγελματίες που την παραμερίζουν εντελώς την ομάδα, δεν την αναφέρουν καν.
1: Όταν με ρωτάνε,
5: γιατί
1: την αναφέρω.
5: Είσαι πραγματικά εντάξει,
1: όταν με ρωτάνε, το αναφέρω. Το έχω πει 100.000 φορές όμως ότι εδώ έρχομαι να κάνω μια δουλειά και θεωρώ ότι στο μέτρο του δυνατού την κάνω σωστά.
5: Μπορεί εγώ να το πρόσεξα χθες.
1: Ναι, δεν πειράζει, όλα καλά, όλα καλά.
5: Ωραία, να το πιάσω από ένα διαφορετικό.
1: Ναι.
5: Πριν πάει ο Ολυμπιακός στην Α2.
1: Ναι.
5: Δεν φώναζε. Να μην μπαίνει η ίδια τριάδα διαιτητών. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους.
1: Έλεγε ότι πρέπει η διαιτησία να γίνει ανεξάρτητη.
5: Ναι, και που έμπαιναν συνέχεια, ο ορισμός ήταν τρεις διαιτητές που δεν θέλαμε να τους βλέπουμε ζωγραφιστούς εμείς τη Γαύρη.
1: Παρακάτω.
5: Και όπως τώρα στα φετινά play-off, εσείς είχατε persona non grata την Τζαρούχα. Και καθόμουν και σκεφτόμουν. Γιατί υπάρχουν στιγμές που είχε αδικηθεί ο Ολυμπιακός. Αντικειμενικά δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τρέχει το λίγο αυτό, αδερφέ. Τρέχει το λίγο αυτό, γιατί δεν, για προσωπικά για μένα δεν είναι και ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, δεν είναι πολύ επιδιώκω.
5: Όχι, απλά θέλω να το αναφέρω.
1: Ναι,
5: ολοκλήρωσε. Επειδή στην Ελλάδα έχουμε μεγαλώσει, είναι λίγο λογικό όταν αλλάζουν τα κόζια, αυτός που πέταγε εκατομμύρια να σφάζει στον άλλον στο γόνατο. Μακάρι να δούμε το 50-50. Εγώ έλεγα, ωραία που ήρθε ο Μπράντοβιτς, να μην υπάρχει καμιά δικαιολογία όταν κερδίζω τον αιώνιο.
1: Okay.
5: Εγώ θα χαρώ και στο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός να ξαναγίνει αυτός που ήταν, να αποκτήσει αξία τον ντέρμπι. Εγώ μεγάλωσα να τη μεγαλύτερη μου ανάμνηση και κηδεία θα σου πω τα δύο γκόλ του Σαραβάκου στον Παπαμιχαήλ. Παιδάκι ήμουν
3: 86 πρώτος γύρος.
5: Παιδάκι ήμουνα, μου σημάδευσε την παιδική ψυχούλα.
3: Το θυμάσαι αυτό το μάτς?
1: Όχι.
3: Έχει πάρει κόκκινη ρότσα. Και
1: νομίζω
3: ότι. 85-86 πρώτο γύρο. Έχουμε παίξει με κόκκινο σορτσάκι. Και πρέπει να έχει χάσει πέναλτι ο Αναστόπουλος για μας.
5: Μάλιστα.
3: Όχι, έχει βάλει και έχει μειώσει.
1: Δεν πειράζει. Διαβάζει τον άνθρωπο να τελειώσει και να προχωρήσουμε. Έλα, φίλε, ναι.
5: Μάλιστα, ήταν ημέρα Σάββατο και μετά φεύγαμε στο χωριό. Τόση πίκρα ένιωσα.
3: Να, στο δεύτερο γύρο κερδίσαμε.
5: Στο τελικό φάγαμε 78 εγώ.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές του σταθμού και συνεχίζω να σας απολαμβάνω από το ράδιο. Δεν χρειάζεται να κρατήσω άλλη τη γραμμή.
1: Να είσαι καλά και να πάρω όλα καλά με την υγεία σου, εύχομαι.
5: Ευχαριστώ πολύ όλους εκεί.
1: Ό,τι έχεις με την υγεία σου να είναι περαστικό και να είσαι γυρά σου. Εντάξει, να είσαι δυνατός. Σε ευχαριστώ.
3: Θυμάσαι τον Παπα Μιχαήλ?
1: Τον Παπα Μιχαήλ θυμάμαι φυσικά, τον ηθοποιώ, ναι.
3: Το ξαναθώ. Και είχαμε τότε το Μουκέα.
1: Εσύ αυτά τα έχεις δει στο YouTube, δεν τα θυμάσαι. Δεν μπορεί να τα θυμάσαι. Το 85 μάτσα.
3: 85-86, ναι. Κάτσε, τότε άρχισα να βλέπω μπάλα. Το 78.
1: Και θυμάσαι 7 χρονών παιχνίδι με λεπτομέρειες. Δεν με τρελάνεις, μαλάκα. Έχω 5-5 τρίγες στα μαλλιά τώρα. Έλα τώρα, ρε. Έτσι, μπράβο. Μην με τρελαίνεις τώρα.
3: Μα δεν μεταδίδονται τα παιχνίδια τότε πέρυσι. Το τελικό το θυμάμαι, φίλε. Παλαιοβλάχος στην κεφαλιά.
1: Άμα το γυαλό το θυμάμαι.
3: Το Παπαμιχαήλ, ρε. Όχι τώρα λεπτομέρειες. Ένα χρόνο. Έχει παίξει κάποια μάτσα.
1: Λοιπόν, έλα, σαν διαβάσω κάνα μνηματάκι να πάμε στο διαφημιστικό στις ειδήσεις. Καλημέρα, Λάνια, τον FM, λέει ο Ζορδανάρας. Καλή κουμπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα ο Τζορδανάκος σας. Ο Σπυράνο Αγγζή στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Πανάθα από το δρόμο στην Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίφτα Γερμανία. Σε αυτό το Ρονάλντο θέλουμε να βλέπουμε. Στο επόμενο Μουντιάλ θα συμμετέχει η Πορτογαλία. Λέτε να κάνει την έψη για να παίξει σε αυτό. Θα είναι 45, αλλά Ρονάλντο είναι αυτό. Εγκρίνεται για μεταγραφή στον Μπαζιάν, λέει ο Σωτήρης. Ωραία. Έχει το OK ο άνθρωπος. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα από το δυστυχώς σας ακούω, αυθημερών εργασιακό ταξιδάκι να ψυχήσει την εξωτική σπάρτη πάλι. Καλή συνέχεια και καλή γκρινιά, νιστάζω. Καφεδάκι και θα ξυπνήσει, χστάρα. Καλημέρα Βαγγέλη Κούλη και στο Σταύρο μας, στάθησε επικίνδυνος γαλάτης. Έλα μωρέ, άρρωστη καλογεράκι, την αγάπη μου σε όλους στέλνει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Καλημέρα Λάνια μου, διάβασα ένα άρθρο για Χουάντσο και Παρτιζάν, είναι στην πόρτα της εξόδου πανώ. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους. Λευτέρη, δεν έχει βγει τίποτα από την ομάδα, δεν ξέρω το πώς τώρα. Αυτό στο εξωτερικό γράφτηκε. Από τον Παναθηναϊκό δεν έχει βγει κάτι. Άντε, ρε Βαγγέλη, ξεκινάει την εκπομπή να μάθουμε τι μέρα είναι και πόσο του μηνός έχουμε. Τις καλημέρες μου, Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Στάπα, αδερφέ. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, το παιδί της διπλανής πόρτας και σε όλη την παρέα από τα Ηλίσια 220-221 και να γίνω λίγο Γιώργος. Πάρτι, πάρτι, πάρτι. Καλημέρα, η κρίσιμη μέρα για αυτό που λες για το πάρτι, πάρτι, πάρτι είναι η αυριανή Φώτη.
3: Δελτίο.
1: Λοιπόν, πάμε σε break, δελτίο και ερχόμαστε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής που βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του στρατού. Τη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Η φωτιά προκάλεσε χθες την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένα άτομα. Αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίος, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: People have repower. People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
19: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
20: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
21: Στο Telecom Center Athens.
20: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
21: στο Telecom Center Athens.
22: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
23: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

0: Μόλις η Κολομβία άνοιξε το σκορ, έκανε το 1-0 απέναντι στο Κονγκό με το Μουνιόν στον δεξιό της, ο πιστοφύλακα, ο οποίος έκανε ένα ανέβασμα από τα δεξιά. Εκμεταλλεύτηκε μια αναμπομπούλα που έγινε, προσπάθησε να βγάλει η Κολομβία ένα συνδυασμό. Μπήκε στη φάση, έκανε το πλασέ, η μπάλα βρήκε και λίγο στον αμυντικό και άλλαξε τόσο όσο χρειαζόταν πορεία για να πάει στην κλειστή γωνία και να ανοίξει το σκορ η Κολομβία και να ακολουθήσουν οι χωροί και μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες της Κολομβίας αλλά και από τους φιλάθλους, τους Κολομβιανούς και τις υπέροχες Κολομβιανές.
1: Και τις φιλάθλους. Να ζήσουν οι Κολομβιανές και κυρίως η ποδοσφαιρομάνα Μπαρανκίγια που έχει βγάλει τη Σακίρα και τη Βεργκάρα.
0: Λοιπόν, αυτά. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι για όλο τον κόσμο και πάμε να συνεχίσουμε με γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις.
0: Έλα, γιατί χάθηκες λίγο. Μας ακούς.
2: Ναι.
0: Έλα, σ' ακούω τώρα, ναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Ο Θοδωρής είμαι.
0: Ναι.
2: Ο γνωστός, ο Πισεσί.
0: Α, Πισεσί, ναι, ωραία.
2: Τι έλα, κάνουμε.
0: Καλά, παιχτή μου.
2: Καλά, δόξα του Θεού, μια χαρά. Εγώ δύο ερωτησούλες θέλω να κάνω, έτσι, καλά, φυσικά κυκλοπαιδικών γνώσεων πάντα. Mm-hmm. Η μία έχει ιστορικό περιεχόμενο. Αν γνωρίζετε τι είπε ο Κολόμβος στους ναύτες,
0: mm-hmm,
2: πριν ανέβουν στο καράβι για να σταλπάρουν, να φύγουν για την εξερεύνηση.
0: Για πες, έχει ενδιαφέρον.
2: Ναύτες, ανεβείτε στο καράβι.
0: Σοβαρά τώρα.
2: Αυτά είναι καταγεγραμμένα
0: και μόνο. Μιλάμε ότι αυτή η ατάκα είναι δηλαδή εμπνευσμένη. Το σκέφτηκε πάρα πολύ. Ναι, και το δεύτερο, γιατί αυτό ήδη έχω παγώσει. Για πάμε στο δεύτερο.
3: Έλα, αλλά τίποτα δεν του κάνει.
2: Το δεύτερο είναι πολιτιστικού περιεχομένου. Έχει να κάνει με τραγούδι και τέτοια. Αν γνωρίζετε πώς λέγεται η τραγουδίστρια της pop, της οποίας της αρέσουν και τα ρεμπέτικα. Θα βοηθήσω λίγο, είναι ξένη τραγουδίστρια της pop, πάρα πολύ γνωστή, αλλά της αρέσουν και τα ρεμπέτια, τα ρεμπέτικα της γυναίκα.
0: Δεν πάει κάπου το μυαλό μου, για ρίξε.
2: Είναι η Μαράια Βανβατάρελ.
0: Τώρα πρέπει να γελάσω.
2: Υπηρεσία στο στούντιο, τίποτα.
0: Παγωμάρα, μην νομίζεις, εγώ σε ακούω μόνο. Λοιπόν.
2: Ναι, εντάξει, όλοι κλείνουν το ράδιο πλέον.
0: Όχι, άλλος βλέπει μπάλα, δεν σε ακούει. Δεν δίνει σημασία αυτή. Ναι. Μάλιστα, εντάξει, ενδιαφέρον τοποθέτηση θα έλεγα στο πρωινό της Τετάρτης.
2: Βέβαια.
0: Άλλο καλά, εσύ, πώς πάει.
2: Καλά, μωρέ, εδώ ξανά.
0: Υγρά να πίνουμε τώρα με τη ζέστη, καταλαβαίνει, βοηθάει.
2: Συνέχεια, εντάξει.
0: Λοιπόν, έγινε.
2: Να είστε καλά,
0: Θοδωρή. Γεια σα, ό,τι πει εσύ, Θοδωρή. Γεια.
2: Αυτό.
0: Έλα, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη, ναι, εσύ.
4: Εντάξει. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ο Ερνάνη έχει φύγει από τον Παναθηναϊκό.
0: Ποιος, ο Ερνάντεθ.
1: Ο Ερνάνη.
0: Έχει φύγει ο Ερνάντεθ, 2-0 η Κολομβία.
1: Ο Λουίς.
4: 2-0 η Κολομβία.
1: Ο Λουίς Δίας.
0: Ναι, ο Λουίς Δίας.
1: Ρε, πόσο αρρώστια είναι, κύριε Δημήτρη.
0: Όχι.
1: Είσαι αλήτης τώρα, τώρα ακυρώνεις.
0: Γιατί είναι τέκυρος, αν δεν είναι φίλε κανονικό το κόλλο, γιατί είναι τέκυρος, γιατί το βάλω Λουίς Δίας.
1: Γιατί δεν φίλε τους χόρεψε, τους έκανε τσιφτεντέλη όλους.
0: Για να δούμε τη φάση κύριε Δημήτρη, μισό λεπτό να δούμε εδώ για ποιο λόγο το ακύρωσε. Η κάθε την offside, είναι ένα βήμα μπροστά.
4: Είναι, ναι.
0: Ναι, είναι ένα βήμα μπροστά. Έλα κύριε Δημήτρη, συνεχίζουμε.
4: Λοιπόν, αυτός ο... είχε πάρει νομίζω δεν τον είχε αγοράσει.
0: Δανεικός. Όχι, όχι, δανεικός ήρθε και επέστρεψε σπίτι του.
4: Επέστρεψε.
0: Mm. Άρα, δεν πιστεύω, δεν πιστεύω να τον ήθελες.
4: Όχι, εγώ βασικά δεν βλέπω γιατί και το βήχο.
0: Γιατί προφανώς το αριστερό μπακ κάτι ψάχνει, κάτι άλλο.
4: Έχει βγει κανένα όνομα στα υπόψη.
0: Έχουν βγει κάποια ονόματα στα υπόψη, αλλά ας περιμένουμε γιατί μπορεί να προκύψει κάτι που δεν είναι από αυτά που έχουν γραφτεί. Εγώ λέω ότι κάτι κυνηγάει στο αριστερό μπακ. Αυτό.
4: Γιατί έχω ακούσει κάποια ονόματα και κάποιος από αυτούς πρέπει να είναι... Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Ακούω και τη φωνή.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Εμείς
4: δεν έχω αρχίσει και ταυτίνει το τηλέφωνο.
0: Έγινε κύριε Δημήτρη.
1: Τα ακούνε όλοι, μην ανησυχείτε.
0: Έγινε κύριε Δημήτρη. Κάνε μου και αυτό, επειδή είναι δύσκολη η επικοινωνία μας, κάνε μου και αυτή την ερώτηση να σου απαντήσω και να προχωρήσουμε. Παρακαλώ, έλα λίγη. Για τον Πάου.
4: Γιώρα. Γιατί έφυγε από τον Πάου.
0: Ο Κετζιώρα.
4: Ναι.
0: Τι να σου πω γιατί φύγε.
4: Ήταν πολύ καλός.
0: Δεν ήταν αυτό, δεν ήταν ο ίδιος ας πούμε το επιδίωξε να φύγει ρε φίλε.
4: Το συμβόλαιο.
0: Ο ίδιος το επιδίωξε να φύγει. Τώρα γιατί έφυγε, τι να σου πω.
4: Μάλιστα.
0: Πάει στη Δυναμό Κιέβου. Τι να κάνουμε.
4: Το ξέρω. Για παίρνει ο ΠΑΟΚ 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
4: Σιγά τα λεφτά του.
0: Εντάξει, άμα ο παίχτης όμως θέλει να φύγει.
4: Ναι.
0: Και πιέζει την ομάδα ότι θέλει να φύγει και να αλλάξει ομάδα. Σου λέει άλλος εκεί που να μην πάρω στο τέλος τίποτα και να μην παίξει και μπάλα. Πάρω αυτά που μου δίνουν και προχωράμε.
4: Κατάλαβα.
0: Ναι.
4: Έγινε.
0: Γεια σου, φίλε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πάμε τώρα παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον. Έλα. Εσύ είσαι.
3: Βαγγέλη, με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε. Σε ακούμε, φίλε. Ναι.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριακό.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα.
3: Πάντως από τα χθεσινά παιχνίδια είναι της Πορτογαλίας που βγήκε ο Βερμπόνο, ε.
0: Over, ναι.
3: Η Αγγλία τα χάλασε, η Κολομβία.
0: Κολομβία
3: θα πήγανε τρελό κουβά.
1: 1-0 τώρα η Κολομβία.
0: Κολομβία 1-0.
3: Ναι, ναι.
1: Πάντως, και η Κροατία, ένα.
3: Ναι. Πάντως και με τα χθεσινά γκολ που έβαλε ο Ρονάλντο,
0: ναι,
3: θα ανοίξει μια κόντρα τώρα. Ενώ ρε παιδί μου, με το που τελείωσε χθες η Πορτογαλία, άκουγα χθες την εκπομπή του Κώστα του Βαϊμάκη και στέλνανε μηνύματα και με ποια ομάδα έπαιξε η Πορτογαλία. Άλλοι στέλνανε με ποια ομάδα έπαιξε και η Αργεντινή.
0: Το
3: θέμα, Κυριάκο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι μετά και το χθεσινό παιχνίδι της Πορτογαλίας, φοβάται ο προπονητής να βγάλει τον Ρονάλντο έξω.
0: Αυτό το ξέρουμε.
1: Αυτό το ξέρουμε από το προηγούμενο Μουντιάλ, ναι, που έβγαλε ο Σάντος τον Ρονάλντο σε ένα παιχνίδι και βάλε τον σέντερφορ της Παρί. Θα θυμίσω τώρα που βάλε τα 3 γκολ εκείνη την
0: μέρα. Το Ράμος.
1: Μπράβο, τον Γκονσάλο Ράμος. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Από εκείνο το μάτι μετά καταλάβαμε, ναι, ότι απαγορεύεται. Ναι, ναι, ναι. Φάνηκε μετά και στο επόμενο.
0: Μαλώνει.
1: Euro.
0: Μαλώνει.
3: Και δεν ξέρουμε στους επόμενους αγώνες, σε περίπτωση αλλαγή, τι αντίδραση θα κάνει ο Ρονάλντο.
0: Γιατί θα γίνει αλλαγή.
1: Θα τολμήσει, θα τολμήσει να το σκεφτεί.
0: Θα γίνει αλλαγή. Σύστημα μπορεί να αλλάξει.
3: Δεν πρόκειται. Κατά μεταξύ, εχθές άμα το είδα το παιχνίδι, σε κάποια φάση κουράστηκε ο Ρονάλντο, ρε παιδί μου. Έβγαλε κάποια κούραση στην
1: Ελλάδα. Είναι 41, εντάξει τώρα. Όσο υπεράνθρωπο κινάνε, να έχει το καλύτερο σώμα που υπάρχει σε 41χρονο στον κόσμο. Εντάξει τώρα.
0: Είναι και στο NBA κάποιοι. Είναι και ο Λεμπρόν, είναι και αυτοί. Σαν ηλικία. Μάλιστα.
3: Βαγγέλη,
0: ναι,
3: ωραία κίνηση έκανε το Sky, πήρε τα φιλικά.
0: Ναι, αφού ούτως ή άλλως δημιουργεί την πλατφόρμα που θα δείχνει όλη τη χρονιά τον Παναθηναϊκό, αυτή η πλατφόρμα δεν θα είναι άμεσα έτοιμη. Συνεπώς τα φιλικά θα τα δείτε από το Sky, τον ελεύθερο.
3: Εντάξει, ναι, θα δούμε.
0: Mm.
3: Έλα, σου πω κάτι τελευταίο. Ο Ντεφράι λογικά θα κλείσει, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει απαντήσει θετικά ο Ντεφράι. Νομίζω ότι απομένει το επίσημο τη ιστορία. Θα ανακοινωθεί και θα πέσουν υπογραφέ, θα ανακοινωθεί και θα πάει και αυτό στην προετοιμασία.
3: Αυτά. Mm. Έγινε, παιδιά, καλημέρα σας.
0: Έγινε, φίλε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και σε εσένα.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι ο κύριος Ανέσης από τη Ρόδο. Πρώτα απ' όλα, για να ξεκινήσουμε με τα βασικά.
5: Λοιπόν, καλημέρα, Κυριάκο. Καλημέρα.
1: Καλώς το Ανέστη, καλώς το Ανέστη.
5: Κυριάκο, εχθές προσπαθούσα να σας πιάσω. Βαγγέλη, προσπαθούσα να σας πιάσω.
0: Ναι.
5: Αθήνα ήμουν, τώρα ταξιδεύω για Ρόδο.
0: Α, γυρίζεις τώρα.
5: Ξέρω,
0: φτάνω
5: Ρόδο, ναι.
0: Καλή
5: με το Φρουστάρ. Έχουμε φύγει από την ΚΟ.
0: Ναι.
5: Μόλις τώρα πριν 10 λεπτά φύγαμε.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, εχθές το παλικάρι, ένα αξιόπιστο παιδί που άκουγα, σου έβαλε, δηλαδή μιλούσε και σου άφηνε υπονοούμενα. Το έχεις πάρει χαπαρί?
0: Πάντα τα παίρνω χαπαρί. Με έχεις έκανα κοροϊδό?
5: Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή, σου έλεγε και σου άφηνε και ένα γρίφο. Μα λέω τώρα κι εγώ, αφού εγώ τον έπιασα από την πρώτη κουβέντα που ξεστόμησε, λέω μα πού το πάει τώρα, λέω, μα πού το πάει. Και αναγκάστηκα και έπαιρνα τηλέφωνο στο σταθμό για να σε πιάσω, μιλήσω και Βαγγέλη, και δεν μπορούσα.
0: Ναι.
5: Δηλαδή προσπάθησα μέχρι σε 7 και 27 που έβγαλε στον τελευταίο και δεν μπόρεσα, Βαγγέλη.
0: Αλλά σήμερα όμως δικαιώθηκες.
5: Εννοείται, είμαι στο καράδι και λέω κάτσε να τον πάρω. Να του πω μια καλημέρα στα παιδιά.
0: Πόσες ώρες κάνατε τώρα μέχρι την ΚΟ?
5: Θέλω τώρα...
0: Πόσες ώρες κάνατε μέχρι την ΚΟ?
5: Πήγαμε 5 το απόγευμα. Γιατί πιάνει Πάτμο, Λειψούς.
0: Α, σταματάει,
4: Ναι, μοιράζει το γάλα σε κάθε νησί που λέμε. Ναι. Εντάξει, το πρωί θα είμαι στη Ρόδο 8 και μισή.
0: Ωραία. 9 παρα 20. Για πάμε σε αυτό που θέλεις.
4: Λοιπόν, η πλατφόρμα αυτή που ανοίγει το αφεντικό,
0: ναι.
4: Ο κύριος Αλαφούζος.
0: Αφεντικά έχουμε όντας χιλιάρκο εδώ.
4: Ήταν έτοιμοι να βλέπουμε τους αγώνες.
0: Ναι, πότε θα είναι έτοιμοι.
4: Ναι, περίπου, Βαγγελή.
0: Αν όλα είναι φυσιολογικά, θα είναι έτοιμοι προς το τέλος του Αυγούστου που ξεκινάνε τα πρωταθλήματα.
4: Μπράβο. Βαγγελή,
0: ναι.
4: Η μεταγραφή του Δανού ολοκληρώθηκε, του Γέννησε.
0: Του Γέννησε, όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί.
4: Ακόμα δηλαδή δεν είναι ακόμα στο.
0: Είναι ανοιχτή. Στο
4: ναι, όχι δηλαδή.
0: Ναι, όπως το πες.
4: Μάλιστα. Ο άλλος, ο Κρίστεσεν.
0: Όχι, εκείνο έχει υποχωρήσει εκείνο.
4: Αποχώρησε.
0: Έχει υποχωρήσει μεταγραφικά, δεν νομίζω.
1: Ο Σέντερ Μπακ, ο Τσέλσι Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
1: Έχει τραυματισμού στην
4: Ελλάδα. Τσέλσι Μπαρσελόνα.
1: Ωραίο παίχτη, έχει πολλού τραυματισμού.
0: Ενώ ο Ντεφράι είναι σκύλο του πολέμου που ζούμε τα χρόνια.
4: Το ίδιο πράγμα και ήταν και ο άλλο, ο Πορτογάλο που έφυγε, που είχαμε. Τη Παρή.
0: Ο
1: Ρενάτο, εντάξει.
4: Καλό παίχτη, Κυριακό, καλό παίχτη.
1: Πεχταράς, αλλά...
4: Τον είχες μόνο για 20 λεπτά να σου παίζει μπάλα.
0: Δεν είναι, όχι, δεν είναι 20 λεπτά, για 20 μάτς, αυτό είναι το κακό. Όταν είναι τα άλλα τα χάφτα καλά παίζουν 60...
1: Δεν θα έπαιρνα για τα μέρη μας άλλως.
0: 60 μάτς όταν παίζουν τα άλλα τα χάφτα καλά και ο δικός σου παίζει 20, είναι
4: πρόβλημα. Έφαγε πολύ κλωτσιά αυτό στην Ευρώπη τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Εντάξει, ήταν και άτυχος γενικά.
1: Ήταν άτυχος, μωρέ, το παιδί, ατύχησε.
4: Ναι, είναι και αυτό που λέει ο Κυριάκος, άτυχος.
1: Αλλά εντάξει, σαν ποιότητα τώρα τον έβλεπε, ρε παιδί μου, τον έχασε.
4: Μένα μου αρέσει ο Καμαρά που πήρε. Αυτό ο Καμαρά που τον έβλεπα, τον έβλεπα στο στοίχημα στο Βέλγιο. Βαγγέλη, μου άρεσε πολύ αυτό ο παίκτη. Πολύ καλό, το νούμερο 6.
0: Ναι.
4: Πολύ καλό παίκτη. Θα αφήσει εποχή στο Μανδεκό, Βαγγέλη. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη.
0: Ναι.
4: Εσύ τι λες, Κυριακό.
1: Δεν έχω εικόνα. Δεν θέλω να σας λέω ψέματα.
4: Καθόλου.
1: Όχι, δεν έχω.
4: Πάντως, εγώ ένα πράγμα θα σας πω. Εφέτος, από ότι, γιατί έχω πάει στο μαντίο των Δελφών, είναι η χρονιά του Παναθηναϊκού, να θυμάστε.
0: Για να δούμε.
1: Χαιρετισμού στον κύριο Κάλχα.
4: Έγινε.
0: Να είστε καλά, κύριε Ανέστη.
1: Κύριε Ανέστη.
0: Κάτσε καλά,
4: θα πίνω. Ναι. Καλή παραγωγή να έχετε. Είστε το τέλειο δίδυμο της εκπομπής.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Όλοι καλή μας. Ανέστη, καλό υπόλοιπο ταξιδιού να
4: είσαι. Επίσης, παιδιά, γεια σας.
0: Για πάμε παρακάτω. Και 51 ακόμη. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
6: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, κύριε μου, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
6: Θυμήθηκα τώρα μια τάκα που δεν θυμάμαι σε ποιο έργο ήτανε.
0: Ναι, ναι.
6: Που λέει... Μάγκες πιάσε τα γιοφύρια.
1: Το άλλο μην το πεις, μην το πεις. Άλλο, σε παρακαλώ.
6: Δεν θα το πω, Δημήτρης, ο Δημήτρης. Είμαι Ολυμπιακός.
0: Έλα, Δημήτρη.
6: Καλημέρα και στους δύο.
0: Να είσαι καλά.
6: Εγώ, ρε παιδιά, ήθελα να μιλήσω πάλι, όπως και τις άλλες που είχα πάρει, για τον Ομπράντοβιτς. Όταν είχα πάρει δεν είχε κλείσει ακόμα και έλεγα ότι το εύχομαι σαν Ολυμπιακός να έρθει ξανά αυτός ο προπονητής. Ήρθε, τελικά έκλεισε. Εντάξει, μου αρέσει πολύ αυτό το που κάνει τα μισά αγγλικά.
0: Και πετάει και τα ελληνικά, ναι.
6: Μίστερ Αλβέρτης, έτοιμος,
0: και το κεφάλι κούνημα.
6: Ναι. Και αυτό που έτσι με κάνει να σκέφτομαι είναι ότι επειδή ο Ολυμπιακός ήταν από πέρυσι πολύ καλή ομάδα, έκανε αν ολοκληρωθούν και αυτές οι δύο προσθήκες
0: του Μοντέρο και του Μακιντάρ. Ναι.
6: Σκέφτομαι πόσο καλός πρέπει να γίνει ο Παναθηναϊκός για να μας αντιμετωπίσει και πόσο ωραία παιχνίδια θα βλέπουμε.
0: Να σου πω τη γνώμη μου. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν το ρόστερ του Παναθηναϊκού πέρσι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι σε ρόστερ είχαν μεγάλη διαφορά οι ομάδες. Η διαφορά ήταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν ομάδα κανονική, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν είχε καταφέρει να γίνει ομάδα. Ήτανε ψιλοσκορπιοχώρη.
6: Και χωρίς να θέλω να βγάλω ούτε χολή ούτε κακία, επειδή είδα όλους τους τελικούς λεπτό προς λεπτό, δεν έβλεπα ένα σύστημα να βγαίνει, να κινεί την μπάλα και να έχει έναν ελεύθερο παίκτη. Ατομικές προσπάθειες παιδιών
0: πάρα πολύ
6: θάλασμα.
0: Αυτό λέμε, ότι όταν λέμε ότι ο ένας είναι κανονική ομάδα, είναι κανονική ομάδα, διότι λειτουργεί σαν ομάδα σε όλα τα επίπεδα, ο προπονητής συμμετέχει ενεργά σε αυτό, ενώ στον Παναθηναϊκό βλέπεις πράγματα που αντιλαμβανόμαστε και εμείς που με τον μπάσκετ, ας πούμε, θεωρούμαστε κατσαπλιάδες. Δεν μπορεί να μην τα καταλαβαίνουν τώρα βαταμάνα αυτά τα πράγματα. Έτσι.
6: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, τώρα θα το συμμαζέψει όμως και
0: σίγουρα.
6: Θα γίνει πολύ δουλειά. Και να δούμε του χρόνου, ελπίζω. Γιατί ο κυρίος θα φάνε αυτό πάλι και ας το πάρει ο καλύτερος. Αυτά.
0: Έγινε, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
6: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σου μέρα, φίλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Τι έγινε, γιατί ανοίξει το ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα, παλικάρια.
1: Χαμήλωσε, κλείσε. Όλα.
0: Το έχει κάνει.
6: Εγώ είμαι.
0: Είσαι εσύ.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, εσύ είσαι. Ναι.
6: Καλημέρα, παλικάρια, Μπάμπη Σοφλού.
0: Τι έγινε, Μπάμπη.
6: Μιλάγαμε προχθές και στο 1,5 λεπτό έκλεισε.
0: Γιατί?
1: Είχαμε τις διακοπές του ρεύματος.
0: Ναι, ήταν εκείνη η μέρα που έγινε το θέμα.
6: Ναι. Δεν μου λες, εσύ, Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα με τον Ομπράντοβιτς, τι θα γίνει με τον Τελειόπουλο? Γιατί κάτι ακούω ότι τον θέλουν και θα τον πάρουν άλλες ομάδες.
0: Ότι τον θέλουν άλλες ομάδες, τον θέλουν σίγουρα. Εγώ λέω πρόβλεψη κάνω, γιατί ο Μπράδος ακόμα δεν έχει πει κουβέντα για τα πλάνα του και τα σχέδιά του. Εγώ λέω ότι θα είναι μεγάλο λάθος του Παναθηναϊκού να μην κρατήσει και ασχοληθεί με τον Τελειόπουλο. Και πιστεύω ότι θα το κάνει ο Μπράδος αυτό. Γιατί πάντα στον Μπράδος και τα 13 χρόνια στην Ελλάδα, πάντα το ελληνικό στοιχείο ήταν δυνατό μες στην ομάδα. Πάντα υπήρχαν Έλληνες πρωταγωνιστές που δεν υπάρχει τώρα στον Παναθηναϊκό. Έτσι, ειδικά τη φετινή χρονιά που ολοκληρώθηκε και με τον Σλούκα να είναι τραυματίας, να μην κάνει την καλύτερη του χρονιά, τους υπόλοιπους να μην τους βλέπει ο Αταμάν. Ήταν ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά χωρίς τον ελληνικό κορμό του, τον είχε απενεργοποιημένο. Πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς θα δώσει βάρος αυτό.
1: Και ρε Βαγγέλη, να σου πω κάτι. Στους δύο τελευταίους τελικούς που κρινόταν το πρωτάθλημα, έκανε όργια, έτσι.
0: Στην ανάγκη το πέσε.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά το πήρε το πρώτο τελευταίο.
0: Ναι, όχι, εμείς το. Εγώ
1: στο τελευταίο μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο κάτσε τον Παναθηναϊκό στον άνθρωπο.
0: Εγώ προσωπικά και πολλοί φίλοι, φαντάζομαι γιατί και ο Μπάμπης σε αυτήν την κατηγορία ανήκει, το λέγαμε όλη τη χρονιά ότι μπορεί να σταθεί αυτό το παιδί.
6: Όλη τη χρονιά, τι
0: μας είπαν. Μας λέγανε κουταμάρες.
1: Έδειξε τα πιο απαιτητικά παιχνίδια τη χρονιά ότι έχει κόσμο.
0: Και για το επιχείρημά μου, ξέρει ποιο ήταν όλη τη χρονιά. Ότι μπήκε την πρώτη αγωνιστική να παίξει με τον Ολυμπιακό στο σεφ.
1: Στο πρώτο μάτσο είχαν παίξει μαζί, ναι, στον πρώτο γύρο.
0: Και έδειξε εκεί ότι.
1: Έβαλε 5 τρίποντα, ρε φίλε, και τον εξαφάνισε.
0: Έδειξε εκεί.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
10: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Louis Althea Beach στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
12: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
13: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
14: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
16: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
17: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
16: Ή εύκολα με λίγα κλικς Από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App. Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
17: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς Windows 11 Pro. Ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
18: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
20: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
21: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
22: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
23: Fiber to the room να κάνεις.
24: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω και σήμερα. Τετάρτη 24 Ιουνίου. 4 λεπτά μετά τις 7 το πρωινό και τη σημερινή μέρα συντονισμένου σας βρίσκει στους 95 στα FM. Στους 90 θυμίζω μας ακούτε στην επαρχία Αμοχωστού. Σπόρ FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα, στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Θα δούμε και σήμερα όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα στο ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Όλα όσα ακολουθούν, με πάντα βέβαια την υποσημείωση ότι σε μεταγραφική περίοδο, σε περίοδο προγραμματισμού, ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψουν και εξελίξεις, νεότερα, ανακοινώσεις πολύ περισσότερο από εκεί που δεν το περιμένεις. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε μία ακόμη αναμέτρηση για το παγκόσμιο κύπελο. Η Κολομβία κέρδισε με 1-0. Είναι η δεύτερη της νίκη στον όμιλό της. Κολομβία λοιπόν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-0. Παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στον 12ο όμιλο. Και πάμε από σήμερα πλέον με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά για το Μουντιάλ στην συνέχεια. Είχαμε παιχνίδια τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρώτη απώλεια και για την Αγγλία. Νωρίτερα χθες βράδυ η πρώτη νίκη και την νίκη εντυπωσιακή για την Πορτογαλία. Πρώτα γκολ και για τον Κριστιάνο Ρονάλτο. Έτσι να ανεβάσει και αυτός ρυθμό, απόδοση. Αν είναι όντως το τελευταίο τους, που λογικά έτσι πρέπει να είναι, αν είναι όντως το τελευταίο Μουντιάλ των κορυφαίων, να δούμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, ό,τι καλύτερο μπορούν να μας δώσουν σε αυτή την τελευταία τους έτσι παρουσία σε τέτοιο επίπεδο διοργάνωσης. Στα δικά μας είχαμε κινητικό, ήταν αλήθεια, έτσι σε αρκετούς τομείς τις τελευταίες ώρες, κομμάτι μεταγραφών, γενικότερα θέματα προγραμματισμού. Μία ακόμη ομάδα σήμερα, ο Απόλλωνας μένει στο στάδιο προετοιμασίας, στο πρώτο στάδιο προετοιμασίας. Από εδώ και πέρα οι υπόλοιπες ομάδες θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες, γιατί αυτή τη στιγμή με την έναρξη προπονήσεων σήμερα του Απόλλωνα συμπληρώνεται έτσι η τετράδα των ομάδων που θα παίξουν στην Ευρώπη, που λογικά και φυσιολογικά αρχίζουν πρώτες την προετοιμασία τους. Θυμίζω πως ακούτε την εκπομπή πρώτη πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ. Η ΣΥΤΑ που σας προσφέρει την δυνατότητα να έχετε Wi-Fi παντού με την υπηρεσία Fiber to the Room, τη μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε σημείο του σπιτιού ή του γραφείου σας, με πραγματικά εγγυημένες gigabyte ταχύτητες Wi-Fi παντού και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Πολύ σημαντικό. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Θυμίζω στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα και τη σημερινή εκπομπή από τον Πράσινο Κυνηγό. Όπως πάντα, πέραν από την καλημέρα σε εμάς, η καλημέρα και στους ανατολικούς του Γασιπή. Γράφει για το Μουντιάλ, άλλο πρόσαλες οι εμφανίσεις των ομάδων. Πολύ λίγες ξεχώρισαν, φυσικά έχει δρόμο ακόμη. Είμαι κοντά σε αυτή την άποψη, λίγο διαφοροποιημένη, ότι καμία ομάδα μέχρι στιγμής από αυτές βέβαια που αναμένουμε ή που βάζουμε έτσι στην ομάδα, στον όμιλο των φαβορί, των δυνατών, δεν έχει πείσει ότι όντως είναι έτσι με διαφορά ή έχει μια διαφορά από τις υπόλοιπες. Θα τα δούμε στη συνέχεια όταν θα έχουμε και διαφορετικά ή πιο δύσκολα για όλους παιχνίδια, πολύ περισσότερο με τα παιχνίδια νοκάουτ. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Μια και ο λόγος για το 2950, θυμίζω και τα γραπτά μηνύματα με τα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε στην κλήρωση της 30 Ιουνίου, 3η 30 Ιουνίου εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Θα κληρώσουμε τη ψισταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ. Μας την προσφέρει η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited.
μιλάμε για φορητό γκριλ αερίου με πολλά πλεονεκτήματα. Βρείτε, δείτε, διαβάστε τα, δείτε φωτογραφίες στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Γραπτά μηνύματα στέλνετε, όπως είπαμε, για να διεκδικήσετε το δώρο αυτό. Weber γράφεται μπροστά, WEBER, και ακολούθως απλά τα πράγματα, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Λοιπόν, πρωτού δούμε τα τελευταία έτσι στο Μουντιάλ αλλά και γενικότερα στην επικαιρότητα, πάμε να ρίξουμε πρώτη ματιά.

0: Έτσι στο τι διαμορφώνεται γενικότερα στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε και σήμερα να δούμε τα θέματα που προβάλλονται στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Εφημερίδα Super Sport, ρεπορτάζ ΑΕΚ στο κύριο θέμα. Πήγε να δώσει αυτό το κάτι. Γενικότερα σήμερα τα ρεπορτάζ ΑΕΚ έχουν να κάνουν πολύ περισσότερο με τη χθεσινή επίσημη παρουσίαση του Μάουρο Καμουρανέζη. Απ' εδώ προκύπτει και ο συγκεκριμένος τίτλος. Παρουσιάστηκε και επίσημο Μάουρο Καμουρανέζη με τον Τσάβι Ρόκα να είναι στο πλάι του και να εύχεται να έχουν μια καλή συνεργασία. Ο Ιταλο-Αργεντινός τεχνικός εξήγησε τους λόγους που αποδέχθηκε την πρόταση των κιτρινοπράσινων και στάθηκε στο κίνητρο που έχει να οδηγήσει την ομάδα στον τίτλο. Βάζει ψηλά τον πύχη. Ρεπορτάζ από Όλωνα. Ο Γκόλτσον βασικός μεταγραφικός στόχος. Είναι ένα θέμα που προέκυψε χτες. Σε διαπραγματεύσεις με τον Άρη βρίσκεται η ομάδα της Λεμεσού. Σημειώνει το ρεπορτάζ. Πάμε στην Πάφο. Άναψαν οι μηχανές για την έναρξη της προετοιμασίας βέβαια. Το ρεπορτάζ του Άρη επισημαίνει με τον ανάλογο τίτλο την διπλή ανάγκη στα θέματα μεταγραφών για ποσοτική αλλά και ποιοτική ενίσχυση. Στίχημα η αξιοποίηση ρεπορτάζ ΑΕΛ επιλογών από το υφιστάμενο ρόστερ. Προστέθηκε νέο όνομα ρεπορτάζ ανόρθωσης για το δεύτερο όνομα υποψήφιου προπονητή, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πρώτα θετικά μηνύματα, σημειώνει ο τίτλος στο ρεπορτάζ του Αποέλ, αξιολόγηση πρώτων κινήσεων και σε καθαρά αγωνιστικά ζητήματα και όχι μόνο. Μπήκε ξανά στα βάσανα, ρεπορτάζ Ομόνιας, ξεκίνησε η προετοιμασία ως γνωστόν και για το Μουντιάλ διαμορφώνονται τρεις όμιλοι. Ορισμένες χώρες του Μουντιάλ θα αποχαιρετήσουν και άλλες θα προκριθούν. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες. Κόσμος των σπορ, Μουντιάλ στο κύριο θέμα και σήμερα μάχη μέχρι τελικής πτώσεως για την τρίτη αγωνιστική που αρχίζει σήμερα. Τελικός για τρεις, έτσι στα παιχνίδια που έχουμε σήμερα σε τρεις ομίλους. Πάμε στα θέματα τοπικής επικαιρότητας. Καμία έκπτωση, τίτλος στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Ο Χένινγκ Μπέρκε μένει στην ποιότητα για τις λίγες μεταγραφές που θα κάνει η Ομόνια. Απόλλων πατάει γρασίδι με τα νέα πρόσωπα για την έναρξη προετοιμασίας. ΑΕΚ και εδώ η παρουσίαση του κυρίου Καμορανέτζη, τα τρία κλειδιά για την επιτυχία, σημειώνει το ρεπορτάζ. Οι κινήσεις βρίζα για το χτίσιμο στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Σε προχωρημένες επαφές για τις επόμενες κινήσεις, σημειώνει το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Κόπιτς και Γκέρετς, οι βασικοί υποψήφοι για τον πάγκο στην ανόρθωση. Και Πάφος FC, ο Σαπίντο έπιασε δουλειά και περιμένει τις μεταγραφές. Συνεχίζουμε, πάμε στον πολίτη και στο γήπεδό του. Τον έπεισε η προοπτική και εδώ ρεπορτάζ ΑΕΚ στο κύριο θέμα σε σχέση με τον Καμορανέζη και τη χθεσινή του παρουσίαση. Πάμε στην ανόρθωση, πόνισε το μοιραίο Μεσένση, βέβαια επίσημα ακόμη δεν ολοκληρώθηκε η αποχώρησή του. Η εμπειρία που ίσως γίνει ευκαιρία ζωής, ρεπορτάζ Ομόνιας για τις ευκαιρίες που δίνει ο Χένινγκ Μπέρκ στο να αναδείξει και άλλα ταλέντα. Πρέσινγκ σε γνώριμο για παρτενέρ του Κβίτα, θέμα ρεπορτάζ από Όλωνα και θέμα Γκόλτσον. Με πείσμα η καθιέρωση ρεπορτάζ από Όλωνα για τη χθεσινή εξέλιξη και την επέκταση του συμβολέου του Νικόλα Κούτσακου. Ενοχλημένη και το δείχνει η νέα επιστολή της ΑΕΛ προς την ΚΟΠ με θέματα πειθαρχικά όργανα της Ομοσπονδίας. Και από το Μουντιάλ δεν σταματάει να μαγεύει για το Μέση. Και από το NBA στο Μαϊάμι η νέα πρόκληση του Γιάννης για τον Αντετοκούμπο και τη χθεσινή εξέλιξη. Ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο και τις αθλητικές του σελίδες Goal News. ΑΕΚ και εδώ στο κύριο θέμα. Μάουρο για να είναι πρωταθλήτρια, γράφει ο τίτλος. Ο Καμορανέζη φιλοδοξεί να δώσει στην ΑΕΚ το κάτι παραπάνω για να τερματίσει πρώτη. Γι' αυτό είναι άνετος και δεν βιάζεται ο Μπέρκ σε σχέση με τις μέχρι τώρα κινήσεις αλλά και τη διατήρηση βασικού κορμού. Κούρσα ανάμεσα σε Κόπιτς και Γκέρετς για τον νέο προπονητή στην ανόρθωση. Πάφος FC, ευρωπαϊκή πρόκληση του Σαπίντο στο θέμα. Ρεπορτάζ από ΕΛ, δηλώσεις της εκπροσώπου του κυρίου Σαβαλιασί Εύας Πούρκου. Νέα δομή, αν θα εγκριθεί η νέα εταιρεία δηλαδή, ή κρίσιμο περιβάλλον θα είναι η επόμενη ημέρα εάν απορριφθεί κάτι τέτοιο από την UEFA. Ψιστήρι στον Γκόλτσον για να αλλάξει γειτονιά. Το θέμα Γκόλτσον Απόλλωνα και Άρη. Το ρεπορτάζ του Άρη γράφει για την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη προετοιμάσεων.

Καλημερίζω επίσης με μηνύματα στο 2950. Αφού μας καλημερίζουν, ο μικρός CEO έχει μαζί του τον Γιάννο. Πήγαινε καλά η νύχτα, γράφουν. Σκόραρε ο CR7, οπότε είμαστε χαρούμενοι. Ναι, ήθελε 3 γκολ ο μικρός CEO. Μπήκε, έβαλε 2. Θα μπορούσε να βάλει και 4, αλλά εντάξει, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Κάνουμε αρχή λοιπόν από το Μουντιάλ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι η αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στον 12ο όμιλο. Ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. Η Κολομβία ήταν καλύτερη σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Σκόραρε με τον Μουνιόθ στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης και πέτυχε με αυτό το γκολ και την νίκη το 2-2. Είναι μάλιστα στην κορυφή του 12ου ομίλου, μετά και την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής. Η Κολομβία είναι στους 6 βαθμούς. Η Πορτογαλία με τη χθεσινή πρώτη της νίκη είναι στους 4 βαθμούς. Τρίτη θέση για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 1 βαθμό. Το Ουσμπεκιστάν δεν έχει βαθμό μετά τις 2 πρώτες αγωνιστικές. Στον 12ο όμιλο είχαμε χθες βράδυ το παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. Επιβεβαίωσε έτσι με επιβλητικό τρόπο η Πορτογαλία τον τίτλο του φαβορή. Έφτασε στην πρώτη νίκη, απάντησε, θα μπορούσε να μπει κάποιος και μεταφορικά, στις επικρίσεις, στα σχόλια από την προβληματική εμφάνιση της πρώτης αγωνιστικής και την απώλεια 2 βαθμών κόντρα στο Κονγκό. Απάντησε και ο Κριστιάνο Ρονάλτο, που άκουσε πολλά και αυτός, και ο προπονητής που τον άφησε μέχρι και την ολοκλήρωση του προηγούμενου αγώνα μέσα στο παιχνίδι. Πέτυχε 2 γκολ, θα μπορούσε να πετύχει τουλάχιστον άλλα 2 ο Κριστιάνο Ρονάλτο. Μόλις το 6ο λεπτό της αναμέτρησης πέτυχε το πρώτο και ήταν ένα γκολ που τερμάτισε έτσι μια περίοδο 33 αναμετρήσεων. 33 αγώνες σε συνεχόμενες διοργανώσεις, τελικές φάσεις Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και Παγκοσμίου Κυπέλου, που ο Κριστιάνο Ρονάλτο δεν είχε σκοράρει. Σταμάτησε αυτό μόλις το 6ο λεπτό της θεσινής αναμέτρησης. Έγινε επίσης ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ τελικές φάσεις, σημειώνοντας μία ακόμη έτσι επίδοση από τις δεκάδες, εκατοντάδες, πόσες μπορεί κάποιος να βρει για τέτοιο εκτοπίσματος παίκτη. Ενώ με τα 2 συνολικά γκολ που πέτυχε ο Κριστιάνο Ρονάλτο χθες βράδυ, έφτασε τα 10 με τη φανέλα της Πορτογαλίας σε τελική φάση Μουντιάλ και ξεπέρασε τον θρύλο του ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία, ένα ακόμη θρύλο του ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία αν θέλετε, τον Εουζέμπιο. Χθες βράδυ είχαμε για τον 11ο όμιλο την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα. Πρώτη απώλεια και για τους Άγγλους στο φετινό Μουντιάλ. Μετά την νίκη της πρεμιέρας επί της Κροατίας, δεν κατάφεραν οι Άγγλοι χθες βράδυ, παρότι στη μεγαλύτερη διάρκεια ή σχεδόν σε όλη την διάρκεια του αγώνα ήταν ανώτεροι. Έφτιαξαν κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν τον τρόπο να σκοράρουν κόντρα στην Γκάνα. Χαρακτηριστική μεγάλη ευκαιρία στο τέλος του αγώνα, διπλή ευκαιρία με δοκάρι και στη συνέχεια η απίστευτη ευκαιρία που χάνει ο Χάρι Κέιν να στείλει την μπάλα στα ανυπεράσπιστα δίχτυα. Για τον ίδιο όμιλο η Κροατία πέτυχε την πρώτη της νίκη τις πρώτες πρωινές ώρες, κερδίζοντας τον Παναμά με 1-0 μετά από ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ήταν καλύτερη η Κροατία στο δεύτερο ημίχρονο, έπιασαν τόπο και οι αλλαγές του Ζλάτκο Ντάλιτς. Μία από αυτές, ο Μπούτιμιρ, μπήκε στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και σχετικά νωρίς στο χρονικό διάστημα της παρουσίας του, 54ο λεπτό, σκόραρε και όπως αποδείχθηκε ήταν και τον γκολ που έδωσε την νίκη.

θετική για την Κροατία. Στη βαθμολογία πλέον του 11ου ομίλου, Αγγλία και Γκάνα έχουν από 4 βαθμούς, η Κροατία στους 3 και ο Παναμάς χωρίς βαθμό.

Από σήμερα είπαμε μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Είναι αγωνιστική στην οποία πλέον οι αγώνες του κάθε ομίλου θα διεξάγονται την ίδια ώρα. Από τις 10 απόψε μέχρι και τις 4 τα ξημερώματα θα έχουμε την ολοκλήρωση των αγώνων σε δεύτερο, τρίτο και πρώτο όμιλο, έτσι κατά σειρά με βάση τις ώρες διεξαγωγής. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Δεύτερος όμιλος και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν απόψε στις 10. Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς. Θυμίζω, Καναδάς και Ελβετία έχουν από 4 βαθμούς. Βοσνία και Κατάρ έχουν από 1 βαθμό. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα θα γίνουν τα δύο παιχνίδια για τον τρίτο όμιλο, Σκωτία Βραζιλία και Μαρόκο Αϊτή. Μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, Βραζιλία και Μαρόκο έχουν από 4 βαθμούς, η Σκωτία είναι στους 3 βαθμούς. Εδώ αντιλαμβάνεστε είναι λεπτές οι πολύ μικρές οι διαφορές, λεπτές οι ισορροπίες, και η Αϊτή χωρίς βαθμό. Και ο πρώτος όμιλος, τα δύο του παιχνίδια στις 4 τα ξημερώματα, Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Θυμίζω, το Μεξικό έχει 2 νίκες και με 6 βαθμούς είναι στην κορυφή. Η Κορέα ακολουθεί με 3 βαθμούς, Τσεχία και Νότιος Αφρική έχουν από 1. Και εδώ ανοιχτά τα δεδομένα και για δεύτερη και για τρίτη, που θα δούμε αν στο τέλος η ομάδα που θα τερματίσει τρίτη θα μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή την θέση για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Πάμε στα δικά μας. Είπαμε και πριν, καταγράψαμε έτσι κάποιες κινήσεις τις τελευταίες προηγούμενες ώρες. Την καταρχή συμφωνία με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Mike Van de Horn για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Αναμένει τον ποδοσφαιριστή τα επόμενα 24 ώρα στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Η ΑΕΚ που ξεκίνησε χθες προπονήσεις. Ποδοσφαιριστής με αξιοπρόσεκτο βιογραφικό, με αγωνιστική παρουσία σε Άγιαξ, Σουόνσι, Αρμίνια, Μπίλεφιλτ. Τα τελευταία 5 χρόνια ήταν στην Ολλανδία, στην Ουτρέχτη. 215 συμμετοχές και 9 τέρματα. Πάνω από 400 συμμετοχές συνολικά στην επαγγελματική του καριέρα στα πρωταθλήματα Ολλανδίας, Αγγλίας και Γερμανίας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσης χθες την ολοκλήρωση και τυπικά των μεταγραφών του Αμόρ Λαγιούνι και του Ζαν Ρέπας. Ενώ ανακοίνωσε η ΑΕΚ επίσης και τα φιλικά που θα δώσει τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο της προετοιμασίας της. Πρώτο φιλικό 4 Ιουλίου στην Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας, στις 4 το απόγευμα κόντρα στην Χέλμουντ Σπορτ. Στα αξιοπρόσεκτα βέβαια το φιλικό που θα δώσει στην Ελλάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ 7 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Το φιλικό κόντρα στον Άγιαξ 10 Ιουλίου στην Ολλανδία. Ενώ το τελευταίο φιλικό πριν τις επίσημες πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις θα είναι στην Κύπρο, στη Λεμεσό και στο στάδιο Αλφαμέγα κόντρα στον Απόλλωνα 16 Ιουλίου. Φεύγουμε από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ουσιαστικά της μεταγραφής του Χριστοφορού Φραντζή. Η Ομόνια Ραδίπου ανακοίνωσε την καταρχή την συμφωνία μάλλον συνεργασίας με τον Κύπριο επιθετικό Μιχάλη Κουμουρή. Η Ανόρθωση ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον Μιχάλη Ιωάννου μέχρι το Μάιο του 2028 και με δικαίωμα ανανέωσης για μία ακόμη σεζόν. Εδώ υπάρχει έτσι ένα σημαντικό, μια σημαντική υποσημείωση. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος αυτή την περίοδο είναι παροπλισμένος. Υπεστηρίξει χιαστόν στο τέλος της πρόσφατης αγωνιστικής περίοδου και είναι σαφώς μια κίνηση που έχει την διπλή της σημασία από πλευράς της διοίκησης της Ανόρθωσης. Νωρίτερα χθες είχαμε και το την εξέλιξη του ΑΠΟΕΛ με τον Νικόλα Κούτσακο και το νέο του συμβόλαιο μέχρι το Μάιο του 2029. Στις προπονήσεις σήμερα και οι παίχτες του Απόλλωνα από σήμερα καλύτερα θα είναι στην Κύπρο μέχρι τις 2 Ιουλίου. Ακολούθως η αποστολή πάει Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας μέχρι και τις 13 Ιουλίου. Θα δώσει εκεί φιλικά, περιμένουμε την ενημέρωση, 4 και 7 Ιουλίου. Τα πρώτα 11 Ιουλίου είναι ξεκαθαρό ότι θα είναι ήδη ορισμένο ότι θα παίξει με την Go-Ahead Eagles, ενώ είπαμε και πριν 16 Ιουλίου στην Κύπρο στο στάδιο Αλφαμέγα απέναντι στην ΑΕΚ πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι 23 Ιουλίου για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Περιμένει βέβαια Απόλλωνας να ξεκαθαρίσει και ο αντίπαλός του. Είχαμε εξελίξεις χθες στον Απόλλωνα με ανακοινώσεις όχι σε σχέση με το ρόστερ. Πρώτα και κύρια η ανανέωση συνεργασίας με τον τεχνικό διευθυντή Μάκη Παπαϊωάννου. Η νέα συνεργασία προνοεί συμβόλαιο μέχρι το Μάιο του 2028. Ακολούθως ανακοινώθηκε η πρόσληψη, η έναρξη συνεργασίας με τον Μάριο Αντωνιάδη. Αναλαμβάνει τη θέση του υπεύθυνου για τη διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης ποδοσφαιριστών, καθώς και για τη στελέχωση και ανάπτυξη του συγκεκριμένου τμήματος. Θα έχει στενή συνεργασία με τον αθλητικό διευθυντή και το τμήμα scouting. Στο τμήμα scouting εντάσσεται, ανακοινώθηκε από πλευράς Απόλλωνα επίσης, και η έναρξη συνεργασίας με τον Βαλάντη Καπαρτή. Πάμε στην Ανόρθωση. Περιμέναμε εξελίξεις με τον Βέλγο Κάρελ Γκέρετς σε σχέση με, με το θέμα νέου προπονητή. Μπήκε στο προσκήνιο ωστόσο ένα ακόμη όνομα του Κροάτη Ζέλικο Κόπιτς, γνωστός μας. Δούλεψε στην ΠΑΦΟ από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι τον Νοέμβριο του 2019 για ένα περίπου χρόνο. The fire guns,
Κάποια ρεπορτάζ μάλιστα τον δίνουν και φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Θα δούμε και θα περιμένουμε τις επόμενες

0: Το θέμα του Κόνορ Γκόλτσον βγήκε χθες στο προσκήνιο. Εμπλέκεται βέβαια ρεπορτάζ από Όλωνα και Άρη. Στο κατά πόσον δηλαδή ο ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει την καριέρα του στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, στη Λεμεσό, αλλά όχι στον Άρη και στον Απόλλωνα πιο συγκεκριμένα. Οικονομικό είναι το θέμα, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Έχει ψηλό συμβόλαιο στον Άρη. Δεν φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες στο πλάνο του κυρίου Ρατσκόφ. Από την άλλη, ωστόσο, θα πρέπει να εξευρεθεί λύση στο οικονομικό, γιατί ο Απόλλωνας δεν φαίνεται για την ώρα διατεθειμένος να αναλάβει ανάλογου ύψους συμβόλαιο για να βάλει τον Γκόλτσον στο δικό του ρόστερ. Θα δούμε τις επόμενες ώρες και μέρες και εδώ τις εξελίξεις. Μια ματιά και στην επικαιρότητα στην Ελλάδα. Η σημαντικότερη εξέλιξη έτσι των τελευταίων αρκετών ωρών, η αλήθεια, είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του τερματοφύλακα Ινιάκη Πένια από τον Παναθηναϊκό. 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας που έρχεται από τα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελώνα, έχει περάσει επίσης από Γαλατασαράι Κέλτσε και υπέγραψε στον Παναθηναϊκό συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Καλημερίζω και τον φίλο 794. Μπορούμε να μάθουμε, γράφει, τα επόμενα δύο παιχνίδια της Αργεντινής. Μέρα και ώρα, επόμενα δύο, όχι. Γιατί ένα μένει στη φάση των ομίλων, ακολούθως το... Οπότε παίζει, πρέπει να βρούμε μετά διασταύρωση και με ποιαν ομάδα. Το δεδομένο είναι ότι παίζει με την Ιορδανία ξημερώματα Κυριακής στις 5. Άρα από εκεί και πέρα θα δούμε τις διασταυρώσεις γενικότερα στην επόμενη φάση. Πάμε σε διαφημιστικό και σε λίγο επανερχόμαστε με Μιχάλη Τσικαλά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Γενική Συνέλευση Τραπεζών. Μηνύματα εγρήγορσης προς τις τράπεζες αλλά και μηνύματα ανθεκτικότητας. Σημαντικό βήμα για μείωση περικοπών στα φωτοβολταϊκά. Έπεσαν υπογραφές για το πρώτο κεντρικό σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Από Σεπτέμβριο τα σπουδαία για το συνταξιοδοτικό. Ψάχνουν συγκλήσεις για να καταλήξουν. Ζυμώσεις μέσα στο καλοκαίρι. Συνοχή υποδοκιμασία. Τρία μέτωπα διχάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τοπική για μεταναστευτικό, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, Ουκρανία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα λαμβάνονται πιο σοβαρά οι συστάσεις που εκδίδει προς κάθε κράτος μέλος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση, τι μου λες.
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
10: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend. Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε τρία αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα δύο. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messi Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
13: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
14: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρη και το Κίτη, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Άμα έχεις όρεξη, βλέπεις και τένις. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που διεξάχθηκε στις 24 Ιουνίου 2010 και διήρκησε 11 ώρες και 5 λεπτά και χρειάστηκε 3 ημέρες για την ολοκλήρωσή του, ο Αμερικανός Τζον Ίσνερ κέρδισε 3-2 σετ τον Γάλλο Νικολά Μαΐ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Είναι ο μεγαλύτερος σε διάρκεια αγώνα στην ιστορία του επαγγελματικού τένις. Άμα δεν έχεις όρεξη, βλέπεις 5 ταινίες και σου περισσεύει χρόνος να ποτίσεις τις γλάστρες στο μπαλκόνι.

0: είναι μεγάλο, θα σε κουράσω.
1: Ωραίο.
0: Είναι ωραίο.
1: Ξέρεις, έχει ένα ωραίο ρυθμό, καλό για το είναι το... που είναι τρία διαφορετικά τραγούδια σε έναν που αλλάζουν κάποτε, ξέρεις.
0: Ειδικά από αυτούς, ναι.
1: Ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Πώς είσαι σήμερα, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Τετάρτη σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Όλα καλά?
1: Όλα καλά. Καλά, ναι. Εντάξει. Τα βράδια είναι... όσον αντέχεις, γεμάτα από εδώ.
0: Εντάξει,
1: ναι. Πηγή, πέρα.
0: Έχει και άλλα πράγματα η ζωή.
1: Καλά, εντάξει. Λέω, είπα ότι δεν έχει, αλλά επειδή Μουντιάλ δεν έχει κάθε μήνα ή κάθε χρόνο. Εντάξει.
0: Έκανες κάτι άλλο εκτός από μουντιαλικές δραστηριότητες?
1: Ψες.
0: Ψες, μια και είμαστε σήμερα.
1: Όχι, ψες, όχι. Εντάξει, το... να πω να εκφράσω και τα. Βασικά συγκίνηση που ήταν.
0: Εκφράζει τη συγκίνηση.
1: Όχι, συγκίνηση που ήταν, γι' αυτό είπα, σταμάτησα το να εκφράσω, δεν εξέφρασα κάτι.
0: Ναι.
1: Χτες το περπάτημα μου σταματούσαν τα αυτοκίνητα, είπαμε να μην παραπονιέσαι για σου. Ειδικά ένα φίλο ο οποίο σταμάτησε και με κίνδυνο να προκληθεί και ατύχημα.
0: Σε γνώρισε.
1: Άνοιξε το παράθυρο, φώναξε μου, ναι, έτσι για να μην νιώθεις, λέει, να μένεις παράπονο.
0: Έτσι.
1: Και μετά όταν είχαν μπει καθαρά στη λεωφόρο εκεί που έλεγε την περιοχή και να με δημιουργηθεί,
0: ναι,
1: άκουσα κόρνες.
0: Α, γενικότερα.
1: Ναι, ναι. Άκουσα κόρνα, λέω, α, καταλάβα μας. Μετά άκουσα κάτι φωνές, μάλλον κάποιος ευκεί που το alt, που το εμπάροδο έτσι χωρίς. Αλλά εντάξει, με μπαιζεί.
0: Άρα η κόρνα μπορεί να μην ήταν για σένα.
1: Ναι, εντάξει, όμως είναι.
0: Σωστά.
1: Θα σταθούμε σε αυτά.
0: Μα εσένα η ψυχολογία σου είχε ανέβει.
1: Ναι, ναι, μόνο που το ξεκίνημα. Με το ξεκίνημα μιλώ στα πρώτα στάδια τη πορεία μου αμέσως.
0: Είδες ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Είδες ο κόσμος που σε ακούει και σε αγαπάει και φροντίζει να σου δείχνει την αγάπη.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Άλλες δραστηριότητες όχι. Μετά, εντάξει.
0: Μπράβο στον απλό λαό.
1: Ναι.
0: Που δείχνει...
1: είναι αυτή η αγάπη του κόσμου που ξαναείπαμε το πολλές φορές.
0: Δείχνει τι σημαίνει γι' αυτόν.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσα πολλά σημαίνει στη ζωή και στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Mm-hmm.
0: Γεγονός το οποίο δυστυχώς απομακρύνει το ενδεχόμενο παρέτησή σου, βέβαια.
1: Γιατί να παρετηθώ,
0: ρε. Γενικά μιλώντας, λέω. Να αλλάξει λίγο το rotation που λέμε.
1: Αλλά εμένα είναι. Πάντα στη διάθεση.
0: Σίγουρα.
1: Της,
0: είναι παρέτηση διαρκείας.
1: Όχι, είναι πάντα στη διάθεση τη διοίκηση. Άμα κρίνει ότι. Άμα κρίνει ότι κάποιο από τα άλλα δύο παιδιά τη εκπομπή μπορεί να λάβει και να.
0: Απλά ακούει και η διοίκηση και βλέπει. Α, ο κόσμος αγαπάει τον Γιώργο, ξέρω εγώ. Το θέλει.
1: Καλά, εντάξει, στο κάτω-κάτω έτσι.
0: Δύσκολο μετά να πα ενάντια στην επιθυμία του κόσμου. Απάντησε το άνθρωπο για την Αργεντινή.
1: Απάντησα, ναι, μετά γραπτό. Γιατί εκείνη την ώρα συγχύστηκα, νομίζω δεν θέλανε του αντίπαλου. Και τότε, όχι, δεν μπορώ να σου πω αντίπαλο, αφού δεν ξέρω με ποιον παίζει. Αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι την ώρα μόνο που ήθελε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορούσα αμέσω.
0: Δεν μα λε και εμά να μάθουμε.
1: Παίζει ξημερώματα Κυριακή στο τελευταίο τη παιχνίδι.
0: Αυτή τη βδομάδα. Ναι,
1: ναι, ναι, είναι η τρίτη τελειώνει, αγωνιστική. Ναι. Και μετά, επειδή είναι δεδομένο ότι είναι πρώτη. Το παιχνίδι της το παίζει ξημερώματα Σαββάτου 4 Ιουλίου στη 1 το πρωί. Φάση των 32, ναι. Δεν είναι καλή. Παρότι είναι Σάββατο που ξημερώνει, αλλά πάλι.
0: Όπως και να το κάνεις.
1: Εντάξει, στη 1 μπορεί να το συνδυάσει, Μιχάλη.
0: Όχι, Γιώργο, δεν.
1: Να πας την Παρασκευή το βράδυ να ξεσαλώσεις κάπου έξω.
0: Δεν παλεύεται μετά.
1: Να γίνει 12-12 και κάτι να έρθει σπίτι. Και να κάτσεις στο ναραπέ, να δεις το παιχνίδι και μετά να πας για ύπνο. Τρεις δεν πας για ύπνο, Σαββάτο ξημερώνει.
0: Ναι, αλλά πάω μπακάλι Σάββατο. Έχω άλλες
1: δραστηριότητες. Μπορείς να στείλεις κάποιον από τους βοηθούς σου.
0: Όχι, με ψάχνει ο μπακάλι.
1: Στην έναν μπουσκύλου σου, ξέρω εγώ.
0: Μετά μου λέει ο μπακάλι που είσαι, γιατί δεν ήρθες.
1: Ναι. Καλά, εντάξει, το έχω και εγώ αυτό. Γιατί 7 και 5, 7 που ανοίγουν, 7 και 5 πρέπει να είμαι εκεί. Αλλά
0: εντάξει. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Λοιπόν, 24 του Ιούνιου, του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου σήμερα. Και του βαφτιστή, μεγάλη γιορτή.
1: Ναι.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα έχουμε Γιάννηδες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Βεβαίως, οι προδρόμους.
1: Οι προδρόμους.
0: Πρόδρομος.
1: Πρόδρομος, πρόδρομος, πρόδρομος. Κάτι μου λέει τον. Κάτι κάπου με παραπέμπει, αλλά είναι τον τελευταίο καιρό. Δεν έχουμε έτσι πολύ δραστηριότητα του ονόματος.
0: Εντάξει, αποσύρθηκε, αν μιλάμε για τον ίδιο.
1: Αποσύρθηκε.
0: Από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Όχι.
1: Ενώ... α, λέω, σε περίπτωση.
0: Την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Ο ένας, ο κοινός γνωστός μας πρόεδρος.
1: Έχουμε και κοινό γνωστό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά πάντως, γιατί είναι μεγάλη.
1: Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν, αφού από μας τα λες, πρέπει να γιορτάζει πολλοί κόσμος.
0: Λογικά, ναι.
1: Ναι.
0: Πολλά πανηγύρια τουλάχιστον. Έχω υπόψη μου ότι γίνονται αυτές τις μέρες λόγω της γιορτής αυτής.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ναι, βγαίνει και αυτός ο μήνας με γιορτή. Πέρα από τη γιορτή του Μουντιάλ και του ποδοσφαίρου και πάμε παρακάτω.
1: Μάλιστα.
0: Το ταξίδι στον χρόνο, κύριε Γιώργο. Το ταξίδι στον χρόνο μας το προσφέρει.
1: Οδηγεί η εταιρεία. Έτσι να αρχίσουμε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Μπάσε.
0: Δεν το νερό στα βλάκια, αλλά ούτε νερό έχουμε ούτε αυλάκι. Τέλος πάντων. Εκεί που σε σταματάει ο κόσμος να σου ζητήσει αυτόγραφα, δεν έχει καμιά χορηγία. Αν είναι. Λέω τώρα. Αν σου μείνει μυαλό μες στο κεφάλι καθόλου. Αλλά εκείνη τη στιγμή πρέπει να αντιμετωπίσει.
1: Το Αγίου Παναγιώτη, λέει ο προπονητής. Εντάξει, το Αγίου Παναγιώτη το άκουσε το πρωί.
0: Μπορεί.
1: Υπάρχει και Αγίου
0: Παναγιώτη. Α, είναι ένας νεομάρτυρας. Ναι, μπορεί να είναι το Παναγιώτη. Ναι.
1: Μπορεί να υπάρχει κόσμος που έχει επιλέξει σήμερα και όχι, ας πούμε, μια από τις γιορτές της Παναγίας και όλα αυτά. Και...
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ταυτόχρονα και ο Πανίκος και ο Πάνος, δηλαδή, αν γιορτάζει ο Παναγιώτης.
1: Αν το έχει επιλέξει σήμερα. Είναι το πιο, νομίζω, διαδεδομένο, αλλά. Εντάξει.
0: Τι θα γίνει, προπονητή μου, να πάμε να φάμε? Κερδίσαμε για μια αγωνιστική σεζόν. Δηλαδή, απλά λέω τώρα.
1: Εγώ σας έχω πει για την απονομή και παίζετε πελό.
0: Επειδή ο προπονητής. Γιατί, πού είναι το τρόπαιο του νικητή?
1: Ρώτησα σε τρεις φορές και είπες μου, όχι, άσμας τώρα είμαστε νοιασμένοι, είμαστε έτσι, είμαστε άλλος πως.
0: Άντε, γεια. Μαζί με την αυτή του.
1: Και σας είπα να το αφήσουμε στο τραπέζι.
0: Του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω το ταξίδι στον χρόνο το οποίο δεν ξεκίνησα ποτέ.
1: Το ξεκινάμε τώρα.
0: Το ξεκινάμε τώρα. Σας το προσφέρει ο.
1: Τέλος πάντων.
0: Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος επέστρεψε.
1: Γιατί όχι.
0: 1894, κύριε Γιώργο, η ΔΟΕ αποφασίζει τη διοργάνωση των Ολυμπιακών κάθε 4 χρόνια.
1: Μάλιστα. Καθαρά πράγμα.
0: Φτιάξαμε τη ΔΟΕ, βάλαμε τους. Τα φαντάσματα, τους
1: αφάντους. Έλα σε παρακαλώ πάλι, τα πάμε αυτά.
0: Και πήραμε τις πρώτες αποφάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτη απόφαση ήταν σαν σήμερα το 1894. Παιδιά Ολυμπιακή κάθε 4 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: 1918 ο γερμανικός στρατός με την Big Bertha. Άκουσες ποτέ για την Big Bertha? Ένα τεράστιο κανόνι.
1: Να γίνει μια ταινία νομίζω.
0: Αυτό ήταν το Βέγκου.
1: Όχι του Βέγκου, όχι.
0: Ναι, είχε γίνει με τα κανόνια του Ναβαρόνε που μοιάζανε.
1: Προσπαθώ κάτι να θυμηθώ, αλλά.
0: Βομβαρδίζει το Παρίσι, το οποίο κανόνι δημιουργήθηκε ειδικά για την περίπτωση της Γαλλίας και δι της γαλλικής πρωτεύουσας, για να μπορεί να βάλετε από τα εχθρικά πυρά από απόσταση.
1: Μάλιστα.
0: Η Big Bertha, αν το ψάξετε θα το βρείτε. Και την εικόνα του κτλ. 1941, μια και είμαστε στην Γερμανία, η οποία βομβαρδίζει το Παρίσι. Στην Κρήτη, η Κομόπολη Κάνδανος με το όνομα εξαλείφεται και εξαφανίζεται από το χάρτη από τα καλά παιδιά τους Γερμανούς. Τότε Ναζί, τέλος πάντων. Γεννιέται το 1942 ο Μικ Φλίτγουτ, κύριε Γιώργο. Έφτιαξε τους Φλίτγουτ Μακ. Καλό συγκροτηματάκι. 1947, 1945 γεννιέται την Νόρα Βαλσάμι.
1: Νόρα Βαλσάμι.
0: Ωραίο ηθοποιός.
1: Μαζί ακόμα, έτσι.
0: Ναι, και ωραία γυναίκα στα νιά. Σε μένα μου αρέσει. Έχω ισχυρές αντιστάσεις όταν ανοίγω τη συζήτηση αυτή.
1: Γιατί αντιστάσεις?
0: Δεν θεωρούν όλοι ότι ήταν όμορφη.
1: Όχι, ήταν πιο όμορφη και από την.
0: Από πολλές ήταν πιο όμορφη. Και από την
1: Βουγιουκλάκη που την είχαν εννοώ. Σε...
0: Και από την Τζένι Καρέζ ήταν πιο όμορφη. Γενικά ήταν μια πολύ όμορφη και ισορροπημένη προσωπικότητα.
1: Διαβάζα τελευταίω. Για το πώς ζει τώρα με πόσα προβλήματα ξέρω εγώ καλά, και μόνο με ένα γιον, ο γιον της που είναι κοντά της και όλα αυτά.
0: Ναι, περνάει δύσκολα. Το 47, κύριε Γιώργο, Αμερικανός πιλότος αγνώστων λοιπόν στοιχείων αναφέρει ότι είδε άγνωστα αντικείμενα λοιπόν στοιχείων να πετούν στον ουρανό κοντά στην Ουάσιγκτον και ήταν ο πρώτος που τα περιέγραψε ως υπτάμενους δίσκους.
1: Εγώ σου λέω ντρόουν που ήταν από τότε και δεν το...
0: Το 47... Είχαμε φτιάξει ντρόουν και απλά τα πετούσαμε έτσι απλά.
1: Έριξε.
0: Ναι. Τι άλλο. Εφαρμόζεται το 1974 για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες ο UPC. Ο UPC, κύριε Γιώργο, ήταν ένας κώδικας ο οποίος ήταν ο μπαμπάς του barcode του σημερινού. Μάλιστα. Να σου το πω να το καταλάβεις. Και αρχίσαν τα αντικείμενα να έχουν αυτό το γραμμικό χαρακτήρα πάνω τους. Το πρώτο αντικείμενο που είχε αυτό το γραμμικό χαρακτήρα πάνω του, τι ήταν?
1: Έλαντε.
0: Ένα κουτί τσίχλες.
1: Θα σου λέγα τσιγάρα, αλλά...
0: 1974.
1: Μες.
0: Και το 1997, κύριε Γιώργο, το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Ελλάδα.
1: Άλλη μόνο.
0: Ανακοινώνει μια πρωτοποριακή και ριζοσπαστική για τα χρόνια εκείνα απόφαση.
1: Και αφού είπαμε, η Ελλάδα ήταν πάντα μπροστά.
0: Σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα λαμβάνουν και οι άντρες το δικαίωμα σύνταξης μετά το θάνατο των συζύγων τους. Όχι μόνο οι γυναίκες όταν πεθαίνουν να παίρνουν.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο οι, οι γυναίκες να παίρνουν όταν πεθαίνουν οι άντρες, αλλά να παίρνουν και οι άντρες όταν φεύγουν από τη ζωή. Οι γυναίκες.
1: Μάλιστα. Μα εμείς το έχουμε αυτό. Έχουμε. Ναι, εδώ έχουμε.
0: Αλίμονο.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Αυτά. Ευχαριστούμε τον Κριστιανό Ρονάλντο που πρόσφερε με μεγάλη χαρά.
1: Μάλιστα.
0: Και με απλοχεριά δύο γκολ εχθές. Ξεμπούκωσε δύο χρυστά.
1: Αν έβαλε έναν λόγο κανέναν τουλάχιστον, ήταν να έχει πολύ αξιόν. Και ξέρετε για τον πρώτο σκόρερ μετά, γιατί εντάξει, να δυσκολέψουν σε κάποια στιγμή τα παιχνίδια. Θα είναι τόσο εύκολο για τον οποιοδήποτε να σκοράρει. Άρα.
0: Σημασία έχει ότι ξεμπούκωσε. Γιατί αν δεν ξεμπούκωνε για με το Ουσμπεκιστάν, άντε.
1: Ναι. Μα γενικότερα που ξεμπούκωσε είναι η Πορτογαλία. Ναι, δεν τίθεται θέμα ενώ προς το βαθμό δυσκολίας, αλλά και το Κονγκό ήταν και καμιά ομάδα. Αλλά έβλεπες τους ότι ήταν κομμένοι, όπως βλέπετε, όπως είπε και εσύ. Ήταν χλωμοί, ήταν φλίαροι. Ενώ χτες ήταν διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Ξέρω, εγώ εξακολουθώ να έχω το ίδιο, την ίδια άποψη. Παρότι πρακτικά δεν μπόρεσα να δω όλα τα παιχνίδια ή όλων των ομάδων από τις οποίες περιμένουμε κάποια να ξεχωρίσει και να πάρει στο τέλος το τρόπαιο, ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ακόμη εικόνα, δεν υπάρχει ακόμη ομάδας που να λες αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Ή αυτή έχει δείξει κάτι παραπάνω από, από τους άλλους που συγκαταλέγονται στο ίδιο γκρουπ, το φαβορί, των δυνάμεων, των μεγάλων και όλα αυτά. Βλέπεις και την Αγγλία χτες.
0: Α, it's coming back.
1: Ναι, yeah. ενώ είχε ψηλότερο βαθμό δυσκολία σε σχέση με άλλους στο πρώτο της παιχνίδι κόντρα στη Κροατία. Καλημέρα, Αντρέα. Και τα πήγαινε πολύ καλά.
0: Χτες
1: που ανέμενες ότι θα έδωσε μια συνέχεια, είχε άλλα θέματα. Έστω και αν ήταν καλύτερη, ας πούμε, στο παιχνίδι.
0: Μπορεί να ήταν καλύτερη, που ήταν καλύτερη, αλλά προφανώς.
1: Έχουμε γενικότερα μια εικόνα που καμιά ομάδα δεν έχει δείξει έτσι στον απόλυτο βαθμό ή σε πολύ ψηλό ποσοστό ότι είναι καλύτερη από τους άλλους.
0: Ναι.
1: Το πώς θα συνεχίσουν μετά που αλλάζουν και ο βαθμός δυσκολίας αλλά και το είδος των παιχνιδιών. Άλλο να παίξεις στους ομίλους που ξέρεις ότι αν ξεκινήσεις και στραβά το διορθώνεις μετά, και άλλο μετά που θα πάμε στα νοκάουτ, μετράνε άλλα πράγματα και ούτω καθεξής.
0: Και τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία των ομίλων με την τρίτη και την τελευταία αγωνιστική. Mm-hmm.
1: Παιχνίδια του κάθε ομίλου θα παίζονται την ίδια ώρα.
0: Ταυτόχρονα.
1: Δηλαδή από απόψε στις 10 μέχρι και τις 4 τα ξημερώματα θα έχουμε 6 παιχνίδια.
0: Άκου. Και θα έρθεις αύριο από εδώ, με ρωτήσεις τι είδες χτες.
1: Μα τι να δεις.
0: Τι να δεις.
1: Τι να δεις.
0: Έχουμε Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδά.
1: Ένα λεπτό να το βάλω λίγο μπροστά μου. Μπάσκετ.
0: Στις 10, αν δεν
1: κάνω λάθος.
0: Και μετά πάμε Μαρόκο, Αϊτή.
1: Είναι δεύτερος, τρίτος, πρώτος κατά σειράν.
0: Όπου πετούν οι Αϊτή. Και Σκωτία, Βραζιλία. Στη μία ξημερώματα.
1: Ναι. Και μετά 4 το πρωί.
0: Και μετά.
1: Τσεχία, Μεξικό. Και παίζουν οι Νότιοι μετά. Νότιο Αφρική, Νότιο Κορέα.
0: Μάλιστα. Άντε να βγάλει άκρη τώρα από
1: Βραζιλία.
0: Θα γινόταν και αυτό, αλλά να γίνει, να τελειώνουμε, να προχωρήσουμε παρακάτω.
1: Ήδη έχουμε ομάδες ενώ.
0: Ήδη η Τουρκία πήγε σπίτι, ας πούμε.
1: Ναι, και σε ομίλους που δεδομένα είναι πρώτες.
0: Και ο Στάρμερ πήγε σπίτι.
1: Ο Στάρμερ. Έφυγε τελικά. Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει. Να τελειώσουν, να μπούμε στα knockout.
0: Mm.
1: Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία.
0: Ναι. Θα εξελιχθεί ομαλός, κύριε Γιώργο. Πάντως εξελίσσεται ομαλά.
1: Υπό ποια έννοια.
0: Ενώ δεν έχει παρατράγουδα, ξέρω εγώ, επεισόδια. Τουλάχιστον δεν βγαίνουν προς τα έξω.
1: Εντάξει, παρατράγουδα. Γίνεται συνέχεια λόγος για την διακοπή του που κάνει.
0: Το cooling.
1: Hydration.
0: Δεν είναι cooling το hydration, Γιώργο, με τις λέξεις.
1: Είναι hydration πλέον. Προφανώς.
0: Άμα κάνεις hydration, δεν κάνεις και cooling ταυτόχρονα.
1: If you
0: hydrate, you don't cool down.
1: Cooling μπορεί να πάει και μέσα στον μπάγκο και να κάνεις αέρα με το.
0: Με τη βεντάλια.
1: Με τη βεντάλια.
0: Ναι.
1: Cooling. Είναι cooling. ή μπορεί να πάρεις.
0: You do not hydrate at the time. Έχεις δίκιο. Ναι,
1: ναι, γι' αυτό λέω.
0: Απλά κάνω cool down, ας πούμε. Ναι, ζέστη.
1: Cooling. Ή μπορεί να πας, ας πούμε, για μένα και να πιάσεις την πετσέτα αντιβρεμένη ή με τον πάγο και να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Το hydration.
0: Πρέπει να πιεις κάτι.
1: Πρέπει να πίνεις κάτι. Ναι, γίνεται, δηλαδή, ρε παιδιά. Να μην τους τιμωρήσουν που.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Αν πάει κανένα τσέμι, έθελε να πιει.
0: Ναι.
1: Πιες κάτι, εγώ έθελε. Πιες κάτι, γίνεται.
0: Ρε κερασμένα,
1: πρέπει να πάρεις κάτι.
0: Ναι, δηλαδή, μπει μια φορά στο σπίτι μας.
1: Γι' αυτό σου. Γι' αυτό και παίρνετε παραπάνω ώρα, ρε παιδιά. Μην νομίζετε ότι είναι θέμα για τις διαφημίσεις.
0: Μέχρι να πιστούν όλοι να πιούν
1: κάτι. Μα μέχρι να πιεις κάτι, δεν είναι απλά έτσι.
0: Να παραγγείλεις, να σταφέρουν.
1: Έντια πολύ.
0: Κάτσε.
1: Είναι 10 παίχτες.
0: Πότε να προλάβεις, ας πούμε. Οπότε ναι.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν αυτό είναι το μόνο παρατράγουδο.
1: Ναι. Επίσης.
0: Έχει κι άλλο.
1: Όχι, ακούμε, διαβάζουμε συνεχώς για τα εισιτήρια. Ναι. Ψηλές τιμές εισιτήριων και τα γήπεδα γεμάτα.
0: Σίγουρα.
1: Άρα.
0: Λεφτά υπάρχουν και Γιώργο.
1: Άρα,
0: προφανώς.
1: Άρα η οικονομία της Αμερικής έχει επανεκκινήσει προπολού.
0: Αυτό είναι δεδομένο και αυτό να το βλέπουν όλοι.
1: Συν
0: ναι.
1: Το ότι οι ξένοι που έρχονται στην Αμερική είναι κρατούν. Ενώ τα εισιτήρια δεν κοράζουν τα μόνο Αμερικανοί.
0: Α, είναι άλλοι ξένοι αυτοί, όχι αυτοί που έρχονται να φάνε τα σουβλάκια μας.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Αυτοί είναι άλλοι ξένοι.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, άλλοι ξένοι.
0: Ναι. Okay.
1: Το σου λέω.
0: Και πάνε και τρώνε εκεί πέρα και πίνουν και έχουν λεφτά. Εμείς δεν έχουμε. Μια συναυλία του Λέξ που λέει ο παραλόγος σήμερα, ας πούμε, που λέει ρωτάει παρέας εδώ. Α, πάμε να την ακούσουμε περιφερειακά.
1: Μα πού είναι η συναυλία? Πού είναι η συναυλία?
0: Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου.
1: Πού είναι η συναυλία από αυτή υπόψη?
0: Τι είναι σήμερα, Λευκοσία? Τι εννοείς που?
1: Πού Λευκοσία?
0: Α, εννοείς που, σε ποιο σημείο δεν ξέρω.
1: Α, δεν ξέρεις αλλά να πας.
0: Να πάω.
1: Να ξεκινήσεις και όπου σε βγάλει.
0: Πού βρήκαν εισιτήριο, κύριε Γιώργο?
1: Μα, σου βρήκαν και εισιτήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε διευκρινιστικά μηνύματα σε σχέση με τις.
0: Φαμαγκούστα Γκέιτ.
1: Με τις γιορτές.
0: Ποιο... Α, ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η γέννηση του Προδρόμου, λέει ο Γιάννος.
0: Okay.
1: Μάλιστα. Σήμερα είναι τα γενέθλια τιμίου Προδρόμου, επιβεβαιώνει ο 451. Ίσως η πιο γνωστή στους Ορθόδοξους στην Κύπρο. Τα χωριά έχουν μέρα της αποτομής της τιμίας κεφαλής του, μέρα μνήμης και αυστηρής νηστείας, και συνήθως είναι και το πανηγύρι τους. Mm-hmm. Πρόδρομος ή ο Άννης σημειώνει άλλος. Ο 139 μπορεί να γιορτάζουν και 29 Αυγούστου. Μάλιστα.
0: Ιωάννη, ναι. Και αν αφού είναι. Σωστό.
1: Πάμε σε άλλα μηνύματα που σχετικά με τα παιχνίδια τώρα που θα γίνονται την ίδια ώρα. Ρωτάει ο πράσινος κυνηγός αν το δεύτερο κανάλι του Σίγμα μπορούμε, λέει, να το έχουμε στην πλατφόρμα της Cintavision. Νομίζω ότι από συντονισμό αντένας που λέμε το βρίσκεις.
0: Uh-huh.
1: Άρα απαντώ και στον 421 που ρωτάει θα δείχνει ταυτόχρονα το Σίγμα και τα δύο. Ναι, ναι, θα τα δείχνει, αλλά θα πρέπει να κάνετε συντονισμό στην τηλεόρασή σας και να βρείτε, αν δεν το έχει κάνετε ήδη, το δεύτερο κανάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του Σίγμα.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έχουμε?
0: Σας έτυχε να αλλάξετε το πρόγραμμά σας επειδή είδατε έκτακτη ανακοίνωση για συναυλία και να τα αλλάξετε όλα για να πάτε κι ας είναι σε άλλη πόλη? Τούμπα που λέμε. Ναι.
1: Εμένα όχι.
0: Ναι, αν δεν τα έχεις ζήσει αυτά.
1: Ναι, εγώ είμαι προγραμματισμένος.
0: Δεν έχεις κάνει τέτοια.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Τελευταία φορά που πήγες στην αυλία, κύριε Γιώργο.
1: Ναι,
0: ήτανε...
1: πρόσεξε.
0: Του Παπάζογλου.
1: Του Παπάζογλου, ο μεγαλύτερος Παπάζογλου, έχει χρόνια από αυτήν.
0: Ναι.
1: Ψες Αγγλία, αν κάνα έβρεχε, λέει 8.56, ήταν γύρω στους 20 βαθμούς. Προς τη μήνυ της η FIFA έκανε δύο διακοπές νερού για προστασία των ομάδων από την υπερβολική ζέστη. Φήμες λένε ότι αν η θερμοκρασία πήγαινε στους 25 βαθμούς, θα γινόταν οριστική διακοπή του αγώνα. Τυχερή φανήκαμε.
0: Πάλι καλά να λέτε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Αυτοί που οδηγούσαν στην Ταλίγα στη Λεμεσό είμαστε νεομάρτυρες, λέει. Ναι.
1: Τι άλλο. Α. Ο επιτυχημένη παρουσία Μάκη Παπαγιάννου και λογική ανανέωση γράφει 771. Μπήκαμε στα θέματα τώρα της επικαιρότητας. Ναι. Καλές επιτυχίες εύχεται το 771 σε Αντωνιάδη και Καπαρτή που προσλήφθηκαν χθες σε κάποιες θέσεις. Ιδίως γράφει του Καπαρτή, το χάρηκα πολύ λόγω της ιδιάζουσας σταδιοδρομίας του. Φαίνεται να είναι σοβαρή ενίσχυση φέτος. Σαν να απαντήσω, ονειρευόμαστε έναν πανίσχυρο Απόλλωνα. Καταλήγει το μήνυμα του. Αφήσαμε κάποιον πίσω. Μην ξαναβάλετε τραγούδια από κασέτα, λέει.
0: Ποια
1: κασέτα, ρε παιδιά? Ποια κασέτα?
0: Ψηφιακά όλα τα μέσα. Και εμείς που μας ακούτε, digital είμαστε.
1: Και τώρα που θα παίξει το σήμα και να πάμε στο διάλειμμα, το
0: ψηφιακό
1: ίδιο.
0: Γι' αυτό,
1: ψηφιακό θα είναι. Διάλειμμα και σε λίγο να επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.

0: απολαύσεις
1: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com. Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
3: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
4: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
5: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
6: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
5: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
7: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας.

0: προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC, εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
2: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
3: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
4: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
5: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
4: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε

0: Επανήλθαμε 10 λεπτά. Τον του άχυνε μόνο που επανήλθαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι λέει Μιχάλη, κουράστηκες ήδη?
1: Καλά θα ήταν.
2: Φορέα να κουράσεις.
0: Μισή ώρα, 40, ούτε 40 λεπτά παρουσίας.
1: Να πηγαίναμε ένα πρωινό.
2: Μπορεί να όπως το μέση.
0: Ένα πρωινό που περίμενε.
1: Να φάμε ένα πρωινό, να πιούμε ένα χυμό.
0: Είχε έξω ό,τι θέλει. Σε κανονίσαμε, σου είχε απ' έξω απ' όλα.
1: Δεν μια ενδιαφέρουν που το γιορτάζουν οι
0: περιφερόμενοι
1: δα μέσα.
0: Περιφερόμενοι δα μέσα. Για όνομα του Θεού, έτσι είναι έφος.
1: Καλά.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στη
1: βασιλική
0: του.
1: Ο Μέση μας έστειλε κάτι που γιορτάζει. Γιατί μας είπε, όπως λέει εδώ η.
0: Σου είπε η Μαρία Λεμεσό, ναι, από τη Λεμεσόν, ότι έχεις ουσιαστικά το αγνόησες το ταξίδι στον χρόνο που ψάχνουμε και ο χορηγό. Για να μην ακούσει τώρα, ότι αγνόησες το ότι σας σήμερα γεννήθηκε ο Μέση.
1: Το 87, ε.
0: Το αν το 87, ο Μέση.
2: 87. Κάποτε ακόμα το λαλούσαμε, δυο χρόνια πιο μίτσι μας έχουν που, έχουν χρόνια να παίξουν ποδόσφαιρο, τούτε λαλούσαμε και δυο χρόνια πιο μίτσι μας, τώρα το 87 γερό λίγο στο γηπέδο.
0: Καλημέρα Ανδρέα, είπαμε.
2: Είπαμε.
0: Αφού ξύσαμε τα αχ και τα βάχ, είπα να μην.
2: Δεν μπορούσες να τα προσπεράσεις και να επικεντρωθείς στον συνάδελφο, ο οποίος μπήκε μόλις τώρα στο στούντιο, αλλά όχι.
0: Μα αφού ήμουν έτοιμο, θα σου πω καλημέρα και βγήκε το αχ μέσα από τα σπλάχνα.
1: Σπάσαμε το πρωτόκολλο μια φορά
2: και γίνεται, ρε.
1: Θα το συζητάμε 10 λεπτά τώρα.
0: Εσύ που το συζητάει, γίνεται.
2: Γίνεται, ρε. Άιδο και μπάνου.
0: Γεια μου, ρε.
2: Εντάξει, τώρα επειδή είπες έναν αχ και είπες μόνο 40 λεπτά αντέχεις, καλά νιώμα έχεις 40 λεπτά αντέχει, αλλά θωρείς
0: το παπα. Το γυρίζει πάνω μου τώρα πάλι.
2: Καθαρίζει ομάδες ο Μέση, παπαπ. Του 87 γέννημα.
0: Ενώ Ρονάλτο όπως δεν έψες. Που είναι γέννημα.
2: Του 85 Ρονάλτο, σειράς.
0: Αν και σειράς.
2: Σειράς, ναι.
0: Okay.
2: Αλλά ήταν στο λόγο αθλητών.
0: Φαντάζομαι πιάνουν υπηρεσιακά και πίνουν κάθε μέρα προπονήσεις.
2: Ναι, κάνουν του σιου.
0: Από τότε.
2: Πού είναι να πάει, τρέχει χρυσταρά, σιου.
0: Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει για να με διακόψουμε μετά.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Και πάμε με το πρωτόκολλο. Παρότι κάποιο τσακώνεται με τις εφημερίδες και τον ακούτε.
1: Καλά, ρε Γιώργο.
0: Αφού ακούετε, ρε παιδιά, ακούετε.
1: Ήρε Γιώργο.
2: Έλα, ρε στον άνθρωπο που προείρε, Γιώργο μου.
0: Λοιπόν, βάση πρωτοκόλλου.
2: Είσαι
0: καλά, Ανδρέα, πώς επέρασες εψες?
2: Καλά. Καλά. Όλα υπέροχα, ξέρω.
0: Όλα υπέροχα. Όπα. Είχαμε κάποια άλλη εκδήλωση στο πλαίσιο του πολιτιστικού μήνα των συναυλιών.
2: Είχαμε πρόβες εχθές, κύριε Γιώργο.
0: Πρόβες. Άμα είδες ότι βρα το πολιτιστικό μήνα, καλά είπα εγώ. Είχαμε πρόβες. Μάλιστα. Πρόβες. Πάμε καλά. Πότε είναι η πρεμιέρα?
2: Είναι να πάμε πιο μετά.
0: Όταν πιο
2: μετά.
0: Πιο
2: μετά το καλοκαιράκι.
0: Α, όχι όπως πέρσι.
2: Όχι, πάμε. Θα πάμε πιο μετά.
0: Βάζει.
2: Όλα καλά.
0: Φθινοποράκι,
2: ναι,
0: δηλαδή. Φθινοποράκι σχετικό στην Κύπρο. Οπότε να έρθει το φθινόπωρο.
2: Δεν είναι φθινοποράκι.
0: Κι αν υπάρχει πλέον φθινόπωρο.
2: Ναι. Καλά, εντάξει. Χτες τι παιχνίδια είχαμε.
0: Μ' άρεσε το τώρα, Μιχαλή.
1: Καθόλου όμως, Ανδρέα. Τίποτα. Ούτε μια Αγγλία δεν είδες με την.
2: Ποια Αγγλία?
1: Ούτε με την Κολομβία.
2: Με ποιον έπαιζε η Αγγλία?
1: Με την Γκάν. Καμιά Κολομβία, τίποτα δεν
2: είδες. Τι έκαμε η Κολομβία?
0: Να σου στείλουν μηνύματα τώρα πάλι. Δηλαδή, κύριε Ανδρέα, είστε στην εκπομπή, δεν ξέρεις.
1: Ούτε την Πορτογαλία είδες, δηλαδή.
2: Ξέρω ότι έβαλε πέντε του Ουσπέκιστάν.
1: Δεν είδες όμως. Αυτό λέμε.
0: Ναι.
2: Τι έπαθες?
1: Δεν το είδες, λέω. Αυτό λέω.
2: Κι όνα, αφού είχαμε πρόβες, λέω.
0: Α, ναι, ολοήμερες, ολονύχτιες.
2: Όχι ολονύχτιες, τις ώρες που ήταν τα παιχνίδια, αλλά...
0: Βασικά έβαλε γκόλ η Πορτογαλία και για τους υπόλοιπους, γιατί τα άλλα παιχνίδια ήταν 1-0, 1-0,
2: 0-0. Δεν τα ήξερα. Τι έγινε δηλαδή, θέλετε να μου πείτε λίγο τι έγινε?
0: Να τα πούμε στη συνέχεια. Πες μας εσύ πρώτα βάση πρωτοκόλλου. Να μην το σπάζουμε εφόσον έχετε παράπονο. Να μην έχεις παράπονο. 0-0 η Αγγλία. Ναι, 0-0. Ναι, με την Κάνα.
2: Coming home, λέμε μας ο.
0: Εντάξει, καλά, εντάξει.
1: Coming home.
0: Όλοι έχουν σχεδόν ή όλοι, σχεδόν όλοι οι.
1: Μια ισοπαλία τώρα.
0: Οι μεγάλοι ή δυνατοί έχουν και με καμιά αναπολία.
2: Πολλά τα παιχνίδια, ρε παιδί.
1: Είναι όντως.
2: Είναι πολλά τα παιχνίδια. Αλλά δηλαδή...
0: τελειώνουμε, Αντρέα, κάνε υπομονή. Τελειώνουμε με τη φάση των ομίλων ήδη από σήμερα. Μπαίνουμε.
2: Κροατία, η ώρα 2,

0: Του βάλα πόρτα στο γραφείο να την κλείσει, να απομονωθεί.
1: Πάμε. Εντάξει, Αντρέα, ήταν κάτι. Ξεπερνούμε το. Πάμε παρακάτω.
2: Να πούμε ότι χθες έδωσε απαντήσεις ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης στα όσα του καταλογίζει το πορισμάν. Για ακόμη μία φορά αρνήθηκε τις κατηγορίες. Παρουσιάστηκε ιδιαίτερα έντονος αλλά και ενοχλημένος σε αρκετά σημεία σε σχέση με τα όσα του καταλογίζονται. Πάρα πολλές φορές είπε ότι δεν του δόθηκε η ευκαιρία να ακουστεί ο ίδιος, έκανε λόγο για λαϊκά δικαστήρια, για διασυρμών, είπε αρκετά, σπήλωση ονομάτων έβαλε, δολοφονία χαρακτήρων έβαλε, αναφέρθηκε φυσικά και σε ηρωοποίηση του εφευρέ της μυθοπλασίας της Σάντι, όπως το είπε χαρακτηριστικά. Και μαζί με τους νομικούς του, πλαισιωμένος από τους νομικούς του, έδωσε κάποιες απαντήσεις σχετικά με τα όσα του αναφέρονται. Να πούμε πως κύλησε η διαδικασία, έπιανε έναν-έναν τα όσα του καταλογίζονται και στη συνέχεια έδινε τις δικές του απαντήσεις. Αναφορές έγιναν από τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε κάποια θέματα τα οποία του καταλογίζει το πόρισμα, αλλά όπως είπε χρονολογούνται από την εποχή της διακυβέρνησης του Δημήτρη του Χριστόφια. Εντάξει, έδωσαν κάποιες απαντήσεις. Νομίζω αυτό που έτσι κρατάμε είναι ότι επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή ή δεν έχει καμία σχέση με τις κατηγορίες, τα πλημελήματα αλλά και τα αδικήματα που του καταλογίζει το πόρισμα.
1: Το θέμα είναι, υπάρχει κάποιος ή κάποια αρχή γενικότερα που θα αναλάβει και να είναι το όποιον αποτέλεσμα στο τέλος να είναι αποδεχτόν, σεβαστόν? Κάπου διαβάζω τώρα θα έρθουν ανακριτές, τι θα έρθουν?
2: Δεν θα έρθουν.
1: Ή ζητάει κάτι, ζητούσε εκτές. Ναι, okay.
2: Από τη στιγμή, Γιώργο, που το πόρισμα δεν μπορεί να δώσει ποινική υπόσταση στα όσα εντοπίσει, μπαίνουμε σε μια κατηγορία όπου ο καθένας μπορεί να βγει. Πορίσματα είχαμε κατά καιρούς και λίγο πολύ τα ίδια άκουσαν. Δηλαδή, για να είμαστε σωστοί, δεν βγήκε κάποιος και να πει πάμε παρακάτω να το δούμε ή οτιδήποτε. Όλοι αρνούνται τα όσα τους καταλογίζουν τα πορίσματα. Λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση και προσπαθούμε μετά σε μια κατάσταση η οποία πολλές φορές είναι και χρονοβόρα μέχρι να καταλήξουμε. Mm-hmm. Θυμάσαι τη γνωστή σου Αντάκαν, τι έγινε με τις έρευνες.
1: Εντάξει, η έρευνα για την καταστροφή της οικονομίας ολοκληρώθηκε.
3: Ολοκληρώθηκε.
1: Ολοκληρώθηκε.
3: Ναι, ναι,
1: εκεί φταίει κάποιο, γίνει κάτι.
3: Θα μας πούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Α, περιμένουμε τον πόρι.
2: Φταίμε και εμείς, φταίνε και οι άλλοι.
1: Ναι, έτσι.
2: Φταίει και ο
3: Χατζηπετρής.
2: Α, γεια σου. Άρα λοιπόν, αυτά είχαμε στη χθεσινή δημοσιογραφική του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας. Να πούμε σήμερα ότι ενώπιον του κακουργιωτικού εκ νέου ο κύριος Φέδωνος, κατά την σημερινή συνεδρία αναμένεται να έχουμε αλλαγή της σύνθεσης, ενώ στο καθαρά νομικό διαδικαστικό κομμάτι αναμένεται να απαγγελθούν οι κατηγορίες στον κύριο Φέδωνος, ο οποίος αναμένεται να κληθεί κατά πόσον τις παραδέχεται ή δεν τις παραδέχεται. Λογικά σήμερα θα είναι και πάλι κεκλεισμένο, γιατί μπαίνουν κάτω αιτήματα για το συγκεκριμένο θέμα, αφού είπαμε ότι είναι υποδιερεύνηση κατηγορίες που χρήζουν και κλεισμένων των θυρών, ούτως ώστε να προστατευτούν οι καταγγέλλουσες. Σε 24 ώρες παγκύπρια απεργία των ρωμίσθιων κυβερνητικών προσωπικών, παιδιά.
1: Το ρωμίσθιο.
2: Ναι.
1: Okay. Άρα είναι νεόλοι δηλαδή.
2: Όχι, δεν είναι νεόλοι. Έχει να κάνει με τη βελτίωση των όρων εργοδότησης αλλά και κάποιες διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για το 25-27.

0: Να πούμε ότι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων οι απεργοί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 10 και μετά θα έχουμε πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο. Η απεργία έτσι, που αφορά και τον κόσμο αναμένεται να επηρεάσει διάφορες κρατικές υπηρεσίες, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις και στην ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων Παγκύπρια, αφού είμαστε έτσι και σε περίοδο
1: καλοκαιρινή.
0: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έτσι κάποια θέματα από την απεργία θα δημιουργηθούν. Πάμε, αφού είπαμε ότι είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο, παραμένουμε στα 37. Δεν υπάρχει σήμερα πρόγνωση για μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, αλλά εντάξει, πόσο θα πήγαινε. Να πούμε ότι έτσι μέχρι το απόγευμα τα μποφόρια θα πάνε στα 4 με 5. Αντιλαμβάνεστε, χωρίς ναυαγοσώστες, καλοκαιρινή περίοδος, προσεκτικά στις παραλίες μας. Είχαμε και τραγικά γεγονότα σχετικά πρόσφατα, παιδιά, με τις δύο νεαρές.
1: Και με τα μποφόρια προσεκτικά και με τα αποτσίγαρα που μπορεί να ξεχάσουμε να τα πετάξουμε.
0: Δεν ξεχνάμε, Γιώργο.
1: Καμιά από την εργασία με το σμυρίλιο και κανένα που βγάζει σπιθύρες, προσέχετε.
0: Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο κυρίως έθριος ο καιρός. Από το απόγευμα και μετά θα έχουμε κάποιες νεφώσεις οι οποίες δεν αποκλείται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Αλλά βλέπετε ότι έτσι όταν μπαίνει η ημερήσια πρόγνωση φεύγει το ενδεχόμενο. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
0: Σήμερα θα ξεκινήσουμε με φιλελεύθερον. Να πούμε ότι σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μονοπολεί η δημοσιογραφική του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο φιλελεύθερος στο πρωτοσέλιδο του φέρνου ξένων ανακριτήν. Εξελίξεις μετά το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς, αποφασίζει το Υπουργικό για την ποινική έρευνα. Επίσης, σε άλλο θέμα, σε καμήν είναι ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ο καύσωνας, αναφέρεται στον καύσωνα που χτυπά αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όλη η Ισπανία σε συναγερμό, καθώς και πόλεις σε Βρετανία, Ιταλία, ενώ μεγάλο μέρος της Ευρώπης αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα και η φωτογραφία δείχνει Γάλλους μπροστά από τον πύργο του Άιφελ σε ένα συντριβάν. Χαραυγή, Νίκος Αναστασιάδης, εγώ εντζε, όλοι λένε ψέματα εκτός από τον τέος πρόεδρον και επίτιμον πρόεδρον του DC, αναφέρει εδώ η Χαραυγή στο πρωτοσέλιδό της. Μικροπλαστικά έπνιξαν τις ακτές της Πάφου, τα πλαστικά σωματίδια που ξεβράστηκαν στις παραλίες είναι ομοιόμορφα, τεμαχισμένα και δεν φαίνεται να αποτελούν προϊόν φυσικής διάβρωσης ή πολύχρονης παραμονής στη θάλασσα. Να δούμε τι έγινε και με αυτήν την περίπτωση, ότι καλόν έχουμε φαίνεται να θέλουμε να καταστρέψουμε. Η αλήθεια, βάσιμα και αυθαίρετα τα ευρήματα της αρχής αξιώνει διορισμών ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή και κατηγόρου. Ο Νίκος Αναστασιάδης κατήγγειλε παραβίαση του δικαιώματος του να ακουστεί. Επίσης, πασάρουν αυτόσιον το κράτος μαφία. Το Εισαγγελικό Συμβούλιο, χωρίς να αξιολογίζει το πόρισμα, το στέλνει σε αστυνομία και Υπουργικό Συμβούλιο. Ο πολίτης στη συνέχεια επιμένει ότι είναι καθαρός. Ο Νίκος Αναστασιάδης κατηγορεί την αρχή ότι υπέκυψε στον λαϊκισμό. Σε άλλο θέμα, ζητούσαν διευκολύνσεις χωρίς ιατρικό λόγο γονείς μαθητών για πανκύπριες εξετάσεις. Τελειώνουμε τη βόλτα μας του έντυπα σήμερα με την οικονομική της καθημερινής. Ανάχωμα στις περικοπές των φωτοβολταϊκών, οι πρώτες μονάδες κεντρικής αποθήκευσης περνούν στη φάση υλοποίησης. Επίσης, σε άλλο θέμα, συνταξιδιωτικό καυτό καλοκαίρι με κόκκινες γραμμές.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Στα 26 πλέον λεπτά μετά τις 8 και λίγο πριν από έναν ακόμη απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να υπενθυμίσω τον διαγωνισμό μας το 29.50. Πέραν από μηνύματα με απόψεις, θα δούμε και κάποια που έχουν έρθει τώρα. Μπορείτε, αν θέλετε, με γραπτά μηνύματα να διεκδικήσετε και το δώρο που θα κληρώσουμε την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου, εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Τη ψισταριά Weber από την Απόστολος Παπαδόπουλος Limited, Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ. Το ιδανικό δώρο για την εποχή ειδικά, γενικότερα βέβαια για όλο τον χρόνο, για τα ψησίματά σας, για τα barbecue σε εξωτερικό χώρο. Μιλάμε για φορητό γκριλ αερίου με πλευρικά ράφια, συμπαγή βάση. Μιλάμε για σχεδιασμό που μπορεί να αποδειχθεί ιδανικός και για μικρούς χώρους, υψηλής απόδοσης καυστήρας, σχάρες από ματέμι με πεισμάλτωση πορσελάνης, 46% επιπρόσθετος χώρος με βάση το σχεδιασμό στο καπάκι για τα ιδιαίτερα ψησίματα και όχι για τα κανονικά, για όσους έτσι τους αρέσει. Υψηλής, είπαμε, με μπροστινούς διακόπτες θερμοκρασίας για ακριβή έλεγχο, πολλά άλλα τα οποία μπορείτε να δείτε, να μάθετε, να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Εκεί θα βρείτε και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Είπαμε, ερχόμενη Τρίτη θα γίνει κλήρωση, μέχρι τότε συνεχίζετε, στέλνετε μηνύματα στο 2950 Weber, γράφετε μπροστά, ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, όπως και το φίλο Γιώργο τώρα που μας στέλνει και την καλημέρα μου, τον καλημερίζω. Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία, και είστε στην κλήρωση για την ψισταριά της ερχόμενης της.
1: Τι πάει,
2: ηρωνεύτηκες σε, κύριε Γιώργο.
0: Να μου είπε.
2: Είπες σε Αετόπουλο.
0: Αετόπουλο γιατί?
2: Ναι, επειδή είσαι αετομάτι και πιάσεις τον Γιώργο μου, έστειλε καλημέρα ενώ έκαμνες κάτι άλλο. Άντε, άντε πάμε παρακάτω.
3: Γήπας, γήπας.
0: Τέλος πάντων, να μην μιλήσω.
3: Τίποτα, μην πεις τίποτα.
0: Λοιπόν, έναν πολύγραφο, λέει 863, να είχαμε χθες, θα κάθετουν η μπαταρία, λέει. Τρομερός ηθοποιός πάντως, του τον αγνωρίζω. Για συνέντευξη τύπου του,
2: να καταλάβω,
0: φαντάζομαι. Από να ντρέπεται ο κόσμος ειδικός του, το έδωσε και πριν ο Ανδρέας σε τίτλο εφημερίδας, εγώ έντζε, λέει. Το 2015 είδατε τις δηλώσεις, λέει, του, στις δηλώσεις του Χριστιανού που πήγαινε να ρωτήσει ο δημοσιογράφος για το Μέσιν και του είπε ο επόμενος μικρότητες. Μικρότητες από ποιον όμως?
3: Εκ μέρους του δημοσιογράφου, εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, ο άνθρωπος έχει βάλει δύο γκολ.
0: Εκτός αν εννοεί τον Ρονάρτο, γι' αυτό ρωτώ, ο φίλος του, ο
3: Στέλνη. Όχι, καλά τους είπε.
0: Κάτι πει να του πει χθες ο Μέση, ή είπε του άλλη ερώτηση.
3: Ναι, ρε φίλε.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Να μα του πει τότε, χθες ο Μέση, ας πούμε, είναι ο κορυφαίος.
3: Αν έχει διευθυντή στο ραδιόφωνο που δουλεύει αυτός ο δημοσιογράφος, πρέπει να του πει, αγόρι μου,
0: εντάξει, είπαμε.
3: Άντε, πήγε τώρα. Είχε μια αυτή να ρωτήσει το Χριστάρα κάτι. Και πίσω τώρα τη για το Μέση.
0: Λέμε, αλλά έχουμε και εμείς τα θέματα.
2: Δηλαδή,
0: πάει απλά για να το κάνει να βάλει την ερώτηση, να γίνει viral.
2: Να μου πει να γίνει viral.
0: Ο Μπαρτζόκα που το είπε τελευταίο. Έτσι.
4: Έλεω, πραγματικά.
2: Ένα τελειώσουν την καριέρα του.
3: Δεν
2: βλέπουμε του
3: ανθρώπου.
2: Απολαύστε του, ρε. Αφήστε τι συγκρίσει. Κάνει τέτοιο ενώ όταν ήταν στα prime του, είχε μια λογική να βάζουμε κάτω ποιο ήταν.
0: Συγγνώμη, ναι. Να δώσω ακόμα ένα γιατί να πάμε σε.
3: Άστο να πήγαινε, yeah. Αντρέα, βγες έξω.
0: Ο Ρονάρτο άρκεψε με τα μπακ με το Ουσμπεκιστάν. Λέει: αν έρθει γρήγορα αποκλεισμό, προβλέπω να σύρνει παραπάνω κλάμα από το 2004. Νομίζω ότι αμπακ, εγώ είδα μια που γράφτηκε για να έρθει, είναι το ότι είμαστε εδώ. Γενικότερα, κάτι
3: νομίζω
0: Πορτογαλία.
3: Το είπε κιόλας.
0: Δεν ξέρω. Okay. Ακούσαν πολλά, είναι αλήθεια.
3: Εντάξει, ρε παιδιά,
0: και αυτό και οι Πορτογάλοι και όλοι ενώ στην εθνική στην αποστολή μετά το πρώτο παιχνίδι.
3: Δώστε του λίγο αέρα, εντάξει.
0: Λοιπόν. Πάμε διαφημιστικών και επανερχόμαστε.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Γενική Συνέλευση Τραπεζών. Μηνύματα εγρήγορσης προς τις τράπεζες αλλά και μηνύματα ανθεκτικότητας. Σημαντικό βήμα για μείωση περικοπών στα φωτοβολταϊκά. Έπεσαν υπογραφές για το πρώτο κεντρικό σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Από Σεπτέμβριο τα σπουδαία για το συνταξιοδοτικό. Ψάχνουν συγκλήσεις για να καταλήξουν. Ζυμώσεις μέσα στο καλοκαίρι. Συνοχή υποδοκιμασία. Τρία μέτωπα διχάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετοπική για μεταναστευτικό, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, Ουκρανία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα λαμβάνονται πιο σοβαρά οι συστάσεις που εκτίδει προς κάθε κράτος μέλος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
5: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
4: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Κάμηρος στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
6: Τίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
7: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
6: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
9: Begin with home, buysellcyprus.com.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
13: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Φουλ και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
16: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
17: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
18: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
19: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
22: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
23: Fiber to the room να κάνεις.
24: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
25: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.

0: Εδώ είμαστε, πανήρθαμε 40 λεπτά συντηρωμένα μετά τις 8. Από πού θέλετε να αρχίσουμε, Ανδρέα μου?
1: Άιστα, Ανδρέα μου.
2: Τι ωραίο ήταν αυτό.
1: Άσε τα καλοπιάσματα, ξεκίνα.
0: Επειδή με τον Μιχάλη είναι κάμαμε μια κουβέντα. Όποτε θέλεις εσύ.
2: Έλα, Ανδρέα, και εσύ τώρα. Έλα,
0: όνομα του Θεού. Ό,τι πω παρεξηγείται.
2: Σου άπλωσε χείρα. Άρπα την. Μην είσαι σκληρός, σκληρό αγόρι.
0: Θέλεις μουντιάλ, θέλεις τοπική επικαιρότητα.
2: Θέλεις να δεις κουτάκια και να μας πεις την άποψή σου.
0: Κουτάκια.
1: Δεν έχει ήταν, εντάξει.
0: Εντάξει. Είχαμε κάποιες κινήσεις. Χάτε, αφού μπήκες κουτάκια, μπαίνουμε από τα τοπικής παραγωγής θέματα. Τα κουτάκια όχι τόσο, αλλά είχαμε γενικότερα έτσι κινήσεις. Τα κουτάκια, ναι, μπήκε το όνομα του Ολλανδού, του αμυντικού, στην ΑΕΚ, αξιοπρόσεκτο βιογραφικό.
2: Βάντενχόρν.
0: Μάλιστα. Τι άλλο. Επισημοποίηση ήταν οι άλλες δύο περιπτώσεις των μεταγραφών, του Λαγιούνι, του Ρέπας. Ολοκληρώθηκε τυπικά ανάλογα... Το ίδιο και του Χριστοφόρου Φραντζή στον Ολυμπιακό. Ποιος είχε ένα άλλο σκουτάκι, προσθήκη την τελευταίες ώρες. Α, η Ομόνια δηλαδή που ανακοίνωσε έναν Κύπριο, τον Κουμουρί. Αλλά είχαμε άλλα έτσι που προκύπτουν. Ο Απόλλωνας με την ανανέωση του συμβολέου του τεχνικού του διευθυντή του Μάκη Παπαϊωάννου, την πρόσληψη ενός δύο ακόμη έτσι για άλλους. Για άλλες θέσεις στο γενικότερο θέμα ή κεφάλαιο οργάνωσης του ποδοσφαιρικού τμήματος, στο τμήμα σκάουτινγκ ο Καπαρτής, υπεύθυνος για να εντοπίζει και να αξιολογεί ποδοσφαιριστές ο Μάριος Αντωνιάδης, πρώην ποδοσφαιριστές και δύο, ο Μάριος Αντωνιάδης πέρασε και από τον Απόλλωνα. Το θέμα προπονητής στην ανόρθωση πήρε άλλη διάσταση, γιατί... Στην ανόρθωση. Είπα λάθος.
1: Είπες Απόλλωνα.
0: Α, επειδή μείνω και Απόλλωνα, νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος. Συγγνώμη. Το θέμα προπονητή, ξαναλέω, στην ανόρθωση. Πήρε άλλη διάσταση με το. Με το νέο όνομα που βγήκε. Νέο γνωστόν σε εμάς, του Κόπιτς, ο οποίος ο Κροάτης δούλεψε στην Πάφον για έναν περίπου χρόνο, πριν μια πενταετία περίπου. Και περιμένουμε να δούμε Κόπιτς ή Γκέρετς, Γκέρετς ή Κόπιτς, ίσως κάτι άλλο στη συνέχεια ακόμη ενώ καινούριο.
1: Ναι, αλλά πρέπει σε
0: πάει ο καιρός.
1: Να είναι ναι. Ένα Κόπιτς στη μέση.
0: Εντάξει. Είδες γιατί έδωσα πάσα στον Ανδρέα Μιχάλη.
1: Τελειώνουμε.
0: Βλέπω.
2: Εντάξει. Που είσαι Μάρκο να τον βρεις και να τον καμαρώσεις.
1: Πρέπει να κάνει πρόσληψη.
2: Σίγουρα.
0: Ναι. Πρέπει, ναι, το γνωρίζουν φαντάζομαι και ήδη. Παρότι ο προπονητής, όποιος προπονητής στην ανόρθωση αυτή τη στιγμή δεν είναι όπως ανάλογες άλλες χρονιές ή όπως συμβαίνει σε άλλες ομάδες που λέμε ή μπαίνει στη συζήτηση, πρέπει να έρθει ο προπονητής να δει, να αξιολογήσει το ρόστερ και να προλάβει να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για να ετοιμάσει την ομάδα, γιατί δεν έχει αυτή τη δυνατότητα ο όποιος προπονητής, ενώ θα έρθει απλά να δει αυτούς που έχει και να, τους, και να δουλέψει μαζί τους.
1: Μα εδώ είναι το στοιχείο που πρέπει να γίνει.
0: Ενώ είναι σύστον και την πίεση του χρόνου ότι πρέπει να κάτσει να βρει ήταν που θέλει να βρει παίχτες άλλους.
1: Ναι, okay. Εδώ είναι το στοιχείο ότι πρέπει να έρθει όσο το δυνατό γρηγορότερα. Mm-hmm. Γιατί αν έχεις τη δυνατότητα να φέρεις 3-4 παίχτες που μπορεί να γνωρίζεις και έχει η ομάδα την οικονομική δυνατότητα να το κάνει, βελτιώνεις πράγματα. Αν δεν έρθεις να αρχίσεις να δουλεύεις, να τους κάνεις σύνολο, όποιους έχεις την αποδυναμωμένη ανόρθωση με την ενδεχόμενη φυγή του Σένσι.
0: Ναι, δεν είχαμε εδώ οποιαδήποτε.
1: Ναι, απλά λέω ότι είναι ενδεχόμενο ορατών. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις, πρέπει να έχει το κατάλληλο προφίλ, πρέπει να έχει τις κατάλληλες ικανότητες, ούτως ώστε τουλάχιστον η ανόρθωση μέχρι το Γενάρη να καταφέρει να κάνει κάποια πράγματα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.
0: Έτσι λοιπόν εκκινήθηκε ή αυτά περίπου καταγράψαμε τις τελευταίες ώρες στα θέματα τοπικής επικαιρότητας. Ξεκινάει και ο Απόλλωνας σήμερα προπονήσεις. Ουσιαστικά η τετράδα συμπληρώνεται σήμερα με την έναρξη προετοιμασίας και στον Απόλλωνα σε ό,τι έχει να κάνει με τις τέσσερις ομάδες που θα μπουν πρώτες στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις σε σχέση με τα παιχνίδια που έρχονται σε δεύτερον προκριματικών στις τρεις διοργανώσεις, Champions League, Europa League και Conference League. Οι υπόλοιποι, και πάνω σε αυτό που λέγαμε για την ανόρθωση, οι υπόλοιπες ομάδες λογικά μέχρι τώρα τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, σταδιακά όλες θα μπουν ουσιαστικά στο κεφάλαιο, στο κομμάτι προετοιμασία εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Θέμα που έτσι βγήκε χτες και αν θα προχωρήσει, αν θα ολοκληρωθεί πολύ περισσότερο η μετακίνηση, θα συγκαταλέγεται στις σημαντικές, τουλάχιστον μέχρι να τις δούμε όλες, τις κινήσεις τις αξιοπρόσεκτες, τις ηχηρές, είναι το θέμα του Γκόλτσον που βγήκε χτες, ο ποδοσφαιριστής του Άρη, από τις αξιοπρόσεκτες βάσει βιογραφικού αλλά και παρουσίας, όχι πέρσι, περισσότερο την προηγούμενη χρονιά, μεταγραφές που έγιναν τα τελευταία χρόνια από τον Άρη. Βγήκε χτες ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πάει στον Απόλλωνα. Από ό,τι φαίνεται, το οικονομικό ως προς το συμβόλαιό του, τις απολαβές του, έχει και ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο στον Απόλλωνα. Είναι αυτό που.
1: Στον Άρη.
0: Συγγνώμη, στον Άρη θα καθορίσει αν θα πάει στον Απόλλωνα. Και περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει, αν θα έχει συνέχεια ουσιαστικά το όλο θέμα ή αν είναι κάτι που απλά βγήκε.
1: Αξιδάμε, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι ότι ο Άρης αρχικά κάνει τη στροφή του προς το νεανικό στοιχείο, το εξε, που έχει λογική.
0: Έχει ανακοινώσει ένα πλάνο πενταετίας, στο οποίο θα ξαναφτιάξει ομάδα κυρίως με τέτοιες περιπτώσεις νεανών, προκειμένου να.
1: Άρα με αυτόν τον δεδομένο δεν είναι καθόλου απίθανο να τρέξουν οι διεργασίες ή να μην καίγεται ο Άρης να τον κρατήσει. Από την άλλη, ο Απόλλωνας δεν νομίζω να τον αξιολογεί κατά κύριο λόγο με την περσινή του τη χρονιά, δηλαδή το πώς ήταν πέρσι, γιατί πέρσι ήταν ένας καλός αμυντικός που και σε κάποιες περιπτώσεις είχε τα θέματα του. Διαφορετικό όμως είναι να είσαι στον περσινό τον Άρη που είχε αρκετά θέματα, κυρίως αμυντικά, τα είπαμε πάρα πολλές φορές. Να είσαι στον Άρη που είχε συγκεκριμένο τρόπο παιχνίδιο, και για μένα είναι διαφορετικό να έρθεις με τις παραστάσεις που κουβαλάς ως ποδοσφαιριστής να γίνεις αμυντικό δίδυμο με τον Κβίτ. Δηλαδή αυτόματα όταν μπουν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Απόλλωνα, ο ένας θα τραβά τον άλλον προς τα πάνω. Οι ηγετικές ικανότητες του Κβίτα, είδαμε πόσο επιδραστικός ήταν στο παιχνίδι του Απόλλωνα σε πάρα πολλά σημεία. Ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ακόμη και με το κακό ξεκίνημα του Απόλλωνα τότε ξεχώριζε. Άρα τα αμυντικά δίδυμα πάρα πολλές φορές, ενώ και με τον Κόλτσον να μην έχει την καλύτερη του περσινή χρονιά, τα αμυντικά δίδυμα πολλές φορές είναι και θέμα χημίας. Δηλαδή το είδαμε να υπάρχουν και διαφορές ποιοτικές, αλλά να το βρίσκει το κεντρικό
0: αμυντικό. Ναι, να μην είναι δύο εννοείς ανάλογου ποδοσφαιρικού εκτοπίσματος.
1: Δηλαδή να παίζει ο ένας με ταχύτητα και δύναμη, να παίζει ο άλλος λίγο περισσότερο με το μυαλό.
2: Σημαντικό.
1: Και κάπως έτσι.
0: Και πιο καλός να κατευθύνει ή να ουσιαστικά να βοηθάει τον
2: Ενώ μπροστά, ας πούμε, εντάξει, γίνονται πράγματα, κάνεις μια ενέργεια παραπάνω, πίσω θέλει λίγο συνεννόηση.
1: Θέλεις χημεία πίσω. Δηλαδή, αν ο επιθετικός είναι και λίγο μοναχική.
2: Ναι, ρε παιδί μου, παίζεις και μόνος του. Κάνει μια ενέργεια ατομική, ας πούμε, κάνει κάτι. Εντάξει, αλλά πίσω θες.
1: Έχει χαρακτηριστικό παράδειγμα, εδώ που μιλούμε για τους κεντρικούς αμυντικούς. Φέτος ήταν Νικόλας Παναγιώτου με Κουλυμπαλή. Δηλαδή ένας γρήγορος Κουλυμπαλή, δυνατός, που θα μπει στις φάσεις, με δύναμη και τα σχετικά, και ένας Νικόλας Παναγιώτου ο οποίος ήξερε που να τοποθετηθεί. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, αν δεις παίχτες στυλ του Νικόλα Παναγιώτου που μπορεί να υστερούν σε κάποια φυσικά χαρακτηριστικά, νιώθεις ότι ο επιθετικός πηγαίνει και δίνει πάνω τους, ενώ είναι οι σωστές τοποθετήσεις και το πώς χρησιμοποιούν το κορμί τους πολλές φορές. Άρα, αν είναι η καλή του εκδοχή και αν βοηθηθεί ή βρει χημεία με τον Κβίτα, τότε ναι, μιλάς για μια, βάζοντας κάτω και το βιογραφικό του, μιλάς για μια πάρα πολύ καλή, πολύ καλή μεταγραφή για τον Απόλλον.
0: Θα το δούμε βέβαια, να θα προχωρήσει στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτά στα θέματα.
1: Το Μάουρο πώς τον είδατε?
2: Εντάξει.
1: Δεν εντάξει.
2: Σαν να όχι αγχωμένο, όχι.
0: Όχι ρε, γιατί
1: σίγουρον τον είδες. Επίσης να πεις όχι αγχωμένος.
2: Ναι, ναι, περίπου ναι. Ότι...
0: παιδιά, μην ξεχνάμε, μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου
2: έχει δει.
0: Λαμβάνεστε. Ναι, ναι. Εντάξει, μπορεί η προπονητική του καριέρα ακόμα, γιατί έτσι πολλά χρόνια, ας πούμε, η προπονητική του καριέρα μην είναι ανάλογη, αλλά μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την αυτοπεποίθηση, έχει την,
2: έχει δει πράγματα που...
0: τον αέρα που λέμε, την προσωπικότητα, μπορεί να είναι πιο σωστή η λέξη, από μια τεράστια ποδοσφαιρική παρουσία και
2: έτσι,
0: καριέρα.
2: Έτσι. Έχει όλα τα εφόδια μέσα του, τέλος πάντων, να ξέρει πως στείνονται ομάδες οι οποίες κυνηγούν υψηλούς στόχους.
1: Είσαι το βλέμμα όμως το πάμε, τους έχουμε.
2: Ναι.
1: Ναι, έτσι λίγο.
0: Αυτό νομίζω πηγάζει από τα στοιχεία που,
1: της αυτοπεποίθησης
0: που έχει, που είχε ως
1: προσφέρει. Γυαλίζει λίγο το μάτι του. Και ως χαρακτήρας, ενώ το στυλ του ήταν τέτοιο.
2: Εντάξει, φαίνεται ως ο κατάλληλος άνθρωπος για να πάει έξω στο επόμενο επίπεδο.
0: Μπορεί να,
2: θα πάει.
0: Ναι, μπορεί να αποδειχτεί ως η σημαντική διαφορά που θα κάνει, εάν θα κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, προπονητές, η ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια καλούς σίγουρα είχε. Αλλά κανένας δεν είχε την αναλογή προσωπικότητα, είτε ως παίχτης ή αμέσως από κανένας, γιατί τους θυμάμαι όλους τώρα. Αλλά ήρθε παγκόσμιος προαθλητής, ας πούμε, έστω στο ποδόσφαιρο, κάποιος δυσκολεύομαι λίγο να το νομίζω εκεί ή και εκεί ποντάρει η ΑΕΚ, νομίζω, με την επιλογή του Καμορανέση.
1: Ξεμίλησε για όταν έρθει το σημείο Γκαμπής, όταν ήταν το στοιχείο, γιατί πλέον θα κρίνουμε τον Καμορανέζη αν μπορεί να κάνει πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Και νομίζω ήταν και η ερώτηση κυριάρχη χθες.
0: Μιλάμε πάντα για το κάτι που λείπει από την ΑΕΚ. Και μπορεί να μην είναι καθαρά θέμα ποιότητας ή αξίας του ρόστερ.
1: Μίλησε για σημείο κλειδί, μίλησε για σημείο Γκαμπής μέσα στη σεζόν. Προφανώς έγινε κάποια συζήτηση, προφανώς έβλεπε και την ΑΕΚ.
0: Ήταν στην Κύπρο, ξέρει, είναι γνώστης κάποιων πραγμάτων.
2: Και θέλει να το γλιτώσει εκείνο το σημείο.
1: Δηλαδή, αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι έρχεται μια στιγμή που η ΑΕΚ μέσα στη χρονιά γκλατάρει.
2: Ναι, ναι.
1: Προφανώς.
2: Ξεμένει.
1: Έτσι. Αυτό με δύο πράγματα μπορεί να γίνει.
0: Είσαι μεγάλα παιχνίδια, δεν ανταποκρίνεται καθοριστικά. Μπορεί να μην είναι θέμα του κλατάρι μόνο.
1: Μα πάμε λίγα χρόνια πριν, όταν το Αποέλ κέρδισε στον τελικό του πρωταθλήματος το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ ουσιαστικά το έχασε από την προηγούμενη αγωνιστική, όταν κόντρα σε μια αδιάφορη ανόρθωση. Εξήλθε ισόπαλη. Ισόπαλη που ήταν, νομίζω.
0: Ναι, ισοφαρίστηκε στο
1: τέλος. Ναι, προς το τέλος. Άρα νομίζω είναι τα στοιχεία που διακρίνει και ο ίδιος, αλλά για να μπει σε τούτες τις διαδικασίες στο πρακτικό κομμάτι, δύο οι βασικές προϋποθέσεις για να μην μπορεί να υπάρχουν κι άλλες είναι να έχεις καλή φυσική κατάσταση, γιατί ο κλατάρισμα μπορεί να προϋποθέτει και μια φυσική κόπωση η οποία δεν σου επιτρέπει να πας μέχρι τέλους με γεμάτες τις μπαταρίες και να κερδίσει το πρωτάθλημα. Ή που δεν το είχε για εμένα, ειδικά η περσινή ΑΕΚ, γι' αυτόν το έχασε, τις επιλογές και τις εντεκαδάτες αλλά και του πάνω. Mm-hmm. Δηλαδή η ΑΕΚ ξέμενε από επιλογές. Ναι, ευχαριστώ. Ξέμενε από επιλογές βασικών της ποδοσφαιριστών και βλέπες να έρχονται επαγγείτες που δεν μπορούσαν να καλύψουν αυτόν τον κέντρο. Ενώ την είδαμε σε αρκετά παιχνίδια να παίζει ωραίο ποδοσφαιρό με ονειδιάκες.
2: Ισχύει αυτό που λέει και ο Γιώργος με τον Καμωρανές να είναι Κύπρο. Ξέρει κάποια στιγμή ότι μπορεί να αποφύγει όταν θα έρθει το σημείο καμπής. Να αλλάξουμε αυτή την λεπτομέρεια, είπε χτες.
1: Χρειάζεται περισσότερες επιλογές όμως, ποιοτικές.
2: Σίγουρα, κάποιο χρειάζεται.
1: Για εμένα θα το δούμε για όλους. Ναι.
0: Ενώ ότι θα πάρουν τώρα το καλοκαίρι. Προχωράει πάντως σε σχέση με άλλες ομάδες πολύ πιο γρήγορα η ΑΕΚ στον προγραμματισμό.
1: Πιο πολλά κενά. Για εμένα.
0: Εντάξει, ναι, σίγουρα από άλλες ομάδες, αλλά έκαμε ήδη 7-8 πόσες τώρα. Νομίζω ήταν η 8η χτεσινή του The Horn.
1: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση. Τώρα, αν πέφτω ένα μέσα, έναν έξω. Ό,τι προχωράει, προχωράει πάντως. Έγινε πολύς λόγος στις τελευταίες μέρες για το θέμα του αθλητικού δικαστή και μια συζήτηση η οποία άνοιξε και πάλι μαζί με αντιδράσεις και συγκεκριμένα από την ΑΕΛ αλλά και γενικότερα στην κοινή γνώμη, θα έλεγα, μετά και τις αποφάσεις τις τελευταίες, τις πιο πρόσφατες για τα γεγονότα του τελικού. Υπήρχε χθες μια αξιολόγηση της κατάστασης σε μια συνεδρία της εκτελεστικής στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Δεν βγαίνει κάτι ότι αποφασίστηκε κάτι χτες. Δεν είναι και σίγουρο ότι θα έχουμε, γιατί στην αρχή δεν παρουσιάστηκε ότι, όπως λέμε, αρνητικό αποτέλεσμα μιας ομάδας θέμα προπονητή και μετά από 2-3 μέρες όντως φεύγει ο προπονητής. Κάπως έτσι βγήκε ένα θέμα ότι από τις αντιδράσεις και όλα αυτά θέμα Αριστοτέλη Βρυονίδη στην ΚΟΠ. Η εκτίμηση, η ένδειξη που σου δίνει είναι ότι επιτέλους, λέω εγώ τώρα, θα ευαισθητοποιηθεί η ΚΟΠ και θα δει το θέμα γενικότερα του αθλητικού δικαστή, που ξαναλέω δεν είναι μόνο πάντα θέμα των αποφάσεων του, είναι και θέμα του τι παραπέμπεται ενώπιον του και πώς παραπέμπεται.
2: Και τελικά
0: αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι, εντάξει, απόφαση δεν υπήρχε χτες. Δεν υπήρξε
2: χτες. Θα έχουμε κάποια αλλαγή δηλαδή.
0: Θα δούμε μέχρι το τέλος αυτού του μήνα ή μέσα στον επόμενο λογικά.
2: Ιούλιο.
0: Εντάξει, ναι, γιατί τελειώνει. Θα ξεκινάει τον Αύγουστο.
2: Σωστό.
0: Τώρα το τι θα περιλαμβάνει ή αν θα περιλαμβάνει, αν θα έχουμε κάποια, ας πούμε, νεότερα. Δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγή προσώπου στο ως προς το ποιος εργοδοτείται από την ΚΟΠ ως αθλητικός δικαστής.
2: Μπορεί να είναι κάποιο άλλο είδους αλλαγές.
0: Μπορεί να είναι μια αναθεώρηση των πειθαρχικών κανονισμών, μπορεί να είναι μια, ξέρω εγώ...
2: Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή που ανοίγει. Δεν πρέπει να την ανοίξει με τις ομάδες αυτή τη συζήτηση.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση η οποία δεν ανοίγει.
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Είναι μεγάλο θέμα, θα πω εγώ, που κάθε χρόνο το έχουμε. Κάθε χρόνο έχουμε αποφάσεις που τις διαβάζεις, ναι, και λες τι γίνεται. Κατά καιρούς παράπονα, κατά καιρούς το έναν τάλλον, αλλά όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.
2: Άρα, κατά την εμπειρία σου και την εκτίμησή σου, πάμε για αλλαγή προσώπου.
0: Εγώ νομίζω, δεν ξέρω. Εντάξει, μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή. Σίγουρα. Δεν είναι θέμα εμπειρίας.
2: Δεν θέλω.
0: Εγώ τη δυσπιστία μου καταθέτω. Ότι θα ασχοληθεί πραγματικά και ουσιαστικά με το θέμα. Θα ασχοληθούμε πραγματικά και ουσιαστικά με το θέμα.
2: Για το αν θα ασχοληθούμε πραγματικά και ουσιαστικά.
0: Θα αποδειχθεί ότι η όποια συζήτηση, είτε κάποιες αποφάσεις είτε κάποιες αλλαγές, θα είναι όντως ουσιαστικά, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι χρήζει γενικότερα ο θεσμός της αθλητικής δικαιοσύνης στο ποδόσφαιρο.
2: Ότι αν έχει οποιαδήποτε σημασία.
0: Αναθεώρησης αλλαγών και όλα αυτά.
2: Εγώ στηρίζω Βρυονίδη. Αριστοτέλη Βρυονίδη, αν έχει οποιαδήποτε σημασία, εκεί να μείνει, να μην κουνήσει.
0: Ναι. Ο λόγος.
1: Δεν έχει καμία σημασία.
2: Ο άνθρωπος είναι.
0: Ο Μωρά θέλει να μας πει.
2: Η αθλητική δικαιοσύνη. Πώς λέμε ότι ο Μέση είναι το ποδόσφαιρο.
0: Καμία σχέση.
2: Τι είναι.
0: Καμία σχέση. Η σύγκριση.
1: Εσείς το λέτε αρχικά.
2: Αρχίσαμε τώρα.
1: Εσείς το λέτε.
2: Α, τώρα δεν είναι πια ογκό.
0: Εγώ είπα καμία σχέση. Η σύγκριση δεν είναι.
2: Εντάξει, σύγκριση, ναι, εντάξει. Ναι. Απλά για να φέρω το παράδειγμα το είπα.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Και για να πάμε. Προσέχεις τι παίρνεις πρωί, εσύ, γιατί νομίζω. Ναι,
2: δεν πάει, είναι ο μέσος του ποδόσφαιρο.
1: Κάτσε, ρε μου. Κάτσε.
2: Άρχισε πάλι. Μέχρι χτες ήταν ο GOAT.
4: Καλά
2: και τώρα ξανά
4: να πάθετε άσπονδι φίλοι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο διαφημίσεις. Το τραγούδι του Αντρέα και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Ανδρέας Βιολάρης. Προβληματισμός χωρίς τελικές αποφάσεις για Αριστοτέλη Βρυονίδη. Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΟΠΑ αξιολόγησαν τις καταγγελίες και παράπονα ομάδων προς το πρόσωπο του αθλητικού δικαστή, συζήτησαν για το μέλλον του, χωρίς όμως να λάβουν οριστική απόφαση. Στο τραπέζι, το σενάριο παραμονής Βρυονίδη που θα συνδυαστεί με την διαφοροποίηση και την ενίσχυση του θεσμού με επιπλέον άτομο ή και άτομα. Τα ίδια δεδομένα ισχύουν και για τον πειθαρχικό εισαγγελέα Στέλιο Νικολάου. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Ολλανδό αμυντικό Μάικ Φάντερχόρν για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο 33χρονος έχει καταγράψει πέραν των 400 συμμετοχών τις περισσότερες με τη φανέλα των Σουόνσι, Ουτρέχτη και Άγιαξ. Η ομάδα του Άμστερνταμ θα είναι μία από τις ομάδες που θα παίξει ΑΕΚ σε φιλικά στην Ολλανδία μαζί με ΠΑΟΚ και Χέλμοντ. Η πρόβα Τζενράλε θα γίνει στην Κύπρο με τον Απόλλωνα στο ΑΜΕΓΑ. Σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα της Ομόνιας βρίσκεται ο Γκοτιέ Γιορίς. Ο αριστεροπόδαρος Γάλλος κεντρικός αμυντικός αξιολογήθηκε θετικά και αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές για τη θέση. Προτεραιότητα και η απόκτηση δεξιού μπακ με τα ονόματα των Σίλβα και Κάρνιτσικ να είναι στη λίστα. Έτοιμος να υπογράψει στην Τσέλη ενώ Ντιουγκού αξιολογούνται και περιπτώσεις τερματοφυλακών. Ο Απόλλων είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γκόλτσον που είναι εκτός πλάνου της τεχνικής ηγεσίας του Άρη, ο οποίος θα καταβάλει ένα σημαντικό ποσό για να σπάσει το συμβόλαιο που διατηρεί με τον 33χρονο αμυντικό. 1η Ιουλίου, όταν και θα μείνει ελεύθερος από το Λιβαδιακό, θα χρησιμοποιηθεί η απόκτηση του Άλεν Οσμπολτ. Ανακοινώθηκε επέκταση συνεργασίας με Μάκη Παπαϊωάννου και η πρόσληψη Μάρια Αντωνίου και Καπαρτή. Σήμερα η πρώτη προπόνηση για τη νέα χρονιά. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της μεταγραφής του Σένση στην Τσέσεκα Σόφιας, αφού η βουλγαρική ομάδα ενημέρωσε πως θα καταβάλει τη ρήτρα των 200.000 ευρώ. Η ανόρθωση ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον Μιχάλη Ιωάννου Κόπιτς και Γκέρετς, η βασική υποψήφια για την τεχνική αισία, με τον 48χρονο Κροάτη, πρώην προμονητή της ΠΑΦΟΥ, να αποτελεί την πρώτη επιλογή. Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά Σαββαλιασί, το ΑΠΟΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια για ενίσχυση. Με μεγάλο βάρος να πέφτει στην προσπάθεια για ενίσχυση στην άκρη της επίθεσης, με τους Μαντσίνη και Λιμνιό να είναι στις πρώτες επιλογές. Στις προτεραιότητες, η απόκτηση στόπερ και δεξιού μπακ, νέο συμβόλαιο μέχρι το 29, επέγραψε ο Κούτσακος. Παίχτης της ΑΕΛ πρέπει να θεωρείται ο 25χρονος στόπερ Ντιόγο Γκόμες, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε στην Πορτογαλική Τροφένσε. Αναμένεται η ανακοίνωση. Τυπική διαδικασία στη μεταγραφή των Γκομής και Καρό. Η ΠΑΦΟΣ βρίσκεται στην τελική ευθεία η προσπάθεια για παραμονή του Μπρίτο, αλλά και η μεταγραφή του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Μπιέλ. Αισιοδοξία για παραμονή Λέλε μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του στο Μουντιάλ, αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά η περίπτωση Λούκασεν. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την μεταγραφή του Χριστόφορου Φραντζίου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Στις 11 θα παρουσιαστεί ο Γιώργος Χωστή αλλά και τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού. Ο Εθνικός ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον 27χρονο τερματοφύλακα Ιωακίμ Τουμπά. Στο παραλίμνη δεν λήφθηκε οριστική απόφαση στην χθεσινή Γενική Συνέλευση για την πρόταση αμερικανικής εταιρείας που ενδιαφέρεται να αναλάβει την διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αποφασίστηκε όπως η σταθή επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να διαπραγματευτεί συγκεκριμένα σημεία της πρότασης και ακολούθως θα συγκληθεί ξανά Γενική Συνέλευση. Στο στόχαστρο γαλλικής ομάδας βρίσκεται ο Ιωάννης Κωστή, σύμφωνα με Βρετανό δημοσιογράφο, ο οποίος υπογραμμίζει μάλιστα πως το ενδιαφέρον του εν λόγω συλλόγου, που δεν ονοματίζει, είναι ιδιαίτερα ζεστό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η Κολομβία είναι η 7η ομάδα που εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 32 του Μουντιάλ μετά την νίκη της με 1-0 επί του Κονγκό. Ξέσπασε το Πορτογαλία, συνέτριψε 5-0 το Ουσβεκιστάν με τον Κριστιάνο Ρονάλτο να πετυχαίνει 2 γκολ και να γίνεται ο πρώτος παίχτης στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Πρώτης από όλες για την Αγγλία αποχρεώθηκε σε λευκή ισοπαλία απέναντι στην Γκάνα, με την οποία μοιράζονται την κορυφή με 4 βαθμούς. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Κροατία παίρνει τους πρώτους βαθμούς επικρατώντας με 1-0 του Πάναμα. Σήμερα θα διεξαχθούν τα πρώτα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής, Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Κατάρ στις 10, στη 1 τα ξημερώματα Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή και στις 4 Τσεχία, Πορτογαλία και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Πένθος για τον Ντιτιέν Ντεσάμ, καθώς έφυγε από τη ζωή μητέρα του και ο Γάλλος τεχνικός δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των τρικολών για το παιχνίδι με την Νορβηγία. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 10. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα ζω.
1: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξένες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
7: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
8: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
9: Η Αθώη. Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ολοκληρώνεται. Η σειρά εποχής ταξίδεψε τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη. Φινάλε με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στον Αλφα Κύπρου.
10: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
11: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwinbet. Allwinbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
13: Τρίτη και τελευταία αγωνιστική στην φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελο από την τηλεόραση Σίγμα. Δύο αναμετρήσεις στις 10 το βράδυ. Ελβετία-Καναδάς, Βοσνία-Κατάρ. Άλλα δύο παιχνίδια στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Μαρόκο-Αϊτή, Σκωτία-Βραζιλία. Και δύο αναμετρήσεις στις 4 τα ξημερώματα. Νότιος Αφρική-Νότιος Κορέα, Τσεχία-Μεξικό.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: του θυμήθηκε, ρε Ανδρέα, τον εκείνον και τον άλλον εκείνον. Μα πρέπει να ήμουν φοιτητής που ήταν στα φόρτε του το συγκεκριμένο συγκρότημα. Εκείνος και εκείνος.
1: Με έβγαλαν ωραία κομμάτια.
0: Μα δεν υπάρχει πλέον συνέχεια. Ναι, και έχουν νομίζω. Για χρόνια πολλά τώρα έχουν χαθεί. Έτσι όπως λέμε στο...
1: Αλλά έκαναν έτσι ποιοτικά κομμάτια, δηλαδή που έμειναν, που άντεξαν. Πάνω σε μια συζήτηση είναι κάτι ή πανταλόγια κομμάτια.
0: Κλικάρα. Μάλιστα.
2: Είδες ποτέ.
1: Τι να δω.
2: Μιχαλακόπουλο, Διαμαντόπουλο, εκείνος και εκείνος του Μουρσελά.
1: Όχι. Γνωστό.
2: Από εκείνη πήραν. Εντάξει, σειρά παλιά στην ΕΡΤ, ας πούμε, δεν ξέρω αν τα βλέπεις αυτά. Απλά επειδή τα βλέπω με τα μανίας.
0: Σειρά παλιά.
2: Ναι,
0: εκείνος και εκείνος.
2: Διαμαντόπουλος, Μιχαλακόπουλος. Πολύ ωραία. Και τέλος πάντων ήταν από εκεί που πήραν το όνομα.
1: Που εμπνευστήκαν και πήραν το όνομα.
2: Ναι.
0: Σκέφτομαι πόσο μελέτα.
1: Μεγάλη να βάζει λέξη πόψε.
0: Στο σκέφτεται, έχει εισιτήριο, αλλά δεν ξέρει πού είναι.
2: Είπαμε στην πύλη μου χώστη.
0: Όχι, το πρωί μου σε ρώτησα τρεις φορές πού. Μου είπε δεν ξέρω, θα σου πω θα πα, μα μου πήραν εισιτήρια μου είπε.
1: Α, ναι, του είδα που έστειναν προχτέ. Του είδα, ναι, έχει δίκιο.
2: Αδείξει. Εξαρτάται πώς θα κινηθούμε με τα υπόλοιπα που έχουμε.
0: Τα μουντιάλ εννοεί.
2: Πρώτα και
1: ναι,
2: κύρια.
1: Γιατί
2: πρώτα
1: και στον κύρια. Καναδά, ναι.
2: Πρώτα και κύρια, γιατί ο Καναδάς είναι μεγάλη.
1: Πρώτα βλέπεις τον Καναδά, μετά πάει Λέξ.
2: Δεν γίνεται να μην.
0: Τι ώρα είναι η Λέξ.
2: Η Λέξ είναι.
0: Ο Λέξ. Μάλιστα. Νομίζω συγκρότημα, ρε παιδιά, δεν το ξέρω, δεν το ακούω.
2: Ως τις 6:30-7 πρέπει να είμαστε εκεί, ξέρω εγώ.
0: Και τότε ρώτησα, έρθε μήνυμα το πρωί. Τον ερωτούσε, ναι, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Τρία τραγούδια λέει ο Λέξ.
1: Hip hop.
0: Είδες, γιατί να το ξέρω. Για να ακούω καθόλου εννοώ το είδος του.
1: Εντάξει, φαινόμενο όμως. Δηλαδή, πολλές sold out συναυλίες. Δημιουργήθηκε ένα trend γύρω από το όνομα του. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να το δω. Και εγώ έχω εισιτήρια για απόψη και σκέφτομαι τι θα κάνω.
0: Κάνω με εισιτήρια. Μετά που τα εισιτήρια κυκλοφορούν, φτάνουν κοντά σα.
2: Και να είχε εισιτήρια, Γιώργο, θα τα έκανε κάτι.
0: Προφανώς θα έδινα σε κάποιον που αυτό του αρέσει. Να πάω τώρα εγώ, επειδή θα μου δώσει κάποιος εισιτήριο να πάω σε μια συναυλία μουσικής που δεν ακούω, δυσκολεύομαι.
1: Εν του δίνεις όμως το...
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Του δίνω ποιου?
1: Την ευκαιρία του, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην είναι μουσική που ακούεις, αλλά...
0: Ναι, συναυλία όμως, να πάω...
1: Ως
0: να...
1: μουσικό γεγονός, καλά να κάνετε ό,τι σε καλά σου.
0: Όπα.
1: Ο Μιχάλης είναι δογματικός πας στη μουσική του. Δεν θα μπει σε μια.
0: Δεν είμαι τόσο δογματικό, ρε φίλε. Απλά ένα ακούω hip hop. Να πάω σε μια συναυλία, ξέρω εγώ, πάει ένα δύο ώρο. Τώρα να μου πεις δοκίμαστο να το ακούσω, να μου δώσεις, ξέρω εγώ, ένα. Μου λέγαμε παλιά ένα CD.
2: CD.
0: Πάρ' το άκουτο.
1: Να το δοκίσει CD, μα κάτσε να σου δοκίσει.
0: Πώς σε λέγαμε παλιά, είπα. Εντάξει, Ανδρέα μου.
1: Σύρτω μια γκαζέτα.
0: Δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα. Συνέχισε να ταυτίζεσαι με τον Μιχάλη. Δεν έχει πρόβλημα.
2: Γιατί να ταυτίζεσαι, εγώ που κολλάω πάλι.
0: Εσύ ξεκίνησες CD αμέσως.
2: Εγώ ξεκίνησα.
0: Ναι, δεν έχει πρόβλημα.
1: Θέλει CD ο κύριος Γιώργος μου.
0: Ναι, να μου δώσεις κάτι να ακούσω εν πάση περιπτώσει. Του λέξη τον Λέξ. Θα σου πω ναι, αλλά να πάω σε μια συναυλία δύο ώρες μουσικής που δεν ακούω, όχι.
2: Εντάξει.
0: Εσύ τι μουσική δεν ακούεις, ας πούμε, Ανδρέα?
1: Δεν έχω, δηλαδή μπορώ να πάω στα band.
0: Δεν
1: έχω κανέναν κόλλημα να...
0: Α, και θέμα κόλληματος.
1: Μου πεις έχω εισιτήρια για εντάδε συναυλία, αν πάμε, εννοείται, ας πούμε, δεν είναι full στα γούστα μου και έχω κάτι καλύτερο να κάνω, θα πάω. Αλλά αν είμαι σε φάση χαλαρή, ναι, πάμε.
0: Okay.
1: Με φάζω μουσική σε κούκκι. Ακούω τα πάντα όλα. Ίσως είναι τα παιδικά μου βιώματα.
2: Το είπαμε. Μεγάλωσες με τις αδερφές σου που η μία έβαζε το.
1: Ναι, χαριτοδιπλωμένο
2: και
1: το.
2: Και η άλλη το.
1: Είναι μόνο αυτό το άλλο. Γερολιμάτο.
2: Γερολιμάτο. Κοντολάζο.
0: Γερολιμάτο ήταν τότε.
1: Κάτι ρακιντζίδε, κάτι μια ακούγε τα αυτά. Η άλλη ακούγε Βασίλη, Ενταλάρα και από τούτα.
0: Περίμενε. Κοντολάζο, Γερολιμάτο, μια κατηγορία. Λαϊκό.
1: Ελάφρο
0: λαϊκό. Ρακιντζής δεν μπαίνει μαζί του. Ο Παπακοσταντίνο επίσης δεν μπαίνει. Άλλες κατηγορίες.
1: Άλλο στρατόπεδο.
0: Είπε τρία στρατόπεδα.
2: Δύο είπε.
0: Γερολιμάτος, Κοντολάζος ένα, Ρακιντζής ένα άλλον.
2: Δεν υπάρχει
0: όμορο
2: πεδίο μεταξύ Γερολιμάτου, Κοντολάζου, Ρακιντζή.
0: Ο Ρακιντζής που κολλάμε τον Γερολιμάτο.

0: περάσει από ένα ρακιτζί να πα σε κότολάζο γερολιμάτο, α πούμε.
1: Ρε,
2: ενώ δεν είναι το ίδιο.
1: Ρε. Κύριε Γιώργο, μου αδερφέ, εμένα μου να κάνω.
2: Είπα κάτι. Έπρεπε να πάει να ρωτήσει η αδερφή σου τον κύριο Γιώργο. Ρακιτζί πήρα τώρα δίσκο. Δίσκο τότε. Ή κασέτα. Να πάρω γερολιμάτο.
3: Έβαλε του το ίδιο στρατόπεδο, γι' αυτό λέω. Από τη μια λέει γερολιμάτο κοντολάζο ρακιτζί και από την άλλη με Παπακοσταντίν. Δεν γίνεται.
0: Έχουμε ένα πιάτο το οποίο πρέπει να είναι χωρισμένο. Άλλο πατάτες, άλλο κρέας.
3: Κανένα
0: μην
3: θέμα.
0: Τολμήσουν οι πατάτες να πλησιάσουν το κρέας. Δηλαδή, δύο πράγματα διαφορετικά.
3: Υπήρχε. Εμένα μου είχε περίπτωση που έπρεπε να το σκουπίζει.
0: Έλα τώρα.
3: Αν είναι άγγιτσες το ίδιο πιάτο.
0: Μα έλα τώρα, σε παρακαλώ.
3: Μάλιστα.
0: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
3: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
0: Ευτυχισμένοι
3: μαζί.
0: Ευτυχέστε, ναι. Αυτό ακριβώς.
3: Ναι.
0: Κι. Ευτυχέστερη ομάδα του Μουντιάλ ποια είναι?
3: Ευτυχέστερη.
0: Μάλιστα.
3: Να μάθουμε το πράγμα τώρα.
0: Υπάρχει ένας βαθμός ευτυχίας των ομάδων που βρίσκονται στο Μουντιάλ.
1: Λογικά πρέπει να είναι η Αργεντινή.
3: Πώς τον αξιολογείτε τον βαθμό? Των παιχτών της αποστολής, το φιλάθλο.
0: Ναι, ναι, γενικά. Των παιχτών της αποστολής. Πες. Το φιλάθλο είναι όχι.
3: Εγώ να πω η έρευνα που βρήκε, θα μας δώσεις τι είναι.
0: Εσύ να πεις.
1: Αργεντινή, γιατί Αργεντινή, γιατί... ο προπονητής ότι έχουμε τον Μέση ευτυχισμένο. Όταν ο Μέση είναι ευτυχισμένος, όλη η ομάδα είναι ευτυχισμένη. Άρα τελεία.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι που θα μας πεις και εσύ?
0: Όχι. Α. Θα σας έλεγα για το Κουρασάο.
3: Μάλιστα. Μόνο περηφάνεια.
0: Μόνο περηφάνεια.
1: Για, σου,
0: για το Κουρασάο.
3: Εγώ είπα μόνο περηφάνεια από χτες για την ομάδα μου.
0: Ναι. Το οποίο σύμφωνα με τις, όσα προκύπτουν με τις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας.
3: Ναι.
0: Με το ένα με το άλλο. Όλες οι οικογένειες όλων των παιχτών.
3: Μάλιστα.
0: Είναι στα ξενοδοχεία που μένουν οι παίχτες και είναι όλοι μαζί.
3: Γιατί μόνο. Μια οικογένεια είμαστε.
0: Μάλιστα. Γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα να επαυξηθεί ο βαθμός ευτυχίας.
3: Και όλη η χώρα 150 και κάτι χιλιάδες κόσμος για να μην τα βρούμε.
0: Η Ομοσπονδία ανέλαβε όλα τα έξοδα, βεβαίως, για όσους μέρες
3: υπάρχουν.
0: Η ομάδα μείνει εκεί.
3: Μάλιστα.
0: Και λένε τέλος πάντων οι ειδικοί και οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας ότι παιδιά έχουμε εδώ τις οικογένειες, διότι η οικογένεια μειώνει την νοσταλγία για το σπίτι και προσφέρει ηρεμία.
3: Μεγάλο θέμα. Κατά καιρούς πολύ.
0: Το άλλο δε θέμα, το σημαντικό, το φλέγον θέμα.
3: Ποιο είναι το φλέγον θέμα?
0: Το ότι μπορεί να υποπίψει στον πειρασμό του ότι α, εγώ απόψε παιδιά θα μείνω μέσα, η γυναίκα μου, όλα καλά. Ρωτήθηκα και γι' αυτό και είπα
3: ότι παιδιά, πολλοί προπονητές είμαι
0: το μετρήσαμε.
3: Να φτάνει να μείνει λίγες ώρες πριν το παιχνίδι.
0: Το μετρήσαμε, το εξετάσαμε, το μετρήσαμε και βλέπουμε ότι έχει θετική επίδραση.
3: Ναι, ξαναλέω. Θέμα το οποίο συζητήθηκε πολλές φορές. Ποιος ήταν προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Ο Φάπιο Καπέλο ήταν το τελευταίο. Ένας από τους μεγάλους που είχε μπει ότι κανένα πρόβλημα. Φτάνει να μείνει μόνο λίγες ώρες πριν.
1: Μα πούμε, ποιο ρε παιδιά, για να τα πράγματα μιλάμε.
3: Το να βρεθεί ένας άντρας με τη γυναίκα του, ένα παίχτη με τη γυναίκα του.
0: Τα συζυγικά
3: καθήκοντα.
1: Να μιλήσω, ας πούμε, για λίστα για ψώνια.
3: Όχι για τη λίστα.
0: Είναι συζυγικό καθήκον αυτό και επηρεάζει την απόδοση του παίκτου λίγες ώρες πριν το μάτς.
1: Για Θόνη, στείλες να φέρει το άπαχο και φέρει το πλήρες με...
0: Μιλάμε για την ερωτική συνέβρεση, αφού θες να το πούμε.
1: Ναι, άντε ρε, πείτε το ρε.
0: Μας ακούνε και παιδιά.
1: Καλά, είναι ερωτική συνέβρεση ρε. Κάμαμε την ερωτική συνέβρεση.
0: Τώρα μου πεις πώς θα μας ακούγαν και τα παιδιά, δεν υπήρχε και αυτό. Σωστό.
1: Ναι.
0: Άρα, η άποψή σου.
1: Να τα κάνουν όλα.
0: Όλα δεκτά.
1: Εννοώ τα συζήτηση.
0: Open bar.
3: Ανοίξτε με και σας περιμένω. Εδώ πάει σε οποιαδήποτε συναυλία του πεις ρε. Είτε είναι να σου πω.
0: Open bar. Ίσα πάνω όλα.
3: Ναι.
0: Θα το κάνουμε εδώ μέσα. Εδώ American bar.
3: Δώσ' του απλά εισιτήρια συναυλία. Ό,τι θέλει
0: ασένικα.
3: Ναι ρε. Πάμε.
0: Χθες πήγα, άκουσα κοντολάζο.
3: Ναι.
0: Σήμερα θα πάω να άκουσα Μπετόβεν.
3: Όχι, σήμερα χτυπιούμε ροκ από Κωνσταντίνο.
0: Ναι. Μπορώ να.
3: Έτσι είναι. Άρα τι περίμενε να σου πει δηλαδή?
0: Τίποτα, εντάξει.
1: Άρα... Θα σου πω κάτι, εσείς χάνετε.
3: Σωστό,
0: σίγουρα.
1: Το μόνο σίγουρο. Στις ημέρες εσείς χάνετε.
0: Σωστό. Το μόνο σίγουρο.
1: Θέλετε να τρώτε κουπέπκια.
0: 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Φάτε κουπέπκια.
0: Φάτε
1: κουπέπκια.
3: Μια πιστη.
0: Αυτά.
3: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
0: Ποια άλλα νέα?
3: Έχουμε άλλα νέα επικαιρότητα, να πιστέψω τώρα.
0: Δεν
3: γίνεται. Δεν προέκυψε τίποτε πρώτα απ' όλα σήμερα ακόμα, ούτε μία ανακοίνωση.
0: Στο στην εσωτερική επικαιρότητα δεν ξέρω, δεν είδα κάτι.
1: Ο Άρης.
3: Ούτε καν ο Άρης.
1: Ούτε ο Άρης.
3: Που βγάζει έτσι πρώτα ανακοινώσεις.
1: Ακόμα μια φορά είναι ο Άρης. παιχνίδι
3: απόψε, ποιον παιχνίδι απόψε, Ανδρέα Πολλά, που θα δεις τίποτε είπες απόψε. Να πάει στο Lex.
1: Άλλο να θα πάμε εμείς στο Lex, άλλο ο κόσμος μπορεί να
3: πει
1: ποιον αδικείς να μείνει να βλέπει, ας πούμε, Switzerland, Canada.
3: Δεν ασχολιάζω και ποιον παιχνίδι.
2: Είναι παίζει την πρωτιά βέβαια εκεί, έτσι, νομίζω.
3: Εσείς που το,
1: που το υποτιμάτε.
3: Ναι, υποτιμάτε.
2: Παίζεται πρωτιά εκεί.
1: Mm-hmm. Είναι από 4 βαθμούς. Δηλαδή αν κερδίσει ένας από το Κατάρ και τη Βοσνία που έχουν
3: κερδίσει πάει στους 7, Άντρε.
1: Αν με άφηνε να τελειώσω, αν κερδίσει, λέω, ένας από τη Βοσνία ή το Κατάρ, είπα.
3: Αφού είπαμε για το Καναδά, Σερβετία.
1: Μιλούμε για τον όμιλο για το που Καναδά, παίζεται Σερβετία. Η πρωτιά, κύριε Λογίδη.
3: Okay. Ναι, είπαμε για το παιχνίδι, παίζεται η πρωτιά. Λέει ότι έχουν και οι δύο από 4 βαθμούς.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, να αντίξω εσείς τις συνθήκες.
3: Όχι, να είσαι σίγουρος ότι να γίνουν ακόμα πιο αντίξωες. Με συμπεριφορές όπως πριν με το συντή, έχεις ακόμη να τραβήσεις.
1: Καλά, κύριε Γιώργο, με θυμήθηκες στο συντή, έφταξα.
2: Η ώρα είναι και μισή, παιδιά.
3: Ο Θεός συγχωρεί, ο Λογίδης ποτέ.
1: Το έβαζες το δάχτυλο στη μέση και το κάνεις και καθάριζες το έτσι ευλαβικά για να παίξει.
2: Και αυτό, αγαπητέ φίλε, 794 είναι η απάντηση στην ερώτηση που έκανες. Αν θα έχουμε κάποια καλοκαιρινή συνάντηση, κάτι σαν beach party. Για το Sport FM το καλοκαίρι και αν επιτρέπεται και μπορεί να έρθει ο κόσμος. Όχι, γιατί.
1: Αν μπορεί να μην έρθουμε εμείς, έτσι.
2: Ναι, αλλά δηλαδή. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μετατραπεί σε Far West.
3: Ένα λεπτό, ρε. Ένα λεπτό, ρε. Κύριε, παρακαλώ.
2: Θα βγάλουμε τα 45άρια.
3: Γιατί απαντάτε χωρίς να ξέρετε.
2: Α, σωστά. Έχουμε κάποια
3: πληροφορία. Ξέρετε, διοργανώνουμε beach party στο Sport FM.
2: Διοργανώνουμε beach party.
3: Είπα που ξέρετε αν διοργανώνουμε
2: απάντα.
3: Ή όχι.
2: Απάντα. Μάλιστα. Διοργανώνουμε.
3: Δεν ξέρω ακόμη.
2: Γι' αυτό ξεκίνησες να γραμμώνεσαι. Δεν το πεις πάρτι.
3: Μάλιστα. Τι έχει εδώ, συγγνώμη.
1: Ποιος.
3: Συγγνώμη που διακόπτω λίγο 201 διαστηρική εκπομπή, αλλά τι γίνεται με τον Κόλτσο. Συγγνώμη που σε παραφέρω, φίλε, στην τάξη, αλλά συζητήσαμε για τον Κόλτσο πριν 20-25 λεπτά. Και για αρκετά λεπτά, μάλιστα. Λοιπόν, κάτι νομίζω κάνετε λάθος, δηλαδή, αυτός να δει. Αν είναι κάτι μόνο, δεν έχει πρόβλημα κανένα. Γιατί εμένα μου βγαίνει διασταύρωση αν έρθουν πρώτοι η Γαλλία και η Γερμανία σε ανήλες στους 16. Α, προφανώς έτσι άλλη εκπομπή πρέπει να οστηρίζει. Δεν μιλήσαμε για τις διασταύρωσεις.
2: Δεν πάμε, τίποτα.
3: Προφανώς κάτι αλλού, άλλο να ακούει ναι. Και αλλού στέλνει. Λοιπόν, είναι ώρα να σας πω ότι πλησιάζει.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
3: Και αφού πλησιάζει πλέον να συμπληρώσουμε το ημίωρο μετά τις 9, είναι ώρα να αποχαιρετήσουμε τον Μιχάλη. Εκτός αν θέλει να μείνει μέχρι τις 10 μαζί μας. Δεν το βλέπω. Απάντηση δεν παίρνω. Άρα, Ανδρέα, μόνος σου θα το... Θα το τραβήσεις και θα το υποστείς το επόμενο ημίωρο και βλέπουμε για αύριο και μεθαύριο. Πάμε λοιπόν τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Γενική Συνέλευση Τραπεζών. Μηνύματα εγρήγορσης προς τις τράπεζες αλλά και μηνύματα ανθεκτικότητας. Σημαντικό βήμα για μείωση περικοπών στα φωτοβολταϊκά. Έπεσαν υπογραφές για το πρώτο κεντρικό σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Από Σεπτέμβριο τα σπουδαία για το συνταξιοδοτικό. Ψάχνουν συγκλήσεις για να καταλήξουν. Ζυμώσεις μέσα στο καλοκαίρι. Συνοχή υποδοκιμασία. Τρία μέτωπα διχάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετοπική για μεταναστευτικό. Πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ουκρανία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα λαμβάνονται πιο σοβαρές συστάσεις που εκδίδει προς κάθε κράτος μέλος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
7: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
6: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
7: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
6: Αχ, καλοκαιράκι.
8: Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
9: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
10: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
11: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
12: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
13: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
14: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
15: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
16: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
17: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Και έχουμε περάσει στο τελευταίο κομμάτι πλέον της σημερινής εκπομπής. Συμπληρώνουμε σε δευτερόλεπτα 40 λεπτά μετά τις 9. Προτού δούμε κάποια τελευταία μηνύματα ή κάποια γενικότερα μηνύματα που δεν έχουμε δώσει πάνω στις συζητήσεις των τελευταίων προηγούμενων λεπτών, πάμε να μας ενημερώσει ο Ανδρέας πού και αν και σε ποιο βαθμό προκύπτουν προβλήματα, εάν έχουμε, με την κίνηση στους δρόμους.
1: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Να πούμε ότι Πάφος και Ελεύθερη Επαρχία Μοχώστου είναι σχετικά καλές, δεν έχει κάτι το αξιοσημείωτο. Λάρναγκαν έχουμε από Ριζογιά μπρος Λευκοσία κάποια οδικά έργα τα οποία περίπου μέχρι και την Κόση δημιουργούν έναν ποτηγιάρισμα. Άρα όσοι είσαστε εκεί, λογικά έτσι άρχιζε και κοκκινίζει ο χάρτης σε σύγκριση με το που τον άνοιξα. Πάμε και στις δύο επαρχίες οι οποίες αντιμετωπίζουν συνήθως τα πιο σοβαρά θέματα. Να πούμε ότι αν πηγαίνετε από Λεμεσό προς Πάφο, κοντά στο Τσίριον δείχνει η ένδειξη έναν τροχαίον και μαζί με το τροχαίον ολοκόκκινον εκεί τον αυτοκινητόδρομο. Έναν άλλον τροχαίον που φαίνεται να επηρεάζει την ευρύθμη λειτουργία στους δρόμους είναι στο roundabout του Τροόδους. Ένα λεπτό γιατί μου έβγαζε ακόμη έναν, αλλά νομίζω έχει φύγει. Ναι, έχει φύγει, δεν δημιουργείται έτσι οποιοδήποτε θέμα. Ήταν σε μια πάροδο στη Λεμεσόν, αλλά εκεί είναι η περιοχή στον αυτοκινητόδρομο προς το Τσίριον. Φαίνεται να έχει θέμα. Πάμε στη Λευκοσία λοιπόν να δούμε τι γίνεται και εκεί στην πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να μπείτε, γιατί εκτός από το κλασικό και διαχρονικό δείχνει και τροχαίο σήμερα ο χάρτης, άρα εκεί η περιοχή.
0: Συγγνώμη, αλλά θέλω τα μηνύματα. Ναι. Έχουμε πρόβλημα.
2: Έχουμε πρόβλημα να ναι. Το λύσουμε. Αντιμετωπίζει έτσι θέμα. Πάμε παρακάτω να δούμε. Έχουμε και έναν τροχαίο στην Κύκου, όπως βλέπω στο χάρτη. Επίσης έχουμε θέματα στην Νίκη, Κυριάκου Μάτση και σε αρκετά σημεία της Γρίβα Διγενή. Αυτά από εμένα.
0: Προτρέπω ψύχρεμια. Προτρέπω κάποιους να δουν τα πράγματα ψύχρεμα. Παρακαλώ. Αυτοσυγκράτηση δεν είναι λόγος. Η κίνηση στους δρόμους, φίλος 657, γράφει ότι η πρώτη, της 1ης Απριλίου η οδός εκείνη, όπως η Τσιμισκή λέει, η ώρα 8 που πάνουν οι δουλειά, η ορκαλά έφτασε ο κόμπος στο χτένι, με σκολάσεις έρχομαι σε κανένα 40 λεπτό.
2: Με την κίνηση που να βρεις την 1η Απριλίου,
0: να
2: κάνεις σε 40 λεπτό
0: δεν έρχεσαι. Να σχολάσει ο Ανδρέας και εσύ να έρχεσαι.
2: Να με σπίτι και να προσπαθείς να βρεις που είναι 1η Απριλίου, όπως μας τα λες.
0: Λέμε, σώς θέλεις ελικόπτερο, λέει ο Μάνουλος Απόλλων 39.
2: Γεια σου Μάνουλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Μετά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930 στην Ουρουγουάη, η διοργάνωση ανατέθηκε τις δύο επόμενες φορές, το 1934 και το 1938, σε χώρες της Ευρώπης. Η απόφαση για να φιλοξενήσει η Γαλλία την τελική φάση του 1938 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες υποστήριξαν πως η διοργάνωση θα πρέπει να εναλλάσσεται διαδοχικά ανάμεσα στις δύο ηπείρους. Ως αποτέλεσμα μάλιστα των αντιδράσεων, από το Μουντιάλ της Γαλλίας το 1938 απήχαν οι εθνικές ομάδες της Αργεντινής και της Ουρουγουάης.
0: Μην Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα μήνυμα από αυτά που έχουν έρθει τα τελευταία λεπτά, το 280, που ρωτάει αν δώσαμε απάντηση για το γκάλυψη διπλών αγώνων πλέον στο Μουντιάλ. Απαντήσαμε και το πρωί, έχουν έρθει και άλλα μηνύματα και πιο πριν και τώρα, πολύ πιθανόν και κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε άλλες εκπομπές. Φυσιολογικό και λογικό να ρωτάει ο κόσμος τώρα που έχουμε παιχνίδια την ίδια ώρα. Από σήμερα μπαίνουμε στην ταυτόχρονη διεξαγωγή, την ίδια ώρα δηλαδή, των αγώνων του κάθε ομίλου της τρίτης αγωνιστικής. Σήμερα έχουμε μια δόση στις 10 το βράδυ, μία στη 1 το μεσάνυχτα και άλλη μία με δύο παιχνίδια και πάλι στις 4 ή 5 τα ξημερώματα. Γιατί πρέπει να γίνονται οι αγώνες, είπαμε, την ίδια ώρα πλέον της τελευταίας αγωνιστικής. Για αυτό το διάστημα των ημερών, που νομίζω η τρίτη αγωνιστική πάμε μέχρι ξημερώματα Δευτέρας, για να ολοκληρωθεί, το Σίγμα θα λειτουργήσει μία δεύτερη συχνότητα, ένα δεύτερο κανάλι από ό,τι μας έχουν πει, το οποίο μπορείτε να βρείτε με το συντονισμό που λέμε καναλιών, το ψάξιμο, το search που λέμε στα κυπριακά, των καναλιών της τηλεόρασης από την Κεραία, η ρύθμιση εννοώ, προκειμένου να βρείτε αυτόν τον δεύτερο κανάλι, νομίζω κάτι μπροστά έχει H-Sigma κάπως είναι, το είχα κάπως σημειωμένο τις πρώτες μέρες έτσι που το είχαμε ξαναδώσει ως πληροφορία, για να μπορείτε να επιλέγετε τις συγκεκριμένες ώρες, εάν είστε σε θέση, σε διάθεση να δείτε. Δεν ξέρω στη συνδρομητική, εάν θα παρουσιαστεί, νομίζω θέμα της πλατφόρμας εκεί. Ενώ δεν μπορώ, ναι, μπορώ εγώ να το κάνω, εννοώ στην πλατφόρμα, να βλέπουμε από πλατφόρμα, DAC, τα Vision ή και πολλοί, νομίζω ότι δεν μπορώ εγώ να το κάνω, να το ψάξω. Αλλά πολύ πιθανό να εμφανίσουν, ας πούμε, οι πλατφόρμες. Αυτό δεν το ξέρω. Στην τηλεόραση μας όμως, από ό,τι μας έχουν πει, πρέπει να κάνεις το ψάξιμο και να το βρεις.
2: Οκ, πάμε παρακάτω. Ο Ρονάλτο άρκεψε τα Ιαμπάκ με το Ουσπεκιστάν, λέει ο 546. Αν έρθει γρήγορα ο αποκλεισμός, προβλέπω να σύρνει παραπάνω κλάμα από το 2004.
0: Ναι, το δώσαμε και πριν το δω. Εγώ είδα, δεν είδα Ιαμπάκ, είδα το είμαστε εδώ, αν είναι το ίδιο που εννοούμε. Και είπαμε, ναι, δεχτήκαν πολύ κριτική, πολύ ξέρω εγώ, μουρμούραν και ήταν γενικότερα τα σωστή αντίδραση της Πορτογαλίας μετά και την απώλεια της πρώτης αγωνιστικής.
2: Ευχαριστεί τον Μάουρο, ο 367, γιατί κατάφερε να κάνει τον Παπαδοπούλος να βράζει να περιμένει το παιχνίδι μεταξύ μας.
0: Το παιχνίδι μου να παίξει ανόρθωση με την ΑΕΚ.
2: Είπε κάτι που δεν
0: προσπαθεί. Όχι, όχι. Προφανώς. Νομίζω ότι από τις δηλώσεις του που το έκαμε να βράζει. Από την κίνηση του να πάει ήταν.
2: Είχαμε κάτι με τις δηλώσεις του.
0: Τον ερωτήσαν για την ανόρθωση και είπαν ότι δεν είχα κάποια. Δεν αθέτησα, είπαν κάποια συμφωνία. Δεν είχα συμβόλαιο. Κάπως έτσι το είχε μπει. Αλλά προφανώς τέτοιου είδους. Εννοώ το μήνυμα αναφέρεται απλά στο γεγονός ότι αποφάσισε να μην μείνει στην ανόρθωση και μετά πήγε στην ΑΕΚ.
2: Και ως τον αδικεί. Αν το δούμε καθαρά από το σφαίρι.
0: Ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται.
2: Ναι, το συζητάμε. Ούτε το Γενάρη μπορεί να ορθώσει να κάνει μεταγραφές, λέει ο 412. Γιατί είπα εγώ να περιμένει το Γενάρη, ούτε το Γενάρη μπορεί. Γιατί μια μέρα που το μιλήσαμε, είπαμε για Γενάρη. Μα τώρα και κάτι έτσι θυμόμουν.
0: Μπορεί να κάνω λάθος. Να το ψάξουμε. Αν κάναμε λάθος τότε ή τώρα, αν υπάρχει κάτι άλλο.
2: 842, καλημέρα. Το θετικό στην ορθώση είναι ότι ήδη οι παίχτες έπαιζαν ένα χρόνο μαζί. Άρα όποιο προπονητή έρθει ήδη θα έχει μια υποτυπώδη έτοιμη ομάδα, εννοεί.
0: Υποτυπώδη.
2: Όχι, φίλε, διαφωνώ πλήρως μαζί σου. Αρχικά, ο νέος προπονητής με τους παίκτες που είδαμε στην ανόρθωση και τους ξέρουμε λίγο πολύ, και με το ενδεχόμενο να χάσεις τον πιο ποιοτικό σου παίκτη, πρέπει να καταφέρει να βγάλει πράγματα που δεν είδαμε πέρσι από κάποιους. Εάν και εφόσον υπάρχουν, πάντα ο αστερίσκος είναι αυτός. Γιατί νιώθω ότι η έλλειψη ποιότητας στην ανόρθωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα αν υπάρχει ομοιογένεια, αν κάποιοι παίχτες δεν το έχουν στο κομμάτι της ποιότητας, όσοι είναι ομοιογένεια και αν έχεις, δεν καταφέρνεις τίποτα. Άρα ο νέος προπονητής πρέπει να έρθει, να δημιουργήσει το σύνολο του, να βάλει τα χαρακτηριστικά που θέλει, να καταφέρει ενδεχομένως να ανεβάσει κάποιους ποδοσφαιριστές που μπορεί να είχαν μια μέτρια περσινή σεζόν, και ό,τι κάνει μέχρι να δοθεί η δυνατότητα στην ανόρθωση για νέες μεταγραφές. 7,76 πιο πάνω. Κάποιον νέων από Ομόνια για εισιτήρια διαρκείας, ρε παιδιά.
0: Τι εννοεί εισιτήρια διαρκείας? Πότε θα κυκλοφορήσουν, εννοεί? Ή κυκλοφορήσαν ακόμα, ναι.
2: Ναι,
0: όχι. Μα να βγάλουν, φίλε, ποιος να αγοράσει το εισιτήρια?
2: Ναι, σιγά.
0: Όχι, ακόμη δεν ξέρω αν συνδέεται με έναν άλλο θέμα που είναι έτοιμη η Ομόνια να το ανακοινώσει, να το προωθήσει προς τον κόσμο της. Έναν app το οποίο θα λειτουργήσει,
2: ναι.
0: Και στο οποίο θα περιλαμβάνει όλα όσα μπορεί να αφορούν κάποιον, ενώ φίλων της Ομόνιας, μέσα και τα εισιτήρια. Μπορεί αυτό να είναι που για την ώρα είδα κάποιες πληροφορίες την περασμένη εβδομάδα. Είναι στο τελικό στάδιο της ετοιμασίας του application για τα κινητά μας τηλέφωνα, για να γίνω πιο κατανοητός. Και μπορεί να είναι αυτό που περιμένουν για να τεχνικά, ενώ να είναι απόλυτα έτοιμη, να λειτουργήσει και το app μαζί και με τα εισιτήρια διαρκείας, που λογικά και μέσω του app θα μπορεί να κάνει τη διαδικασία ίσως. Αλλά εντάξει, περιμένουμε. Τυπικά θέματα του.
2: Πάνω στις μουσικές επιλογές, λίγο πιο πάνω τα μηνύματα. Εκείνος και εκείνος, αυτά είναι μποτσόρνο. Hip hop Γιώργο, αλλά με φοβερά κοινωνικά μηνύματα, λέει ο φίλος 233. Ναι. Εντάξει, εμένα ο στίχος του Lex δεν με ενθουσιάζει. Έχει κάποια ωραία κομμάτια. Αλλά εντάξει. Ο φίλος ο Γιώργος από Λεμεσό μας καλημερίζει. Όταν σπούδαζα Ελλάδα, λέει, είδα πολλά σχήματα από νότι μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά πιστέψτε με, είχα πάει στο Κηφισιά σε ένα μαχαζίν. Τέλος πάντων, τραγουδούσε ο Κοντολάζος Γερολιμάτος Λίτσα Διαμάντη Δάκης. Και τότε νεαρός ο δικός μας σταματάρης. Πιστέψτε με, ήταν το πιο ωραίο σχήμα που είδα ποτέ, μας λέει ο φίλος ο Γιώργος.
0: Ναι.
2: Ναι, Γκόλτσον τα είπαμε. Τα λάθη που έκαμε ο Γιώργος με τον Μιχάλη τα είπαμε.
0: Και λάθη.
2: Με τις διασταυρώσεις που τα κάμετε με τον Μιχάλη, να φύγα σας μισή ώρα μόνος
0: σας. Μα δεν είπαμε κάτι για τις διασταυρώσεις.
2: Εσείς το κάνετε, αφού λέει 8.42, κάτι λάθος κάνετε.
0: Καταρχήστε το μήνυμα 9.28.
2: Κάτι πρώτο, λάθος κάνετε με τον Μιχάλη.
0: Δεν μιλήσαμε καν για διασταυρώσεις.
2: Είπα σας το από χθες, ότι είστε πηγή παραπληροφόρησης και πρέπει να το προσέξετε.
0: Ανδρέα, επιβαραίνεις τη θέση σου.
2: Δεν έχει κανένα πρόβλημα, είμαι έτοιμος να δεχθώ.
0: Μεγαλώνεις το χρονικό διάστημα που θα αντιμετωπίσεις την οργή μου. θα αντιμετωπίσεις την οργή μου. Είχαμε μια καθηγήτρια.
2: Ναι.
0: Η οποία δεν μπορούσε έτσι, πώς να το πω τώρα, εύκολα να επιβληθεί.
2: Ναι.
0: Και είχαμε
2: γέννα. Κάνετε την ό,τι θέλετε, κρούζετε την πατήρα.
0: Όχι εγώ.
2: Άσε, κύριε Γιώργο.
0: Αν με ολοκληρώσω. Είχαμε ένα-δυο πολύ ζωηρούς, δραστήριους, είναι αλήθεια, συμμαθητές, οι οποίοι μετά ακολούθησαν άλλη καριέρα. Εν πάση περιπτώσει. Ενώ είχαν πλεξίματα γενικότερα. Τώρα μιλώ για πρώτη γυμνασίου, κάπου εκεί. Και μια, αν θυμούμε χαρακτηριστικά, μια φορά που ήταν τόσο έντονη η δραστηριότητα
2: της
0: τάξης, ναι, που με δάκρυα στα μάτια από το ότι απίβδησε και δεν μπορούσε η καθηγήτρια να επιβληθεί, έλεγε θα αντιμετωπίσετε την οργή μου. Ενώ έλεγε θα αντιμετωπίσετε την οργή μου, ήταν σαν να ζήταν.
2: Ήσασταν όμως. Ενώ εμένα γύρισε η θεολόγος στην τρίτη του λυκείου.
0: Ναι.
2: Γύρισαν έτσι, δεν με κατάμματα, κάρφωσε με.
0: Μας,
2: και μου λέει.
0: Το βλέμμα του Θεού, βασικά.
2: Ήταν θεία δίκη.
0: Okay.
2: Και μου είπε, θα έρθει Γιώργαλά και για σέναν η Δευτέρα παρουσία και σχετικά σύντομα.
0: Σχετικά σύντομα?
2: Ναι. Τέλος τριμήνου 9.
0: Α, αυτή ήταν η Δευτέρα παρουσία.
2: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, ήρθε δύο φορές.
0: Α,
2: ήρθε okay. Στο άλλο τριμήνο. Αλλά καταφέραμε τα τελικά. 794 Μάκη. Καπαρτί και Αντωνιάδη, φέρτε μας κανένα μουντιαλικό παίχτη, δεχόμαστε και από Αιτή, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό ή Νότια Αφρική στον Απόλλωνα, εννοώ. Ναι, ήταν ξεκάθαρα από τη στιγμή που πες Μάκη, Καπαρτί και Αντωνιάδη. Πάντως δεν τα έβλεπα αυτά τα παιδιά για τον Καπαρτί και τον Αντωνιάδη. Ξέρεις, ακόμα είχα τους λίγο ποδοσφαιρικά μέσα στο μυαλό μου, ειδικά τον Αντωνιάδη.
0: Ειδικά ο Αντωνιάδης έχει νομίζω ένα-δύο χρόνια που ήταν στην ΚΟΠ σε κάποιον τμήμα.
2: Τους έχαζα, ξέρεις, αλλά ναι. Ενώ βλέποντας τις ανακοινώσεις για το...
0: Ενώ πιο νωρίς, πιο γρήγορα νομίζω, όχι νομίζω, πιο γρήγορα από τον Καπαρτίν τέλειωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα.
2: Αλλά θα έχει ενδιαφέρον έτσι, αφού τους δόθηκε η ευκαιρία, να δούμε πώς θα ανταποκριθούν σε μια μεγάλη ομάδα όπως ο Απόλλωνας. Και επειδή είναι και κυπριακό στοιχείο και καμιά φορά έτσι νιώθουμε και λίγο πιο κοντά οι Ραϊμάκης, Καπαρτίς και Αντωνιάδης, μακάρι να πάνε και καλά. Ο Σταματάρης ήταν νεαρός πριν τις φασαρίες, ήταν συμμαχητής του Γιώργου, λέει ο 44. Γιατί είναι νεαρός ο Σταματάρης, ρε παιδιά?
0: Καμία σχέση είναι.
2: Δεν είναι μεγάλο ο Σταματάρης.
0: Δεν κατάλαβα το μήνυμα.
2: Ήθελε να σου πει για την ηλικία σου.
0: Α, και καλά, τόσα πράγματα μπορούσε να μου πεις, αν και βάλεις άλλο μέσα, φίλε. Ο Γιώργος Σταματάρης είναι πολύ πιο νεαρός από μένα.
2: Μα φαίνεται του.
0: Εμένα ή του Σταματάρη, Αντρέ?
2: Τι?
0: Εμένα ή του Σταματάρη.
2: Βάλω δυνατά.
0: Το φαίνεται του?
2: Ναι.
0: Ναι, είπες του. Δυνατά. Εμένα ή του Σταματάρη. Δεν έχει πρόβλημα, Αντρέα. Έχουμε υλικό πολύ να ασχοληθούμε.
2: Στείλουμε στον κύριο Βριονίδη, λογικά να φάω ένα πρόστιμο.
0: Ναι, στον κύριο Βριονίδη να παίζει τα, λογικά να παίζει τα μαλακά.
2: Μια, ένα μοδοκίτσιο άδεια, μια μέρα να αποκλεισμός από την εκπομπή.
0: Πάνω από σε αυτό που είπες και είπαμε και μια κουβέντα πριν για το θέμα του κυρίου Βριονίδη, τα όσα εγγράφτηκαν, ακούστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν η ΚΟΠ είδε το θέμα που το είδε, να θα αντιδράσει και. Η ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι μπροστά στο κεφάλαιο αντιδράσεις είναι η ΑΕΛ, με αφορμή και τα φετινά γενικότερα και σε σύγκριση ή συνδυασμό, να θέλετε, με τις πρόσφατες αποφάσεις για τα γεγονότα του τελικού κυπέλλου. Να σας ενημερώσω ότι στην εκπομπή που ακολουθεί σε λίγα λεπτά, κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους, ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ, ο Νικόλας Λεβέντης, θα είναι ο πρώτος χρονικά φιλοξενούμενος. Άρα, πέραν από τα θέματα γενικότερα ενημέρωση σε σχέση με την ΑΕΛ, των προγραμματισμών, το τι μπορεί να αναμένουμε άμεσα τις επόμενες μέρες, λογικά θα έχουμε και την τοποθέτηση τα νεότερα, ίσως μετά και τα χθεσινά στην ΚΟΠ, εάν θα πάρουμε και κάτι νεότερο από την πλευρά της ΑΕΛ στο συγκεκριμένο θέμα του αθλητικού δικαστή.

0: Ψάχνω να δω αν προκύψει κάτι έτσι των τελευταίων λεπτών. Πάμε στην Ελλάδα να δούμε αν έγινε κάτι εκεί.
1: Σταματάει
0: η ηλικία. Άντε πάλι, εδώ είναι. Να ψωρίζεται ο άνθρωπος τώρα.
1: Δεν πειράζει, θέλω να δω την ηλικία. 50.
0: Μα 50. Δεν έχω χάνω για ποιον
1: το 76 γεννιό.
0: Δεν είναι τόσο μακριά.
1: Ναι, απλά.
0: Οκ.
1: Κάνε μια γύρα να δούμε αν παίζει κάτι. Αν δεν παίζει κάτι να φύγω.
0: Στην Κύπρο από ό,τι βλέπω για την ώρα δεν έπαιξε κάτι καινούριο. Στην Ελλάδα από ό,τι βλέπω ονόματα πολλά βασικά.
1: Ναι, μα η Ελλάδα έχει κινητικότητα και ο Παναθηναϊκός.
0: Μα έχει κινητικότητα, είναι ονόματα παραπάνω που βγαίνουν. Δεν είναι μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός εντάξει έκλεισε τερματοφύλακα χτες. Εδώ, ας πούμε, για να καταλάβεις, πριν λίγα λεπτά που ξαναέκανα μια γύρα, είχαν πόσα ονόματα άλλα για τον Ολυμπιακό. Τώρα διαβάζω άλλα. Κορυφαίος στόχος ο κεντρικός μέσος Άμπραμπατ. Πριν από λίγο έγραφε φουλάρι για Ρόκα, όχι το Τσάβι Ρόκα, παιδιά. Μάχη για Σμάιλοβιτς, ανοιχτά μέτωπα με Στάνιτς Καντιού. Μιλούμε ότι. Εντάξει, λογικό, καλοκαίρι, παίχτες. Προτείνονται, παίκτες αξιολογούνται, παίκτες θα πάρουν γενικότερα οι ομάδες όλες, αλλά για την ώρα στην Ελλάδα είναι παραπάνω ονοματολογία παρά σε πάω και εδώ γράφει κοντά σε συμφωνία με Ελουστόντο για την ενίσχυση της άμυνας.
1: Ο Ελουστόντο,
0: μάλιστα,
1: τι ωραίο όνομα, έβηχο.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε εντάξει χωρίς να χάνουμε κάτι, εννοώ στο να παραδώσουμε τη σκητάλη, γιατί είναι και 59. Θα ακολουθήσει σε λίγο έναν ακόμη αθλητικό δελτίο και όπως είπαμε στη συνέχεια η εκπομπή κάνει παιχνίδι. Από εμάς καλό υπόλοιπο, ραντεβού και πάλι αύριο στις 7.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Ένας μαντούκα για το ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με πληροφορία στο Sport FM 95, ο γιος του Βραζιλιάνου πρώην άσου, ο Γκουστάβο Χέιζεν Μαντούκα, συμφώνησε και εντάσσεται στην ομάδα κάτω των 19 του ΑΠΟΕΛ. Ο Μαντούκα Junior είναι 18 ετών και αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός. Ο 22χρονος ακραίος επιθετικός του Άρη Θεσσαλονίκης Μιχάλης Παναγίδης προτάθηκε στους γαλλοζοκίτρινους. Σε περίοπτη θέση παραμένουν τα ονόματα των Ματσίνη και Λιμιού. Ο τελευταίος αξιολογείται και για την θέση του δεξιού μπακ. Νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029 υπέγραψε ο Κούτσακος. Προβληματισμός χωρίς τελικές αποφάσεις για Αριστοτέλη Βρυονίδη. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ αξιολόγησαν τις καταγγελίες και τα παράπονα ομάδων προς το πρόσωπο του αθλητικού δικαστή. Συζήτησαν για το μέλλον του, χωρίς όμως να αναλάβουν οριστικές αποφάσεις. Στο τραπέζι το σενάριο για παραμονή Βρυονίδη που θα συνδυαστεί με την διαφοροποίηση ή και την ενίσχυση του θεσμού με επιπλέον άτομο. Τα ίδια δεδομένα ισχύουν και για τον πειθαρχικό εισαγγελέα Στέλιο Νικολάου. Στην Κύπρο για να επανενταχθεί στο δυναμικό της ΠΑΦΟ βρίσκεται τον Μπρίτο, αφού φαίνεται να προκύπτει συμφωνία με την Sporting. Αισιοδοξία για θετική κατάληξη και για την περίπτωση Μπιέλ, ο οποίος επίσης ανήκει στην ομάδα της Λισαβόνας. Στην τελική ευθεία διαπραγματεύσεις και για τις περιπτώσεις των Λέλε και Κούγκα μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Μουντιάλ, αναμένεται να ξεκαθαρίσει η περίπτωση Λουκάσεν. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Ολλανδό αμυντικό Μάικ Φάντερχούν για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο 33χρονος έχει καταράψει πέραν των 400 συμμετοχών στην καριέρα του, τις περισσότερες με την φανέλα των Σουόνσι, Ουτρέχτη και Άγιαξ. Η ομάδα του Άμστερνταμ θα είναι μία από τις ομάδες που θα παίξει ΑΕΚ σε φιλικά στην Ολλανδία, όπως επίσης η ΠΑΟΚ και Χέλμοντ. Η πρόβα Τζενεράλε πριν την Ευρώπη θα γίνει στην Λεμεσό σε φιλικό κόντρα στον Απόλλωνα. Σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα της Ομόνοιας βρίσκεται το όνομα του Γκοντιέ Γιορίς. Ο αριστεροπόδαρος Γάλλος κεντρικός αμυντικός αξιολογήθηκε θετικά και αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές για τη θέση. Προτεραιότητα και η απόκτηση δεξιού μπακ με τα ονόματα των Σίλβα και Κάρνι Τσίνκ να είναι στη λίστα. Αξιολογούνται και περιπτώσεις τερματοφυλακών. Ο Απόλλων είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γκόλτσον που είναι εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας του Άρη, ο οποίος θα καταβάλει ένα σημαντικό ποσό για να σπάσει το συμβόλαιο που διατηρεί με τον 33χρονο στόπερ. 1η Ιουλίου, όταν και μένει ελεύθερος από τον Λεβαδιακό, θα επισημοποιηθεί η απόκτηση του Άλεν Όσμπολτ. Ανακοινώθηκε η επέκταση συνεργασίας με Μάκη Παπαϊωάννου και η πρόσληψη Μάρι Αντωνίου και Βαλεντίνου Καπαρτί. Σήμερα η πρώτη προπόνηση στο Κολοσσί. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της μεταγραφής του Στέφανο Σένσι στην ΤΣΕΣΕΚΑ, αφού η ομάδα της Σόφιας ενημέρωσε πως θα καταβάλει τη ρήτρα των 200.000 ευρώ. Η ανόρθωση ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον Μιχάλη Ιωάννου, Κόπιτς και Γκέρετς, η βασική υποψήφοι για την τεχνική ηγεσία, με τον 48χρονο Κροάτη, πρώην προμονητή της ΠΑΦΟΥ, να αποτελεί την πρώτη επιλογή. Παίχτης της ΑΕΛ πρέπει να θεωρείται ο 25χρονος στόπερ Ντιόγκο Γκόμες, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε στην Πορτογαλική Τροφένσε. Τυπική διαδικασία η μεταγραφή των Γκόμες και Κάρο. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη μεταγραφή του Χριστόφορου Φραντζή, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Στις 11 θα παρουσιαστεί ο Γιώργος Κωστή αλλά και τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά. Ο Εθνικός ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον 27χρονο τερματοφύλακα Ιωακίμ Τούμπα. Στο παραλίμνη δεν λήφθηκε οριστική απόφαση στην ψεσινή Γενική Συνέλευση για την πρόταση αμερικανικής εταιρείας, η οποία ενδιαφέρεται να αναλάβει την διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αποφασίστηκε όπως συσταθεί η Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να διαπραγματευτεί συγκεκριμένα σημεία της πρότασης και ακολούθως να συγκληθεί ξανά Γενική Συνέλευση. Στο στόχαστρο γαλλικής ομάδας βρίσκεται ο Ιωάννης Κωστής, σύμφωνα με Βρετσανό δημοσιογράφο, ο οποίος υπογραμμίζει μάλιστα πως το ενδιαφέρον του συλλόγου, που δεν ονοματίζει, είναι ιδιαίτερα ζεστό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η Κολομβία είναι η 7η ομάδα που εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 32 του Μουντιάλ μετά την νίκη της με 1-0 επί του Κονγκό. Ξέσπασε Πορτογαλία, συνέτριψε 5-0 το Ουσμπεκιστάν με τον Κριστιάν Ρονάλτο να πετυχαίνει δύο τέρματα και να γίνεται ο πρώτος παίχτης στην ιστορία του Μουντιάλ που σκοράρισε 6 διαφορετικές διοργανώσεις. Πρώτης από όλες η Αγγλία υποχρεώθηκε σε λευκή ισοπαλία με την Γκάνα, με την οποία μοιράζονται την κορυφή με 4 βαθμούς. Πρώτη βαθμή για την Κροατία μετά το 1-0 επί του Παναμά. Σήμερα θα διεξαχθούν τα πρώτα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής στις 10, Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Κατάρ. Στη 1 τα ξημερώματα, Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή και στις 4, Τσεχία, Πορτογαλία και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Ο πένθος για τον Didier Deschamps, καθώς έφυγε από τη ζωή μητέρα του και ο Γάλλος εθνικός δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των τρικολόρ για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Νορβηγία. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ. Στη Λεμεσό.
5: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
6: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
5: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
9: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
10: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση της χρονιάς?
1: Την Κυριακή 28 Ιουνίου η Αγροκηπιά φιλοξενεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες της Κύπρου δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια απαιτητική διαδρομή με στόχο τον τίτλο του Πρωταθλητή Κύπρου. Ο αγώνας ξεκινά στις 3.30 το απόγευμα. Από τις 5 μέχρι τις 7, ο Sport FM95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τον τερματισμό με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή, μεταφέροντας όλο τον παλμό της δράσης. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Ζήσε την ένταση, νιώσε την αδρεναλίνη.
13: FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
14: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Σπορ FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρυθμίση του ήχου Μάκε. Στο παγκόσμιο κύπελλο η Πορτογαλία ήταν εντυπωσιακή, κέρδισε με 5-0 το Ουζμπεκιστάν. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με την Κάνα. Τα ξημερώματα η Κροατία νίκησε με 1-0 τον Παναμά και η Κολομβία με το ίδιο σκορ το Κόγκο. Από σήμερα μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Θέμα αθλητικού δικαστή και πειθαρχικού εισαγγελέα τέθηκε χθες ενώπιον των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ. Όσον αφορά τον κύριο Βριονίδη, δεν φαίνεται να αποχωρεί, αλλά ίσως ενισχυθεί με ακόμη ένα άτομο, συγκεκριμένος θεσμός. Είναι κάτι που συζητιέται, δεν υπάρχει κατάληξη ακόμη. Φαίνεται επίσης να είναι όλα ανοιχτά σε σχέση με τον πειθαρχικό εισαγγελέα Στέλιο Νικολάου. Πέραν από την ΕΛΠ είχε αντιδράσει και επίσημα μέσω επιστολών προς την ΚΟΠ για τις ποινές του τελικού και όχι μόνο. Είχαμε αντίδραση και από άλλα σωμάτια χθες. Θα τα πούμε στη συνέχεια σε λίγο στην εκπομπή. Η ΑΕΚ αρχίσε χθες τις προπονήσεις της στην πρώτη βασικά του Μαόρο Καμορανέζη. Η ομάδα της Λάρνακας ανακοίνωσε καταρχήν συμφωνία με τον Μάικ Φάντερ Χόρν, τον Ολλανδό αμυντικό, ο οποίος αναμένεται επόμενη 24 ώρα στην Κύπρο. Είναι η 8η προσθήκη στο ρόστερ, πάρα πολύ προχωρημένος ο προγραμματισμός στην ΑΕΚ. Επισημοποίησε και τη μεταγραφή του Ρέπας αλλά και του Λαγιούνι, οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο και οι δύο. Ο Απόλλωνας αρχίζει σήμερα την προετοιμασία του, γίνεται προσπάθεια για συμφωνία με τον Γκόλτσον του Άρη, ανανεώθηκε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή Μάκη Παπαϊωάννου, ενώ προσλήφθηκαν και ανακοινώθηκαν επίσης, ήταν επίσημο χθες, οι Αντωνιάδης και Καπαρτής. Για την ΠΑΦΟ, ήρθε στην Κύπρο Μπρίτο, θα παραμείνει όπως όλα δείχνουν στην ομάδα. Αναμένεται και ο Λέλε αλλά και ο Γκούγκα, εφόσον πρώτα υπάρξει οριστική συμφωνία με τις ομάδες τους. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπιέλ από την Sporting Λισαβόνα είναι επίσης η παφιακή ομάδα. Στην Ομόνια συνεχίζονται οι προπονήσεις στην Κυπερούντα. Το όνομα του Σλοβαίνου Ζαν Καρνιτσνίκ φαίνεται να είναι στο προσκήνιο αν θέλετε για τη θέση του δεξιού μπακ. Ίσως σήμερα το αργότερο μέχρι αύριο να υπάρχει κατάληξη, εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις, ενώ σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα ο Ντιουγκού φαίνεται να έχει επιλέξει την Τσέλιε. Στις 11 η ώρα σε λίγο Ολυμπιακός θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη για να παρουσιάσει τον προπονητή του, τον Γιώργο Κωστή, όπως και τα εισιτήρια διαρκείας εν ώψη της νέας σεζόν, και αργότερα στην εκπομπή θα έχουμε

0: 850 ευρώ. Την διεκδικείτε στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Και μπαίνουμε σιγά σιγά και στην τελική ευθεία. Θυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή Πρώτη Πάσα την 3η 30 Ιουνίου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο της ΑΕΛ, τον Νικόλα Λεβέντη. Σε χαιρετώ, Νικόλα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, ήθελα να αρχίσουμε από το θέμα και είχε προκύψει βασικά και από επιστολές της ΑΕΛ. Έγινε και συζήτηση χθες στην Εκτελεστική Επιτροπή. Φαίνεται να υπάρχει έντονη αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του αθλητικού δικαστή και του πειθαρχικού εισαγγελέα. Ως ΑΕΛ, έχετε κάποια νεότερη ενημέρωση ή πήρατε οποιαδήποτε απάντηση μέσω της χθεσινής συνεδρίας για τα αιτήματά σας γύρω από αυτά τα θέματα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να αγνοηθούν ούτε από πλευράς της ηγεσίας της ΚΟΠ, ούτε και από τα υπόλοιπα σωματεία. Εμείς αυτό που δηλώσαμε ξεκάθαρα είναι ότι υπάρχει επαναλαμβανόμενη ανομοιομορφία στις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή. Υπάρχει μια αδράνεια του πειθαρχικού εισαγγελέα στις παραπομπές που γίνονται, οι οποίες ουσιαστικά έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα την πειθαρχική δικαιοσύνη της Ομοσπονδίας. Και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να τελειώσει ή θα πρέπει τέλος πάντων να τελειώσει πριν να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα. Η απέτηση της ΑΕΛ, θεωρούμε, η επίσημη απέτηση της ΑΕΛ, θεωρούμε ότι είναι ανεπίσημη απέτηση και κάποιο άλλο σωματείο, τα οποία όμως την ώρα που πρέπει να σηκώσουν το χέρι και να πάρουν αποφάσεις, είτε κάνουν πίσω για δικούς τους λόγους, είτε υπάρχει έτσι μια δράνεια, είτε σιωπούν, ναι. Κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους, εάν θέλουμε όντως να αλλάξουμε πράγματα στους θεσμούς και στους κανονισμούς της Ομοσπονδίας. Έγινε μια συζήτηση, ναι, για το συγκεκριμένο θέμα χθες στην εκτελεστική, όμως αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στον Ιούλιο, οπότε και θα υπάρξει νεότερη συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς αυτό που λέμε είναι το αυτονόητο, να εφαρμόζονται κανονισμοί για όλους όπως πρέπει, γιατί πλέον έχει δημιουργηθεί και ένα πολύ σοβαρό προηγούμενο με τις τελευταίες αποφάσεις, όπου ουσιαστικά θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σε επίπεδο εφετίου ή οποιαδήποτε ομάδα. Αν για παράδειγμα υπάρξει οδηγόρεψη, διακοπή αγώνα λόγω ρήψης φωτοβολίδων, θα μπορεί οποιαδήποτε ομάδα να πει ότι υπάρχει διαδικασμένο και να μας επιβληθεί μόνο πρόστιμο. Οπότε αυτά τα πράγματα θεωρώ ότι είναι επικίνδυνα στο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σωστά το νέο πρωτάθλημα με βάση διαδικασμένες αποφάσεις από τον αθλητικό δικαστή.
0: Ναι. Το θέμα της ανομοιομορφίας και το θέμα της μη ίσης κατανομής δικαιοσύνης. Γι' αυτόν προκύπτει η αντίδραση από πλευράς ΑΕΛ ή υπάρχει και κάτι άλλο?
1: Όχι, αυτά τα δύο νομίζω είναι ξεκάθαρα και τα βλέπει και όλη η φιλαθλική γνώμη. Να είμαστε δίκαιοι και να βγάζουμε λίγο τα οπαδικά γυαλιά που φοράμε όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όταν κάποιος παρεχτρέπεται στην προσωπική του ζωή, τιμωρείται αναλόγως. Υπάρχουν κανονισμοί. Όταν περάζεις με κόκκινο φανάρι, να το πούμε έτσι, υπάρχει πρόστιμο, υπάρχει συγκεκριμένη ποινή. Το ίδιο ισχύει και γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πειθαρχικοί κανονισμοί, υπάρχουν κωδικοποιημένες ποινές. Δεν μπορείς να αποφεύγεις τις κωδικοποιημένες ποινές. Είναι κωδικοποιημένες, γι' αυτό τις έχουμε ψηφίσει σαν σωματεία με αυτόν τον τρόπο, για να μην μπορεί να ξεφεύγει και να είναι στην κρίση του οποιοδήποτε.
0: Πολλές φορές όμως, Νικόλα, είναι και το λεκτικό και η παραπομπή που γίνεται από τον πειθαρχικό εισαγγελέα προς τον αθλητικό δικαστή. Παίζουν ρόλο και μεγάλη σημασία οι λέξεις που χρησιμοποιούν.
1: Σημαντικό θέμα, σε ευχαριστώ που το ανοίγεις, είναι πολύ σημαντικό θέμα η παραπομπή. Γι' αυτό ζητήσαμε και την αντικατάσταση του πειθαρχικού εισαγγελέα, γιατί Είδαμε σε ένα φίλο αγώνος να αναγράφεται επιλέξει ότι ποδοσφαιριστής

0: γροθοκόπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή και η παραπομπή να είναι διαπληκτισμός. Οπότε το να παραπευθεί κάποιος γιατί γροθοκόπησε, να σας παραπέψω και εγώ στην υπόθεση του κυρίου Σαπίντο στο ΑΠΟΕΛ, στον όρθωση ΑΠΟΕΛ, ο οποίος για γροθοκόπημα δέχθηκε 4 μήνες, 6 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, αποκλεισμό. Είναι πολύ διαφορετική η κατηγορία το να γροθοκοπήσεις, όπως αναγράφεται στο φύλλο αγώνος. Δεν είναι κάτι που λέει κοινή γνώμη. Ναι. Αναγράφεται από τον ίδιο τον διαιτητή.
1: Αλλά μεταφέρθηκε διαφορετικά από το μηθαρχικό νησίγγελ.
0: Σαν διαπληκτισμός είναι διαφορετικός. Αυτό είναι διαφορετική η ποινή. Οπότε να έχετε απόλυτο δίκαιο ότι και ο πειθαρχικός εισαγγελέας θα πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του και όχι καθοδηγούμενη τη δουλειά του. Να το πούμε έτσι, για να μπορέσει οποιοδήποτε να ξεφύγει από τις ποινές που, όπως το ξαναλέμε, είναι κωδικοποιημένες και θα πρέπει να επιβάλλονται σε οποιονδήποτε εμπλέκεται. Και στην κανονική μας ζωή αυτό συμβαίνει. Έτσι, όταν πας να κλέψεις κάτι, θα πας φυλακή. Οπότε είναι κωδικοποιημένες οι ποινές, δεν είναι στην κρίση του οποιοδήποτε δικαστή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που λέμε εμείς και αυτό είναι που διαπιστώνουμε.
1: Χρησιμοποίησες μια λέξη που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Καθοδηγούμενη, ίσως να είχαμε κάτι τέτοιο.
0: Εσείς πιστεύετε με αυτά που είδαμε. Να σας πω, να σας αντιστρέψω το ερώτημα. Εσείς πιστεύετε με αυτά που είδαμε ότι δεν υπήρξε παρέμβαση προς τον πειθαρχικό εισαγγελέα για το πώς θα παραπευθούν οι ομάδες? Κακά τα ψέματα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Δεν υπήρξε παρέμβαση. Όταν αναγράφεται στο φύλλο αγώνος γροθοκόπημα και παραπέμπεται για διαπληκτισμό, εσείς πιστεύετε ότι απλά είπε εντάξει, θα τον παραπέψω για διαπληκτισμό επειδή έτσι θέλω?
1: Ναι.
0: Να είμαστε δίκαιοι. Γι' αυτό θα πρέπει η ΚΟΠ να αναλάβει τις ευθύνες της για την όλη διαδικασία που ακολουθείται και γι' αυτό και η ΚΟΠ θα πρέπει να αλλάξει τη διαδικασία που ακολουθείται ή να ενισχύσει τα τμήματα που αφορούν
1: να πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Εσείς τι πληροφόρηση έχετε γύρω από αυτό το ζήτημα? Τι σημαίνει ενισχύω των θεσμών του αθλητικού δικαστή, του πειθαρχικού εισαγγελέα? Κρατώ τα ίδια άτομα εκεί που έχουν κάνει αυτά τα λάθη, ας το ονομάσουμε λάθη για να μην πω κάτι άλλο πιο βαρύ, και προσθέτουμε δίπλα τους άλλων ή άλλα άτομα? Για ποιο λόγο?
0: Και εμείς αυτό είναι που αναμένουμε από την Ομοσπονδία, να μας ενημερώσει επίσημα τι θα πράξει. Ακόμη και η πληροφόρηση που έχουμε δεν είναι ξεκαθαρή.
1: Από τη στιγμή που κρίνουμε, Νικόλα μου, ότι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, σημαίνει πρέπει να αποχωρήσουν. Τι σημαίνει δεν ισχύω?
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Εμείς αυτό,
1: κάτι παίζει αυτό εδώ, αυτό θέλω να πω.
0: Εμείς αυτό απαιτήσαμε σαν ΑΕΛ, σαν Σωματείο Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού. Χθες αυτό απαιτήσαμε και νομίζω πλέον είναι και ξεκάθαρα και πρέπει να είναι η 5η-6η φορά που έχουμε στη λίστα.
1: Ναι, σωστό, το θυμάμαι. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση για την ώρα. Για την ώρα που μιλάμε.
0: Δεν υπάρχουν αποφάσεις γενικά για το συγκεκριμένο θέμα και αυτό είναι που μας λείπει περισσότερο, γιατί μπορεί να φωνάζει μόνη της η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή, όμως θα γυρίσει ο τροχός και θα έρθει η ώρα που θα τιμωρηθούν όπως δεν πρέπει ή όπως πρέπει κάποιοι άλλοι και θα θυμηθούν ότι είχε δίκαιο η ΑΕΛ που γόραζε και τα λοιπά. Οπότε θα πρέπει να είμαστε σωστοί πριν την έναρξη του προαθλήματος και το τονίζω, να ξεκαθαρίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί πλέον, το ξαναλέω, υπάρχει και ένα δεδικασμένο, επικίνδυνο δεδικασμένο προηγούμενο. Αν όλα όσα έγιναν στον τελικό του κυπέλλου, οι ποινές ήταν μόνο πρόστιμα, σημαίνει δίνουμε την δυνατότητα στους οπαδούς να ανάβουν φωτοβολίδες, να διακόπτουν τους αγώνες, δίνουμε το βήμα στους ποδοσφαιριστές να γροθοκοπεί ο ένας τον άλλο και απλά να τη γλιτώνουν με πρόστιμο. Οπότε όταν όλα αυτά είναι δεδικασμένα και θα μπορεί η οποιαδήποτε ομάδα να τα καταθέσει στο εφετείο και να αντιλαμβάνεστε το τι θα συμβεί σε περίπτωση που έχουμε τέτοια φαινόμενα.
1: Μάλιστα. Νικόλα, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Είναι έτσι, για να τα συνοψίσω λίγο, γιατί δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, όμως.
0: Πριν προτού να μου επιτρέψεις απλά να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή είναι εμπλεκόμενες συγκεκριμένες ομάδες στον τελικό του κυπέλλου.
1: Ναι.
0: Αυτά που λέει η ΑΕΛ δεν έχει σχέση με καμία ομάδα, ούτε με την ΠΑΦΟ, ούτε με τον Απόλλωνα. Μπορεί ο τελικός του κυπέλλου να ήταν Άρης Ανόρθωση. Εμείς λέμε για το θεσμό του αθλητικού δικαστή, για τις ανομοιομορφίες, για τις περίεργες παραπομπές του πειθαρχικού εισαγγελέα. Δεν αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε ομάδες. Επειδή το έχουμε ακούσει και αυτό, ότι τα βάζουμε με συγκεκριμένες ομάδες γιατί δεν τιμωρήθηκαν κτλ. Η οποιαδήποτε ομάδα να είναι αυτή τη θέση του, το ίδιο θα αντιδρούσε η ΑΕΛ, γιατί η ΑΕΛ είναι παθών από αυτή τη διαδικασία. Η ΑΕΛ τιμωρήθηκε γιατί υπέδειξε η αστυνομία στον αθλητικό δικαστή με ποιο άρθρο θα πρέπει να τιμωρήσει την ΑΕΛ, αν είναι δυνατόν. Και ο αθλητικός δικαστής το δέχτηκε αυτό και μάλιστα μας είπε ότι δεν μπορούσα να κάνω και κάτι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είμαστε σωστοί.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί μου γράφουν εδώ για τον Απόλλωνα ότι φέτος τιμωρήθηκαν 7 φορές και ότι τα έχετε ως ΑΕΛ με τον Απόλλωνα και όλα αυτά. Άρα απάντησες με την τελευταία σου τοποθέτηση γύρω από αυτό το θέμα. Δεν έχει καμία σχέση με τις ομάδες.
0: Είναι με τον αθλητικό δικαστή, με τους θεσμούς, με τις διαδικασίες τις οποίες δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι που μας λυπεί περισσότερο. Ότι δεν υπάρχουν διαδικασίες στο να κρυθούν οι άνθρωποι αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όπως κρίνεται ο κύριος Μάρτινς αν κάνει σωστά τη δουλειά του και μπορεί αύριο το πρωί να πάει σπίτι του, θα έπρεπε να κρίνονται και όλοι όσοι εργάζονται στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο και στην Ομοσπονδία για το αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και αν δεν μπορούν να πάνε σπίτι τους. Αυτό λέμε και εμείς. Να έρθουν άλλοι άνθρωποι να προσπαθήσουν αυτοί να αλλάξουν κάποια πράγματα ή να ακολουθήσουν σωστά τις διαδικασίες.
1: Επίσης, μου μεταφέρουν εδώ και να σου το θυμίσω ότι η ΑΕΛ ήταν από τις ομάδες που στήριξαν την νέανη ηγεσία της ΚΟΠ. Αν παίζει κάποιο ρόλο αυτόν ή πώς θέλεις να τοποθετηθεί.
0: Δεν έχει καμία σχέση, να σας το πω και αυτό, να το απαντήσουμε και αυτό, γιατί και αυτό είναι ένα επιχείρημα που πέφτει στο κενό. Δεν έχει καμία σχέση αν η ΑΕΛ στήριξε την ηγεσία της Ομοσπονδίας αυτή τη στιγμή. Όταν πάνε τα σωματεία να αποφασίσουν, πάνε με πλειοψηφία. Η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή είναι μόνη της. Από ό,τι φαίνεται τα υπόλοιπα 13 σωματεία της ευτελεστικής είναι ευχαριστημένα με αυτά που βλέπουν και με αυτά που αποφασίζονται.
1: Αυτό το ξέρεις ή το έχεις ακούσει ή έχεις ενημερωθεί που λες?
0: Γι' αυτό στείλαμε και την χθεσινή επιστολή.
1: Για να γίνει συζήτηση σημαίνει υπήρξε αντίδραση ή όχι?
0: Υπήρξε μεγάλη αντίδραση μετά την επιστολή της ΑΕΛ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν θα συζητήσουν καν αυτό το θέμα. Υπήρξε αντίδραση γιατί η ΑΕΛ επιμένει ότι θα πρέπει να παρθούν μέτρα για να προστατεύσουμε και το ποδόσφαιρο αλλά και τα ίδια τα σωματεία από την ανομοιομορφία που υπάρχει και στο τέλος της ημέρας να διεξάγεται επίσης όρις ένα πρωτάθλημα. Όχι από το πώς κατά την κρίση του αποφασίζει ο καθένας.
1: Ναι, μάλιστα. Νομίζω εντάξει, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα και ο στόχος βασικά της ΑΕΛ μέσω αυτών των επιστολών και των τοποθετήσεων, Νικόλα. Όμως πάρα πολύ σωστά είπες ότι δεν αποφασίζετε εσείς, αποφασίζετε και εσείς, αλλά το ζητούμενο είναι να αποφασίσουν και οι υπόλοιποι.
0: Βεβαίως.
1: Για να δούμε Βεβαίως. Αν θα αλλάξουν πράγματα. Γιατί πολλές φορές νιώθουμε την ανάγκη να τοποθετηθούμε έντονα μάλιστα και μιλώ για το σύνολο των σωματιών για κάποια ζητήματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να αποφασίσουμε για τον αλφαβήτα λόγο κάνουμε πίσω.
0: Ακριβώς αυτό είναι που είπαμε και χθες στην επιστολή μας και γι' αυτό θεωρώ ότι αναγκάστηκαν τα σωματεία της εκτελεστικής να καθίσουν να συζητήσουν έστω το συγκεκριμένο θέμα, γιατί μπορεί την ίδια ώρα τα σωματεία να εκφράζουν δημόσια την αγανάκτησή τους αναταχτά χρονικά διαστήματα για διάφορα θέματα. Να θυμίσω ότι και η Ομόνια τιμωρήθηκε για πανηγυρισμούς. Έτσι, με ένα τεράστιο ποσό.
1: 60.000 από ό,τι έχω μάθει.
0: Ναι, για πανηγυρισμούς. Αν είναι δυνατόν. Έτσι, για μια κατάκτηση προαθλήματος. Όταν όμως είναι η ώρα της λήψης ουσιαστικών αποφάσεων, ή υπάρχει αδράνεια, ή επικρατεί σιωπή για λόγους τους οποίους το κάθε σωματείο γνωρίζει και είναι πολιτική του. Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία φωνάζουν και πρέπει να σταματήσουμε να τα συγκαλύψουμε και βάζω όλα τα σωματεία μέσα. Η ΑΕΛ, το ξαναλέω, δεν είναι σήμερα που φωνάζει. Η ΑΕΛ φωνάζει από την τρίτη-τέταρτη αγωνιστική για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι.
0: Γιατί το ζούμε και παρακολουθούμε και γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά και πόσες φορές έπρεπε το κάθε σωματείο να παραπευθεί και πόσες φορές έπρεπε και τι ποινή έπρεπε να πάρει. Από τη στιγμή που είναι όλα κωδικοποιημένα είναι πολύ εύκολο να ακολουθείς το πώς παίρνονται αποφάσεις από τα αθλητικά, από τα δικαστικά σώματα. Κάτι το οποίο δυστυχώς φέτος το έχουμε ζήσει όλοι μας και δεν είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας ως Ομοσπονδία. Να είμαστε σωστοί.
1: Μάλιστα, άρα το αφήνουμε μέχρι εδώ, τη δεδομένη στιγμή και θα δούμε αν θα προκύψει και κάτι άλλο στην πορεία, έτσι, μέσα στον Ιούλιο, όταν θα έχουμε νέα συνεδρία, εάν και εφόσον. προκύψει κάτι διαφορετικό, Νικόλα. Ναι.
0: Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Θα αναμένουμε κι εμείς, ελπίζοντας ότι επιτέλους θα πάρθουν από τα σωματεία οι πιο σωστές αποφάσεις και θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το νέο πρωτάθλημα χωρίς σκιές.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και άλλα θέματα που απασχολούν την ΑΕΛ, προβληματίζουν, που έχουν να κάνουν με άλλα ζητήματα εννοώ του ποδοσφαίρου μας γενικότερα.
0: Εντάξει, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά την πειθαρχική δικαιοσύνη, θεωρούμε ότι είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Από εκεί και πέρα, σίγουρα υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να λύσουν τα σωματεία, όμως θεωρώ ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί επηρεάζει και την ομαλή διεξαγωγή του προαθλήματος, όπως επίσης και το θέμα της, το κεφάλαιο Κυπριακή Διαιτησία είναι πολύ σημαντικό να το δούμε, και εκεί υπάρχει δυσαρέσκεια από πλευράς ΑΕΛ. Ακούσαμε χθες με έκπληξη μας τον πρόεδρο της ΚΟΠ να δίνει συγχαρητήρια στους Κύπριους Διαιτητές.
1: Μα δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Εντάξει, αν δεν έχουμε αναγνωρίσει την προβληματική εικόνα, όχι όλων των διαιτητών, των περισσότερων, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, κάποιοι είχαν και καλές παρουσίες, τότε σημαίνει ότι είναι πολύ βασιλικό το πρόβλημα.
1: Πρέπει να σου πω ότι ακόμη εχθές η τοποθέτησή του.
0: Ναι, εσείς δεν εμπιστεύεστε. Δίνεις συγχαρητήρια στους ανθρώπους που δεν εμπιστεύεσαι να διαιτεύσουν αγώνες και φέρνεις ξένους. Οπότε είναι λίγο αντίθετα κάποια πράγματα και θα πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε και δηλώσεις εντυπώσεων. Έτσι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να τους κουνήσουμε το δάχτυλο και να τους αναφέρουμε ότι θα πρέπει να ανεβάσουν 1000% την απόδοσή τους για να μπορέσουν οι αγώνες, να περνάνε παρατήρηση στους αγώνες και να μπορέσουν οι αγώνες να διεξάγονται επί τις ώρες και να έχουν ψηλή απόδοση. Οπότε,
1: μακάρι να δικαιωνόταν σε αυτά που λέει η ΚΟΠ για αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν δικαιώνεται. Εντάξει, η τελευταία του τοποθέτηση πάντως πρέπει. Ναι, φυσικά. Ναι. Πρέπει να σου πω, Νικόλα, ότι η τελευταία του τοποθέτηση ήταν και λίγο. Εντάξει, κάναμε ένα μικρό βήμα, είπεν, προς τα μπροστά, αλλά χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια. Το έφτιαξε λίγο, δεν ήταν μόνο και απλά συγχαρητήρια και πάμε πολύ καλά. Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι λίγη προσπάθεια. Πολλά μεγάλη προσπάθεια που χρειάζεται, γιατί το ξαναλέω, είναι μέρος ενός ποδοσφαιρικού αγώνα οι διαιτητές. Ναι, να τους στηρίξουμε, το είπαμε πάρα πολλές φορές, όμως θα πρέπει να τους φέρνουμε και πρώτων ευθυνών τους για. Δεν μιλάμε για ανθρώπινα λάθη, μιλάμε για παιδαριώδη λάθη. Πόσες φορές να τα πούμε, νομίζω το έχουμε ξεχυλώσει το θέμα, το έχουμε αναλύσει πάμε πολλές φορές. Όμως θα πρέπει, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο, σαν ομοσπονδία, σαν σωματεία, να το πω, θα πρέπει να βάλουμε κάτω και να αποφασίσουμε για το καλό και πάλι του ποδοσφαίρου. Από τη μια, το ξαναλέω, δεν γίνεται να δίνει συγχαρητήρια και από την άλλη να μην εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους που στους οποίους δίνει συγχαρητήρια να διαιτητεύσουν τους αγώνες και να φέρνεις από το εξωτερικό.
1: Λοιπόν, θέλω να πούμε και κάποια πράγματα σε σχέση με τον προγραμματισμό εν ώψη και της νέας σεζόν. Αν μπορείς να μας ενημερώσεις πού ακριβώς βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή. Έχουν ανακοινωθεί 2 μεταγραφές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τρεις μεταγραφές, ο Παπαγεωργίου, ο Καπίνο και ο Ταβάρες. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ίσως έρθουν μαζεμένες μεταγραφές. Είμαστε εν αναμονή απαντήσεων με κάποιους. Να κάνει ο κόσμος υπομονή. Η προετοιμασία ξεκινάει 13 Ιουλίου. Έχουμε μπροστά μας χρόνο. Γίνονται από την Επιτροπή Προγραμματισμού οι ανάλογες κινήσεις, ούτως ώστε η ομάδα να ενισχυθεί. Δυστυχώς, το ξαναλέω για ακόμα μια φορά, πάμε σε μια ολική αναδόμηση και πάλι της ΑΕΛ, κάτι το οποίο δεν μας ευχαριστεί, γιατί κάθε χρόνο θα έπρεπε να φέρνουμε πιο λίγους ποδοσφαιριστές και όχι περισσότερους από την προηγούμενη χρονιά. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως είμαστε σε αυτό το σημείο, είναι δική μας ευθύνη το τι συμβαίνει, όμως εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους που είναι εκεί, τον κύριο Μάρτιν, τον τεχνικό επιτελείο, τον κύριο Νταμάχου, τον κύριο Τρισκόσκι, τον κύριο Αγαθοκλέος. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν τον προγραμματισμό, τους έχουμε εμπιστοσύνη και θεωρούμε ότι μέχρι και την έναρξη της προετοιμασίας το ρόστερ μας θα είναι τουλάχιστον 80% κλειστό.
1: Μάλιστα, θα είναι και ο Μασέκο μαζί σας στη νέα σεζόν?
0: Αν συνεχίσει ο Μασέκο αυτές τις εμφανίσεις, νομίζω είναι πολύ δύσκολο. Στο Μουντιάλ εννοώ, νομίζω είναι πολύ δύσκολο να τον έχουμε μαζί μας. Προσπάθεια γίνεται, έτσι, για να γνωρίζει και ο κόσμος. Όμως, το ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή νεαρό, ο οποίος ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι στο Μουντιάλ έδειξε όντως ότι είναι ποιοτικός, ότι έχει μέλλον μπροστά του. Θα γίνει προσπάθεια, γίνεται, συγγνώμη, προσπάθεια. Όμως δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουν και άλλοι σύλλογοι μέσα στο παιχνίδι. Η ομάδα του εννοείται ότι θα θέλει ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Οπότε θα αναμένουμε να δούμε και εμείς τι μελιγενέστησε και με τον Μασέκο.
1: Με Μακρύν και Παπαφώτην τι γίνεται? Έχουμε κάτι νεότερο?
0: Όχι, προς το παρόν είναι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ και οι δύο, δεσμεύονται με συμβόλαιο. Αν υπάρξει οποιαδήποτε συζήτηση μαζί τους για οτιδήποτε, εννοείται θα ενημερωθεί ο κόσμος.
1: Σινγκ και Κονσέι Σάο είναι στο στόχαστρο άλλων ομάδων, έχετε κάποια επισήμη πρόταση?
0: Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόταση για κανένα από τους δύο ποδοσφαιριστές. Για τον Λούθερ Σινγκ δεν υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο του. Οποιοδήποτε επιθυμεί να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή θα πρέπει να έρθει κοντά στην ΑΕΛ, να κάτσει στο τραπέζι και να μας κάνει την πρόταση του και να δούμε αν μας ικανοποιεί. Όσον αφορά τον Κονσέι Σάο, υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο του μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία πλησιάζει. Εάν μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο ο ποδοσφαιριστής δεν φέρει οποιαδήποτε πρόταση ή οποιαδήποτε ομάδα δεν καταθέσει κάποια πρόταση, τότε δεν θα μπορεί και αυτός να αποχωρήσει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία από πλευρά μας. Δεσμεύονται και οι δύο με συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Οπότε, εν ολίγης, οποιοδήποτε επιθυμεί να αγοράσει τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή θα πρέπει να έρθει στην ΑΕΛ. Προς το παρόν όμως δεν υπάρχει οτιδήποτε επίσημο.
1: Γκόμης, Καρό, Ντιόγκο Γκόμες είναι παίχτες που θα έρθουν στην ΑΕΛ.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω να συζητήσουμε για ποδοσφαιριστές που δεσμεύονται με συμβόλαια. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη με τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Προς το παρόν δεν υπάρχει το οτιδήποτε.
1: Και κάτι για την ανοιχτή προπόνηση, ρωτάει ένας φίλος, αν θα υπάρχει και πότε θα είναι αυτή.
0: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει καθαρά ο κύριος Μάρτινς, αν θα υπάρξει ανοιχτή προπόνηση ή αν θα είναι όλες και κλεισμένον. Θα δούμε και θα ενημερώσουμε αναλόγως τον κόσμο μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, όπως επίσης θα ενημερωθεί και για τα εισιτήρια διαρκείας, αλλά και για όλο το πρόγραμμα της προετοιμασίας και τα φιλικά παιχνίδια.
1: Την ερχόμενη εβδομάδα, αν είπες, ναι.
0: Ναι,
1: μάλιστα,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε, καλό υπόλοιπο. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αναφορικά με το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» συζητείται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε 24 ώρη απεργία κατέρχεται σήμερα το ορομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό αξιώνοντας βελτίωση των απολαβών του. Διαμαρτύρεται για χρονοτριβή από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για την τριετία 2025-27. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό υπογράμμισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια άτυπης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Περίπου 1150 εμπορικά πλοία εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
11: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με coupé design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
12: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
4: Η Αθώοι. Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ολοκληρώνεται. Η σειρά εποχής ταξίδεψε τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώοι. Φινάλε με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στον Αλφα Κύπρου.
13: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
14: Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
15: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
14: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος, 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442 2414.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Άμα έχεις όρεξη, βλέπεις και τένις. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που διεξάχθηκε στις 24 Ιουνίου 2010 και διήρκησε 11 ώρες και 5 λεπτά και χρειάστηκε 3 ημέρες για την ολοκλήρωσή του, ο Αμερικανός Τζον Ίσνερ κέρδισε 3-2 σετ τον Γάλλο Νικολά Αμαΐ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Είναι ο μεγαλύτερος σε διάρκεια αγώνα στην ιστορία του επαγγελματικού τένις. Άμα δεν έχεις όρεξη, βλέπεις 5 ταινίες και σου περισσεύει χρόνος να ποτίσεις τις γλάστρες στο μπαλκόνι.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο Αντώνης Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική γενική συνέλευση χθες για την ομάδα της Ένωσης. Είχε τεθεί θέμα για επενδυτή. Από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι έχουμε μάθει, δεν έχει προκύψει ακόμη κάποια οριστική απόφαση, είτε προς το θετικό είτε προς το αρνητικό, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Αντώνης, τον οποίον χαιρετώ. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Γεια σου Στέλλα, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακρότες.
0: Μάλιστα. Καταρχήν να ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, της συνέλευσης αν θέλεις που είχατε χθες.
1: Ήταν όντως μια σημαντική συνάντηση.
0: Που κράτησε και ώρα, από ό,τι έχω μάθει.
1: Κράτησε και αρκετές ώρες, ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπήρχε ενημέρωση στα μέλη του Σωματείου για την πρόταση που υπάρχει ενώπιον της ομάδας. Έγινε ενημέρωση από τον δικηγόρο της ομάδας μας, ενημερώθηκαν τα μέλη για κάποιες λεπτομέρειες που υπάρχουν στην πρόταση για συμφωνία. Έγινε μια συζήτηση τόσο μεταξύ των μελών, υπήρχε και εκπρόσωπος εκεί του επενδυτή, έγινε μια συζήτηση, έγιναν ερωτήσεις. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι ως σωματείο και τα μέλη που ήταν παρόν εκεί στη συνέλευση βλέπουν θετικά την πρόταση της συγκεκριμένη, τη βλέπουν θετικά, απλά δεν έχει υπαρθεί απόφαση είτε θετική είτε αρνητική. Αυτό που αποφασίσαμε χθες είναι ότι θα δημιουργηθεί μια επιτροπή από το σωματείο η οποία θα αναλάβει να ζητήσει κάποιες περισσότερες διευκρινήσεις, κάποιες λεπτομέρειες που θεωρήσαμε σωστό να διευκρινιστούν.
0: Από ποιους να ρωτήσει και να διευκρινίσει πράγματα.
1: Με την άλλη πλευρά. Θα γίνει μια συζήτηση εκ νέου με την άλλη πλευρά για κάποιες διευκρινήσεις που χρειάζονται.
0: Επειδή είχες πει, Αντώνη μου, προηγουμένως ότι υπήρχε ένα εκπρόσωπο της Αμερικανικής εταιρείας, ήταν εκεί ο νομικός της, ο κ. Χατζηδημητρίου, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ήταν εκεί ο κύριος Χατζηδημητρίου, απάντησε και σε ερωτήσεις. Απλά ναι, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μετά τα μέλη του σωματείου θεώρησαν σωστό ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν κάποια επιπλέον πράγματα. Όπως είπα και πριν, βλέπουμε θετικά την πρόταση. Είναι μια καλή πρόταση, θεωρούμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να διασαφινιστούν και η επιτροπή αυτή που έχει οριστεί χτες από κάποια μέλη του σωματείου είναι. Κάποια μέλη τα οποία έχουν γνώσεις και από συμβάσεις και από παρόμοιο περιεχόμενο συμφωνιών θα προσπαθήσουν να ζητήσουν κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις και θα κληθούν ξανά τα μέλη στο σύντομο μέλλον, θεωρώ, για να πάρουν οριστικές αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Τι θεωρούν τα μέλη, αυτοί που ίσως να εκφράζουν μια ανησυχία ή έναν προβληματισμό κτλ. Τι πρέπει να ξεκαθαριστεί, εννοείς? Υπάρχουν κάποιοι όροι? Και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί?
1: Ναι, δεν μπορούμε να μπούμε ακόμα σε λεπτομέρειες. Να πούμε στον κόσμο να κάνει υπομονή. Κάναμε αρκετή υπομονή. Είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο. Να πούμε στον κόσμο ότι τώρα είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση των συζητήσεων. Θα κληθούν τα μέλη να αποφασίσουν είτε θετικά είτε αρνητικά. Οπότε να πούμε στον κόσμο να κάνει υπομονή για ακόμα μερικές μέρες. Θα είμαστε σε θέση να ξεκαθαρίσουμε και λεπτομέρειες της πρότασης που υπάρχει και τι διευκρινήσεις ζητήθηκαν και όλα τα σχετικά.
0: Ναι, πες μου, η ουσία είναι ότι αυτή η Αμερικανική εταιρεία θέλει να αναλάβει εξ ολοκλήρου το ποδοσφαιρικό τμήμα ή πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η αλλαγή τέλος πάντων?
1: Η πρόταση είναι για διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ένωσης. Να σας πω ότι ως Επιτροπή Ποδοσφαίρου που έχουμε αναλάβει για την φετινή χρονιά δεν είμαστε η αρμόδια επιτροπή για αποφάσεις προφανώς. Γι' αυτό έχουν ληφθεί τα μέλη του Σωματείου για να ενημερωθούν και να αποφασίσουν. Ναι, το ενδιαφέρον είναι για ανάληψη της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ένωσης. Ναι.
0: Μάλιστα. Και αυτή η πρόταση ήρθε από κάποια άτομα που είναι εκεί κοντά στην Ένωση. Πώς προέκυψε, εννοώ τώρα, αυτή η εξέλιξη?
1: Ενημερώθηκαν κάποια άτομα, ναι. Ο πρόεδρος του Σωματείου και η Ένωση, ναι, μέσω του δικηγόρου της ενημερώθηκε για το ενδιαφέρον. Υπήρξαν συζητήσεις οι οποίες ήταν και είναι καιρός που γίνονται και ανταλλαγή απόψεων και ανταλλαγή εγγράφων. Έχει γίνει τεράστια δουλειά από τα άτομα που ανέλαβαν να συζητήσουν με τους σημερινούς υποψήφιους επενδυτές. και να ευχαριστήσουμε και τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι χρονοβόρα και απαιτεί πολύ από τον χρόνο που ίσως να μην είχαν και διαθέσιμο τα άτομα που βοήθησαν. Ναι, είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση, είτε θετικά είτε αρνητικά. Οπότε, ναι, όπως είπαμε, να κάνει υπομονή ο κόσμος ακόμα λίγες μέρες, θα είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες προφορίες.
0: Γνωρίζετε και τα ποσά, τέλος πάντων, που είναι διατεθειμένοι να βάλουν για να μπορέσει να χτίσει, τέλος πάντων, όπως λέμε, έναν καλό σύνολο. Δηλαδή, να έχει μια ομάδα που θα ανέβει στην κατηγορία και θα μπορεί να κρατηθεί κιόλας εκεί.
1: Υπάρχουν στην πρόταση που έχει παρουσιαστεί στα μέλη χθες, υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες θέλησε το σωματείο να έχει πάνω σε μια πιθανή συμφωνία, οι οποίες θα μπορούν να εξασφαλίσουν ότι η Ένωση θα είναι ανταγωνιστική και ότι θα παρουσιάζει μια σταθερή ομάδα, η οποία θα είναι ομάδα πρώτης κατηγορίας ουσιαστικά, καθώς αυτό προστάζει και η ιστορία της Ένωσης. Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες για ποσά και το τι είναι διαθετημένοι να κάνουν οι υποψήφοι επενδυτές. Καλύτερα, ναι, είμαστε ναι, κοντά, Στέλλα, οπότε να περιμένουμε ακόμα λίγο.
0: Επικεφαλής ποιος θα είναι, έχει αποφασιστεί, θα είναι κάποιον άτομο αυτής της εταιρείας ή κάτι άλλο?
1: Και αυτές οι λεπτομέρειες είναι πράγματα που θα ανακοινώσουμε πιθανόν στο μέλλον. Ναι.
0: Μάλιστα, εντάξει, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τρέξει αρκετά και ο προγραμματισμός, άρα ό,τι είναι να γίνει θα πρέπει να γίνει, δεν ξέρω ακριβώς, μέσα στον επόμενο μήνα θα έλεγα, ή είναι και πολύ το διάστημα που έχω αναφέρει?
1: Ναι, ίσως να είναι και πολύ. Εντάξει, έχουμε τρέξει κάπως τον προγραμματισμό. Τις τελευταίες μέρες έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις για τους ποδοσφαιριστές που παραμένουν. Προχωρήσαμε και σε συμφωνία με ποδοσφαιριστές για την νέα χρονιά. Προφανώς ο προγραμματισμός πρέπει να τρέξει. Υπάρχει όντως η ανάγκη να είμαστε πιο γρήγοροι τώρα στις αποφάσεις μας. Θα ολοκληρωθεί είτε θετικά είτε αρνητικά τις επόμενες μέρες, οπότε θα είμαστε σε θέση να
0: τις επόμενες μέρες. Άρα μπορεί και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, Αντώνη, έτσι είναι?
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Ναι. Όμως, όπως μας τα περιγράφεις, και εκτός σημαντικού απρόπτου, είναι προς το θετικό οι ενδείξεις για κατάληξη με τη συγκεκριμένη αμερικανική εταιρεία.
1: Ας μείνουμε στο ότι τα μέλη του σωματείου βλέπουν την πρόταση με θετικό μάτι, ναι. Να πούμε αυτό στον κόσμο.
0: Ναι. Μάλιστα. Για τα θέματα προγραμματισμού που ανέφερες προηγουμένως, αν μπορείς να μας ενημερώσεις.
1: Για θέματα προγραμματισμού, εκτός από τις ανακοινώσεις που έχουμε κάνει, δεν έχουμε κάτι καινούριο. Να πούμε ότι μόλις ολοκληρωθεί θα τρέξουμε προφανώς και το θέμα του προπονητή, που είναι το πιο κύριο κομμάτι για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό και μετά σε συνεργασία είτε θα τρέξουμε εμείς είτε η καινούργια ποδοσφαιρική επιτροπή, αν υπάρχει, και θα πρέπει να τρέξουν και μεταγραφές παιχτών και προπονητές, να στελεχωθεί η ομάδα, να είναι ανταγωνιστική και να... η ομάδα έχει πάντα στόχο, ο μοναδικός στόχος πρέπει να είναι η άνοδος στην πρώτη κατηγορία.
0: Μάλιστα. Θα χρειαστεί να γίνουν πολλές κινήσεις, έτσι, για αυτά τα θέματα σε σχέση με τη στελέχωση του ρόστερ.
1: Ναι, πρέπει να στελεχωθεί η ομάδα, θα χρειαστεί να γίνουν κινήσεις. Εντάξει, έχουν γίνει, υπάρχει μια ιεραχοκοκαγιά από Κύπριους ποδοσφαιριστές. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παραμένουν στην ομάδα από πέρσι. Αν θες, είναι ο Μιχάλης ο Χαραλάμπους, ο Παναγιώτης ο Παναγιώτου, ο Αντώνης ο Κατσάρης, ο Σόνι Ιωάννου, ο Σίμος ο Σολομού, ο Δημήτρης ο Σολομού, είναι ο Χρήστος Κίζας και δύο νεαροί βήτα καταλόγου βήτα από την περσινή ομάδα. Είμαστε σύνολο. Είναι σύνολο 9 ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ανανεώσει. Ανακοινώσαμε και την μεταγραφή του Μαρίου Περατικού, την μεταγραφή του Καραγιάννη. Ναι, έχουν γίνει προεργασίες.
0: Για το θέμα του προπονητή.
1: Για το θέμα του προπονητή είναι σημαντικό να περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για να δούμε πώς προχωράμε. Είτε θα προχωρήσει η επιτροπή αυτή, είτε θα προχωρήσουμε με... Ναι, αν υπάρχει ανάληψη του ποδοσφαιρικού τμήματος από καινούργια επιτροπή, θα τρέξουν αυτοί το θέμα του προβλήματος.
0: Μάλιστα. Οπότε να περιμένουμε για αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι, είμαστε κοντά.
0: Έγινε. Θα τα πούμε και από εβδομάδες αν είναι, όταν και εφόσον προκύψει κάποια εξέλιξη στην Ένωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο. Αυτά και για την Ένωση. Λοιπόν, πρωτού πάμε στο αθλητικό δελτίο. Προκύπτει μια είδηση πάρα πολύ δυσάρεστη και θλιβερή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από εκεί προέρχεται. Έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας σε ηλικία 54 ετών. Την τραγική αυτή είδηση έκανε γνωστή ΠΑΕ Λεβαδιακός. Υπάρχει σχετική ενημέρωση. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός εκφράζει την βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκόνια. Ο Τάκης Γκόνιας υπηρέτησε το ελληνικό ποδόσφαιρο, τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα μέσα από την σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα. Η θλίψη είναι ακόμη μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδιακού, καθώς την ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους, και εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια. Ήταν διεθνής ποδοσφαιριστής, αγωνίστηκε για δύο θητείες στον Ολυμπιακό Πειραιός, είχε φορέσει και τη φανέλα του Ηρακλή, του Πανηλιακού, του Πανιωνίου, και στο εξωτερικό έπαιξε σε Sporting Χιχών, Μεσίνα και Κροτόνε. Μάλιστα. Και είχε ασχοληθεί και με την προπονητική αιωνία να είναι η μνήμη του. Πάμε στο αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε στη συνέχεια μετά τα διαφημιστικά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο, Ανδρέας Γιολάρης. Ένας Μαντούκα ξανά για το ΑΠΟΕΛ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95. Ο γιος του Βραζιλιάνου Άσου, ο Γκουστάβο Χέιζεν Μαντούκα, συμφώνησε και εντάσσεται στην ομάδα κάτω των 19 του ΑΠΟΕΛ. Ο Μαντούκα Τζούνιορ είναι 18 ετών και αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός. Ο 22χρονος εξτρέμ του Άρη Θεσσαλονίκης Μιχάλης Παναγίδης προτάθηκε στους γαλαζοκίτρινους. Σε περίπτωση θέση παραμένουν τα ονόματα των Ματσίνη και Λιμνιού για την θέση. Ο τελευταίος αξιολογείται και για την θέση του δεξιού μπακ. Προβληματισμός χωρίς τελικές αποφάσεις για Αριστοτέλη Βριονίδη. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ αξιολόγησαν τις καταγγελίες για τον αθλητικό δικαστή και αξιολόγησαν και τα πιθανά σενάρια. Ένα από αυτά είναι παραμονή Βριονίδη και η ενίσχυση του θεσμού με επιπλέον άτομο. Τα ίδια ισχύουν και για τον πειθαρχικό εισαγγελέα. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στον επόμενο μήνα. Η επίσημη απέση της ΣΑΕΛ είναι και η ανεπίσημη απέτηση άλλων σωματείων, τα οποία όμως σιωπούν για δικούς τους λόγους, και αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει, δήλωσε στο σταθμό μας ο Νικόλας Λεβέντης. Αναμένουμε απαντήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μπορεί να προκύψουν μαζεμένες ανακοινώσεις. Το σχόλιο του για τα μεταγραφικά της ΑΕΛ, Διόγων Γκόμες, Γκομής και Καρό, είναι πρώτων πυλών. Καμία πρόταση για ΣΥΝ και Κονσέισαο. Στην Κύπρο, για να επανενταχθεί στο δυναμικό της ΠΑΦΟΥ, βρίσκεται ο Μπρίτο, αφού φαίνεται να προκύπτει συμφωνία με την Sporting. Αισιοδοξία για θετική κατάληξη και με Μπιέλ, ο οποίος επίσης ανήκει στην ομάδα της Λισαβόνας. Στην τελική ευθεία και οι διαπραγματεύσεις για τις περιπτώσεις των Λέλε και Κουνγκά. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Μουντιάλ, αναμένεται να ξεκαθαρίσει η περίπτωση Λούκασεν. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Ολλανδό αμυντικό Mike van der Hoorn για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο 34χρονος έχει καταγράψει πέραν των 400 συμμετοχών τις περισσότερες με την φανέλα των Swansea, Utrecht και Ajax. Η ομάδα του Άμστερνταμ θα είναι μία από τις ομάδες που θα παίξει η ΑΕΚ σε φιλικά στην Ολλανδία, όπως επίσης η ΠΑΟΚ και Χέλμοντ. Η πρόβα Generale πριν την Ευρώπη θα γίνει στην Λεμεσό κόντρα στον Απόλλωνα. Σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα της Ομόνιας βρίσκεται ο Γκοτιέ Γιορίς. Ο αριστεροπόδαρος Γάλλος κεντρικός αμυντικός αξιολογήθηκε θετικά και αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές για τη θέση. Προτεραιότητα και η απόκτηση δεξιού μπακ με τα ονόματα των Σίλβα και Κάρνιτσουνικ να είναι στη λίστα. Αξιολογούνται και περιπτώσεις τερματοφυλακών. Ο Απόλλων είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γκόλτσον, ο οποίος είναι εκτός πλάνου της τεχνικής ηγεσίας του Άρη. 1η Ιουλίου αναμένεται να μείνει ελεύθερος από το Λεβαδιακό και να ανακοινωθεί ο Άλεν Οσμπόλτ. Ανακοινώθηκε επέκταση συνεργασίας με Μάκη Παπαϊωάννου και η πρόσληψη Μάριο Αντωνίου και Βαλεντίνου Καπαρτή. Σήμερα η πρώτη προπόνηση στο Κολοσσί. Θέμα χρόνια ανακοίνωση της μεταγραφής του Σένσι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αφού η βουλγαρική ομάδα ενημέρωσε πως θα καταβάλει τη ρήτρα των 200.000 ευρώ. Κόπιτς και Γκέρετς, οι βασικοί υποψήφοι για την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης, με τον Κροάτη, πρώην προμονητή της ΠΑΦΟΥ, να αποτελεί την πρώτη επιλογή. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη μεταγραφή του Χριστόφορου Φραντζή, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Αυτήν την ώρα η παρουσίαση του Γιώργου Κωστή αλλά και των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν. Στο παραλίμνη δεν ληφθεί και οριστική απόφαση στην ψεσινή Γενική Συνέλευση για την πρόταση αμερικανικής εταιρείας, η οποία ενδιαφέρεται να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αποφασίστηκε όπως σταθεί η επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να διαπραγματευτεί συγκεκριμένα σημεία της πρότασης και ακολούθως θα συγκληθεί ξανά Γενική Συνέλευση.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του Τάκη Γκόνια. Ο Λεβαδιακός, η πρώτη ομάδα, ανακοίνωσε την τραγική είδηση του θανάτου του σε ηλικία 54 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μεταξύ άλλων, ο Γκόνιας φόρεσε σε δύο διαφορετικές περιόδους την φανέλα των Ολυμπιακού Πειραιός και Ηρακλή, ενώ αγωνίστηκε και στο εξωτερικό σε Ισπανία και Ιταλία. Η Κολομβία έγινε η 7η ομάδα που εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 32 του Μουντιάλ μετά την νίκη της με 1-0 επί του Κονγκό. Ξέσπασμα Πορτογαλίας 5-0 το Ουσμπεκιστάν με τον Κριστιάνο Ρονάλτο να πενιχύνει δύο τέρματα και να γίνεται ο πρώτος παίχτης στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Η Αγγλία αποχρεώθηκε σε λευκή ισοπαλία απέναντι στην Γκάνα. Πρώτη βαθμή για την Κροατία επικράτησε 1-0 του Παναμά. Σήμερα θα διεξαχθούν τα πρώτα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων. Για τον δεύτερο όμιλο στις 10, Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Κατάρ. Για τον τρίτο όμιλο στη 1 τα ξημερώματα, Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Και στις 4, για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
12: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
13: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
15: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται 2η

0: Cocktail Experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στη Λεμεσό.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
2: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Τρίτη και τελευταία αγωνιστική στην φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελο από την τηλεόραση Σίγμα. Δύο αναμετρήσεις στις 10 το βράδυ. Ελβετία-Καναδάς, Βοσνία-Κατάρ. Άλλα δύο παιχνίδια στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Μαρόκο-Αϊτή, Σκωτία-Βραζιλία. Και δύο αναμετρήσεις στις 4 τα ξημερώματα. Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα, Τσεχία-Μεξικό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνει παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Θυμίζω και τον διαγωνισμό μας. Ο Sport FM και η Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν την δυνατότητα σε ένα φίλο ακροατή να διεκδικήσει και να κερδίσει μία ψισταριά Weber Grill Q1200. Είναι αξίας 850 ευρώ. Ένα εξαιρετικό, ένα φανταστικό δώρο για ψήσιμο τώρα που έχουμε και το Μουντιάλ. Και στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. 30 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, στην εκπομπή Πρώτη Πάσα θα γίνει η κλήρωση. Εδώ στο στούντιο είναι μαζί μας η Μαρία Βασιλιάδου. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ για το ΑΠΟΕΛ τώρα. Σε χαιρετώ, Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα, είχαμε και μια είδηση στην ιστοσελίδα μας, το μεταφέραμε και στα δελτία μας νωρίτερα, σε σχέση με τον γιο του Γκουστάβο Μαντούκα.
1: Σωστά.
0: Πληροφορίες. Έχει σχεδόν και το ίδιο όνομα.
1: Είναι το ίδιο με κάτι μέσα.
0: Επιπρόσθετο,
1: ναι, σωστά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sport FM, λοιπόν, ο 18χρονος βραζιλιάνος επιθετικός, ο Γκουστάβο Χέινζεν Μαντούκα, αναμένεται να ενταχθεί στις υποδομές του ΑΠΟΕΛ, λαμβάνοντας ουσιαστικά θέση στην ομάδα νέων των Καλαζοκυτρίνων, στην ομάδα U19 αρχικά. Είναι, όπως είπες, γιος του πρώην επιθετικού του ΑΠΟΕΛ, του Γκουστάβο Μαντούκα, και έρχεται στην Κύπρο ως ένα καλό project με προοπτική για το μέλλον.
0: Είναι και αυτός επιθετικός.
1: Επιθετικός, ναι. Έχει αγωνιστεί και ως δεύτερος επιθετικός στην καριέρα του. Αγωνίζεται, ναι, στη θέση του κεντρικού επιθετικού. Γεννημένος το 2008. Έχει μέχρι στιγμής αγωνιστεί ουσιαστικά σε ομάδες της Ιταλίας. Ξεκίνησε την πορεία του από την ομάδα νέων της Τορίνο. Μετέπειτα αγωνίστηκε στην ομάδα U17 της Σπέτσια. Και την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στην Τσισόλα, στην τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας, καταγράφοντας και 12 συμμετοχές. Όπως είπαμε, είναι ένας νεαρός ταλαντούχος ποδοσφαιριστής που χρειάζεται όμως και ο ίδιος να εξελιχθεί, να δουλέψει για να μπορέσει να φτάσει σε πιο ψηλό επίπεδο, και περιμένει και αυτός ότι μέσω και των ακαδημιών του ΑΠΟΕΛ θα έχει την ευκαιρία αυτή. Μέσα από την ομάδα U19, όπως είπαμε, θα έρθει να ενταχθεί ο Βραζιλιάνος επιθετικός. Είναι μια είδηση που νομίζω περιμένει και ο κόσμος της ομάδας, να δουν πώς θα εξελιχθεί και ο ίδιος στην πορεία.
0: Και επίσης δείχνει, εντάξει, δεν είναι Κύπριος, αλλά μπορεί να πει κάποιος ότι έχει απόλυτη σχέση. Με ποια εννοία, ότι ο πατέρας του ήταν εδώ στο ΑΠΟΕΛ, έπαιξε κάποια χρόνια, ήταν και πλήρως επιτυχημένη η παρουσία του. Άρα γνωρίζουμε πράγματα και καταστάσεις και το συσχετίζουμε με κάποια άλλα παιδιά. Mm-hmm. Με Κούτσακο, για παράδειγμα, Μαρία μου, που ανακοινώθηκε χθες η επέκταση της συνεργασίας με το ΑΠΟΕΛ, και με Γιορτζή.
1: Σωστά. Τελευταία ανακοίνωση που υπάρχει ουσιαστικά επίσημη εξέλιξη αφορά την υπογραφή επαγγελματικού συμβολέου με τον Γιώργο Γιορτζή από το ΑΠΟΕΛ. Είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει με τη φανέλα της ομάδας U19, αρχηγός της ομάδας. Αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή, είναι στα 19 του χρόνια και είχε καταγράψει και 2 συμμετοχές στην προηγούμενη σεζόν, στα play-off.

0: εκμεταλλευτεί καλύτερα. Όπως είναι ο Βρόντις, όπως είναι ο Γιαννακού, ο Κούτσακος, ο Πουρσαϊτής επίσης, ο Σταύρος ο Γεωργίου. Όλοι αυτοί έχουν υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Και όπως έθεσε Στέλλα, και χθες ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας με τον Νικόλα Κούτσακο, ο οποίος υπέγραψε και αυτό συμβόλαιο μέχρι το 2029. Είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027, οπότε επεκτείνεται έτσι το συμβόλαιο της συνεργασίας των δύο πλευρών, που είναι και μια σημαντική εξέλιξη από τη στιγμή που ο Κύπριος επιθετικός είχε και καλές εμφανίσεις την προηγούμενη σεζόν με το ΑΠΟΕΛ, οπότε κλήθηκε να βοηθήσει είτε στην κορυφή της επίθεσης είτε στα άκρα της επίθεσης. Είχε καλές παρουσίες ο Νικόλας Κούτσακος, που θυμίζω ότι για τον ίδιο γενικότερα τους τελευταίους μήνες κυκλοφόρησαν και αρκετά δημοσιεύματα στο εξωτερικό σε σχέση με ενδιαφέρον ομάδων για τον Κύπριο διεθνή επιθετικό. Από ό,τι φαίνεται και αυτό το καλοκαίρι η περίπτωση του θα απασχολήσει, οπότε είναι σημαντικό που το ΑΠΟΕΛ τον κρατάει μέχρι το 2029. Mm. Από τη στιγμή που οποιαδήποτε ομάδα θέλει να τον αποκτήσει θα πρέπει να ικανοποιήσει οικονομικά το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο σε σχέση με προσθήκες ή ανανεώσεις, και αναφέρομαι ειδικά στην περίπτωση του Μαντσίνη, ναι, αν προκύπτει κάτι το νεότερο.
0: Είναι η περίπτωση του Μαντσίνη σε προτεραιότητα στο ΑΠΟΕΛ. Περιμένουν την απάντησή του. Ο ίδιος έχει εδώ και αρκετές μέρες στα χέρια του την πρόταση που του έχει γίνει από πλευράς του ΑΠΟΕΛ, ούτως ώστε να παραμείνει στην ομάδα και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με σαφώς διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με το τι είχε όταν ήρθε στο ΑΠΟΕΛ τον περασμένο Ιανουάριο. Οπότε αναμένουν στο ΑΠΟΕΛ την εξέλιξη της υπόθεσης Μαντσίνη και την απάντηση ουσιαστικά του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, κατά πόσον θα αποδεχθεί την πρόταση αυτή. Είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή των γαλαζοκυτρίνων γιατί αφορά τη θέση στο δεξιάκρο της επίθεσης. Την ίδια στιγμή που και το όνομα του Δημήτρη Λιμνιού υπάρχει στο πλάνο, πως είχαμε μεταφέρει ξανά, αναμένεται να το κυνηγήσει αρκετά το ΑΠΟΕΛ για να τον αποκτήσει, και είναι αλήθεια πως είναι θετικές οι ενδείξεις για την περίπτωση του Ελλαδίτη Εξτρέμ. Ως γνωστόν έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με τον Παναθηναϊκό, αλλά αναμένεται ότι θα μείνει ελεύθερος, θέλοντας και ο ίδιος να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο δυνατό χρηματικό ποσό για ό,τι αφορά την αποζημίωση που θα πάρει από το τριφύλι. Είναι ένας παίκτης, Στέλλα, ο οποίος, θυμάσαι το συζητήσαμε και τις προηγούμενες μέρες, μπορεί να αγωνιστεί τόσο στα άκρα της επίθεσης, εκεί είναι που κατέγραψε και τις περισσότερες του συμμετοχές, αλλά έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ ως δεξί μπακ, και είναι μια θέση που από ό,τι φαίνεται μπορεί να καλύψει. Το λέω αυτό γιατί με βάση το πώς θα κυλήσουν τα δεδομένα στο θέμα προγραμματισμού του ΑΠΟΕΛ, δεν αποκλείεται να το δούμε να αγωνίζεται και σε αυτήν τη θέση. Είναι κάτι Μάλιστα. που θα πρέπει να κρατήσουμε. Το γνωρίζουν καλά και ο Ζήσης Βρίζας και ο Νικός Παπαδόπουλος, οπότε αναλόγως το πώς θα κυλήσουν τα δεδομένα στο θέμα στελέχωσης του ρόστερ, θέλουν να τον αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βάθμο.
1: Μάλιστα. Έκλεισε η Ολλανδία για το εξωτερικό.
0: Είναι το πιο πιθανό σενάριο.
1: Ναι. Μας το είπες και τις προάλλες.
0: Να πάει εκεί η ομάδα. Έχουν αξιολογηθεί αρκετά προπονητικά κέντρα στο εξωτερικό. Κερδίζει έδαφος η Ολλανδία λόγω και των φιλικών αγώνων που θα δώσει η ομάδα Μάλιστα. εκεί, και αναμένεται και η επισήμη ενημέρωση.
1: Τα διαρκείας
0: αυτή τη στιγμή είναι στα 2.572 τα εισιτήρια διαρκείας που έχουν διατεθεί. Θέλουν βέβαια στο ΑΠΟΕΛ να πάει όσο καλύτερα η κατάσταση αυτή με τα εισιτήρια διαρκείας, γιατί ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύει, με την οικονομική κατάσταση της ομάδας να είναι τέτοια, περιμένουν από πλευράς του ΑΠΟΕΛ ότι και ο κόσμος θα στηρίξει την ομάδα αρκετά μέσω των εισιτηρίων διαρκείας, ούτως ώστε να μπει ένα ποσό στα ταμεία της ομάδας που θα μπορεί να το αξιοποιήσει και στην μεταγραφική αυτή περίοδο.
1: Μάλιστα. Μου στέλνει ένας φίλος για Παναγίδη.
0: Ναι. Είναι ένα όνομα το οποίο έχει κυκλοφορήσει. Αυτό που βγαίνει από πλευράς του ΑΠΟΕΛ, η ενημέρωση που έχουμε από πλευράς των γαλαζοκυτρίνων, είναι ότι ο 22χρονος μεσοεπιθετικός δεν αποκλείεται να είναι στο τραπέζι των συζητήσεων, έτσι, αν θέλει, το όνομά του, χωρίς να προκύψει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάτι περαιτέρω με βάση την ενημέρωση που προκύπτει από πλευράς του ΑΠΟΕΛ πάντα.
1: Μάλιστα. Για το θέμα των επαφών με τον Σάβα Αλκιασί για τη νέα εταιρεία και όλα αυτά.

0: αυτά.
1: Είναι σε εξέλιξη ακόμη οι διαδικασίες. Όπως είπαμε, ουσιαστικά η εκκρεμότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να ξεκαθαρίσει το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει λόγω και των κανονισμών της ΚΟΠ και της UEFA η συνεργασία των δύο πλευρών. Συνεχίζονται οι συζητήσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών και με την ΚΟΠ σε σχέση με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτή η νέα εταιρεία και να πάρει τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες από την UEFA για να μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά το όλο θέμα. Αυτό είναι ουσιαστικά το πλάνο της συνεργασίας με το Σαβαλιασί, όπως έχει παρουσιαστεί και στο περίγραμμα της συμφωνίας από την Γενική Συνέλευση. Η δημιουργία νέας εταιρείας ειδικού σκοπού που να διαχειρίζεται και τα χρέη της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Οπότε με βάση αυτά και τις συζητήσεις που έγιναν και θα γίνουν και άλλες επαφές και με την ΚΟΠ, αναμένεται ότι θα τρέξουν οι διαδικασίες. Περιμένουν και από πλευράς του ΑΠΟΕΛ και του επενδυτή βεβαίως να δουν τις απαραίτητες, τις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρεί το όλο θέμα, ώστε να τις καλύψουν για να μπορέσει να προχωρήσει η όλη διαδικασία. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα που χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται δουλειά, γι' αυτό και οι επόμενοι μήνες είναι σίγουρα σημαντικοί για ό,τι αφορά το εν λόγω θέμα και το πώς θα τρέξουν έπειτα οι διαδικασίες. Εκφράζεται πάντως συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μέσα στους επόμενους μήνες, περίπου 2 μήνες, θα υπάρχουν και περαιτέρω εξέλιξεις σε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Αυτά έχουμε κάτι άλλο.
1: Αν θες να κάνουμε και μια αναφορά για τον Αλκασίμ Μπα, ο οποίος επίσης συζητείται η περίπτωσή του, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι στο τελικό στάδιο η όλη διαδικασία που αφορά την μεταγραφή του στην Δυναμό Τυφλίδα, στην ομάδα που είναι προπονητής ο Τιμούρ Κετσπαγιά. Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στο ΑΠΟΕΛ δεν προσφέρεται οτιδήποτε αξιόλογο. Διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα της Λευκοσίας μέχρι το 2027. Είναι ανοιχτή στο να τον παραχωρήσουν από πλευράς των γαλαζοκιτρίνων και όπως όλα δείχνουν είναι στο τελικό στάδιο, όπως είπα, η διαδικασία της μεταγραφής του στην Δυναμό Τυφλίδας. Φτάνει να τα βρει και ο ποδοσφαιριστής με την ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Και εμείς πάμε, Λεμεσόν. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος, ο Νικόλας Κωνσταντίνου, για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Γεια σου, Νικόλα. Σε χαιρετώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Αρχίζει και ο Απόλλωνα σήμερα. Μπαίνει στην προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν μετά τα εργομετρικά. Έχουμε και εξελίξεις μεταγραφικές ή τουλάχιστον περιμένουμε κάποια θέματα να προκύψουν το επόμενο διάστημα. Από πού να ξεκινήσουμε?
2: Να ξεκινήσω, υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που έγιναν αντίξες σήμερα για τον Απόλλωνα. Να πάρουμε όμως τα πράγματα χρονικά. Να πούμε ότι μετά τις εργομετρικές εξετάσεις που πέρασαν όλοι οι ποδοσφαιριστές χθες καθώς και την Δευτέρα ολοκληρώθηκε το κομμάτι αυτό και σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο προγραμματικό κέντρο Κολομπία στο Κολόσσι θα βρίσκονται και οι άπαντες για να ξεκινήσει η σεζόν με την πρώτη προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 6.30 το απόγευμα. Θα μείνει στο προγραμματικό κέντρο του Κολοσσιού Απόλλωνα μέχρι και τις 2 Ιουλίου που θα αποχωρήσει κάτι περισσότερο από μια εβδομάδα για την Ολλανδία που θα μείνει εκεί μέχρι τις 13 για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχει προκύψει κάτι χθεσινή ημέρα ένα μπαράζ ανακοινώσεων από πλευράς Απόλλωνα. Έχει ανακοινωθεί η παραμονή του Μάκη Βαγιάννου, κάτι το οποίο είχαμε σημειώσει, ότι πάστηκε απόφαση από τον Νίκο Κίρτζη να τον κρατήσει στο Κολόσσι και στο πόστο αρχικού διευθυντή για τα επόμενα.
0: Ναι, έχει σημασία να σταθούμε λίγο στο Μάκη Παπαγιωάννου, γιατί κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένο το έργο του, έτσι. Αν και αρχικά ή αν θέλει στο ξεκίνημα της σεζόν υπήρξε ένα αμφισβήτηση.
2: Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή της σεζόν και το ξεκίνημα, σε εισαγωγικά κακό ξεκίνημα που είχε η ομάδα μέχρι και τον ερχομό του Ερνάν Λοζάδα, μέχρι τότε η πορεία δεν ήταν υπό αμφισβήτηση. Η πορεία που διαδραμάτισε η ομάδα αλλά και από πλευράς του Μάκη Παπαϊωάννου μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε λάθος δρόμο ή ακόμα και μπορεί να χαρακτηριστεί και ως αποτυχημένη μέχρι εκείνο το διάστημα. Ήταν διαφορετικά τα δεδομένα τότε μετά την φυγή του Σοφρόνη Αυγουστή. Οι πληροφορίες ήθελαν τον Μάκη Παπαϊωάννου όπως αποχωρεί και αυτός, μετά όμως με την έλευση του Ερνάν Λοσάδα στο Κολόσσι και την αλλαγή που υπήρξε τόσο στο αγωνιστικό όσο και στην εικόνα της ομάδας γενικότερα και το που κατέληξε να βρίσκεται το Απόλλωνα, κρίθηκε θετική η παρουσία του Μάκη Παπαϊωάννου και όλη αυτή η αλλαγή, όλη αυτή η πορεία που έκανε ο Απόλλωνας ήταν και ο λόγος ουσιαστικά που πάρθηκε και απόφαση να παραμείνει στο πόστο του ο Μάκης Παπαϊωάννου, γιατί να μην γεγιόμαστε και να λέμε και τα πράγματα με το όνομα τους. Αν η χρονιά ολοκληρωνόταν αποτυχημένα για τον Απόλλωνα, σίγουρα θα φορτωνόταν και μερίδιο ευθύνης που τον αναλογούσε ο κύριος Μάκης και οι πιθανότητες θα τον είχαν εκτός Κολοσσιού και όχι να παραμένει για ακόμα δύο χρόνια. Και είναι αλήθεια ότι επιτυχημένη πορεία του Απόλλωνα, ξαναλέω, η οποία δίνεται και στον Μάκη ως ένα σημείο, ήταν οι λόγοι που πήρε την απόφαση ο Νίκος Κίρτη να τον κρατήσει για τα επόμενα δύο χρόνια στο Κολοσσί.
0: Και είχαμε ακόμη δύο ανακοινώσεις, ναι.
2: Ναι, πολύ σωστά. Ανακοινώθηκε και η έλευση του Μάριου Αντωνιάδη στην ομάδα και του Βαλεντίνου Καπαστή. Ο δεύτερος θα βρίσκεται στο τμήμα scouting της ομάδας και από εκεί και πέρα ο Μάριος Αντωνιάδης θα βρίσκεται στο τμήμα ανάπτυξης και θα έχει στενή συνεργασία για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση ποδοσφαιριστών μαζί με τον Μάκη Παπαϊωάννου. Δύο Κύπροι ποδοσφαιριστές που σταμάτησαν εδώ και λίγα χρόνια το ποδόσφαιρο και εντάσσονται στο δυναμικό του Απόλλωνα. Και από εκεί και πέρα είχαμε και την ανακοίνωση πριν από λίγο, επιθυμοποίηση, οριστικοποίηση καλύτερα για τον Κωνσταντίνο Μπαλογιάννη, ναι. Ο οποίος έκανε και
0: ο νέος αριστερός μπακ του Απόλλωνα.
2: Πολύ σωστά, έκανε και δηλώσεις και κάποιες εξ αυτών ήταν ότι ο τρόπος που του είχε μιλήσει ο κύριος Ερνάν Λοσάδα ήταν και από τους βασικούς που τον έκαναν να πει τον ναι στην πρόταση του Απόλλωνα. Αναφέρθηκε και στον Πραξιτέλη Βούρο με τον οποίο μίλησε και έμαθε μερικά πράγματα για την ομάδα, για τον σύλλογο, για τον κόσμο, για την πόλη πριν έρθει και άλλα πολλά τα οποία είπε ο Ελλαδίτης αριστερός μπακ που μπορούν οι φίλοι του Απόλλωνα να διαβάσουν στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τον Κόλτσον και τις επαφές και με τον ποδοσφαιριστή και με τον Άρη?
2: Το μείζον ζήτημα απασχολεί τους φίλους του Απόλλωνα και γενικότερα και την ομάδα προγραμματισμού είναι αυτό του Κόλτσον που ήρθε χθες στο προσκήνιο. Υπάρχει εξέλιξη και θα τη μεταφέρουμε όπως κάνουμε πάντα στον αέρα του Sport FM, έγκαιρα και έγκαιρα. Να πούμε ότι η χθεσινή μέρα και η χθεσινή επαφή που είχε ο Κόλτσον μαζί με τον Απόλλωνα φαίνεται να φέρνουν θετικές εξελίξεις όσον αφορά τη γεφύρωση του οικονομικού μεταξύ του ποδοσφαιριστή και του Απόλλωνα. Ουσιαστικά φαίνεται να προκύπτει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, Κόλτσον και Απόλλωνα, αλλά το μεγάλο αγκάθι το οποίο παραμένει είναι να βρεθεί χρυσή τομή του Κόλτσον με τον Άρη, ούτως ώστε να πάρει την ελευθερία του. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε και μεταφέρουμε είναι ότι η αυριανή μέρα, Πέμπτη, θα είναι καθοριστική στο κατά πόσον θα καταφέρει να πάρει το χαρτί ελευθερίας από τον Άρη ο ποδοσφαιριστής. Θα έχει συνάντηση, επαφή με τους ανθρώπους του Άρη, ούτως ώστε να κλειδώσει το ποσό της αποζημίωσης, γιατί έχει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν, ο Κόλτσον, με την Ελλάδα Ταξιαρχία. Και αύριο αναμένεται να κλειδώσει οριστικά και η αποχώρηση του από τον Άρη. Αν όχι, τότε δεν θα μπορεί να γίνει η μεταγραφή. Αν ο Κόλτσον αύριο τα βρει στο οικονομικό με τον Άρη και πάρει το ποσό το οποίο ο ίδιος αξιώνει, τότε ανοίγει ο δρόμος να έρθει στον Απόλλωνα να αλλάξει στρατόπεδο, θα παραμείνει Λεμεσό. Και οι δύο πλευρές, ξαναλέω, Απόλλωνας και Κόλτσον, έχουν προφορική συμφωνία στο μεταξύ τους. Ναι, είναι η εξέλιξη η οποία προκύπτει και τη μεταφέρουμε. Ουσιαστικά απομένουν, αν πάρει το χαρτί ελευθερίας από τον Άρη κατά την αυριανή ημέρα ο Κόλτσον, απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες για να κλειδώσει και οριστικά τον deal του με τον Απόλλωνα. Είναι δύσκολη η περίπτωση με την έννοια ότι θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να καταφέρει να μείνει ελεύθερος από τον Άρη και να τα βρει στο οικονομικό κομμάτι με τα λεφτά της αποζημίωσης του. Αυτό είναι το μόνο θέμα το οποίο υπάρχει. Από εκεί και πέρα, όταν ανοίξει ο δρόμος, θα ανατονίζω ότι η μεταγραφή του με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή μπροστά μας, κατά 99% είναι κλειδωμένη στον Απόλλωνα.
0: Εντάξει, ας βάλει και ο ίδιος, όπως λέμε, λίγο νερό στο κρασί.
2: Η αλήθεια πρέπει να το κάνει αυτό από πλευρά Απόλλωνα.
0: Ενώ αν θέλει όντως να πάει στον Απόλλωνα και είναι μόνο το οικονομικό, τώρα θα μου πεις αν είναι πολύ μεγάλη διαφορά, είναι άλλο ζήτημα, αλλά εντάξει, αφού το θέλει και ο ίδιος, ας το προσπαθήσει.
2: Πολύ σωστά. Όλα έχει ανέβει στο ποσό το οποίο ζητά και ζήτησε από την ομάδα της Λεμεσού ο ποδοσφαιριστής. Δίνει το ποσό το οποίο ήθελε κοντά σε αυτόν, δηλαδή έχει μικραθεί διαφορά και φαίνεται να τα βρίσκουν εκεί. Τώρα θα πρέπει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, αν θέλει να πάρει τη μεταγραφή και να μείνει ελεύθερος από τον Άρη, να τα βρει στο οικονομικό και να κάνει και αυτός κάποια υποχώρηση όσον αφορά στο κομμάτι της αποζημίωσης από τον Άρη, που είναι και το μόνο αγκάτσι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Μάλιστα. Για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με μεταγραφές, για τον Όσμπολτ, τι γίνεται με αυτόν?
2: Ο Όσμπολτ αποτελεί ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα εδώ και μέρες. Το μόνο το οποίο απομένει για να βγει επίσημη ανακοίνωση του είναι να λήξει το συμβόλαιο του με τον Λιβαδιακό, το οποίο λήγει τις 30 Ιουνίου, για να μπορεί να ανακοινωθεί από τον Απόλλωνα την 1η Ιουλίου. Αυτή είναι και το μόνο διαδικαστικό το οποίο απομένει για να ανακοινωθεί και επίσημα ο Άλεν Όσμπολτ στον Απόλλωνα. Και αναμένεται και αυτός, αν όχι σήμερα, να βρίσκεται τις επόμενες μέρες στο κολόσσι με συμβολίου ποδοσφαιριστές.
0: Ναι. Για τον Αντεκάνιε, για τον οποίο μας επιβεβαίωσε χθες ο Φανούλης ότι ενδιαφέρονται.
2: Δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή τίποτα με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτά, Νικόλα. Για τα διαρκείας δεν είπαμε κάτι. Έχει αρχίσει ήδη η προπόληση.
2: Τα διαρκείας έχει αρχίσει η προπόληση. Οι ρυθμοί που κινούνται είναι αρκετά καλοί. Ναι. Θα πρέπει να βαθεί ο στόχος, ο οποίος είναι τα 6.000. Βάσει και της πορείας της οποίας έχει κάνει ο Απόλλωνας, αλλά και των κινήσεων που γίνονται από πλευρά της διοίκησης, ο αριθμός των 6.000 αναμένεται να σπάσει, να γίνουν αυτοί οι 6.000. Αυτό το οποίο περιμένουν όλοι οι άνθρωποι του Απόλλωνα και έχουν διαμηνήσει και σε αρκετό κόσμο τον οποίο μιλούν, είναι ότι περιμένουν την πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση της ομάδας του ΑΜΕΓΑ να γεμίσουν από άκρη σε άκρη τις εξέδρες οι φίλοι της ομάδας. 10.618 είναι οι θέσεις οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση του κοινού στο ΑΜΕΓΑ, ανεξαρτήτως αντιπάλου ποιος θα είναι και αυτός. Θα γίνει προσπάθεια ώστε να είναι κατάμεστο το ΑΜΕΓΑ και θα γίνει μεγάλο κάλεσμα από πλευράς του Απόλλωνα στο πρώτο ιστορικό εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας, να είναι εκεί ο κόσμος, να ζήσουν όλοι μαζί αυτή την ιστορική στιγμή. Και κλείνοντας, να κάνω και μια αναφορά για τις φανέλες, η οποία κοντοζυγώνει η ώρα η οποία θα γίνει η ανακοίνωσή τους. Εγώ προσωπικά έχω εικόνα από τις φανέλες. Πραγματικά θα είναι και οι τρεις υπέροχες στολές. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο απομένει είναι να τις δει και ο κόσμος στα Απόλλωνα. Και πάρα πολύ σύντομα αναμένεται και το βίντεο το οποίο θα βγει για να κυκλοφορήσουν οι φανέλες και θα βγουν στη δημοσιότητα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αναφορικά με το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» συζητείται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε 24 ώρια απεργία κατέρχεται σήμερα το ορομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, αξιώνοντας βελτίωση των απολαβών του. Διαμαρτύρεται για χρονοτριβή από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για την τριετία 2025-27. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό υπογράμμισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια άτυπης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Περίπου 1150 εμπορικά πλοία εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Γενική Συνέλευση Τραπεζών. Μηνύματα εγρήγορσης προς τις τράπεζες αλλά και μηνύματα ανθεκτικότητας. Σημαντικό βήμα για μείωση περικοπών στα φωτοβολταϊκά. Έπεσαν υπογραφές για το πρώτο κεντρικό σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Από Σεπτέμβριο τα σπουδαία για το συνταξιοδοτικό. Ψάχνουν συγκλήσεις για να καταλήξουν. Ζυμώσεις μέσα στο καλοκαίρι. Συνοχή υποδοκιμασία. Τρία μέτωπα διχάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τοπική για μεταναστευτικό, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, Ουκρανία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα λαμβάνονται πιο σοβαρά οι συστάσεις που εκδίδει προς κάθε κράτος μέλος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες. 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminende, Tanqueray, Martin Millers, Nihenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better. Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
7: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
8: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
9: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: Ήταν μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας μυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά. Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
12: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
14: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
15: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
16: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Μάλιστα, φίλε μου, 4:33 δεν το προλάβαμε το μήνυμά σου. Είδα για τον Νικόλα να θα γίνει υπέρβαση, μου λέτε, και για δεύτερον επιθετικό. Ναι, σίγουρα θα πάρει και δεύτερον επιθετικό. Τώρα θα γίνει υπέρβαση, δεν ξέρω να σας πω ακριβώς. Αλλά γνωρίζω ότι θα πάρει και άλλον επιθετικό. Και οι φανέλες είπαν, ναι, ότι θα είναι καταπληκτικές. Τι γίνεται με τα season της Ομόνιας και τις επίσημες εμφανίσεις στην μπουτίκ? Μάλιστα, για τα season να σας πω ότι κάτι περιμένουν και ίσως αυτές τις μέρες να έχουμε κάποια επίσημη τοποθέτηση, ενημέρωση για το πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας. Θα βγει πρώτα το app. Έχει ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό για τους φίλους της Ομόνιας, ο σύλλογος. Και θα βγουν μετά και τα εισιτήρια διαρκείας για επίσημες εμφανίσεις και μπουτίκ. Δεν ξέρω, θα το ρωτήσω και θα σας πω. Λοιπόν, πάμε στον Λούι Νικολάου. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας μεταφέρει το τι υπόθηκε στη δημοσιογραφική διάσκεψη του Ολυμπιακού Λευκωσίας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Έγινε επίσημη παρουσίαση του προπονητή της ομάδας, του Γιώργου Κωστή. Αναφέρθηκαν και μεταγραφικά θέματα, ενώ έγινε και η ανακοίνωση για την διάθεση των πακέτων διαρκείας. Λούι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα, σας ακούω.
1: Εδώ είμαστε ακόμη, δεν έχουμε φύγει. Υπάρχει μια μικρή δεξίωση για τους αθλητικογράφους από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Ο κυριότερος λόγος, η δύο λόγοι ουσιαστικά που έγινε αυτή η διάσκεψη που ήταν τα εισιτήρια διαρκείας που ξεκινά η διάθεση του σήμερα με το μήνυμα «Η ιστορία μας, η δύναμή μας». Και ο κύριος Σάβα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, έθεσε ως στόχο τα 700 διαρκείας, θέλει να δει κόσμο και πάλι στο γήπεδο για τον Ολυμπιακό, και φυσικά η παρουσίαση του Γιώργου Κωστή. Στο πλαίσιο αυτών των δύο γεγονότων ανακοινώθηκε και η αποκτήση του Αγάπη Ουβρίκη αλλά και του Αλέξανδρου Λόλη. Τον Αγάπη Ουβρίκη τον γνωρίζουμε περισσότερο. Αλέξανδρος Λόλης είναι αριστερό εξτρέμ που αγωνιζόταν πέρσι στη δεύτερη κατηγορία της Ελλάδας και την Νίκη Βόλου.
0: Ελλαδίτης. Ο Βρίκης, ο οποίος ναι, ήταν στον Απόλλωνα πέρσι.
1: Ακριβώς, έγινε και μια έτσι αναφορά στα δύο παιδιά που έφυγαν με τα γραφεία από τον Ολυμπιακό, τους Κύπριους, και πήγαινε ένας στον Απόλλωνα
0: και ο Κονομής
1: και ο Πικής στην Αρμενία,
0: ναι.
1: Που έφυγαν και αυτοί με τα γραφή, παιδιά που ήταν από τη δεύτερη κατηγορία μαζί με τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο τον Κωστή. Εξίασε τις ικανότητες αλλά και, και το πόσο πολύ δουλεύει ο προπονητής ο κύριος Σάβα, και είπε ότι ήταν οι κυριότεροι λόγοι και η εκτίμηση φυσικά που έχει στο πρόσωπο του που ξαναξεκινάει η συνεργασία με τον κύριο Κωστή, και έχουν και ένα, ας το πούμε, κρυφό στόχο που δεν τον έχουν πει. Είπαν ότι θέλουν να φανεί στο γήπεδο, αλλά εγώ πιστεύω ότι κοιτάζουν ψηλά στον Ολυμπιακό. Δεν το έκρυψε ποτέ στο παρελθόν ο κύριος Κωστή ότι με βάση την ιστορία του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι στα ψηλά. Δεν έκαναν αναφορά, αλλά
0: πώς το ερμηνεύεις εσύ αυτόν?
1: Για αυτή τη χρονιά πιστεύω ότι βήμα-βήμα θα το πάνε, γιατί όπως μας είπαν και το budget δεν θα ανέβει σε μεγάλα επίπεδα. Θα είναι μικρότερο, μας είπε ο Πέτρος Σάβα, το budget σε σχέση με πέρσι, αλλά με καλύτερους ποδοσφαιριστές. Έγινε μια αναφορά, Στέλλα, και στον Τζέπαρ, τον Ολλανδό, που έχει ακόμη
0: πολύ... μικρότερο τον budget ή το roster?
1: Μικρότερο το roster, με ποιοτικότερες επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε μια αναφορά και στον Τζέπαρ, γιατί είπε, ξεφράσε ο ποδοσφαιριστής την επιθυμία του να μείνει στην Ολλανδία και για οικογενειακούς λόγους.
0: Ναι,
1: και γίνεται συζήτηση, διοίκηση με τον μάνατζερ του για να αποζημιώσει την ομάδα αν θέλει να μην
0: τηρήσει. Ήταν από τους παίχτες που ξεχώρισαν πέρσι,
1: ναι,
0: ο Τζέπαρ.
1: Πολύ καλός.
0: Οπότε, ναι, για προσωπικούς λόγους, μας τη λέει τις προάλλες.
1: Απλά ξεκαθάρισε ο κύριος Σάβα, ναι, ότι γίνεται μια συζήτηση μαζί του. Αυτό. Ουσιαστικά αυτά υπόθηκαν και πολύ...
0: Ο κύριος Κωστή
1: θέλει να βάλει και πάλι τη φιλοσοφία του στο ίδιο μοτίβο. Θέλει να βλέπει κάθε αντίπαλο στα μάτια, συμφωνεί με την διοίκηση και θα κάνουν ό,τι μπορούν να ενισχύσουν την ομάδα και να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο. Δεν βλέπουν τα χαμηλά. αυτό ξεκαθάρισε ότι δεν θα ακούσεις ότι ο στόχος του Ολυμπιακού είναι
0: ισοδηλία. Άρα θέλουν καλύτερη σεζόν, αλίμονο δηλαδή, από ό,τι είχαν φέτος.
1: Ναι, ναι. Όχι, πέρσι έμειναν στο τελευταίο λεπτό στην κατηγορία. Ναι, αυτό δεν θέλουμε τίποτα να το συζητούν, ότι θα κινδυνεύσουν. Βέβαια, καθρέφτης είναι το γήπεδο Στέλλα, οπότε θα δούμε.
0: Και δίνουν και πάλι ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως καταλαβαίνω, στους Κυπριούς. Έχουν πάρει αρκετούς μέχρι στιγμής. Συν αυτοί που είναι. Ναι.
1: Και είχε κάνει μια ειδική αναφορά ότι είναι βαθύτερο στο μυαλό του κυρίου Κωστή το θέμα, ότι θέλει να βοηθήσει και την κοινωνία, ότι οι παιδιά Κύπροι θέλει να εξελιχθούν και να βγουν και στο εξωτερικό, όπως και ο γιος του, ο οποίος είναι εδώ Ηλίας, έχει έρθει από τη Μαδρίτη, έχει έρθει και στη διάσκεψη τύπου. Θα επιστρέψει, όπως μου είπε, μιλήσαμε λίγο, μου είπε ότι θα επιστρέψει στη Μαδρίτη για την έναρξη της προετοιμασίας.
0: Ξεπέρασε το πρόβλημα του.
1: Ναι, είναι καλά. Εδώ και 2 εβδομάδες προπονείται. Και ήταν έτσι και αυτός πολύ ευδιάθετος, πολύ χαρούμενος. Θα πάει στην προετοιμασία και θα δει πώς θα συνεχιστεί η συνεργασία του με την Ατλέτικο. Έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Ναι. Δεν σου είπε τίποτα για τον Αλβάρες.
1: Όχι. Μου είπε ότι δεν περίμενε να γίνει τόσο χαμός με το θέμα Άλβαρες, αλλά μπράβο του που βγήκε και μίλησε, δηλαδή ότι ξεφράσε και αυτό την επιθυμία του. Εντάξει, πολύ καλός ο Ηλίας, με βοήθησε και πάρα πολύ όταν ήμουν στη Μαδρίτη με διάφορες συμβουλές για το πού να πάω, πού να κατευθυνθώ, με τουριστικές συμβουλές. Ένα εξαιρετικό παιδί. Είχε έρθει και καλεσμένο στο pressing πριν μερικά χρόνια ο Ηλίας. Πολύ πολύ καλός. Το ευχαριστούμε έτσι να είναι καιρός δυνατός και να επιστρέψει ξανά στα γήπεδα.
0: Βεβαίως. Ναι, για τα season είπαμε κάτι, εισιτήρια διάρκειας.
1: Έκανα και εγώ μια ερώτηση στον κύριο Σάβα, αν για παράδειγμα ο στόχος των 700 διαρκείας ολοκληρωθεί, θα φέρει κάποιον παίκτη, θα κάνει ένα δώρο στους φίλους του Ολυμπιακού και είπε ότι να θεωρούν δεδομένο ότι αν φτάσουμε τα 1000 εισιτήρια θα φέρω άλλο ένα πολύ καλό και ποιοτικό ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα, άρα έδωσε και ένα επιπλέον κίνητρο ο πρόεδρος.
1: Στους φίλους του Ολυμπιακού ακριβώς.
0: Ναι. Αυτά έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Οι ειδήσεις εδώ ήταν τα διαρκείας, ο κύριος Κωστή και οι δύο παίχτες που ανακοινώθηκαν, αλλά και η πίστη που υπάρχει στο πρόσωπο του προπονητή από την διοίκηση Πέτρου Σάβα ότι μπορεί να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε πολύ καλύτερες μέρες.
0: Ναι, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ελουή. Λοιπόν, αυτά και για την δημοσιογραφική διάσκεψη του Ολυμπιακού. Και ώρα θα πάμε στο ένθετο μας. Πάμε.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Έτοιμος ο Ανδρέας Βιολάρης εδώ μαζί μας στο στούντιο. Σε χαιρετώ, Ανδρέα. Καλημέρα.
3: Γεια σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αρχίζουμε από τα χθεσινά,
3: ναι.
0: Και θα πάμε και σε αυτά που έγιναν τα ξημερώματα και γενικότερα ήταν το φινάλε της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων.
3: Και από σήμερα μπαίνουμε στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων, όπου τα παιχνίδια θα διεξάγονται την ίδια ώρα, ενώ τα παιχνίδια των ομίλων, το 12
0: ομίλων. Του κάθε όμιλου θα διεξάγονται την ίδια ώρα.
3: Ακριβώς. Αυτό θα διαρκήσει 4 μέρες. Κάθε μέρα θα έχουμε 6 παιχνίδια για 3 διαφορετικούς ομίλους. Οπότε το Σάββατο ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Πριν αρχίσει την Κυριακή η knockout φάση, χθες η Κολομβία είναι 7η ομάδα η οποία προκρίθηκε στους 32, κλείωσε θέση χωρίς να ξέρει ακόμα αν θα τερματίσει πρώτη ή δεύτερη στον όμιλο, αλλά με την νίκη της 1-0 επί της ομάδας του Κονγκό εξασφάλισε την πρόκριση και έκανε και σίγουρα η Πορτογαλία την πρώτη της νίκη με πάρα πολύ καλή εμφάνιση και με 2 τέρματα του Κριστιανού Ρονάλντο, 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Αυτή τη στιγμή η Κολομβία με 6 βαθμούς είναι σίγουρα στην επόμενη φάση, η Πορτογαλία με 4 και αυτή θα είναι στην επόμενη φάση, στη χειρότερη και ως τρίτη. Παραμένει χωρίς βαθμό του Ουσμπεκιστάν και με 1 βαθμό η Δημοκρατία του Κονγκό. Χθες ο Κριστιανό Ρονάλντο, σου το λέγα και εκτός αέρα, έκανε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων με την εθνική του ομάδα. Δεν φάνηκε από την αρχή ότι ήταν αποφασισμένος, ίσως και να δώσει κάποιες απαντήσεις και γενικότερα να πετύχει και γκολ. 2 τελικά σημείωσε, έφτασε τα 10, ξεπέρασε τον Εουζέμπιο που ήταν μέχρι χθες ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Πορτογαλίας σε τελική φάση Μουντιάλ και έγινε και ο πρώτος ο οποίος σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος κάποτε να πετύχει κάτι παρόμοιο. Και ο Ρονάλτο αλλά και η Πορτογαλία, επειδή παρουσιάστηκαν αγνώριστοι, θα έλεγα, στην πρεμιέρα, έδωσαν έτσι μια απάντηση, έστειλε ένα μήνυμα ότι είναι εδώ, επειδή θεωρούνται δικαιολογημένος ένα από τα φαβορί για το τουρνουά. Τελευταία αγωνιστική, Κολομβία-Πορτογαλία.
0: Εντάξει, ήταν και ο αντίπαλος.
3: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Παίζουν όλα χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω και να πω ότι.
3: Αλλά έχουμε δει και ομάδες και την ίδια την Πορτογαλία απέναντι σε αδύναμους αντιπάλους να μην μπορούν να σκοράρουν, να μην μπορούν να δημιουργήσουν, να μην κάνουν καλές εμφανίσεις. Όπως για τον 12ο όμιλο, χθες η Αγγλία. Κόντρα στην Γκάνα, δεν κατάφερε να σκοράρει. Έμεινε στη λευκή ισοπαλία. Σε ένα παιχνίδι όπου τουλάχιστον στο πρώτο μισό είχε ελάχιστες φάσεις, δεν ήταν καλό παιχνίδι. Στο δεύτερο, η αλήθεια είναι ότι και με τις αλλαγές του Τσούχελ η Αγγλία παρουσιάστηκε βελτιωμένη, έφτιαξε ευκαιρίες. Μεγαλύτερη όλων στα τελευταία στάδια, ο Χάρι Κέιν εκεί δεν κατάφερε να σκοράρει. Η Γκάνα δικαιολογημένα φωνάζει για ένα πέναλτι, τώρα δεν ξέρω γιατί. Ήταν ξεκάθαρο πέναλτι γύρω στο 78-79 σε ένα τετατέτ Γκανέζου με τον Πίκφορντ. Ο Κόνσα έκανε ένα τσαγόλ, πέναλτι δηλαδή, βρήκε τον αντίπαλο στο γόνατο. Εξετάστηκε η φάση, δεν υποδείχθηκε πέναλτι και κάπως έτσι έμεινε στο 0-0 το παιχνίδι. Πρώτη νίκη για την Κροατία, 1-0 τον Παναμά, με γκολ του Μπούτιμιρ, σε παιχνίδι όπου ο Μόντριτς συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Τελευταία αγωνιστική εδώ, Παναμάς Αγγλία και Κροατία Γκάνα, είναι όλα ανοιχτά σε αυτό τον όμιλο, με εξαίρεση τον Παναμά, ο οποίος και μαθηματικά είναι εκτός συνέχειας. Τώρα σήμερα είπαμε πρώτη αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική σε τρεις ομίλους. Παίρνουμε χρονική σειρά στις 10 για τον δεύτερο όμιλο. Καναδάς, Ελβετία είναι εντερπή κορυφής, έχουν από 4 βαθμούς. Και Βοσνία, Κατάρ, από 2 βαθμούς έχουν οι δύο ομάδες. Οπότε αν υπάρξει νικητής θα περάσει στην επόμενη φάση. Για τον τρίτο όμιλο, Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή, στη μία το πρωί, τα ξημερώματα. Και εδώ από 4 βαθμούς Βραζιλία, Μαρόκο, στους 3 η Σκωτία, χωρίς βαθμό και αποκλεισμένη η Αϊτή. Εδώ δήλωσε και χθες ο Κάρλο Αντσελότι ότι είναι έτοιμος, διαθέσιμος τώρα στον Νεϊμάρ, που γίνεται πολύ κουβέντα, για να παίξει.
0: Την αρχή εννοεί. Όχι, αλλαγή.
3: Όχι από την αρχή προφανώς, αλλά τους είπε χθες ότι εγώ στην ηλικία μου μπορώ να περπατήσω 90 λεπτά, άρα και ο Νεϊμάρ μπορεί να παίξει. Τώρα δεν ξέρω πώς το πήρε ο Νεϊμάρ. Ξέρω, ήταν αποδειχημένο χιούμορ ή μπηχτή για τον Βραζιλιάνο Σουπερστάρ. Και τέλος για τον πρώτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα, το Μεξικό, το οποίο πέρασε σίγουρα πρώτον, παίζει με την Τσεχία. Η Τσεχία θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει σε πρόκριση, τουλάχιστον ως τρίτη. Το Μεξικό, το οποίο θα κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Μία εκ των οποίων θα είναι και ο Τσόα, όπως γράφω στο Μεξικό, όπως θα καταγράψει έτσι μια ιστορική στην αρχή του παρουσία για το Μεξικό. Εντάξει, η Τσεχία αλήθεια είναι ότι απογοήτευσε. Όχι πως είναι κάποια ομάδα που παίζει φοβερό ποδόσφαιρο, αλλά αυτά τα στοιχεία που έχει και ξέρει να βγάζει, κυρίως σε στιμένες φάσεις, δεν τα παρουσίασε. Οπότε ίσως να είναι μια ευκαιρία, όχι λόγω Τσόα, λόγω των αλλαγών που θα κάνει το Μεξικό, να φτάσει στη νίκη. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, το άλλο παιχνίδι, από ένα βαθμό και εδώ, συγγνώμη, η Κορέα έχει τρεις. Αλλά η South Africa, η Νότια Αφρική, αν κερδίσει, προκρίνεται. Η Κορέα βολεύεται και με ισοπαλία. Αυτά για τα σημερινά παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ξεκινούμε από τις 10 το βράδυ, δεύτερος όμιλος.
3: Ναι.
0: Μία τα ξημερώματα, τρίτος όμιλος.
3: Όμιλος Βραζιλίας, ναι.
0: Ναι, και 4 τα ξημερώματα το πρώτο γκρουπ.
3: Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Ναι.
0: Και πώς τα βλέπουμε, Αντρέμα, αυτά από το Σίγμα, είπαμε.
3: Κοιτάξτε, ναι, βρίσκουμε το δεύτερο για κανάλι. Για το επόμενο, σήμερα και το επόμενο τριήμερο, νομίζω δεν εμφανίζονται αυτόματα. Πρέπει κάποιος να ψάξει, να κάνει search, να κάνει scan ή re-scan, τέλος πάντων, τα κανάλια του στην τηλεόραση και θα εμφανιστεί το δεύτερο κανάλι του Σίγμα, από το οποίο θα μεταδίδεται τα δύο παιχνίδια που θα είναι σε παράλληλη μετάδοση.
0: Φυσικά, έχουμε κάνει ένα φάουλ.
3: Δηλαδή.
0: Ανεπίτρεπτο, Ανδρέα μου. Κάποιος έχει γενέθλια σήμερα.
3: Εντάξει.
0: Κλείνει 39 του χρόνια ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών. Λιονέλ Μέση.
3: 39
4: χρόνια. Είμαι καλά, εσύ.
0: Έπρεπε κάτι να βρεις, να βάλουμε σχετικό Μέση, κανέναν κόλπο, τούτα τα πανηγυρικά.
3: Άγκαρα Μέση, ένα από τούτο, Μάγκε. Χρόνια πολλά στον 39χρονο πλέον Μέση.
0: Ούτε πως του φαίνεται, ούτε πως είναι 39.
3: Στο γήπεδο ή στο...
0: Όχι στην εμφάνιση, στο γήπεδο φυσικά.
3: Ναι, όντως. Είναι αλήθεια,
0: Μάλιστα, ο φίλος σου Παναγιώτης είναι εδώ, Παναγιώτης.
3: Περίμενε,
0: φοιτητής.
3: Ξέρω τον Παναγιώτη, αλλά να συμφωνήσουμε.
0: Παναγιώτη Αντωνίου.
3: Αν είναι φίλο μα, υποστηρίζει Αργεντινή ή κάτι άλλο. Για να ξέρω αν είναι φίλο μα.
0: Αν το ξέρω, το
4: υποστηρίζω Πορτογαλία.
3: Πορτογαλία. Φίλο μα, πέρασε.
0: Όχι. Εντάξει. Το αποσύρω. Ο Παναγιώτη Αντωνίου θέλει να σου κάνει μια ερώτηση.
3: Όπα, έλα, Παναγιώτη.
4: Είδαμε σχεδόν. Σήμερα αρχίζει η τρίτη αγωνιστική. Είδαμε δύο αγωνιστικέ. Και αν ομάδα είδατε πιο έτοιμη, πιο ολοκληρωμένη και πιστεύετε ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος.
3: Καταρχήν να σου πω ότι εντάξει, θεωρώ μικρό το δείγμα και ειδικά μεγάλες ομάδες. Οι οποίες κάποιες, αν όχι περισσότερες, παρουσιάστηκαν αντιπρόσωπες. Δηλαδή, πρώτη αγωνιστική Γαλλίας, το δεύτερο παιχνίδι όχι τόσο, και αντίστροφα, πρώτο παιχνίδι παρουσίασαν μέτριων πρόσωπων και στο δεύτερο καλύτερο, όπως η Πορτογαλία, όπως η Αγγλία, η Πορτογαλία και αρκετές άλλες ομάδες. Εντάξει, μια ομάδα που παρουσίασε σταθερά καλό πρόσωπο και στα δύο παιχνίδια, θεωρώ είναι σίγουρα η Αργεντινή. Με το στυλ παιχνιδιού της που δύσκολα θα δεις στην Αργεντινή να παίζει και πολύ καλύτερα και πολύ χειρότερα. Έχει ένα στάνταρ. Η Γαλλία. Εντάξει, η Νορβηγία επίσης μια ομάδα που παρουσιάζει καλό πρόσωπο. Το Μαρόκο μια σταθερή ομάδα. Άρα αυτές οι τρεις-τέσσερις θεωρώ ότι έδειξαν και στα δύο παιχνίδια έναν πρόσωπο πολύ καλό σταθερό. Αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει τίποτα. Επειδή στα νοκάουτ, εκεί που θα αρχίσουν να συγκρούονται ομάδες που θα είναι και μεταξύ τους. Ντέρπι και ομάδες παραδοσιακά που μεγάλες που διεκδικούν το τρόπαιο.
0: Μάλιστα.
3: Κάποια στιγμή θα αρχίσουν να φεύγουν μια-μια από την εξίωση.
0: Τα υπόλοιπα αύριο, Παναγιώτη.
3: Έχουμε και πολύ μετά, Παναγιώτη μου. 2-4 να είσαι μαζί μας.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Ένας μαντούκα για το Αποέλ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95, ο γιος του Βραζιλιάνου πρώην άσου, ο Γκουστάβο Χέισεν Μαντούκα, συμφώνησε και εντάσσεται στην ομάδα κάτω των 19 του Αποέλ. Ο Μαντούκα Τζούνιορ είναι 18 ετών και αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός. Ο 22χρονος ακραίος επιθετικός του Άρη Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Παναγίδης, προτάθηκε. Σε περίοπτη θέση παραμένει το όνομα του Ματσίνη για την θέση. Η περίπτωση Λιμιό εξετάζεται και για την θέση του δεξιού μπακ. Νέο συμβόλαιο υπέγραψε ο Κουτσάκος. Η επίσημη απέτηση της ΑΕΛ για αλλαγές στα δικαστικά σώματα της ΣΚΟΠ είναι και ανεπίσημη απέτηση άλλων σωματείων, τα οποία όμως για δικούς τους λόγους σιωπούν, και αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει, δήλωσε στο σταθμό μας ο Νικόλας Λεβέντης. Αναμένουμε απαντήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μπορεί να προκύψουν μαζεμένες ανακοινώσεις στο σχόλιο του για τα μεταγραφικά. Ντιόγο Γκόμες, Γκομής και Καρό είναι πρώτων πύλων. Καμία πρόταση για Σιν και Κονσεϊσάο, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ. Ο Απόλλων είναι ομάδα με υψηλούς στόχους σε Κύπρο και Ευρώπη. Βλέπω ένα σύλλογο που θέλει να εξελίσσεται και αυτό είναι κάτι που αναζητώ και εγώ, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ελλαδίτης αριστερός μπακ Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης. Προφορική συμφωνία με Γκόλτσον, ο οποίος προσπαθεί να βρει την φόρμουλα για να μείνει ελεύθερος από τον Άρη. 1η Ιουλίου θα επισημοποιηθεί μεταγραφή του Άλεν Όσμπολτ. Στις 18:30 η πρώτη προπόνηση στο Κολόσιο, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 2 Ιουλίου, όταν και θα αναχωρήσει αποστολή για την Ολλανδία. Σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα της Ομόνοιας βρίσκεται ο Γκοτιέ Γιορίς. Ο αριστεροπόδαρος Γάλλος κεντρικός αμυντικός αξιολογήθηκε θετικά και αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές για τη θέση. Προτεραιότητα και η απόκτηση δεξιού μπακ με τα ονόματα των Σίλβα και Κάρνιτσνικ να είναι στη λίστα. Αξιολογούνται και περιπτώσεις τερματοφυλακών. Στην Κύπρο, για να επανενταχθεί στο δυναμικό της ΠΑΦΟ, βρίσκεται ο Μπρίτο, αφού φαίνεται να προκύπτει συμφωνία με την Sporting. Αισιοδοξία για θετική κατάληξη και η Αμπιέλ, ο οποίος ανήκει και αυτό στην ομάδα της Λισαβόνας. Στην τελική ευθεία διαπραγματεύσεις για Λέλε και Κουγκά. Ο Μάικ Φαντερχούν αποτελεί την 8η μεταγραφή της Άγια την νέα περίοδο. Ο 33χρονος Ολλανδός αμυντικός έχει καταγράψει πέραν των 400 συμμετοχών στην καριέρα του, τις περισσότερες με την φανέλα των Σουόνσι, Ουτρέχτη και Άγιαξ. Κόπιτς και Γκέρετς είναι οι βασικοί υποψήφοι για την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης, με τον 48χρονο Κροάτη να αποτελεί την πρώτη επιλογή. Συμφωνία με ΤΣΣΚΑ Σόφιας για πώληση Σένση έναντι 200.000 ευρώ, ανακοινώθηκε η επέκταση συνεργασίας με τον Μιχάλη Ιωαννού. Στο παραλίμνη δεν λήφθηκε οριστική απόφαση στην ψεσινή Γενική Συνέλευση για την πρόταση Αμερικανικής εταιρείας, η οποία ενδιαφέρεται να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Έχει συσταθεί επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να διαπραγματευτεί συγκεκριμένα σημεία της πρότασης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για το χαμό του Τάκιν Γκόνια. Ο Λεβαδιακός, η πρώτη ομάδα, ανακοίνωσε την τραγική είδηση του θανάτου του σε ηλικία 54 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μεταξύ άλλων, ο Γκόνιας φόρεσε σε δύο διαφορετικές περιόδους τη φανέλα του Ολυμπιακού Πειραιώς και Ηρακλή, ενώ αγωνίστηκε και στο εξωτερικό σε Ισπανία και Ιταλία. Με τα πρώτα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής στον Ομίλο συνεχίζεται η δράση στο παγκόσμιο κύπελο. Για τον δεύτερο όμιλο στις 10 το βράδυ, Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Κατάρ. Για τον τρίτο όμιλο, στη μία τα ξημερώματα, Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Και στις 4 για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα. Ο Νεϊμάρ προπονήθηκε και είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Σκωτία. Εδώ εγώ μπορώ να παίξω 90 λεπτά περπατώντας, οπότε μπορεί και αυτός, δήλωσε ο Κάρλο Αντσελότι για τον Superstar της Βραζιλίας. Η Chelsea συμφώνησε με την Αταλάντα για την αγορά του 29χρονου διεθνούς δεξιού μπακ Μάρκο Παλέστρα. Το κόστος της μεταγραφής ανέλθει στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
3: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
4: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
5: Έμνο προ. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
6: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shelby Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
7: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
8: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
9: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
10: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
12: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα, 24 έχει ο μήνας. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και εγώ την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα. Ο Ριάννα Παπαντώνιου, στη ρύθμιση του ήχου, είναι μαζί μου στο στούδιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Τον διορισμό ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που θα διερευνήσουν το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς σχετικά με το βιβλίο του Μακάριου Ντροσότη «Κράτος Μαφίας», το οποίο αποδίδει ενδεχόμενα ποινικά δικήματα στον τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 φυσικά και νομικά πρόσωπα, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Βέβαια, σύμφωνα με τα όσα είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Κωνσταντίνος Λετιμκιώτης, δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις. Θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση όταν αποφασιστούν. Δεν αποκλείεται και ο ορισμός ατόμων από το εξωτερικό. Είναι άτομα τα οποία θα διερευνηθούν εντελεχώς από το Υπουργικό Συμβούλιο για τα προσόντα, την επάρκεια και το ενδεχόμενο σύγκρουση συμφερόντων με σκοπό να προχωρήσουν οι έρευνες. Ελπίζω να μην υπάρχει αναμονή και να περιμένουμε πότε θα διαρριστούν και να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, μιας και γνώριζαν ότι αυτή θα ήταν η απόφαση. Και δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι και η λίστα αυτή για να αναμένουμε τόσο πολύ και να γίνει έρευνα. Εντάξει, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Χθες είχαμε τα όσα ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε με μια δημοσιογραφική διάσκεψη. Σήμερα υπάρχει και η γραπτή τοποθέτησή του ότι θα απουσιάζει, θα απέχει από τις συνεδριάσεις του DC μέχρι να λάμψει η αλήθεια. Υπήρχαν σκέψεις, να σας πω το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι υπήρχαν σκέψεις και υπήρχαν και φωνές έντονες μέσα στα συλλογικά όργανα του Δημοκρατικού Συναγερμού να τεθεί σε αργία ο Νίκος Αναστασιάδης. Πρόλαβε και τοποθετήθηκε ο ίδιος ώστε να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε ζήτημα. Τα όσα είπε χθες υπήρχαν, τα αναφέραμε και χθες κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής με τον πρώτο σχολιασμό. Τώρα έτσι λίγο μερικές ώρες μετά που είχαμε τον χρόνο να τα μελετήσουμε περισσότερο, είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Χριστοφίδης και τον ευχαριστώ πολύ. Να δούμε τα όσα λέχθηκαν και αν ικανοποιούν οι απαντήσεις. Κύριε Χριστοφίδη, καλό σας μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
12: Να σας πω έτσι, το πρώτο σχόλιο που άκουσα εγώ είναι ότι απογοητευτικά σχόλια σε σχέση με τα όσα ακούστηκαν, χωρίς επί της ουσίας να απαντά στα όσα του καταλογίζονται. Εσείς ποια δική σας άποψη?
13: Να σας πω, έχουμε έναν πόρισμα της ανεξαρτήτης της αρχής εκδόθηκε μια ανακοίνωση κάποιων δεκαδών σελίδων. Ο πρόεδρος χθες ανακοίνωσε από μέρες πριν ότι θα προβεί σε δημόσια συνέντευξη.
12: Αν ήσασταν δικηγόρος του, θα το συμβούλευαντε να προβεί ή όχι?
13: Εγώ αν ήμουν σύμβουλος του θα τον συμβούλευα να αποφύγει.
12: Ναι.
13: Ακριβώς.
12: Επειδή το ακούσα από πολλούς δικηγόρους, γι' αυτό σας ρωτάω και εσάς. Ναι.
13: Αλλά δεν έχει σημασία. Όχι. Αν επέλεξε με ναι. ίδιος, επέλεξε με ίδιος.
12: Γνωρίζει και καλά, είναι και ο ίδιος δικηγόρος. Έτσι να λέμε, όποτε γνωρίζει.
13: Είναι έμπειρος, είναι μάχημος στην πολιτική και στη δικηγορία. Άρα είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ καλά σε επίπεδο οξυδέρκειας. Άρα θεωρώ ότι καταλαβαίνει πλήρως την ανάγκη να προβεί σε αυτό που προβήγε χθες,
12: ναι.
13: Σύμφωνα με τη δική του κρίση πάντα. Θεωρώ ότι προβήγε σε μια συνέντευξη που ήταν αναμενόμενο, νομίζω, στον οποιοδήποτε, ότι η προσπάθεια θα ήταν να πλήξει με συγκεκριμένον τρόπο την ανακοίνωση της αρχής, δεδομένου ότι το πόρισμα δεν έχει παραδοθεί σε κανέναν πλην του Γενικού Εισαγγελέα, το οποίο διαβίβασε στο Υπουργικό Συμβούλιο και στην αστυνομία. Απάντησε στις ερωτήσεις, το αν πήγαινε καλά ή αν δεν πήγαινε καλά, θεωρώ ότι είναι επαφίεται στην κρίση του καθενός. Εκείνον το οποίο ουσιαστικά μπορεί να λεχθεί είναι ότι έγινε προσπάθεια αποδόμησης του συγκεκριμένου πορίσματος και των θέσεων που η αρχή κατέληξε στο να αποδώσει την ενδεχόμενη ευθύνη στον πρόεδρο σε 7 περιπτώσεις. Κατηγόρησε ουσιαστικά την αρχή για την έλλειψη θάρρους.
12: Ναι, με το Γάντι είπε ότι δεν ρωτήθηκε για τα περισσότερα και ίσως η αρχή να μην έκανε και ορθά τη δουλειά της. Θα ρωτήσω κάτι από νομικής πτυχής. Έπρεπε να ρωτηθεί για όλα ώστε να δώσει την απάντηση του ή με βάση άλλες καταθέσεις πιθανώς η αρχή να κατέληξε, είχε το δικαίωμα να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα χωρίς τη δική τοποθέτηση του κύριου Αναστασιάδη?
13: Ο τέος πρόεδρος εκλήθηκε στην αρχή, έδωσε 3 μέρες όπως και ο ίδιος ομολόγησε χθες και απάντησε σε ερωτήσεις επίμονες για 3 ολοκλήρες μέρες. Επιπλέον του δόθηκε χρόνος για να καταθέσει το βιβλίο του, το οποίο είναι κατέθεσε και στην ελληνική γλώσσα αλλά και στην αγγλική γλώσσα μεταφρασμένο για να μπορέσει και η επικεφαλής των λειτουργών να έχει πρόσβαση στο κείμενο και στα όσα ο ίδιος.
12: Άρα υπήρχαν απαντήσεις σε όλα αυτά.
13: Είχε δώσει τη δική του εκδοχή σε απαντήσεις του κυρίου Δρουσότη, όπως προκύπτουν από το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Προφανώς έδωσε και άλλες ερωτήσεις τις οποίες του είχαν υποβληθεί. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, το δικό του παράπονο είναι ότι εφόσον η αρχή κατέληξε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και συμπεράσματα, ανέμενε ο ίδιος πριν δημοσιοποιηθεί το πόρισμα να επανακλητευθεί για να τοποθετηθεί επί των συγκεκριμένων αναφορών. Αυτό το πράγμα δεν υφίσταται ως υποχρέωση στο πλαίσιο των εξουσιών της αρχής. Δεν είναι η αρχή ούτε έχει ανακριτικές εξουσίες

0: Και την ίδια ώρα, δίνοντας κάποιες εξηγήσεις και δημόσια, προφανώς είναι περισσότερο για να πείσει, δεν ξέρω, τους πολίτες, γιατί όποια νομικά διερεύνηση γίνει, θα πάρει το νήμα από την αρχή, έτσι. Δηλαδή και τα όσα είπε χθες, περισσότερο είναι έτσι για την κοινή γνώμη, για να δεν είναι ότι διαφοροποιεί το αποτέλεσμα.
1: Το αποτέλεσμα δεν μπορεί να το διαφοροποιήσει. Το γεγονός ότι η αρχή δεν αποδίδει ποινικές ευθύνες με τον ίδιο τρόπο που αποδίδονται οι ποινικές ευθύνες από δικαστήριον, επίσης ήταν γνωστό εξ υπαρχής.
0: Ναι.
1: Η αρχή ιδρύθηκε με τις εξουσίες τις οποίες τις έχουν δοθεί για να προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες και να ασκεί τις αρμοδιότητες της όπως τις έχει πράξει. Άρα εκείνο το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι αυτόν το οποίο του αποδίδεται ως θεσμική ευθύνη του ίδιου του Προέδρου και επιπλέον η ενδεχόμενη διάπραξη άλλων ποινικών αδικημάτων που του καταμαρτυρούνται, αυτόν είναι που τον δυσαρέστησε.
0: Ναι, αλλά είναι μια μόνο δημόσια τοποθέτηση. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν θα ληφθεί πουθενά υπόψη, έτσι, στη διάρκεια των ερευνών.
1: Εννοείται
0: αυτή
1: η δημόσια,
0: ναι,
1: τοποθέτηση
0: η θεσμή του,
1: χθες,
0: ναι.
1: Ασφαλώς όχι. Είναι για δημόσια κατανάλωση και ουσιαστικά είναι για να θέσει και ο ίδιος στη δημόσια σφαίρα τη δική του εκδοχή σε σχέση με την... τα απορίσματα της αρχής.
0: Ναι.
1: Και είπε και ο ίδιος ότι εναποθέτει ουσιαστικά την εμπιστοσύνη του στις ανακριτικές αρχές πλέον για να λάμψει αλήθεια. Αυτόν κατά λέξη δήλωσε, άρα υποβαθμίζει εντελώς τη σημασία του πορίσματος χθες και αναμένει πλέον την εξέλιξη των ποινικών διαδικασιών και των ανακρίσεων.
0: Ποινικές διαδικασίες που και εκεί δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τους επικεφαλείς της νομικής υπηρεσίας και αυτή την εξαίρεση που ήδη αποφάσισαν, αλλά την ίδια ώρα ένα συμβούλιο που ουσιαστικά υπόκειται, από όσο αντιλαμβάνομαι, στους ίδιους. Βρίσκεται ότι υπάρχει κόλλημα στην διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ή πιθανώς να από αυτή να διακυβεύεται και η αντικειμενικότητα, χωρίς αυτό να κρίνουμε οποιονδήποτε, έτσι, σε ένα γενικότερο πλαίσιο.
1: Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει συναγματική εκτροπή, με την εξής έννοια, ότι είναι γνωστό ότι οι εξουσίες αυτές και προκύπτουν και από το ίδιο το πόρισμα έχουν τεθεί στο Γενικό Εισαγγελέα και στον Εύφορο Φορολογίας. Στον ΜΕΝ Εύφορο Φορολογίας για να εξετάσει και να διερευνήσει την πιθανή διάπραξη φορολογικών αδικημάτων. Στο ΔΕ Γενικό Εισαγγελέα καθηκόντος για να μελετήσει και να δώσει οδηγίες σύμφωνα στο πλαίσιο των ανακριτικών και να συντονιστεί μάλλον μαζί με την αστυνομία για να διεξάγουν τις ανακριτικές εξουσίες και αρμοδιότητες τους για να αποφασιστεί καταληκτικά από τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα κατά πόσο προχωρούν ή δεν προχωρούν ποινικές διώξεις. Εκείνο που προκύπτει είναι ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο βοηθός του έχουν αυτοεξαιρεθεί, έχουν αρχικά εκχωρήσει την μελέτη και τη διερεύνηση του πορίσματος στο Εισαγγελικό Συμβούλιο, ένα συμβούλιο το οποίο δεν είναι θεσμοθετημένο πουθενά. Το Εισαγγελικό Συμβούλιο χθες ανακοίνωσε ότι ούτε καν θα διερευνήσει και θα μελετήσει το ζήτημα και παρέπεμψε αυτούσιον το πόρισμα που παραδόθηκε από την αρχή στο Υπουργικό Συμβούλιο για να διορίσει ποινικών ή ποινικούς
0: ανακριτές. Και αυτό δεν είναι ένα θέμα γενικότερο σε σχέση με τη λειτουργία του κράτους και των νόμων και των όσων ακολουθείτε.
1: Αυτό δημιουργεί σοβαρά ζητήματα. Ναι. Από τούτο και στο εξής είμαι σίγουρος ότι αυτό θα το βρίσκουμε μπροστά μας σε πολλές περιπτώσεις ως κακή σελίδα στο κράτος δικαίου, στη λειτουργία των θεσμών και στη λειτουργία της δημοκρατίας.
0: Ναι, ότι η νομική υπηρεσία απλά παρέμεψε χωρίς να κάνει αυτό που πρέπει και για
1: ακριβώς
0: αυτό για το οποίο προνοεί
1: το Σύνταγμα. Ο Γενικός Εισαγγελέας παρέμεψε μη θεσμοθετημένο όργανο για
0: και το θεσμοθετημένο, ναι, μετά πάλι δεν έκανε οποιαδήποτε έρευνα.
1: Και το

0: το κενό επίσης το οποίον προκύπτει είναι ότι και είναι πολύ καλά γνωστό ότι ο Γενικός Εισαγγελέας σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι εκείνος ο οποίος αποφασίζει κατά πόσον θα διωχθεί οποιοσδήποτε ή δεν θα διωχθεί για τους οποιοσδήποτε λόγους που ο Γενικός Εισαγγελέας κρίνει ως τέτοιους. Αυτόν το στοιχείο δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα. Παρά το γεγονός ότι έχουν δοθεί προς κατευθύνσεις για τις ποινικές ανακρίσεις, εν τούτης αυτό το ζήτημα παραμένει στα χέρια του, στην εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί κατά πόσον ο ίδιος θα το ασκήσει ή θα οριστεί κάποιος άλλος για να αποφασίσει για την, ενδεχόμενη ποινική δίωξη του οποιοδήποτε προσώπου. Αυτό το πράγμα είναι ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό, είναι ένα ζήτημα που αφήνει αμφιβολίες, είναι ένα ζήτημα που δημιουργεί περαιτέρω συζήτηση για το θέμα, είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί αμφισβητήσεις πλέον και γι' αυτόν εξάλλου μέρα με τη μέρα πληθαίνουν οι αναφορές από άλλους θεσμούς, από πολιτικά κόμματα και άλλους, οι οποίοι ουσιαστικά καλούν τον Γενικό Εισαγγελέα και τον βοηθό σε παρέτηση.
1: Ναι. Και θα δούμε. Εγώ αναμένω το διορισμό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι ένας, θα είναι ομάδα μάλλον, όπως βλέπουν τον ανακριτό, θα είναι εντός, θα είναι εκτός και ο χρόνος που θα χρειαστεί. Έχουν όλα τη δική τους σημασία και θα τα πούμε εκ νέου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χριστοφίδη.
0: Να
1: είστε καλά, σας χαιρετώ. Σταύρος Ανδρέας στην άλλη μας τηλεφωνική γραμμή, Γενικός Γραμματέας ΠΑΣΗ ΕΚΠΕΟ. Σήμερα είχαμε στάση εργασίας στον όρο μίσθιων εργαζομένων. Χθες ήταν πολύ ωραία συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών. Φαίνεται το οικονομικό κομμάτι να μην υπάρχει κοινή προσέγγιση των δύο πλευρών. Κύριε Ανδρέου, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Για πείτε μου λίγο, πού είναι η διαφωνία σας με το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Να σας πω. Η διαδικασία ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης του ορομίσθου και επενδυτικού προσωπικού έχει ξεκινήσει επί της ουσίας από την ημέρα που έχουμε επιδώσει στο Υπουργείο Οικονομικών τα αιτήματα της γενικής μας συνέλευσης, τα οποία δόθηκαν από τον Απρίλιο του 2025. Με την πάροδο των 14 μηνών δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πορεία του διαλόγου που έχει εξελιχθεί με το Υπουργείο Οικονομικών. Τη χθεσινή μέρα σε μια πολύ ωραία συνάντηση ξεκαθαρίστηκε ότι από πλευράς της κυβέρνησης δεν υπάρχει πρόθεση για την παραχώρηση αυξήσεων, γεγονός που για εμάς είναι στην προμετωπίδα των ετοιμάτων μας, αφού εκπροσωπούμε εργαζόμενους οι οποίοι λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό. Είναι εργαζόμενοι χαμηλόμισθοι, εργαζόμενοι που προσφέρουν χειρονακτική εργασία στα κυβερνητικά τμήματα, που δουλεύουν βάρδιες, Σαββατοκυρίακα και αργίες, και κατά την άποψή μας θα έπρεπε να αμείβονται με περισσότερα χρήματα.
1: Δεν έχει όμως την ίδια άποψη η κυβέρνηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Η κυβέρνηση, γι' αυτόν και η σημερινή 24ωρη απεργία, προσεγγίζει το ζήτημα των αυξήσεων με πολύ διαφορετικό τρόπο. Σας είπα ότι μας έχει ξεκαθαριστεί σε χθεσινή συνάντηση ότι δεν είναι στις προθέσεις της να δώσει γενικές αυξήσεις, κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το αποδεχθούν. Αφού σας έχω πει ότι εκπροσωπούμε εργαζόμενους που δεν βγάζουν το μήνα, που αμείβονται με 979 ευρώ στην πρόσληψη, με 1088 ευρώ στο εξάμηνο, που κατά την άποψή μας η εργασία που προσφέρουν και ο μισθός που παίρνουν δεν συμβαδίζει.
1: Ναι, ότι δεν μπορούν να το δώσουν λογικά, συλλογικά είναι ένα. Μπορούν να το εξετάσουν τι, ένα τμήμα, ένα περίπτωση ή καθόλου.
2: Όχι, κατά την χθεσινή συνάντηση δεν μας λέχθηκε ότι θα το δουν κατά περίπτωση. Στην ουσία μας έχουν ξεκαθαρίσει ότι το αίτημα που αφορά τις αυξήσεις μισθών δεν εξετάζεται από την κυβέρνηση.
1: Άρα που... τελειώνει, δεν έχει κάτι δηλαδή το οποίο μπορεί να συζητήσει η κυβέρνηση. Δεν
2: την χθεσινή, επί της ουσίας, η χθεσινή συνάντηση έχει επιβεβαιώσει το τέλος του δρόμου σε σχέση με το αίτημα μας για αυξήσεις. Γι' αυτόν και η σημερινή 24ωρη απεργία, γι' αυτόν και το υπόμνημα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας με
1: την παράκληση
2: να θέλετε να αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες που να θέσει ξανά τη συλλογική μας σύμβαση σε τροχιά συζήτησης και διαπραγμάτευση. Διότι με την προσέγγιση της κυβέρνησης της χθεσινή ότι δεν συζητά αυξήσεις, εμείς είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε και ίσως να εντείνουμε τις προσπάθειες μας και τα μέτρα που λαμβάνουμε, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να δικαιωθούν μέσα από τους αγώνες τους.
1: Με ποιο τρόπο θέλετε υπολογισμό και οι αυξήσεις να δίδονται εσείς, ποια είναι η πρότασή σας?
0: Κοιτάξτε, όταν...
1: Δηλαδή πάμε και λέμε, αντιλαμβάνομαι ότι είσαστε συγκεκριμένοι, δηλαδή αυξήσεις με...
2: καταρχήν τα αιτήματα μας αφορούν την τριετία 25-26 και 27.
1: Ναι.
2: Είχαμε θέσει μια πρόταση στην κυβέρνηση για 2% το 25, 3% το 26 και 3% το 27.
1: Μάλιστα.
2: Δεν πήραμε ποτέ άλλη εισήγηση από αυτή.
1: Μάλιστα. Πήραμε δεν
2: μια άρνηση και μια απόρριψη σε σχέση με το σύνολο των αιτημάτων μας που αφορούν αυξήσεις μισθών. Τούτο σας επαναλαμβάνω για τους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε και για εμάς ως συνδικαλιστικές οργανώσεις. Είναι απαγορευτικό, δεν μπορούμε να το δεχτούν. Οι εργαζόμενοι, το ρομίσιο κυβερνητικό προσωπικό προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση ως ο φτωχός συγγενής.
1: Ναι.
2: Το δημόσιο έχει ευθύνη για τους εργαζόμενους που εργοδοτεί.
1: Πώς είναι η ορομιστή?
2: Να τους αμείβει με έναν τρόπο, είναι πέραν των 8.000.
1: Μάλιστα.
2: Στην κυβέρνηση, και όπως σας είπα, είναι οι εργαζόμενοι τούτοι που αναλαμβάνουν κύρια χειρονακτικές εργασίες, που δουλεύουν μέσα στο κρύο, στη βροχή και στη ζέστη. Εργαζόμενοι οι οποίοι αναλαμβάνουν την καθαριότητα των κυβερνητικών κτηρίων, των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Εργαζόμενοι που ασχολούνται με τη φροντίδα ασθενών, με την ασφάλεια των παραλίων και των δασών. Εκτελούν δηλαδή για μας πολύ κρίσιμο ρόλο και δεν αμείβονται με αντίστοιχον τρόπο από τους εργοδότες τους.
1: Ναι.
2: Εάν μετά και από αυτήν την πρωτοβουλία, μετά από την 24ωρη απεργία, η προσέγγιση της κυβέρνησης παραμένει αρνητική.
1: Άλλαξε κάτι, άλλαξε σήμερα κάτι, σας μίλησε κάποιος, σας πήρε τηλέφωνο? Όχι, ήταν χτες η συνάντηση.
2: Σήμερα με την άφηξη μας των προεδρικών, οι αισίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων είχαν επίσκεψη και επίδωσαν το ψήφισμα τους, τις θέσεις τους στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος με τη σειρά του υποσχέθηκε ότι είχε ενημερώσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα επανέλθει.
1: Αλλά χθες ο Υπουργός δεν ήταν θέση και της κυβέρνησης. Φαντάζομαι δεν λειτουργεί από μόνος του ο Υπουργός Οικονομικός. Είμαστε ειλικρινείς σε αυτή τη. Ήταν χθες ο κύριος Κεραυνός ή ήταν κάποιος
2: άλλος? Ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου.
1: Ο Γενικός Διευθυντής. Μάλιστα, το ίδιο είναι. Δηλαδή δεν είναι από μόνος του που χειρίζεται. Ναι.
2: Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι εάν ζητήσαμε μάλλον καταρχήν να αναλάβει πρωτοβουλίες ο πρόεδρος, έτσι που να ανοίξει ξανά το παράθυρο του διαλόγου, διότι χθες με την προσέγγιση του Υπουργείου Οικονομικών τερματίστηκε ο διάλογος.
1: Σας έδωσα κάποια άλλα κινητρά πέρα από οικονομικά στο Υπουργείο?
2: Όχι, συζητήθηκε ένα πλαίσιο ετοιμάτων με το Υπουργείο Οικονομικών που αφορά 9 σημεία. Το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι το πρώτο αίτημα, το βασικό αίτημα των εργαζομένων έχει απορριφθεί από την κυβέρνηση, είναι εκείνο που μας αναγκάζει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει. Άρα, αν είχα να πω κάτι έτσι ως κατάληξη, ήταν να καλέσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να καλέσω την κυβέρνηση να επανεξετάσει το αίτημα των ρομίσεων και κυβερνητικού προσωπικού για αυξήσεις μισθών, αφού δεν μιλάμε σε καμιά περίπτωση για εργαζόμενους υψηλών μισθών.
1: Ναι.
2: Μιλούμε για εργαζόμενους που είναι στον κατώτατο, που το 30% τους ή αμείβεται μέχρι 1500 ευρώ.
1: Να ρωτήσω, μέχρι πότε θα δώσετε χρόνο? Γιατί από ό,τι με τα λεγόμενα σας αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξουν και άλλα μέτρα αν δεν εισακουστείτε.
2: Θα δώσουμε λίγες μέρες. Αυτόν περιγράφεται και μέσα από την επιστολή που επιδώσαμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μιλήσει με τον Υπουργό Οικονομικών και αν υπάρχει θετική προσέγγιση για διάλογο να μας καλέσει σε διάλογο. Δεν θα δώσουμε πολύ χρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Θα δώσουμε λίγες μέρες για να δούμε τις προθέσεις της κυβέρνησης. Εάν οι προθέσεις είναι αρνητικές, εδώ είμαστε, θα ενεργοποιήσουμε τις διαδικασίες μας και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας χωρίς να είναι οι απεργίες και η αναστάτωση αυτός σκοπός των συνδικαλιστικών οργάνωσεων.
1: Και θα είμαστε σε επικοινωνία και θα τα πούμε εκ νέου. Ευχαριστώ κύριε Ανδρέου, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
5: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
7: Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
8: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Αχ, καλοκαιράκι, πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό, 70, τι? Summer Sales, έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
10: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδι ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδι. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδι. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
11: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση της χρονιάς? Την Κυριακή 28 Ιουνίου, η Αγροκηπιά φιλοξενεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες της Κύπρου δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια απαιτητική διαδρομή με στόχο τον τίτλο του Πρωταθλητή Κύπρου. Ο αγώνας ξεκινά στις 3.30 το απόγευμα. Από τις 5 μέχρι τις 7, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τον τερματισμό με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή, μεταφέροντας όλο τον παλμό της δράσης. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Ζήσε την ένταση, νιώσε την αδρεναλίνη.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, θα δώσουμε συνέχεια στα εργασιακά. Θα πάμε τώρα στον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚΟ, κύριος Ανδρέας Μάτσας, μας ακούει. Κύριε Μάτσα, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου, να απολογούμε για την καθυστέρηση.
1: Εντάξει, συμβαίνουν. Σας έστειλα μήνυμα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε ραντεβού.
12: Ήμουν σε άλλο
1: τηλεοπτικό
12: σταθμό. Αλλά διασυνδέεται και το τι συνέβη και με την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.
1: Εντάξει, αλλά θέλω ένα σχόλιο.
12: Η όποια μικρή χρονική καθυστέρηση δεν αλλάζει την ουσία.
1: Ναι.
12: Εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Σωστό, αλλά θέλω ένα σχόλιο γιατί πριν μιλούσαμε και με τον κύριο Ανδρέου από πλευρά ΠΑΣΙΕΚΠΕΟ για τους ορομήσιους, μιας και σήμερα ήταν και η μέρα. Και θα ήθελα έτσι ένα γενικό σχόλιο και από πλευρά σας, κύριε Μάτσα, γιατί είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε το θέμα. Δεν υπάρχει υποχώρηση από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών στη σχέση με το πρώτο αίτημα από τα 9 για διαφοροποίηση των οικονομικών απολαβών.
12: Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα οι ορομήσεις έχουν εκφράσει την έντονη ανάγκη να ανανεωθεί καταρχάς η συλλογική τους σύμβαση, θέτοντας μια σειρά από αιτήματα που διασυνδέονται και με την δυνατότητα κάλυψης βασικών βιοποριστικών αναγκών μέσα από την βελτίωση των μισθολογικών τους απολαβών. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα εργαζομένων θεωρείται η πιο αδικημένη μισθολογικά. Μια μεγάλη μερίδα αυτών των εργαζομένων
1: 8.000 που έκαναν
12: απεργία λαμβάνουν εισόδημα κοντά στον κατώτατο μισθό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη και είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε και με τον Υπουργό Οικονομικό.
1: Χθες δεν πήγαινε καλά η συνάντηση πάντως. Θα δούμε αν θα υπάρξει διαφοροποίηση.
12: Ήταν με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργού.
1: Ναι.
12: Οικονομικό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεκμηριωμένα τα αιτήματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν διεκδικούν οτιδήποτε το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας είτε της πραγματικότητας είτε της τεκμηρίωσης. Χρειάζεται να καθυστερήσει η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Ξεκινώντας από αυτό το σημείο αναφοράς, θα δούμε μέσα από τον διάλογο με τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών που θα οδηγηθεί όλη η κατάσταση.
1: Για πείτε μου, τι θα γίνει μέχρι το Σεπτέμβρη και θα διαφοροποιήσει τα δεδομένα στο συνταξιοδοτικό, ώστε πιθανώς να υπάρχει και κατάληξη? Ο Υπουργός ευελπιστούσε ότι θα υπάρξει εντός Ιουλίου. Δεν ήταν κάτι που όλοι το βλέπαμε νομίζω και το αντιλαμβανόμασταν. Έγινε προσπάθεια, αλλά θα γίνουν τόσα πολλά μέσα στους επόμενους 2 μήνες για να έρθείτε κοντά οι πλευρές?
12: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι αυτό που αναμένεται να επιτευχθεί το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τον Σεπτέμβριο είναι να επανατοποθετηθούμε όλοι στην ίδια βάση.
1: Ναι.
12: Από εκεί που ξεκινήσαμε.
1: Μάλιστα. Δηλαδή,
12: Ο στόχος τέθηκε από κοινού εξ αρχής για να πετύχουμε την επάρκεια στις συντάξεις. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που η επάρκεια στις συντάξεις προκύπτει ή μπορεί να προκύψει μέσα από την προσέγγιση και την μεταρρύθμιση όλων των πυλώνων που συνθέτουν το συνταξιοδοτικό σύστημα, η όποια μονόπλευρη ή μητελής προσέγγιση δεν μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου.
1: Ωραία, αυτό άλλαξε με την έννοια ότι θα δείτε όλες μαζί τις παραμέτρους ή πάλι θα το πάρουμε επιμέρους, όπως θέλει η κυβέρνηση.
12: Θα δούμε παραμέτρους, γιατί ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αν πάει αποσπασματικά ενώπιον της Βουλής, τότε το μόνο που θα επιτευχθεί θα είναι η επιπρόσθετη καθυστέρηση. Δεν μπορεί να μιλάμε για μεταρρύθμιση αν δεν αξιοποιήσουμε όλους τους πυλώνες.
1: Κύριε Μάτσα, δεν ήταν η θέση σας από την αρχή αυτή?
12: Ήταν η θέση μας και παραμένει. Ναι,
1: μάλιστα. Άρα ενώ ο Υπουργός την αποδέχθηκε και θα αλλάξει κάτι, γιατί του Υπουργού δεν είναι αυτή η θέση.
12: Η θέση της κυβέρνησης
1: είναι ότι
12: θα πάμε σταδιακά.
1: Ναι.
12: Εμείς δώσαμε διέξοδο σε αυτή την προσέγγιση και είπαμε ότι η εφαρμογή, η σταδιακή εφαρμογή, αν κριθεί αναγκαία, είναι ένα ζήτημα. Ο σχεδιασμός, ο οποίος θα πρέπει να είναι συνολικός, είναι κάτι άλλο. Και είπαμε ότι σχεδιάζουμε συνολικά την μεταρρύθμιση, ακόμη και αν η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει τμηματικά. Άρα είμαστε στο στάδιο του σχεδιασμού. Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της επάρκειας των συντάξεων μόνο με τον πρώτο πυλώνα, που είναι η μεταρρύθμιση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπολείπεται κατά πολύ αυτού το οποίο μπορεί να είναι αποδεκτό σε σχέση με την επάρκεια στις συντάξεις. Ας μην ξεχνάμε ότι 35% των συνταξιούχων μας σήμερα βρίσκονται είτε κάτω είτε πολύ κοντά στο όριο της στόχευσης. Άρα η στόχευση είναι πολύ συγκεκριμένη, λαμβάνοντας υπόψη για το γεγονός ότι δεν μεταρρυθμίζουμε μόνο για τους σημερινούς συνταξιούχους, δεν μεταρρυθμίζουμε μόνο για τους επόμενους αυτούς που ακολουθούν, μεταρρυθμίζουμε το σύστημα για τις επόμενες αρκετές γενιές. Μια μεταρρύθμιση δεν γίνεται για τα επόμενα μερικά
1: εννοείται και πρέπει να έχει γερά θεμέλια. Το ζητούμενο είναι αυτή την ώρα τι διαφορετικό, εγώ αλήθεια δεν το αντιλαμβάνομαι, θα γίνει μέχρι τον Ιούλιο, το Σεπτέμβριο, αφού η θέση σας, δηλαδή θα διαφοροποιήσει η ΣΕΚ τη θέση της, κύριε Ματσά?
12: Όχι. Η θέση της ΣΕΚ και του συνδικαλιστικού κινήματος ενισχύει τη συζήτηση. Ενισχύει αυτό το οποίο πολύ σωστά και δεικτικά έχετε μόλις σημειώσει. Πρέπει να ενισχύσουμε τα θεμέλια. Και επειδή χτίζουμε το οικοδόμημα που ονομάζεται συνταξιοδοτικό σύστημα, δεν μπορεί τα θεμέλια να μην στηρίζονται στους τέσσερις βασικούς πυλώνες.
1: Μάλιστα.
12: Είναι ο πυλώνας που αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο πυλώνας που αφορά τη ταμεία προνοίας για να μπορέσουμε να δώσουμε την επιπρόσθετη όθηση ενίσχυση στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα. Είναι ο τρίτος πυλώνας που αφορά την ιδιωτική ασφάλιση, έτσι ώστε να ρυθμίσουμε και αυτή την εναλλακτική δυνατότητα, η οποία μπορεί να δώσει περαιτέρω ενίσχυση στους εργαζόμενους που επιλέξουν αυτό το συμπλήρωμα. Και είναι και ο πυλώνας 0, ο τέταρτος πυλώνας, ο οποίος αφορά την κοινωνική παρέμβαση του κράτους, εκεί όπου τεκμηριωμένα θα χρειαστεί να υπάρξει ένα συμπλήρωμα στις ελάχιστες συνεισφορές, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι και αυτοί οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν επαρκείς συντάξεις. Ναι. Άρα αν απομονώσουμε έναν από αυτούς τους πυλώνες, αντιλαμβάνεστε ότι το οικοδόμημα δεν μπορεί να στηθεί και καταραίει.
1: Ναι.
12: Είναι γι' αυτό που είμαστε έντονοι. Από εκεί και πέρα πρέπει να σημειώσουμε κάτι άλλο, κυρία Παπαντονή, που είναι επίσης σημαντικό. Τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα. Έχετε δει κάποιο προσχέδιο?
12: Αναμένεται ότι, καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι αυτό το οποίο έχει διαφοροποιηθεί στην τελευταία συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος είναι η αρχική πρόθεση να δινόταν σε εμάς το νομοσχέδιο και παράλληλα να εγκρινόταν από το Υπουργικό Συμβούλιο και να κατατεθόταν στην Βουλή. Αυτή τη στιγμή θα δοθεί σε εμάς το νομοσχέδιο τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε να συζητηθεί σε βάθος, να δούμε ενισχυτικά ποιότητα είναι τα στοιχεία τα οποία μπορούμε να συμπεριλάβουμε μέσα από μια προσπάθεια να έχουμε όσο το δυνατόν πιο κοινά αποδεκτές ρυθμίσεις για να κατατεθεί πλέον ολοκληρωμένα ή όσο πιο ολοκληρωμένα γίνεται στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δώσουμε κάτι ημιτελές, ήταν σαφής η τοποθέτηση και της Προέδρου της Βουλής στην προχθεσινή συνάντηση που είχαμε μαζί της.
1: Ναι, που σας επισκέφθηκε, ναι.
12: Ναι, αν δοθεί κάτι ημιτελές, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει ανάγκη περαιτέρω χρονοτριβής λόγω των συζητήσεων που θα γίνουν στην Βουλή. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι διαφαίνεται ότι και τα πολιτικά κόμματα, τα κοινοβουλευτικά κόμματα, έχουν αντιληφθεί ότι για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε με επάρκεια το συνταξιοδοτικό σύστημα, τη μεταρρύθμιση και να πετύχουμε τον βασικό στόχο που είναι η δυνατότητα παραχώρησης επαρκών συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, χρειάζεται, επιβάλλεται και ο δεύτερος πυλώνας που αφορά τα
1: δεν προτίθεται, συγγνώμη που επιμένω κιόλας, αλλά η πληροφόρησή μου είναι ότι τόσο η εργοδοτική πλευρά δεν είναι κοντά σε αυτό, αλλά και η κυβέρνηση φαίνεται να μην καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Γι' αυτό είμαι λίγο επιφυλακτική. Γι' αυτό ρωτάω αν ακούσατε κάτι περισσότερο ή πήρατε κάποια δέσμευση. Ναι.
12: Επειδή διαπραγματευόμαστε για
1: σωστό.
12: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, σωστό. Η διαπραγματεύση.
12: Μέσα
1: ναι.
12: από τη διαπραγμάτευση διατηρούνται ισορροπίες. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές οι οποίες μπορούν να προσεγγίσουν με την ίδια επάρκεια τα ζητήματα που είναι ανοιχτά. Θεωρώ ότι μέσα από τον σωστό χειρισμό και την ολοκληρωμένη προσέγγιση μπορούν να δημιουργηθούν εκείνες οι αναγκαίες και ικανές συνθήκες, οι απαραίτητες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να κατατεθούν ενώπιον της Βουλής ολοκληρωμένα τα νομοσχέδια. Σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκάσουμε την Βουλή των Αντιπροσώπων, τα κοινοβουλευτικά κόμματα, να κάνουν αυτό το οποίο δεν θα έχουμε πετύχει να κάνουμε εμείς. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα οδηγήσει σε μια περαιτέρω χρονοτριβή της όλης
1: ναι,
12: διαδικασίας.
1: Και δεν θα είναι, θα μπουν άλλα πράγματα στη μέση. Τώρα να μην αναφερθώ και σε παρόμοιο σε σχέση με το σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που είχαμε κάτι παρόμοιο. Νομίζω ότι δεν πρέπει η Βουλή να είναι αυτή που θα κάνει τις διεργασίες, αλλά
12: οτιδήποτε,
1: να βρίσκει μπροστά της. Ναι.
12: Κυρία Παπαντονίου, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το χαίρομαι γιατί είστε θειασότης αυτής της προσέγγισης. Όχι της δικής μου, του συστήματος, του τρόπου λειτουργίας του συστήματος. Έχουμε μια ευλογία σε αυτόν τον τόπο. Να υπάρχει ένα καλά δομημένο και σε επίπεδο λειτουργίας σύστημα εργασιακών σχέσεων, τριμερούς συνεργασίας, κοινωνικού διαλόγου. Η εμπειρία έχει δείξει διαχρονικά ότι στις περιπτώσεις που ο κοινωνικός διάλογος δεν αξιοποιήθηκε με επάρκεια έτσι ώστε να κατατίθενται ολοκληρωμένες εισηγήσεις, νομοσχέδια, πολιτικές στην Βουλή, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο πολύπλοκα, ακόμη πιο δύσκολα και ακόμη πιο χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι με την δίμηνη αυτή παράταση η οποία δόθηκε μπορούν να δημιουργηθούν και ευελπιστώ ότι θα επιβεβαιωθούμε στην συνέχεια της συζήτησης, στην εξέλιξη των πραγμάτων οι προϋποθέσεις ναι. έτσι ώστε να καταθέσουμε κάτι ολοκληρωμένο στην Βουλή, τουλάχιστον στο πλαίσιο αυτού για το οποίο συνεννοηθήκαμε όλοι οι κοινωνικοί εταίροι όταν ξεκινούσαμε αυτή την προσπάθεια.
1: Έχω και μια τελευταία ερώτηση. Το ΤΑΜΙΟ, γιατί άκουσα από την εργοδοτική πλευρά έτσι μια τοποθέτηση. Ταμεία προνοίας για σας είναι σημαντικά?
12: Τα ταμεία προνοίας είναι ο δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών που χωρίς αυτή την διασύνδεση με την μεταρρύθμιση
1: ναι.
12: δεν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος. Αυτό είναι σαφές και ξεκάθαρο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι προσέγγισης του συγκεκριμένου ζητήματος. Πρέπει να σημειώσουμε και να επενθυμίσουμε ότι ο θεσμός των ταμείων προνοίας προκύπτει κυρίως μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις.
1: Που οι συλλογικές συμβάσεις έχουν... είναι και μέσα από την Ευρώπη, τα λέγαμε. Το
12: έχουμε,
1: θέμα είναι
12: ακριβώς. Ναι. Έχουμε συγκεκριμένη, πέρα από την υποχρέωση του κράτους, είναι μια εκκρεμότητα η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί. Βρίσκεται ενώπιον της, στη διαδικασία του.
1: Εντάξει, υπάρχουν διαφορετικές νομικές ερμηνείες.
12: Ελέγχου. Ναι. Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί σε σχέση με την επαρκεία των μισών
1: ναι.
12: και την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων. Είναι στη διαδικασία του νομοτεχνικού ελέγχου. Πρέπει να κατατεθεί αμέσως μετά τις διακοπές του καλοκαιριού στην Βουλή για να ψηφιστεί. Είμαστε περίπου 2 χρόνια πίσω από το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε υπάρχει μια δυνατότητα επέκτασης και του θεσμού των Ταμείων Προνοίας. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η δυνατότητα παραχώρησης συμπληρωματικού Ταμείου Προνοίας για να καλύψει το σύνολο των εργαζομένων, για να μπορέσουμε να έχουμε επάρκεια στις συντάξεις, η οποία θα προκύπτει και μέσα από τα συμπληρωματικά ταμεία προνοίας και μέσα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έχουμε συγκεκριμένη εισήγηση, υπάρχει τρόπος να διευθετηθεί και αυτή η εκκρεμότητα, και θα προσπαθήσουμε μέσα από την διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε και αυτό το ζήτημα να ξεπεραστεί.
1: Το καλοκαίρι έχουμε ειδήσεις και τα εργασιακά θα είναι νομίζω στο επίκεντρο και θα τα λέμε και συχνά, μακάρι να υπάρχει πρόοδος μέσα από την διαβούλευση για να δίνουμε και εικόνα. Κύριε Μάτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Έχουμε κάνει για κάποιο λόγο μεγάλο διάστημα.
1: Να μιλήσουμε.
12: Δημόσια. Ελπίζω ότι
1: να σας
12: θα
1: πω κάτι.
12: Αυτό έλεγα.
1: Αυτό έλεγα και στην κυρία Μύρια Βασιλείου προχθές που την φιλοξενούσα. Ήταν οι εκλογές. Και όλα τα άλλα ήρθαν σε δεύτερη μοίρα. Πριν ξαναρχίσει, γιατί τώρα θα ξαναρχίσει η συζήτηση για τις προεδρικές, έχετε περιθώριο και έχουμε περιθώριο να παρουσιάσουμε τα καθημερινά ζητήματα που αφορούν όλους μας και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις.
12: Θα έχετε πολλά να μας ρωτήσετε και για αυτό που θέλετε. Οπότε είμαστε στην διάθεση.
1: Βεβαίως, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Οι εκλογές μπορεί να αφορούν όλο τον κόσμο, αλλά η καθημερινότητα είναι πολύ πιο σημαντική και τα ζητήματα, ειδικά τα των οικονομικών κάθε νοικοκυριού, είναι σημαντικότατα. Θα
12: είναι
1: τα λέμε.
12: Είναι σημαντική η δυνατότητα, για να κλείσουμε με αυτό που ξεκινήσαμε, είναι σημαντική η δυνατότητα που πρέπει να δίνεται με αλφαϊότητα, γι' αυτό είναι και ο ρόλος ο δικός μας ως συνδικαλιστικό κίνημα, ως ΣΕΚ, να δημιουργούμε τις δυνατότητες έτσι ώστε να εδραιώνεται και η αξιοπρέπεια και η ποιότητα στην απασχόληση, τόσο σε σχέση με το περιβάλλον εργασίας, όσο βέβαια και με τις μισθολογικές και άλλες απολαβές. Και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο είμαστε έντονοι και πολύ συγκεκριμένοι και σε σχέση με την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, αλλά παράλληλα και με αυτό που διεκδίκησαν σήμερα με την απεργιακή κινητοποίηση και η ορομήση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
1: Ευχαριστώ. Κύριε Μάτσα, καλό μεσημέρι να έχετε. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε σύντομα. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Είναι ένα επίσης θέμα που παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες και ήθελα να το δούμε και από την εκπομπή και θα το παρακολουθούμε και σύμφωνα με την εξέλιξη. Είναι μετά από διαδικασία που έκαναν οι γονείς έφηβης αθλήτριας του μπάσκετ, η οποία έμεινε εκτός εθνικής με κριτήρια τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι είναι υποκειμενικά, αλλά με δεδομένα βάση της δράσης της και όλοι όσοι γνωρίζουμε έστω και τα βασικά από την καλαθόσφαιρα αντιλαμβανόμαστε ότι τα δεδομένα μιας χρονιάς, όπως τα μαζί και τα πόσα καλάθια πέτυχε και όλη την διαδικασία, μπορεί να κρίνουν σε κάποιες των περιπτώσεων αν έχει θέση ή όχι στην εθνική ομάδα. Έχουμε τον πατέρα της αθλητρίας, γιατί υπάρχει συνέχεια, υπάρχει και κινητοποίηση των αρμοδίων, ομοσπονδίων. Θα δούμε άμα κατά πόσον έκαναν τα διαβήματα που έπρεπε. Καλό σας μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου.
1: Θέλησα να δώσω έτσι ένα γενικό για να μου πείτε εσείς αυτή την ώρα μετά την πρώτη σας επιστολή διαμαρτυρίας αν υπήρχαν περισσότερες εξηγήσεις γιατί η κόρη σας έμεινε εκτός.
13: Κύριε Παπαντονίου, θέλω καταρχάς να αναφέρω ότι αυτή θα είναι η τελευταία δημόσια παρέμβαση μας επί του θέματος, όχι επειδή λάβαμε ικανοποιητικές απαντήσεις. Ίσα-ίσα έχουμε πρόθεση να ζητήσουμε πρόσθερες γραπτές διευκρινήσεις από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας επί συγκεκριμένων ζητημάτων που θέσαμε στην αρχική μας επιστολή. Απλά θεωρούμε ότι σε κάποια φάση πρέπει να επιτρέψουμε και στην κόρη μας να γυρίσει στην καθημερινότητα. Υπέστη μια, κατά την άποψή μας, αδικία, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε με τη ζωή μας και να δούμε την επόμενη μέρα.
1: Ελπίζω να συνεχίσετε όμως να διεκδικείτε ξεκάθαρες απαντήσεις όχι μόνο για τη δική σας κόρη αλλά και για τα παιδιά σε καθημερινή βάση που επιλέγονται να γίνεται αυτό με ορθά κριτήρια και ας μην γίνεται δημόσια.
13: Μα αυτή ήταν η πρόθεσή μας από την αρχή. Δεν ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία για να μπει η κόρη μας φέτος στην εθνική ομάδα. Αντιθέτως, ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία πρώτον για να δείξουμε στην ίδια ότι δεν αποδεχόμαστε την αδικία και κατά δεύτερο λόγο γιατί πρέπει επιτέλους να υιοθετηθούν αξιοκρατικά κριτήρια και να διασφαλίζεται η ισονομία στην επιλογή των εθνικών ομάδων. Δεν είναι δυνατόν στη βάση της υποκειμενικότητας να γίνονται κατάφορες αδικίες εις βάρος αθλητών και αθλητριών και εγώ είμαι βέβαιος επειδή παρακολουθώ αθλητισμό και είμαι στον χώρο για πάρα πολλά χρόνια ότι και στη συγκεκριμένη κλίση η κόρη μας δεν ήταν η μοναδική αθλητρία που αδικήθηκε.
1: Γιατί γίνεται, λοιπόν, υπήρχε ικανοποιητική δεύτερη τοποθέτηση σε σχέση με τα κριτήρια σας έπεισαν ή πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση αυτού του τρόπου επιλογής όπως λέτε και εσείς να είναι βάση στοιχείων, ένα, δύο, τρία, αυτά ή είναι ένας προπονητής, μια προπονήτρια που αποφασίζει ποιους θέλει γύρω του, πώς γίνεται αυτό?
13: Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν κύριε Παπαντονίου. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι, υπάρχει ένα application, επίσημο application, μια επίσημη εφαρμογή που καταγράφει κάποια σταριστικά στοιχεία.
1: Μάλιστα.
13: Αλλά επειδή στην Κύπρο δυστυχώς όταν ξεκινούμε να κάνουμε κάτι δεν το κάνουμε ολοκληρωμένα, αυτή η εφαρμογή επικεντρώνεται μόνο στους πόντους. Στην προκειμένη περίπτωση, εάν αυτή η εφαρμογή κάλυπτε όλες τις σταριστικές κατηγορίες, οι προπονήτριες θα είχαν πολύ μικρό περιθώριο να πράξουν κατά το δοκούν. Αυτό πρέπει να αλλάξει και είναι κάτι που πρέπει να το δει και η Ομοσπονδία. Το δεύτερο που πρέπει να δουν στην Ομοσπονδία είναι κατά πόσον είναι συμβατό, σωστό και θεμητό προπονητές ή προπονήτριες που είναι σε ομάδες να είναι ταυτόχρονα προπονήτριες σε εθνικές ομάδες.
1: Άρα μου λέτε ότι αν είναι ίδιες ίσως να έχουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση αθλήτριες ή αθλητές της ομάδας τους.
13: Δεν υποστηρίζω ότι γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά για να διασφαλίζεται η ισονομία νομίζω ότι πρέπει να υιοθετηθούν κάποια πιο αξιοκρατικά μέτρα και στο κομμάτι που αφορά την επιλογή των προπονητών που βρίσκονται στις εθνικές ομάδες. Είναι αυτό που λέτε και φορές και για τη γυναίκα του Κέσσα.
1: Η Ομοσπονδία, αντιλαμβάνομαι, η Ομοσπονδία τι λέει?
13: Η Ομοσπονδία απάντησε με γραπτή επιστολή. Εμάς, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν μας ικανοποίησαν. Ξέρω ότι δεν θα άφηναν τις προπονήτριες εκτεθειμένες, δεν το αφέβαλα στιγμή, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να καταλάβουν και ήδη ότι πρέπει σε κάποια φάση να διασφαλίσουν ότι υπάρχει αντικειμενικότητα σε ό,τι αφορά την επιλογή των αθλητών που εκπροσωπούν την εθνική ομάδα. Αν μου επιτρέπετε σε αυτό το σημείο, γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ δίκαιος, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΚΟΑ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να το πράξει, επέδειξε ενδιαφέρον και την μέγιστη δυνατή ενσυναίσθηση, ασχολήθηκε με το θέμα και τον ευχαριστώ γι' αυτό, όπως και τον νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα αύριο, ο οποίος επέδειξε γι' αυτό σοβαρό ενδιαφέρον και είμαι βέβαιος ότι θα πράξει ό,τι είναι δυνατό και να διασφαλίσει ότι δεν θα συμβούν στο μέλλον ανάλογες αδικίες.
1: Ίσως να γίνει και αυτή η αρχή που λέτε για διαφοροποίηση των δεδομένων σε σχέση με την επιλογή.
13: Απλά, ναι, συμφωνώ. Απλά να προσθέσω κάτι. Αντιθέτως, και οφείλω να το εκφράσω αυτό το πράγμα, δεν επέδειξε την ίδια ενσυναίσθηση ο απερχόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος σε δηλώσεις του προχθές σε τηλεοπτικό σταθμό έκανε αναφορές και ώστε ότι δεν τελειώνει τον μπάσκετ με μια αποτυχία, πρέπει να σταματήσουμε τον μπάσκετ, είπε χαρακτηριστικά, με μια αποτυχία. Μα ποιος είπε στον απερχόμενο πρόεδρο ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση? Ίσα-ίσα, το αντίθετο συμβαίνει. Επίσης είπε ότι παίζουν και άλλα πράγματα στο παιχνίδι, όπως μοριοδότηση και ενδεχόμενες υποτροφίες. Θέλω να τον διαβεβαιώσω τον απερχόμενο πρόεδρο ότι η έγνοια μας από την πρώτη στιγμή ήταν να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της κόρης μας και να την βοηθήσουμε να καταλάβει ότι δεν ανεχόμαστε την αδικία και δεν σκεφτόμασταν ούτε υποτροφίες, ούτε μοριοδοτήσεις, ούτε οτιδήποτε
1: σημαίνει. Να σας ρωτήσω, μπορεί υπάρχει περιθώριο να κινηθείτε νομικά? Το ψάξατε?
13: Το έχουμε ψάξει βεβαίως. Στην παρούσα φάση όμως, κυρία Παπαντονίου, αυτό που προέχει είναι να δοθούν από την Ομοσπονδία πιστικές απαντήσεις, να ληφθούν κάποια μέτρα, κάποιες δικλείδες που να διασφαλίζουν ότι δεν θα συμβούν ανάλογες αδικίες στο μέλλον, και νομίζω ότι είναι καιρός και τα σωματεία που ενεργοποιούνται στον χώρο της καλαθόσφαιρας να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους, γιατί ακούμε πολλά να συμβαίνουν, αλλά δυστυχώς δεν βγαίνουν στο φως. Εμείς απλά επιλέξαμε τη δεδομένη στιγμή ως γονείς να δώσουμε δημοσιότητα σε αυτό το θέμα, γιατί ήμασταν βέβαιοι ότι αν δεν το πράττουμε δεν θα δημιουργείται αυτή η κατάσταση που έχουμε μπροστά μας τώρα, που ενδιαφέρθηκαν κάποιοι άνθρωποι για αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό από μόνο του νομίζω είναι σημαντικό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα και βλέπω και τα μηνύματά σας. Υπάρχει μια καταγγελία. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Ομοσπονδίας για τα δεδομένα, και ίσως η καταγραφή, άμα γίνεται γραπτός, σε σχέση με τις επιλογές, γιατί υπάρχει και παρασκήνιο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πίσω από τις συγκεκριμένες επιλογές έχω στοιχεία και ονόματα τα οποία ψάχνει, γι' αυτό και θέλησα να το φέρω στο φως της δημοσιότητας, ψάχνει η Ομοσπονδία σε σχέση με κινήσεις συγκεκριμένες που γίνονται αυτή την ώρα και πιέσεις προς συγκεκριμένες ομάδες. Είναι καλό να τα δίνουμε. Μπορεί κάθε προπονητής να κάνει ό,τι θέλει, και συμφωνώ μαζί σας με το μήνυμα που στείλατε, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι βάση ορθών κριτηρίων. Δεν θα έβγαζα χωρίς να έχω ψάξει το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Είναι εδώ η καλή συνάδελφος η Δωρήτα Γιαννάκου. Έχουμε ένθετο επιχειρήν σήμερα.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό, αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνει. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
17: bicelcypress.com. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
18: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε μάτς ντέρμπι. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
19: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
18: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
20: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
21: Το έφτιαξες κι αυτό.
0: και την πόρτα και τον κήπο.
21: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
0: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
21: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
22: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.

0: αποφασίσεις.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
3: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
8: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ένθετο επιχειρήν. Δωρίτα Γιαννάκου, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι Οριάννα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δασμό που είναι έτσι σε κάθε δέμα αξίας μέχρι και 150 ευρώ για προϊόντα από τρίτες χώρες και κυρίως από την Ασία, όπου υπάρχουν έτσι πολλές παραγγελίες, πολλά πακέτα από τους Κύπριους και από τους Κύπριους καταναλωτές. Το θέμα όμως αφορά, κυρίες και κύριοι, και τις επιχειρήσεις και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς με τις μαζικές έτσι παραγγελίες δημιουργείται σύμφωνα με την Κομισιόν και ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Γι' αυτά θα μας μιλήσει σήμερα ο κύριος Ανδρέας Ανδρέου, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ. Κύριε Ανδρέου, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
9: Σε λίγες μέρες, δηλαδή με την έλευση του Ιουλίου, θα μπει ο προσωρινός δασμός, θα τεθεί σε ισχύ για δέματα αξίας μέχρι και 150 ευρώ, καθώς να πούμε ότι για δέματα άνω των 150 ευρώ ισχύουν ήδη δασμολογικές επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές. Μιλάμε για ένα προσωρινό δασμό, έτσι, από τρίτες χώρες και κυρίως από την Ασία, για πακέτα τα οποία εισέρχονται στην Ευρώπη.
10: Πολύ σωστά. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 382 του 2026 καταργεί την απαλλαγή δασμών για εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων ή εισαγωγών μικρής αξίας, όπου υπήρχε ένα όριο των 150 ευρώ.
9: Είναι περίπου...
10: Ναι, πείτε μου. Σε όλα τα κράτη-μέλη, άρα δεν είναι κυπριακό φαινόμενο, θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη και φέρνει αρκετές αλλαγές στον τρόπο που έχουμε μάθει κυρίως οι καταναλωτές να ψωνίζουν από το διαδίκτυο.
9: Και μιλάμε, κύριε Ανδρέου, για το κόστος, πώς θα φτάνει το κόστος αυτού του προσώρητου νέου ευρωπαϊκού δασμού.
10: Στην ουσία... υπάρχουν αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες σιγά σιγά θα τις αντιληφθεί και ο καταναλωτής και θα μπορούν και τα τελωνία να τις διευκρινίσουν καλύτερα. Στην ουσία θα υπάρχει μια επιπρόσθετη χρέωση 3 ευρώ για μικρά πακέτα έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρώπης. Όπως έχετε πει, κυρίως είναι από την Ασία, αλλά επηρεάζουν τις συνεπακολούθα και εισαγωγές και από άλλες τρίτες χώρες που πιθανόν να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο.
9: Και το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι πολλές οι πλατφόρμες και οι δημοφιλείς, θα λέγαμε, πλατφόρμες για τους Κύπριους καταναλωτές που γίνονται παραγγελίες συνεχώς.
10: Ναι, συνεχώς. Βλέπουμε μια ότι η Ευρώπη αναγκάστηκε να κάνει αυτή την κίνηση γιατί υπήρχε μια τεράστια αύξηση των πακέτων που έρχονταν στην Ευρώπη. Βλέπαμε δισεκατομμύρια πακέτα τα οποία έρχονταν, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια πακέτα το 2025, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία μπαίναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας μικρή αξία, υποφελούνταν την απαλλαγή από τις φορολογικές υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες πουλούσαν παρόμοια ανταγωνιστικά προϊόντα και ήταν υποχρεωμένες να πληρώνουν δασμούς για τις πρώτες ύλες, να συμμορφώνονται με διάφορους κανονισμούς, περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και πάρα πολλά. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε παρατηρήσει ότι σε κάποια από αυτά τα προϊόντα τα οποία έρχονταν κυρίως από την Ασία υπήρχε και θέμα ασφάλειας προϊόντων, δηλαδή σε αρκετούς ελέγχους που γίνονταν σε αυτά τα προϊόντα ένα μεγάλο ποσοστό των εισαγόμενων αυτών προϊόντων δεν συμμορφώνονταν με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Μπορεί να μην είχαν θέμα ασφάλειας πάντα, αλλά να υπήρχε θέμα σήμανσης ή κάποιες άλλες πιστοποιήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και για τη σωστή πληροφόρηση του Ευρωπαίου καταναλωτή.
9: Και τώρα αυτά που αναφέρατε με τα θέματα ασφάλειας πέραν των δασμών έχουν τεθεί και αυτά σε συγκεκριμένα πλαίσια ούτως ώστε να μπαίνουν στο ίδιο γκαλούπι με όσα ισχύουν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
10: Στη μεταβατική περίοδο που βρισκόμαστε τώρα, θεωρώ αν δεν επιληθεί μέχρι το 28, τότε σίγουρα θα επιληθεί μετά το 28, που θα γίνει ένα ενοποιημένο σύστημα εισαγωγών ευρωπαϊκών, όπου θα πρέπει όλοι να δηλώνουν τις ίδιες περίπου πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα τους.
9: Ασιατικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
10: Και ασιατικές, ναι. Οι ευρωπαϊκές είναι υποχρεωμένες και τα πληρούν για να μπορέσουν να πάρουν άδεια λειτουργίας και να μπορούν να κυκλοφορήσουν τα προϊόντα τους στις αγορές τους και συνεπακόλουθα στην ευρωπαϊκή αγορά.
9: Διαπιστώθηκαν, έγιναν καταγγελίες ότι επιχειρηματίες αγόρασαν έτσι μαζικά από συγκεκριμένες πλατφόρμες το τελευταίο διάστημα πριν ακόμα να τεθεί σε εφαρμογή αυτός ο προσωρινός ευρωπαϊκός δασμός των 3 ευρώ ανά είδος εμπορεύματος. Έγιναν τέτοιου είδους καταγγελίες?
10: Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο υπόψη μας, αλλά είναι γεγονός ότι και πάρα πολλές επιχειρήσεις αγόραζαν από αυτές τις πλατφόρμες. Συνήθως όμως οι επιχειρήσεις αγόραζαν προϊόντα μεγαλύτερης αξίας από τα 150 ευρώ, άρα έμπαιναν σε μια διαδικασία ιχνηλασιμότητας και πληρωμής των αναγκαίων δασμών για τις εισαγωγές τους, άρα δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα ότι μπορεί να πήγαν οι επιχειρήσεις να έχουν αγοράσει, αφού αν αγόρασαν επιχειρήσεις θα είναι σίγουρα περισσότερο από 150 ευρώ, άρα θα τους είχαν επιβληθεί οι σχετικοί δασμοί που προβλέπονται από το
9: που ισχύουν ήδη. Ναι, οι δασμολογικές επιβαρύνσεις για άνω των 150 ευρώ. Οπότε θα λέγατε, κύριε Ανδρέου, ότι έχουν έρθει πλέον έτσι στα ίσα, ανταγωνίζονται έτσι στα ίσα οι ευρωπαϊκές και οι ασιατικές επιχειρήσεις όσον αφορά έτσι τις

0: όλων των ηλικιών καταναλωτές, όλων των ειδών προϊόντα και η Ευρώπη επιθυμεί να θέσει τους ίδιους κανόνες για όλους. Άρα αυστηροποιείται το πλαίσιο, μπαίνει αυτό το τέλος, το οποίο να σημειώσουμε ότι είναι ένα είδος, ένα κατηγορία προϊόντος. Δεν είναι
1: ένα είδος εμπορεύματος, ναι.
0: Ναι, είναι ένα είδος εμπορεύματος, άρα θα αφορά σημαντικά και πώς δηλώνονται αυτά τα προϊόντα στη φάση της εισαγωγής τους, ούτως ώστε να χρεωθούν το σωστό κόστος αναδέμα. Δηλαδή τα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας θα έχουν μόνο το αρχικό τέλος των 3 ευρώ συν το ΦΠΑ, πάντα, ενώ το αν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων με διαφορετικούς κωδικούς, τελωνιακούς κωδικούς, τότε θα υπάρχει και διαφορετική επιπρόσθετο κόστος 3 ευρώ ανά κάθε κατηγορία.
1: Μιλάμε, κύριε Ανδρέου, για ασιατικά, έτσι, για δέματα από ασιατικές χώρες. Ωστόσο, είναι αυτό που είπαμε πριν και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ξανά. Η Κομισιόν, η απόφαση της Κομισιόν μιλά για μικροδέματα από τρίτες χώρες, χωρίς να ξεκαθαρίζεται εάν το μέτρο, ο προσωρινός δασμός, θα αγγίζει και τους Αμερικανικούς και Βρετανικούς ομίλους. Σωστά.
0: Εμείς θεωρούμε ότι σε αυτήν τη φάση επηρεάζει και αυτές τις αγορές.
1: Ναι,
0: γιατί πρόκειται για αγορές από το διαδίκτυο, οι οποίες είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν τηρούν τις ίδιες κατηγορίες όπως τα ευρωπαϊκά προϊόντα.
1: Το ΚΕΒΕ τι εισηγείται, κύριε Ανδρέου, τόσο ώστε αυτό το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού να εκλείψει έτσι στην ολότητά του, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, αν και η Κομισιόν έδωσε έτσι το στίγμα της ως προς αυτή την κατεύθυνση και για την, και για την, για τις τρίτες χώρες σε σχέση με την Ευρώπη.
0: Να σας πω, η διατήρηση σωστών κανόνων ανταγωνισμού είναι βασική για την διατήρηση ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, αλλά τα προϊόντα επιτρέπεται να ανταγωνίζονται στο ίδιο περιβάλλον, τότε κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα αναφορικά με τον ανταγωνισμό και τη σωστή πληροφόρηση μάλιστα και του καταναλωτή. Άρα θεωρούμε είναι μια ρύθμιση η οποία σίγουρα δεν θα αρέσει στους καταναλωτές. Εν τούτης είναι μια ρύθμιση η οποία δείχνει ότι η Ευρώπη σκέφτεται τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και είναι έτοιμη να τις στηρίξει, βάζοντας σε εφαρμογή έναν κανονισμό ο οποίος πιθανόν, θα περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις και των ίδιων των ασιατικών πλατφόρμων, πώς θα αντιδράσουν, οι οποίες έχουν κάποιες επιλογές που είναι η υιοθέτηση ευρωπαϊκών αποθηκών, άρα θα μπορούν να εισάγουν μαζικά στην Ευρώπη και μετά να τιμολογούν ή να αποστέλουν προϊόντα στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με ψηλότερο όμως κόστος από ό,τι όταν έστελα απευθείας από τις αγορές τους.
1: Από το μέτωπο των επιχειρήσεων, ποια είναι έτσι οι πρώτες αντιδράσεις, είναι θετικά έτσι διακείμενες απέναντι σε αυτό το νέο προσωρινό δασμό 3 ευρώ στα πακέτα από τρίτες χώρες?
0: Υπάρχουν ποικίλες αντιδράσεις. Εκείνοι οι οποίοι επιχειρηματικά αγόραζαν από αυτές τις πλατφόρμες και τα μεταπουλούσαν στα δικά τους καταστήματα σίγουρα θα έχουν επηρεαστεί με κάποιον τρόπο αρνητικά. Εν τούτης, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων οι οποίες ήταν σε απευθείας ανταγωνισμό με αυτές τις πλατφόρμες θα βλέπουν αυτό το μέτρο ότι βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η δική μας θέση είναι ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως έχω αναφέρει, επηρεάζει και όλες τις αγορές και πρέπει να βρίσκεται και να παίζεται με τους ίδιους κανόνες για όλους.
1: Με τους ίδιους όρους, μάλιστα. Κύριε Ανδρέου, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Χαιρετώ.
2: Νωρίτε, για να ακούω, ευχαριστούμε και εσένα. Δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, να έχετε όμορφο απόγευμα. Ραντεβού θα δώσουμε από εβδομάδες αύριο.

0: Και μεθαύριο θα είναι μαζί σας τέτοια ώρα. Καλός συνάδελφος ο Απόστολος Τωμαράς και εμείς επιστρέφουμε και θα έχουμε, όπως είπαμε και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες, η επικαιρότητα τρέχει και το καλοκαίρι μας έχει πολλές ειδήσεις. Όμορφο απόγευμα.
1: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Γενική Συνέλευση Τραπεζών. Μηνύματα εγρήγορσης προς τις τράπεζες αλλά και μηνύματα ανθεκτικότητας. Σημαντικό βήμα για μείωση περικοπών στα φωτοβολταϊκά. Έπεσαν υπογραφές για το πρώτο κεντρικό σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Από Σεπτέμβριο τα σπουδαία για το συνταξιοδοτικό. Ψάχνουν συγκλήσεις για να καταλήξουν. Ζυμώσεις μέσα στο καλοκαίρι. Συνοχή υποδοκιμασία. Τρία μέτωπα διχάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τοπική για μεταναστευτικό, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, Ουκρανία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα λαμβάνονται πιο σοβαρά οι συστάσεις που εκδίδει προς κάθε κράτος μέλος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια. Νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
6: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
7: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
8: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
7: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
9: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
12: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
13: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
14: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
15: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
16: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
17: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
18: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
19: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
20: Ακούτε Sport FM 95.
21: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
22: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
23: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
24: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
25: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
26: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
27: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
28: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
29: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μεσογραπτό μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Είμαστε σε περίοδο προγραμματισμού, οπότε είναι επόμενο να προκύπτουν εξελίξεις, ό,τι έχει να κάνει μετά το των μεταγραφικών και τα νεότερα γενικότερα που αναμένουμε να προκύψουν σε κάποιες ομάδες. Μέσα στις επόμενες μέρες περιμένουμε να ξεκαθαρίσει και όλα στο σκηνικό σε σχέση με την τεχνική ηγεσία της ομάδας της ανόρθωσης. Κόπιτς και Γκέρετς, ως γνωστόν, είναι οι δύο προπονητές που αξιολογούνται για τη θέση του προπονητή, με τον 48χρονο Κροάτη να φαίνεται πως κερδίζει έδαφος. Προπονητής με εμπειρία, είναι γνώστης της κυπριακής πραγματικότητας, κάτι που φαίνεται να αξιολογείται θετικά από τη διοίκηση της ομάδας της Άμχος του. Οι δύο ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη έχουν πιάσει δουλειά, έχουν αρχίσει την προετοιμασία τους και ενώ βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη και οι μεταγραφικές διεργασίες. Είναι σημαντικές οι μέρες αυτές στον Απόλλωνα σε σχέση με την περίπτωση του Connor Goldson, το όνομα του οποίου κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες. Όπως ακούσατε πάντως και από τον σταθμό μας και στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι», υπάρχει προφορική συμφωνία του Απόλλωνα με τον Άγγλο αμυντικό και αυτό που απομένει είναι να τα βρει ο ίδιος ουσιαστικά με τον Άρη, ούτως ώστε να μείνει ελεύθερος και να μπορέσει να προχωρήσει η μεταγραφή του στους γαλάζιους. Τον Απόλλωνα που τις επόμενες μέρες αναμένεται να επισημοποιηθεί κιόλας η μεταγραφή του 29χρονου Σλοβαίνου επιθετικού, του Άλεν Οσβόλτ. Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μάλιστα και η πρώτη προπόνηση της ομάδας και για τους φίλους του Απόλλωνα να πω πως κυκλοφόρησε πριν από λίγα λεπτά βίντεο σε σχέση με τις νέες εμφανίσεις των γαλαζιών για τη νέα σεζόν. Αξίζει να το δείτε όσοι δεν το είδατε ακόμη. Στην Ομόνοια συνεχίζεται η προετοιμασία στην Κυπερούντα ως γνωστόν, την ίδια στιγμή που περιμένουμε νεότερα σε σχέση με το μεταγραφικό κομμάτι. Για ό,τι αφορά την περίπτωση του δεξιού ακραίου αμυντικού, είναι σε πρώτο πλάνο η περίπτωση του Σλοβαίνου μπακ, του Ζαν Κάρνιτσικ, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του Ίνκορ Σίλβα. Βρίσκεται μάλιστα σε περίοπτη θέση και το θέμα του Γκοτιέ Γιορίς, αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, του οποίου η περίπτωση εξετάζεται από πλευράς της ομάδας της Λευκωσίας. Στην ΑΕΚ από χθες είχαμε την ανακοίνωση για την καταρχήν συμφωνία της ομάδας με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, τον Mike van der Horn, η 8η μεταγραφή της ΑΕΚ για αυτό το καλοκαίρι. Προκύπτουν και νεότερα στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Βρίσκεται στην Κύπρο για λογαριασμό της ομάδας ο Μπρίτο, αφού φαίνεται να προκύπτει και συμφωνία με την Sporting για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Γινόταν ως γνωστόν προσπάθεια ούτως ώστε να καταφέρει η ΠΑΦΟΣ να κρατήσει τον παίκτη στο ρόστερ της και για τη νέα σεζόν. Είναι θετικές οι ενδείξεις και για την περίπτωση του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, του Μπιέλ, ο οποίος επίσης ανήκει στην ομάδα της Sporting. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Να σας πω απλά πως σε σχέση με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, προκύπτει επίσημη ενημέρωση από πλευράς του Ολυμπιακού Λευκωσίας σε σχέση με τον ελλαδίτη αριστερό εξτρέμ, τον Αλέξανδρο Λόλι. Όπως ανακοινώθηκε στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, θα συνεχίσει στους μαυροπράσινους ο Αγάπιος Βρίκης, που πέρσι αγωνίστηκε στον Απόλλωνα. Για ό,τι αφορά τον Λόλι, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 1+1 χρόνια με την ομάδα της Λευκωσίας, που σήμερα παρουσίασε κιόλας τον προπονητή της, τον Γιώργο Κωστή. Ο ίδιος μεταξύ άλλων ανέφερε πως αισθάνθηκα την φανέλα του Ολυμπιακού από τότε που ήμουν ποδοσφαιριστής. Πιστεύω πολύ στο υλικό της ομάδας και στη δουλειά που γίνεται. Έκανε αναφορά και ο Πέτρος Σάβα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, στο ότι ο Γιώργος Κωστής συνάδει απολύτως με το όραμα που έχει ο ίδιος για τον Ολυμπιακό. Θέλουμε, όπως είπε, ένα μικρότερο αλλά πιο ποιοτικό ρόστερ σε σχέση με την περσινή σεζόν, με στόχο η ομάδα να φτάσει και στα 700 εισιτήρια διαρκείας. Προκύπτει και ενημέρωση από πλευράς της Ένωσης, η οποία μέσω της ανακοίνωσης που εξέδωσε πριν από λίγα λεπτά συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μελών της την 5η, αύριο 25 Ιουνίου, η ώρα 7,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Παραλιμνίου. Θέμα της συνέλευσης είναι η λήψη απόφασης για την προτινόμενη πρόταση ανάληψης της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Θυμίζω ότι όσον αφορά την πρόταση αμερικανικής εταιρείας που ενδιαφέρεται να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα, έχει συσταθεί επιτροπή η οποία θα αναλάβει να διαπραγματευτεί συγκεκριμένα σημεία της πρότασης αυτής. Δεν λήφθηκε χθες απόφαση, θα δούμε το τι θα προκύψει στην αυριανή έκτακτη, θυμίζω, Γενική Συνέλευση του Σωματείου της Ομάδας.

0: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Μετά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930 στην Ουρουγουάη, η διοργάνωση ανατέθηκε τις δύο επόμενες φορές, το 1934 και το 1938, σε χώρες της Ευρώπης. Η απόφαση για να φιλοξενήσει η Γαλλία την τελική φάση του 1938 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες υποστήριξαν πως η διοργάνωση θα πρέπει να εναλλάσσεται διαδοχικά ανάμεσα στις δύο ηπείρους. Ως αποτέλεσμα μάλιστα των αντιδράσεων, από το Μουντιάλ της Γαλλίας το 1938 απήχαν οι εθνικές ομάδες της Αργεντινής και της Ουρουγουάης.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Χθες, ως γνωστόν, είχαμε και τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκε και το θέμα του αθλητικού δικαστή και του πειθαρχικού εισαγγελέα. Δεν έχει υπάρθει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε απόφαση για το πώς θα προχωρήσουν στην Ομοσπονδία για το εν λόγω θέμα. Τα μέλη αξιολόγησαν τα παράπονα που έχουν εκφραστεί από σωματεία για τον αθλητικό δικαστή. Καταγράφηκαν και χθες διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις μεταξύ των μελών. Επιτάπητο στέθηκε και το ενδεχόμενο αλλαγών στην δομή του θεσμού με στόχο την καλύτερη λειτουργία της όλης διαδικασίας. Το επικρατέστερο σενάριο φαίνεται να είναι η παραμονή του Αριστοτέλη Ιβριονίδη στη θέση του αθλητικού δικαστή και παράλληλα η ενίσχυση του θεσμού μέσω της τοποθέτησης ενός επιπλέον προσώπου δίπλα του, το οποίο θα συμβάλλει στην διαχείριση των υποθέσεων και στη λήψη αποφάσεων. Όπως λέχθηκε και από τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΛ σήμερα στο σταθμό μας, μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να υπάρξουν αποφάσεις. Η ομάδα της ΑΕΛ που είχε τοποθετηθεί επίσημα τις προηγούμενες μέρες με επιστολές προς την ΚΟΠ για τον λόγο θέμα, τονίζοντας ότι καλείται και η Ομοσπονδία να πάρει αποφάσεις. Ήταν καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» ο Νικόλας Λεβέντης, που τοποθετήθηκε επίσης για το όλο θέμα. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει κάποια απόφαση μέχρι στιγμής και αυτό μας προβληματίζει. Εμείς τονίσαμε ως ΑΕΛ ξεκάθαρα πως υπάρχει μια αδράνεια και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να τελειώσει πριν ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα. Η επίσημη απέτηση της ΑΕΛ και κάποιων άλλων σωματείων είναι η σωστή λήψη αποφάσεων. Αν θέλουμε όλοι να αλλάξουν πράγματα στους θεσμούς, πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να βγάζουμε τα οπαδικά γυαλιά, όπως τόνισε. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα λοιπόν τις αποφάσεις που θα πάρθουν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πέρα από τα ζητήματα με τον αθλητικό δικαστή, ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ αναφέρθηκε και στα θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό της ομάδας της Λεμεσού. Όπως ανέφερε, αναμένονται το επόμενο διάστημα μαζεμένες ανακοινώσεις για ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, το κομμάτι ενίσχυσης. Ούτως ή άλλως είναι αρκετές οι ανάγκες που προκύπτουν στην ΑΕΛ. Στις 13 Ιουλίου θα αρχίσει η προετοιμασία της ομάδας της Λεμεσού. Τοποθετήθηκε και για το θέμα του Μασέκο, που όπως είπε γίνεται προσπάθεια, αλλά σαφώς είναι μια δύσκολη περίπτωση από τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στο παγκόσμιο κύπελο και είχε καλή εμφάνιση μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Τσεχία. Δεν θέλησε να σχολιάσει περαιτέρω τις περιπτώσεις των Γκομής, Καρό και Γκόμες, τρεις ποδοσφαιριστές που πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σε επαφές με την ΑΕΛ και είναι ουσιαστικά κοντά στο να συνεχίσουν την καριέρα του στην ομάδα της Λεμεσού. Ξεκαθάρισε μάλιστα ο Νικόλας Λεβέντης ότι δεν προκύπτει καμία επίσημη πρόταση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, για τους ΣΥΝΚ και Κονσεϊσάο. Θα δούμε το πώς θα προχωρήσει το όλο θέμα στην πορεία. Πραγματοποιείται λοιπόν σήμερα το απόγευμα στις 6.30 η πρώτη προπόνηση του Απόλλωνα στο Κολόσι. Είναι στο προσκήνιο και ό,τι αφορά τους γαλάζιους Η περίπτωση του Κόνορ Γκόλτσον στα των μεταγραφικών. Ο έμπειρος Άγγλος αμυντικός είναι ως γνωστόν στο στόχαστρο του Απόλλωνα και μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι μια περίπτωση έμπειρου ποιοτικού ποδοσφαιριστή που μπορεί να βοηθήσει και στην περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής γραμμής της ομάδας του Λοσάδα. Μαζί με το Κβίτα στο κέντρο της άμυνας αναμένεται να είναι ωραίο δίδυμο, αν και εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Όπως είπαμε και στην αρχή, για να μπορέσει να προχωρήσει η μεταγραφή του Άγγλου κεντρικού αμυντικού στους Γαλάζιους, χρειάζεται ο ποδοσφαιριστής να παραμείνει ελεύθερος από τον Άρη και για να γίνει αυτό θα πρέπει οι δύο πλευρές να τα βρουν στο οικονομικό κομμάτι. Επί τούτου είναι προγραμματισμένη αύριο συνάντηση ανάμεσα σε Άρη και στον ποδοσφαιριστή και θα δούμε το τι θα προκύψει στην συνέχεια. Με τον Απόλλωνα φαίνεται να προκύπτει προφορική συμφωνία και αναμένουν ουσιαστικά στους Γαλάζιους το να παραμείνει ελεύθερος από τον Άρη ο Γκόλτσον για να μπορέσει να προχωρήσει η μεταγραφή του. Στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τον Απόλλωνα, θυμίζω ανακοινώθηκε από χθες η έναρξη της εργασίας με Μάριο Αντωνιάδη και Βαλάντι Καπαρτί που ενισχύουν την ομάδα προγραμματισμού. Είναι και τυπικό, όπως είπαμε προηγουμένως, το θέμα της μεταγραφής του Άλεν Οσμπολτ. Την 1η Ιουλίου αναμένεται να προκύψει η επισημοποίηση της εργασίας με τον 29χρονο Σλοβαίνο επιθετικό. Ως γνωστόν θα αποκτήσει ακόμη ένα ποδοσφαιριστή για την κορυφή της επίθεσης ο Απόλλωνας και όπως τέθηκε και επίσημα μέχρι η ομάδα να αναχωρήσει για την Ολλανδία επιδιώκει να κλείσει τις πιο βασικές έτσι, εκκρεμότητες στο ρόστερ της. Περιμένουμε λοιπόν μέσα στο επόμενο διάστημα τις ανακοινώσεις. Προκύπτουν εξελίξεις όπως είπαμε και στην ομάδα της Πάφου η οποία ήθελε να κρατήσει στο ρόστερ της τον Αλεξάντερ Μπρίτο ο οποίος ανήκει στην Sporting. Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην χώρα μας και αναμένεται ότι θα κλείσει θετικά η περίπτωσή του, ότι θα ενταχθεί στην επαφιακή ομάδα καθώς φαίνεται να προκύπτει συμφωνία με την Sporting για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Ενώ είναι θετικές οι ενδείξεις και για τον 25χρονο Πορτογάλο μεσοπεθετικό, τον Μπιέλ, ο οποίος επίσης ανήκει στην Πορτογαλική ομάδα. Ένας παίκτης ο οποίος δεν πήρε το χρόνο που θα ήθελε στην Sporting. Και όπως είπα, είναι θετικές οι ενδείξεις για ό,τι αφορά την μεταγραφή του στην ομάδα της Πάφου. Απασχολεί και η περίπτωση του 28χρονου Πορτογάλου μέσου, του Γκούγκα, του οποίου επίσης φαίνεται οι διαπραγματεύσεις με την ομάδα της Πάφου να βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Και είναι και θετικές μάλιστα οι ενδείξεις για το θέμα του Λέλε, που και γι' αυτόν υπάρχει πρόθεση να παραμείνει στην ομάδα της Πάφου και μετά το τέλος του δανεισμού του. Στην ΑΕΚ ο Τσάβι Ρόκα έχει προχωρήσει αρκετά τα θέματα του προγραμματισμού. Ανακοινώθηκε χθες η 8η ουσιαστικά μεταγραφή της ομάδας της Λάρνακας για την φετινή μεταγραφική περίοδο. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Mike van der Horn έχει έρθει σε καταρχή συμφωνία με την ΑΕΚ. Ένας παίκτης με εμπειρία που έχει μάλιστα παραστάσεις και από προηγμένα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Ήθελε η ΑΕΚ να αποκτήσει ένα ποδοσφαιριστή έμπειρο για τη συγκεκριμένη θέση και φαίνεται ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια καλή περίπτωση που είχαν μπροστά τους οι Λαρνακείς από τη στιγμή που ο Φάντερ Χόρν αγωνίστηκε σε ομάδες όπως η Σουόνσι, η Αρμίνια Μπιλέφελτ και αρκετές άλλες. Στο εξωτερικό φαίνεται να έχει παραστάσεις. Για κεντρικό αμυντικό θυμίζω είναι στο ψάξιμο και η Ομόνια και η περίπτωση του Γάλλου αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού Γκοντιέ Γιορίς είναι μια από τις περιπτώσεις που εξετάζονται στο τριφύλι. Στην Ομόνια που περιμένουμε κιόλας να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες το σκηνικό σε σχέση και με το δεξί άκρο της άμυνας, της αμυντικής γραμμής, διορθώνω. Κυκλοφορούν και δημοσιεύματα από το εξωτερικό σε σχέση με την περίπτωση του Ντιουγκού, το συνδέουν με την ομάδα της Τσέλιε. Ως γνωστόν υπάρχουν δύο περιπτώσεις που ξεχωρίζουν στην Ομόνια για τη συγκεκριμένη θέση, Ζαν Κάρνιτσνικ και Ίγκορ Σίλβα. Είναι οι δύο παίκτες που βρίσκονται στο προσκήνιο και αναμένουμε τις αποφάσεις που θα πάρθουν από πλευράς των πράσινων. Στις υπόλοιπες ομάδες είπα και στην αρχή για την ανόρθωση αναμένεται σύντομα να πάρθει και η απόφαση σε σχέση με το νέο προπονητή καθώς πρέπει να τρέξουν και οι διαδικασίες που αφορούν και την προετοιμασία της ομάδας. Φαίνεται πως ο 48χρονος Κροάτης τεχνικός, ο Κόπιτς, ο οποίος δούλεψε και στην ΠΑΦΟ τη σεζόν 2018-2019, κερδίζει έδαφος και περιμένουμε τις τελικές εξελίξεις στην όλη υπόθεση. Στο ΑΠΟΕΛ υπήρξαν σήμερα κάποια νεότερα. Ανακοινώθηκε ουσιαστικά η υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον Γιώργο Τζορτζή, ένας παίκτης ο οποίος ξεχώρισε με την ομάδα U19, αρχηγός της ομάδας. Κατέγραψε μάλιστα την προηγούμενη σεζόν και δύο συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του ΑΠΟΕΛ στα play-off. Στα 18 του χρόνια μέσος, ο οποίος ακολουθεί ουσιαστικά και αυτός το πλάνο που υπάρχει για ό,τι αφορά την ανάπτυξη Κύπριων ποδοσφαιριστών στο ΑΠΟΕΛ. Προκύπτει μάλιστα και εξέλιξη, όπως σας μετέφερε και ο σταθμός μας, ο 18χρονος βραζιλιάνος επιθετικός, ο Γκουστάβο Χέιντζεν Μαντούκα, αναμένεται να ενταχθεί στις υποδομές του ΑΠΟΕΛ, λαμβάνοντας θέση στην ομάδα U19 των Γαλαζοκυτρίνων. Γιος του πρώην επιθετικού της ομάδας, του Γκουστάβο Μαντούκα, έρχεται στην Κύπρο για λογαριασμό των Γαλαζοκίτρινων ως ένα project με καλή προοπτική για το μέλλον, στα 18 του χρόνια, όπως είπαμε. Στο μεταγραφικό κομμάτι πάντως συνεχίζονται οι διεργασίες. Έχουν ως στόχο στην ομάδα της Λευκωσίας να κλείσουν οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Όπως είχαμε μεταφέρει ξανά, είναι σε πρώτο πλάνο το να κλείσουν κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν μετά την αποχώρηση κάποιων ποδοσφαιριστών. Ήδη Νίκος Παπαδόπουλος και Ζήσης Βρίζας έχουν κάνει τις πρώτες επαφές με κάποιους παίκτες, των οποίων οι περιπτώσεις βρίσκονται στο προσκήνιο. Δίνεται προτεραιότητα στους Λιμιό και Μαντσίνη, δύο παίκτες που θέλουν οι Γαλαζοκίτρινοι να σφραγίσουν εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Γνωστά τα δεδομένα με τον Μαντσίνη, αναμένεται η απάντηση στην πρόταση που του έχει γίνει, ενώ και για τον Δημήτρη Λιμιό γίνεται προσπάθεια από πλευράς από ΕΛ και είναι θετικές οι ενδείξεις για ό,τι αφορά την συνεργασία των δύο πλευρών. Ένας παίκτης ο οποίος επίσης, θυμίζω, πέρα από τα άκρα της επίθεσης μπορεί να αγωνιστεί και στο δεξί άκρο και δεν αποκλείεται να τον δούμε να αγωνίζεται στην συγκεκριμένη θέση και στο ΑΠΟΕΛ, αναλόγως με το πώς θα εξελιχθούν οι διεργασίες στα του προγραμματισμού των Γαλαζοκιτρίνων.

0: Ολοκληρώθηκε χθες και η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Έχουμε από σήμερα πλέον τα πρώτα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Μετά και τη μέτρια εικόνα που παρουσίασε στην πρεμιέρα, η Πορτογαλία έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο, έδωσε απαντήσεις κόντρα στο Ουσπεκιστάν, επικράτησε με 5-0. Και με μεγάλο πρωταγωνιστή βέβαια τον Κριστιάνο Ρονάλτο που πέτυχε 2 γκολ. Δέχτηκε και ο ίδιος αρκετή κριτική μετά και τον αγώνα της πρεμιέρας. Με τα γκολ που πέτυχε χθες έγραψε και ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλτο, όντας ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 6 μουντιάλ. Το χάρηκε και ο ίδιος, είπε πως ήταν μια δύσκολη εβδομάδα λόγω της κριτικής τόσο προς τον ίδιο όσο και προς την ομάδα της Πορτογαλίας. Λουί Νικολάου, δεν ξέρω.
1: Πάτε, έρχεσαι,
0: φεύγεις, μένεις.
1: Ήρθε να μείνω.
0: Ήρθες για να μείνεις.
1: Ναι.
0: Πώς είδες τον Κριστιάνο εσύ?
1: Εντάξει, χάρηκα για τον Ρονάλτο. Δέχτηκε αρκετή κριτική. Νομίζω δεν το αξίζει αυτός ο μηδενισμός. Είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος. Ίσως και από τους κορυφαίους αθλητές ever. Οπότε ήταν ωραίο να το δεις να πετυχαίνει κάτι που μόνο αυτός το κατάφερε μέσα σε αυτήν την αμφισβήτηση που βίωσαν τις τελευταίες μέρες. Και πιστεύω ότι αυτό το κλισέ που λέμε όλοι, αφήστε τους να παίξουν και τους δύο, να τους χαρείτε τώρα που τους έχετε. Γιατί όταν θα σταματήσουν, δεν θα τους έχετε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτά θέλεις να πεις. Πλέον τώρα μπήκες μέσα, κάτι σας γι' αυτό ρωτώ.
1: Ναι, μπορώ από κι άλλα θέλεις.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ξεκινά το Wimbledon τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Θες να πάνε κάτι για το Wimbledon. Ήταν να πω ότι. Μα γιατί περιπέζεται?
0: Όχι, επειδή.
1: Ήταν από για την Αγγλία, και για την Πορτογαλία. Κάτι που παρατήρησα ότι απέναντι στο Κονγκό και στην Γκάνα, φάνηκε ότι επειδή είναι πιο αθλητικές και δυνατές ομάδες, ναι, το physicality τους εχάθηκαν και δυσκολευτήκαν και οι δύο. Άρα ίσως κάποια πράγματα να είναι θέμα ματσαρίσματος, να μην πρέπει να μηδενίζουμε τις ομάδες.
0: Δεν το περιμέναμε πολλά από την Αγγλία.
1: Από την Αγγλία, ναι. Ούτε που το Κονγκό το περίμενες, αλλά δείξες σου ότι είσαι κάποιους καλούς παίκτες, είσαι πολλά δυνατή ομάδα και ανταγωνιστική. Μπράβο, και αντιμετώπισαν είδες στα μάτια την Κολομβία. Άρα νομίζω ότι να περιμένουμε λίγο με τις ομάδες να φτάσουμε στα πιο σημαντικά παιχνίδια.
0: Νομίζω θα έχουμε ωραία ματσαρίσματα.
1: Σίγουρα. Στους 16 πιστεύω θα ξεκινήσει το Μουντιάλ. Ευχαριστώ γιατί. Έχετε κάνει από κάτι άλλο?
0: Είδες στην Κολομβία τα άλλα τα παιχνίδια.
1: Ήταν τώρα τα highlights. Μεγάλη εντύπωση ο Παναμάς γιατί συνήθως ήταν σάκο του box. Δεν ήταν κάτι τέτοιο από τα highlights που είδα με την Κροατία.
0: Ιστορική βράδια για τον Μόντριτς.
1: Ναι.
0: Χθες.
1: Και ο Μόντριτς.
0: Συμπλήρωσε 200 συμμετοχές.
1: Και ήταν πρέπει να είναι η 21η συμμετοχή του σε Μουντιάλ, 6 Μουντιάλ κι αυτός.
0: Εντάξει, μεγάλη μορφή ο Μόντριτς.
1: Σίγουρα. Και παίχτης που έχει πάρει τη χρυσή μπάλα, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, σωστά. Έχουμε απόψε στις 10 δύο παιχνίδια για το δεύτερο ομιλό, Βοσνία-Κατάρ, Ελβετία-Καναδάς. Πρώτη θέση θυμίζω, Καναδάς-Ελβετία με 4 βαθμούς. Εκολουθούν Βοσνία και Κατάρ με 1. Και στην μία τα ξημερώματα Μαρόκο-Αϊτή για τον τρίτο όμιλο και Σκωτία-Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Έκανε κάποιες δηλώσεις ο Αντσελότη. Ξέρω αν τις είδες.
1: Όχι, δεν είδα το Ρόπερτσον.
0: Ότι θα αγωνιστεί ο Νεϊμάρ.
1: Ναι, είχε προπονηθεί κανονικά η Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Θα αγωνιστεί 11 ή θα αγωνιστεί, θα βάλει λίγο στο.
0: Όχι, είπε. Ο Νεϊμάρ είναι διαθέσιμος. Προπονήθηκε καλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Προετοιμάστηκε καλά για τον αγώνα, για να μπορεί να παίξει. Και μεταξύ άλλων είπε, εδώ εγώ μπορώ να παίξω 90 λεπτά περπατώντας. Ο Άντζελος
1: Κάρλος.
0: Ήταν έτσι λίγο
1: ενιγματικό
0: η δήλωσή του.
1: Ενιγματικό ήταν αυτό που είπε. Ναι. Εκτός και αν τα σπόντα για τον Μέση και τον Ρονάλντο.
0: Όχι, νομίζω για τον Νεϊμάρ ίσως. Αλλά όπως είπε, προπονήθηκε πολύ καλά και αναμένεται ότι θα είναι διαθέσιμος για πρώτη φορά στο φετινό Μουντιάλ. Αυτά.
1: Ο ηχολήπτης κάνει κάποιους αγώνες με το keyboard. Παλεύκοντο.
0: Αυτά από τον Λουί Νικολάου και τον Μάκε. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθήσα πολύ λίγο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και εκπομπή Pressing. Να ευχηθώ καλή συνέχεια εγώ σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Σε προφορική συμφωνία με τον Γκόλτσον έχει έρθει ο Απόλλωνας, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM. Αυτό που απομένει είναι να τα βρει ο Άγγλος αμυντικός στο θέμα της αποζημίωσής του και να αποχωρήσει από τον Άρη σε συνάντηση που θα έχει σήμερα με τους διοικούντες. 1η Ιουλίου θα επισημοποιηθεί η μεταγραφή του Άλεν Όσμπολτ. Στις 18:30 η πρώτη προπόνηση στο Κολόσσι. Ο Απόλλων είναι ομάδα με ψηλούς στόχους σε Κύπρο και Ευρώπη. Βλέπω ένα σύλλογο που θέλει να εξελίσσεται και αυτό είναι κάτι που αναζητώ και εγώ, τόνισε στις δηλώσεις του Ελλαδίτης αριστερός Μπακ Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης. Πρέπει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να ληφθούν αποφάσεις και να γίνουν αλλαγές. Αν όλα αυτά που είδαμε στον τελικό είναι μόνο για πρόστιμα, δίνουμε το μήνυμα ότι μπορεί να συμβούν ξανά. Αυτά που λέει η ΕΛ δεν έχουν σχέση ούτε με τον Απόλλωνα ούτε και με την Πάφο. Τα έχουμε με τους θεσμούς και τις διαδικασίες και δεν λειτουργούν όπως πρέπει, δήλωσε στον Sport FM ο Νικόλας Λεβέντης. Αναμένουμε απαντήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μπορεί να προκύψουν μαζεμένες ανακοινώσεις το σχόλιο του για τα μεταγραφικά. Ντιόγκο Γκόμες, Γκομίση και Καρό είναι πρώτων πυλών. Καμία πρόταση για Σινγκ και Κονσεϊσάο, όπως ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, ο γιος του Γκουστάβο Μαντούκα, ο Γκουστάβο Χέινσεν Μαστούκα, συμφώνησε και εντάσσεται στην ομάδα K19 του ΑΠΟΕΛ. Είναι 18 ετών και αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός. Προτάθηκε 22χρονος εξτρέμ του Άρη Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Παναγίδης. Πρώτη επιλογή παραμένει ο Μαντσίνη. Αναμονή για τον Λιμνιό. Στην Ομόνια συνεχίζονται οι προπονήσεις στην Κυπερούντα. Το όνομα του Σλοβαίνου Γιάν Καρνιτσνίκ είναι στο προσκήνιο για την θέση του δεξιού μπακ. Εξετάζονται και εναλλακτικές επιλογές. Ο Ντιουγκού, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα συνεχίσει στην Τσέλιε. Στην Κύπρο, για να επανενταχθεί στο δυναμικό της Πάφου, βρίσκεται ο Μπρίτο, αφού φαίνεται να προέκυψε συμφωνία με την Sporting. Αισιοδοξεί για θετική κατάληξη και για Μπιέλ, ο οποίος ανήκει και αυτός στην ομάδα της Λισαβόνας. Στην τελική ευθεία, οι διαπραγματεύσεις για Λέλε και Γκούγκα. Ο Ολλανδός αμυντικός Φάντερ Χόρν, ο οποίος αποτελεί την 8η μεταγραφή της ΑΚ για την νέα περίοδο, έρχεται στην Κύπρο τις επόμενες ώρες. Ρέπας και Λαγιούνι μπήκαν ήδη στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Με την δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή, η ομάδα θα παρουσιαστεί καλύτερη από την προηγούμενη σεζόν, ανέφερε ο Γιώργος Κωστής στην επίσημη παρουσίασή του από τον Ολυμπιακό. Θα έχουμε μικρότερο ρόστερ με μεγαλύτερη ποιότητα, είπε ο πρόεδρος Πέτρος Σάβα. Ανακοινώθηκε καταρχήν συμφωνία με τους Αγάπιο Βρίκη και Αλέξανδρο Λόλι, στόχος 700 εισιτήρια διαρκείας. Κόπιτς και Γκέρετς είναι οι βασικοί υποψήφοι για την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης, με τον 48χρονο Κροάτη να αποτελεί την πρώτη επιλογή. Συμφωνία με Τσασικά Σόφιας για πώληση του Σένση. Νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκάλεσε το ΔΣ της Ένωσης για το θέμα του επενδυτή. Θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η στις 7, οπότε και θα ληφθεί οριστική απόφαση.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον θάνατο του Τάκη Γκόνια. Ο Λεβαδιακός, η πρώτη του ομάδα, ανακοίνωσε την τραγική είδηση του θανάτου του σε ηλικία 54 ετών, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μεταξύ άλλων, ο Γκόνιας αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό Πειραιώς και Ηρακλή και στο εξωτερικό σε Ισπανία και Ιταλία. Με τα πρώτα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων συνεχίζεται η δράση στο παγκόσμιο κύπελο. Για τον δεύτερο όμιλο στις 10 Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Κατάρ. Για τον τρίτο όμιλο στην 1 τα ξημερώματα Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Και στις 4 τα ξημερώματα για τον πρώτο όμιλο Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότιος Κορέα. Ο Νεϊμάρ προπονήθηκε και είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Σκωτία. Εδώ εγώ μπορώ να παίζω 90 λεπτά περπατώντας, οπότε μπορεί και αυτός, δήλωσε ο Κάρλο Αντσελότι για τον Superstar της Βραζιλίας. Η Chelsea συμφώνησε με την Αταλάντα για την αγορά του 21χρονου διεθνούς δεξιού μπακ Μάρκο Παλέστρα. Το κόστος της μεταγραφής θα ανέλθει στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Τι νας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
5: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
4: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζει.
6: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
7: Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
8: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
12: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
13: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
6: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
8: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing, εκπομπή που έχει στόχο και σκοπό να σας κάνει τη μέρα σας καλύτερη, και αν δεν τα καταφέρει θα προσπαθήσει να κάνει καλύτερη την αυριανή, στην αυριανή εκπομπή. Να πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Οι Τούρκοι το 1765 σας σήμερα αποκεφάλισαν τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 2008, σαν σήμερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισακ και του Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο Λιονέλ Μέση, και πήγα να πάρω το βιολάρι να πω ότι μπράβο ρε βιολάρι, ας πούμε που έκαμε σε ένα βήμα πιο κοντά, θα επανέλθω. Και σας σήμερα έφυγε από τη ζωή η Λουγκριτία Βόργια. Ανδρέα Βιολή, καλώ σου.
1: Καλό μεσημέρι, Λίζο. Χαιρετώ.
0: Η αλήθεια είναι, πίστευσα ότι έβαλε το σύμπτυρε βε για τον Ρονάλτο.
1: Όχι, εντάξει, ο οποίο όπου θέλει, ό,τι θέλει, το αφιερώνει, το συνδυάζει.
0: Ναι, απλά επειδή το έβαλε σήμερα.
1: Ναι.
0: Επειδή μου τζαμέ.
1: Μπορεί να πάει σε κάποιου, θα πάει και εκεί. Μετά τα χτυσινά γκολ και εμφάνιση του Χριστιανού, μπορεί κάποιο ναι.
0: Ότι κλείνει 39 γενέθλια ο 31 γενέθλια το Λιονέλ Μέση, καταλαβαίνω που απευθύνεσαι και το αποδέχομαι.
1: Όχι, πραγματικά είναι. Το έβαλα ακριβώς επειδή ταιριάζει και στους δύο σήμερα και ο καθένας.
0: Μπορεί να το κάνει.
1: Ναι. Επειδή εντάξει. Είναι όχι τη μόδα, εδώ και 20 χρόνια. Αν είναι όχι 20-15 χρόνια, Μέση Ρονάλτο, Ρονάλτο η Μέση, αυτοί που υποστηρίζουν φανατικά τον ένα ή τον άλλον. Έχουν και τα επιχειρήματα να στηρίξουν ότι είναι ο κορυφαίος, simply the best. Οπότε ο καθένας με αυτά που πιστεύει, με τα δικά του κριτήρια, τα αφιερώνει είτε στο Λιονέλ για τα γενέθλιά του, είτε στον Κριστιανό για τη χθεσινή του εμφάνιση. Που η αλήθεια είναι ότι έχει κάποια χρόνια ο Κριστιανό είναι τόσο καλός με την εθνική. Και τα γκολ του, τα οποία είχαν και την ιστορική χρειάν.
0: Τον 6-6. Όλα αυτά τα χρόνια που σας παρακολουθώ, εσάς που έχετε πάρει θέση στο debate Messi Ronaldo, και είσαστε, είναι, επιλέγετε να σπαταλήσετε εδώ την τοξικότητα σας.
1: Ναι.
0: Το κάνουμε, ας πούμε, στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Σωστά.
0: Αλλού, στη Eurovision. Καθένας έχει τη δική του μπιπ να ασχολείται. Εκείνο που έχω καταλάβει είναι ότι τούτο που κάνουν τούτοι δυσκιό είναι κάθε φορά που πάει να ανέβει λίγο ο δείχτης της τοξικότητας, είναι να σας θυμίζουν όλους ότι χαρείτε μας ώσπου μας έχετε. Δηλαδή, μέσα από τις επιδόσεις τους και οι δύο περνούν το μήνυμα. Και χτες έπρεπε να το θυμήθηκα τα λόγια.

0: Ωραία, απλά την είδα τώρα και την είδα.
1: Α, οκ, λέω και εγώ τι έχασα, κάτι έχασα. να σου πω πριν προσέξεις αν θέλεις οτιδήποτε άλλο, ότι τρέχουν αρκετά πράγματα, διαγωνισμοί στο ραδιόφωνο, στα social media μας, που αφορούν γενικότερα το σταθμό και ειδικότερα την εκπομπή μας. Για την εκπομπή μας γνωστόν, ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μουντιάλ να μοιράζουμε κάρτες. Ακόμη δεν έχουν έρθει τα αυτοκόλλητα. Κρόνος, όνομα ανεπίθετον 2950, κάθε Παρασκευή. Ουσιαστικά κάθε Παρασκευή κλειδώνουμε τα μηνύματα, τις συμμετοχές σας και κάνουμε Δευτέρα την κλήρωση μαζί με τα δώρα του quiz μας. Weber πλησιάζει η τελευταία μέρα του Ιούνιου. Σε 6 μέρες θα κληρώσουμε το άλλο μας δώρο αξίας 850 ευρώ ή τον barbecue ψησταριάριου Weber. Στο Instagram, αν μπορείς να το βρεις λίγο, μπορείτε να διεκδικείτε κάθε εβδομάδα μέχρι και το τέλος του Μουντιάλ σε συνεργασία με την Pizza Hut. Βρήκες κάτι?
2: Ναι, μα για την Pizza Hut.
1: Ναι, ναι.
2: Θα δίνουμε κουπόνια αξίας 20 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το αν δεν κάνω λάθος, λέω το και μόνο.
2: Για το 20 ευρώ είμαι σίγουρος.
1: Ναι.
2: Απλά βλέπω τώρα το post.
1: Ναι. Θα σε ενημερώσω, Λουίς, σε δευτερόλεπτα για το.
2: Σε σίγουρος ότι έχουμε στο Instagram.
1: Εγώ φταίω πρώτη σαν Τζέι, φταίω σαν
2: Τζέι. Μπήκα στο παγιόν του Instagram.
1: Γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε giveaway. Ποια χώρα έχει τις περισσότερες κατακτήσεις στο παγκόσμιο κύπελλο?
1: Έχουμε και δύσκολη ερώτηση.
2: Σπόρ FM 95 και Πίτσα Hut. Σας προετοιμάζω για να απολαύσετε καλά το παγκόσμιο κύπελλο. Τρεις ακροατές κάθε εβδομάδα μέχρι και το τέλος του Μουντιάλ θα κερδίζουν από ένα δροκουμπόνι αξίας 20 ευρώ. Να μην πρέπει να αποθεωθώ λίγο. Από την Pizza Hut. Απαντήστε σωστά στο εβδομαδιαίο quiz και κερδίστε το δροκουπόνι αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα. Follow τους επίσημους λογαριασμούς της Pizza Hut Cyprus και Sport FM 95 κάτω παύλα 24 Sports. Like το post του διαγωνισμού. Tag δύο φίλους σας στα σχόλια και γράψτε σωστή απάντηση στην ερώτηση του διαγωνισμού. 404 comments απλά.
1: Okay. Από χθες μέχρι σήμερα, χθες νομίζω το απόγευμα ξεκίνησε αυτός ο διαγωνισμός και θυμίζουμε ότι για πρώτη φορά φέτος το Epic Cocktail Festival, δυστυχώς για εμάς τους Λευκοσιάτες,
2: ευτυχώς για
1: φυσικά θα κάνουμε το ταξίδι μας στην ευθεία μας μέχρι την Λεμεσόν και ευτυχώς για τους Λεμεσιανούς και όσους άλλους ή άλλες μένουν εκεί στην περιοχή. Φέτος η εκδήλωση, η καθιερωμένη και πολύ πετυχημένη κάθε καλοκαίρι εδώ στη Λευκοσία, μεταφέρεται στη Λεμεσόν. Στους κήπους της ETCO, Garden της ETCO, θα μεταμορφωθεί εκεί σε έναν έτσι ζωντανό χώρο γεύσης, φιλοξενώντας την καθιερωμένη μοναδική γιορτή, η οποία είναι αφιερωμένη στην τέχνη των κόκτελς. Η πίτα κόκτελς λίμου είναι και τέχνη. Είναι και τέχνη.
2: Υπήρχε μια φιωρέα αυτό.
1: Και υπάρχουν και οι καλλιτέχνες.
2: Που τα κάνουν.
1: Από τα κάνουν.
2: Με καλλιτεχνική φλέβα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα γίνει 6 Ιουλίου, είπαμε, στο Garden της ETCO, 7:30 ξεκινά. Υπάρχει είσοδος στο φεστιβάλ, είναι 10 ευρώ, από τα οποία 10 ευρώ, τα 2 θα δοθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό. Θα σας υπενθυμίσουμε ξανά, όσον πλησιάζει ο καιρός.
2: Είπα κάτι που πάνω, που πάνω.
1: Ναι.
2: Σας σήμερα το 1509 έφυγε από τη ζωή η Λουκριτή Αυγία,
1: ναι,
2: που ήταν η νόθα κόρη του Πάπα Αλεξάνδρου,
1: μάλιστα,
2: του Έχτου, και φημολογείται ότι η Λουκριτία εδηλητηρίασε τους 4 συζύγους της.
1: Όλους μαζί.
2: Όχι μαζί, δεν είχαν 4 συζύγους μαζί.
1: Ναι,
2: ναι, ναι.
1: Να back-to-back.
2: Υπήρξε προστάτητα όμως, επειδή μίλησε για τέχνη,
1: ναι,
2: των τεχνών την εποχή της αναγέννησης. Επίσης, να σου πω στα σημαντικότερα έτσι, γεγονότα. Είναι τρεις οι Αργεντινοί σήμερα που έχουν την τιμητική τους. Ένας είναι ο Μέση.
1: Ναι.
2: Ο άλλος είναι το 1935 φύγει από τη ζωή την τιμητική του. Εντάξει, εννοώ, κατάλαβες.
1: Ναι,
2: ο
1: ναι,
2: Κάρλος Γκαρτέλ, που ήταν Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό.
1: Okay.
2: Και το 1911 γεννήθηκε και ο Ερνέστο Σάμπατο, που είναι Αργεντίνος συγγραφέας. Επίσης, να σου πω ότι σήμερα γεννήθηκε και ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για την ίδρυση της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace, ο David McTaggart.
1: Ευχαριστούμε για την πληροφόρηση. Ο 279 λογιστής, ένα πράγμα έμαθε καλό, ότι οι αριθμοί δεν κάνουν ποτέ λάθος. Μεγάλες CR7 συνέχισε να εκθέτει κόσμο. Εντάξει, άρα δηλαδή ως πριν δύο μέρες ήταν ο κορυφαίος όλων ever, όλων των εποχών, ο Κλοζέ. και έγινε ξαφνικό ο Μέση, και μετά ξανά. Επειδή είχαμε χτες εκτενώς τους αριθμούς. Ναι.

0: ο Ρονάλντο δεν περίμενε να βάλει και τον γκολ εχθές.
1: Όχι, αλλά ήταν
0: για να γίνει αυτός που ήταν και δεν θα αλλάξει ό,τι και να γινόταν σε αυτό το Μουντιάλ. Ωραία, μπορεί να γιγαντώσει κι άλλον τον μύθο του, αν μπορεί να συμβεί αυτό και με Μέση και με Ρονάλντο εκεί που έφτασαν. Δεν έχουν κάτι να αποδείξουν, δεν έχουν κάτι πιο πάνω να διεκδικήσουν. Σε ατομικό επίπεδο εννοώ.
2: Οφείλω να σου ομολογήσω ότι παρακολουθώντας τους φίλους μου του NFL, τους content creators του NFL, υπάρχει ένας μύθος στο NFL.
0: Δηλαδή.
2: Ότι το λόγο του Super Bowl
0: ναι.
2: κάνει script, ουσιαστικά δείχνει τους φιναλίστ.
0: Ναι.
2: Και συνήθως πάντα ταιριάζουν τα χρώματα. Δηλαδή
0: μάλιστα.
2: υπάρχει μια σύμπτωση που πάει. Με βάση λοιπόν τους χρωματισμούς και τα λοιπά, κάναμε τη σχετική ανάλυση οι φίλοι στο American Football. Με βάση τους χρωματισμούς, τα τέτοια, το λόγο ουσιαστικά του World Cup, αποφάσισαμε ποια ομάδα θα το πάρει.
0: Ωραίος και.
2: Και αυτή η ομάδα είναι η Πορτογαλία.
0: Είπαν τα Simpsons πριν 10 χρόνια. Έφταν τώρα τούτοι να γράφουν τους έξυπνους, να αντιγράφουν τους Simpsons για να μας πούν ότι.
2: Να πιέτω με εξηγώ. Στον τελικό με Πορτογαλία.
0: Όχι, η Πορτογαλία θα το πάρει.
2: Στον τελικό με εξηγώ.
0: Ναι.
2: Sorry.
0: Εντάξει, είμαστε κάπου ανθρώποι. Έχουμε μια ιστορία δεκαετιών. Η Simpsons ήταν τώρα.
2: Τα λόγο είπαν, ρε φίλε. Βάλαν τα χρώματα κάτω, δείχνουν το δηλαδή. Χρωματικά που το απολαμβάνουν οι Simpsons.
0: Ήρεμα ρωτά 853. Ο Κέιν, επειδή χθε ήταν κλεισμένο και δεν τροφοδοτήθηκε καθόλου, σημαίνει ότι είναι παλέμαχο και η Αγγλία είναι καλύτερη χωρί αυτόν. Ήρεμα ρωτά.
2: Ξανασυλληπιθούμε επειδή ξεχάσα το. Την οικογένεια των Ταγκόνια.
0: Απίστευτο, ρε φίλε μου, συμβαίνει τι τελευταίε εβδομάδε.
2: Με του Έλληνε παλεμάχου.
0: Είναι τη ίδια γενιά, πολύ αρκετή.
2: Ήταν έτσι που ξεκίνησε την τοποθέτηση του ο Γιώργο Κωστή, που ήταν συμπαίχτη με τον Γκόνια στον Ηρακλή. Και μετέφερε τα συλληπιτήρια του στην οικογένεια. Να ξεχάσει είναι ελαφρύ το χώμα του, και πα. Θυμούμε τον, έτσι ήταν καλό παίχτη, ήταν ωραίο.
0: Χαίρετο και φίλε τον Κώστα Μόγι. Σκέφασα το φρόδι, χρειάζεται σχόλιο. Επειδή καμιά φορά παρεξηγείται. Ενώ πλέον, όταν φτάσαμε, okay, αντιλαμβάνομαι για Μέση, Ρονάλτο και για άλλους παίχτες, υπάρχουν συμπάθειες, εμπάθειες. Οπότε κάποια σχόλια, κριτικές στηρίζονται στα συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά. Αφήστε με εμένα, αφήστε οποιοδήποτε άλλον άσχετο στον κόσμο. Πάμε στην Πορτογαλία, στους Πορτογάλους. Θεωρώ ότι οι Πορτογάλοι. Μέσα από τα χρόνια, για οποιοδήποτε λόγο, δεν συμπαθούν τον Ρονάλντο. Κάθε άλλο. Δεν ξέρω αν αγάπησαν άλλον ποδοσφαιριστή στην ιστορία της χώρας τους. Στο τελευταίο online poll που έκαναν, θυμάμαι ποιο μέσο, στην Πορτογαλία, το 75% δεν ήθελε πριν το Μουντιάλ να παίζει βασικός ο Πορτογάλος. Έχει hater του Ρονάλντο. Η κριτική από τα πορτογαλικά μέσα. Είναι πιο αυστηρή από οποιοδήποτε μέσο, από οποιοδήποτε δημοσιογράφο, από οποιοδήποτε άτομο στον κόσμο σχολιάζει τον Ρονάλντο ή όχι. Φτάσαμε στο σημείο, κακώς αν με ρωτάς, συμπαίχτες του στην εθνική ομάδα. Τώρα στο εφιστάμενο ρόστερ, έμεσα άμεσα να αφήνουν εχμές για τον Ρονάλντο. Άρα ξεκινάτε με αυτούς, τους Πορτογάλους, για την κριτική που κάνουν τον Ρονάλντο, που απαιτούν να μην παίζει. Προφανώς έχει hater του και μετά συζητάμε για όλα τα. Υπόλοιπα. Τότε ακόμα συγκρίνουμε τους δύο, ξεπερνάμε. Ρε, θα ξαναζήσουμε έτσι πράγμα. Οπότε ας το χαρούμε για τις επόμενες 15 μέρες που έμειναν. Χαιρετούμε τον φίλο τον Γιάννο. Ευχαριστώ για το δώρο, Λου και Βιόλα. Τι δώρο να κερδίσει. Θα προσπαθήσω να περάσω μέχρι σήμερα 4:30, αλλιώς αύριο ξανά ευχαριστώ. Αν ο Ραφτής, λογικά ναι. Πες.
2: Θα διαβάσω ένα μήνυμα από το. Από έναν ακροατή.
0: Ναι.
2: Χθες πρωί αεροδρόμιο Μονάχου, αναμένοντας να φορτωθούμε, παίζει το τηλέφωνο. Καλημέρα, ο Κωστάκης. Όχι, απαντώ. Ο Γιωργάκης. Δεν τα καταλάβει.
0: Κατάλαβα ήδη.
2: Το τηλέφωνο σου είναι αυτό. Λέει μου, ναι, απαντώ τη. γιατί μου έγραψαν Κωστάκης. Λέει μου απορριμμένα. Κούκλα μου. από πού μιλά, τη ρωτώ. Είμαι η Μερόπη από το Σπόρεφεμ, λαλή μου. Σπουρτό στα γέγια τζαλώτη. Με ρόπι μου είπα των παιδιών που ευκήκα στον αρά για να παίξω ότι λαλούμε κοστίν παγάζια. Στην πορεία εγκαταλάβαν ότι είμαι ο Πολύκαρπος. Εσυχίστηκα λαλή μου. Γράφω στο φάκελο που θα αφήσω στον Αλέξη Κωστάκης Πολύκαρπος. Και που θα έρθεις πίσω να τον πιάσεις, έλα σε γνωρίζει.
0: Η αλήθεια όταν βγήκε με το βγήκε δεν κατάλαβα εγώ το ότι ήταν ο Πολύκαρπος στα πρώτα δευτερόλεπτα. Την πρώτη γράψα, βλέπω τηλέφωνο, γράφω, γράψα δίπλα Κωστάκης. Έγραψα, 20 δεν θυμάμαι. Και μετά που να θυμούμε τη Δευτέρα, ότι δεν ήταν ο Κωστής.
2: Εντάξει, ο κρατός τη Μερόπη ακόμα είναι γνωρίζει τον Πολυκάρπο, ήταν 400 φορές.
0: Έντσι ήταν από κοντά.
2: Ήταν, έρχεται.
0: Όχι, εχθές στο τηλέφωνο, έπιανε τηλέφωνο κάποιον Κωστάκη, που να ξέρουν τώρα.
2: Είναι καλά, έγκαι. Όχι, είπεν του που να έρθει, θέλω να γνωρίσει.
0: Είπεν... Είναι, δεν το είπα στην κουβέντα και την πολυλογία μας. Α, να ακούσουμε πρώτα αυτό, πριν το χάσουμε, ένα λεπτάκι.
1: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Τρίτη και τελευταία αγωνιστική στην φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελο από την τηλεόραση Σίγμα. Δύο αναμετρήσεις στις 10 το βράδυ. Ελβετία-Καναδάς, Βοσνία-Κατάρ. Άλλα δύο παιχνίδια στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Μαρόκο-Αϊτή, Σκωτία-Βραζιλία. Και δύο αναμετρήσεις στις 4 τα ξημερώματα. Νότιος Αφρική-Νότιος Κορέα. Τσεχία, Μεξικό.
0: Έλεγα λοιπόν ότι πιάνει την κουβέντα και είδα ότι τώρα είδα ότι πήγε 2:30. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο φίλος μας, τον ακούσατε κάποιοι, να ακούγεται από το πρωί, ήταν και στην εκπομπή της Στέλλας. Ο Παναγιώτης, ο οποίος Παναγιώτης Αντωνίου, τελευταία στιγμή πριν βγούμε αέρα, μας είπε ότι είναι της Πορτογαλίας του Ρονάλτο.
2: Και έκοψε το μικρόφωνο, έκοψε τα φτερά του.
0: Όχι, δεν το έκοψε τα φτερά του ανθρώπου. Είπα του, είναι περιορισμένος ο χρόνος του.
2: Και θα το δει 30
0: δευτερόλεπτα. 7 δευτερόλεπτα. Εσύ αρσέβει 7 δευτερόλεπτα. Όχι, εντάξει, θα του πούμε τώρα έναν καλό μεσημέρι, καλώ όρισε. Και μετά τον break θα τα πούμε και αναλυτικά. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Τι γίνεται.
4: Όπως είπα, ναι, με τον Ρονάλτο, αλλά σίγουρα αναγνωρίζω την κλάση του Μέση, την ποιότητά του.
2: Βιέστα.
4: Fair play. Ναι, ότι είμαστε τυχεροί, όπως είπαν και οι φίλοι ακροατές προηγουμένως, που απολαμβάνουμε αυτούς τους δύο. Για ακόμα μια διοργάνωση.
0: Και υποστηρίζεις και Πορτογαλία λόγω ναι, Ρονάλτο.
4: Υποστηρίζω Πορτογαλία λόγω Ρονάλτο. Ναι.
0: Υπάρχει και ένας φίλος ακροατής, ο οποίος περνά από κόσκινον όλους όσοι περνούν από το στούντιο μας, την εκπομπή μας. Και πάντα η ερώτηση, αν είναι δικός μας, που εννοεί είναι με τη Λίβερπουλ. Στην Αγγλία υποστηρίζεις κάτι.
4: Ναι.
0: Λίβερπουλ.
4: Λίβερπουλ.
0: Ναι.
4: Σωστά.
0: Πέ μου, ρε, λέει.
2: Και στην Ελλάδα.
0: Πέμου Λουί.
2: Όχι, να τραβήσει μπορεί να πέσει στο καλό.
0: Διαφημίσεις. Διαφημίσεις επιστρέφουμε. Αγκυρώνει η εκπομπή. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αναφορικά με το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» συζητείται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε 24 ώρη απεργία κατέρχεται σήμερα το ορομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό αξιώνοντας βελτίωση των απολαβών του. Διαμαρτύρεται για χρονοτριβή από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για την τριετία 2025-27. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό υπογράμισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια άτυπης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Περίπου 1150 εμπορικά πλοία εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
1: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
5: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
6: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Ισομάτ. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
8: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
9: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
7: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
12: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
13: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς Windows 11 Pro. Ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
7: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
14: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
15: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
14: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενέου. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος, 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442 2414.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: We are back. Εδώ είμαστε. 29.50 τα μηνύματά σας, διότι θέλετε να σχολιάσετε, να πούμε, να πείτε. Απλά, όχι για Κριστιάνο Ρονάλτο, Μέση μαζί, στην ίδια συζήτηση. Και σύγκριση τα λοιπά, οκ. Okay. Κουράζει για κάπου.
2: Έτσι, αγιώ ο καλύτερο παίκτη όλων εποχών ήταν και θα είναι ο Ρουτ Φανιστή.
1: Εντάξει, μπορεί να για το δεύτερο, τρίτο, καλύτερο όλων των εποχών μπορεί να γίνει μια κουβέντα, αλλά νομίζω λίγο κουραστικό και για του ακροατέ μα. Σίγουρα για μας.
2: Top 3 σίγουρα Ρουτ Φανίστερο, Γιάννος Ιωάννου, Νίκος Λιμπρόουλ.
1: Εντάξει. Διαφωνώ τώρα. Για έναν από τους τρεις.
2: Νίκος Λιμπρόουλ.
1: Ναι. Στη μαρέα μας και ο Παναγιώτης, για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Εντάξει, τελικά δεχτήκαμε πιέσεις. Μας είπα...
2: Απειλές.
1: Απειλές. Εντάξει, είπα να το πω λίγο πιο κοινικά. Δεχτήκαμε
2: απειλές. Ότι... να γυκάσει την εκπομπή.
1: Ναι, οπότε αναγκαστικά, παρότι όμως ότι μας είπε αυτά που μας είπε, είναι αυτός που είναι, υποστηρίζει τις ομάδες που υποστηρίζει, είναι και πάλι μαζί μας εδώ για το... Για τη συνέχεια τη εκπομπή.
2: Μας είπε και ο Big Gio, περάστε έξω, κύριε, να φύγετε από τα λόγια, αλλά φαντάζομαι.
1: Ναι, το είπαμε και εμείς αυτό, αλλά αναγκαστικά Big Gio μου αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν πει μεγάλα μέσα.
2: Μεγάλα μέσα. Μεγάλα μέσα. Μεγάλα μέσα.
1: Μεγάλα μέσα. Βλέπεις, Παναγιώτη, πόσα παιχνίδια βλέπεις, αν βλέπεις του Μουντιάλ, ενώ αγάπησε να δεις μόνο 8, στις 10, 11 το πολύ, να κοιμηθείς.
3: Παρακολουθώ τις normal ώρες.
1: Τις normal ώρες. Όπως το normal τον κόσμο, η πλειοψηφία νομίζω του κόσμου. Να σου πω, αν έχεις απορία, επειδή κάποιοι είχαν, μου στείλαν και ένα δύο μηνύματα, επειδή σήμερα, αύριο, η Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατον, τελευταία αγωνιστική, το 12 ομίλων, κάθε μέρα θα έχουμε 6 παιχνίδια για 3 groups την ημέρα. Και οπότε κάθε ομίλος 2 παιχνίδια την ίδια ώρα, την ίδια μέρα. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη ή αν κάποιες τηλεοράσεις δεν γίνεται αυτόματα το upgrade, θα πρέπει να κάνετε, να το ξέρετε για απόψε. Στις 10 έχουμε 2 παιχνίδια την ίδια ώρα. Είναι ο Καναδάς, Ελβετία και Βοσνία, Κατάρ. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να βλέπετε και τα δύο, ειδικά το Βοσνία, Κατάρ. Θα πρέπει να κάνετε search, scan, ανάλογα, δεν ξέρω πώς ονομάζεται στα settings της τηλεόρασής σας, να κάνετε scan, να ξαναβρείτε τα κανάλια όλα. Ούτως ή άλλως είναι κάτι που πρέπει να κάνετε από την 1η του Ιούλη. Αναγκαστικά, δεν το κάνετε, δεν θα μπορείτε να βλέπετε από τις τηλεοράσεις σας κυπριακά κανάλια. Και όταν θα κάνετε την διαδικασία αυτή, θα εμφανιστεί στην τηλεόρασή σας το επιπλέον κανάλι. Τώρα το ονομάζεται, ξέρω, Σίγμα 2, Σίγμα Μουντιάλ, κάπως ονομάζεται. Μέσω του οποίου θα μπορείτε να βλέπετε και το δεύτερο παιχνίδι που θα διεξάγεται την ίδια ώρα. Άρα αυτό πρέπει να κάνετε για να βλέπετε όλα τα παιχνίδια.
2: Κάτι που δεν θα βλέπετε με βάση των νέων, την τελευταία είδηση και πληροφορίες στα ελλαδικά site, δεν θα βλέπετε ελληνικό μπάσκετ μέχρι στιγμής, γιατί έχει κλειδώσει τα δικαιώματα ο Sky. Και ο Μιλός Αβλαφούς στην νέα πλατφόρμα, λοιπόν.
1: Συγγνώμη, έχασα σε.
2: Ο Sky πήρε το ελληνικό μπράθιο μπάσκετ.
1: Δεν θα το έχει έρθει πλέον.
2: Όχι, άρα δεν θα έχουμε κι εμείς access σαν Κύπρος μέχρι στιγμής.
1: Κοίταξε,
2: πώς είμαστε τώρα.
1: Ναι, κοίταξε, αν δεν υπάρχει, αν δεν πάρει κάποιον κανάλι του χρόνου Κυπριακού, εννοεί η πλατφόρμα τα δικαιώματα, θεωρώ θα μπορεί να το βλέπει κάποιο online.
2: Ναι, θα κάνει πλατφόρμα ο κ. Αβλαφούς.
1: Πλατφόρμα που.
2: Όπως είναι η Νόβα, ας πούμε, να έχει άλλη πλατφόρμα.
1: Συνδρομητικό ή.
2: Ναι, ναι, που θα έχει μέσα και τον ποδοσφαιρικό μαθηματικό.
1: Οκ, οκ.
2: Ο οποίος έφυγε από την Νόβα και την ΟΤΕ. Που ο ΟΤΕ νομίζω ήταν πέρσι. Κάτι ψήνεται. Ο Ντεφράι.
1: Έκλεισε. Δεν ξέρω, έγραφαν ότι είναι κοντά. Δεν είναι κοντά. Μπού παίχτη που νιώθει εγώ τουλάχιστον ότι παίζει πάντα μια ζωή στην Ιντερ. Προφανώς κάπου αλλού έπαιζε ένα άνθρωπο, αλλά σαν μου έπαιζε ένα από 5 χρόνια έπαιζε ένας τώρα που είμαι 40 πόσο είναι.
2: Παναγιώτη, αν σου έλεγα ότι θέλω να σε γνωρίσω ποδοσφαιρικά ή και αθλητικά, θα σε περιορίσω στο ποδοσφαιρό. Και ο τρόπος για να σε γνωρίσω και να σε καταλάβω θα ήταν τρεις ποδοσφαιριστές ή τρεις αθλητές. Ποιους θα μου έλεγες?
3: Όπως είπα και πριν, Κριστιανό Ρονάλτο.
1: Από
3: την Κύπρο ο ποδοσφαιριστής ο οποίος με έκανε.
1: Μαμά.
3: Μόλις ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο, με ενθουσίασε να το πω.
2: Είναι
3: ένας, είναι ο Στάθης Αλωνεύτης.
1: Oh, Έτσι.
3: Εκεί και εντάξει, τώρα να πω έναν από την Κύπρο, αυτό που ξεχωρίζω είναι ο Λαΐφης.
2: Είμαι καταλάβει την ομάδα του.
1: Να ρωτήσω, εμείς ξέρετε, δηλαδή, άλλον έφτιαξε με τα πράσινα, άλλον έφτιαξε με τα κίτρινα. Αλλά απάντησε μόνο του.
3: Με τα κίτρινα.
1: Εντάξει, είναι και μικρό σε ηλικία.
2: Ναι, είσαι 20.
3: 22.
1: Α, είναι τόσο μικρό τελικά.
2: Νομίζω
1: 20, νομίζω 20 αλήθεια. Θα λέει μου να έχουμε τίποτε, όχι. Γύρισε την ευρώ.
2: Όπως να παίζουμε υπόψη μου, να κερδίσουμε να παίζουμε τον τεσσάρα μου να γυρίζουμε την ευρώ. Να είσαι κοευτόλα το διόμα μου σήμερα.
1: Τη Βραζιλία, γιατί ρε φίλε.
2: Φίλε, αφού τρέχω δελτία αύριο, τρεις.
1: Ναι. Και εγώ σήμερα είχα δελτία.
2: Τι είδες στην... Εγώ στην Αγγλία αν
1: εξαρτήσεις. Ναι, Αγγλία, αλλά μετά καμιά σειρά και τα λοιπά. Γίνονται τρεις μήνες και μυθώ. Είμαι εδώ όμως.
2: Ναι.
1: Είμαι εδώ. Και όμως είμαι ακόμη εδώ. 507. Ξέρετε τι γίνεται με τους τηλεθεατές που παρακολουθούν μέσω Syndavision ή Cable. Η αλήθεια είναι πως όχι. Ναι. Αν πρέπει να κάνουμε και εκεί κάποιο search, κάποιο scan. Ξέρεις, Παναγιώτη μου.
3: Είχα δει προηγουμένως γίνεται προσπάθεια να τακτοποιηθεί το θέμα και από τις συνδρομητικές, αλλά δεν είπαν κάτι σίγουρα για απόψε.
1: Αν δεν μας ακούει τώρα η κυρία Syndavision να μας ενημερώσει, η κυρία CableNet, στις 3 που θα πάει σε break θα πάρω ένα τηλέφωνο να μάθω. Υπολογίζω, χωρίς να ξέρω και χωρίς να είμαι σχετικός, μάλλον άσχετος θα με έλεγα με τεχνικά θέματα, ότι θα εμφανιστεί από μόνο του το δεύτερο κανάλι. Μπορεί και όχι.
2: Μου άρεσε η ερώτηση που έκανα στον Μαναγιώτη. Πείτε μας, αν συστηνόσασταν και ο τρόπος που πρέπει να συστηθείτε ήταν τρεις αθλητές, ποιους θα λέγατε? Στράψτε μας στο 29.50.
1: Ο Θάλης μας είπε Μπάρκλι, Μαλέκος και Τάκης Μιραλάης, που αυτόματα αντιλαμβάνεσαι με το range της ηλικίας σου.
2: Ναι, αλλά αυτόματα και στο νου σου ο Θάλης. Έχει συστηθεί εξαιρετικά για μένα.
1: Ναι.
2: Όπως τον ξέρω εγώ,
1: απλά κάποιος που δεν...
2: Ας πένω Παναγιώτης, ρε φίλε, ναι. Να με μπέρδευε. Δηλαδή με το Ρονάλτο, Μαλέκ, Αλονεύτη, Λαΐφη, ήταν να με συγχύζε λίγο.
1: Πού να συγχύσει?
2: Φίλε, κατάλαβα τι ομάδα είναι, αλλά λίγο τα χαρακτηριστικά των παιχτών. Ρονάλτο, πολλά στρίκ, Αλονεύτη, εξτρέμ.
1: Α, εντάξει, όχι, νομίζω για την ηλικία είναι και την ομάδα.
2: Εννοώ για τον προ,
1: ναι, αλλά κάποιος που έδειξε τον προ, το ξέρουμε εμείς. Ναι. Και φατσικός, δεν δώσουν τον τρόπο να καταλάβουμε.
2: Να
1: χαιρετήσω. Κάποιος που λέει, ακούει Μπάρκλεϊ, Μαλέκος, Μιραλάης, άρα παραπέμπει ξέρω δεκαετία των 90, να πει ότι είναι ομονιά της. Βάλει τον Μαλέκο σε μια άλλη δεκαετία. Εκτός αν είναι.
2: Ενώ ο Μπρό είναι απολύστης.
1: Γι' αυτόν το λέω.
2: Στείλτε και η καλύτερη τριάδα θα τη διαλέξω εγώ και θα πάει για 50 ευρώ στο Κόσμο Sports Bar.
1: Ευχαριστούμε των φίλων, συνάδελφων και αδερφών. Μάρου Χαριστηλή, μας ενημερώνει ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε. Όσοι έχετε συνδρομητικά, θα εμφανιστεί από μόνον του το έξτρα κανάλι.
2: Το φάνταμα των Χριστουγέννων.
1: Το δεύτερο κανάλι του Σίγμα για τα παράλληλα ονομάζεται HTV Σίγμα. Σίγμα.
2: Παράλληλα.
1: HTV Σίγμα. Έχει καμιά λεμπορία να το ράβουμε μαζί μας ο Μάριος?
2: Όχι.
1: Μάριε, στείλ μας τρία ονόματα. Στείλ μας τρία ονόματα.
2: Ένα μας στείλει ένα Ρέτζι Μίλλερ.
1: Εύκολα. Στείλ μας τρεις όμως.
2: Στείλ μας άλλους και.
1: Κέρδισαν πρώτα με την τριάδα. Κάτσε να δούμε.
2: Εντάξει, αλήθεια είναι μπροστά με τη τριάδα.
1: Ας πούμε το συγχύζει μας. Ας πούμε ο Μαραντόνα, ο Ροναλτίνιο, ο Λάρι.
2: Από ελίστα, πρώτα.
1: Ένα τσικαλά μου θέλει να του πει. Εγώ με άνω, άλλο δεν μιλώ. Μαραντόνα, Ροναλτίνιο.
2: Μαραντόνα, Ροναλτίνιο είχαν κοινά. Τα φίλη.
1: Ναι.
2: Ας πούμε να λέει Μαραντόνα, Ροναλτίνιο, George Best. Να βγω να βγω έξω μαζί.
1: Όχι, εδώ όμως σε μπερδεύει ηλικία. Εγώ μπορώ να το βάλω.
2: Γκαλέτη ή Παγκδατή Σούμαχερ.
1: Γκαλέτη, Παγκδατή Σούμαχερ.
2: Η ηλικία πάει στις αρχές του
1: 2000. Ηλικία ναι.
2: Γιάννος Ιωάννου, Τζιανφράνκο, Ζόλαν, Τζοβάνι.
1: Ναι.
2: Ωραίος.
1: Πάει απευθείας ότι ας πούμε ο φίλος, ξέρω σίγουρα, 51 χρόνο.
2: Εσύ δεν μπορεί να μας πει Μαραντόνα, Μέση.
1: Όχι, θα σου λέγα Μέση. Περίμενε, πρέπει να
2: πάρει. Φίλε, να συστηθεί σε λεμέντζο, θέλουμε να σου πει την ηλικία σου. Εσύ πώς νιώθεις, έτσι.
1: Ναι.
2: Εν τ' άλλα πράγματα. Σπένεσαι λίγα λιτία να μπρώμα με τον Μαλέκον και τον. Κατάλαβε ο φίλο, δαμέ με τον Ροναλτίνιο και τον Μαραντόνα. Έχει λίγο εξωγηπαιδικό. Εν τ' άλλα πράγματα. Σου λέγα μόνο. Δεν θέλω να μάθω πόσο χρόνο είσαι. Θέλω να σε γνωρίσω. Και εγώ φταίω πόσο χρόνο είσαι. Καλά, σας ας πούμε να βάλω στευκάρι για το τρίποντο. Καλά, εσύ είναι ένα ασπέκτο που τέθηκε, ας πούμε.
1: Θα έλεγα να έχεις σίγουρα Μαραντόνα. Τι έγινε.
2: Με κάνω 70 προσπαθιά κερδίσει μόνο του τώρα, αλλά θα το επιτρέψω.
1: Εντάξει, θυκιο, ναι, η μία καλή θα πιάνει. να σκεφτώ θα μαντήσω.
2: Βαζέ Χαγκίξ, Γιάννος Ιόν.
1: Βαζέ Χαγκίξ, μάλιστα.
2: Δώρο.
1: Δώρο. Εντάξει, το βρήκαν οι φίλοι, τουλάχιστον στη θέση 19 υπάρχει κανάλι HTV Sigma. Τιμούρ Ντελ Πιέρο Ντέμις.
2: Ο Τζίο συνεχίζει πιστό τη παραδοσία ασχέτω οπαδική προτίμηση.
1: Ναι.
2: Και βάζει το Ράφμαν, το Ράφμαν, το Ράφμαν. Και ο Μάριο, Τιερή Ανδρή, Ρονάλτο Ναζάριο κτλ. Και Ροπέρτο Κάρλο.
1: Οκ, οκ.
2: Ο Μπικ Τζίο θέλω να μου στείλει.
1: Α, το ποιο ήστερε, ο Τζίο, ο Ράφμαν. Ο Τζίο, οκ, οκ, οκ.
2: Θέλω να μου πει ο Μπικ Τζίο να μου πει Αλβέρτη και τι άλλο εννοεί.
1: Ντελπιέρον, Γκραντ Χιλ και Μαραντόνα. Καϊάφα Μπατιστούτα, κακά, λέει ο 795. Παράγιο, δεν είσαι καλεσμένο. Αν θέλει, συμμετέχει, πετάσσεσαι, λέει στη, το σοβαρό σου, η μελάρα σου. Ρε 170 είναι ο. Και γράφει ολόκληρο το τηλέφωνο του. Να το κοιτάξω, να το δω. Μόγιο, Βαζέχα, Τζέραρτ. Ο Μόγιο και Λουπάχλα, φαντάζομαι. Ο ένα. Μόγιο, του εχώρισε. Βαζέχα και Τζέραρτ, ο 385. Αν έχει κανένα ρε πάνω, γιατί δεν ξέρει που του, λόγω ηλικία εννοώ. Mm-hmm. Λέει μα επειδή έχει ενδιαφέρον να ξέρουμε νεαροί άλλη εποχή ποιου. Που δεν γνωρίζει κάποιον από τα παλιά. CR7, Σπανούλη και Ναδάλ. Τρει τατάε. Ο Χριστό, α το Χρυσταρά.
2: CR7, Σπανούλη και Ναδάλ.
1: Δεν έχει δώρο του.
2: CR7, Σπανούλη. Ταδάσκιο Σπανούλη.
1: Ερώτα με μέρα, δεν
2: είναι πολλού που βαφτίζουν. Ένθεν και ένθεν και αγγίθεν.
1: Κανιθάρες Τζιτζι Κασίγιας, να ξανάρθουν στους φορτάριες του δώσ. Σαραβάκος Γιάννος Ιωάννου Ντελπιέρο, Πάτρικ Έιουινγκ.
2: Ιούινγκ.
1: Ναι.
3: Πάτρικ Έιουινγκ.
2: Νίξ, Σέντερ, Μπάσκετ,
1: 90s. 80s,
2: 90s.
1: Ναι. Ντελπιέρο, Γκραντ Χιλ το διαβάσαμε. Πάω να ξεκουράσω τα μάτια μου και περιμένω το τηλέφωνο ότι κέρδισα. Χαιρετώ και το φίλο το Γιώργο μου. Πότε θα προκύψει ότι να παίξει Αγγλία-Σκωτία? Βγαίνει, δεν το ψάξα αλήθεια, αλλά αν έχουμε έτσι τσάν να δούμε, ρε φίλε, νοκάουτ Αγγλία-Σκωτία παιχνίδι, δηλαδή.
2: Σπογιάρι Τσαγκόι, πράγμα να έλθει τούτο.
1: Ναι.
2: Ρεκόπα Ανδρή Μέση.
1: Έμα πολλού, ξαναπέτω. Αν του εύρω. Σπογιάρι Τσαγκόι, Ρεκόπα Ανδρή Μέση.
3: Σαγκόι, αγαπώ μια παρέμβαση στην πρώτη του θητεία. Αν ήταν, άφησε το αποτύπωμα του στα κυπριακά γήπεδα, ήταν φοβερός. Και στη δεύτερη, αλλά προς το τέλος το χάλασε.
1: Εντάξει, συνήθως έτσι είναι η
2: δεύτερη. Ποιος είναι ο άλλος σου ξένος που έπαιξε στα ΑΠΟΕΛ? Πήρε μαζί ο Κύπριος πριν.
1: Και έναν που δεν έπαιξε στα ΑΠΟΕΛ. Θέλουμε δύο. Και έναν που δεν έπαιξε στα ΑΠΟΕΛ.
3: Σε προσφορά και πολυτιμότητα στο ΑΠΟΕΛ θα έλεγα Νούνο Μωράης.
2: Προσωπικό σου άμυνα. Όχι, τι έκαμε. Πάλι ο Μωράης. Σαούστα, δεν είναι.
3: Νούνο Μωράης, ναι, θα λέγα.
2: Ναι.
1: Και από άλλη ομάδα, είπε, συγγνώμη.
3: Ναι, ξένος από άλλη ομάδα. Μου άρεσε πολύ ο Ντασίλβα.
1: Ο Άλεξ Ντασίλβα. Άλεξ Ντασίλβα.
2: Ωραίος.
1: Ωραίος Ντασίλβα.
2: Παίξε σε πολλές ομάδες, ναι. Παίξε σε
1: Παραλίνη Ομόνια, Απόλλων, ΑΕΚ. Παίξε για ΑΕΛ.
2: Πήγε Ουκρανία μετά από μακριδί, στην ομάδα.
1: Ναι, ναι. Ροναλτίνιο Ζιτάν Καν. Γιατί έτσι, γιατί μπορώ, λέει ο 669. Τζέραρτ, Τζοβάνι, Πάσπαλιε. Σκέφτηκα τον πριν τον Πάσπαλιε, για τον πω. Αλλά δεν τον είπα. Για αλήθεια. Ράουφμαν, Ντέμι και Μπέρκ. Ο 431. Ο Αλέξανδρος Νίκ, Χατζιπαναγής, Μάκτζικ, Τζόνσον και Μαραντόνα. Πόσα κερδίζω. Περί Χατζιπαναγής, Μαραντόνα. Ο Αλέξανδρος ήταν 67 χρονών. Ο Αλέξανδρος, πώς είναι. Την αγάπη μας. Ναι, εντάξει, πειράζομαι, τον πειράζομαι. Φοβερή τριάδα, φοβερή τριάδα.
2: Ο Βόκαπ.
1: Τι, ο Βόκα.
2: Έκαμε δηλώσεις ο Βόκαπ. Είπαν ότι για να μείνεις κάπου πρέπει να σε σέβονται και ο τρόπος που πρέπει να σε σέβονται είναι τα λεφτά. Είναι λίγο βαρύ για να το πεις. Εσέ συνέντευξη.
1: Ρε φίλε, εντάξει, είναι
2: ότι το κριτήριο σου.
1: Έναν κριτήριο είναι τα λεφτά. Δηλαδή, για να καταλάβεις, ας σε σέβεται το άλλο. Ας σε θέλει, ας πραγματικά σε θέλει μια ομάδα. Δεν αρκετή σου έναν ποσό το οποίο για εσύ το ερμηνεύεις, take it or leave it, αν θέλεις μήνα, θέλεις πιένε. Θεωρείς εσύ από την πλευρά σου ότι δεν με σέβονται ή τέλος πάντων, ναι, με θέλουν αρκετά.
4: Ξέρεις τι θα σου έλεγα.
1: Άρα τα ποσά είναι μόνο ένα νούμερο στον τραπεζί λογαριασμό. Βλέπεις, ναι, πόσο σε θέλει ο άλλος, πόσο σε υπολογίζει, πόσο σε κοστολογεί.
2: Όχι, ξέρεις τι να σου έλεγα, κάτι άσχετο, επειδή ήταν τον Ηλία τον Κωστή στην παρουσίαση του Ολυμπιακού που ήταν ο πατέρας του, που παρουσιαστή είναι ο Γιώργος Κωστή. Κάτι που σκέφτομαι που Μαδρίτη, ότι η αθλητικό στη Μαδρίτη, δηλαδή μέσα στην πόλη, δεν νιώθα εγώ ότι ας πούμε, ήταν πολλά μεγάλα, ήταν η Ρεάλ παντού εμπορικά, αλλά νιώθα ότι είχε πολύ κόσμο για αθλητικό και που πήγα και στο γήπεδο της και ήταν λίγο το vibe. Νιώθω ότι αδικείται λίγο η αθλητικό που στην ίδια πόλη με Ρεάλ σαν οργανισμό και ομάδα. Έχει γήπεδάρα, έχει πολλά ωραίων, πολλά ωραίους παίχτες διαχρονικά, γίνεται μια πολλά καλή δοκιά που διοίκηση, ένα εξαιρετικό προπονητή. Και νιώθω ότι αδικείται λίγο που πρέπει να έχει κάνει τον παίχτη της έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κατάλαβες, θα σου πω, είναι πιο μεγάλη ομάδα από ότι
1: έχει την ατυχία να είναι στην πόλη με το ίσως κορυφαίο κλαμπ στον κόσμο. Ένα από τα κορυφαία κλαμπ στον κόσμο.
3: Γενικά, ο κόσμος λόγω της Ρεάλ Μαδρίτης έχει την Ατλέτικο ως ένα πιο χαμηλό εκτόπισμα, ενώ δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Είδαμε πολλές επιτυχίες που έκανε στην Ευρώπη, αλλά και στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια.
2: Απάντησε ο.
1: Ποιο.
2: Ο Έρικ Μίκλαν, για να φτιάξω μαζί του, δεν το περίμενα. Μπογρίνιο, για να κάνουμε μαζί μπιπ, να πιέντουμε πολύ ποτά. Και Σακίλ, για να τρώει μέχρι σκασμού στα Five Guys.
1: Και ένα τζερνά.
2: Εντάξει, να πάει ο Μπικτσίο όμως Σακίλ και ένα τζερνάς ο Σακίλ.
1: Θα τον αφήγει ο Σακίλ.
2: Είμαι να επιμένει ο Μπικτσίο.
1: Σωστά. Εσύ δεν θα φάνε, να φύγουν, δεν τσακωθούν θέμας.
2: Για να φάνε όλα το Five Guys.
1: Τι είναι όλα τις είπε, ρε, πω τσέχασα σας.
2: Πού μπορεί να μας έβριζε. Αντί να πεις το όνομα σου, π.χ. Λουίς Νικολάου, έπρεπε να πεις τρεις αθλητές για να συστηθείς σε κάποιον ποιους θα έλεγες.
1: Ναι.
2: Και ο Ανδρέας ακόμα να μας πει σκέφτεται. Ούτε εγώ το επειδή μπορεί να είναι ο φανιστρωμένος, αλλά ο φανιστρωμένος είναι χαρακτήρα δεν τους υπάρχουν από μένα. Κατάλαβες, άρα δεν θα τον έβαλα. Σκέφτηκα τώρα. Εσύ ώρα πρέπει να βάλω και εγώ Ροναλτίνιο.
1: Πάμε έξω να συζητήσουμε. Ντένις Ρότμαν, Ζιτάν και η Αράσου στα 76, Όλιβερ Καν, Μάικολ Όουεν και Κριστιαν Βιέρι.
2: Βιέρι.
1: Ντέμις Νικολαίδης, Ντελ Πιέρο και Μέση ο 370.
2: Σαράς Γιασκεβίτσιους, αν να ήσχει.
1: Last, όχι last. Second last break.
2: Third last.
1: Third last, όχι ρε.
2: Second
1: last. Last before the last. Αθλητικό δελτίο, ειδήσεων επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Σε προφορική συμφωνία με τον Κόλτσον έχει έρθει ο Απόλλωνα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM. Αυτό που απομένει είναι να τα βρει ο Άγγλος αμυντικός στο θέμα της αποζημίωσης του και να αποχωρήσει από τον Άρη σε συνάντηση που θα έχει σήμερα με τους διοικούντες. 1η Ιουλίου θα επισημοποιηθεί η μεταγραφή του Άλεν Όσμπολτ, στις 6.30 η πρώτη προπόνηση στο Κολόσι. Πρέπει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να ληφθούν αποφάσεις και να γίνουν αλλαγές. Αν όλα αυτά που είδαμε στον τελικό είναι μόνο για πρόστιμα, δίνουμε το μήνυμα ότι μπορεί να συμβούν ξανά. Αυτά που λέει η ΕΛ δεν έχουν σχέση ούτε με τον Απόλλωνα ούτε και με την ΠΑΦΟ. Τα έχουμε με τους θεσμούς και τις διαδικασίες που δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Ανέφερε στον Σπορ FM ο Νικόλας Λεβέντης. Αναμένουμε απαντήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μπορεί να προκύψουν μαζεμένες ανακοινώσεις. Το σχόλιο του για τα μεταγραφικά. Ντιόγκο Γκόμες, Γκομής και Καρό είναι πρώτων πυλών. Καμία πρόταση για Σινγκ και Κονσεϊσάο, όπως ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, ο γιος του Γκουστάβο Μαντούκα, ο Γκουστάβο Χέινσεν Μαντούκα, συμφώνησε και εντάσσεται στην ομάδα K19 του ΑΠΟΕΛ. Είναι 18 ετών και αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός. Προτάθηκε 22χρονος εξτρέμ του Άρη Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Παναγίδης. Πρώτη επιλογή παραμένει ο Μαντσίνη. Αναμονή για τον Λιμνιό. Στην Ομόνοια συνεχίζονται οι προπονήσεις στην Κυπερούντα. Το όνομα του Σλοβαίνου Ζαν Κάρνιτσικ είναι στο προσκήνιο για την θέση του δεξιού μπακ. Εξετάζονται και εναλλακτικές επιλογές. Ο Ντιουγκού ενδέχεται να συνεχίσει στην Τσέλιε. Στην Κύπρο για να επανενταχθεί στο δυναμικό της ΠΑΦΟ βρίσκεται ο Μπρίτο, αφού φαίνεται να προέκυψε συμφωνία με την Sporting. Αισιοδοξία για θετική κατάληξη και για Μπιέλ, ο οποίος ανήκει και αυτό στην ομάδα της Λισαβόνας. Στην τελική ευθεία, οι διαπραγματεύσεις για Λέλε και Κούγκα. Ο Ολλανδός αμυντικός Φάντερ Χόρν, ο οποίος αποτελεί την 8η μεταγραφή της ΑΕΚ για την νέα περίοδο, έρχεται στην Κύπρο τις επόμενες ώρες. Ρέπας και Λαγιούνι μπήκαν ήδη στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Με την δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή, η ομάδα θα παρουσιαστεί καλύτερη από την προηγούμενη σεζόν, ανέφερε ο Γιώργος Κωστής στην επίσημη παρουσίασή του από τον Ολυμπιακό. Θα έχουμε μικρότερο ρόστερ με μεγαλύτερη ποιότητα, είπε ο πρόεδρος Πέτρος Σάβα. Ανακοινώθηκε καταρχήν συμφωνία με τους Αγάπιο Βρίκη και Αλέξανδρο Λόλι. Στόχος τα 700 εισιτήρια διαρκείας. Κόπιτς και Γκέρετς είναι οι βασικοί υποψήφοι για την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης, με τον 48χρονο Κροάτη να αποτελεί την πρώτη επιλογή. Συμφωνία με Τσεσεκά Σόφιας για πώληση του Σένσι. Νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκάλεσε το ΔΣ της Ένωσης για το θέμα του επενδυτή. Θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η στις 7, οπότε και θα ληφθεί οριστική απόφαση.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με τα πρώτα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων συνεχίζεται η δράση στο παγκόσμιο κύπελο. Για τον δεύτερο όμιλο στις 10 Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Κατάρ. Και για τον τρίτο όμιλο στην 1 τα ξημερώματα Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Και στις 4 τα ξημερώματα για τον πρώτο όμιλο Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότιος Κορέα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε πως για οικογενειακούς λόγους δεν θα είναι διαθέσιμος για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας στο προσεχές διάστημα. Με 2 νέες προσθήκες συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην προετοιμασία του στην Ολλανδία, καθώς ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις η Τσάπρας και Πένια. Η Chelsea ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Αταλάντα και τον Ιταλό μπακ Μάρκο Παλέστρα έναντι 55 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sport.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Sense Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide. Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στη Λεμεσό.
3: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
5: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
7: Έμνο προ! Που να'ρθει η ώρα να μέτοιμο!
6: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Ήταν νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας μυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
4: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσπέρα.
3: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
4: Δεν ξέρεις.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
9: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: το ένθετο, η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
1: Ξεκινάμε με Λευκοσία και την πιο μπίζη οδό αυτή τη στιγμή που μοιάζει να είναι η Ιωσήφ Χατζιωσήφ, όπως και η λεωφόρος Λεμεσού προς Φώτα. Καλησπέρα για να φύγετε από την πόλη. Στη Λάρνακα, εκτός από την Γρυβαδιγενή, δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό, ενώ στην Λεμεσό στα δύο roundabout τρόδους και κάτω από Λεμιδίων υπάρχει κίνηση, όπως κίνηση υπάρχει σε συγκεκριμένα κομμάτια της πόλης και κυρίως στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Στα Κούκλια το χωριό των Κούκλιων είναι όλα εντάξει, ενώ στην Πάφο δεν υπάρχει πολλή κίνηση πέραν της διασταύρωσης εκεί του οδού Τάσου Παπαδόπουλου με Μεσόγειο. Απλά να σας πω ότι αν σήμερα περάσετε από τα πρατήρια Shell, μπορεί να κάνετε το γέμισμα της χρονιάς. Η μεγάλη προθήκη ενέργεια των πρατηρίων Shell έχει ξεκινήσει με τρία ολοκένουργια Jeep Avenger να περιμένουν τρεις τυχερούς συνολικά. Έχετε την ευκαιρία λοιπόν να το διεκδικήσετε το πρώτο Jeep Avenger μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Μπαίνεις στη διαδικασία γεμίζοντας 20 λίτρα Shell V-Power βενζίνη ή πετρέλαιο και χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Shell Go Plus App. Επισκέψου σήμερα ένα από τα 40 και πρατήρια Shell. Μάθε περισσότερα και διεκδίκησε το.

0: 25 εκατομμύρια, Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Έδωσε ο Σκάι για να πάρει τα δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ για 2 συν 1 χρόνια.
1: 25 εκατομμύρια, 12,5 ή 12,5.
0: 21 εκατομμύρια από αυτά να ναι. γίνονται distributed, δηλαδή να μοιράζονται στις ομάδες του πρωταθλήματος της Λίγκας.
1: Πολλά λεφτά, ρε. Πολλά λεφτά.
0: Για να σκεφτεί όμως τα μπάτζετ των ομάδων, ειδικά των τεσσάρων, αν πούμε ότι θα κινηθούν γύρω στα 10 εκατομμύρια Άρης και ΠΑΟΚ. Και ο Μαχαιός Μολυμπιακός μπορεί να πλησιάζουν τα 30 και να τα ξεπεράσουν.
1: Ναι, το θέμα είναι τα έσοδα έχεις. Θα βγάλεις τα έξοδα σου.
0: Μιλάς για το Sky.
1: Για το Sky, ναι. Αγόρασε τα δικαιώματα.
0: Ναι. Εντάξει,
1: η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια υπάρχει η προοπτική να είναι ξανά ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα πέρα από τους δύο. Αν τρεις, τέσσερις, πέντε, δεν ξέρω πόσα είναι τελικά οι ομάδες.
0: Είναι και η ΑΕΚ. Σάκοτ.
1: Ναι. Απλά μεταφέρουμε το φίλο 170. Εμείς πλάνο να τα φέρουμε μήνυμα, έτσι μην προβολείτε τους.
0: Don't shoot the messenger.
1: Ναι, να του πείτε να επικεντρωθεί στην εργασία του και να αφήσει τη μία καλύφα. Και κάτι άλλο λέει που επειδή δεν είμαι σίγουρος τι σημαίνει, θα το αφήνω το δεύτερο μισό του μηνύματος του Big Gio.
0: Καλά, το έξω από μια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, τι είναι αυτή ο σύνδεσμος τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι πλέον μέλος για αυνέτους λόγους, λέει το μήνυμα του Big Gio.
0: Του γνωστού συνδέσμου.
1: Ναι.
0: Dream Team, Τριάδα Killer, Barkley Rodman, Γιάνγκουλής και τεχνικό επιτελείο coach ο Ιωάννης Πέπος με βοηθούς τον Κόκκινο και τη
1: Μάρια. AK Red, AK Red, AK Red και TM εγώ.
0: Μόνος του.
1: Βιολάριας
0: φοντρών και φίλων είναι ο ζηλός.
1: Α, εντάξει, επειδή θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ χειρότερο.
0: Ναι, με τον Big Jones πέρα. Χαίρε και πκεί και τρώει F. Χαίρε και πκεί και τρώει E.
1: Τι είναι το σλογάν του.

0: ως επιθετικός, ως κλασικών εννιάρι, δηλαδή και με σούτ να σου σκοράρει που παντού, με κεφαλιά, η δύναμη, να παίξει με πλάτη, να σου κάνει το παιχνίδι εκτός περιοχής. Ο Ρομάριο είναι ίσως, τώρα προσπαθώ πριν να ολοκληρώσω την πρόταση μου να σκεφτώ κάποιον άλλον, αλλά μιλάμε ίσως για το μεγαλύτερο καθαρόιμο killer εντός περιοχής. Μέσα στην περιοχή. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερος παίχτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου από τον Ρομάριο, μέσα στην περιοχή μόνο. Ναι. Άρα, αν αυτό είναι το κριτήριο, πιο ολοκληρωμένο, θα λέγαω ότι είναι ο Μπατιστούτ. Αλλά χθες ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε, την άποψή του, τον ρωτήσαμε και απάντησε. Ρα, μάλλον ακροατή ερώτησε.
1: Μην μπορεί να μείνει τίποτα, διότι είναι για να ολίσει με τρίτη. Καλύτερο παίχτη στον κόμμα Μανίστερ.
0: Εντάξει, είδε αυτό. Δεν να σε αφιζητήσω.
1: Τα λέει, μπορούμαστε όμω. Εννοώ με τα θέματα τώρα, πιάνουμε τα πάρτι, αδίδε ο Μανίστερ ή η Μάτσεστερ
0: United. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Μπορείτε, είστε όλα στη Ριάλ που είναι σου μια φωτογραφία του τη ταυτότητα πίλα. Στο tour.
0: Υπάρχει, παιδιά, υπάρχει δυνατότητα να βλέπουμε και τα δύο παιχνίδια του Μουντιάλ από τη Συνταβίζιον. Το αναφέραμε νωρίτερα, φίλε, αναλυτικά. Αν βλέπεις απλά από την τηλεόρασή σου απευθείας στα κυπριακά κανάλια χωρίς μέσον κάποιας πλατφόρμας, ξέρω, κέβουνε τη Συνταβίζιον, τότε αν κάνεις μια αναζήτηση καναλιών ξανά, που ούτως ή άλλως πρέπει να γίνει από την 1η Ιουλίου, δεν θα μπορεί να βλέπει κάποιος κυπριακά κανάλια, δεν το κάνει, θα σου εμφανίσει αυτόματα και το δεύτερο κανάλι του Σίγμα. Είναι HTV, μας είπαν, HTV Σίγμα. Και τουλάχιστον μέσα από την πλατφόρμα της Cable που μας ενημέρωσε ο σύνομη της CitaVision, μας ενημέρωσε, είναι το νούμερο 19 στην CitaVision. Ρομπέρτο Μπάτσο Μπατιστούτα, Πίπο, Ιντζάκη, Έρικ Αντονά, ο Ράφον, ο Κράτσιε. Καλησπέρα σας, κύριε. Για εκείνα που λέγατε για Ατλέτικο, δεν νομίζω ότι αδικείται που βρίσκεται στη Μαδρίτη. Αντιθέτως, από εκεί πηγάζει η δύναμη της. Επίσης, έχει τόσο πολύ κόσμο ακριβώς επειδή βρίσκεται στη Μαδρίτη, ενώ αν ήταν σε άλλη πόλη θα είχε σίγουρα λιγότερο, αφού θα ήταν πιο μικρή. Εν τω μεταξύ, είχε μπέξει και δεύτερη κατηγορία στα χρόνια προς, σημειώνει ο Γαλάζιος κύριος, ναι.
1: Ναι, αλλά γυράει ο Βαγεκάνος στη Μαδρίτη. Είναι, okay. Είναι το ίδιο, το μέγεθος της.
0: Εγώ, σαφώς είναι το ίδιο. Και τα άφηνε, είναι στη Μαδρίτη.
2: Εντάξει, το ότι Ατλέτικο που είναι μια ομάδα χωρίς τον budget Real Barcelona's και καταφέρνει να βρίσκεται εκεί κάθε χρόνο και κάποιες χρονιές να διεκδικά. Και βλέπουμε και στα ντέρπι μεταξύ τους ότι υπάρχουν παιχνίδια από τις νικά, τις κοντράρει, είναι ντέρπι τέλος πάντων.
1: Ναι, έσπασε την τριάδα και πολύ από αυτό το άλλο.
0: Με εξαίρεση τα τελευταία δύο χρόνια που είναι μπάτζετ, το οποίο έπρεπε να το μισό δισεκατομμύριο πέρσι φέτος και ο καλοκαίρια, που ήταν μπάτζετ που αν δεν διεκδικούσε, που ούτε καν διεκδικούσε, ήταν αποτυχία τεράστια. Επανέφερε στην τάξη ξεκάθαρα και μαλματικά. Ευχαριστώ.
1: Ελπίζω για μένα μπράβο.
0: Φαντάζομαι, αλλά για ποιο λόγο.
1: Για Μπατιστούτα με τον Ρομάριο.
0: Α, είναι ο φίλος τον Μπατιστούτα και ο Ρομάριο. Ναι,
1: αλλά λόγια, αλλά για μένα που είπα στο τέλος που έκλεισα το θέμα.
0: Γι' αυτό, ναι, για σένα λέει. Λούι μου επανέφερε στην τάξη ξεκάθαρα και
1: μαλματικά. Γι' αυτό μου λέει.
0: Το προσθέτω εγώ επειδή είναι σίγουρο ότι. Χαιρετώ και τον φίλο τον Γιώργο. Μα δεν έζησαμε του τρει κορυφαίου αγαπημένου. Η ερώτηση ήταν Λούι, επειδή εσύ το FSS ήταν, τι ήταν το.
1: Αν αντί να πει το όνομα τεπώνυμο σου, έπρεπε να πει τρει παίχτε για να συστηθεί.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Ποιου θα έλεγε. Τρει αθλητέ, εμά χρειάζονται, εμά περιορίζει το σφαίρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλει στο 1950 την καλύτερη τριάδα θα πάει στο Sports Park Κόζο για να γευτεί κάποια από τα πιάτα που έχουν ονόματα κάποιων από αυτού του αθλητέ.
0: MJ, Μαραντόνα.
1: MJ, Μαραντόνα, Λεμπρόν. Κόμπι.
0: Εγώ αναγκαστικά φάω Μαραντόνα.
1: Φάει Μαραντόνα, αναγκαστικά.
0: Ναι, ναι. Εσύ, η τριά σου.
1: Σκέφτηκα το λίγο.
0: Εγώ σκέφτηκα το λάμπ.
1: Ο ένα είναι ο Σαρνάζια και ο ίδιο.
0: Ναι.
1: Γιατί έπαιζε με μπάσκετ και πήγαινε με μπουζούκι.
0: Ωραίο σου.
1: Ο άλλο.
0: Ροαλτίνο.
1: Είναι ο Μπαρκ Σεγγυρί.
0: Ο Σεγγυρί.
1: Όχι, όχι, όχι. Γιατί ήταν μια νύχτα μπα στο μπαρ του Ζου και χορεύκε.
0: Όχι, το έχουμε.
1: Τι μου κάτω. Τι άλλο ο Ραλτίν. Όχι, για συγκρίξει, αλλά για σκέψει ο Ραλτίν ω Γιούρα. Θα τα χρησιμοποιούσα.
0: Να βάλει και έναν ζέλικο για κλείσει.
1: Ζέλικο.
0: Πριν τελείω. Τελείω.
1: Σε ζελικό ή γενικ κύριο θα μπορούσα να βάλω.
0: Ναι. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Ναδάλ, Αζάρ και MJ.
1: Και Μάρκο Μαγαδί θα μπορούσα.
0: Εντάξει. Ενώ για τον λόγο που επιλέγει τον κύριο είναι λίγο μακριά. Είναι προ την πλευρά του, αλλά μακριά.
1: Είναι μακριά. Όχι, ναι, για να μην πηγαίνει και Κυπρέο εννοώ.
0: Α, από αυτό. Από αυτό.
1: Ότι είμαι φαν του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Dream Team, τριάδα. Την είπε, αν την διαβάσει. Την διαβάσει. Με Γιάνγκουλίνε κράτησα εγώ. Το Γιάνγκουλίνε κράτησα από αυτό.

0: Στην τριάδα με killer πριν. Κάτι με κουλίνει να δει ούτε.
1: Ω, θαλής. Χαιρετούμε Θεόδωρο. Εντάξει, δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε τώρα. Δεν κλείσουν τα από το Μαντούκα Junior. Που πάει στη δεύτερη ντομά, εφηβική ομάδα.
0: Μα ήταν και εδώ στις ακαδημίες, ναι.
1: Ήταν όταν ήταν ο παπάς του, ναι. Έφυγε, νομίζω είχε πάει τα τελευταία χρόνια διαμένει, που νομίζω να αλλάξει, στο Τωρίνο. Και 18 χρονών, σχεδόν 19, νομίζω κλείνει τον Αύγουστο τα 19 του, ο Μαντούκα Τζούνιορ, επιθετικός. Μακάρι να πήρε το 50% του ταλέντου του παπά του.
0: Αρέσκει στο Μαντούκα, προλάβεις
2: τον, Μαναγιώτη. Τον πρόλαβα, ναι, φοβερός παίχτης. Παίχτης που μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι με μια κίνηση.
0: Ναι, είδα όντως.
1: Κάμε το έναν δίσορδάτ.
0: Μαντούκα ή Αίλτο.
1: Όχι, είναι ιστορία. Επιλέγεις. Επιλέγεις έναν που ζεις.
0: Μαντούκα ή Τρισκόφσκι.
2: Μαντούκα.
0: Μαντούκα ή Χαραλαμπίδη. Χαραλαμπίδη. Άρεσε σου. Χαραλαμπίδη είναι Βιτσέντη.
2: Χαραλαμπίδη.
0: Χαραλαμπίδη είναι Μαρκίνιος.
1: Χαραλαμπίδη είναι πάντως η θέση του.
0: Χαραλαμπίδη είναι Σολάρι.
1: Εντάξει, δεν τον έφτασε.
2: Διαφορετικοί
0: παιχτές. Χαραλαμπίδη. Σύχτηκε λίγο,
1: ρε. Νούνο.
0: Χαραλαμπίδη είναι Μωράης.
2: Μωράης
0: Αλωνεύτης.
1: Κλείσα. Θα βάλεις κάποιον άλλον πάνω από τον Αλωνεύτη, να μην το συνεχίσουμε αν δεν θα βάλεις κάποιον άλλο. Πού έπαιξε ένα στο Αμπουέλ.
2: Όχι.
1: Άρα εντάξει.
0: Άρχισε και όλα σταθείς.
1: Το κλείνουμε εδώ.
0: Αγαπημένος σου κολλήτη έγινε με την...
2: Με τη Σλάβια. Ήμουν στο γήπεδο, ναι, μην έβλεπα, αλλά και εγώ τώρα...
0: Έκαμε τον το πράγμα.
2: Η αλήθεια είναι...
1: Τρίπλα Μαρσίνιο ή τρίπλα Ήλτον. Όχι κάποια συγκεκριμένη.
2: Τρίπλα,
1: ναι.
2: Μαρσίνιο.
1: Μαρσίνιο, ρε φίλε. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Αν μιλάμε μόνο για τρίπλα, τι έγινε. Φίλε, εντρίχε 27.
0: Να πάει στο Λέξοψε.
1: Έλεος. Ακούμε αυτό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Τρίπλα Μαρσίνιο, έλεγα να απαντήσετε το.
1: Όχι, τι.
0: Τρίπλα Μαρσίνιο.
1: Ναι, συμφωνήσαμε για Μαρσίνιο. Ναι, ναι, ναι. Ρε φίλε, είναι συγκρουμένοι τους παίχτες. Είναι τρίπλα, μόνο είναι τρίπλα.
0: Ναι. Χιωτής ή οποιοςδήποτε άλλος.
1: Ρώτα το, ναι.
0: Πάρτο.
1: Πάρτο. Εντάξει, ναι. Άσε λίγο build-up. Ο Λάουτα έπινε τους ούλους τους σε έναν κάτσιμο.
0: Και Λάουτα.
1: Μα πού κολλά ο Λάουτα.
0: Μπορεί να κάνουν κάποια αφιερωμά στη φόρμουλα σε κάποια άλλη εκπομπή.
1: Α, μπορεί να ακούγεται κάτι άλλο, ναι.
0: Ποιο είναι το παιχνίδι που αποφάσισες να γίνει μετά από ελ, που είπες...
1: Δεν νομίζω να αποφάσισες μέσα από παιχνίδι.
0: Ναι, κατάλαβες όμως. Που μέσα σου είπες να πιένω μάπα, να λες μου μάπα.
2: Ξεκίνησα να ασχολούμαι το 2013 και ήταν η τελευταία χρονιά του Γιωβάνοβιτς και θυμούμαι χαρακτηριστικά και ήταν το Απολλωμόνια 4-3. Το είχε βάλει και ο Λονεύτης από πρόλεπτο.
0: Α, που ήταν σαν τη φιέστα.
2: Ναι, είχε το γυρίσει και ο Μόνιας, γύρισε το Αποέλ μετά και έφυγε ο Ιβάν μετά με το κεφάλι ψηλά.
0: Με τον Μπούτιμιρ.
2: Μπράβο, ναι, που έκαμε την εμφάνιση της χρονιάς ο Μπούτιμιρ.
0: Και έφυγε μετά.
2: Οπότε μετά από την επόμενη χρονιά, 13-14, ξεκινήσαμε γήπεδο σταθερά.
0: Οκ.
1: Λάουτα της ΑΕΛ, έπαιζε μεθυσμένος λέει εγώ, 92. Και αφόρμουλα ρε, Λάουτα της ΑΕΛ, έπινε μας και έκαμε μας. Έστειλε άλλος αλίστας για το Λάουτα. Ποιος παίχτης σε αγώνα της Λάρνακας, στην τρίπλα ρε τον Αλονεύτη με ένα σπάσιμο της μέσης αφήνοντας τον άγαλμα. Και στο τέλος του αγώνα ο Λεύτης τον έτρεχε για να πάρει τη φάλα του. True story. Ποιος παίχτης σε αγώνα στη Λάρνακα, τρίπλα ρε τον Αλονεύτη με ένα σπάσιμο της μέσης αφήνοντας τον άγαλμα και στο τέλος του αγώνα τον έτρεχε να πάρει φάλαν του Αλονεύτης.
0: Κατ' Λαβόρ δεν μπορεί.
1: Συγγνώμη, τη φάλαν του Λαβόρ ο Αλονεύτης.
0: Είμαι αφού στη Λάρνακα λέει, άρα και το ευρωπαϊκό να παίρνει μεγάλη ομάδα.
1: Όχι, όχι, δεν σου είπα. Ναι, μπορεί να είσαι ανόρθωση στη ΣΑΕΚ, ναι, αλλά Λαβόρ δεν φίλε.
2: Βασκορσέλο.
1: Μόνο όχι, όχι.
0: Έγινε του κόλτσο στον Απόλλωνα, να ρωτάω 703.
1: Έγινε. Τι εννοεί αν έγινε.
0: Που θέλει τον κόλτσο.
1: Ρε φίλε, το θέμα του Απόλλωνα με τον κόλτσο τα βρήκα.
0: Το θέμα
1: να βρει. Ο κόλτσο έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Άρη. Στον Άρη δεν τον υπολογίζω.
0: Okay.
1: Στο πλαίσιο της ανανέωσης και του να ρίξουν πάρα πολλά το μέσο όρο ηλικίας. Οπότε ο Απόλλωνας συμφώνησε με τον Γκόλτσο στο ποσό, δεν ξέρω πώς θα μπορεί. Και απλά μένει να μείνει ελεύθερος ο Γκόλτσο από τον Άρη και αυτό που πρέπει να προκύψει είναι συμφωνία για την αποζημίωση που να πάρει ο Γκόλτσο που την ομάδα του Άρη. Αν παίρνει 10 ευρώ το χρόνο, έρχεται ο Απόλλωνας και διά του τα 3 ευρώ. Και λέει τα άλλα 7 διαπραγματεύεται τα με τον Άρη Νοόν Κόλτσο.
0: Ο φίλος μου Απόλλων έστειλε μου εδώ Μάικλ Φέλπς, Φέντερερ, Σούμαχερ.
1: Σούμαχερ, ο Μάικλ.
0: Μίκη.
1: Μάλιστα, ο θρυλικός εν μάγο Σάβιο Μπαρτολίνη. Καταρχήν μου σου λέω ρε φίλε, ενώ ένα στάθη ήταν ο Λευτή. Να ζήσει του Σάβιο. Να ζήσει του Λαβόρδε, ρε φίλε τώρα. Να παζήσει τον άνθρωπο.
0: Αν και στο παπαδούλο.
1: Ενώ ο ίδιος που το έστειλε είναι η απάντηση στο OK.
0: Απλά από ότι ο Αλονεύτη, εγώ θυμούμαι highlights του Παπαδόπουλος, κυρίως με σφαλές της Ομονίας, με σφαλές της Ομονίας που ήταν, έπαιζε σαν Σάβιο.
1: Ναι.
0: Κάτι ασύ στο Μιχαλάκι, μόνο Ραμπόνες. Δεν έχασε highlight το Αλονεύτη.
2: Σάβιο όμως, να πούμε ότι ήταν παίχτης κόσμημα για τα Κύπρα γήπεδα.
0: Ναι, σίγουρα. Πόσα θα έδινες για τη φάιλα που φορέσε ο Αλονεύτης στο Γαμνού?
2: Έχω φανέλα δική του υπογραμμένη.
0: Α, ο Λίος Ουτζίνη που έβαλε...
2: Αλλά εκείνη του Καμνού...
0: Θα επιρρώνες.
2: Θα έδιναν, ναι.
1: Πάνε έξω να πραγματευτούν.
0: Πάνε έξω να το πω σαν να σου την πουλήσω.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αναφορικά με το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» συζητείται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε 24 ώρια απεργία κατέρχεται σήμερα το ορομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό αξιώνοντας βελτίωση των απολαβών του. Διαμαρτύρεται για χρονοτριβή από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για ανανέωση της συλλογικής
5: Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την τριετία 2025-27. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό υπογράμμισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια άτυπης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Περίπου 1150 εμπορικά πλοία εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Ωστόσο, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
6: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
7: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
8: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
7: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
9: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
10: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
11: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
14: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
15: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
16: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
17: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
20: Άμα έχεις όρεξη, βλέπεις και τένις. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που διεξάχθηκε στις 24 Ιουνίου 2010 και διήρκησε 11 ώρες και 5 λεπτά και χρειάστηκε 3 ημέρες για την ολοκλήρωσή του, ο Αμερικανός Τζον Ίσνερ κέρδισε 3-2 σετ τον Γάλλο Νικολά Μαΐ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Είναι ο μεγαλύτερος σε διάρκεια αγώνα στην ιστορία του επαγγελματικού τένις. Άμα δεν έχεις όρεξη, βλέπεις 5 ταινίες και σου περισσεύει χρόνος να ποτίσεις τις λάστρες στο μπαλκόνι.

0: Είχαμε τελική ευθεία, στέλνετε.
1: Τι. Το είπε, πε.
0: Weber.
1: Μπράβο. Στο
0: 1950 έκλεισε η πισταριά.
1: Απαραίτητα χρειαζόμαστε όμως.
0: Ηλικία και όνομα λεπονή.
1: Μπράβο.
0: Στέλνετε Κρόνος για να διεκδικήσετε δύο κουτιά κάρτες πανίνι του Mundial, του World Cup.
1: Το του 26, ναι.
0: Ναι. Και μπορείτε να στέλνετε και την τριάδα την οποία σας αντιπροσωπεύει περισσότερων αθλητών που θα χρησιμοποιούσατε, θα βάζατε στη θέση του ονοματεπωνύμου σας για να διαλέξω εγώ την κορυφαία τριάδα και να σας στείλω στο Κόσμο Sports Bar να φάτε 50 ευρώ, να πείτε πήγαμε με τον Αντρέα δύο φορές την τελευταία εβδομάδα και περάσαμε πολύ ωραία βλέποντας και λίγο Μουντιάλ. Λιονέλ Μέση is the best.
1: Χαιρετούμε τον Φίλιπ Χριστοφόρου.
0: Γεια σου Φίλιπ.
2: Χαίρετε.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι η αγαπημένη φάση του Παναγιώτη εντζήνει που ο Μονία που έρχεται από μισό μέτρο μπροστά από την νότια. Πρέπει να την έφτασε την φάση.
1: Ο παίχτης του Αποέλ.
2: Ήταν το 2011, ήταν παίχτης της Ομόνιας.
0: Ναι.
2: Ήταν μόνος... Πάλι ο Μαρσίνγκα που το συναφέραμε
1: προηγούμενο. Ναι.
0: Πρέπει να κάνουμε και μια χειρονομία μπροστά από τη Βόρεια.
1: Όχι, ο κόρνερ άνθρωπος. Έζησε κόρνερ.
2: Ναι, το είχε.
1: Ναι, σωστά. Πλάγιο.
0: Το είχε κάνει αυτό.
2: 15 χρόνια μετά ακόμα συζητούμε αυτή τη φάση.
0: Τη φανταμευτή
2: του Μαρσίνιο.
0: Ήταν και φάγια ψαράκι.
2: Ναι, έβγαλε σε τρόμα.
0: Είχε κάρταν ο Μαρσίνιο. Δεν ξέρω τι θα του δω όμως.
2: Δεν θυμάμαι. Ήταν τερματοφύλακας ο Γιωργαλίδης πάντως.
0: Ναι, Αντώνης.
1: Λιονέλ Μέση, τη Μούρκια Σπάγια, η Ανάκη Σοκάζη, η τριάδα του γαλάζιου κύριου. Γεια σου κύριε μου, γεια σου γαλάζια μου.
0: Τζιμί, τώρα μου, εμάς είπε ένα Μόντριτς, ένα Μπέιλ.
1: Εντάξει. Τόσο σου ενάσαι η ενέργεια, Λουί.
0: Α, θυμάται ο φίλος.
1: Εγώ τσο, ρε φίλε, μου λέξε.
0: Εγώ τσο, είχε κάρτα, ρε.
1: Παρά το είπε μου πριν, αν βάλεις γκόρε Μαρσίνιο, αύριο θα είμαι στούτο.
0: Κότσος, πόσο νοσταλγή είναι οι μέρες.
1: Ελάζουμε μέρα, τον κότσο να μας απαντήσει.
0: Χειρόν να του μιλήσω. Θα κανονίσω κιόλας.
1: Ναι.
0: Pressing.
1: Impress me.
0: Pressing. Ex, por favor. Exclusive edition. On the whole.
1: Περίμενα λεπτό, μπράβο με αυτό.
3: Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Ξανά, επειδή προσπάθω να παίξω λίγο, σας έχασα λίγο, πες ξανά αυτό
0: που λες. Ο exclusive, δεν το κάνουν τα brands ρε.
1: Ναι,
0: που,
1: ναι.
0: Που ας πούμε, ξέρω εγώ, η Gucci με την Prada κάνουν collab.
1: Ναι.
0: Pressing X, por favor.
1: Ναι.
0: Για τους κορυφαίους ακροατές του Pressing.
1: Οκ. Και πώς, με ποια κριτήρια θα επιλεχθούν οι κορυφαίοι.
0: Να τους καλέσω, με προσωπικό μήνυμα.
1: Ναι, με ποια κριτήρια θα επιλέξεις εσύ.
0: Ναι. Στην εκπομπή, διαχρονικά. Δηλαδή,
1: να έχουν προβλήματα.
0: Θα έχουν προβλήματα.
1: Θα ξέρω κανένα. Ναι. Όπως κάνουν π.χ. Ανοιχτά ωραία, φίλε. Αν μπορείς να παρεξηγηθούν κάποιοι που μπορεί να ξεχάσεις ή με τα κριτήρια σου θεωρείς ότι δεν είναι στους top, ξέρω εγώ. 15.
0: Οπότε εκείνοι που
1: τύπου, ας πούμε, όπως κάνουν κάποιοι ραδιοσταθμοί στην Ελλάδα, κρυφή συναυλία ρέμου.
0: Μπράβο,
1: έτσι. Και πάση 50 άτομα μόνο του σταθμού. Έτσι. Okay. Άρα θα είναι ένα κρυφό event.
0: Εγώ, εσύ και τούτη exclusive. Να δούμε map.
1: Okay.
0: Και να φάμε το Louis Μπερκερίτ.
1: Α, εδώ που καταλήγουμε.
0: Βάζει τα ίσον Μπερκερίτ.
1: Είδε τώρα, σκέψαμε, με ξέρει εμένα. Εγώ είμαι μέσα, άλλο ένα μέσα.
0: Είναι 7:39.
1: Να σε δω.
0: Απλά συνήθω να κάνουμε ένα κοιτά. Για να μην γίνει γνωστό.
1: Εδώ είδε, ξεκίνησαν τώρα. Τα τρία αδέρφια δεν ήταν
0: τσά. Τα τρία αδέρφια και πολλά τσά.
1: Τελικά θα κάνουμε στο γάσι πει το event.
0: Τι θα ενδιαφέρεσαι του.
1: Άρχι το Σένα Φέντερε, Λάρι Μπέρτ από το φίλο των Μαρίνων, τον Μενελάου.
0: Λίδα, ένα ντοκιμαντήριο ο Λάρι Μπέρτ. Κάθε φορά που θεωρώ για ο Λάρι Μπέρτ εντυπωσιάζομαι πάρα πολλά με το πόσο respected παίχτης ήταν ο Λάρι Μπέρτ. Είπε ένας κύριος, σε αυτόν τον ντοκιμαντέρ που δεν ήξερα ποιος ήταν, αλλά ήταν με sports person, ας πούμε, ήταν μπασκετάνθρωπος. Έλεγε να ακούει το ποράδιο, τον το κολεγιακό παιχνίδι. Και άκουε συνέχεια Μπέρτ, τούτο, Μπέρτ, Τζίνο, Μπέρτ, το άλλο. Για να καταλάβεις και μια φορά ότι είχε το ράδιο, κάποιος ας πούμε που προσπαθεί να ξεχωρίζει κάποιος από το ράδιο, ενώ μπορεί να ξεχωρίζει, ήταν και να βλέπεις μόνο. Δηλαδή λες συνέχεια ασχολιάστε, λέει το όνομα του και λέει ποιος είναι τούτος.
1: Πότε θα γίνει το κρυφό, por favor. Άλλελουι. Μπορώ κάθε μέρα. Αλλάζει ο κύριο.
0: Ρε, εγώ δεν κλείσα μέρα ακόμα. Να κλείσω μια μέρα, σου να πάω.
1: Ναι.
0: Να ενημερωθείτε όλοι. Καλά, αρκεί είναι εμπερκερί το ελούι να τα λέμε σωστά.
1: Μαρία μου ήταν, τι να σου πω, δεν θυμάμαι τον τίτλο, ένα λεπτό να σου πω. Το όνομα του, documentary. The Root of the Game. The Root of the Game.
0: Η ρίζα του παιχνιδιού.
1: Είναι από εκεί που ξεκινά το ποδόσφαιρο, να το πούμε. Δεν το λέγαμε χθε που ήταν και ο Κώστας να μετρήσουν το τρία επεισόδια με τι φαβέλε στη Βραζιλία. Ουσιαστικά γίνεται ένα τουρνουά που ονομάζεται Super Copa. Που ξεκινούν από αρκετέ. Συμμετέχουν πολλέ ομάδε μέχρι που φτάνουν στη φάση των 32. Και ζωάμε, ξεκινά knockout φάση μέχρι και τον τελικό. Αλλά αντιλαμβάνεστε όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Που στο οποίο συμμετέχουν ομάδες και παίχτες μόνο από τις φαβέλες, προσπαθήστε να κάνετε εικόνα. Δηλαδή, να έχει κόσμο, όχι, όλοι φαντάζομαι έχουν κάνει πιστόλι στην τσέπη τους. Και πόσο εύκολα μπορεί να παρεκτραπεί η κατάσταση, υπάρχει ένταση, υπάρχει ένταση με πιστόλια. Έχουν δολοφονηθεί παίχτες που συμμετέχουν στο Super Copa. Επειδή έγινε μια παρεξήγηση μέσα στο γήπεδο, εντάξει, επειδή αρκετές ομάδες αντιπροσωπεύουν διάφορες κλίκες, συμμορίες κτλ. Όλα αυτά, εντάξει, το κάνουν και το ντοκιματέρ πολλά ωραία, αλλά μόνο στη σκέψη, τέλος πάντων. Ρε φίλε, εγώ να έρθω χωρίς να μου πεις, όχι όπως το Βιολάρι που ακόμα περιμένω απάντηση. Καλά μας κάνει ο αντρικός. Καλό από Εύαν Μπλέγιο Πετρίτη, σε μάθαμε τίποτε για το Χτάρνις United, η West Ham θέλει 85. Που θα δώσουμε, ας πιάμε εν μέτσια και που δείχνει καλός. Εντάξει, έχοντας ήδη δώσει United έναν ποσό, πώς θα δώσα για τον Έντερσον. 40. Ήταν πολλά. Στερλίνες, ευρώ.
0: Σημάς είπες Ελία. Μπάργκεν είπες.
1: Ελία, εν καλά σε σχέση με τα ποσά κυκλοφορούν, ναι. Ειδικά για 6-8, 8-10, 6-8, ξεκινούν 80, 90, 100, 120.
0: Τώρα σου πω πώς θα έδωσε.
1: Έρχομαι μόνο στερλίνες. 35, άρα 40 πλάς ευρώ. Έρχομαι και εγώ μόνο αν έχει χάμπουργκερ τσουτσαρίτο, μόλις το πιάσεις να σου πέφτει. 029. Α, ομόνια 29. Ομόνια 29, συγγνώμη. Ρε παιδιά, αγωνίστε μέσα του Ιούλη κάπου να βρεθούμε εσείς σαν εκπομπή και εμείς σαν ακροατές να γίνει χαμός, είναι ο φίλος ο Φιδίας. Ας πούμε το ευθύνη να τον καλέσεις, πέντε είναι αλήθεια τώρα. Θα τον καλούσεις. Είμαστε στα 15 άτομα, είπες, ναι.
0: Όχι ρε, κανένα 20 αρκά.
1: Α, 20 αρκά, ναι.
0: Πώς είναι νομίζεις ότι είμαστε.
1: Ήδη στείλανε 15 και ένα στείλε με ο άντρος, με πολύ καρπό.
0: Με πολύ καρπό, να λείπει.
1: Αν τα λείπει.
0: Εγώ ένα ευρώ τη χρήση τομή. Όπως την ύφρα και την άλλη φορά, Ανδρέα και το γέμισα το, προφαβορ. Θυμάσαι που είχετε αφισβητήσατε τότε στις συγκεκριμένες εκπομπές κάποιοι.
1: Ποιο θα αφισβητήσατε.
0: Κάποιοι αφισβητήσαν.
1: Α, όχι εγώ.
0: Πώς είναι να γεμίσετε το πράγμα, δεν ξέρω. Και το προφαβορ γεμίσει.
1: Sold out. Πιάνε ένα άτομα για κράσιν και είπαν τους απολογούμαστε. Τριάδα δική μου με μεγάλη αγάπη από τον Κότσο, Χάκινεν, Κέμπ και Νούνο Μωράης.
0: Ωραίο.
1: Και Νούνο Μωράης. Ως γεγονός, πότε θα έρθεις να δούμε game? Χθες πήγαμε τη Φαϊλάν του Μέση που φιλά το World Cup με καπέλο ψαρά Μπαρσελόνα να δω την Πορτογαλία.
0: Por favor.
1: Πού όμως επίσης, Μάριο. Πέμαστε λίγο για το πέναλτι στο Αγγλία, Αγκάνα.
0: Πέναλτι.
1: Ο Τούιλ είναι ένα οδόγιο άνθρωπο, έναν τραπή. Ήταν να δώσει.
2: Δυστυχώ ακόμα και στην εποχή του VAR έχουμε τέτοιε φάσει που δεν δίνονται. Αυτό είναι. Και ακόμα χειρότερο είναι ότι το σχολιάζουμε την επόμενη είναι μέσω VAR. Δεν έπρεπε.
1: Δεν είναι σοκαρισμένο το άρθρο. Είναι ο Γκερόθ, προπονητή τη Γκάνα. Όπως είπαν ότι έδειξαν και είπαν το διερμηνέα. Δηλαδή του υπήρχε πάρ' σήμερα. Άλλος νομίζει σε ορομήλα, αλλά του ναι, υπάρχει. Εδώ πρέπει να πήγε για καφέ, πρέπει να...
0: Δεν χρειάζεται να στείλω φίλοι μου, εγώ εκτιμώ το και ξέρετε το ότι μας σκέφτεστε και μόνο και ευχαριστούμε για τη σκέψη, Λοΐζο, respect. Είτε είμαι μέσα είτε δεν είμαι, άντρος λίγο.
1: Άρα άντρος θα έρθει, αφού θα παρεξηγήσει.
0: Εγώ είναι άρτη. Άντρος ρε φίλε μέσα στο... Άνθρωπος που ακούει ο γραφημένος εκπομπή την ώρα που έχει εκπομπή. Yeah, up to date.
1: Και τώρα που λαλείς ρε Λουί, φτάσαμε 139 επεισόδια pressing στο YouTube podcast και ακόμα περιμένουμε να πάμε κάπου για τα πρώτα 100.
0: 150
1: ευρώ. Εντάξει, αλήθεια, έπεσαν το 100, έπεσαν πέρσι, θα μέσα με 15, ώστε να είναι δύσκολο.
0: Κάτι είναι γιουτάν.
1: Ναι, δεν το υπολογίσαμε.
0: Τα μεγάλη ατυχία. Φέτος μπορεί να πέφτουμε στις εθνικές τσαβολεύκες.
1: Ποιες εθνικές.
0: Τις διακοπές.
1: Α, η διακοπή εννοείς. Ναι.
0: Βλέγιο Πετρίτης, Βανίστερ Ροϊδόρ. Σουμάχερ.
1: Μάικολ Σουμάχερ.
0: Καλύτερη διάδο μας χάρισε με τρία χαρά. Κοπέλια που να έρθε πρώτα, αλλά γυρέψε με να σταίσω. Φάιν Γιόρκι.
1: Φάιν Γιόρκι.
0: Φάιν Γιόρκι. Κύριε Πιουλάρη, σε προσκαλούμε σε pool party προαθλήματος V4 βαριέ με την Κυριακή. Αν είναι ομάδα σου εσένα. Ναι. Εγώ είμαι ποιος είμαι.
1: Με...
0: Με Βαγόρα.
1: Με... Είσαι ένα αγώνα, είσαι προς το πλάτρις, δεν είσαι με κάποια ομάδα.
0: Πού παίζει ο Βαγόρα ρε, φτάξει να πέντε.
1: Πού είναι το pool party, παιδιά.
0: Να πάεις ρε.
1: Εξαρτάται.
0: Άλλος έχει χειρονόμιζε σήμερα στα φώτα ρε, είδε με στα φώτα.
1: Όντως.
0: Ο κάμερα μου.
1: Αν πάρει θέλει corner.
0: Όχι, όχι, δεν είσαι τζάμες.
1: Αν είσαι, τίποτε, α, ήθελε.
0: Κλείσε η λαϊκή. Τζάμε. Τώρα να πιστεύω σε βρέθηκα τζάμε. Κουβέντα γιες.
1: Ναι, επειδή... ακούμε αυτό, να ακούμε αυτό.
3: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.
1: Ρε αν θέλετε, άρε να θέλετε να κάνετε διατροφή, δεν θα τα καταφέρετε.
0: Τώρα η ζωή μας.
1: Γιατί ρε φίλε, τα στέκια και τα μόνα τους χωρίς...
0: Είναι καλό το βοδικό.
1: Αν είναι καλό, είναι καλό. Να κατσούμε. Κοντά στο σπίτι σου, ποιος.
0: Εσένος.
1: Α, το pool party. Κοντά στο σπίτι μου, pool party.
0: Α, κάποιοι κλέψανε.
1: Σε σπίτι δηλαδή, επειδή πισίνα ενώ κολυμπητήριο δεν υπάρχει κάπου τόσο κοντά στο σπίτι μου. Μπλέκιο Πετρίτη, εννοώ παϊδάκια, πατάτες, όλα δική μα παραγωγή. Γιατί να έρθουμε Λευκοσία, έναν πολλά δύσκολο τώρα με τι δουλειέ μα.
0: Ναι,
1: να θυσιαστούμε. Λέει με στο καλοκαίρι.
0: Αν ήταν, ρε, πρωταρά.
1: Α, πόσου είπαμε, ρε φίλε, πόσου.
0: Όχι, ότι να πάμε πρωταρά, λέω τώρα. Όχι, ότι να
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, του 739, του Αντρίκου,
0: επειδή.
1: Όχι, ναι. Σίγουρα να το διευθετήσουμε. Απλά επειδή είμαστε άλλοι τρει. Πρέπει να συντονιστούμε. Νομίζω ο τρίτος λείπει.
0: Ποιος είναι ο τρίτος?
1: Να μην πω τώρα από τον Άρα, ρε φίλε. Χθες είμαστε μαζί του. Ξέρετε, ποιος ήταν, δεν ξέρω. Είναι φευκή τώρα. Στο απόγευμα, με ποιον είμαστε, ρε. Σπίτι μου, ρε. Φευκή, λείπει.
0: Δεν ξέρω πού ήταν να πάει, ήρθε, ρε. Αφού ήταν τετράημερο, έφυγε.
1: Θα έφυγε. Ατέλειωσε, ναι. Και πέναλτι εναντίον και κόκκινη ο Μπέλικαμ. Το βαρ που ήταν, μήπως έπεσε εντολή. Ναι, ήθελα να πω πριν αλλάξαμε κουβέντα. Είσαι η φάση που βάλει το χέρι του μπροστά από στο μάντου και κάτι έλεγε έναν τυπάλο. Ο Μπέλικαμ, ναι.
0: Και κλείδωσαν την.
1: Κλείδωσαν την. Γενικά κλείδωσαν την χτες η Αγγλία.
0: Γενικά, ναι. Ήταν από κάτι για τούτο.
1: Να πει.
0: Παρατήρησα το διαδίκτυο ένα δείγμα γραφή που είχα από το Κόγκο και την.
1: Κόγκο.
0: Και την χτε την Κάνα. Και λίγο είσαι μεγάλη με τη Γαλλία στο πρώην χρονιά, θα σε αφρικανικές χώρες που είναι πολλά αθλητικές. Βάλω δύσκολα στους μεγάλους, γιατί στο Λόμπλοκ μπλοκ νομίζω γαλλικούν καλά.
1: Τούτον κυρίως, επειδή πάντα ήταν αθλητικές, πάντα τα γλύωρες, αλλά υστερούσαν πάσχο τακτικό το κομμάτι. Πλέον, ρε φίλε, εντάξει, δεν έχουν διαφορές.
0: Ρε φίλε, πέρασαν ούτε μια σέντρα που την άμυνα της
1: Γαλλίας.
0: Το ίδιο και το Κονγκό, δηλαδή κάπου είμαστε λίγο αυστηροί με την Πορτογαλία. Θεωρούμε ότι παίζουν μόνες τους τις ομάδες, αλλά δεν παίζουν μόνες τους. Πλέον το χάσμα του μικρής με μεγάλης εμίκρινεν και κάποιες ομάδες παίζουν. Μπορούν να μην ματσάρουν καλά με κάποιες άλλες. Δεν έχει να κάνει με το πόσο ποιοτικό είναι το outsider σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ο κότσος μήνυμα προς τον άντρο, για το λέει εκ του ασφαλούς. Ρε, αν είχα κόρη, θα ήθελα γαμπρό μου τον άντρο.
0: Επειδή έχει γιο, δηλαδή, λέει το εκ του
1: ασφαλούς. Ναι, έχουν ηθικό γιο. Φυσικά. Εντάξει, τάξει.
0: Κοίτα, είναι τυχερός ο γιος του άντρου.
1: Ναι.
0: Μα καλά και πάντα τυχερών των μωρών, δεν ξέρω το ασβησίρο. Βοήθησα κιόλας να είναι τυχερός.
1: Βοήθησες.
0: Ενώ εγώ το τράβησα το. Συμβούλεψα τον κιόλας να με χάσει τη...
1: Συμβουλή ζωής.
0: Μα εν παστούτε τις μητσές. Αύριο να σπέμουν να ακούσεις ότι ανακάλυψε κάποιο εμβόλιο το μωρόν ή οτιδήποτε ή άμα ξέρω σπάσει το ρεπορτό.
1: Ο Γιώργος.
0: Ο γιος του άντρου.
1: Ναι, ο Γιώργος.
0: Να θυμηθεί που να σε συνέντευξη να πει την ιστορία. Και να είμαι σε έναν καφενέν εγώ, σε έναν νησί, και να τους λαλώ εγκοίνα και να μου λένε, ναι ρε, και αυτή, πώς σας λαλώ με το...
1: Ναι, σιγά μην ξέρεις τώρα το Γιώργο τον νεοφύτου τον επιστήμα, ναι.
0: Και να τους λαλώ εγώ, του εσυμβουλήσα να μην τραβήσει και την ώρα. Πάει ότι εντάξει, sorry.
1: Πάει ότι, ναι, πάει, έτσι από τα 10 πράγματα που λέμε, που συζητάμε, σε πόσα να ακολουθείς, να καταλάβεις να μπουλάλουμε. Ας πούμε, το τελευταίο αποκλείεται, καταλάβει, τι πράγμα συζητούσαμε.
2: Το
1: γαμπρό,
0: ο μικρός ακόμα είναι καλύτερος.
1: Όχι, να σου πω γιατί ρωτήσαμε Παναγιώτη, επειδή πολλοί δεν θα μας καταλαβαίνουν ώρες-ώρες. Πρέπει να σου προβληματίσει το λόγιζο μου νομίζεις.
0: Όχι, θα συνεχίσουμε έτσι.
1: Θα συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε.
2: Ανάλογα με τα SMS των ακροατών που τα στέλνουν πρέπει.
1: Άμα πει είναι παρά ένα παρά δύο,
0: ρε, θα κλείσουμε. Θέλω να βαθμολογήσεις την εκπομπή Παναγιώτη από το 1 μέχρι το 10.
1: Θέλω να είσαι αυστηρός όμως. Ναι. Αυστηρός για να μας δώσει το κίνητρο να γίνουμε καλύτεροι.
2: 9.
0: Α, και με αυστηρός και μες στο νερό. Περάσεις ωραία, δει.
2: Ναι, πέρασα πολύ ωραία.
0: Θα ξαναρχίσω την εκπομπή μας.
2: Τι εννοείς. Ναι. Ναι. Αν με θέλετε κι εσείς.
0: Μάνα μου.
1: Θέλε μου.
0: Να κλαμουρίσει τώρα.
1: Η πόρτα του στούδιο είναι ανοιχτή όποτε θέλεις να περάσεις.
2: Να πω ότι είναι έτσι μια ανοιχτή εκπομπή που μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα που θέλει και ο κόσμος. Νομίζω και ο κόσμος ακούει αυτά που θέλει. Άρα, γιατί να μην βάλω μια ψυχή.
1: Και καταλάβει αυτό που θέλει κάποιες φορές.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Παρακαλώ, ευχαριστούμε. Θα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε και όλους και όλες που είσαστε συνορισμένοι μαζί μας. Ελπίζουμε να σας ακούσουμε, να σας έχουμε μαζί μας και αύριο. Λογίζω, εσύ θα είσαι μαζί μας αύριο.
0: Θα προσπαθήσω να έρθω. Δεν είμαι σίγουρος αν θα τα καταφέρω.
1: Θα ελπίζουμε. Άφησε αυτή την αγωνία να υπάρχει τις επόμενες 22 ώρες. Τα λέμε. Εγώ θα είμαι σίγουρα από αύριο.
0: Αντρέα, αύριο θα έρθω να το καταλάβω.
1: Αντρέα, αύριο, ναι, εγώ.
0: Συζουγές για
1: αύριο. Το πρωί. Λογικά θέλω να πείσω ότι θα είμαι εντάξει να έρθω το μεσημέρι.
0: Θα σε περιμένουμε.
2: Καλή συνέχεια, φίλα Κροατές μου. Τι άλλο απόψε θυμίζουμε.
0: Πέτα.
2: Απολαύστε το να πούμε τα παιχνίδια το 10. Βοσνία, Αρζεγοβίνη με Κατάρ. Και Ελβετία, Καναδά στις 10. Έχουμε στις 1 το πρωί Μαρόκου, Αϊτή. Σκωτία, Βραζιλία στις 1 το πρωί επίσης. Στις 4 Τσεχία, Μεξικό. Επίσης στις 4 South Africa με South Korea. Αυτά.
1: Show. Τα λέμε αύριο.
3: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Οριστικά παρελθόν από την ανόρθωση ως ένση. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλη την οικογένεια της ανόρθωσης. Από την πρώτη μέρα με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Είμαι περήφανος που αποτέλεσα μέρος της, έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Ιταλός Μέσος. Κόπιτς και Γκέρετς είναι οι βασικοί υποψήφοι για την τεχνική ηγεσία της κυρίας. Σε προφορική συμφωνία με τον Κόλτσον έχει έρθει ο Απόλλωνα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM. Αυτό που απομένει είναι να τα βρει ο Άγγλος αμυντικός στο θέμα της αποζημίωσής του και να αποχωρήσει από τον Άρη σε συνάντηση που θα έχει σήμερα με τους διοικούντες. 1η Ιουλίου θα επισημοποιηθεί η μεταγραφή του Άλεν Όσμπολτ στις 6.30 πρώτη προπόνηση στο Κολόσσι. Πρέπει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να ληφθούν αποφάσεις και να γίνουν αλλαγές. Αν όλα αυτά που είδαμε στον τελικό είναι μόνο για πρόστιμα, δίνουμε το μήνυμα ότι μπορεί να συμβούν ξανά. Το πρόβλημα είναι οι θεσμοί και οι διαδικασίες που δεν λειτουργούν όπως πρέπει, ανέφερε στον Σπορεφέμ ο Νικόλας Λεβέντης. Αναμένουμε απαντήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μπορεί να προκύψουν μαζεμένες ανακοινώσεις το σχόλιο του για τα μεταγραφικά. Ντιόκο, Γκόμες, Γκομής και Καρό είναι πρώτων πυλών. Καμία πρόταση για Σινγκ και Κονσεϊσάο, όπως ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, ο γιος του Γκουστάβο Μαντούκα, ο Γκουστάβο Χέινσεν Μαντούκα, συμφώνησε και εντάσσεται στην ομάδα K19 του ΑΠΟΕΛ. Είναι 18 ετών και αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός. Προτάθηκε ο 22χρονος εξτρέμ του Άρη Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Παναγίδης. Πρώτη επιλογή παραμένει ο Μαντσίνη, αναμονή για το Λιμνιό. Στην Ομόνια συνεχίζονται οι προπονήσεις στην Κυπερούντα. Το όνομα του Σλοβαίνου Γιάν Καρνιτσίκ είναι στο προσκήνιο για την θέση του δεξιού μπακ. Εξετάζονται και εναλλακτικές επιλογές. Ο Ντιουγκού ενδέχεται να συνεχίσει στην Τσέλιε. Ο διεθνής μεσοπιθετικός Μαρίνος Τζονής είναι σε προχωρημένες επαφές με την Μακάμπι Νετάνια, σύμφωνα με δημοσίευμα ιστοσελίδα στο Ισραήλ. Στην Κύπρο για να επανενταχθεί στο δυναμικό της ΠΑΦΟΥ βρίσκεται ο Μπρίτο, αφού φαίνεται να έχει προκύψει συμφωνία με την Sporting, αισιοδοξία για θετική κατάληξη και με τον BL. Στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις για Λέλε και Κούγκα. Στην Κύπρο αναμένεται ο Ολλανδός αμυντικός Φάντερ Χόρν, ο οποίος αποτελεί την 8η μεταγραφή της ΑΕΚ. Ρέπας και Λαγιούνι μπήκαν ήδη στο πρόγραμμα των προπονήσεων, υποψήφιοι προς αποχώρηση Ρούπιο και Χάιρο, σε περίπτωση που αποκτηθούν κι άλλοι παίχτες κατά λόγου Α. Με την δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή, η ομάδα θα παρουσιαστεί καλύτερη από την προηγούμενη σεζόν, ανέφερε ο Γιώργος Κωστής στην επίσημη παρουσίασή του από τον Ολυμπιακό. Θα έχουμε μικρότερο ρόστερ με μεγαλύτερη ποιότητα, είπε ο πρόεδρος Πέτρος Σάβα. Ανακοινώθηκε καταρχήν συμφωνία με τους Αγάπιο Βρίκη και Αλέξανδρο Λόλη, στόχος στα 700 εισιτήρια διαρκείας. Νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκάλεσε το ΔΣ της Ένωσης για το θέμα του επενδυτή. Θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η στις 7, οπότε και θα ληφθεί οριστική απόφαση.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Με τα πρώτα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων συνεχίζεται η δράση στο παγκόσμιο κύπελο. Για τον δεύτερο όμιλο στις 10, Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Κατάρ. Για τον τρίτο όμιλο στην 1 τα ξημερώματα Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Και στις 4 τα ξημερώματα για τον πρώτο όμιλο Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότιος Κορέα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε πως για οικογενειακούς λόγους δεν θα είναι διαθέσιμος για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας στο προσεχές διάστημα. Ο Σοφίαν Άμπραμπατ είναι κατόπιν υπόδειξης του Μεντιλή Ιμπάρ, είναι κορυφαίος στόχος για τον Ολυμπιακό για την θέση του κεντρικού μέσου. Με δύο νέες προσθήκες συνεχίζει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του στην Ολλανδία, καθώς ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις η Τσάπρας και Πένια. Η Τσέλσι ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Αταλάντα και τον Ιταλό μπακ Μάρκο Παλέστρα έναντι 55 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.

0: αξίζει τη χαρά.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
3: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Ιουνίου. 7 θάλασσες γαρίδες αποφλοιωμένες και προβρασμένες U20 425 γραμμάρια 8,65. Επιλεγμένα ζυμαρικά μπαρίλα 500 γραμμάρια 1,10. Μπαρμπαστάθης ανάμεικτη σαλάτα λαχανικών 450 γραμμάρια 2,25. Ρίο Μαρέ τόνο σε νερό ή σε ελαιόλαδο 2 επί 160 γραμμάρια από 4,65. Τώρα 4,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
10: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
11: Sport FM 95. Εδώ
0: θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
11: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
12: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
13: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
14: Τρίτη και τελευταία αγωνιστική στην φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελο από την τηλεόραση Σίγμα. Δύο αναμετρήσεις στις 10 το βράδυ. Ελβετία-Καναδάς, Βοσνία-Κατάρ. Άλλα δύο παιχνίδια στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Μαρόκο-Αϊτή, Σκωτία-Βραζιλία. Και δύο αναμετρήσεις στις 4 τα ξημερώματα. Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα, Τσεχία-Μεξικό.
15: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
16: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα, άμα δεν το ξέρετε, είναι Τετάρτη, έχει ο μήνας 24. Άμα δεν το ξέρετε, επίσης ζούμε στο 2026 και ακούτε Sport FM 95, τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της τον Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο.
0: Άμα θέλετε κιόλας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις ή και συναισθήματα, να μας ξετοιμάσετε ή να μας σιωμαλίσετε, ή κιόλας στο 2950.
1: Με την ένδειξη Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπορείτε να διεκδικήσετε μια ψησταριά Βέμπερ Grill Q 1200 αξίας 850 ευρώ. Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και ηλικία.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που, που ακούνε αυτή την εκπομπή ακροατές με καθαρά αυτιά, δηλαδή ανοιχτά αυτιά, τέλος πάντων. Δηλαδή ακούγοντας ρυθμούς, μελωδίες και μουσικές που δεν είναι στα, πώς να το πω, στα γούστα τους.
1: Ναι.
0: Και όμως αναγνωρίζουν το μεγαλείο της μελωδίας και του.
1: Σωστό.
0: Δεν θα πάω λέξη πόψη, δεν το ξέρα καν. Και πολύ τα γούσταρα. Και ρε 664 μου το πει γουρουνιάρα ότι παίζει σήμερα ο Λέξ. Στη Λευκωσία, Μάκη.
1: Ναι.
0: Είδε αν ήταν ο κότσο να μην συναγωνιστεί να πάμε. Γιατί θα μου το έλεγε ότι η συναυλία λέξη Λευκοσία, αν και έχω ορκιστεί, δεν θα ξαπώ Λευκοσία. Δεν θα πω ξαπώ συναυλία στην
1: Κύπρο. Και θα πηγαίνατε παρέα.
0: Όχι, δεν θα μην είναι παρέα. Αλλά θα μου το έλεγε ο κότσο ότι παίζει ο λέξη.
1: Ναι, θα σου το έλεγε.
0: Φυσικά θα μου έδινε λάθος ημερομηνία και χρόνο και ώρα.
1: Και ώρα, σίγουρα.
0: Είναι ιστορικό ραδιοφωνικό γεγονός ότι εδώ έκαμε λάθος ώρα των ημιτελικών του Euro. Δηλαδή αν είμαστε στην Ελλάδα, θα είμαστε στην Αγγλία, θα κάνουμε άλλη δουλειά, φύσε chips. Ή είσαι να βάλω το δίκο εις Αγγλία να βάλει κάπου, στο underground.
1: Ναι. Σε αυτό που είπες πιο πριν, ρε Χρήστο, ισχύει ότι εάν δεν είσαι, ή αν είσαι έτοιμος να ακούσεις, να βάλεις κι άλλα ακούσματα ακόμα, και είδος μουσικής το οποίο δεν σ' αρέσει, μπορείς να το γνωρίζεις ποτέ κάτι πραγματικά.
0: Ναι.
1: Είχεις...
0: Μακή, πράσου, πότε με ένα μου πέτρες πριν 20 χρόνια όταν τους έπαιζα μουσικές.
1: Δεν είχαν που... καθαρά αυτιά, ρε Χρήστο, τα γεμάτα τζερί, να μου να κάνουμε.
0: Όχι τζερί, μπορούν το κατρά. Κατρά. Και μιλούσαμε και με την σοβαροφάνεια, μα κύριε, αφού δεν ξέρουμε τους στίχους, πώς γίνεται να ακούτε μουσική χωρίς στίχους και να μην ξέρετε και να μην καταλαβαίνετε. Και να μου τη λένε κιόλας. Και να παίρνουν τηλέφωνο τη διεύθυνση για να λένε, μα τι είναι αυτά που βάζετε στο σταθμό, και δεν είμαστε Τούρκοι, και δεν είμαστε Αράβες, και δεν είμαστε. Okay. Και μας αρέσει η μουσική με τους στίχους. Κάτι ποτούτα τα γνωστά.
1: Είχα πετύχει ένα βίντεο, κάποτε ήταν ένας Ασιάτης, τώρα Κίνα, Ιαπωνία. Δεν μπορώ να σου διευκρινίσω πού ακριβώς. Ο οποίος ακούει για πρώτη φορά, κάνει βιντεάκια στο YouTube τα οποία είναι, ακούει από κάθε χώρα έναν τραγούδι, ναι. Και το αξιολογεί χωρίς να ξέρει. Ρωτά τον κόσμο της χώρας σας, πείτε μου έναν τραγούδι. Mm-hmm. Και το αξιολογεί γιατί είναι η πρώτη του επαφή συνήθως με το τραγούδι, και βλέπεις την αλήθεια είναι το αντίδραση. Στην Ελλάδα του είχαν δώσει το αλίμονο του Μητροπάνου.

0: Και μετέπειτα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έγινε μια ελληνική διασκευή. Όχι, δεν έχει σημασία. Αριστούργημα είναι ένα τραγούδι που μιλά για την αδικία που νιώθει ένας μέσος άνθρωπος βλέποντας κάτι κλίκες και κάτι αδερφότητες να τρώνε πα στη ράση του, λέει 507. Και έχει απολύτω δίκιο. Αν περιμένανε στη χουργία να φάμπουν λόγου, λέει 62. Να σας κάνω και μια σχετική απορία. Αν ο Ολυμπιακός έκανε πορεία σαν την Πάφο, πιστεύω ότι θα παίρνει περισσότερο ή λιγότερο κόσμο στο γήπεδο από Πάφο? Λιγότερο. Για τον Ολυμπιακό, τον Αχταργαλά, λες λιγότερο.
1: Λιγότερο θεωρείς?
0: Γιατί ρε εσύ, Μαγκή, τώρα η Πάφος είναι μια ολόκληρη πόλη. Θα μπορείς ο Ολυμπιακός να βάλει 5-6 χιλιάς κόσμο, όπως έκανε η Πάφος?
1: Ξέρεις ότι θεωρώ ότι μάλλον θα μπορούσε.
0: Πόσον κόσμο πήρε στον τελικό του ACP με διαόρθωση, που το σήκωσε ο Χαμπούλας? Οπότε ακούω Μπρέκοβιτς να χωριέμαι για την πολιτιστική μας μειονεξία, λέει ο 060, και έχει απολύτω δίκιο. Επίσης, οπότε ακούω Μπρέκοβιτς, πάει και το μυαλό μου στον Ομπράντοβιτς, και αγαπώ πάρα πολύ όλο εκείνο το σκηνικό και εκείνους τους πολύ σπουδαίους Βαλκάνιους που σε αντίξεις συνθήκες διαπρέπουν. Έτσι.
1: Αφού 280 ρε Χριστό, αλλά δώσεις 280.
0: Αφού
1: ήταν τότε με τον
0: κορονοϊό.
1: Ήταν τότε με τον κορονοϊό, υπήρχαν τα μέτρα σε τον τελικό και βάλε ο Τορναρίτης 100 πόσα ευρώ τον τελικό.
0: Μα πιάθηκε όσο εγώ να έρθω σε αδημόνια.
1: Νομίζω ότι ήταν...
0: Δεν θα τσακωθεί αν παρέδει με θυκαιώσει εγώ. Σκεφτάμε ένα 15 ζυγιές. Τέλος πάντων. Έχουμε μπουχτίσει με τα βίντεο κλιπς των Απολλώνων, θέλουν δουλειά και μόνο δουλειά. Χάσαμε ένα τελικό, τα κεφάγια μέσα, λέω 97. Μα είσαι πολύ πεσημιστής ρε που να σε πάρει. Πολύ αρνητικός, πολύ γκρινιάρης, πολύ... μίζερος πολύ. Δεν θα ήθελα να σε κάνω παρέα 1997. Μια χαρά είναι τα βιντεάκια του Απολλώνα. Από όλα αυτά τα βιντεάκια σου έφτιαξα.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπεις ότι γενικότερα υπάρχει ένα παγκόσμιο trend, ας πούμε, με τα βιντεάκια. Πλέον όλες οι ομάδες επενδύουν. Βλέπα του Λεβαδιά, ακούω το αποχαιρετιστήριο στο Τσάπρα.
0: Στο Τσάπρα, ναι.
1: Ο οποίος πάει στο Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, με το Τσίπρα, ναι. Τσάπρας, ναι.
1: Τριαντάφυλλο Τσάπρας.
0: Ναι.
1: Και. Επειδή ήταν γεννήμα θρέμα
0: του Λεβαδιακού. Σουβλάκι, ναι.
1: Παίζαμε με το My Way και ήταν πραγματικά ήταν ωραίο το βιντεάκι μου που το έκανα.
0: Αντί να παίξουν κάτι δημοτικό, για με Λεβαδιά,
1: My Way, My Way.
0: Φαμάτσι μας τούτη.
1: Οι οποίοι επίσης, χτες για να ανακοινώσουν ότι πάει ο Ηλίας Χαρλάμπους προπονητής, βάλανε ένα χαλούμι, βάλαν μια φωτογραφία
0: που Ρουμανία. Που Ρουμανία, ναι, ο πάλι χώρα να βάλα, ναι.
1: Και τον Ηλία Χαρλάμπους με το πρόσωπο να μην φαίνεται που κρατούσε φανέλα του Λεβαδιάκου.
0: Μεγάλη πρόκληση όμως, ε. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα για τον Ηλία Χαρλάμπους έχει κάνει νομίζω τη μεγαλύτερη καριέρα που έχει Κύπριος προπονητής. Ναι. Αλλά υπάρχει ένας αστερίσκος πολύ σοβαρός.
1: Ότι ήταν
0: υπό τον Μπεγκάλη. Έτσι, μιλάμε για ένα από τους πιο ιδιόμορφους, ιδιαίτερους, αν θέλετε, προέδρους.
1: Ναι, αλλά είναι
0: στην Ήπειρο ολόκληρη.
1: Μην είναι τόσα χρόνια άλλος μαζί του.
0: Ακόμα ένας λόγος να Κυπρέο.
1: Τώρα που το σκέφτω.
0: Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι μεγάλη πρόκληση ο Λεβαδιακός. Όσο και αν αυτό ακούγεται καλά, ρε μεγάλη, είναι της Θεό, απειλή του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός η πρόκληση, ας πούμε.
1: Ναι, αγάπη.
0: Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αυτό είναι για όλους τους γονείς που κάνουν τα μαγικά τους και καταφέρουν να παρέχουν στα παιδιά τους. Ας μην δέχονται ποτέ και πώς να βάσουν τα λεφτά τους. Ποιος μας έστειλε μήνυμα, ο Λέξ? Κινδυνεύουν να πεθάνουν με τα ρούχα της δουλειάς τους. Α, αυτά και άλλα πολλά θα πει ο Λέξ απόψε. Λέει, καλά να περάσετε, εννοείται. Λοιπόν,
1: στον τελικό με τον Ολυμπιακό το 21 είχαμε όριο 2.000 η κάθε ομάδα. Άρα δεν είναι κριτήριο ο τελικός. Ο Ολυμπιακός σε πορεία προαθλητισμού σταθερά για λίγα χρόνια, νομίζω στις 3-4 θα μπορούσε να έπαιρνε.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν είναι το Πεκίνο. Ας πούμε, η Λευκοσία να πάνε 15.000 από Ελίστες, 15.000 Ομονιάτες να πάνε και πόσοι να πάνε του Ολυμπιακού.
1: Οκ. Οκ. 3-4. Εγώ σου λέω και 5 είναι αυτά. Ναι, αλλά εντάξει.
0: Έδωσα απλώς εισιτήρια για να μην υπάρχει συνωστισμός λόγω κορονοϊού και έξω από το ΠΑΠ στήθηκε για το οθόνη και υπήρχαν τουλάχιστον 5.000 κόσμος. Είχε απόλυτο δίκιο και την ίδια χρονιά δεν καλώς το πήρε η Ομόνια, μαζεύτηκαν 30.000 κόσμος.
1: Ναι.
0: Σωστά. Και αποθέωναν παπαστά. Σωστά.
1: Παπαστά. Να το αφήνεις παπαστά πλέον.
0: Μ' άρεσε το παπαστά, ναι. Μάκη μου, η φώτα είναι από το 14 που αγωνιζόταν ο Ηλίας στο Σουβλαδιακό, λέει. Σουβλαδιακό, ποιος είναι αυτός? Ακούγεται ο πρώην πρόεδρος Ανόρθωσης έχει πιάσει. Ναι, δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο, αλλά άσε να το.

0: Μένουμε τις εξελίξεις και θα τις μεταφέρουμε. Αν με πιάνε με ένα μποζακάτζο είναι να βάλουν σκνίπες. Τι εννοεί μια ποσά είναι τέτοιο. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε. Δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσουμε για Μουντιάλ ή όχι.
1: Την DPG μεγάλη.
0: Εννοείται την DPG, ρε φίλε. Δεν είναι. Πέτους Γκόραν Μπρέκοβιτς να σε ρωτήσουν τι θέση παίζει και ποιος τον έπιασε. Λέει, έγινε ελληνική διασκευή με πρωτοψάχτη. Γενικά, πρωτοψάχτη και νταλάρα έδωσαν μεγάλη όθηση στο ελληνικό κενό για να μάθουμε, λέει, το μεγαλείο του Μπρέκοβιτς, λέει ένας φίλος εδώ. Άλλος λέει ότι με τούτα ούλα που ακούεις για διαφθορά, σου έρχεται να πιείς, να πιάεις. Ναι.
1: Στο πλατιακό, λέει.
0: Ναι, έχουμε χάσει λίγο την υπομονή μας, η αλήθεια, αλλά και πάλι ως Κύπροι χάνουμε την υπομονή μας και δεν. Αρχικά να σου πω ότι ένα από τα ζώα που συνδέονται με τούτον τον λαό είναι ο γάδαρος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ιστορικά ο γάδαρος.
1: Ιστορικά.
0: Και ο γάδαρος.
1: Και είπαμε, ναι, είναι επίσης γνωστός για την στην Κύπρο.
0: Ναι, ο Κυπριακός, το Κυπριακός γάρος. Επίσης ο γάρος ο Κυπριακός είναι γνωστός, τέλος πάντων, φημίζεται καλύτερα για την υπομονή του, έτσι. Εντάξει, αυτό. Άμα βάλεις την υπομονή δίπλα από τη δουλοπρέπεια, θα καταλάβεις και μου είμαστε και γιατί μας κάνουν αυτά που μας κάνουν όλες αυτές τις δεκαετίες. Σουβλαδιακός είναι ο Λεβαδιακός από το Σουβλάκι Λεβαδιάς, λέει ένας εδώ. Λοιπόν, για Μουντιάλ δεν έχω και πολλά πράγματα να σου πω. Δεν μπορούσαμε χτες.
1: Δεν έχει πολλά πράγματα, αφού είπες ότι να μιλήσεις για Μουντιάλ.
0: Πάντα μου να σου πω δηλαδή ότι.
1: Ξέρω γιατί
0: Άγγλος. Πήγε όλο ο πλανήτης κουβά, γιατί έπαιξαν όλοι να βάλουν γκολ ο Κέιν, γιατί θα ακολουθήσει τον Μπαπέ, τον Ρονάλτο και τον Μέση.
1: Σωστό.
0: Πήγε όλο ο πλανήτης στον κουβά, α πούμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Όπως και πάρα πολλοί κόσμος πήγε στον κουβά, ο μισός πλανήτης πήγε στον κουβά, λέει ο Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Αυτές τις ακραίες.
1: Μα αφού η Τουρκία είπαμε 62 τελικές χωρίς τέρμα.
0: Ναι, ρε φίλε, όχι, okay, το καταλαβαίνω, αλλά σου λέω η Τουρκία πήγε εκεί ως ένα από τα φαβορεί, όχι για να το πάρει.
1: Για να προχωρήσει τέλος πάντων.
0: Ακριβώς, ναι, για να κάνει μια καλή, για να κάνει μια καλή πορεία. Αλλά χθες ήταν πάρα πολλοί κόσμος που πίστεψε στην Αγγλία και κυρίως στο Χάρι Κέιν. Και έβαλε όλα τα λεφτά του με αποτέλεσμα να πάει κουβά.
1: Έχεις δίκιο. Επίσης, θέμα συζήτησης. Είναι οι αντιδράσεις που υπάρχουν γιατί δεν αποβλήθηκε ο Μπέλιγχαμ. Εντάξει,
0: σε γιατί έπαιξε και λίγο η διαιτησία, ναι.
1: Υπάρχει και ο κανονισμός επίσης που σου λέει ότι απαγορεύεται να βάλεις το χέρι μπροστά από το στόμα ένας ποδοσφαιριστής να πει κάτι άλλο στον οποιοδήποτε αντίπαλο ποδοσφαιριστή ή οτιδήποτε. Απαγορεύεται να το κάνει αυτό. Είναι η κόκκινη κάρτα. Ο Αλμπιρόν είχε αντικρίσει κόκκινη κάρτα και υπάρχουν στιγμιότυπα που δείχνουν τον Μπέλιγχαμ. Και δεν είδε την κόκκινη κάρτα, γι' αυτό έφερε κάποιες αντιδράσεις. Κριστιανό Ρονάλντο, δύο τέρματα. Ελέγχει την κάμερα.
0: Ναι, είπε στο τέλος ότι I'm back, αλλά πολύ σωστά είπε και ο Αμπράμοβιτς ότι δεν έφυγες και ποτέ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει I'm back.
1: Ναι. Το τέρμα του Ουσμπεκιστάν ήταν κρίμα που ακυρωθήκε γιατί ήταν γκολάρα.
0: Ήταν όμως φάουλ.
1: Ναι. Ναι. Ήταν.
0: Και νομίζω ότι από σήμερα, όχι, απομένουν, ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Τελειώνει με το καλό το Σάββατο. Και τελειώνει με το καλό το Σάββατο. Και την Κυριακή είναι η φάση των 32.
1: Την Κυριακή. Όχι. 28
0: είναι Κυριακή.
1: Το βράδυ. Γιατί το πρωί υποτίθεται τελειώνουμε. Ξημερώματα της Κυριακής τελειώνουμε με τη φάση των ομίλων.
0: Ομολογώ κιόλας ότι και η Κολομβία έγινε η 7η ομάδα που προκριθήκε πια στην επόμενη φάση.
1: Προκριθήκε η Κολομβία.
0: Ομολογώ ότι πάλι πήγα κουβά γιατί είχα παίξει τον παιχταρά της Κολομβίας, τον εξτρέμ της Μπάγερ.
1: Ναι.
0: Που ήταν Λίβερπουλ, Τσίνος τέλος πάντων.
1: Ντίας.
0: Ο Ντίας. Είχα παίξει ένα σκοράρι και τελικά το βάλε ο Μουνιός. Μουνιός μου μέσα, ας πούμε.
1: Ναι,
0: Τέλος πάντων, πέρασαν οι Κολομβιανοί και
1: οι Κροάτες την νίκησαν του Παναμά.
0: Με 1-0, αν κάνω να δεν κάνω.
1: Με 1-0, αλλά νομίζω ότι ξεχωρίζει τη Γκάνα με το 0-0. Δηλαδή, από τα χτεσινά αποτελέσματα, είναι το 5-0 της Πορτογαλίας που ξεχωρίζει έναντι του Ουσμπεκιστάν, θεωρώ.
0: Εννοείται.
1: Το 0-0 της Αγγλίας με την Γκάνα.
0: Οι κουβάδες που πάμε σε τούτο το Μουντιάλ είναι μια καλή απάντηση σε αυτούς που έλεγαν ότι με 48 ομάδες δεν πρόκειται να δούμε εκπλήξεις. Το ποδόσφαιρο είναι βασικά στο σπορ γιατί είναι πολύ πιο απρόβλεπτο από οποιοδήποτε άλλο άθλημα.
1: Είναι αντιθέτως, με 48 ομάδες, όσο περισσότερες οι ομάδες, τόσο περισσότερες θα είναι οι εκπλήξεις.
0: Άλλος λέει εδώ παιχνίδι ανόδου, πήραμε 4.000 κόσμο, γεμίσαμε το μισό Μακάριο, κάθε οικογένεια και έναν Ολυμπιακό μέσα που τα παιδιά τους έγιναν από ΕΛ και Ομόνια για τα τρόπια και δεν έμαθα στα δύσκολα του Ολυμπιακού. Αν μαζευτούν όλοι αυτοί, ένα μεγάλο μέρος του γάζι πήθανε μαύρο πράσινο, λέει το δεύτερο. Εντάξει, ομολογώ ότι δεν το. Αλλά έτσι, γιατί όχι δηλαδή.
1: Λέει ο Χαράζιος κυρίως, επίσης η ανόρθωση στη Λευκοσία έχει πιο πολύ κόσμο από ότι ο Ολυμπιακός βάσει σοβαρών ερευνών, μιας του 5 και μιας πιο πρόσφατης. Νομίζω ότι ισχύει αυτό, εάν κρίνω τουλάχιστον από τη. Μπορεί να μην είναι δείχτη η προσωπική εμπειρία, αλλά μεγαλώνοντας τη Λευκοσία, νομίζω ότι ισχύει. Αλλά πάντα βρίσκεις άτομα που ήταν με τον Ολυμπιακό. Πάντα βρίσκεις.
0: Εντάξει, να ξέρω, να βρει άτομα, αν και είναι απολύθωμα του δεινόσαυρου, να βρει άτομα που είναι.
1: Δεν είναι όπως τη Λεμεσό να βρει Αριανό. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ενώ εσύ είναι με πιο.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, μα παλαιότερα στη Λεμεσό έβρισκε Αριανό. Εύκολα κιόλα.
1: Ναι. Ναι.
0: Είχε ένα, ας πούμε, στην έκτη τάξη.
1: Οκ.
0: Κατάλαβε.
1: Εντάξει, ενώ είσαι ένα παστονόροφο. Μπράβο, ενώ Ολυμπιακό είσαι ένα στην πρώτη, στη δευτερά, στην τρίτη, στην τετάρτη, στην πέμπτη και την έκτη τάξη. Είχε ένα. Κάθε.
0: Με αυτό σου λέω, έναν είχε ακριβώς. Συμφωνώ. Ένα στην πρώτη, ένα στην δευτερά, στην τρίτη, ένα στην τετάρτη. Ναι.
1: Α, είσαι ολόκληρο το σχολείο, ναι. Ένα.
0: Όχι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, εντάξει, για το Μουντιάλ, από όσοι θα δείτε, ξέρω εγώ, κάτι Ελβετίες, δεν ξέρω τις πρωινές ώρες τι ακριβώς έχει, αλλά είναι το Ελβετία-Καναδάς και στο καμπάκι μαζί ταυτόχρονα το Βοσνία-Κατάρ.
1: Σωστός, η ώρα 10, η ώρα 1 το πρωί είναι το Μαρόκο-Αϊτή και το Σκωτία-Βραζιλία και η ώρα 4 το πρωί.
0: Άλλος ομίλος.
1: Πάμε για πρώτον ομίλο, πάμε 4 το πρωί. Mm-hmm. Τσεχία-Μεξικό. Και...
0: Το Μεξικό έχει πάρει ήδη την προϋθέση παρελθόντος.
1: Και Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα.
0: Και οι Κορεάτες, μια συμπαθητική ομάδα, νομίζω ότι. Ξέρω εγώ, ρε κουμπάρε, να με δέρουν το πράγμα που λέγεται Νότιος Αφρική, ας πούμε, με την ομόνια του. Νότιος 11 εμάνιση μου έμεσα.
1: Κανονικά.
0: Είναι και ο Μπόι Μασέκο όμως. Ναι. Ο γνωστός της ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως Λεμεσόν εγνώρισα εξή. Μα ρε φίλε, στη Λεμεσόν πλέον μπορεί να δεις με την.
1: Όχι, στη Λεμεσόν θα βρεις όπου θέλεις.
0: Ρε φίλε, μπορεί να δεις ότι την Μποκοτάω παδό. Μπορεί να δεις, ξέρω εγώ, το Φίτσι. Μπορείς να δεις σίγουρα τους Χάπουελ ή τις Μακάπι. Δεν
1: σίγουρα,
0: υπάρχει ομάδα πια στο Λάιντ που θα δεις στη Λεμεσόν με τα 954, ας πούμε.
1: Έρχεται ο άλλος να σου πει: εγώ υποστηρίζω την Μπούργο στον μπάσκετ. Τίποτα άλλο.
0: Την Μπούρκου είπες.
1: Μπούργος.
0: Όχι, είπες Πούρκου.
1: Μπούργος είπα.
0: Εγώ άκουσα Πούρκου.
1: Εσύ μπορείς να ακούσεις.
0: Και πάει κουβέντα στο γιασί. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού λιγόστρεψαν όταν ανακαλύφθηκε το online κουμάρι, λέει ο Μητρή. Γιατί πιάνουν στις τράβουλες και είναι 30. Πέσουμε κατάρα απόψε να ρεφάρουμε. Α, πας κόντρα στα δικά μου τα προγνωστικά. Ή κάνεις φλάκα. Ή πού να σε πάρει. Όχι Κατάρ. Το Κατάρ με ποιον είχαμε πει ότι παίζει.
1: Το Κατάρ με τη Βοσνία.
0: Με τη Βοσνία, ναι. Αλίτες η Βοσνία. Μ' αρέσει σαν ομάδα η Βοσνία. Το Κατάρ δεν το έχω δει ομολόγω. Εντάξει. Σιγά να μην έγινε.
1: Κοίτα, σημαντικό. Η ομάδα που θα κερδίσει, αν υπάρχει νικητής, το πιο πιθανό είναι να προκριθεί. Όχι, θα προκριθεί.
0: Σαν, σιγά να μην έγιναν με την Ομόνια οι Ολυμπιακοί στη Λευκοσία, ρε φίλε. Μην λέμε ότι θέλουμε. Όντως πρέπει να τους απορρόφησω από έτσι τη προηγούμενη δεκαετία. Σωστά. Δηλαδή, από έτσι προηγούμενη δεκαετία με κρίσει μεγάλε επιτυχίε σου στην Ευρώπη, πρέπει να απορρόφησε όλου του Ολυμπιακού. Ιδιαίτερα του μικρού. Εννοείται, ρε φίλε. Εντάξει, τάζει Λευκοσιάδη σε να πιένει ομάδα στου 8 Champions League, να είσαι Ολυμπιακό. Δεν γερά το μάχη, α πούμε. Όσοι είναι πια με τον Αποέλ, έλεγα μαγκίστη. Δεν είναι καλά η Ευρώπη που έχει τα πρωταθλήματα του κόσμου, μην βλέπει σε νορμάλ ώρες τα παιχνίδια. Έλαντε.
1: Να σου πω ένα σενάριο στο παγκόσμιο κύπελλο έτσι που να σε. Θα σε εκπλήξει. Α, θα σε εκπλήξει.
0: Ναι, το Πούρκου είναι το Πουρκουά, κύριε 737. Όσο θα το καταλάβει, ναι.
1: Λοιπόν, έστω ότι η Τουρκία.
0: Σα αγαπώ, ρε.
1: Έστω ότι η Τουρκία κερδίζει.
0: Μα τώρα γιατί ξύνει πλήρω.
1: Άκουμε, άκουμε. Άκουμε.
0: Τουρκία. Εγώ τώρα είπα σου τίποτα γιατί. Άκουμε. Δεν πήγε καλά η ομάδα, δεν πήγε, ρε, κουμπάρε.
1: Παίζει με την Αμερική. Εντάξει. Έστω ότι κερδίζει.
0: Με τίποτε.
1: Έστω ότι κερδίζει, ρε Χρήστο. Θα παραμείνει στην τέταρτη θέση με 3 βαθμούς. Ενώ η Παραγουάη, εάν χάσει ας πούμε, από την Αυστραλία, θα έχει χειρότερο συντελεστή από την Τουρκία, αλλά θα είναι στην τρίτη θέση γιατί μεταξύ τους κέρδισε η Παραγουάη. Εντάξει, και συνεχίζω. Η Παραγουάη δεν θα προκριθεί λόγω συντελεστή τερμάτων. Δεν θα πάρει την πρόκριση μέσα στις καλύτερες τρίτες. Ενώ θα μπορούσε η Τουρκία ως καλύτερη τρίτη να παίρνε την πρόκριση.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για Γκότσον.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αναφορικά με το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» συζητείται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε 24 ώρη απεργία κατέρχεται σήμερα το ορομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό αξιώνοντας βελτίωση των απολαβών του. Διαμαρτύρεται για χρονοτριβή από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για την τριετία 2025-27. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό υπογράμμισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια άτυπης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Περίπου 1150 εμπορικά πλοία εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
2: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumin, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumin. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Φίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
4: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
3: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
7: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
8: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η Αθώη. Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ολοκληρώνεται. Η σειρά εποχής ταξίδεψε τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη, φινάλε με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στον Αλφα Κύπρου.
12: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
16: Στη μεταγιορκάτζιν εποχή εμφανίστηκαν οι πολλοί οπαδοί από το ΑΠΟΕΛ και ειδικά μετά την εισβολή και την πλήρη κομματικοποίηση του ποδοσφαίρου και το δίπολο δεξιός-αριστερός, λέει ο 515. Εντάξει.
17: Ο Ολυμπιακός μπορεί να στην ηλικία του Μάγκη ένας να ήταν, αλλά μεταξύ 35 και 60 ετών δεν ήταν ένας, αλλά 2-3 σε κάθε τάξη, εκτός από τα χωριά που μπορεί εκεί να ήταν ένας. Οι μεγαλύτεροι είναι περισσότεροι. Σε μια παρέα περίπου 10 ατόμων πάντα βρίσκεις κάποιον με τον
16: Ολυμπιακό. Σε μια περίπου αρέα 10 ατόμων στη Λευκοσία, ρε.
17: Στη Λευκοσία.
16: Ναι, στη Λευκοσία δεν θα βρίσκεις κανένα.
17: Όχι, στη Λευκοσία δεν θα βρεις.
16: Τέλος πάντων, πλέον μπορεί να βρίσκει και ένα και Ολυμπιακό και με πεζοπορικό και, και δουλεύει στη Φόρεξ. Σε Φόρεξ.
17: Ο πεζοπορικό, φίλε.
16: Εντάξει, τώρα σου λέει. Λοιπόν, στο 2950 μα θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων, στο 2950 κιόλας.
17: Με την ένδειξη Βέμπερ, ονόματε επώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψυσταριά Βέμπερ αξίας 850 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στις 30 Ιουνίου.
16: Τι ξέρω, μαθαίνω, για τον Γκόλτσον.
17: Ναι.
16: Αυτό που μαθαίνω και μπορώ να το καταθέσω σαν είδηση είναι ότι έρχεται Κύπρο.
17: Ναι.
16: Ίσως και σήμερα, ίσως και αύριο. Άρα, όπως και να το κάνουμε, η παρουσία του δεν είναι σημαντική.
17: Βασικά, αναμένεται ένα τελικό ξεκαθάρισμα.
16: Ναι. Εννοείται πως δεν έχει κλείσει ακόμη στον Απόλλωνα.
17: Ναι. Με τις ενδείξεις όμως ήταν θετικές.
16: Ναι, με τις ενδείξεις ήταν θετικές. Παίζει πάρα πολύ ρόλο η στάση που θα κρατήσει ο Άρης. Και παίζει και πάρα πολύ ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, μήπως μπουκάρει καμιά άλλη ομάδα και ξέρω εγώ. Μπορεί κάποια άλλη ομάδα να μπουκάρει τώρα που ξέρει ότι ο Γκόλτσον ποια ομάδα είναι αυτή. Η ΑΕΚ γνωρίζαμε και το είπαμε και παλαιότερα ότι μίλα μαζί του.
17: Αλλά έκλεισε.
16: Αλλά έκλεισε τον Ολλανδό η ΑΕΚ.
17: Ναι, το Φαν ντε Χόρν.
16: Το Φαν ντε Χόρν, οκ. Ξέρω εγώ, μπορεί να μπουκάρει από ελ. Μπορεί να μπουκάρει για τον Γκόλτσον. Βρέσκα μια άλλη ομάδα. Η Ομόνια, μάλλον είναι με ο Τζερί αυτή τη στιγμή. Η ανόρθωση
17: πάθο.
16: Δεν νομίζω ότι η Πάφος θα πάει. Τι θα έχει ένα 40χρονο που είναι τα βίντεο του και ένα 35χρονο. Δεν μου μοιάζει και πολύ έξυπνο.
17: 33 είναι ο Γκόλτσον.
16: Α, ναι, 33 είναι. Δεν είναι μεγάλος, όντως. Δεν ξέρω αν πάνει η Πάφος. Δεν... Μπορεί να πεταχτεί ΑΕΛ γιατί... Τώρα μου πεις, γιατί να πεταχτεί ΑΕΛ.
17: Θα το πω σαν που ακούστηκα, η ΑΕΛ δίνει τέτοιο συμβολίο.
16: Να ξυλωθεί η ρίγουμπα, μα να σου πω κάτι, εγώ στην ΑΕΛ προτείνω και το εξής μοντέλο. Να πάει χρωστούν και τούτοι και κανένα, είναι κατάλαβας. Να πάει να φορτώσεις ένα σωριάκια, να κάνεις ένα budget να το πάει στο Θεό και να παίξει το εσύ όλοι. Ξέρεις κανένα άλλο που το έκαμε.
17: Ξέρω άλλους που θα ήθελαν να το έκαμε η ομάδα τους.
16: Αυτό λέμε, αυτό να προτείνουμε στην ΑΕΛ. Είναι ξύλος το budget και κανένα και το Γενάρη, ας πούμε, αν δεν λείψει βενζίνα. Κάμε όπως κάνουν όλοι, ας πούμε. Ξέρω, έβρεαν τρόπο. Κλείσει και Γκότσον, κλείσει και. Ό,τι θες κλείσει, όποιον και ο Γκόφ σου κλείεται.
17: Από τον Άρη είναι η Άιλετ να πάρει τον Γκομής.
16: Ναι, ο Γκομής είναι κλειστός, δεν υπάρχει θέμα. Από το 1/10 πόσο φταίνει η Φόρεξ για την κατάσταση στη Λεμεσό. Ποια από όλες τις καταστάσεις, κύριε 1924. Όποιος έπαιζε ποδόσφαιρο το 67-70 πιάνε δουλειά στη ΣΥΤΑ και μεταγραφή στον Ολυμπιακό, λέω. Εντάξει. Πάντως δεν είναι ακόμη δεδομένη η μεταγραφή του στον Απόλλωνα του Γκόλτσον. Αυτό θέλουμε να πούμε. Αυτό που σκεφτόμουν, κύριε 1960, μια και λες για τον Άρη, είναι ότι όντως φαίνεται ότι αυτός ο Νίκ του Άρη μαζί έχει πάρει χαμπάρι.
17: Για δεν λάει στο επιθετόν του.
16: Μα δεν ξέρω πώς το λένε. Κάτι περίεργα.
17: Ναι.
16: Μου είναι και δύσκολο. Αλλά μαζί έχει πάρει χαμπάρι, δηλαδή δεν χρειάζεται πια να φέρνει παίκτες στην Κύπρο για όσου πουλά στην Ευρώπη. Ή στον Αραβικό κόλπο. Του πουλά στην Κύπρο. Και στι υπόλοιπε ομάδε. Και καλά κάνει.
17: Μπορεί να πουλήσει και στην Κύπρο μια χαρά.
16: Πια έχει αναλάβει το ρόλο του ντίλερ. Φέρνει δηλαδή το εμπόρευμα και το πλασάρει. Και καλά κάνει κιόλα. Η μαγκιά του.
17: Σκεφτόμαι πόσου σε πουλήσε.
16: Δεν έχει και λίγου, α πούμε. Πούλησε το ψηλό το Μπιατκόσκι στην Ομόνια. Πώ το λένε, τον Στεμπίσκι. Έδωσε, αγόρασε Χάμπο, έδωσε...
17: Ας το αγόρασε, γιατί πουλήσε, για συζητούμε για πωλήσεις. Κακουλή.
16: Κακουλή.
17: Και Μοτνόρ.
16: Και Μαϊαμπέλα.
17: Και Μαϊαμπέλα, στη Ομόνια.
16: Αν δοκίζει ο Γκόλτσον...
17: Θα τον πουλήσει τον Γκόλτσον.
16: Εντάξει,
17: να πιάσει χρήμα για τον Γκόλτσον.
16: Όχι, αλλά θα έχει ένα οικονομικό φίλο, δεν το θέλει. Και δεν, αυτό που προσπαθεί ο Άρης είναι να μην πληρώσει όλα τα λεφτά, όλο το συμβόλαιό του. Για την ακρίβεια ψηλά ενίκια λόγω μεγάλων μισθών. Ναι, εντάξει, εννοείται ρε φίλε ότι έχουν ευθύνη επί τούτου. Δεν ξέρω κύριε 185, δεν νομίζω. Άλλοι τις έχουν αυτές που τις ψάχνεις. Και δεν είναι καλό για την υγεία σου, σου λέω, το ξέρεις. Άμα θες το ακούς, άμα θες συνέγγιση. Έχει ενδιαφέρον αυτό με τον κόσμο. Ξαναλέμε, έχετε Κύπρο, θα συζητήσει κατηδίαν μάλλον, θα ζητήσει τα λεφτά του από τον Άρη. Είναι ύψης σημασίας στο θέμα αυτό τι στάση θα διατηρήσει ο Άρης, πόσα λεφτά να του δώσει. Και εννοείται ότι έχει και ενδιαφέρον να δούμε ότι...
17: Καλά ο Άρης, δηλαδή μπορεί να του πει, ξέρεις τι, να πάρεις και μια συμβόλαιο, να σου δω εγώ τα μισά από τα υπόλοιπα.
16: Κάποια λεφτά θα τα χαρίσει, αν και κάποιοι μου έλεγαν ότι δεν πρόκειται να... Όχι ρε Χρήστο, μην μας λες ότι δεν είναι σίγουρο τον κότσο στον Απόλλο, να μας πιάνει η ψυχή μας, μην μας μείνει αμανάτη στον Άρη, λέει ο 682. Ναι, μα και να μην πάει στον Απόλλο, να πάει σε άλλη ομάδα ο 682. Μην ανησυχείς, στον Άρη δεν θα μείνει καθόλου.
17: Θα βρει, θα βρει ομάδα, αλλά εντάξει, είναι και τώρα για να λύσει ποιος κότσο.
16: Ποιος είπε, α ναι, όντως.
17: Ενώ τώρα...
16: Ναι, δηλαδή πέρσι ήταν... Πέρσι έκανε κακή σεζόν ο κόλτσο.
17: Πέρσι έκανε κακή σεζόν.
16: Ναι, αλλά υπάρχει λόγος που έκανε κακή σεζόν. Δεν είχαν ποτέ καλή σχέση με τον.
17: Και γενικότερα στα
16: Αρτσοφ.
17: Με τον Ράτσκοφ.
16: Ράτσκοφ.
17: Με τον Ράτσκοφ. Και γενικότερα στον Άρη υπήρχαν πολλά ζητήματα εντός των αποδητηριών.
16: Ναι, και ο Κότσον έχουν να λένε ότι ήταν από τους πρωτοστάτες, ας πούμε. Ήταν. Που επαναστάτησε μέσα στα αποδητήρια.
17: Ναι.
16: Αλλά εντάξει, δεν είναι τώρα είναι ένας παίχτης που μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο στόπερ. Και θα πάει και σε κανονική ομάδα, γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι ο Άρης πέρσι δεν ήταν κανονική ομάδα στο αγωνιστικό πλάνο της.
17: Όχι.
16: Έτσι ήταν, μη σου πω και πρόπερσι δηλαδή. Και πάλι ο Άρης δεν ήταν. Ήταν μια ομάδα που δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία στην αμυνά του, ας πούμε. Τα θυμόταν την πρώτη χρονιά που ήρθε εκεί. Πρόπερσι μόνο του.
17: Ιδιαίτερη σημασία δεν έδινε, αλλά νομίζω ότι ακόμα και έτσι το πλάνο του Σπυρέσκη ήταν πιο ξεκάθαρο από ότι του Ράτσκοφ.
16: Ναι, εννοείται. Μα ποιος ήταν πρόπερσι στον Άρη, ο Σπιλεύσκι.
17: Ναι.
16: Ο Σπιλεύσκι.
17: Ναι.
16: Εγώ τον θυμάμαι τον Κότσο να παίζει άμυνα μόνος του. Μόνος του, δέγια.
17: Μα πάντα ο Σπιλεύσκι ήταν ένα που έπαιζε μόνος του.
16: Ναι, σωστά.
17: Στην άμυνα.
16: Όχι ρε φίλε 294, δεν έχουν κανένα οικονομικό πρόβλημα. Ίσα-ίσα που θα του δώσουν την αποζημίωση ή του Άρη.
17: Η αποζημίωση που θα του δώσουν μπορεί να είναι 4 συμβολέα άλλων ομάδων.
16: Τώρα σε ποια ομάδα θα ταιριάζει, στην ΑΕΛ, νομίζεις θα ταιριάζει, ας πούμε στην ΑΕΛ.
17: Οποιοςδήποτε ταιριάζει στην ΑΕΛ, στο κέντρο της αμυνάς.
16: Σωστό. Και το ίδιο ισχύει για την επίθεση.
17: Και το ίδιο ισχύει και για την επίθεση.
16: Μπορούμε να πούμε από τώρα ότι ο Κόστος είναι παγιόπεδο, δεν περιμένουμε να φύγει λέει 847, για περιμένε λίγο. Έχει ο Άρης οικονομικά προβλήματα, όχι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει οικονομικά προβλήματα και ξαναλέμε ότι θα καταβάλει κανονικά την αποζημίωσή του ανάλογα κιόλας στο ποσό που θα συμφωνήσουν οι δύο μεριές.
17: Στο Απόλλη δεν ξέρω αν θα κινηθούν όμως για ακόμα ένα στόπερ αν δεν φύγει κάποιος από τους δύο.
16: Δηλαδή, ποιος είναι ο άλλος δύο, ποιοι είναι οι άλλοι δύο, δηλαδή ο
17: Μπρόνσον και ο Ντέκενεκ. Δηλαδή, νομίζω ότι για να προχωρήσει κεντρικό αμυντικό πιθανόν να πρέπει να αποχωρήσει κάποιος κεντρικός αμυντικός. Στο Αποέλ είναι πολύ πιο κοντά σε άλλες θέσεις ενώ στον Αποέλ.
16: Ναι, αλλά στον Αποέλ περισσότερο ενδιαφέρον έχει να μας πει ας πούμε τι γίνεται ο κύριος Γιασής. Και σε ποια κατάσταση βρίσκεται όλο αυτό. Να μου γίνεται με νέα εταιρεία. Πότε λύγει η εταιρεία του σωματείου, ξέρεις?
17: Πότε
16: λύγει η συμφωνία σωματείου εταιρείας? Νομίζω είναι του χρόνου.
17: Του χρόνου πρέπει να λύγει.
16: Τον Αύγουστο του 27.
17: Νομίζω ότι είχε ανανεωθεί μέχρι τον...
16: Τον Αύγουστο ναι. του 27.
17: Ναι, ναι.
16: Υπάρχει περίπτωση, νομίζεις Μάκη, να ανανεωθεί ας πούμε η συμφωνία αν κάτι πάει στραβά με ο Γιασί? Να ανανεωθεί η συμφωνία με Χάρη?
17: Ναι.
16: Σωστά, ε.
17: Ναι.
16: Όχι, ερώτηση...
17: Αλλά δεν βλέπω αν θα πηγαίνει κάτι λάθος με Γιασί. Και μάλιστα... Τι?
16: Γιατί το λες, ας πούμε. Ωραία, δεν είναι.
17: Εντάξει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί το όλο θέμα.
16: Γιατί είσαι τόσο αισιοδόξος? Γιατί υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι εντάξει, είναι λίγο πολύπλοκο, δεν είναι...
17: Πολύπλοκο μπορεί να είναι, αλλά εγώ τουλάχιστον οι πληροφορίες που αντιλαμβάνομαι από την πλευρά και του Αποέλ αλλά και από την πλευρά του Γιάση είναι θετικές. Θετικές. Και μάλιστα μιλούν ότι μέσα προς τέλος Αυγούστου, ας πούμε, να υπάρχει η όλη η κουβέντα.
16: Μέσα στον Αύγουστο κιόλας.
17: Μέσα προς τέλος.
16: Wow. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λες.
17: Ναι. Ναι, κάπου να μέλλεν τις πληροφορίες.
16: Από ό,τι καταλαβαίνω και τα τηλεοπτικά δικαιώματα λήγουν στις 27, το 2027. Η συμφωνία...
17: Η συμφωνία του από ΕΛ με την Κύπρο, ναι, νομίζω πως όχι. Νομίζω πως είναι περισσότερο.
16: Μέχρι τη σεζόν 27, σωστά το λέω, ναι. Μέχρι τη σεζόν 27. Άρα είναι ενδιαφέρον να δούμε και ποιος θα διαπραγματευτεί τη νέα συμφωνία με την CableNet.
17: Ναι, ναι.
16: Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον να δούμε γενικότερα στον ΑΠΟΕΛ όλο αυτό το σκηνικό. Τι θα γίνει με την παγιά εταιρεία, τι θα γίνει με τη νέα, τι θα γίνει αν θα αναγνωρίσει ή όχι την UEFA και ποιος θα είναι το στάτους. Δεν μου κοιτάζει.
17: Είναι μέχρι το 27 ή μέχρι το 32.
16: Εσύ είσαι αμέσως ανακοίνωση που λέει 32.
17: Εγώ θυμούμαι να λένε σε συνέντευξη του πρόεδρου Μετρίτη στη Κέιμπορντ να λέει ότι ανανεώσαμε μέχρι το 32.
16: Ναι.
17: Ναι.
16: Και κοίταξε όμως. Εγώ το πας στο Google, μα και να το δούμε. Ναι. Όχι, δεν είναι μέχρι το 27 τηλεοπτικά. Έχει προεισπράξει μερικώς η ώρα. Αυτό ισχύει. Είναι γνωστό και το έχει πει και ο κύριος Φωτίου ότι τα τηλεοπτικά του 27 γιοκ προεισπράχθηκαν. Προεισπράχθηκε επίσης και η φανέλα του χορηγού.
17: Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του πρόεδρου Μετρίου στη CableNet, αποκαλύφθη επίσημα η επέκταση της συμφωνίας των δύο πλευρών από ΕΛ και CableNet μέχρι το 32.
16: Ναι, αλλά αν το είπε ο ίδιος ο Μάκης, δεν το επέτρεψε να έχω λίγες αμφιβολίες, έτσι.
17: Εντάξει.
16: Καλά, και δεν δέησαν ποτέ να το ανακοινώσουν επίσημα. Αν ήμουν η CableNet, εγώ θα το είχα ανακοινώσει, ας πούμε. Γιατί ξαναλέω, μόλις χθες λέγαμε για τη συνέντευξη τύπου, ιδιαίτερα δε τις τελευταίες που έδινε ο πρώην πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, που δεν ήταν και πολύ, ξαναλέω, ήταν ψιλοκενού περιεχομένου, αλλά αν υπήρχε μια τέτοια συμφωνία, τότε εγώ ως εταιρεία, ας πούμε, που αγοράζω τα δικαιώματα, θα το είχα διατυμπανίσει πάρα πολλές φορές. Βρήκες κάτι? Η συμφωνία είναι μέχρι το 27, αλλά έπιασαν τα λεφτά μέχρι το 32. Πλάκα κάνει αυτός. Τα ίδια έλεγες. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι εγώ το ψιλοψάχνω, ας πούμε, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και δεν μου βγαίνει κάτι ότι τον Αύγουστο, ας πούμε, θα είναι ολοκληρωμένη η όλη υπόθεση με Γιάση.
17: Okay. Και εγώ το ψιλοψάχνω, εμένα μου προκύπτει αυτό. Τουλάχιστον από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ και από την πλευρά του Γιάση μου προκύπτει αυτό. Mm-hmm.
16: Okay,
17: ενώ τώρα εάν οι δικές σου πληροφορίες έρχονται από άλλη πλευρά, ξέρω, από την ΚΟΠ ή γιατί παίζει ρόλο να μπουράμε, okay. Εγώ σου λέω ότι βγαίνει από την πλευρά του.
16: Όχι, δεν είναι από την ΚΟΠ.
17: Ναι, ενώ υπάρχει ένα τρίτο κομμάτι, είναι η ΚΟΠ και η UEFA. Γιατί είναι σημαντικό.
16: Ναι, το
17: σημαντικό στοιχείο.
16: Εννοείς οι παράμετρος της εταιρείας, ναι.
17: Ναι, οι παράμετρος της εταιρείας. Που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο.
16: Μπορεί όμως να υιοθετήσουν ένα μοντέλο ΑΕΛ. Εσένα τι σου λέει, μια τσοφκένη σου καλά, τι σου λέει. Σου λένε κάτι για την εταιρεία.
17: Ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι.
16: Ότι.
17: Μάλλον θα είναι.
16: Θα δημιουργηθεί η νέα εταιρεία.
17: Ναι, ναι, ναι.
16: Και ότι η UEFA θα την αναγνωρίσει.
17: Ναι.
16: Δεν έχει συμβεί ποτέ τέτοιο πράγμα στον πλανήτη.
17: Εντάξει.
16: Η UEFA για να αναγνωρίσει η εταιρεία θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια.
17: Ήταν μια διαδικασία κανονικά που είναι 3 ετών, αλλά υπάρχουν κάποια παραθυράκια τα οποία μπορούν να γίνουν πολύ πιο γρήγορα η όλη διαδικασία.
16: Άρα δηλαδή εσύ μας λες ότι μπορεί να αναγνωρίσει η UEFA την εταιρεία το 27, τον Αύγουστο.
17: Ναι.
16: Είμαι πολύ σημαντικό το πράγμα.
17: Ναι ρε Χρήστο.
16: Οκ. Ας τον πάρος ρε κύριε 757 τώρα. Μα μιλάμε για τον ΑΠΟΕΛ και μετά σας να μου μιλήσει για τσέγικο ποδόσφαιρο είναι η Κυπριακή Βουλή. Άσε μας κύριε Μομπάρος τώρα. Έχει προεισπραχθεί μερικώς η όλη κατά έσοδα για τα τηλεοπτικά του 27 κύριε 294, όχι του 28 και του 29, με βάση τις επίσημες δηλώσεις που έκανε ο νυν πρόεδρος της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Μην το...
17: Υπάρχει συγκεκριμένο παραθυράκι για το όλο θέμα.
16: Ποιο θέμα να
17: αγνοήσουμε. Των τριών ετών, ναι. Που μπορείς να το πάρεις ως πιο επίγον το όλο ζήτημα.
16: Έχει ξανασυμβεί σε άλλη περίπτωση.
17: Όχι, αλλά υπάρχει αυτό το παραθυράκι. Στους κανονισμούς της UEFA.
16: Okay. Καμιά εξέλιξη με κυρία Μπούρκου παρεπτόντως.
17: Όχι, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
16: Κάτι, μια καινούργια τοποθέτηση, κάτι. Α.
17: Όχι.
16: Λοιπόν, να μην. Εντάξει, δεν είναι θέμα Βραζιλιάνο, ρε φίλε. Εντάξει, κρατάμε και μια πισινή. Αυτό που λέει ο Μάκης είναι ένα θετικό, πάρα πολύ θετικό σενάριο. Το οποίο ευχόμαστε ότι θα γίνει και θα υλοποιηθεί εντός του επόμενου μήνα, τους επόμενους δύο μήνες. Βάζει και πολύ ωραία αυτόν γκολ. Χτυπά και πολύ καλά πέναλτι στην κερκίδα του Γκότσον. Εντάξει, τον έχετε αποδομήσει εντελώς. Καταλάβαμε, ο Γκότσον είναι της μάπας. Ούτε οι Rangers καταλάβει τι σημαίνει καλό στόπερ. Ας το αφήσουμε μέχρι εκεί.
17: Λεπτό, γιατί πληροφορία.
16: Τουλάχιστον εσείς μιλάτε. Δεν τον λέτε ότι πάει και ο Δέκρυφ και Πορτοφόγια. Σας το αναγνωρίζω αυτό.
17: Δαμέ, συζητούσαμε για τους Βραζιλιάνους, επειδή ήμουν πάντα πολύ προσεκτικός τι έλεγα. Εν αντίθεση με διάφορα άλλα και δημοσιεύματα, δεν ξέρω εγώ, κρατούσαμε την πισινή μας. Να θυμάσαι, λέγαμε ότι θα έρθει η πρότασή τους. Και ήρθε η πρότασή τους, την οποία αποκαλύψαμε θέμα. Τώρα το περιεχόμενο της πρότασής αυτής, γιατί είδαμε που την αποκαλύψαμε, θυμάσαι.
16: Ναι, εδώ ήταν.
17: Το περιεχόμενο της πρότασής αυτής ήταν άλλο από το Ευαγγέλιο. Αλλά η πρόταση των Βραζιλιανών ήρθε.
16: Ο Μάκης έχει δίκιο για το χρονοδιάγραμμα. Ο Γιασίς έχει ήδη την προφορική έγκριση της UEFA. Η χιά μου UEFA, ας πούμε, και με
17: τι
16: την εταιρεία και το σωματείο.
17: UEFA της UEFA στην UEFA,
16: ναι.
17: UEFA.
16: Και με την εταιρεία και το σωματείο έχουν όλα συμφωνηθεί. Εντάξει, το πάμε αυτό, το κρατάμε. Άρα δηλαδή μας λέτε, γιατί πραγματικά δεν το είχα κατανοήσει, ότι ο ΑΠΟΕΛ θα μπει στη νέα σεζόν. Θα μπει στη νέα σεζόν με υποτογιασί.
17: Περί τέλος Αυγούστου, μέσα προς τέλος Αυγούστου, θεωρούν ότι μπορεί να έχει ολοκληρωθεί το όλο ζήτημα. Ναι.
16: Να σου δώσω μια πληροφορία, Μασέρι. Χθες είχα συνάντηση με το. Με
17: την COP. Πλευρά.
16: Με την COP.
17: Ναι.
16: Πόσο δούλευμα πέφτει πάλι, λέει.
17: Και την προηγούμενη Παρασκευή είχα συνάντηση μαζί με την COP.
16: Ναι, μάλλον συζητούν συνεχώς με την ΚΟΠ. Η βραζιλιάνικη νουβέλα θα είναι η νουβέλα της FIFA και στον πρώτο χρόνο, όταν δεν θα κρύβεται πάλι η αλήθεια, θα βγει στη φόρα και ό,τι ήταν σε μνημόνιο, τέλος πάντων. Κάμετε search στο AI και ρωτήστε τον κανόνα τριών ετών και διαβάστε τον.
17: Στο AI, ρε φίλε.
16: Δεν ξέρω, στο AI βλέπω να γράφονται πολλά στο κείμενα AI, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται και αυτό εμένα μου προκαλεί μια σκέψη, ας πούμε. Γιατί δεν νοείται να θεωρήσει, ας πούμε, σοβαρός οργανισμός, λέω εγώ τώρα. Δεν έχω κατονομάσει και δεν έχω πει κάτι. Αλλά δεν νοείται να είσαι σοβαρός οργανισμός και να επικοινωνείς με τον κόσμο βάσει ενός κειμένου AI. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έτσι να πάω σε έναν γκάλαντιν, έτσι έχω το μοκασίνο, λέγεται. Το μοκασίνο που κάνουν που κάτω που, που του ψήρει. Ήταν λίγο άσχετο ο παραλληλισμό, δεν έχει σημασία. Αλλά για το άλλο είμαι απόλυτα σοβαρό. Αν είσαι σοβαρό οργανισμό και θε να επικοινωνεί με τον κόσμο, επιλέγει τουλάχιστον να το κάνει χωρί απαραίτητα τη συμβολή του AI.
17: Ή τουλάχιστον να μην φαίνεται.
16: Για να είμαστε φάνηκε τη δουλειά μα, δηλαδή.
17: Ή τουλάχιστον να μην φαίνεται.
16: Πάμε σε break.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
18: Sport FM στους 95.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
17: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Οριστικά παρελθόν από την Ανόρθωση ως ένση. Είναι ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλη την οικογένεια της Ανόρθωσης. Από την πρώτη μέρα με κάνατε να νιώσω σαν το σπίτι μου. Είμαι περήφανος που αποτέλεσα μέρος της. Έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ο Ιταλός Κούπιτς και Γκέρετς. Είναι η βασική υποψήφοι για την τεχνική ηγεσία της κυρίας. Προφορική συμφωνία Απολλώνα και Γκόλτσον αναφέρουν οι πληροφορίες του Sport FM 95. Εκκρεμεί το θέμα αποζημίωσης από τον Άρη ώστε να ολοκληρωθεί τον deal την 1η Ιουλίου. Θα επισημοποιηθεί η μεταγραφή Osbolt. Στην Ομονία συνεχίζονται οι προπονήσεις στην Κυπερούντα κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής Καρνίτσικ. Στη Τσέλιε θα συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα ο Ντιουνκού. Έτοιμος να ενταχθεί στην ΚΑΠΑ 19 το από Έλληνε ο Γκουστάβο Χέινσεν Μαντούκα, γιος του Γκουστάβο Μαντούκα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95. Προτάθηκε ο 20χρονος εξτρέμ του Άρη Θεσσαλονίκης Μιχάλης Παναγίδης. Πρώτη επιλογή παραμένει ο Μαντσίνη. Θετικές οι ενδείξεις για Λιμνιό. Αλλαγές στους θεσμούς και τις διαδικασίες της αθλητικής δικαιοσύνης ζητάει η ΑΕΛ. Διόκον Κόμες, Κομής και Καρό είναι πρώτων πυλών. Στην Κύπρο για να επανενταχθεί στο δυναμικό της ΠΑΦΟΥ βρίσκεται ο Μπρίτο, καθώς όλα δείχνουν συμφωνία με τη Sporting. Αισιοδοξία για θετική κατάληξη και με τον Μπιέλ. Στην τελική ευθεία διαπραγματεύσεις για Κούνγκα. Στην Κύπρο αναμένεται ο Ολλανδός αμυντικός Φαντεχόρν, ο οποίος αποτελεί την 8η μεταγραφή της ΑΕΚ, υποψήφιοι για αποχώρηση Ρουπίο και Χάιρο.
19: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
17: Με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων συνεχίζεται η δράση στο Μουντιάλ. Για το δεύτερο όμιλο στις 10, Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Κατάρ. Για τον τρίτο όμιλο στη 1 τα ξημερώματα Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Ενώ στις 4 τα ξημερώματα για τον πρώτο όμιλο Τσεχία-Μεξικό και Νότιο Αφρική-Νότιος Κορέα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε πως για οικογενειακούς λόγους δεν θα είναι διαθέσιμος για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος στο προσεχές διάστημα. Ο Σόφιαν Άμπραμπατ είναι κατόπιν υπόδειξη του Μεντιλίμπαρο κορυφαίο στόχο του Ολυμπιακού για τη θέση του κεντρικού μέσου. Τέλος, η Τσέλσι ήρθε σε προχωρική συμφωνία με την Αταλάντα και τον Ιταλό μπακ Μάρκο Παλέστρα έναντι 55 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
19: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
21: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
22: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmer.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
2: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
3: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
4: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
3: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
4: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
3: ίνκο, make the world in your hands.
6: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές, όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλιρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλιρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
25: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
26: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
27: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση της χρονιάς? Την Κυριακή 28 Ιουνίου η Αγροκηπιά φιλοξενεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες της Κύπρου δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια απαιτητική διαδρομή με στόχο τον τίτλο του Πρωταθλητή Κύπρου. Ο αγώνας ξεκινά στις 3.30 το απόγευμα. Από τις 5 μέχρι τις 7, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τον τερματισμό με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή, μεταφέροντας όλο τον παλμό της δράσης. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Ζήσε την ένταση, νιώσε την αδρεναλίνη.
28: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
24: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
19: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
29: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
0: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε. Ακούτε Sport FM 95, είμαστε Mappe Show. Στο 2950, όσοι από εσάς επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας.
1: Με την ένδειξη Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψυσταριά Βέμπερ Grill Q 1200 αξίας 850 ευρώ. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic, μαζί με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, WiFi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5 και Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευή με δόσεις, και όλα αυτά με μόνο 39,99 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Να πούμε κιόλας ότι το Epic Cocktail Festival έρχεται για πρώτη φορά στη Λεμεσό, άμα θέλετε το πιστεύετε. Την Δευτέρα 6 του Ιούλη από τις 7.30 στο Garden της ETCO θα δημιουργηθεί ένας ζωντανός χώρος γεύσης που θα φιλοξενήσει μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη του κοκτέιλ, που το έχουμε κιόλας με στο αίμα μας ως Κύπροι. Θα είναι 10 bars, 10 μοναδικά cocktails και μια πραγματικά εμπειρία. Θα ακολουθήσει after party, δημιουργώντας το απόλυτο καλοκαιρινό vibe μέχρι και αργά. Θα πάμε, Μάγκη μου, θα πάμε, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Μια σκέση για εσύ του cocktail του Σάντι, από τη... όχι του Σάντι.
1: Το Κυπριακό.
0: Το Κυπριακό Σάντι, αλλά θα τιμήσουμε τα 10 καλύτερα μπαρ της Κύπρου σε αυτό το Epic Cocktail Festival. Λοιπόν, στο 2950 είπαμε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Και σας είπαμε γνωρίτερα για τον Goldson ότι έρχεται Κύπρο, ίσως και εντός της ημέρας και αύριο, και αυτή του η άφιξη θα επιταχύνει κάπως τις εξελίξεις σε σχέση με το μέλλον του. Ο Απόλλωνας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να το συμφωνήσει και, όπως γράψαμε χθες, να κατασκευάσει έναν ακόμη δίδυμο πύργο δίπλα από τον υφιστάμενο που λέγεται Κβίτα. Αναμένεται να δούμε με ενδιαφέρον μήπως προκύψει κάποια άλλη ομάδα, μπουκάρει δηλαδή κάποια άλλη ομάδα και ενδιαφερθεί να πανακρίσει τον Goldson. Αν ο Άρης τελικά θα τον αποζημιώσει, θα πάρει δηλαδή τα λεφτά που θέλει, γιατί είναι και 1 εκατομμύριο συμβόλαιο, έτσι, δηλαδή έχει οικογένεια να φάει. Δεν σαν εσένα. Θα πρέπει το παιδί να διεκδικήσει τα λεφτά του προκειμένου να εξασφαλίσει το μέλλον του.
1: Και στην Κύπρο είναι καλό το 1 εκατομμύριο, εννοούμε τι.
0: 1 εκατομμύριο το χρόνο για η Λεμεσό, εντάξει. Είναι μια μεσαία οικογένεια, έτσι. Ξέρω.
1: Με τι υφιστάμενε φορολογίε και λοιπά, είναι καλό. Καλό.
0: Πώς είναι, καλούτσικο.
1: Δηλαδή, ενώ πω στην Ελλάδα μου 58% η φορολογία.
0: Να με σουδίχει, ρε μάχη. Μεγάλο λάθος η απόκτηση Goldson. Πέρσι ήταν μεγάλη τρύπα στον Άρη, έλειψε η αμυντική. Διαφωνώ μαζί σου, κύριε 052. Νομίζω ότι δεν είναι κριτήριο η περσινή χρονιά του Goldson στον Άρη. Άλλος εδώ λέει: ο λόγος που έκανε πέσει κακή σεζόν ο Goldson είναι που έφυγε ο Μποακίε, που κάλυψε τον προηγούμενο χρόνο όλα του τα λάθη. Πέρσι πάρω λίγο να βγει πρώτο σκόρε στα αυτόν γκολ, και όταν δεν έβαζε αυτόν γκολ, έδινε την μπάλα στον αντίπαλο να το βάλει. Ο Goldson μα στήριξε τη θέση στην Ευρώπη. Αμάρα 682 ρε, εσύ δηλαδή είσαι. Έχεις μια. Πώς να σου το πω, μια τέχνη, ας πούμε.
1: Είναι κάπως μηδενιστικό, ξέρω.
0: Ναι. Δεν είναι ο Αρτσκόφ, ας πούμε, που σας άφησε εκτός Ευρώπης, είναι ο Goldson. Σωστά. Εντάξει, πάω πάσο, δεν είναι.
1: Φαίνεται κάπως ακραίο, ρε παιδί μου. Ότι...
0: Για έτσι μαθαίνω ότι θα κλείσουν πολλοί παίχτες. Λίαν συντόμως.

0: Ρε, εδώ η Βραζιλία πάει τελικούς, δεν θα δούμε στο τέλος.
1: Δηλαδή, 10 και 4.
0: Θα πάει τελικούς, δεν θα δούμε στο τέλος. Γιατί ξέρω εγώ, είμαι κάνει η μάνα μου ταξίδι της Αθήνας, ρε. Σωστά. Δεν μου πρέπει να κάνω δηλαδή, δουλεύω εγώ.
1: Ο τελικός ήταν η ώρα 10.
0: Α, ευτυχώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο τελικός, η ημιτελική, η προημιτελική και όλα αυτή.
1: Η ώρα 10, η δύο ημιτελική. Πιο πριν.
0: Προημιτελική,
1: το η προημιτελική θα είναι η ώρα 10 ένας, η ώρα 11 άλλος, μεσάνυχτα άλλος και η ώρα 4 το πρωί είναι ο τετάρτος.
0: Άντε ρε εσύ, δηλαδή θα χάσουμε τον ημιτελικό, ας πούμε ρε εσύ.
1: Τον
0: έναν προημιτελικό.
1: Σίγουρα.
0: Θα παίξεις.
1: Τους δύο.
0: Τους δύο. Είπες 10-11-12.
1: 10-11-12 και η ώρα 4 το πρωί. Τον ένα σίγουρα, ας πούμε τώρα εντάξει.
0: Ναι, τους δύο θα δούμε. Τον 4 το πρωί. Αν είναι κανένα, ξέρω εγώ, Αργεντινή, Πορτογαλία, ας πούμε.
1: Απανά.
0: Μα τον τράπου μέσα, ας πούμε, τον ψηφίσατε, ξέρω εγώ.
1: Ο οποίος είναι να δω και το τρόπιο, από τη θεία σα.
0: Να μην το δω στις Ηνωμένες Πολιτείες το τρόπιο, να βρούμε, έτσι.
1: Αλλά με τον Πελιρίνη.
0: Ποια μα τσι μάπα. Μα για τον κόσμο που λέει ο Ξά εσυχίζοντα με τον Άγιο Αγίμ, λέει ο άνθρωπος ήταν και έτσι τόσα χρόνια με στη Ρέντζερς και μας δεν μας καμία λέει τον Άγιο τον Ιακίμ, που τον τιμήθηκες τώρα για τον κόσμο, να σε πάρεις. Σίγουρα οι 4 θα είναι κανένα Αργεντινή Πορτογαλία και θα τραβούμε ναι, τα στήθη μας, τα στήθια μας.
1: Ναι, βάλουμε κασέτα να τους γράψουμε.
0: Να σα με λέει, εν τζένι με τελική του, τι είναι αγούε εδώ στην αντιβίωση.
1: Για την τρίτη ή τετάρτη θέση είναι επίσης ένα μεσάνυχτα ο αγώνας.
0: Μα ο μικρός τελικός. Ο μικρός τελικός.
1: Ναι.
0: Σιγά ρε, ποιο ενδιαφέρει ο μικρό, το μικρό τελικό. Για Ομόνια έχουμε τίποτα. Αυτό που έχουμε για Ομόνια είναι ότι πλησιάζει του δεξιού μπακ. Και αυτό το πήραμε από πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών. Έτσι, από το
1: πλησιάζει. Ποιο πλησιάζει, ο Κάρνιτσικ.
0: Ο Κάρνιτσικ.
1: Κάρνιτσικ, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Οκ. Πάντως σου είπα, με πάρα πάρα πολλά καλή περίπτωση ο συγκεκριμένο. Δηλαδή έχουν τον έχω δει από κοντά ενώ στα παιχνίδια που κάναμε μετάδοση με η Τσέλη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ήταν ένα παίχτης πάρα πολύ καλός που μπορεί να εξυπηρετήσει αρκετά το πλάνο του Μπέρκ.
0: Η σύζυγος μου λέει το μόνο καλό του Μουντιάλ είναι ότι αν κλάψει το μωρό και θέλει γάναν θα είσαι όξυπνος. Ναι, θα είσαι όξυπνος αλλά και θυλάζει κιόλας. Σωστά.
1: Εντάξει, ρε, μπορεί το μωρό να θέλει πιπερό. Ξέρω εγώ, ρε Χριστό.
0: Άμα θέλει βυζί, όμως τι θα κάνουμε. Να βλέπουμε το Βραζιλία-Μαρόκο και το στήθος πάντα το βρούμε. Εσυχήσεν τον με τον Αλαμπί, ο άλλος πέντε μας που κερδίζουμε το Βέπερ να βάλουμε καμιά μπριζόλα πάνω. Μα πεινάς κιόλας που να σε πάρει ευχή ώρα 5 το απόγευμα. Σκέφτεσαι τις μπριζόλες. Μακάρι να το πιάσει η Αμερική και να σηκώσει το τρόπαιο Τραμπ μέσα στο δημοκρατικό Νιου Τζέρσεϊ. Καλώς το Ρεπουμπλικάνο της εκπομπής.
1: Μέχρι που έφυγε ο Ράτσκοφ, είμαστε στην τρίτη θέση. Ο Ράτσκοφ με όλα τα θέματα που είχε η ομάδα λόγω του γυμναστή και των παιχτών σαν τον Κόλσον που δημιουργούσαν θέμα στα αποδυτήρια, για την ομάδα δεύτερη όλο τον πρώτο γύρο και όταν πέσαμε τρίτη έφυγε. Μετά ήρθε ο Γιάσος που το πάλεψε με 12 παίχτες όλους και όλους. Πλέον όλα είχαν στραβώσει. Με τις χαζομάρες του Νίκ που άφησε την ομάδα χωρίς καλούς παίχτες το Γενάρη.
0: Ξεκίνησε η αντιπολίτευση κύριε 62. Γιατί όταν σας λέγαμε ότι κάνει χαζομάρες ο Νίκ, μας λέγατε ότι περπατάμε στο νερό. Και ότι άμα τον πάει σε πάρτι, να σου κάνει το ψάρι, ψάρι και κρασί. Ψάρι και κρασί.
1: Ναι, ψωμί κρασί.
0: Ψωμί κρασί. Ψάρι δεν είναι το θαύμα, ψωμί είναι εσύ.
1: Τι, δεν ήξερα τι ήθελες να πεις.
0: Το θαύμα, ο γάμον τη Κανά.
1: Ψάρια.
0: Ψάρι και κρασί είναι. Όχι ψωμί.
1: Ψάρια.
0: Ναι, αυτό σωστά το είπα. Βραζιλίο Μαρόκο έχει στήθος η Κερκίδα. Στήθια λέει στην Κερκίδα. Στήθος είναι ο παπάς που θέλει. Που να σε πάρει ευχή μεγάλος και ακόμη αυτό ψάχνεις. Όλοι μας. Αρσενική θηλυκή. Για την τρίτη και τέταρτη θέση, ούτε ήδη δεν θέλουν να το δουν, ρε Μάκη.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μακάρε, γύρνα πίσω για στο τηλεφώνα, λέει. Δεν αναφέρεται σε σένα για τον Γκράντε.
1: Α, οκ.
0: Ναι, έχει και μια τέτοια φιλή από Ελιστό που είναι η μαγική, η πιστή.
1: Ναι.
0: Ζουν κάτω που γίνει τούτη.
1: Πλέον.
0: Και αντλούν νερό που τον ποταμό του Μαγκλή.

0: Γκλή. Πήγα λέει στη Νέα Υόρκη να δω το Μουντιάλ, ξεζουμίστηκα εξωφρενικές τιμές, δεν καταλαβαίνετε. Εντάξει, άμα τα έχεις, τα δώσεις, ξέρω εγώ.
1: Όχι, ήταν εξωφρενικές οι τιμές, ναι.
0: Καλά, δεν περιμένεις να πας έτσι ωραίες χώρες, Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, ήταν ανάγκη να πας εξωτερικά, πας στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, να είναι υγιός ο άνθρωπος, γιατί να μην πάει. Και στην Αμερική θα πάει να δεις Μουντιάλ, φίλε, μα δηλαδή, ωραίες ώρες, και εσείς, ας πούμε, ρε, τι θέλετε να δούμε, συμβουλές, ας πούμε, να ανοίξουμε γραφείο. Να πάει να δεις μάπα στην Αμερική, ρε, φίλε. Όχι, ρε, έκαμε το νερό κρασί, ρε. Τα ψάρια είναι που άλλο είναι πίσω. Ανεπανάληπτη εμπειρία, δεν το αλλάζω με τίποτα. Πέρασε καλά τότε.
1: Πέρασε καλά, ρε φίλε. Όχι, εμπειρία στο Μοντιάλ. Και επειδή ήταν Αμερική, δεν πέρασε καλά.
0: Έλα, ρε φίλε τώρα, να πάω να δω μάπα στην Αμερική, ρε φίλε τώρα, σώμα μιλά, α πούμε. Άμα είναι για να πάω να φάει σούβλα, μου να πάει. Πέω να πάει. Να τη Κύπρο, ναι. Είδε. Πάντως τα γήπεδα στην Αμερική σκαγιά ανώτερα από αυτά της Ευρώπης. Μάλλον, φίλε, στις υποδομές υπερέχουν. Που να με πάρει ευχή. Σε τέσσερα θα πάμε Μαρόκο με Ζαβό που θα φαίνεται τόπα κάτω να μην μας ληστεύσουν. Έλα μαζί μου, μην φάσε τίποτε. Όντως. Δεν είναι ζάδικο. Μου έχει τύχει γι' αυτό. Βρήκα ένα σήμερα που είναι φίλος πρωινών και λέει μου: εγώ είμαι ο μαύρος στο Μουντιάλ. Δηλαδή, όσοι μαύροι λέει μου: Γκάνα, Κονγκό.
1: Okay.
0: Και άλλοι είναι μαύροι. Αφρικανοί.
1: Αφρικανή.
0: Ότι οι Αφρικανοί είμαν οι Σιμουέ.
1: Ναι, είμαν οι Σιμουέ, δε.
0: Και εγώ του λέω είμαι ο Άραβες. Ποιοι είναι οι Άραβες, είμαι την Ισία, Αλγερία, Αίγυπτο, Μαρόκο.
1: Η Σενεγάλη μες στην άλλη κατηγορία.
0: Γιατί η Σενεγάλη είναι με τους μαύρους.
1: Ναι. Είναι μες στη δική σου κατηγορία.
0: Όχι, είμαι ο Άραβες, εντάξει. Και τα πάμε καλά κιόλας.
1: Εξηγήσε ότι η
0: Γαλλία, χώρα... Κονγκό, Γαλλία.
1: Άκου τώρα, άκου στατιστικό. Η χώρα η οποία. Υπάρχει μια χώρα στο παγκόσμιο κύπελλο η οποία έχει μόλις έναν παίκτη που γεννήθηκε στην ίδια τη χώρα.
0: Η όλη υπόλοιπη δεχτός.
1: Ναι.
0: Τι είναι, το Κουρασάο.
1: Το Κουρασάο.
0: Εντάξει, ρε Μαγκή.
1: Το Κουρασάο.
0: Όλοι οι υπόλοιποι γεννήθηκαν σε άλλες χώρες.
1: Όλοι οι υπόλοιποι, ναι. Ναι.
0: Δεν πεταχτήκαν οι δεξιοί του Κουρασάο να πει γιατί τον έβαλατε μέσα, τούτο.
1: Μα πώς είναι το Κουρασάο.
0: Κλείνει Ματσίνη από έννοιο διαιτές επί του πιεστηρίου, λέει.
1: Οκ, okay, εγώ λέω μου ξέρω είναι ότι πάει πάρα πολύ καλά το θέμα του Λιμιού. Το οποίο Λιμιό στο τέλος...
0: Άρα με συγχωρείς για να...
1: Το
0: για
1: Λιμιό να... μπορεί να τον υπολογίζει και δεξιμπακ, θέλω να σου πω.
0: Και δεξιμπακ. Ναι. Όχι, ένα λεπτό ρε μαγιά, δεξιμπακ και δεξι εξτρέμ. Είναι να... Πας στο πλάνο που τον έχεις. Τι δεν τον παίρνω, για δεξιμπακ.
1: Όχι, είναι για δεξιά.
0: Extreme. Okay, okay,
1: αλλά λέει, υπάρχει και... το project που Σαϊδίδη το οποίο θέλουν να δουλέψουν πάνω.
0: Ο Νανού φεύγει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αφεύγει οριστικά.
1: Ναι.
0: Και ποιος είναι ο δεξιός back to Abuel.
1: Θα φέρουν κινήσει, θα κάνουν μια κινήση, αλλά το project που Σαϊδίδη θέλουν να το δουλέψουν καλά.
0: Άρα δηλαδή έχουμε και λέμε η extreme του Abuel του χρόνου θα είναι ο Λιμιός, ο Μαντσίνη, Αγγλίση.
1: Αν μείνει ο Μαντσίνη.
0: Αφού σου λέμε να κλείσει, ρε πάλι.
1: Εντάξει,
0: οκ. Ναι, οκ, λέει σε περίπτωση μου μείνει. Λιμνιός, Ματσίνη, Μαρκίνιος.
1: Μαρκίνιος.
0: Και Κουτσάκος. Όχι, ο Κουτσάκος να μου πεις.
1: Ο Κουτσάκος, άσε που μπορεί να έρθει καμιά πρόταση για τον Κουτσάκο.
0: Ναι.
1: Νομίζω να έχει ακόμα μια κίνηση. Έχει πέσει στο τραπέζι το όνομα του Μιχάλη Παναγίδη από τον Άρη. Είναι Άρη Θεσσαλονίκης.
0: Είναι... Δηλαδή, τι είναι το παιδί.
1: Ναι.
0: Παναγίδης, δηλαδή τη. Κύπριος μ' ακούγεται, ναι. Τέλος πάντων.
1: Μιχάλης Παναγίδης, 22 χρονών εξτρέμ από τον Άρη Θεσσαλονίκης. Έχει παίζει ρίγνο το όνομα στο τραπέζι.
0: Okay. Δεν ξέρω αν ναυάγησε στην ΑΕΛ του Νανού. Περίμενα να φύγει από τον Αποέλ για να, για να φύγει, τον τζινίσω. Ναι. Α, είναι και ο Μαϊόλη. Σωστά.
1: Είναι και ο Μαϊόλη.
0: Ο Μαϊόλη είναι καταλόγο Α ή Β.
1: Θα μπει καταλόγο Α ο Μαϊόλη.
0: Εντάξει, άρα πόσο εξτρέμ να πιέζει. Βρήκαμε τους εξτρέμ στον Αποέλ. Καλά και μια και μας είπες, γιατί είναι το πιο ενδιαφέρον για μένα. Μα ρε φίλε τώρα είναι τόσο ελευθερία να μείνουν καφέ ρε, ξέρω όσο θα βέλτανες και μου. Έτσι όπως μας το λες, ωραίο γύρο είναι αυτό, το 2028 Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία, ναι. Σούπερ εδρόμες. Εκεί να πας να δεις, μα πάω και για μένα πάεις. Μαζί σου, στο κοκάλ.
1: Εντάξει.
0: Okay, εάν το σενάριο που μας είπες νωρίτερα υλοποιηθεί, δηλαδή αναλάβει ο κύριος Γιασής τον Αύγουστο, πόσο εύκολο θα είναι για τον κύριο Χάρη να πω, για τον Χάρη, όχι κύριο Χάρη, να αποχωρήσει και να σηκωθεί να φύγει? Νομίζω ότι είναι εύκολο.
1: Προφανώς θα υπάρξει, θεωρώ ότι μια... Χωρίς να το έχω ψάξει, ένα σου πω λίγο μέσα στο μυαλό μου ότι υπάρχει. Χωρίς να το έχω ψάξει ότι μπορεί να ισχύει το συγκεκριμένο. Έτσι αλλιώς θα πρέπει μέσα στο διοικητικό συμβούλιο να υπάρχει κάποιο.
0: Εννοείς από τους παγιούς.
1: Ναι, και μπορεί να υπάρχει μια μεταβατική περίοδο για να παραμείνει μέσα στο διοικητικό συμβούλιο για.
0: Ερώτηση δεύτερη. Αφού πάει να γίνει αυτό το σενάριο και τον Αύγουστο να λάβει το, η διοίκηση για σύλλογο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σημαίνει ότι ο προγραμματισμός γίνεται με τη συνένεση του ή τη συνένεση των ανθρώπων του Γιασί.
1: Για οτιδήποτε συμβαίνει ενημερώνεται και η πλευρά Γιασί, ναι. Ναι.
0: Εγώ μαθαίνω αυτό που μας στέλνει ο 409. Υπάρχουν, και εκεί θέλω να καταλήξω, ότι ο Χάρης δεν φεύγει πρώτο.
1: Μα θα, μπορεί, όπως σου είπα, μπορεί να γράμμε μέσα στο...
0: Υπάρχουν δύο, υπάρχουν δύο διαφορετικές πηγές ενημέρωσης. Είναι η μία που λέει ότι αναλαμβάνει ο Γιασής, είναι και άλλη που λέει ότι όχι, δεν πρόκειται να. Το έχω καταλάβει, το έχω μυριστεί. Υπάρχουν δύο διαφορετικές σχολές που παίζονται αυτή τη στιγμή. Έτσι έχω καταλάβει. Θα το δούμε.
1: Και έρχομαι και σου λέω.
0: Γίνεται
1: τον deal, ρε Χρήστο, γίνεται τον deal. Και έχουμε αυτή τη μεταδατική περίοδο και παραμένει μέσα στη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ για τα επόμενα, να σου πω, 2 χρόνια ο Χάρης Φωτίου. Για τα επόμενα 2 χρόνια.
0: Είναι τέλος για διερεύμα.
1: Παραμένει μέσα στο διοικητικό συμβούλιο, ρε Χρήστο, της νέας εταιρείας. Της νέας εταιρείας.
0: Ναι. Καλά, και τούτοι του φαντ, δηλαδή, θα έχουν καλό, ας πούμε.
1: Θα έχουν, και σου είπε, δεν σου πας ότι είναι...
0: Γιατί, ναι, εν το αξίωμα, ότι η ιδιοκτήτης αυτού του φαντ, ξέρεις ποιος είναι?
1: Ποιος?
0: Ένας Άραβας, λέει, με αγγλικό διαβατήριο.
1: Okay.
0: Και έχουν επενδύσει και σε ξενοδοχείο στη Λεμεζό. Το γνωστό ξενοδοχείο στη Λεμεζό.
1: Το γνωστό ξενοδοχείο στη Λεμεζό.
0: Ναι, ξέρεις στον εσύ, παραλιακό. Στον παραλιακό.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και πολλά χρόνια που ανακαινίζεται αυτό και δεν ανακαινίζεται.
1: Που έχει γκρεμιστεί, δεν γίνεται.
0: Έχει γκρεμιστεί, και, ναι, αλλά είναι από τον καιρό του κορονοϊού. Εσύ 4-5 χρόνια που δεν έχει αναγερθεί. Αν μπορεί να πας και μια βόλτα να το δεις κιόλας. Δεν έχει σηκωστεί.
1: Για 12 χρόνια βλέπω το κάθε μέρα.
0: Ναι, μπράβο, δεν έχει σηκωστεί ακόμα. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε όλο αυτό. Και θα αναλάβει ο Γιασής, θα βάλει τον Πετρίδη, τον υπουργό CEO, λέει 718. Ναι, ακούγεται αυτό.
1: Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ο λόγος που ενημερώνεται ο Γιασής είναι επειδή αν αναλάβει τον Γενάρη που θα γίνει τον deal, εντσίνος που θα τα πιερώνει, λέει ο 718. Ναι, μάλλον αυτό,
1: ναι,
0: δεν λέει.
1: Ενημερώνεται.
0: Τέλος πάντων, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αναφορικά με το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» συζητείται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε 24-ωρη απεργία κατέρχεται σήμερα το ορομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, αξιώνοντας βελτίωση των απολαβών του. Διαμαρτύρεται για χρονοτριβή από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για την τριετία 2025-27. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό υπογράμισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια άτυπης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Περίπου 1150 εμπορικά πλοία εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
5: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο. Alpha Pizza, καλησπέρα σας. Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
7: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
8: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
9: Πόσο πολύ σ' αγάπησες.
8: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Κάμηρος στο Μενέου. Ώρα προσέλευσης 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442 2414.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
11: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
12: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
14: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον Γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Prize, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
15: Ο Γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
17: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Που πολλές γωνιές. Παρακαλώ, τι παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Ναι, δεν είμαστε δικαστήριο. Μπήκαμε ήπια με το τελευταίο κάρτο του εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Στο 2950 μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας.
1: Με την ένδειξη Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψυσταριά Βέμπερ αξίας 850 ευρώ.
0: Ο Χάρης είναι εκτελεστικός πρόεδρος με σύμβουλους στον Πετρίδη και την ΕΒΑ. Έχουν συμφωνηθεί αν και εφόσον κλείσει η πράξη με την ECM. Ο εκτελεστικός πρόεδρος με σύμβουλους στον Πετρίδη και την ΕΒΑ. Η ΕΒΑ.
1: Πούρκου.
0: Α, οκ. Okay. Και ο Πετρίδης είναι ο πρώην υπουργός, αυτός που είναι πέρας τετραμελής.
1: Ναι, ο υπρόδρομος Πετρίδης.
0: Τώρα που μιλούσατε ναι για τηλεοπτικά, θυμήθηκα την εξής κουβέντα. Απρίλιο του 23 σε δημοσιογραφική διάσκεψη για την ανανέωση της συμφωνίας του ΑΠΟΕΛ και της ανόρθωσης με την CableNet, κάθοντας σε πάνελ Λομάκης και ο Σάντης και ανάθεμα τον που χρωστεί και που είχε να πληρώσει και έλεγαν ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα για τα λεφτά της ΠΑΦΟΥ. Ναι, και του Άρη, σωστά. Σωστά το θυμάσαι. Και είναι ένας από τους λόγους αυτούς που η ΠΑΦΟΣ τότε ενοχλήθηκε και μάλιστα πολύ σοβαρά.
1: Ναι, ήταν τότε που είχε μπει την ατάκα.
0: Και μάλιστα είχαν και κάποιο, κατά κάποιο τρόπο ένα δίκαιο. Γιατί ήταν και η ΠΑΦΟΣ που στεγαζόταν στην CableNet.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, ας πούμε, σε μια συνέντευξη τύπου να είχα γράψει κιόλας ένα τέτοιο κείμενο. Ήταν λίγο άκομψο εκ μέρους τους. Και μετά, πότε ήταν, πότε λες, το 23. Τρία χρόνια μετά άλλαξε στέγη η ΠΑΦΟΣ. Και είναι πια. Με τη Sita Vision. Λοιπόν, το. Δεν ξέρω αν άλλη ομάδα θα κάνει την αντίστροφη πορεία. Κρατάει μια πισινή.
1: Την αντίστροφη, δηλαδή από. Okay.
0: Ναι, από Sita να πάει CableNet. Λοιπόν, μιλώντας και λίγο για ποδόσφαιρο, γιατί δεν ξέρω. Λείπει και ο Grande Mackis και δεν έχουμε πολύ άξιο στις μεταγραφές, σωστά. Δεν έχουμε γίνοντο ένα πιάμε τον τάδε, ένα πιάμε τον άλλον.
1: Έχουμε ένα, αλλά είναι λίγο εντάξει.
0: Έλα ρε φίλε, δεν θα το διαβάσω τώρα. Είναι βλακίες πράγματα αυτά που λες τώρα. Δεν ασχολείμαι ο νου του κάθε πελού, ρε 052 μούντορ. Αυτό που έχω, αυτό που φαίνεται να βγαίνει πέραν από τον Γκόλσον, η περίπτωση που χθες ήταν πολύ κοντά στον Απόλλωνα και ενδεχομένως να κλείσει και ο Ρασλίαν συντόμως, είτε στον Απόλλωνα είτε σε άλλη ομάδα. Ξέρω για την ΑΕΛ ότι είναι κοντά σε αυτόν τον Σωστάκοβιτς. Όχι, είναι συνθέτης ο Σταγκοβίτς.
1: Σταγκοβίτς.
0: Ναι, σωστά.
1: Okay. Okay.
0: Σιγά να μην είναι κοντά στον στο Βιβάλτι.
1: Και στον Μπαχ.
0: Τούτος ο παίκτης τον έψαξα λίγο. Δεν, ομολογώ ότι δεν μου άρεσε αρχικά. Δηλαδή, τώρα Βόσνιο, Στράικερ. Σωστά, Βόσνιος δεν είναι.
1: Ναι, Βόσνιος είναι, αλλά...
0: ξέρω εγώ που δεν έχει παίξει από εδώ, δεν έχει παίξει από εκεί, αλλά...
1: Έλα ρε, εσύ, πρόσεξε, είναι ένας επιθετικός ο οποίος έχει πάνω από 100 τέρματα καριέρας. Και μπορεί να σου πω αρκετούς επιθετικούς της ΑΕΛ τα τελευταία χρόνια που δεν είχαν πάνω από 100 τερμάτα καριέρας.
0: Ναι.
1: Πέρσι αγωνιζόταν στη δεύτερη της Τουρκίας και έρχεται από σεζόν που έβαλε 14 τερμάτα.
0: Στη Βίδα Τουρκίας.
1: Ναι, στη Βίδα Τουρκίας. Δώσε 6 ασίστ. Έπαιξε φυσικά Σόφιας. Πέρασε ένα φεγγάρι, ήταν και στη Σαράγεβο, έπαιξε στην Τρέντσι, είναι εντάξει, οκ. Okay.
0: Είναι Βαλκανιονίκης ο Παναθεμάντων, είναι μόνο Βαλκάνια, από ό,τι έχω καταλάβει η καριέρα του.
1: Ναι, έβγηκε πρώτο σκόρερ.
0: Γιατί και η Τουρκία Βαλκάνια θεωρείται, γι' αυτό το λέω.
1: Οκ. Okay.
0: Μέρος της Τουρκίας, τέλος πάντων.
1: Okay. Συμμετείχε στο Conference League με τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας, πετύχει ένα τέρμα γραμμέ.
0: Εντάξει, striker είναι, striker να είναι και ό,τι να είναι, ας πούμε, για την ΑΕΛ, γιατί πέρσι είχαμε τον Λούκας Φεριέρ της Αραδίπου. Σωστά.
1: Λούκας Φεριέρ.
0: Με το φτωχό μου, δεν θα το διαβάσω. Παρακαλώ, διαβάστε το όλο. Εμείς φέτος θα έχουμε περισσότερες επιτυχίες από κάποιες ομάδες που απλά προσπαθούν να μπουν εξάδα, γιατί εμείς και να πέσουμε κατηγορία, τα παραπάνω έσοδα αυτή τη χρονιά έχουν επενδυθεί από τώρα. Οπότε δεν θα πάμε χαμένα λεφτά για παίχτες που δεν θα αξιοποιήσουν το μισό τους. Όπως δεδομένα αυτή τη χρονιά, τρεις από τις οχτώ ομάδες θα είναι χαμένες στη σεζόν που δεν θα βγουν Ευρώπη. Τι θέλει να πει, δεν. Α, είναι η μονή, ομονία 29η, μάλλον. Ο παδός της ομονίας 29η.
1: Α, ναι. Μα αφού σου είπα, εμένα μου φαίνεται.
0: Είστε και θεωρητικοί εσείς στις 29.
1: Εμένα μου φαίνεται πολύ ωραίο το project όπως το έχουν στήσει με τα παιδιά. Δηλαδή το ότι επενδύουν και πάνω στις εγκαταστάσεις και πάνω στις υποδομές τους.
0: Μα
1: και
0: κάτι
1: σιγά,
0: έχουν
1: σιγά
0: κάνει με το σωματείο τους, με το ένα κίνητο.
1: Σωστό, και συνεχώς προσπαθούν να εξελίξουν.
0: Μα 29η ρε φίλε έχει ένα υπόβαθρο, ας πούμε, στο μυαλό και στο πνεύμα. Δεν μην λέμε ότι να είναι, ας πούμε.
1: Και όσο προχωρά και βαδίζει σε αυτά τα βήματα που κάνουν, ναι, να έρθει η φάση που να.
0: Και φέτος 29η, κακά τα ψέματα, δεν πολύ ασχοληθήκαμε την προηγούμενη φορά που είχαν ανέβει πρώτη κατηγορία, γιατί ήταν εκείνο το πικρόχολο, το γλυκό πικρό, ή δεν ξέρω, πικρόχολο μάλλον, όχι γλυκό πικρό. Το πικρόχολο σενάριο χωρίς οπαδούς, ελέω, ξέρω εγώ, κάποια ιδεολογία. Φέτος όμως ανεβαίνοντας την πρώτη και που θα βρίσκονται οι οπαδοί τους, θα δώσουν μια διαφορετική νότα, ας πούμε, στο όλο σκηνικό.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι. Ναι.
0: Θα μπει εκείνο το άλλο το πιπέρο να φάμε, ρε φίλε, άμενε όπως το βραστό νερό με μαγαρόνι.
1: Σωστό.
0: Τρίτη πέπτη μαγαρόνια που λέγει ένα τραγούδι, θα το παίξουν την Παρασκευή. Λούκας Φανιέρ που έπρεπε. Όχι, ρε Φεριέρ είναι άνθρωπος που τον καιρό που το βάφτισε ο Σινγκ που ήταν. Α, ναι. Επίσης αυτό που σκεφτόμουν, στην ανόρθωση λένε ότι η Freedom θα δώσει 1 εκατομμύριο για τον Τόρις Παδόπουλος. Για να ονοματιστεί.
1: Α, έτσι.
0: Για να λάβει τέτοιο όνομα.
1: Έτσι, το τι ακούγεται, το τι θα γίνει στο τέλος, ξέρεις ότι.
0: Ναι, αλλά ακούγεται ότι υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα για την ονοματοδοσία.
1: Ότι θα συμπεριλαμβάνει αρκετά ακόμα πράγματα μέσα στον τηλεθά απλώς ονοματοδοσία του γηπέδου.
0: Αυτός έχει φύγει από τον ύψονο Freedom.
1: Ναι.
0: Καλά, ο Ήψουνας δεν μου κάνει φέτος, ας πούμε, σήμερα κατηγορά. Είναι ο
1: Κρασάβας.
0: Α, ένα λεπτό, δηλαδή Freedom
1: δεν
0: είναι
1: Κρασάβα. Δεν ήταν ένα και αυτό.
0: Α, νόμιζα ότι η Κρασάβα ήταν Freedom.
1: Όχι.
0: Α, τερίσου.
1: Τα χορηγός.
0: Καλά, ο τυπάς που κρατάει τον Ντούκαν, τι ομάδα είναι.
1: Είναι ο Κρασάβας κίνος.
0: Α, δεν είναι ο Freedom.
1: Όχι, είναι ο Κρασάβας κίνος.
0: Να αξίσαν να είναι μόνο το Σιαμέι που να μείνουν μαύρα, δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι. Α, άρα θα έχει μια, ας πούμε. Δεν είναι η Freedom που έκανε κουμάντο στο.
1: Ήταν ο μέγας χορηγός της ομάδας. Σε σημείο εντό να έχεις τον ονοματοδοσία της ίδιας της ομάδας να έχεις πάνω χορηγό. Δηλαδή ήταν.
0: Okay. Και γιατί χώρισαν η Freedom με την Κρασάβα.
1: Το γιατί χώρισαν.
0: Δεν το έχουμε.
1: Δεν το.
0: Ο Ένι ποιος είναι που να μείνει μαύρα μου και λέει μου. Εσπάζα ρε.
1: Είναι η Ένωση Νέων Ύψωνα. Ένι.
0: Α, ο Ένι είναι ο Κύπριος, ας πούμε.
1: Ναι, και μέσα πλέον είναι Κρασάβα Ένι.
0: Απλοποιήθηκε το πράγμα. Δεν είναι κινήσει ο σιδηρόδρομος όνομα, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Όχι, ρε Φρίτομ, δεν είναι του Κρασάβα. Δεν είναι ο Κρασάβα, του Κουροσάβα και η σαμουράι του. Δεν είναι τώρα. Μην μιλώ για το σινεμά της Ιαπωνίας. Είναι Κρασάβα, η Φρίτομ και ο Ένι. Σωστά. Γιατί νομίζω τώρα είμαι ότι αν είναι το Αλεξίου είναι το έξι.
1: Okay.
0: Έχω επηρεαστεί μάλλον. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το πάει. Και έρχεται και πάνω η Καρμιωτισσά, η Ρωσονέρη.
1: Έρχεται η Καρμιωτισσά.
0: Α, περάσουμε ωραία και η
1: Καρμιωτισσά. Και μάλιστα αυτές οι δύο ναι. η Κρασάβα και η Καρδιώτησα.
0: Ναι. Γιατί δεν. Ναι.
1: Έχουν δηλώνουν αρχικά ως έδρα του Τσίριο. Εντάξει, το οποίο θα πρέπει να γάμει.
0: Το Τσίριο, που είναι το κατάλληλο για εσυγγές, ναι.
1: Το οποίο θα πρέπει να γίνουν κάποια έργα για να λάβει την άδεια.
0: Ναι.
1: Και αν δεν καταφέρει το Τσίριο να λάβει την άδεια, θα ξέρεις, κάθε ομάδα καλύτερα από την ΚΟΠ. Κύριε, δήλωσε την έδρα σου. Δώσ' μου όμως και μια επιλαχού.
0: Μια επιλαχούσα, ναι.
1: Μια επιλαχούσα, συγγνώμη, έδρα.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση που δεν αδειοδοτηθεί ή έχουμε πρόβλημα με την πρόεδρο, να πάω.
0: Και πού θα παίξουν, δηλαδή, πού θα πα στι πλάτρε.
1: Νομίζω ότι μια από τι δύο θα κοιτάξει προ Παπαδόπουλο.
0: Εντάξει, okay. Έτσι αλλιώ είναι ω γυρεύκουμε από ό,τι κατάλαβα. Δεν θέλει πια να καταλάβει που παίζει ο ένα και που παίζει ο άλλο. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με ο Τσίρο γιατί το απεχθάνουμε το σκηνικό. Είμαστε αμυτσί και μεγαλώσαμε και ακόμα ακούμαστε με ο Τσίρο και θα παίξουν.
1: Φέτο μπορεί να έχει δηλαδή πέντε ομάδε που θα αγωνίζονται στη Λέμεσο.
0: Ναι, αλλά. Ναι, σωστά. Πέντε ομάδες. Ναι, όπως τα τραγούδια του Μάνου, ο Φρίτομο, ο Κασάβας και ο Ένι κάθισαν και έκαναν το τραστ. Πολύ καλά το λες. Πρέπει να είσαι εδώ. Ναι, εξήγη διαφορετικά. Sorry που σου λέω κιόλας. Άμα ανέβουν, λέει, επίπεδο του τίου, λέει, τι γίνεται, Μάνολα. Τι γίνεται, Μάνολα.
1: Τι γίνεται, Μάνολα.
0: Είχες παντελή μου, τα είδα παντελάκι μου, τα είδα παντελή μου.
1: Αποχαιρέτησες το
0: και χωρίς σένση. Α, εν τω μεταξύ, εσείς όλοι που λέγατε πέρσι ότι άμα φύγει ο Τσέντσι θα πέσει η ομάδα κατηγορία. Τι θα γίνει τώρα, αρχίζουν το κλάμα, και αφορούμε μαύρα. Έφυγε ο Τσέντσι. Σωστά.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί που ισχυριζόντουσαν ότι θα πέσει η κατηγορία, τώρα να την παίξουμε να παίζει.
1: Όχι, γιατί ευελπιστούν ότι θα έχει ένα πολύ καλύτερο ξεκίνημα σε σχέση με πέρσι.
0: Και χωρίς Τσέντσι.
1: Και χωρίς Τσέντσι.
0: Και αν δεν σας γίνονται γύρω.
1: Και χωρίς τον. Λεωνίδα. Ναι. Που παρεμπιπτόντως την ανόρθωση θα δώσουν καλό συμβόλαιο στον προπονητή μου να φέρουν.
0: Ορθώς θα δώσουν.
1: Ναι.
0: Ναι, μιας και δεν θα έχουν να δώσουν πουθενά αλλού, ας το δώσουν εκεί τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ζελίκο Κόβιτς, που είναι το πρώτο φαβορί και είναι και ο Γκέρετς.
0: Ο Γκέρετς.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο Γκέρετς, ένας Βέλγος.
1: Ναι.
0: Μα ο Γκέρετς που έζε μπαπάμπαστα.
1: Όχι, νομίζω.
0: Ο γιος του Γκέρετς. Γιατί θυμάμαι έναν Γκέρετς που ήταν εγώ, ήμουν ένα μικρό παιδί. Αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, ρε.
1: Κάρελ Γκέρετς. Όχι, ρε, πρέπει να... Αν θέλει κάποιον άνθρωπο, είναι και νεαρός του, δηλαδή.
0: Αν δεν είναι ο γιος του. Όπως δεν είναι ο γιος του Μάιχελ, ο γιος του Χάλαντ. Εντάξει, ρε, μα είναι ασχολάσεις με τους γιους πλέον. Πώς να το κάνω. Ναι, είναι ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς. Μια καλημέρα είναι αυτή, πέσει και ας πέσει γάμο που λέγει ένα άλλο τραγούδι του. Πέω.
1: Σαν Σαρών.
0: Μπέλε, ξέρεις το, δεν μπορώ να ο γιος του Γκέρετς που θυμούμε εγώ. Ήταν αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, νομίζω, το Μουντιάλ του 86. Άρα πέρα ο γιος του.
1: Βλέπω να ναι.
0: Είναι Βέλγος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άμα τον έβαλες πάνω στο Wikipedia να τον έβρισκε ρε μαγκή. Να που κοίταξε το transfer man λέει για τον παπά και η μάνα του καθένα.
1: Καλό λέει.
0: Ναι.
1: Εάν ο παπάς σου έπαιζε ποδόσφαιρο ή ο ξάδερφος σου έχεις ένα εγώ.
0: Και αν δούλευκε και μέσα στην τράπεζα, μέσα στην λαϊκή πάλι να γράψεις.
1: Αν δούλευκε μέσα στην τράπεζα να είναι σύνχα σου.
0: Είπαμε η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια στις μεταγραφές κύριε 426. Είναι ο Τσάβι Ρόκα σαν του ζένια του και ένας αγιώτικος Τσάβι Ρόκα. Δηλαδή δεν είναι να πάω να φέρω από τον αθλητισμό για όλους τις Ισπανίας παίχτες. Έχει φέρει από όλες τις υπόλοιπες αγορές εκτός από αυτήν. Σωστά ρωτάω τον Κότσο να μας πήρε. Για κλείσιμο. Με γεια σας με χαρά. Όχι και γεια σας και χαρά σας. Όχι...
1: Γεια σας και χαρά σας έτσι.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Οριστικά πάρτιν από την Ανόρθωση ως ένση. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλη την οικογένεια της Ανόρθωσης. Από την πρώτη μέρα με κάνατε να νιώσω σαν το σπίτι μου. Είμαι περήφανος που αποτέλεσα μέρος της, έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ο Ιταλός Κόπιτς και Γκέρετς, οι βασικοί υποψήφοι για την τεχνική ηγεσία. Προφορική συμφωνία από όλα τα Μπενγκόλτσον αναφέρουν οι πληροφορίες του Sport FM 95. Εκκρεμεί το θέμα αποζημίωσης από τον Άρη ώστε να ολοκληρωθεί τον deal. Την 1η Ιουλίου θα χρησιμοποιηθεί και η μεταγραφή Όσμπορν. Στην Ομόνοια συνεχίζονται οι προπονήσεις στην Κυπερούντα. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής Καρνίτσικ στη Τσέλια θα συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα την καριέρα του Ντιονκού. Έτοιμος να ενταχθεί στην ΚΑΠΑ 19 του Αποέλληνων Γκουστάβο Χέινσεν Μαντούγκα, γιος του Γκουστάβο Μαντούγκα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95. Προτάθηκε ο 22χρονος εξτρέμ του Άρη Θεσσαλονίκης Μιχάλης Παναγίδης. Πρώτη επιλογή παραμένει ο Μαντσίνη, θετικές ενδείξεις για Λιμιό. Αλλαγές στους θεσμούς και τις διαδικασίες της αθλητικής δικαιοσύνης ζητάει η ΑΕΛ. Διόγκο Γκόμες, Γκομής και Καρό είναι πρώτον πυλών. Στην Κύπρο για να επανενταχθεί στο δυναμικό της ΠΑΦΟΥ βρίσκεται ο Μπρίτο, καθώς όλα δείχνουν συμφωνία με τη Sporting. Αισιοδοξία για θετική κατάληξη με τον Μπιέλ. Στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις για Κούνγκα. Στην Κύπρο αναμένεται ο Ολλανδός αμυντικός Φάντερ Χόρν, ο οποίος αποτελεί την 8η μεταγραφή της ΑΕΚ. Υποψήφιοι για αποχώρηση Ρούπιο και Χάιρο.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων συνεχίζεται η δράση στο Μουντιάλ. Για το δεύτερο ομίλο στις 10 Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Κατάρ, ενώ για τον τρίτο στη μία τα ξημερώματα, Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή, και στις 4 τα ξημερώματα για τον πρώτο ομίλο Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότιος Κορέα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε πως για οικογενειακούς λόγους δεν θα είναι διαθέσιμος για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος στο προσεχές διάστημα. Σοφιάν Άμπραμπατ είναι κατόπιν υπόδειξη του Μεντιλίμπαρ κορυφαίος στόχος του Ολυμπιακού για τη θέση του κεντρικού μέσου. Η Τσέλσι ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Αταλάντα και τον Ιταλό Μπαρκ Μάρκο Παλέστρα έναντι 55 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
7: Global College, Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
9: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
10: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
12: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
13: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
14: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
15: Κάνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
16: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
17: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
20: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε τρία αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα δύο. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
21: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
22: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
3: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ASG. Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
10: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα, Σπόρ FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στην ηχοληψία ο Αντώνης Κυπριανού και ο Κωνσταντίνος Τσάκας, και οι δύο, διπλό σήμερα το έργο τους, μοιράζονται τη δουλειά, μάλλον όχι, διπλασιάζεται ποιότητα, να το θέσω έτσι. Να πω ότι με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου έχετε άμεση πρόσβαση σε πίστοση μέχρι και 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας. Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας σε καταστήματα ή online χωρίς ταλαιπωρία και να πληρώνετε αργότερα σε δόσεις που σας διευκολύνουν. Και μπορείτε να κάνετε τις για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Στο 2950 τα μηνύματά σας, όπως και για τον διαγωνισμό μας, ο Sport FM 95 και Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν την δυνατότητα σε ένα από εσάς να κερδίσει μια ψισταριά Weber Grill Q για 200 αξίας 850 ευρώ. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία, είναι WEBER.

0: Όλα ανάποδα μας έρχονται με ένα ήπιο, μπορώ να πω, καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής ήπιο καλοκαίρι στην Κύπρο και βλέπουμε να υπάρχει ένας καύσωνας 40 βαθμών Κελσίου και να τρελαίνονται όλοι οι Ευρωπαίοι από τη Γαλλία, την Ισπανία. Άντε, για αυτή μπορεί να είναι λίγο πολύ συνηθισμένη, αλλά οι Εγγλέζοι στους 40 βαθμούς. Δεν ξέρω ποιο είναι το χειρότερο, ή αν είναι οι 40 βαθμοί ή το 0-0 με την Γκάνα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι και ο ποδοσφαιρικός συνεργάτης της εκπομπής. Καλώς τα παιδιά για το Μουντιάλ. Συγχαιρετώ. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Βανίκο. 40 βαθμοί, Βανίκο.
0: Οι 40 βαθμοί, ναι. Για τους Εγγλέζους είναι οι 40 βαθμοί.
1: Ναι.
0: Δεν ανέχεται όμως και ο οργανισμός τους αυτό το 0-0 με την Γκάνα. Και ξέρεις, είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή, πας να κερδίσεις την Κροατία με 4-2 και 0-0 με την Γκάνα και πάει ο άλλος και γίνεται ρεντίκολο με ένα 1-1, ο άλλος εννοώ η Πορτογαλία με το Κονγκό, και μετά κερδίζει 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Δηλαδή πώς αλλάζει όλο το σκηνικό από τη μία αγωνιστική στην άλλη? Πώς αλλάζουν τα συναισθήματα σε Αγγλία και Πορτογαλία?
1: Εντάξει, έχουμε μπει πανικό προηγουμένως ότι γιατί Αγγλία και για τη Γερμανία δεν περιμένω τόσα πολλά. Απλά θυμάμαι ότι διαβάζεις κάποιους δυσυράμβους από περιοδικά γερμανικά και αγγλικά. Σίγουρα.
0: Από τον αγγλικό τύπο περισσότερο, από τον αγγλικό τύπο, ναι.
1: Ναι, αλλά και από γερμανικό τύπο για τη Γερμανία.
0: Και ναι, λόγω Τούχελ έγραφαν οι Γερμανοί, ναι.
1: Ναι, εντάξει, κάθε χώρα θα στηρίξει τους δικούς της, δεν είναι. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο καλή. Το έχω πει επανειλημμένος.
0: Καλά, οκ, μαζί σου. Αλλά τώρα μια ομάδα με ένα 80% κατοχή που αποτελεί ρεκόρ, έτσι, στην ιστορία του Μουντιάλ, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο μιας εθνικής η οποία δεν είναι...
1: Τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο? Νομίζω ότι ιδιαίτερα στο παγκόσμιο κύπελλο από την αρχή έχουμε πολλά αποτελέσματα που δεν κέρδισε ο πιο καλός. Συμβαίνει, δεν είναι κάτι το... Πανίκο, τώρα μπαίνουν οι ομάδες και κάτι το οποίο έχω προσέξει, διότι αρχίζει η τρίτη αγωνιστική σήμερα. Δεν νομίζω να ενδιαφέρονται και τόσο πολύ ποια θα είναι πρώτη και ποια θα είναι δεύτερη. Κατά την προσωπική μου άποψη, επειδή θα παίξουν αρκετά παιχνίδια νοκάουτ εκείνες που θα προχωρήσουν, και στην πορεία είτε μια ομάδα δυνατή ή μέτρια να αντιμετωπίζουν, δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρονται τόσο πολύ. Ίσως κάποιες να είναι τόσο πολλά προγραμματισμένες, αλλά δεν θα τους χαλάσει αν δεν έρθουν πρώτοι στον όμιλο.
0: Αυτό ωφελεί όμως και στην... πώς το λες? Και στη διάθεση και στη ψυχολογία. Ενώ φεύγει και λίγο η πίεση.
1: Εντάξει, δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Δεν εχαρίσαν ή δεν τους ενδιέφερε. Δεν καταφέραν να κερδίσουν. Είπαμε, υπάρχουν πάντα τρεις λόγοι. Σε βαθμό μικρότερο ή περισσότερο. Είναι ατυχία, αστοχία, ανικανότητα. Πάντα υπάρχουν τούτοι λόγοι όταν μια ομάδα μεγάλη...
0: Στην περίπτωση της Αγγλίας τι ίσχυσε?
1: Συγγνώμη?
0: Στην περίπτωση της Αγγλίας τι μέτρησε από αυτά τα τρία?
1: Η ατυχία πάντα είναι μέσα.
0: Πού ήταν ατυχή? Συγγνώμη, πού ήταν ατυχή οι Εγγλέζοι?
1: Συγγνώμη?
0: Πού ήταν ατυχή οι Εγγλέζοι? Στο ότι έπρεπε να δεχθούν πέναλτι βάρος τους?
1: Μπορούσε να μπει το δοκάρι τελευταία λεπτά.
0: Αυτή ήταν η φάση, δεν υπήρχε κάτι άλλο όμως.
1: Εντάξει, άρα έστω και ακόμα μια φάση μπορεί να ήταν ατυχία. Αλλά περισσότερο εγώ θεωρώ ανικανότητα.
0: Α, μπράβο. Μιλάμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ενώ φάνηκε μια δυσλειτουργία της ομάδας μέσα. Οκ, κρατάμε την μπάλα. Εσύ το είπες για το γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, πόση ώρα σε κουράζει.
1: Ακριβώς.
0: Μια φάση θα την κάνεις, οκ. Δεν μπορεί να 100 λεπτά παιχνιδιού να μιλάμε για ατυχία. Αν ο Χάρι Κέιν, μάλλον αν στην θέση του Χάρι Κέιν ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, θα γινόταν χαμός. Είναι ο Χάρι Κέιν, οκ, ήταν απλώς μια τρίτη. Έτσι δεν πάει, έτσι δεν πιστεύεις ότι θα γινόταν? Αν το είχαν ο Κριστιάνο θα γινόταν χαμός, ενώ, οκ, τρεις βαθμούς στο προηγούμενο παιχνίδι, ισοπαλία με την Γκάνα, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, αλλά Μανίκο, ο Κέιν έπιανε το πρωτάθλημα μόνος του στην Μπάγερ κλπ.
0: Καλά, χρειάζεται αποδείξεις. Συγγνώμη τώρα, μην τρελαινόμαστε. Χρειάζεται αποδείξεις ο Κριστιανό. Πρέπει να δείξει ποιος είναι σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Σίγουρα όχι, αλλά οι θύμησες είναι κοντά στο τι κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Ο Ρονάλτο είναι παίζει στις αραβικές φορές. Δεν. Ποιος ενδιαφέρεται τώρα.
0: Εχθές το γκολ που έβαλε δεν ήταν. Και τα δύο τα γκολ ήταν ωραία. Δηλαδή και η πλάσα του στο δεύτερο και το πρώτο ήταν υπέροχο.
1: Ποιος τον αφισβητεί. Εμείς πάντως Πανίκο και οι δύο, παρόλο που δεν συμφωνούμε σχεδόν ποτέ εμείς οι δύο.
0: Ναι, είναι από τις λίγες φορές που συμφωνήσαμε στην περίπτωση του Ρονάλτο.
1: Πολύ λίγες. Δεν αφισβητήσαμε εμείς παίκτες σαν τον Ρονάλτο ποτέ.
0: Ναι, μα δεν μιλάω.

0: το φάουλ. Δείχνει δηλαδή και η Πορτογαλία.
1: Ναι, δεν την περίμενε κανένας να μην το κάνει.
0: Ναι, πολύ πιθανόν, αλλά μοιάζει να μην, να μην εξαρτάται, μάλλον να παίρνει μία απόφαση η Πορτογαλία ότι ο Ρονάλντο είναι εκεί, παίζουμε κανονικά το παιχνίδι μας και δεν τον κυνηγάμε σε όλο το μάτσι.
1: Ίσως να άλλαξε και κάτι στα ποτητήρια.
0: Ναι, αυτό μπορεί να μέτρησε.
1: Ναι, ίσως ο Ρονάλντο να σκέφτηκε και λίγο διαφορετικά.
0: Δηλαδή... Και ο ίδιος και η ομάδα για το καλό όλων. Έτσι, δηλαδή πρέπει σε κάποια στιγμή να βάλεις το κοινό συμφέρον κάτω.
1: Θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν είμαι
0: ναι, θα το δούμε. Εγώ μιλάω για αυτό που έχουμε δει σήμερα. Διότι άλλη κουβέντα κάναμε με τους Εγγλέζους και τους Κροάτες και άλλη κουβέντα κάνουμε σήμερα.
1: Ναι, όπως και να έχει πανίκο και η Πορτογαλία και η Γερμανία και η Αγγλία, βιαζόμαστε να τους κάνουμε σούπερ κλπ. Δεν είναι τόσο καλές ομάδες. Θα το δούμε στη συνέχεια. Άποψη προσωπική.
0: Ωραία. Ποιες είναι οι καλές ομάδες?
1: Συμπαγής είναι η Αργεντινή και πιστεύω ότι στο τέλος η Γαλλία θα είναι στον τελικό.
0: Mm-hmm.
1: Εάν ξεπεταχτεί κάποια ομάδα, πιθανόν να είναι η Αγγλία επειδή είναι απρόβλεπτη. Είναι απρόβλεπτη η Αγγλία. Είχα τονίσει προηγουμένως ότι το να αφήσεις 2-3 παιχταράδες στην Αγγλία θα σου στοιχίσουν. Να παίζεις με τον Μαντουέ και πάνε. Τη στιγμή που άφησες άλλους παίχτες στην Αγγλία. Πολύ καλύτερο. Να έχεις τον πάγκο το Ράσφο, το Σαγκά για να παίζεις με τον Μαντουέ. Εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν και μονές σε κάποιους προπονητές. Ίσως να καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο από εμάς. Χρησιμοποιούν κάποιους παίχτες που τέλος δεν τα καταφέρνουν. Ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Εγώ μιλάει το αποτέλεσμα.
0: Το αποτέλεσμα θα μετρήσει. Ο Τούχελ τον εμπιστεύεται πάντως. Δείχνει. Μαντουέ και Αντισακά.
1: Προσωπική άποψη, αν βάλουμε ένα στήλο μπροστά, να πάω να δω και πάνω.
0: Δεν τον θεωρείς. Δεν τον έχεις ψηλά το Μαντουέ, έτσι?
1: Όχι. Πώς να τον έχω ψηλά? Έδειξε μου κάτι στο, όπου και να έπαιξε. Στη Τσέλσι ήταν μέτριος, στην Άστερα είναι μέτριος. Τι μου έδειξε?
0: Θα προτιμούσες τον Σάκα, εσύ θα βάζεις Σάκα?
1: Είναι καλύτερο σίγουρα.
0: Ναι. Και εμένα μου αρέσει ο Σάκα.
1: Και πιθανότατα και τον Ράσφο. Δηλαδή, δεν μπορεί να 80 πόσα, 85 λεπτά ήταν μέσα, δεν θυμούμαι, ίσως και περισσότερο. Και παίζει 5 λεπτά ο Ράσφο. Εντάξει, οκ. Τώρα είπαμε, δεν είμαστε προπονητές, απλά εμείς βλέπουμε με το δικό μας φαγό. Ο καθένας βλέπει με τον δικό του φαγό. Οκ. Προχωρούμε.
0: Και ξεκινάει και η δεύτερη φάση.
1: Τρίτη φάση.
0: Συγγνώμη, η τρίτη αγωνιστική εννοώ.
1: Τρίτη αγωνιστική.
0: Ναι. Βοσνία, Κατάρ, Σουηδία, Καναδάς. Εδώ έχουμε τη μάχη για την πρωτιά.
1: Τώρα θα έχουμε 6 αγώνες πανικό κάθε βράδυ. Προηγουμένως ήταν 4 και πάμε στους 6.
0: Ναι. Ποιο είναι το παιχνίδι, βλέποντας από αυτά...
1: Το δύσκολο είναι για να δούμε τους αγώνες. Διότι είναι και πολύ αγαπητοί.
0: Ένα τώρα, δηλαδή τι σε προβληματίζει, Βοσνία, Κατάρ, Σουηδία, Καναδά. Στο Σουηδία, Καναδά θα δεις. Έστω και αν το βαριέσαι λίγο. Διότι δεν είναι κάποια εθνική.
1: Το Ελβετία, Καναδά, εννοεί.
0: Συγγνώμη, Ελβετία, Καναδά, συγγνώμη. Ναι, τι είπα, Σουηδία, είπα.
1: Σίγουρα θα δω το Ελβετία, Καναδά. Δεν μου να δω το.
0: Ναι, το Βοσνία, Κατάρ δεν. Το Ελβετία, Καναδά. Γιατί κρίνεται πρωτιά και θέλω να έχω ακόμα μια άποψη για τον Καναδά.
1: Εδώ θα στέγω πανικό. Δεν πιστεύω τους ενδιαφέρει τόσο πολύ. Εντάξει, θα παίξει για την πρώτη θέση, διότι ίσως να παίξουν με πιο αδύνατον αντίπαλο.
0: Ίσως. Γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν ξέρεις τι θα βρει μπροστά σου. Στον δεύτερο όμιλο Τσεχία-Μεξικό, εδώ βολεύονται οι Τσέχοι, ξέρεις.
1: Αν κερδίσουν.
0: Ενώ παίζω με το Μεξικό, είναι πρώτο, δεν καίγεται, θα κάνει rotation, λέει λογική. Γιατί να μην κάνει, αφού δεν κρίνεται κάτι. Ενώ έχει πάρει την πρώτη θέση, βρέξει χιονίσει.
1: Δεν μπορεί να προβλέψει τέτοια παιχνίδια.
0: Ναι, αλλά προτιμώ μια ομάδα που είναι τελειωμένη, παρά το, να είμαι νότιο Αφρικάνος και να

0: παλεύω με την Κορέα που.
1: Ναι, αλλά έχει τις ικανότητες η Τσεχία να κερδίσει.
0: Αν μιλούς, αν υπήρχε βαθμολογικό κίνητρο από πλευράς Μεξικού, θα σου έλεγα είναι πολύ λίγες. Αυτή τη στιγμή της δίνω κάτι. Δεν μου έχει βγάλει κάτι, δεν έχω πιστεί, αν είναι αυτό το ερώτημα. Καθόλου δεν έχω πιστεί. Δεν θεωρώ ότι είναι σπουδαία ομάδα. Πολύ μετρία, πολύ μετρία. Απλώς με συμφέρει, αν ήμουν παρά στην θέση της Νοτιού Αφρική με την Κορέα, προτιμώ να παίξουμε το Μεξικό, πότι πάμα είναι να κάτσει, ας κάτσει ας πούμε. Και το Βραζιλία-Σκωτία είναι μάλλον το καλύτερο παιχνίδι, μία τα ξημερώματα.
1: Ναι. Δύσκολο παιχνίδι.
0: Ξέρεις, κινδυνεύει η Βραζιλία να χάσει την πρωτιά, γιατί παίζει το Μαρόκο με την Αϊτή. Έχουν από 4 βαθμούς, είναι ένα γκόλ υπέρ συντελεστή το Μαρόκο και 3 γκόλ η Βραζιλία. Και αν δυσκολέψει, ακόμα και να κερδίσουν και οι δύο, αν δυσκολέψει λίγο η Σκωτία την Βραζιλία, το Μαρόκο έχει μια ευκαιρία, ξέρω εγώ, να κάνει ένα μεγάλο.
1: Όχι, θα τη δυσκολέψει, Πανίκο. Γιατί και η ίδια η Σκωτία θα παίξει εμπρόκριση.
0: Ναι, θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό να πάει στους 4, όπως κοίταζα τη βαθμολογία, οι 4 φαίνεται να κλειδώνει πρόκριση.
1: Ναι.
0: Θα πάει να παλέψει, ξέρουμε ότι είναι μαχητές, δεν ξέρω πόση ποιότητα έχουν. Εντάξει, περιμένω όμως από τη Βραζιλία κάτι να μου δώσει. Σε κάποια στιγμή δεν μπορεί να πάει χωρίς. Κάποιες εκλάμψεις θα μου τις δώσει, όπως έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Ενώ εκείνο το 20 λεπτό, εκείνο το 15 λεπτό θα μου το δώσει. Και στο κάτω-κάτω είναι με τη Σκωτία, δεν είναι με Γερμανία που παίζει. Ούτε με...
1: δεν γνωρίζουμε, παίζει ο Ραφίνια, δεν το γνωρίζουμε.
0: Όχι, μάλλον Βινίσιους.
1: Πουνιά.
0: Ο Γκούνια θα είναι μπροστά, ξέρω, ο Ροντρίκο.
1: Ποιος θα βάλει. Αν βάλει τον αντικαταστάτη του θα έχει πρόβλημα. Αν ήταν ο Ράια, δύσκολο.
0: Ο Γκούνια θα είναι μέσα, γιατί να μην είναι ο Γκούνια.
1: Κάποιο ταλέντο όπως είναι ο Έντρικ. Δεν μπορώ να τα καταλάβω τα πράγματα. Γιατί να παίξει ένας αμυντικογενής παίχτης όπως είναι ο Ράια που αντικατέστησε το Ραφίνια.
0: Διότι έχω ένα Ιταλό προπονητή που είναι τετράγωνο μυαλό, που είναι εκεί για να κερδίζει παιχνίδια που είναι του αποτελέσματος, που θέλει να πετύχει, γιατί πιθανόν να νιώθει και το βάρος ενός κολοσσού που κρατάει στα χέρια του. Για πολλούς λόγους θέλει το αποτέλεσμα και πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα μετρήσει αυτό, ενώ θέλω τη νίκη.
1: Μα Πανίκο, είσαι η Βραζιλία, δεν παίζεις ποδόσφαιρο, πού πάει.
0: Δηλαδή. Έχω ξεχάσει όμως πότε έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο η Βραζιλία.
1: Έχεις ξεχάσει εσύ, οι Βραζιλιάνοι όμως δεν το δέχονται εύκολα τα πράγματα.
0: Το δέχομαι ότι δεν το δέχονται, αλλά συνηθίζεις. Σε κάποια στιγμή δεν μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Δεν είναι η Βραζιλία. Όταν λέμε Βραζιλία, στο μυαλό μας έρχεται το Τζόγο Μπονίτο, το οποίο δεν το έχει. Δηλαδή. Από τις,
1: πού να το βρει.
0: Ναι, δεν το έχει. Αν οι παίκτες της Γαλλίας.
1: Αν ο Ισπανικό στην Ευρώπη και βάλουν τους μέσα συστήματα, δώσει την μπάλα πίσω, άφησε τον παίκτη ελεύθερο, ρε φίλε. Άφησε τον παίκτη ελεύθερο να σου προσφέρει, να δείξει. Επήραν τον Εστεπάο, η Τσέλσι, εξαφάνισε τον Ομαρέσκα. Προσπαθώ να καταλάβω, ήταν ο Έντρικ στην Ρεάλ Μαδρίτη, έδειξε καλά στοιχεία, έβγαινε μπροστά, σκοράρισκε, τόσα λίγα παιχνίδια τον έβαλε. Ήταν τον στη Λιόν. Τώρα είναι από τον στη Λιόν, πάνω μαζί γράμματα, δεν ξέρω. Φαίνεται προτιμούν παίχτες που θέλουν να τρέχουν συνεχώς.
0: Της τακτικής, της δύναμης. Ναι, αλλά πάντα θα εμφανίζεται ένας Βινίσιους που μπορεί να σου κάνει το κάτι παραπάνω.
1: Ευτυχώς που υπάρχει και ο Βινίσιους, ο Ραφίνια. Ευτυχώς δηλαδή που υπάρχει.
0: Ναι. Αλλά αν βάλουμε τους παίκτες της Γαλλίας να φορέσουν τις φανέλες της Βραζιλίας, θα συζητάμε όλοι τι υπέροχη ομάδα. Αλλά επειδή την φοράνε οι Γάλλοι και σε κάποια στιγμή μπορεί να του πάρουν, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ που τους βλέπω να πηγαίνουν μέχρι τέρμα, συμφωνώ δηλαδή. Εγώ βλέπω τους Γάλλους να πηγαίνουν τουλάχιστον τελικό, δηλαδή είναι το λιγότερο. Θα συζητούσαμε για την σπουδαία Βραζιλία και για τη σπουδαία φουρνιά που έχει βγει και για όλα σου είπα μου πες. Αλλά επειδή είναι Γαλλία, τους περνάμε έτσι λίγο στο. δεν διαφημίζεται το ταλέντο των Γάλλων όσο θα έπρεπε, νομίζω. Έτσι νιώθω, έτσι αισθάνομαι. Μιλάω για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
1: Εντάξει, μιλάς γαλλικά.
0: Όχι, αλλά επειδή τα ψάχνω τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αν ήταν η Βραζιλία με μια σούπερ ομάδα θα είχε πολύ μεγαλύτερη διαφήμιση σε σχέση με τους Γάλλους.
1: Το πιο μεγάλο όνομα το παγκόσμιο, παγκόσμιο κυβελλών ιδιαίτερα.
0: Όπως γίνεται σχάτως με την Αργεντινή. Δηλαδή η Αργεντινή και η Βραζιλία είναι δύο χώρες που πουλούν. Σε εισαγωγικά πουλούν.
1: Έως που είναι ο Μέση. Όταν πει ο Μέση, να πάει.
0: Πολύ πιθανό να μην κάνουμε αυτού του είδους τη συζήτηση. Αλλά είναι χώρες με βαριά έτσι, παρακαταθήκη.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν προσδοκίες. Εμάς μας αρέσει, εμάς τους Ευρωπαίους.
1: Δεν είναι μόνο η Βραζιλία. Και η Αργεντινή στερείται ταλέντου. Δηλαδή, απλά διανοήθου, κλείσει τα μάτια σου γιατί δεν είναι.
0: Ούτε που να το σκεφτεί, μην μου πει τώρα. Χωρίς τον κοντό μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Μα είναι, ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα, δηλαδή στα 40 τους ο Μέση. Είναι και τα γενέθλια του σήμερα, νομίζω.
1: Ναι, σήμερα τα 39.
0: Φαντάζομαι, δηλαδή έχουμε δύο 40χρονους και συζητάμε για δύο 40χρονους σε ένα Μουντιάλ. Πού πρέπει να συζητάμε για 20χρονους.
1: Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Όντως είναι πρόβλημα.
1: Έτσι.
0: Αντί να συζητάμε για παιδιά 20, 21, 22, τα νέα τα αστέρια, συζητάμε για δύο. Και πόσο επιδραστική είναι ακόμη στα παιχνίδια.
1: Πρέπει να μας εξηγήσουν πού οδηγούν το ποδόσφαιρο. Οι μεγάλοι προπονητές. Να μας το εξηγήσουν.
0: Τα έχεις με τους προπονητές, έτσι.
1: Τα έχω με τους προπονητές. Πρόσφατα, κάποιος Κύπριος προπονητής, Ελλαδίτης, δεν ξέρω τι ήταν, πήγε στην τηλεόραση. Είπαν ότι δεν είναι κάποια νέα στοιχεία στο παγκόσμιο κύπελλο και ακολούθησε όταν τον ερώτησε ο κομμεντέιτορ, έχεις δει παιχνίδια, και λέει όχι, δεν τα κατάφερα να δω. Και είχα παιχτεί περίπου 12 ή 14 παιχνίδια. Τώρα, πώς είσαι προπονητής και αν είδες παγκόσμιο κύπελλο. Δεν είχα χρόνο, δεν είχα... γιατί δηλαδή να πιστεύω στον προπονητή.
0: Για να έχουμε καλό ερώτημα, πόσα παιχνίδια από αυτά που έχουν διεξαχθεί έχεις χάσει?
1: Εντάξει, τις τελευταίες μέρες έχω χάσει. Στις αρχές,
0: περίπου 70 πόδια, μέχρι στιγμής από ό,τι έβλεπα.
1: Έχουν παιχνίδι. Είδα τα 60 πλάς.
0: Σοβαρά.
1: 60, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, μόνο το Σκωτία Βραζιλία απόψε.
1: Δεν έχει σημασία αν τη βλέπω εγώ.
0: Όχι, όχι, η ερώτησή μου ήταν φιλολογική, της περιέργειας.
1: Τούτον είναι, εγώ δεν είμαι προπονητής. Τούτοι προπονητές δεν πρέπει να τα βλέπω.
0: Ναι. Έγινε, φίλε.
1: Αν τους ακούω, μα είναι ακατάλληλες οι ώρες, έτσι, άλλο.
0: Αφού είναι ακατάλληλες, τι, ψέματα.
1: Έτσι, που είναι ακατάλληλες, εδώ στο βίντεο. Ξαναδείχνει το δείγμα, έχει 1 εκατομμύριο σταθμούς. Αφού είναι δουλειά. Δηλαδή, είναι καταλάβα, αφού ζεις που είναι το πράγμα. Αλλά αφού οι προπονητές ανακυκλώνονται σε όλον τον κόσμο, αποτυχάνουν και μετά την άλλη, σε μια εβδομάδα βρίσκουν ομάδα. Δηλαδή, ο Μαρέσκα απέτυχε και η Manchester City πιέρωσαν και 20 εκατομμύρια την Chelsea για να τον πιάει. Τι θέλεις δηλαδή, αφού απέτυχε. Ορίστε, του τον έλει. Ο Αμορίν τι έκαμε στη
0: Manchester. Ένα τελευταίο
1: και
0: έτσι...
1: Και τώρα πάει στη Μίλα.
0: Ναι. Ένα τελευταίο από περιέργεια.
1: Προσπαθούν να μας πούν ότι άμα έδωσαν και καλά στοιχεία στη Manchester United, έφεραν και κάποιους παίχτες, δεν μπορώ να ακούω αερολογίες και βλακίες.
0: Ποιος προπονητής είναι αυτός που γουστάρεις, ποιοι προπονητές είναι αυτοί, για να μπορέσω να σε καταλάβω λίγο.
1: Στην Κύπρο είναι...
0: Όχι, παιχνίδι. Γενικώς, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τώρα τους σούπερ προπονητές, Κουαρτιόλα, Μουρίνιο κλπ. Τούτοι είναι οι καλύτεροι, αλλά στο τέλος δεν βλέπουμε και καινούριους προπονητές. Πλην του Ιραόλα, που προσπαθώ να δω κανέναν άλλον έτσι να ξεχωρίζει, έχει και ο τρίτη Premier League, οκ. Okay. Αλλά οι περισσότεροι όχι.
0: Okay.
1: Δηλαδή μετά το Φέρκουστον, προσπαθώ σαν αύριο προπονητή, δεν πρέπει να είναι ο Κουαρτιόλα. Εντάξει, ο Μουρίνιο δεν μπορεί να τον υποτιμήσεις.
0: Να το δούμε, να το τεστάρουμε ξανά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τώρα που θα πάει στη Ριά θα τον τεστάρουμε.
1: Θα δείξει.
0: Έγινε. Καλό απόγευμα, καλά παιχνίδια. Εύχομαι να παρακολουθείς και να έχουμε να λέμε αύριο. Καλό απόγευμα.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ναι. Για χαρά, για χαρά. Θα πάμε να κάνουμε το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συζητήσουμε, να διαβάσω και τα 2-3 μηνύματα που έχουν πέσει, αλλά και να συζητήσουμε και για την κυπριακή επικαιρότητα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αναφορικά με το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» συζητείται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε 24ωρη απεργία κατέρχεται σήμερα το ορομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό αξιώνοντας βελτίωση των απολαβών του. Διαμαρτύρεται για χρονοτριβή από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για την τριετία 2025-27. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό υπογράμισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια άτυπης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Περίπου 1150 εμπορικά πλοία εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
4: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
7: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
8: Ήταν η νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά. Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
11: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
15: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. 7 θάλασσες γαρίδες αποφλοιωμένες και προβρασμένες U20 425 γραμμάρια 8,65. Επιλεγμένα ζυμαρικά μπαρίλα 500 γραμμάρια 1,10. Μπαρμπαστάθης ανάμεικτη σαλάτα λαχανικών 450 γραμμάρια 2,25. Ρίο Μαρέ τόνο σε νερό ή σε ελαιόλαδο 2 επί 160 γραμμάρια από 4,65 τώρα 4,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
16: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
17: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
18: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
19: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Άμα έχεις όρεξη, βλέπεις και τένις. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που διεξάχθηκε στις 24 Ιουνίου 2010 και διήρκησε 11 ώρες και 5 λεπτά και χρειάστηκε 3 ημέρες για την ολοκλήρωσή του, ο Αμερικανός Τζον Ίσνερ κέρδισε 3-2 σετ τον Γάλλο Νικολά Μαΐ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Είναι ο μεγαλύτερος σε διάρκεια αγώνα στην ιστορία του επαγγελματικού τένις. Άμα δεν έχεις όρεξη, βλέπεις 5 ταινίες και σου περισσεύει χρόνος να ποτίσεις τις γλάστρες στο μπαλκόνι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Το νέο σύστημα του Μουντιάλ, λέει ο 239, θα βοηθήσει νέα ονόματα τύπου Εμπαπέ να περάσει τον Μέση στα γκολ, γιατί θα παίξει περισσότερα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Για να βγάλουμε λοαρκασμό, λέει, να πρέπει να βλέπουμε γκολ ανά παιχνίδι. Ναι, αυτό συμβαίνει. Είναι και μικρό σε ηλικία, έχει βάλει και αρκετά γκολ. Είναι και σε μια καλή εθνική που μπορεί να πάει μακριά. Έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες ο Εμπαπέ να γίνει ο πρώτος σκόρερ σε Μουντιάλ.

Γίνεται ένα παίκτη που έβαλε χίλια γκολ να αμφισβητείται, έλεος λέει ο 476. Η αλήθεια είναι ότι η αμφισβήτηση δεν έχει να κάνει με τα γκολ και με την καριέρα του Μέση που υπάρχει γενικώ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έχει να κάνει με τα σημερινά δεδομένα που υπάρχουν, φαντάζομαι, χιλιάδες, να μην πω δεκάδες, διότι μπορεί να είναι λίγα τα δεκάδες, αλλά μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες δημοσιεύματα ανά το παγκόσμιο που αναφέρονται κατά πόσο πρέπει να είναι μέσα ή πρέπει να είναι έξω από την εθνική. Όπως και να έχουν τα πράγματα, στο εχθεσινό παιχνίδι όμως έδειξε μια Πορτογαλία η οποία ήταν μια ομάδα που δεν έψαχνε το Ρονάλτο, ήταν μια ομάδα που έπαιξε το παιχνίδι της, ήταν πιο κάθετο, είχε πλουραρισμό, άπλωσε το παιχνίδι και αν καταφέρει να αξιοποιήσει το Ρονάλτο ως finisher μπορεί να πάει και αρκετά μακριά στο τουρνουά γιατί έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Όμως, ναι, γίνεται πολύ κουβέντα και γίνεται γιατί είναι ο Κριστιάνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, Κριστιάνο, Μέση εδώ και χρόνια μονοπολούν το ενδιαφέρον μέχρι να προχωρήσουν. Αν αποκλειστούν να ασχοληθούμε με τους υπόλοιπους, όσο προχωράνε, θα μιλάμε για αυτούς. Και θα γίνει πρώτο σκόρερ το Μουντιάλ από φέτος ο Εμπαπέ, λέει ο 476. Ναι, αν πάει μακριά η Γαλλία, διότι μπορεί να αποκλειστεί στην επόμενη φάση και να μείνει δύσκολο το εγχείρημα. Άμα αποκλειστεί, δεν ξέρω τώρα πού κολλάει η Γαλλία, αλλά αν αποκλειστεί στους 32 με αυτόν που θα παίξει ή στους 16 μπορεί να... Όχι μπορεί, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πόσα γκολ να βάλει από εδώ και μπρος, ενώ στα επόμενα δύο παιχνίδια. Είχαμε και τον αποχαιρετισμό του Σένσι, περίπου 600.000 είναι το συμβόλαιο του από ό,τι λέγεται, ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το καλύψει η ανόρθωση. Περιμένουμε να μάθουμε και το νέο της προπονητή, πήγε Ρουμανία ο πρόεδρός της, μίλησε με τον κύριο Κόπιτς και περιμένουμε απαντήσεις. Φαντάζομαι ότι αύριο λογικά θα έχουμε μία απάντηση για το ποιος θα είναι ο νέος προπονητής στην ανόρθωση.

Και είμαστε σε μια περίοδο που αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνουν σε ρυθμούς προπόνησης οι Ευρωπαίοι μας. Ξεκίνησαν ήδη η Ομόνια, η Πάφος και ο Απόλλωνας. Στην ΑΕΚ νομίζω είχε εκδοθεί και μια ανακοίνωση ότι αναβλήθηκε και ο αγιασμός και η πρώτη προπόνηση. Να την βρω όμως και να το επιβεβαιώσω αυτό. Αλλά ξεκινάνε αυτοί και από εβδομάδας, νομίζω 4-5 του Ιούλη, κάπου εκεί, θα αρχίσουν και όλοι οι υπόλοιποι και θα αρχίσει σιγά σιγά να ενώνονται τα παζλ στις κενές θέσεις που εμφανίζουν οι υπόλοιπες ομάδες.

Ο φίλος μου ο Κυριάκος λέει από εθνικές με πολλούς πολιτογραφημένους λείπει η ευρωπαϊκή οξυδέρκεια και η ταυτότητα. Παίζουν μόνο για φυσικό τακτικά και αυτό βολεύει τις αφρικανικές και λατινικές εθνικές. Αυτό έχει βολέψει τους, κυρίως τους Αφρικανούς που μειώσαν τις αποστάσεις, διότι αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν γεννηθεί είτε στο εξωτερικό είτε και παίζουν, συνδυάζουν δηλαδή ότι παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού. Μπορεί να μην είναι ακόμα τα πολύ μεγάλα αστέρια, αλλά είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αποκτήσει πλέον αυτοπεποίθηση, παραστάσεις, είναι στο ίδιο αποδυτήριο με μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και επιστρέφοντας στην πατρίδα τους δεν αισθάνονται μειονεκτικά, ούτε αισθάνονται κόμπλεξ. Οπότε από την στιγμή που ο αδύναμος είναι καλά προπονημένος, έχει καλή οργάνωση, είναι πειθαρχημένος, το να παλέψει και με μια μεγάλη εθνική δεν είναι και πολύ δύσκολο, τουλάχιστον να πάρει την ισοπαλία. Και άμα σου βγει και καμιά καλή αντεπίθεση, μπορείς να πάρεις και την νίκη. Έχει μειωθεί αυτή η απόσταση λόγω ακριβώς τούτων των συγκυριών των τελευταίων χρόνων, των τελευταίων δεκαετιών, άμα θέλετε. Ίσως αυτή η πίεση που πάει στον Κριστιάνο να αποσυμφορήσει αυτή την Πορτογαλία που σαν μονάδες έχει πολλή ποιότητα και θα τη βγάλει στο χορτάρι. Ο Μαρτίνες έφτασε κοντά με... Είναι το ίδιο μήνυμα. Ναι, ο Μαρτίνες έφτασε κοντά με το Βέλγιο. Προσωπικά πιστεύω θα γραφτεί το last dance του CR7. Εντάξει, περιμένουμε ότι σε κάποια στιγμή, ότι σε αυτό το τουρνουά θα είναι ο τελευταίος χορός και των δύο. Πότε θα γίνει είναι το ζήτημα και όσο παίζουν να τους χαιρόμαστε και να τους απολαμβάνουμε.

Έλεγα λοιπόν ότι ξεκίνησαν οι Ευρωπαίοι μας τις προπονήσεις και σύντομα σε ένα δεκαμεθήμερο θα αρχίσουν και τα φιλικά τους για να έχουμε και μια εικόνα. Μπορεί να έχουμε Μουντιάλ, μπορεί να πέφτει η προσοχή εκεί, αλλά ξέρω ότι οι οπαδοί των ομάδων ενδιαφέρονται. Μπορεί να μην ενδιαφέρονται για τους υπόλοιπους προς το παρόν. Συνήθως συμβαίνει και αυτό, βλέπεις και τι κάνει ο αντίπαλός σου. Αλλά ενδιαφέρονται κυρίως για τα δικά τους κομμάτια και θέλουν να τις δουν βελτιωμένες. Βέβαια, όσο και να βελτιωθούν, που μπορεί να βελτιωθούν όλες, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποκλείσουμε. Εκείνο όμως που αποκλείεται να συμβεί είναι, ακόμη και αν βελτιωθούν όλες, κάποιος τερματίζει πρώτος και κάποιος έκτος. Και εκείνος που θα τερματίσει έκτος θα θεωρείται αποτυχημένος.

Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που έκανε το ποδόσφαιρο τέχνη, λέει ο 662. Στην Ευρώπη, ο Λιονέλ Μέση ολοκλήρωσε την καριέρα του με περισσότερα γκολ, περισσότερες ασίστ, περισσότερο μέσο όρο σκοραρίσματος, σχεδόν διπλάσιες επιτυχημένες δρίπλες, σχεδόν διπλάσιες δημιουργημένες μεγάλες ευκαιρίες και σχεδόν τα διπλάσια βραβεία Man of the Match από τον μεγαλύτερο αντίπαλο του. 704 γκολ, 303 ασίστ, 3.355 επιτυχημένες δρίπλες και αμέτρητες στιγμές μαγείας, αριθμοί που δεν περιγράφουν απλά ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή, αλλά τον κορυφαίο που είδαμε ποτέ. Χρόνια πολλά στον κόουτ, τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, είναι το μήνυμα του 662. Χαρά στην όρεξή σου να μου τα στείλεις όλα αυτά πάντως.

Και από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, είναι και έτοιμος ο Νεϊμάρ για να, αν θέλει ο προπονητής του να τον ρίξει στο παιχνίδι σε κάποια στιγμή, μπορεί να το κάνει, έχει αποθεραπευτεί και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο ο κύριος Αντζελότη θα του δώσει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε αυτό το Μουντιάλ. Κι άλλος ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος φαντάζομαι και αυτός άκουσε αρκετά σε σχέση με την πρεμιέρα, ο Λούκα Μόντριτς, 200 συμμετοχές με το Εθνόσημο. Είδαμε και κάποια στιγμιότυπα πόσο πολύ τον σέβονται και τον αγαπούν οι συμπαίκτες του και φαντάζομαι και όλη η ποδοσφαιρική Κροατία το ίδιο σκέφτεται για αυτόν τον τεράστιο ποδοσφαιριστή. Και ο 067 λέει πες του 662 ότι τον αγαπώ τον και ότι καταλάβει που μάπα. Μάλιστα. Έλεος, κόψε τον 652, όχι, ο 662 ήταν αυτό που ήθελες να πεις, Σάβα μου. Βρίσκω πολύ καλό το θέαμα του Μουντιάλ που παίζεται μέχρι στιγμής, λέει ο 227, είναι αρκετά καλό. Τηρουμένων των αναλογιών είναι αρκετά καλό. Ένα κακά Μουντιάλ από αυτά που θυμάμαι, πολύ κακό Μουντιάλ ήταν το 2006, ενώ ήταν πάρα πολύ βαρετό το θέμα του 2006, το βαριόταν και ο Θεός. Και επίσης μέτριο Μουντιάλ ήταν και του 1994. Νομίζω αυτό που βάζει μέσα το συγκεκριμένο Μουντιάλ και ίσως το βλέπουμε και στα επόμενα χρόνια έχει να κάνει με το απρόβλεπτο στοιχείο που έχει. Από τη στιγμή που οι μικροί έχουν μεγαλώσει και καμιά φορά υποτιμούμε, ενώ άμα δεις μια ομάδα τώρα να μείνεται αρχίζεις και σκαμπιγιάζεις, ενώ άμα είναι ειδικά μεγάλη ομάδα, άμα είναι μικρός και παίζει λίγη άμυνα και μπορεί να πάρει και ένα αποτέλεσμα, τον αγαπάς. Γιατί είναι φυσιολογικό, συνήθως τάσεσαι με τον μικρό να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, είσαι δίπλα του, γιατί είναι ο μικρός. Και του το πιστώνεις, ενώ αν το δεις αυτό σε ένα ντέρπι, σε ένα Ισπανία-Αγγλία για παράδειγμα, μία από τις δύο να είναι πίσω, αρχίζουμε να βρίζουμε, να κάνουμε και να ράνουμε. Ενώ με τους μικρούς τους αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Διαφορετική δηλαδή ήταν η αντιμετώπιση και εμάς των ιδίων όταν η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πήρε την ισοπαλία με τον τρόπο που την πήρε απέναντι στην Πορτογαλία, και διαφορετικός ή ξέρω εγώ το Κάμπο Βέρτε, το πράσινο ακροτήρι στο πρώτο το παιχνίδι. Ενώ εντελώς διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε μια καλή εθνική να παίζει τόσο πολύ αμυντικά άμα θέλει να πάρει ένα αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαφορά και νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ απρόβλεπτο, γιατί υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές και δεν χρειάζεται πολλούς. Δείτε την Αίγυπτο με 2-3 καλούς και ένα εξαιρετικό Σελάκ να κάνει ένα καλό τουρνουά μέχρι στιγμής, μάλλον 1-2 καλές εμφανίσεις σε αυτές τις πρώτες 2 αγωνιστικές και μένει να δούμε αν μπορεί να προχωρήσει, διότι τέτοιας ποιότητας ομάδες υπάρχουν πάρα πολλές. Μην ξεχνάτε, είναι 40 τόσες ομάδες που λαμβάνουν μέρος, είναι και φυσιολογικό σε κάποια στιγμή. Ακόμη αγαπήσαμε και το Κουρασάο που πήρε εκείνη την ισοπαλία, που κανονικά δεν κάθεσαι να δεις τέτοια παιχνίδια, ή κάτι 0-0 του Εκουαδόρ. Τέλος πάντων, όπως και να έχουν τα πράγματα, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις με τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Οριστικά παρακολουθούν από την Ανόρθωση ο Τσέντσι. Είναι ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλη την οικογένεια της Ανόρθωσης. Από την πρώτη μέρα με έκαναν να νιώσω σαν το σπίτι μου. Είμαι περήφανος που αποτέλεσα μέρος της, έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Ιταλός. Κόπιτς και Γκέρετς είναι οι βασικοί υποψήφοι για την τεχνική ηγεσία της κυρίας. Προφορική συμφωνία από Λόνα και Γκόλτσον αναφέρουν οι πληροφορίες του Sport FM 95. Εκκρεμεί το θέμα αποζημίωσης από τον Άρη ώστε να ολοκληρωθεί τον deal. Την 1η Ιουλίου θα επισημοποιηθεί η μεταγραφή Osborne. Στην Ομονία συνεχίζονται οι προπονήσεις στην Κυπερούντα. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, Καρνίτσικ στη Τσέλιε θα συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα ο Ντιουνκού. Έτοιμος να ενταχθεί στην ΚΑΠΑ 19 του Αποέλ είναι ο Γκουστάβο Χέινσεν Μαντούκα, γιος του Γκουστάβο Μαντούκα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95. Προτάθηκε ο 22χρονος εξτρέμ του Άρη Θεσσαλονίκης Μιχάλης Παναγίδης. Πρώτη επιλογή παραμένει ο Μαντσίνη, θετικές ενδείξεις για Λιμνιό. Αλλαγές στους θεσμούς και τις διαδικασίες της αθλητικής δικαιοσύνης, η ΑΕΛ, Γκόμες, Γκόμης και Καρό είναι πρώτων πυλών. Στην Κύπρο για να επανενταχθεί στο δυναμικό της ΠΑΦ βρίσκεται ο Μπρίτο, καθώς όλα δείχνουν συμφωνία με τη Sporting, αισιοδοξία για θετική κατάληξη και με τον BL, στην τελική ευθεία διαπραγματεύσεις για Κούνγκα. Στην Κύπρο αναμένεται ο Ολλανδός αμυντικός Φαντεχόρν, ο οποίος αποτελεί την 8η μεταγραφή της ΑΕΚ, υποψήφια αποχώρηση Ρούπιο και Χάιρο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Με τα παιχνίδια της τρεις αγωνιστικής των ομίλων συνεχίζεται η δράση στο παγκόσμιο κύπελλο. Για το δεύτερο ομίλο στις 10, Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Κατάρ. Για τον τρίτο ομίλο στη 1 τα ξημερώματα, Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Ενώ στις 4 τα ξημερώματα για τον πρώτο ομίλο, Τσεχία-Μεξικό και Νοτιοαφρική-Κορέα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε πως για οικογενειακούς λόγους δεν θα είναι διαθέσιμος για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος στο προσεχές διάστημα. Ο Σόφιαν Άμπραβατ είναι κατόπιν υπόδειξης του Μεντιλίμπαρο, κορυφαίος στόχος του Ολυμπιακού για τη θέση του κεντρικού μέσου. Η Τσέλσι ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Αταλάντα και τον Ιταλό μπακ Μάρκο Παλέστρα έναντι 55 εκατομμυρίων ευρώ. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Είσαι έτοιμος για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση της χρονιάς? Την Κυριακή 28 Ιουνίου η Αγροκηπιά φιλοξενεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες της Κύπρου δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια απαιτητική διαδρομή με στόχο τον τίτλο του πρωταθλητή Κύπρου. Ο αγώνας ξεκινά στις 3.30 το απόγευμα. Από τις 5 μέχρι τις 7, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τον τερματισμό με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή, μεταφέροντας όλο τον παλμό της δράσης. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Ζήσε την ένταση, νιώσε την αδρεναλίνη.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
5: φώματά μου. Είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοίγω κλείνοντάς τα.
6: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
8: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα ζω.
7: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
9: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
10: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
9: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Κάμηρος στο Μενέου. Ώρα προσέλευσης 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
11: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload Electrolytes είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload Electrolytes. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload Electrolytes. Στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
13: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
0: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
14: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
15: Τρίτη και τελευταία αγωνιστική στην φάση των ομίλων στο παγκόσμιο κύπελο από την τηλεόραση Σίγμα. Δύο αναμετρήσεις στις 10 το βράδυ. Ελβετία-Καναδάς, Βοσνία-Κατάρ. Άλλα δύο παιχνίδια στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Μαρόκο-Αϊτή, Σκωτία-Βραζιλία. Και δύο αναμετρήσεις στις 4 τα ξημερώματα. Νότιος Αφρική-Νότιος Κορέα, Τσεχία-Μεξικό.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
14: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
17: Λοιπόν, εδώ είμαστε εκείνοι στους δρόμους πριν ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Ξεκινώντας από την Λάρνακα, εκεί το τετράγωνο Φανερωμένης Γρηγόρη Αυξεντίου, υπάρχει σοβαρό θέμα. Και όπως στην Γρίβα Διγενή και στην Ένωση, στη διασταύρωση με Γιάννου Κρανιδιώτη και Νίκου και Δέσποινα Σπατήχη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Λάρνακα. Στην Λεμεσό φαίνεται να υπάρχει ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο και στην περιοχή των Καλογύρων, λίγο πριν την είσοδο της Λεμεσού. Στον Παραλιακό, μέσα γειτονιά, στο ράνταπαο της Αγίας Φύλας και στο ράνταπαο των Πολεμιδιών. Στην Πάφο είναι τα ίδια δεδομένα όπως σχεδόν κάθε μέρα αυτή την ώρα. Λεωφόρος Τάσου Παπαδόπουλου εκεί προς πλατεία Κένετη και Λεωφόρος Δημοκρατίας είναι τα προβλήματα αυτή την ώρα. Στην Λευκοσία φαίνεται να υπάρχει θέμα στον περιφερειακό δρόμο, κυρίως εκεί που είναι το ράνταπαο της Τσερίου και πας προς Γάσιπη. Στη Λεωφόρο Λεμεσού υπάρχει επίσης αρκετή κίνηση και τα αυτοκίνητα δεν κυκλοφορούν. Λεωφόρος Στροβόλου, Λεωφόρος Αθαλάσσας, κέντρο Λευκοσίας προς Παλουριώτισσα επίσης είναι μπλοκαρισμένοι δρόμοι. και 224-72-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το 2950 επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Για τον διαγωνισμό μας επίσης το 2950 μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε την όμορφη ψησταριά που θα δώσουμε 30 του μήνα. Θυμίζω ότι ο Sport FM 95 και η Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν την ευκαιρία σε κάποιον από εσάς να κερδίσει μια ψησταριά Weber Grill Q για 200 αξίας 850 ευρώ. Για να την διεκδικήσετε γράφετε Weber WEBER, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Η κλήρωση είναι 30 του μηνός. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
18: Καλά, Βόιο.
17: Επίσης.
18: Ξέρεις, θα ήθελα να είδα τελικό Αργεντινή Πορτογαλία.
17: Εγώ θέλω Αργεντινή Βραζιλία.
18: Αργεντινή Βραζιλία.
17: Ναι.
18: Εντάξει, είδα, είχα κάποια, αλλά τώρα...
17: Και αυτό είναι τρικαδόρικος τελικός. Κριστιάνο Μέση θα γίνει χαμός. Χαμός, πραγματικά θα γίνει χαμός. Θα χωριστεί φίλιος. Τώρα που το λες αλλάζω την άποψή μου, διότι ανέκαθεν ήθελα το Βραζιλία-Αργεντινή, αλλά ειδικά σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου τώρα που το σκέφτομαι. Αλλάζω γνώμη. Πορτογαλία-Αργεντινή.
18: Γι' αυτό που λες. Θα είναι... Το τέλειο ζευγάρι στο τέλος, ας πούμε, της καριάς και το δύο.
17: Ναι. Με 3-3, με χάτρικ Μέση ή Ρονάλτο και να κριθεί στα πέναρτι.
18: Δηλαδή, έτσι σενάριο, να γίνει...
17: Να γίνει ήρωας ένας από τους δύο τερματοφύλακες, αν και θεωρώ τον τερματοφύλακα της
18: Αργεντινής
17: καλύτερο.
18: Τότε μπορεί να πάρω φορκιάνει τα τηλέφωνα.
17: Ναι, όχι, θα γίνει χαμός. Φαντάσου την προηγούμενη εβδομάδα τι θα γίνει. Ναι. Θα έχει πλάκα. Είναι ενδιαφέρον. Τώρα μου το βάλεις μέσα στο μυαλό.
18: Τώρα ένα ο Ροθάρα. Ο Ροθάρα πονέει. Έφυγε από την Κύπρο ή μέσα στην Κύπρο.
17: Δεν ξέρω αν έφυγε από την Κύπρο. Έφυγε από την ΑΕΚ.
18: Ναι, έφυγε από την ΑΕΚ.
17: Αλλά δεν ξέρω.
18: Υπάρχει μεγάλα λόγια αυτό.
17: Δεν θυμούμαι, δεν ξέρω.
18: Είπε έτσι κάτι που ανάλογα με την ΑΕΚ, όταν έπιασε δηλαδή να παίζουμε, να κερδίζουμε την Ομόνια.
17: Τούτος ήταν ο στόχος. Τα κατάφερε να πέτυχε, φεύγει.
18: Κοίτα, είπα στους ηθήνοντες της Ομόνιας, παρότι έφτιαξε έναν περιοδικό, είδε εγώ ρασατό, είπα τους θέλω έναν DVD των τερμάτων που πέτυχε η Ομόνια σε όλο το πρωτάθλημα, όπως έγινε και το 21.
17: Φέτος εννοείς?
18: Ναι, για φέτος.
17: Α,
18: ναι.
17: Okay.
18: Ναι,
17: και δεν σου απαντήσα.
18: Στο προηγούμενο πρωτάθλημα είχαν βγάλει ένα ωραίο βιβλίο. Ήταν έτσι, όχι περιοδικό, βιβλίο. Και πουλούσαν και μαζί έναν DVD. Με όλα τα τέρματα που έχουν επιτευχθεί στο πρωτάθλημα. Τώρα λέει μου ο Ανδρέας ο Δημητρίου, λέει μου, έτσι κυκλοφορούν DVD τώρα, λέει μου.
17: Λέω του,
18: μπορούμε να κάνουμε έναν DVD να έχει ο καθένας τα τέρμα από το λοιπόν του 21 του πρωταθλήματος.
17: Αφού είναι στην DVD τώρα, πού είναι να το βάλεις να το δεις?
18: Εντάξει, USB. Ας το κάνω που το... Κοίτα, εγώ δεν είμαι...
17: Και πρακτικά εν υπάρχει, ενώ δεν ξέρω. Εγώ κάποτε είχα DVD, τώρα δεν ξέρω. Πέταξα τα. Αφού είναι κυκλοφορία.
18: Μα εννοεί να το βάλει να παίζει.
17: Ναι,
18: το μηχάνημα.
17: Ναι.
18: Το μηχάνημα έχω εγώ.
17: Μα μόνο εσύ μπορεί να έχει. Σε κάποια μπαγιατζίδικα. Δεν ξέρει πολύ
18: να παίζει. Και μάλιστα το τζόμ που ήταν. Είχε DVD και είχε το μόνο του. Δεν
17: μπορεί να κάνει ένα DVD για σένα.
18: Ναι, όχι εγώ. Άκουμε, εντάξει, εγώ πήρα τα εσύ παραπάνω 10 χρόνια και ήταν σε την ευκαιρία και έχω τα και βάλω αμέ το διάφορα, βάλω και υποντούντι.
17: Πάντως επειδή γράφει μου γεννάς ότι εγώ θέλω κασέτα, προτιμώ το σε κασέτα να σου πω την αλήθεια, αλλά την άλλη του ραδιοφώνου, διότι έχω ραδιοφώνο που παίζει κασέτα, DVD δεν έχω, δεν ξέρω να το ενώσω.
18: Ακούω να σου πω, θέλει να αγοράσεις DVD.
17: Όχι, αφού έχω, αλλά δεν ξέρω πλέον με την τηλεόραση που έχω, δεν ξέρω πώς ενώνεται. Ούτε με ενδιαφέρει, ας πούμε.
18: Όχι, με τηλεόραση ενώνεται, ρε. Εσύ πίσω η τηλεόραση, το DVD σου.
17: Δεν θέλω, ρε, δώρο να μου να ενωθεί. Δεν το θέλω.
18: Καλά, απλώς αναφέρω το. Εγώ δεν είμαι. Μπορώ να κάνω για που κάνουν YouTube, και ξέρω ότι βρίσκουμε. Εγώ έτσι πράγμα δεν ασχολήθηκα ποτέ, ούτε θέλω να ασχολήθηκα.
17: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Άμα ασχοληθείς να δεις ότι είναι εύκολο.
18: Ναι, εγώ ένα ασχοληθώ. Και είπε μου ο Ανδρέας Δημητρίου να μιλήσω με κάποιον τον εμπόρο, ξέρω και εγώ ξέρω τον Τζετζίνο, για να μου κάνει στο YouTube τα τέρματα.
17: Όχι.
18: Ναι.
17: Έγινε, φίλε.
18: Μου τα βάλει πάνω σε ποδόν το USB και το βλέπω.
17: Μάλιστα, αυτό γίνεται.
18: Ναι, το έγινε.
17: Έγινε. Να είσαι καλά.
18: Ευχαριστώ, γεια σας.
17: Για καλά. Παρακαλώ.
19: Ναι.
17: Ναι, Σάιμον.
19: Ναι.
17: Ναι.
19: Νίκο.
17: Ακούω.
19: Άρεσε ο Ρονάλντο εχθές.
17: Ήταν καλός.
19: Ήταν καλός, α. Φίλε, ας σου πω κάτι. Εμπέφταρα είναι, αλλά θέλω με τον ένα με τον άλλο. Σε κάποια φάση, τούτο που ξεκινάει το μάρκετινγκ, να γυρώντος, να... νευριάζω πολλά. Χαθήκα χρυσέ μπάλες που πρέπει να πιάνε άλλοι παίχτες, γιατί πιάνε το κίνη αυτό που μπορεί να μην το πιάνε, αν δεν την πιάνε να χρυσέ μπάλες. Τούντα σε που νεκατώνονται οι εταιρείες, οι χορηγοί, η Ρεάλ, η Μπαρτσελώνα, εκτός αν είναι μύθος.
17: Τι εννοείς μύθος?
19: Ότι νεκατώνονται για να πιάνε χρυσέ μπάλες οι δικοί τους.
17: Α, πολύ πιθανό να νεκατώνονται. Γιατί να μην νεκατωθούν? Ο καθένας προβάλλει το δικό του.
19: Ρε, πιάνε μια φορά σε τέρπα και πιάσε χρυσή μπάλα και πιάνε να την πιάσει ο Φαντάι και ήταν δική του την χρυσή μπάλα. Αν τη χρονιά δεν την έπιανε ένα αμυντικό στη χρυσή μπάλα, ποιος αν να πιάνε δεν την έπιανε ένα αμυντικό. Αν δεν την έπιανε ένα αμυντικό, τη χρονιά δεν την έπιανε ποτέ αμυντικός. Εμένα, άκου να είσαι, εμάς αντζάλλοι μας παρέπανε, αυτό που μιλάτε, θέλω Βραζιλία, Αργεντινή, θέλω έτσι, θέλω... Σαν οι Αργεντινοί στο προηγούμενο παγκόσμιο, εμένα που έχτυπα για παγκόσμια πρωταθλήτρια. Σαν την Σαουδική Αραβία, έπαιξε την μια μάπα που την ενίκησε. Έλανε τους. Είπες σε Αργεντινή, μες το είπε. Είμαι υπερβολικός.
17: Όχι, αλλά δεν ενδιαφέρει αυτό. Ενώ όταν έχω μια ομάδα, δηλαδή εγώ είμαι με τη Λίβερπουλ, αν δεν παίζει καλά, δεν ενδιαφέρει με. Ενδιαφέρομαι να πάρω πια στο πρώτο. Όχι, ενδιαφέρομαι να πάρει το Champions League. Άμα είναι να πάω στον τελικό, όποιο θέλει ας είναι απέναντι.
19: Ναι. Απλώς που λέμε, θέλω να δω σαν το Κόγκο, Πορτογαλία-Κόγκο. Μα είδες που ανέβηκε το Κόγκο, να μου τους έκαμε. Μόνο με φάουλ τους εκοφκάζει.
17: Okay.
19: Είδες το ματσίνο με τον Ρονάτο.
17: Ναι, βεβαίως και το είδα.
19: Δεν ήταν καθόλου απειλή ο Ρονάτο. Δεν ήταν καθόλου απειλή. Εφταίμε τους σπέκους. Μια δύνατη ομάδα. Ενώ χουσάρω μόνο για μένα αμυντικό. Μια δύνατη ομάδα. Ξεκινήσαν όλοι ο Ρονάτο. Να συνεχίσει να το βάλει. Πρέπει να σπάσουμε και ρεκόρ. Εν καλή ομάδα από αυτό. Παίξαν την πολύ να δω.
17: Θα παίζει όσο είναι ένας ποδοσφαιριστής. Παίζει όσο είναι χρήσιμος.
19: Φίλε, ξαναείπα το, είναι λεπτόν και το σημείο που πρέπει να του πεις τώρα πρέπει να κάτσεις πάγκο. Ο Σαλάχ είπεν το, έβαλε τον και πάγκο κάποια κρίσιμα μάτσο. Εδέχεται το, στην αρχή δεν εδέχεται. Είναι πρέπει να κάτσεις πάγκο γιατί είναι τρομερή ομάδα του τι να βάλω να ξύρω ταχύτητα να κάνω. Είναι να το βάλει με κολοβία, είναι να βάλει.

0: οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι μπορεί να το πιάω. Okay. Πιστεύουν στον εαυτό τους ότι μπορούν να παίξουν πολύ μάπα. Εμάθαν και τούτε ποδοσφαίρο. Σκάλουν και τούτε ο έντο που έφυγε με τραυματισμό, έκανε μια ομιλία ότι πιστεύει στον εαυτό του. Ένα φιλικό που παίξασε και ήταν κρίσιμο σημείο, Γερμανία, Ιαπωνία, ρε φίλε, είδα το γατσάτο εδώ. Ήταν σε κρίσιμη φάση η Γερμανία.
1: Είπα σου ότι περιμένει άλλος, ναι.
0: Εγέμωσαν και το γήπεδο τους για να αποδείξουν ότι η Γερμανία, εφάντησε αν τέσσερα από την Ιαπωνία, ρε φίλε. Εζωγράφησε η Ιαπωνία μες το γήπεδο.
1: Μια ομάδα
0: που παίζει τρομερή μαπά, θέλω να τη δω, και είναι παρά ένα μεγαθύριο που πάει. Που εμπολοπέζει και
1: πήγε μεγαθύρω,
0: θέλω να
1: είναι το κίνητο τελικό. Έγινε. Α, τα λέμε. Πάμε, παρακαλώ.
2: Έλα, κύριε Παναγιώτη.
1: Γεια σου, κύριε Άκο.
2: Ουλαλίκιο, φίλος μας ο Πυθαγόρας.
1: Ναι.
2: Όχι μέρες να ακούσουμε, δεν πήγες.
1: Αφού πριν λίγο βγήκε. Απλώς δεν τον προλάβες. Δεν τον προλάβες. Πρώτος.
2: Ήταν πολλά λεφτά κίνηση και τα αεροπλάνα.
1: Αμέσως μετά, ναι.
2: Χάσαμε τον Πυθαγόρα. Εντάξει, μεγάλη αγκαρά να αυκαινία μας δεν βρειάζει. Ελάς, πω και όμως σου είπα πριν στο μήνυμα, είδα το, κάποιος το πήγαινε σκαλαμαρά σε ένα podcast, είδα το σήμερα. Ήμουν κάπως podcast, είδα το, είπα, τόσα χρόνια που θέλουμε, μα πάντζε, όντως έχει δίκιο, δεν το σκεφτήκαμε. Άχα ότι με την προσέλευση τόσων πολλών ξένων ποδοσφαιριστών πλέον, και μερικές εθνικές που βάλουν τόσο, κατάλαβες, μετά σε τρίτο, τετάρτο γενιό που τους προσαρμόζουν κλπ. Αλλάζει ο ποδοσφαιρόν και γίνεται πιο τεχνικο-τακτικό, όντω φυσικο-τακτικό δηλαδή. Και τα χα ήταν πιο, σαν να φορές πιο πανομοιότυπες ομάδες. Αφού δηλαδή, άμα το 70% της Αγγλίας λέει, έχουν καταγωγή που γίνονται χώρες. Αφού μπούτυρο στο ψωμί των άλλων, αφού είναι το ίδιο ποδόσφαιρο που παίζει. Δηλαδή η Έλλη τα χάλιψε της κοινή τσαχπινιά του Φόντεν, παίχτες που είναι πήρε τα χα. Κοινή τσαχπινιά του Φόντεν, του Πάλμερ, καμιά κεφαλιά που μπορεί να σου πιάει ο Μαγκουάια. Δηλαδή τούτα πράγματα να σου δώσουν τσίντες λύσεις, τσίντες ευρωπαϊκή οξυδεκτία. Έχασες τα λάδι, άμα δεν τους έπειρε τσίντες. Mm-hmm. Σε κάτι άλλο που με εντύπωση και... Εμείς λαλώς και μέσα μου, ρίμα με αχάπαρος που σας χρόνια το σκεφτήκα. Λαλή, είναι δεικτικό τα χα ότι οι αφρικανικές χώρες δεν έβγαλαν ποτέ δεκάρι. Παίχτης δεκάρι, τα χα με τσίντιο τσαχπινιάν ινοξιδεύκια. Λαλή, γι' αυτόν το χώρες που, ομάδες που έχουν πολλούς ξένους πάει το ποδόσφαιρο τους προς τα εκεί. Φυσικοτακτικά, διότι χάνουν που το ένα κομμάτι και αποκτούς το άλλο. Προσαρμόζονται πιο εύκολα οι αδύνατοι πάνω μας παρά να προσαρμοστούμε εμείς σε εκείνους.
1: Και όσο πιο κοντά είναι σε σένα σε θέμα πειθαρχίας, οργάνωσης, φυσικής κατάστασης, μπορεί να μειώσει τις αδυναμίες του.
2: Και το παράδειγμα σε αυτό, ας πούμε, αν το σκεφτείς, είναι η Ισπανία. Κράτησε την ταυτότητα της και τον τρόπο ποδοσφαίρου της. Μάξιμουμ ένα βάλει, ας πούμε, που τους σωματωμένους της, κατάλαβες, που είναι Ισπανοί πλέον, ένα βάλει ένα με δυο, ο Τσαμέ, έχει άλλες φορές όμως παρακάμαντο. Η Γαλλία, ας πούμε, ξανά βγάλει Ζιτάν η Γαλλία.
1: Μα έτσι είναι εύκολο να βγάλει Ζιτάν. Ήταν ο Πλατινί, έβγαλε μετά ο Ζιτάν. Έτσι είναι τόσο εύκολο να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έβγαλε ένα άλλον είδος παίχτη. Βγάλει ο Λίσε, βγάλει Εμπαπέ.
2: Εν τούτο, γιατί είναι παραπάνω έτσι προς τα άκρα των ποδοσφαίρων τους τώρα.
1: Ταχύτητα, δύναμη, τρίπλα και πλέον όποιος μπορεί να δώσει το κάτι της παραπάνω, ενώ σε θέμα ταλέντου ξεχωρίζει.
2: Εντάξει, εγκύκλος του τα πράγματα, εγκύκλος, μπορεί να πάμε, μπορεί να ξαναέρθει η εποχή του δεκαρκού, δεν ξέρει ποτέ.
1: Μπορεί, γιατί ένα πολύ καλό δεκάρι, ας πούμε, είναι ο Μπρούνο Φερνάντες.
2: Οχτάρο
1: δεκάριθον,
2: εντάξει.
1: Και ο Πλατινί μπορεί να θεωρείται δεύτερος επιθετικός, όχι, ξέρω εγώ, μέσο επιθετικός.
2: Διότι έτσι, άμα εξελιχθεί και το ποδόσφαιρο στη Λατινική Αμερική, έτσι ξέρεις ποτέ, μπορεί να σκέφτουν να φτιάξουν τα λάνια τους.

0: γνωστά δικά.
1: Ναι, δύσκολο τώρα με όλους τους ποδοσφαιριστές να ξεκινάνε από ακαδημίες και που πολλοί. Εδώ φτάνουν στο σημείο να αγοράζουν μικρούς από την Κύπρο. Δηλαδή, φτάσαμε τα τελευταία χρόνια να φεύγουν πολύ περισσότεροι ποδοσφαιριστές 16-17 χρόνων να πηγαίνουν σε ακαδημίες στο εξωτερικό παρά επαγγελματίες παίκτες να πηγαίνουν με μεταγραφή. Και το βλέπουμε. Δηλαδή, αν δούμε πόσοι Κύπροι διεθνείς έχουν πάει σε ακαδημίες στο εξωτερικό και μετά να έρθουν Κύπρο, θα δεις ότι οι μεγάλες ομάδες, ακόμα και την Κύπρο, παρακολουθούν την. Πόσο μάλλον μια Βραζιλία ή μια Γκάνα, ξέρω εγώ, μια Νιγηρία, τέτοιες χώρες που έχουν εκατομμύρια.
0: Είναι πιο μεγάλες αγορές. Αλλά για μας σαν Κύπρο είναι καλό τούτο. Διότι ξανά νομίζω είναι η μόνη λύση να βγάλουμε παίχτες επιπλέον. Το παράδειγμα του Μαρόκου, νομίζω που είπα ότι τα χαούλοι παίχτες γεννημένοι
1: στο εξωτερικό.
0: Πού να μες στο Μαρόκου να
1: κάνει
0: τι είναι να παίξει ποτέ.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, Στέφανη, δίντα,
1: ναι. Τα λέμε. Απλώς να απαντήσω, είναι και ένα κομμάτι από τα μαθήματα που κάνω στους φοιτητές μου στην Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας, το κομμάτι του μάρκετινγκ και της εικόνας για το ποδόσφαιρο, για να βοηθήσω λίγο στην κουβέντα του Σάιμον, για αυτή μιλάει όλος ο κόσμος για τα στατιστικά τους και όλα αυτά. Από τα θέματα μου στο κομμάτι του μάρκετινγκ και της εικόνας που έχω βρει τώρα και τις σημειώσεις και το μάθημά μου, οι ομάδες στήζουν το brand τους και την εικόνα τους σαν μεγάλες επιχειρήσεις. Και στη σημερινή εποχή οι ομάδες δεν ανταγωνίζονται μόνο μέσα στο γήπεδο. Ανταγωνίζονται και στην αγορά της προσοχής. Δηλαδή ποιος έχει τους περισσότερους ακολουθούς, ποιος προσελκύει περισσότερους χορηγούς, ποιος είναι πιο αναγνωρίσιμος παγκοσμίως. Το ποδόσφαιρο ουσιαστικά μετατρέπεται σε ένα πόλεμο το μπραντς. Η Μπαρσελόνα, η Ιουβέντους, η Μπάγερ δεν είναι απλώς ομάδες. Είναι παγκόσμια εμπορικά σήματα. Όταν βλέπουμε λοιπόν το σήμα τους σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, το αναγνωρίζουμε αμέσως και αυτή είναι η δύναμη του μπραντ. Οπότε ο σύγχρονος ποδοσφαιριστής είναι ταυτόχρονα αθλητής, διαφημιστής, influencer και εμπορικό σήμα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Μέση ξεπερνούν τα όρια του ποδοσφαίρου. Η εικόνα τους δηλαδή παράγει τεράστια οικονομική αξία και κάθε ανάρτηση, κάθε διαφήμιση, κάθε δημόσια εμφάνιση μετατρέπεται σε οικονομικό προϊόν. Η δημόσια παρουσία, οι παίκτες star, οι διαφημίσεις και τα social media χρησιμοποιούνται για να προσελκύσουν κοινούς, χορηγούς και επενδυτές. Το ποδόσφαιρο γίνεται προϊόν που πρέπει να προωθηθεί, να πουληθεί και να μεγιστοποιήσει την αξία του. Οι κορυφαίες ομάδες χρησιμοποιούν social media με εκατομμύρια ακόλουθους για να προωθούν προϊόντα, συνεργασίες και ακαδημίες. Αυτό είναι ένα κομμάτι για να αντιληφθούμε τι σημαίνει ποδόσφαιρο και όλα έχουν να κάνουν την οπτική γωνία. Άρα οι ομάδες βλέπουν τους παίκτες με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ότι θέλουμε όλοι εμείς να βλέπουμε τον ποδοσφαιριστή να μας δίνει αυτή την χαρά μέσα στο γήπεδο. Δεν αντικρίζουμε, δεν έχουμε όμως την ίδια οπτική με τους συλλόγους. Και είναι ένα κομμάτι αυτό. Πριν πάμε στο διάλειμμα μας, επειδή έχουν πέσει και ένα-δυο μηνύματα, ο Ζητάν λέει είναι από την Αλγερία, οκ. Okay. Καλές και σεβαστές οι απόψεις του φίλου, αλλά από την ώρα που ξεκίνησα στο γραφείο μέχρι τώρα φτάνω σπίτι, ακούω τον ίδιο χωρίς να σε έχω χάσει φίλε, χωρίς να βάζει τελεία, okay. Τι εννοείς JJ ο κότσα Σάβα μου, δημιούργησαν το βίντεο με όλα τα γκολ της Ομονίας στο YouTube, πες του είναι να τα βλέπει όποτε θέλει. Ναι, αλλά δεν θέλει το YouTube. Φίλε 046, τι να κάνουμε. Πάμε τώρα στο διάλειμμά μας.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αναφορικά με το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» συζητείται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε 24 ώρια απεργία κατέρχεται σήμερα το ορομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, αξιώνοντας βελτίωση των απολαβών του. Διαμαρτύρεται για χρονοτριβή από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για ανανέωση της συλλογής σύμβασης για την τριετία 2025-27. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό υπογράμισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια άτυπης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Περίπου 1150 εμπορικά πλοία εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
4: Louis Althea Beach στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
7: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
8: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκοσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
9: ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου. Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
12: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
13: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy. Ο Γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο Φεστιβάλ Γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. 22 4 72 3 72 και 22 4 72 3 74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 2950 και για τον διαγωνισμό μας για να κερδίσετε την ψησταριά μας, γράφετε Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία, WEBER. Και να σας πω, μέχρι να έχουμε ακροατή, ότι το Σωματείο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μεταξύ των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου είναι και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη Συμφωνία Διαχείρισης του Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Από αυτό και μόνο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Γενική Συνέλευση του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ.

Δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου ή αν είναι συγκυριακό ή όλο αυτό. Ίσως να χρειαστώ την βοήθειά σας, αλλά μου μοιάζει ότι αρκετές ομάδες κοιτάζουν την ελληνική αγορά πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ίσως να είναι συγκυριακό, δηλαδή τον Ιούλιο να δούμε αρκετούς ποδοσφαιριστές που να προέρχονται από άλλες χώρες, αλλά μοιάζει να ανοίγει η ελληνική αγορά την φετινή χρονιά για τα καλά. Κοιτάζουμε πολλούς ποδοσφαιριστές, είτε Έλληνες είτε ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί εκεί, κυρίως όμως Έλληνες. Το είδαμε και με τον Ολυμπιακό την φετινή σεζόν, η Ομόνια την περσινή, προπέρσινη σεζόν, ο Αποέλ τώρα που ανέκαθεν κοιτούσε την ελληνική αγορά, ο Αποέλ ήταν μια ομάδα που κοιτούσε εκεί. Μοιάζει και ο Απόλλωνας μετά τον Βούρο να κοιτάζει, όπως είναι η περίπτωση του Όσπορ στον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα την οποία την έχω ξεχυλώσει από ό,τι έχω καταλάβει. Και μοιάζει να έρχονται και αρκετοί, δηλαδή άνθρωποι από Ελλάδα σε διάφορα πόστα, από, όπως περίπτωση του Βρίζα ή του Γιαννέλη, ο οποίος είναι χρόνια τώρα στον Άρη, προπονητές, φυσιοθεραπευτές και τέτοια, τέλος πάντων, να μπαίνει, με καλό παράδειγμα και τον Ομοσπονδιακό μας, που πάντα είχαμε έτσι, κάποιες περιπτώσεις Ελλήνων προπονητών. Και ίσως να αξίζει και λίγο παραπάνω να δούμε και τον Κύπριο προπονητή, τους νέους προπονητές. Βλέπουμε και την. Και μακάρι να πάει πάρα πολύ καλά ο Ηλίας Χαραλάμπου στον Λεβαδιακό. Θα είναι και μια καλή διαφήμιση για τον Κύπριο προπονητή.

Και διάβαζα ένα πάρα πολύ ωραίο με ένα μάγο, ο οποίος Γκανέζος, ο οποίος λέει ο κύριος, γνωστός μάλιστα λέγεται στην πατρίδα του, ο Νάνα Κουάκου Μπόνσα, υποστήριξε ότι προσπάθησε να επηρεάσει τον Χάρι Κέιν πριν από το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κάνα, ενώ μετά το 0-0 ανακοίνωσε ότι τον απελευθέρωσε από τα μάγια. Είναι ωραίοι αυτοί οι τύποι, ξέρεις να σου τα λένε προηγουμένως. Και το ρεπορτάζ λέει ότι ο Μπόνσα έχει απασχολήσει και τα διεθνή μέσα μετά το παιχνίδι της Γκάνας με τον Παναμά. Στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης οι κάμερες κατέγραψαν ένα φιλάθλο να πραγματοποιεί ένα συνήθιστο τελετουργικό στις εξέδρες και ότι έβγαλε ένα μικρό δοχείο, άδειασε στην παλάμη του λευκή σκόνη, αυτό το λευκή σκόνη ήταν υποπτό, και στη συνέχεια την φύσηξε προς τον αγωνιστικό χώρο προκαλώντας έντονες συζητήσεις στα social media. Και άμα θέλετε μπορείτε να το κάνετε όλοι σας, δηλαδή πάτε εκεί σε μια φάση, ένα πέναλτι, παίρνετε ένα ρίσκο ρε παιδί μου, κάνεις ένα κάτι, ένα τρίκ εκεί, φυσάς κάτι στον αέρα, το χάνει ο άλλος, δεν είναι πολλές οι πιθανότητες, αλλά άμα πετύχει θα γίνεις μάγος.

0: Είναι κατέβασμα στην καριέρα του Ηλία ο Λεβαδιακός. Εξαρτάται την οπτική γωνία. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπεις και το συμβόλαιο που σου δίνει, την προοπτική που μπορεί να υπάρχει, ανοίγεις αγορές. Μην ξεχνάς ότι πηγαίνοντας στην Στεάουα, που είναι ένας τεράστιος σύλλογος στη Ρουμανία, έπαιρνε ένα σοβαρό ρίσκο. Ενώ με τον Μπεκάλι εκεί δεν είσαι βέβαιος ότι θα αντέξεις παραπάνω από 1-2 μήνες. Και όμως άντεξε και πέτυχε. Οπότε ναι, μπορείς να πεις γιατί δεν είναι Λεβαδιακός, δεν είναι ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν, μπορεί να σου περάσει από το μυαλό, αλλά αν έχει πάρει ένα καλό συμβόλαιο και αν σκέφτεσαι και την πιθανότητα ότι εδώ Λεβαδιακός και ανοίγω την αγορά, ανοίγω την προοπτική, ανοίγει τους ορίζοντες του, ναι, γιατί άμα πετύχει και στο Λεβαδιακό, τότε πλέον μπορεί να πετάξει. Θα έχει ένα επιτυχημένο πέρασμα στη Ρουμανία, θα έχει επιτυχημένο πέρασμα στην Ελλάδα και καμιά φορά μπορεί να χρειάζεσαι. Δεν είναι και έτσι μεγάλες οι προσδοκίες σε αυτές τις ομάδες και θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι και τόσο δύσκολες. Βέβαια έχει και ένα περίεργο πρόεδρο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι οι φιλοδοξίες είναι χαμηλές. Δεν σου ζητάνε πρωτάθλημα, να παίζεις καλή μπάλα, να είσαι ψηλά στην βαθμολογία, πράγμα δύσκολο, διότι υπάρχουν καλές ομάδες. Αλλά ναι, παίρνεις ένα ρίσκο. Στο κάτω-κάτω πιστεύεις στον εαυτό σου. Και με τις ομάδες στην Κύπρο να λιγοστεύουν, ενώ δεν δίνουν ευκαιρίες, δίνουμε συνεχώς σε ξένους, δεν τους πιστεύουμε τους Κύπριους, δεν τους δίνουμε χρόνο, δεν. Κάπου πρέπει να εργαστεί ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι είναι καλός, πιστεύει στον εαυτό του, δεν του δίνονται οι ευκαιρίες, μπορεί να ανοίξουν αγορές, άρα πρέπει να χρειαστεί. Το είδαμε και στο μπάσκετ αυτό, που βλέπουμε αρκετούς προπονητές Κύπριους να φεύγουν, να πηγαίνουν σε διάφορες χώρες. Είτε στην Αφρική, είτε στην Ευρώπη, μπορεί να μην πηγαίνουν στους μεγαλύτερους συλλόγους, αλλά ανοίγουν οι ορίζοντές τους, οι προοπτικές και δημιουργούν και ένα όνομα. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει και τους υπόλοιπους. Άρα στο μπάσκετ που είναι δυσκολότερο, έχουμε ανοίξει λίγο την αγορά. Που δεν έχουμε και τόσο ψηλής ποιότητας καλαθοσφαίρα, αλλά φαίνεται ότι έχουμε καλούς προπονητές και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Και στο ποδόσφαιρο να ανοίξουμε λίγο, όπως αρχίζουμε σιγά σιγά να φεύγουν ποδοσφαιριστές και ας είναι σε μικρές ομάδες, δεν πειράζει, μαθαίνουν, πιάνουν παραστάσεις, παίζουν σε κάποια πρωταθλήματα που μπορεί να υπάρχουν κάποιοι παίκτες που είναι παγκόσμιας κλάσης, δηλαδή στη Ρουμανία. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό το πρωτάθλημα, αλλά μπορεί ένας διεθνής Ρουμάνος να είναι παγκόσμιας κλάσης. Μπορεί κάποια ομάδα να έχει κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα φύγει να πετάξει, να ανοίξει τα φτερά του, να πάει στη Premier League. Άρα μαθαίνεις. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο κέρδος. Να κάνω μια άσχετη απορία, λέει ο 465. Αν ο Ολυμπιακός έκανε πορεία σαν την Πάφο, πιστεύετε θα έπαιρνε περισσότερο ή λιγότερο κόσμο στο γήπεδο από την Πάφο και τον Άρη? Την Πάφο και τον Άρη πώς τους συνδυάζεις? Πάφος και ο Άρης δεν έχουν καμία σχέση. Από τον Άρη πολύ πιθανό να παίρνει. Από την Πάφο πώς? Η Πάφος παίρνει 10.000 κόσμο. Πώς να, εδώ ομάδες και ομάδες δεν μπορούν να πάρουν τον κόσμο που κουβαλάει η Πάφος. Δεν ξέρω πώς, αλλά ο Ολυμπιακός όταν πήγαινε καλά είχε 2.500-3.000 κόσμο στο γήπεδο επί Τορναρίτη στις αρχές του 21ου αιώνα, εκεί που είχε δημιουργήσει και μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά την Πάφο δεν μπορεί να την φτάσει. Εδώ μιλάμε για μια πόλη. Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια Βαρίκο, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Είσαι καλά?
0: Καλά είμαι, μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
1: Είμαι καλά Βαρίκο. Ωραίος. Είμαστε μια παρέα και ακούμε σε δάμε.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Για μένα αν είσαι όχι μόνο ο καλύτερος, αλλά και ηθικά είσαι ο καλύτερος. Δηλαδή, και ακόμα έναν, σε νοιάζει αν ο ένας είναι απολωνίστας, άλλος είναι ο μονιάτης, είσαι πάντα δίκαιος. Δηλαδή, σπάνιο πράγμα.
0: Είμαι δίπλα στο. Προσπαθώ να κατανοήσω και να μπω στην θέση του οπαδού. Ενώ να μπω σε αυτό το θέμα του, να τον νιώσω, να είμαι μαζί του. Γι' αυτό σου φαίνεται έτσι όπως.
1: Συγχαρητήρια, Πανίκο.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πανίκο, είχα μια απορία. Εντάξει, είμαι ομονιάτης. Θεωρείς που οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα στους πρώτους έξι να χάσουν, ας πούμε, τους φανατικούς, τη ρανιά δηλαδή, τη ρανιά.

0: σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι είναι η απουσία εκείνων των ποδών να καλυφθεί σχεδόν όπως που να μην εφιάσει. Έχει άλλη ομάδα στην Κύπρο που μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα.
1: Δεν μπορώ να τα απαντήσω αυτό, αλλά όταν έγινε ο διαχωρισμός του 2018, είχα πει ότι ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για την Ομόνοια και κρατάω μέχρι στιγμής αυτή την άποψη που είχα πει. Θεωρούσα δηλαδή ότι η Ομόνοια θα χρειαζόταν να μπορέσει να δημιουργήσει ένα καλό πυρήνα οπαδών, οργανωμένων δηλαδή, με μια ισχυρή φωνή, μια δεκαετία. Οπότε ακόμη περιμένω και πιστεύω ότι θα είμαι μέσα, δεν είμαι έξω σε αυτό που λέω. Τώρα αν είναι 9 ή 11 χρόνια, αυτό σημαίνει ότι είναι μια εκτίμηση που πέφτει μέσα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι εκείνα τα παιδιά των 10, 11, 12 χρόνων που έμειναν πίσω, σε μια δεκαετία θα είναι ο νέος πυρήνας, συν κάποια άλλα παιδιά που μεγαλύτερης ηλικίας που δεν είχαν αποχωρήσει, δεν ήταν τη θύρα 9 αλλά ήθελαν να μείνουν εκεί, θα δημιουργήσουν ένα καλό πυρήνα, αλλά θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι εύκολο να αντικαταστήσει τη θύρα 9, είναι μία από τις ισχυρότερες κερκίδες στην Κύπρο. Οπότε θα βοηθήσει, έλεγα, αν η Ομόνοια μπορέσει να έχει και επιτυχίες, διότι οι επιτυχίες είναι εκεί που φέρνουν και τη συσπήρωση. Είμαστε στο 26, μέχρι το 2028 θα έχει ένα ισχυρό πυρήνα οπαδών με την προϋπόθεση ότι η Ομόνοια συνεχίζει να κάνει πρωταθλητισμό. Και δεν είμαι έξω σε αυτό. Δηλαδή τα δεκάχρονα που δεν ξέρουν τι σημαίνει θύρα 9 αλλά ζουν την Ομόνοια θα είναι πλέον 20χρονα. Και ο 25χρονος θα είναι 35χρονος. Και αυτό θα βοηθήσει την Ομόνοια.
0: Σε κάτι τελευταίο παρήκο μου, επειδή έχω αρκετούς φίλους της θύρα 9, λέω μου ότι στα κρίσιμα παιχνίδια πιένουν. Ένα μέρος της θύρα 9 πάει στο γήπεδο.
1: Εντάξει, υπάρχει ο κόσμος ακόμα που πάει και, και στις δύο ομάδες. Κάποιοι αναπολούν την βαβούρα, το χαβαλέ που κάνει η θύρα 9. Κάποιοι θέλουν να νιώσουν λίγο την χαρά των τίτλων. Ναι, ισχύει. Αλλά υπάρχει πλέον ένα 80-90% που παραμένει προσιλωμένο ο καθένας στην ομάδα του πλέον. Έχουν περάσει τα χρόνια. Να είσαι καλά, φίλε. Για χαρά. Και ο φίλος μου ο Παύλος λέει, ο 26χρονος Παφίτης, Κύπριος κεντρικός αμυντικός, Παύλος Κορέα, ύστερα από ένα χρόνο στον Βόλο, τα τελευταία δύο στην Ουγγαρία, συνεχίζει στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, υπέγραψε για ένα συνένα χρόνια στην Πέταχ Τίκβα, πες το και βάλτο. Okay, το κρατάω, φίλε Παύλο, και τους ενημερώνω ότι, και ελπίζω να είναι σωστό, δηλαδή με πουλήσεις στον αέρα, ότι ο Κορέα έχει συμφωνήσει με την Πέταχ Τίκβα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και κλείνουμε με η Ιουλία Καλυμάνη. Αντώνη, η Ιουλία Καλυμάνη, σας αφήνουμε με ένα υπέροχο τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε περίπου 22 ώρες. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους.

0: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
3: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο χρονικό.
4: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
10: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
11: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσπαθεί.
10: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
11: Δεν με ξέρεις.
12: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
13: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
14: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα. Που σχεδόν βαριέμαι.
15: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου.
17: that green living with green air conditioners.
18: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Βράδυ Τετάρτης 24 Ιουνίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το newsroom. Μετά στον Νικολόπουλο στο μικρόφωνο, Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλη Μουσουράκη και Κωνσταντίνα Πανότσου στην οργάνωση της παραγωγής της Βοψίνης εκπομπής, guest παρουσία έξω από το στούντιο, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.

Ο Νίκος Ζέρβας έχει μια μίνι άδεια 5 ημερών, αλλά ως συνήθως, γιατί και πέρυσι συνέβη, το είπα από χθες, πιστεύω ότι θα τα λέμε και όντως θα τα πούμε με τον Νίκο, γιατί υπάρχουν πραγματάκια στον Ολυμπιακό. Με τελευταίο το αντίο του Σακέλ Μακίσικ μετά από 7 χρόνια.

Από το χώρο του μπάσκετ και κάποιες άλλες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Νωρίτερα το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι ο Όμιλος Sky απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της στοίχημα GBL για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Πριν από λίγο μάλιστα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας, του ΕΣΑΚΕΟ, Μιχάλης Μελής, έκανε μια δήλωση με αφορμή την αλλαγή στην τηλεοπτική στέγη, καθώς από την ΕΡΤ πλέον τα παιχνίδια θα μεταδίδονται από την τηλεόραση του Sky για τα επόμενα 2+1 χρόνια, κάνοντας λόγο για αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Και επίσης μια από τις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, λίγο νωρίτερα η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 34χρονου Καναδού σέντερ, πρώην σέντερ της Φενέρμπαχτσέ, αλλά και του Ολυμπιακού, του Κεμ Μπίρτς, για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ποδοσφαιρικά, σε συλλογικό επίπεδο, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Η είδηση της ημέρας έχει να κάνει με την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια, την οποία ανακοίνωσε με δήλωση ανάρτησή του στα social media, ότι αποφάσισε να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, επικαλούμενος προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ενώ από το περιβάλλον του ξεκαθαρίζεται ότι πρόκειται για μια προσωρινή απόφαση.

Η σημερινή ημέρα βέβαια ξεκίνησε με ένα πολύ άσχημο μαντάτο, καθώς όπως μάθαμε, νωρίς το πρωί έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, μεταξύ άλλων Ολυμπιακού, Λεβαδιακού, Ηρακλή και Πανιωνίου, άφησε την τελευταία του πνοή μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα που υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Να πούμε συλληπιτήρια στους οικείους του, πραγματικά πολύ κρίμα. Τα χτυπήματα το τελευταίο διάστημα είναι απανωτά. Θυμίζω πριν από λίγες εβδομάδες έφυγε από τη ζωή και ο Παρασκευάς Άντζας. Το τελευταίο αντίο είναι αύριο το απόγευμα στις 5 στον Άγιο Παντελεήμονα Βιωτίας.

0: Βέβαια, και ο Μάριος Οικονόμου, μου λέει, και ο Μανώλης Μουσουράκης. Ο οποίος έφυγε και αυτός από την ζωή. Λοιπόν, το Μουντιάλ συνεχίζεται. Απόψε ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική, η τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Πλέον τα παιχνίδια, τα δύο παιχνίδια του κάθε γκρουπ, θα γίνονται την ίδια ώρα. Πάμε σιγά σιγά στην καθιερωμένη ενότητα που αφορά στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, τι είδαμε χθες στην αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Πάλι καλά που σκόραρε από νωρίς η Πορτογαλία. Έβαλε γκολ και για τους υπόλοιπους, γιατί το παιχνίδι της Αγγλίας που ήταν στις 11 και τα άλλα δύο της Κροατίας και της Κολομβίας δεν διεκδικούν και ιδιαίτερες δάφνες ποιότητας. Λοιπόν, η Πορτογαλία, ως γνωστόν, γιατί ήταν πάνω στην ώρα της εκπομπής, συνέτριψε 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία τα βρήκε σκούρα απέναντι στο τείχος της Γκάνας. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Έμεινε στο 0-0. Η Κροατία μετακόμπων και βασάνων νίκησε 1-0 τον Παναμά. Το ίδιο και η Κολομβία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η Κολομβία είναι αυτή που έκανε το 2-2 και σφράγισε και τυπικά την πρόκρισή της στη φάση των 32. Η Κολομβία, η οποία προκρίνεται σε νοκάουτ για τρίτη διαδοχική διοργάνωση μετά το 2000, στην τρίτη συνεχόμενη παρουσία της μετά το 2014 και το 2018. Άγγλοι, Γκανέζοι και Κροάτες, η λογική λέει ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε στην πρώτη διάδα είτε ως μια από τις καλύτερες τρίτες, θα βρεθούν στα νοκάουτ, όπως και η Πορτογαλία, η οποία έχει 4 βαθμούς. Πρόκριση διεκδικεί και το Κονγκό όχι το Ουσμπεκιστάν, το Κονγκό, παρότι έχει μόλις έναν βαθμό, καθώς αν νικήσει στην αυλαία το Ουσμπεκιστάν θα φτάσει στους 4 και σίγουρα με 4 βαθμούς θα καταφέρει να βρεθεί και αυτό στα νοκάουτ. Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Fold και 10 ευρώ Pay Safeguard Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Πάμε να δούμε το σημερινό πρόγραμμα τώρα και αυτό που θα γίνει μετά τα μεσάνυχτα και τα ξημερώματα. Ξεκίνημα στις 10 το βράδυ με τα παιχνίδια του δεύτερου ομίλου. Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Ριζεγοβίνη, κατά Ελβετία και Καναδάς είναι ουσιαστικά ντέρμπι πρωτιάς, καθώς έχουν από 4 βαθμούς. Βοσνία και Κατάρ έχουν από έναν. Ωστόσο, αν υπάρξει νικητή σε αυτό το παιχνίδι, η λογική λέει ότι με τους 4 θα συνεχίσει. Κάποια tips για αυτά τα παιχνίδια. Η Ελβετία είναι αίτητη απέναντι σε αντιπάλους της CONCACAF σε παγκόσμια κύπελα με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες και θέλει να προκριθεί. Τυπικά, θα πω εγώ, γιατί ουσιαστικά θα είναι στην επόμενη φάση με τους 4, στα νοκάουτ για 4η συνεχόμενη διοργάνωση μετά το 14, το 18 και το 22. Οι άλλες χώρες που μπορούν να φτάσουν σε 4η διαδοχική πρόκριση από τους ομίλους είναι η Γαλλία, η Αργεντινή και η Βραζιλία. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το άλλο παιχνίδι, το Βοσνία-Κατάρ, η Βοσνία αγνοεί τη νίκη στα τελευταία 7 παιχνίδια της με 6 ισοπαλίες και 1 ήττα. Και το Κατάρ δεν έχει νίκη στα τελευταία 8 παιχνίδια του από τον Οκτώβρη του 25. Αυτή τότε ήταν η τελευταία νίκη επί των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. 3 ισοπαλίες και 5 ήττες. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, για όσους έχουν διάθεση, ας πούμε ότι είναι διαχειρίσιμη η ώρα, Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή για τον τρίτο όμιλο. Βραζιλία και Μαρόκο έχουν από 4, η Σκωτία 3 και η IT χωρίς βαθμό. Βραζιλία και Σκωτία θα αναμετρηθούν σε παγκόσμιο κύπελο για 5η φορά, με τους Βραζιλιάνους να έχουν 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Μόνο το ζευγάρι Αργεντινή-Ολλανδία έχει. Μόνο αυτές οι δύο ομάδες έχουν παίξει μεταξύ τους περισσότερες φορές και συγκεκριμένα 6 από το 1974 και μετά. Ο Βινίσιους τώρα έχει σκοράρει στα δύο πρώτα παιχνίδια και κυνηγάει ένα ρεκόρ. Ποιο είναι αυτό? Να ισοφαρίσει την επίδοση των 4 συμπατριωτών του που έχουν σκοράρει και στα 3 παιχνίδια των ομίλων. Ο Ζαϊριζίνη το 1970, ο Ρωμάριο το 1994 και η Ρονάλντο και Ριβάλντο το 2002. Και τις 3 φορές η Βραζιλία κατέκτησε το τρόπαιο, αν λέει κάτι αυτό σε κάποιους. Και στο Μαρόκο Αϊτή, η νίκη του Μαρόκο επί της Σκωτίας ήταν η 6η σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Καμία αφρικανική χώρα δεν έχει περισσότερες. Τόσες έχουν επίσης Γκάνα και Νιγηρία. Αν λοιπόν επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή απέναντι στην Αϊτή, θα κάνει ρεκόρ. Και επίσης ότι ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη, που έχει σκοράρει και στα 2 παιχνίδια της φάσης των ομίλων, αν τα καταφέρει και απόψε, θα γίνει ο πρώτος Αφρικανός ποδοσφαιριστής που θα σκοράρει και στα 3 παιχνίδια της φάσης των ομίλων στην ίδια διοργάνωση. Πάμε και στον πρώτο όμιλο, 4 τα ξημερώματα, Τσεχία, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Εδώ το Μεξικό έχει κάνει το 2-2 και έχει ήδη προκριθεί, Νότια Κορέα έχει 3, Τσεχία και Νότια Αφρική έχουν από έναν βαθμό. Το Μεξικό, βλέπω εδώ ότι έχει χάσει μόλις 2 από τα τελευταία 12 παιχνίδια του σε φάση ομίλων παγκοσμίου κυπέλλου απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες. Έχει επίσης 5 νίκες, 5 ισοπαλίες. Θα δώσει το ένα το παιχνίδι του σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου στο Αζτέκα και εκεί είναι αίτητο στα προηγούμενα 8. 6 νίκες, 2 ισοπαλίες. Και στο Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, η Νότια Αφρική δεν έχει καταφέρει να προκριθεί από τη φάση των ομίλων στις 3 προηγούμενες συμμετοχές της, το 98, το 2002 και το 2010. Η Τινησία είναι η μοναδική αφρικανική ομάδα που απέτυχε να περάσει στα νοκάουτ στις 4 πρώτες συμμετοχές της. Και μετά την πρόκρισή της από τους ομίλους το 2022, η Νότια Κορέα θέλει να φτάσει στα νοκάουτ σε διαδοχικά Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πριν το 22 είχε πέρασει από τους ομίλους μόνο 2 φορές στις 10 προηγούμενες συμμετοχές της. Εσύ Ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμη και αν κοιμάσαι? Με το Auto Cash Out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments.

0: Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής. Από τα πρώτα μηνύματα που έχετε στείλει έχουν να κάνουν με την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Την ανέφερα την είδηση στην αρχή, σε τίτλους ουσιαστικά, στον πρόλογο. Πάμε να το κουβεντιάσουμε με τον Σωτήρη Ταμπάκο, γιατί έχει να κάνει με την εθνική ομάδα. Για μας που είμαστε απ' έξω, μπορεί να ήταν ξαφνικό, να ευνηδιαστήκαμε, αλλά εκτιμώ ότι στους κόλπους της Ομοσπονδίας και γενικά και σε διοικητικό επίπεδο, αλλά και στο τεχνικό, δηλαδή Βαν Γιοβάνοβιτς, συνεργάτες και τα σχετικά, δεν έπεσαν από τα σύννεφα. Υποθέτω ότι είχαν ενημερωθεί. Γεια σου Σωτήρη.
1: Καλησπέρα Τάσο κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά. Πιστεύω ότι είναι μια είδηση που σίγουρα δεν είναι ευχάριστη για ένα παιδί που είναι 23 ετών από τους πιο ποιοτικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές χωρίς αμφιβολία. Ένα παιδί που έχει παίξει 18 φορές με την Εθνική Ανδρών, είχε κάνει ντεμπούτο το Μάρτιο του 23, έπαιξε σχεδόν 3 χρόνια, έπαιξε και στο φιλικό με την Παραγουάη τον περασμένο Μάρτιο, στα 3 χρόνια αποφασίζει, βγάζει την ανακοίνωση ότι σταματάει στις προσεχείς υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης, έτσι όπως δήλωσε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Η αλήθεια είναι ότι ευνηδιάστηκαν στην εθνική ομάδα.
0: Αλήθεια?
1: Και οι συνεργάτες του, και ο προπονητής και οι συνεργάτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γενικώς το τελικό της Γαλανόλευκης. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, να θυμίσω ότι στις τελευταίες φιλικές αναμετρήσεις της εθνικής ομάδας τον περασμένο Ιούνιο, τα δύο φιλικά δηλαδή με την Ιταλία στο Παγκρίτιο και με την Σουηδία στη Στοχόλμη,
0: δεν είχε κλείσει.
1: Θυμίζω ότι δεν ήταν σε εκείνες κλήσεις, είχε κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών και είχε μιλήσει με τον εκλέκτορα της εθνικής μας ότι αντιμετωπίζει κάποιες μικροενοχλήσεις και γι' αυτό δεν ήταν στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Okay.
1: Όπως και τότε ήταν και εκτός και ο Μπακασέτας λόγω τραυματισμού. Και θυμόμαστε ότι η εθνική ομάδα ήταν να έπαιξε δοκίμαση στα δύο φιλικά σχήμα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ένα 3-4-3. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, άσο κυρίες και κύριοι, κυρίως αυτό βγαίνει από το περιβάλλον του ΠΑΟ και από τον ίδιο τον υποποσταριστή, το είχε σκεφτεί εδώ και αρκετό καιρό.
0: Γι' αυτό είπα εγώ, υπέθεσα έτσι, ότι δεν έπεσαν από τα σύννεφα από την ΕΠΟ, στην ΕΠΟ μάλλον, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εκτιμούσα ότι αν μη τι άλλο θα τους είχε προειδεάσει.
1: Όχι.
0: Έστω και ως σκέψη δηλαδή, και εκείνη θες να μου πεις ότι ενημερώθηκαν από την δήλωση ανάρτηση στα social media σήμερα.
1: Νομίζω ότι οι άνθρωποι της εθνικής ομάδας ενημερώθηκαν μέσα από την ανάρτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Και ξέρεις, όταν παίρνεις τέτοια απόφαση, προκειμένου η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια, δεν το συζητάς ανοιχτά με την ομάδα, με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή με την εθνική, με τους συνεργάτες του προπονητή, τον ίδιο τον Ιβάν Γιοβάνο, δηλαδή με τον Σίδη και τον Σαλβικίδη, για παράδειγμα. Συζητάς πιθανότατα με την οικογένειά σου και παίρνεις την απόφαση και την ανακοινώνεις. Δεν,

0: Δεν χωράει πολλά περιθώρια να πεις ότι να συζητήσω, να διαπραγματευτώ, να δω, να σκεφτώ. Είναι μια απόφαση ότι παίρνεις συνήθως με την οικογένειά σου και την ανακοινώνεις.
1: Ναι, ρε Σωτήρη, απλά να σου πω όμως κάτι, επειδή μιλάμε για, και για εθνική ομάδα και μια μεγάλη, να το πω έτσι, οικογένεια. Γιατί είναι μια ευρύτερη οικογένεια και η εθνική ομάδα. Τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό. Δεν μπορεί να μην έχεις, όχι να ζητήσεις γνώμη ή να περιμένεις να σου αλλάξουν τη γνώμη, αλλά αν μη τι άλλο, να πεις ότι ξέρεις τι, γίνεται αυτό. Σκέφτομαι αυτό. Τι θέλω, έχω αποφασίσει να κάνω αυτό.
0: Το έχει συζητήσει μόνο με την οικογένειά του, ακόμα και ο ΠΑΟ.
1: Εντάξει, γιατί να σου πω κάτι, αν δεν έχει συζητηθεί ούτε με Γιοβάνοβιτς, ούτε με Γκαγκάτσι, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι, όπως είπε στο Ρωσίδη, Αλπιγκίδη, αν μη τι άλλο σου ξαναλέω, να είναι ενήμεροι και να το μάθανε έτσι, το λες και λίγο άκομψο.
0: Από όσο γνωρίζω και την ανακοίνωση που την έβγαλε, την έκανε γνωστή μέσα από τα social media, ο ΠΑΟΚ δεν το γνώριζε, το μάθε εκ των υστέρων, δηλαδή μόλις γνωστοποιήθηκε η ανακοίνωση του παίκτη μέσα από τα social media. Πιθανόν στο περιβάλλον του ΠΑΟΚ είχαν καταλάβει ότι ο παίκτης μπορεί να σταματήσει από την εθνική μας ομάδα. Όχι όμως ότι έχει ανακοινώσει κάτι επίσημο στον ΠΑΟΚ. Είναι όπως μας είπε ο Γιάννης Κωνσταντιάς, είναι οικογενειακοί λόγοι, προσωπικοί λόγοι. Μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, να έχει κάποιες, να έχει μια σχετική δυσαρέσκεια και ο ποδοσφαιριστής σε σχέση με τις επιλογές του Πριβάν και ο Βάνος. Άλλωστε, ένα από τα βασικά στελέχη ήταν ο Κωνσταντιάς, τουλάχιστον τώρα τις ημέρες του Πριβάν και ο Βάνος. Ήταν πάντα σε επιλογές, πολλές φορές έπαιζε και βασικός. Έπαιζε ή ο Κωνσταντέλιας ή ο Μπακασέτας. Σου λέω, δεν ήταν κάτι να έχει κάνει το αγωνιστικό, δηλαδή δεν υπήρχε μια δυσαρέσκεια του ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το λέει και αυτό είναι πραγματικότητα, προσωπική λόγη, οικογενειακή λόγη.
1: Ωραία, okay.
0: Δεν μπορούμε να πούμε μπροστά πράγματα για το κομμάτι αυτό. Σεβόμαστε την επιλογή, την θέση.
1: Προφανώς, εννοείται. Εννοείται ότι σεβόμαστε.
0: Του ποδοσφαιριστή που είναι 23 ετών. Εγώ απλά θέλω να πω ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής τόσο υψηλό επίπεδο όπως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που παίζει στον ΠΑΟ, παίζει στην Ευρώπη σε υψηλό επίπεδο με τον Δικέφαλο του Βορρά, έχει κληθεί, έχει αγωνιστεί με την εθνική ομάδα και παίξει προκομματικά. Δεν έχει βρεθεί η εθνική ομάδα και πάρα πολλά χρόνια σε τέλεκη φάση, αυτό δεν λέει κάτι. Αλλά όταν ένας ποδοσφαιριστής εξελίσσεται, μεγαλώνει ποδοσφαιρικά μέσα σε ένα σύλλογο, στο βιογραφικό του μετράει πάρα πολύ η παρουσίαση του με την ομάδα όταν παίζει στην Ευρώπη και η παρουσίαση της συμμετοχής του αν γράφει με την εθνική του ομάδα. Αυτό συμβαίνει ευρωπαϊκά, παγκοσμίως.
1: Ναι, παγκοσμίως.
0: Μετράει στο βιογραφικό.
1: Όλα τα χρόνια.
0: Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αυτό κάνει λάθος στην επαγγελματική του καριέρα.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντέλιας που επιλέγει να μείνει τώρα στην εθνική ομάδα. Μπορεί να είναι προσωρινό. Μπορεί να είναι για επαόριστο που λέει ο λόγος. Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Όπως είπε ο ίδιος μέσα από το περιβάλλον, διαρρέει ότι το περιβάλλον του λέει βασικά ότι
1: μιλάμε
0: είναι για τα πρώτα παιχνίδια, τα μάτια
1: του
0: Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Τέσσερα μάτια θυμίζω με Σερβία, την Γερμανία εκτός έδρας και ακολουθούν δύο εντός στην Τούμπα. Ξανά με τη Γερμανία και με την Ολλανδία. Πρώτα με την Ολλανδία στην Τούμπα και το τέταρτο παιχνίδι με τη Γερμανία στην Θεσσαλονίκη. Αλλά για την καριέρα του δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Να μην γράφει συμμετοχή με την εθνική ομάδα ένας τόσο ποιοτικός προσφεστής που...
1: Ναι, σε αυτή την ηλικία.
0: Και πέρσι τον χρήσε του Κάρδη πάρα πολύ. Ήταν κοντά στο να μετακομίσει στην Bundesliga. Υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Θα υπάρχει και το επόμενο διάστημα ενδιαφέρον. Εάν συνεχίσει να αγωνίζεσαι σε αυτό το υψηλό επίπεδο με τον ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα το σκεφτεί ο ίδιος. Δεδομένα πάντως δεν θα είναι στα παιχνίδια του Ολυμπιακού του Οκτωβρίου. Και ξέρεις, όταν βγάζει μια ανακοίνωση ο ποδοσφαιριστής, πρέπει ο ίδιος να ανοίξει ξανά πάλι την πόρτα για να επιστρέψει στην εθνική ομάδα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν θα τον πάρει ο κάθε προπονητής τηλέφωνο σε κάθε κλήση να του πει το Γιάννη.
1: Ναι, προφανώς να σου πω κάτι. Ναι,
0: όταν...
1: ναι, αν το μαθαίνει και ο προπονητής από τα social, συγγνώμη κιόλας, ναι, δεν θα τον πάρει τηλέφωνο. Δεν θα τον καλέσει τηλέφωνο ο προπονητής.
0: Μετά πρέπει ο ίδιος να το...
1: Ναι, ότι coach, όποτε θες, ναι, είμαι διαθέσιμος.
0: Για να επιστρέψεις ξανά στην εθνική ομάδα και μακάρι να είναι κάτι προσωρινό και να γυρίσεις.
1: Προφανώς, σεβόμαστε την απόφαση, αλλά ναι, και εγώ διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις για την συγκεκριμένη
0: επιστρέψη. Ας περιμένουμε, γιατί έτσι όπως έβαλε την ανακοίνωση, αυτή να εννοηθεί ότι είναι για τα επόμενα παιχνίδια, αυτό λέει.
1: Για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Δεν έχει κλείσει την πόρτα της εθνικής ομάδας και αυτό αναφέρεται και από το περιβάλλον του Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Πάντως
0: η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ωραίο για την καριέρα του ποδοσφαιριστή. Όταν εξελίσσεται, είναι 23 ετών, τον παρακολουθούν αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες υψηλού επίπεδου και δεν θα γράφει συμμετοχές με την εθνική του ομάδα. Δεν είναι normal για ένα ποδοσφαιριστή που εξελίσσεται στην καριέρα του.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Θα δούμε. Πάντως στα μάτς που έρχονται, που είναι πολύ σημαντικά για το Nations League, δεν θα υπάρχει κλήση ο Κωνσταντέλιας. Θα δούμε τι θα συμβεί και με τις υπόλοιπες θέσεις. Και μια και λέμε για τη θέση του Γιάννη Κωνσταντέλια και αγωνίστηκε ο Τάσος Μπακασέτας, ο αρχηγός εθνικής. Mm-hmm. Τον Παναθηναϊκό δεν είναι ενεργός, δεν υπολογίζεται. Έχει συμβόλαιο με τους πράτους βεβαίως. Και μην να δούμε αν θα βρίσκεται κάπου για να είναι ενεργός ο Τας Μπακασέτας. Σίγουρα ένα παιδί που έχει προσφέρει πάρα πολλά, είναι αρχηγός. Και θα δούμε αν θα είναι στις κλήσεις στα μάτια του Ιμπεδρίου και του Οκτωβρίου. Σε μια θέση δηλαδή που πλέον δεν υπάρχει Κουσαντέλιας και να δούμε και πιθανά και ο Τας Μπακασέτας, έτσι.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Σωτήρη μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να
1: σε καλά, να σε καλά. Ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο. Σχολιάσαμε την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να βάλει μια ανωτελεία στην καριέρα του, να το πούμε έτσι, στην εθνική ομάδα. Αποφάσισε να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Λοιπόν, διαλυματάκι όπως λέει ο κύριος Πάνος Μπουρνάς και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται.

0: Aquatic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στείλε μεσό.
1: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε φέρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
6: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση της χρονιάς? Την Κυριακή 28 Ιουνίου η Αγροκηπιά φιλοξενεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες της Κύπρου δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια απαιτητική διαδρομή με στόχο τον τίτλο του Πρωταθλητή Κύπρου. Ο αγώνας ξεκινά στις 3.30 το απόγευμα. Από τις 5 μέχρι τις 7, ο Sport FM95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τον τερματισμό με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή, μεταφέροντας όλο τον παλμό της δράσης. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Ζήσε την ένταση, νιώσε την αδρεναλίνη.
7: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα στην πρώτη στάση Ολλανδία να συναντήσουμε τον Διονύση Δεσίλα. Ημερολόγιο καταστρώματος, ημέρα Τρίτη. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας, βεβαίως.
0: Έτσι, για πες.
1: Και αν ήμασταν σε κατάστρωμα, τώρα θα ήμασταν κάπου στον νότο, έτσι με ζέστη.
0: Ναι, λιοπύρη, κάσον. Ναι, άκουσα το πρωί 30, 10 η ώρα το πρωί και 11. Τι λες ρε φίλε.
1: 32 πρέπει να έφτασε, τώρα το απόγευμα έχει 34 φίλια.
0: Τι λες τώρα ρε φίλε, δεν έχουμε εδώ τόσους. Μάλιστα, οκ.
1: Είναι δύσκολα, είναι λίγο δύσκολα, δηλαδή...
0: Καλά, προφανώς.
1: Να ακούσαμε λίγο, θέμα είναι παίκτες βέβαια. Αλλά ναι. Μέχρι Σάββατο νομίζω ότι και μετά φτιάχνει. Μετά θα κάνει βουλιά. Σύμφωνα με τις προβλέψεις. Λοιπόν, διπλό πρόγραμμα σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Πιο απαιτητικό το πρωινό, πιο χαλαρό το απογευματινό. Αρκετή δουλειά σε κομμάτια τακτικής και στο κομμάτι της άμυνας για αμυντική συμπεριφορά και τοποθετήσεις παικτών. Και στο κομμάτι της ανάπτυξης, το απόγευμα ήταν πιο χαλαρή προπόνηση με ανάπτυξη και τελειώματα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο που μπορεί να δει ο κόσμος. Πάλι αρκετά, όχι αρκετά, full δραστήριος και παρεμβατικός ο Νίστρουπ, με πολλές ατάκες, με διορθώσεις, τις τοποθετήσεις, δηλαδή πήγαινε στους στόπερ, τους έπιανε, τους τοποθετούσε εκεί που έπρεπε, ζητούσε σωστές αποστάσεις, ζητούσε επιθετικά μαργαρίσματα. Στο κομμάτι των τελειωμάτων και στις μεταβιβάσεις και στις εκτελέσεις φώναζε πάρα πολλές φορές προτού γίνει εκτελέσει τη λέξη quality για να εκτελέσουν δηλαδή με ποιότητα και κάπως έτσι συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εδώ στο Apeldoorn με Τσάπρα και Πένια να μπαίνουν σήμερα στις προπονήσεις εννοώ να χθες είχε γυμναστήριο σήμερα κανονικά ο Πένια έκανε ένα κομμάτι, από αύριο θα μπει σε ολόκληρο, ο Τσάπρας κανονικά με τη μία και κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η σημερινή ημέρα για τον Παναθηναϊκό εδώ στην Ολλανδία.
0: Τι ατάκες έχουμε σήμερα από Νίστρουπ, έχουμε κάτι ιδιαίτερο?
1: Αυτό που σας είπα φώναζε πολλές φορές και στα τελειώματα και στις μεταβιβάσεις τη λέξη quality.
0: Ναι, okay.
1: Δηλαδή ήθελε να γίνονται με ποιότητα οι μεταβιβάσεις και οι εκτελέσεις και πολύ παρεμβατικός και στο κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας, παίκτες, και στην ανάπτυξη με κάτω την μπάλα. Στην ανάπτυξη είδαμε ένα μοτίβο, ας πούμε, που θέλει από πίσω η μπάλα να πηγαίνει με κάτω την μπάλα, δηλαδή ο Παναθηναϊκός σε άμεσο παιχνίδι, με βαθιές μπαλιές. Θέλει με κοντινές πάσες, με γρήγορο ποδόσφαιρο, είτε από τα πλάγια, είτε από τον άξονα, είτε με κάποια μπαλιά που μπορεί να σηκωθεί λίγο η μπάλα από το έδαφος στην πλάτη της άμυνας. Αυτά δουλεύει και μένει να δούμε και τα συστήματα τα οποία θα δουλέψει, αν και κατά βάση έχει στο μυαλό του 4-3-3 και 4-2-3-1. Αυτά τα δύο έχει στο μυαλό του κατά βάση για τον Παναθηναϊκό.
0: Έχεις προλάβει, επειδή λες τώρα, επειδή είπα για ΑΤΑΚ, έχεις προλάβει να διαβάσεις είτε ολόκληρη είτε κομμάτια της συνέντευξης σε μέσω της Δανίας που έδωσε?
1: Ναι, ναι, κάτι έχω προλάβει. Έδωσε στην Κοπεχάγη Σάντις. Έχει δώσει μια συνέντευξη, ήρθαν στην Ελλάδα και στην Ολλανδία νομίζω. Εδώ έχει έρθει Δανός. Έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ χαρακτηρίζει τον Παναθηναϊκό κοιμόμενο γίγαντα. Τονίζει ότι υπάρχει μια καλή διαδικασία και πολύ πόροι εδώ. Όταν ήρθε η κρούση από το σύλλογο είχαμε ανοιχτό μυαλό με κάθε συζήτηση που κάναμε με διάφορα πρόσωπα κλειδιά. Θεωρώ ότι υπάρχει μια πλατφόρμα στον Παναθηναϊκό που μας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσουμε το κορυφαίο πράγμα στην Ελλάδα, το πρωτάθλημα. Θα είναι δύσκολο, αλλά αυτή είναι η ξεκάθαρη φιλοδοξία μας και το κοινό μας όνειρο. Λέει μεταξύ άλλων ο Νίστρουπ η πρώτη φορά που μίλησα με τον Παναθηναϊκό ήταν με τον Φράνκο Μπαλντίνι λέει αυτός επικοινώνησε μαζί μου είχαν αυτό μυαλό υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντες σύλλογοι ειδικά να βρίσκονται σε μια πολύ κατηγορία τον Παναθηναϊκό τον αποκαλώ κοιμόμενο γίγαντα είναι ένας τεράστιος σύλλογος όσο περισσότερα βλέπαμε και ακούγαμε τόσο εγώ και όσο και ο Στέφαν ο Μάνθεν εννοεί ο βοηθός του ερωτευτήκαμε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες αυτού του συλλόγου στην καρδιά της Αθήνας όταν έμαθα για τον ενδιαφέρον σχέθηκα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ταιριάζω τέλεια εκεί και δεύτερον, θα γίνει χαμός. Ήξερα ότι και ο Στέφαν είναι θετικός. Είναι διψασμένος, φαίνεται αυτό, και από τις δηλώσεις του αυτές και από το είδαμε και στην ένδειξη τύπου, στην παρουσίασή του στον Παναθηναϊκό. Δεν θέλει να επεκταθεί για προτάσεις εργασίας από άλλους συλλόγους. Δεν θέλει, λέει, να το πω τώρα. Ο Παναθηναϊκός έγινε πολύ γρήγορα συγκεκριμένος και με τρόπο που έδειχνε πραγματικό ενδιαφέρον προς το πρόσωπό μου. Και λέει και διάφορα άλλα για την Αθήνα κτλ. Mm-hmm. Τώρα με τα γραφικά.
0: Πάμε σε αυτά.
1: Περιμένουμε τις εξελίξεις με τον Ντεφράη. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εγώ θεωρώ ότι ο Ντεφράη θα γίνει το Παναθηναϊκό. Το ξαναπεί. Οι πιθανότητες είναι υπέρ του. Στο κομμάτι του κεντρικού χαφ μέσα στην εβδομάδα.
0: Μέσα στην εβδομάδα πιστεύεις ή θα πάμε στην επόμενη?
1: Όχι, δεν νομίζω να τραβήξει πολύ. Και ο Ντεφράη λες τώρα.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω να τραβήξει πολύ.
0: Okay.
1: Στις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οι πιθανότητες είναι υπέρ της μεταγραφής.
0: Ωραία.
1: Στο κομμάτι του χαφ μέσα στην εβδομάδα θεωρώ ότι θα ξεκαθαρίσει άντε από το Κυριακό του Γένσεν είτε για ναι είτε για όχι. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις προτάσεις του. Δεν ανεβαίνει
0: παραπάνω. Άρα παραμένει στο κάδρο.
1: Βεβαίως και παραμένει στο κάδρο και περιμένει απάντηση.
0: Okay.
1: Ο Νέλσον Ντεόσα της Μπέτης,
0: Ολυμπιανός,
1: ναι, είναι στη λίστα. Είναι στη λίστα, λένε και μια ακριβή περίπτωση.
0: Okay.
1: Ο χαφ της Μπέτης, ο οποίος έχει και συμβόλαιο.
0: Όταν λέμε ακριβή. Ομάδες.
1: Διψήφιο.
0: Διψήφιο. Okay.
1: Εννοώ διψήφιο τα δύο πρώτα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: 10.
0: Ναι, 10 πλάσ.
1: Ναι, ναι, okay. Ναι. Είναι και παίκτης άλλος που έχει συμβόλαιο.
0: Δανεισμό?
1: Δηλαδή είναι ότι έχει συμβόλαιο με... Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω αν έχουν μπει σε αυτές τις ειδήσεις και αν το δίνουν δανεικό.
0: Ναι.
1: Το συμβόλαιο του λύγει το 30.
0: Okay.
1: Έτσι. Mm-hmm. Καθόλου εύκολη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Στο κομμάτι του επιθετικού πάντα υπάρχει ο Ράστοντερ, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Πιστούν.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε αν θα πάρει και άλλον επιθετικό Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Ναι, είναι πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ. Πολύ πιθανότερο. Πάρα πιθανότερο και εδώ είναι υπέρ της μεταγραφής του να γίνει αυτή. Τι άλλο, αριστερό μπακ περιμένουμε να ξεκαθαρίσουμε τον Κρίστιανσεν, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και για το θέμα του Φαντρόγγελ έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ενεργοποιήσει Plan B από τη στιγμή που δεν βγάζει άκρη με τον πρόεδρο της Σάμπσφορ.
0: Και είναι σε δουλειά ο Ολλανδός αμυντικός, πιέζει ή όχι?
1: Να πιέζει ο παίκτης της Σάμπσφορ.
0: Ναι, για να γίνει μεταγραφή. Να καμφθούν τέλος πάντων.
1: Ο παίκτης ξέρω ότι θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Okay.
1: Το θέμα είναι ότι η Σάμπσφορ ζητάει πολλά και εν πάση περιπτώσει λίγο είναι. Μία πέφτουμε, μία ανεβαίνουμε και πάλι. Οπότε όταν βρει άκρη, είσαι υποχρεωμένος να ενεργοποιήσεις Plan B και το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάει σε Plan B. Α, δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
0: Δεν μου λες κάτι.
1: Ναι.
0: Έλα, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Ωραία, κάτι τελευταίο. Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για το αν θα επανέλθουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Και θα ερωτηθούν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.
1: Δεν έχει βγει κάτι από τον Παναθηναϊκό.
0: Okay.
1: Αν ρωτάς την εκτίμησή μου...
0: ναι, βασικά και από το ρεπορτάζ αν προκύπτει κάτι...
1: Δεν έχουν πει κάτι του Παναθηναϊκού, να σου είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Το κομμάτι αυτό.
0: Okay.
1: Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει τάση του Παναθηναϊκού. Εκτίμηση δική μου, αυτή τώρα δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Θα το ρωτήσω και να δούμε και αύριο τι θα πούν.
0: Okay.
1: Δεν νομίζω πάντως θα αλλάξει κάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα από την ζεστή Ολλανδία. Το ζεστό Apeldoorn, τους 30+. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τελευταία νέα του Άρη. Άλλο ένα ονοματάκι που βγήκε που είδε το φως της δημοσιότητας για τον 22χρονο επιτελικό μέσο της Κόρδοβα, τον κύριο Άλεξ Λούνα. Γεια σου, Αλέξη Σαββόπουλε.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Καλά.
1: Ναι, είναι το πιο προσφάτο. Βγήκε από αργεντινή μεριά.
0: Ναι.
1: Από έναν δημοσιογράφο, τον Ουρίελ Λούκτα, ο οποίος είναι και αρκετά έτσι έγκυρος όσον αφορά το πρωτάθλημα της Αργεντινής και ποδοσφαιριστές από εκεί. Είναι ένα 22χρονο παιδί το οποίο φέτος έκανε, μέχρι στιγμής είχε κάνει 15 πολύ καλά μάτς και πέρυσι είναι 5-5, είχε πάει πολύ καλά. Είναι μια περίπτωση στην οποία από ό,τι έμαθα ο Άρης την σκαλίζει εδώ και πάνω από ένα μήνα. Δεν είναι καινούργια περίπτωση.
0: Όχι, απλά τώρα τη μάθαμε εμείς προφανώς.
1: Ναι, τώρα τη μάθαμε εμείς προφανώς, γιατί ο Άρης έφτασε το να καταθέτει την πρόταση. Έκανε μια προσφορά δηλαδή για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη, όπως γράφουν στην Αργεντινή. Ο Άρης όπως ψάχνει γενικά ένα παίκτη ο οποίος να παίζει στο 10, πίσω από το φόρο δηλαδή. Το έχω πει πολλές φορές και είναι μια από τις περιπτώσεις στις οποίες κατάλληλα. Η αλήθεια είναι ότι έχει υποχωρήσει λίγο, να σου πω την αλήθεια, η υπόθεση αυτή. Τώρα δεν ξέρω αν σχετίζεται με το οικονομικό ή οτιδήποτε άλλο, έχει προκύψει κάτι άλλο καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι έχει τεθεί υπόψη του Άρη εδώ και πάνω από ένα μήνα. Αλλά φαίνεται λίγο να υποχωρεί εσχάτως. Το κρατάμε και βλέπουμε. Άλλωστε η μεταγραφή περίοδος είναι μακριά ακόμη, έχουμε πολύ δρόμο. Ο Άρης γενικότερα δεν βιάζεται, όπως έχουμε πει. Και γενικότερα βλέπω ότι κοίτανε τις ωραίες Τάσο, έχει γενικότερα το πελατολόγιο του, οι επαφές του και οι παίκτες που έχει προτείνει, που γενικότερα έχει στη λίστα του, δεν είναι φθηνές περιπτώσεις. Και όταν μιλάμε τώρα κυρίως από Ισπανία μεριά ή Πορτογαλία, γιατί εκεί είναι η ειδικότητά του, η Ιβρική Χερσόνησος, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να κλείσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ειδικά αν φέτος ο Άρης θέλει λίγο να μειώσει τα κόστη, να πάρει και μικρότερα συμβόλαια. Και αυτή έχει και ρίξει τα ζητήρια του και τα πλέον τώρας, που ενδεχομένως να είναι και πιο φθηνές. Ή αν θελήσει να αγοράσει από εκεί, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να το κάνει. Να το συμφέρει, δηλαδή να είναι ένας δανεισμός οψιών, να είναι ένας παίκτης του οποίου, όπως έγινε πέρσι με τον Μπέρε, θα καλύψει ένα μέρος η ομάδα η οποία θα το δανείσει. Κάποιες έξυπνες τέτοιες περιπτώσεις θα προσπαθήσει να ψάξει ο Άρης, ανάλογα με το τι θέλει, σε τι θέση και αν του ταιριάζει φυσικά και στα αθλητικά χαρακτηριστικά. Πάντως εμφανίζει μια κάποια δυσκολία τις τελευταίες μέρες, παρότι έχει φτάσει στο σημείο 2-3 περιπτώσεις, τις έχει προχωρημένες αρκετά, δεν τις ολοκληρώνει όμως. Για κάποιο λόγο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχουν προκύψει κάτι άλλο, έχει προκύψει κάτι άλλο στην πορεία. Πάντως για τη θέση του αριστερού μπάσκετ του στόπερ υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και μάλιστα οι πληροφορίες μου λένε ότι εσχάτως προέκυψε και μια περίπτωση με κεντρικό αμυντικό ξένο, ο οποίος είναι περάσει από τα μέρη μας ξανά.
0: Ναι.
1: Την οποία τσεκάρει ο Άρης. Ναι.
0: Μάλιστα. Okay, το κρατάμε.
1: Δεν θα επιβεβαιωθεί, όχι.
0: Mm-hmm. Για τον Ντέλε Μπασίρου που είπαμε χθες, τον μέσο της Watford, πότε περιμένουμε να έρθει η Θεσσαλονίκη για ιατρικά, για υπογραφές και τα σχετικά? Γιατί από ό,τι κατάλαβα.
1: Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Okay. Εκεί ήταν αντίστοιχο. Η ομάδα ξεκινάει 6 του μήνα, 6 Ιουλίου. Άρα φαντάζομαι ότι κάπου εκεί κοντά.
0: Okay.
1: Θα έρθει ο συγκεκριμένος. Δεν έχει λόγο να έρθει τώρα και να ξαναφύγει. Δεν το
0: ξέρω.
1: Λογικά θα έρθει κάπου εκεί για να είναι και παρόν στην πρώτη προπόνηση. Το θέμα είναι ότι όταν φτάσουμε μέχρι εκεί, ποιες περιπτώσεις θα έχει μπορέσει να ολοκληρώσει ο Άρης. Και έχω πει πολλές φορές τουλάχιστον αριστερό μπακ. Θα πρέπει να πάρει. Ένα στόπερ θα πρέπει να πάρει. Είναι η θέση που πρέπει να
0: πάρει. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν ποσοτικά αν μη τι άλλο.
1: Δηλαδή αυτές τις κινήσεις ακριβώς θα πρέπει να τις έχει ολοκληρώσει το επόμενο διδρόματο. Άντε να σου δώσω και για 2-3 μέρες, γιατί θα έχει ιατρικά, αργοντικά, αλλά τουλάχιστον στις επόμενες 2 εβδομάδες θα πρέπει να έχει προχωρήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης, μην το ξεχνάμε, να δούμε τι θα γίνει και στο μέτωπο των αποχωρήσεων.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ότι τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Και το ένα σκέλος της ερώτησης και το δεύτερο, αν έχει αποφασίσει ο Μιχάλης Γρηγορίου για το ποιοι από τους νεαρούς θα πάρουν μέρος στην προετοιμασία.
1: Κοίτα, λίγο πολύ είναι από τους νεαρούς, εννοείς από τη δεύτερη ομάδα.
0: Ναι, από την Ακαδημία, ας το πούμε έτσι, αν θα υπάρξουν και κάποιοι έτσι.
1: Όχι, όχι. Κοίτα, ούτως ή άλλως έχει κάνει κάποιους επαγγελματίες. Από το Περσάνη, δηλαδή ο Κάμισης για παράδειγμα, θα είναι παρόν. Δεν το συζητάω. Υπάρχουν μια-δύο περιπτώσεις, να σου πω την αλήθεια, αλλά και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, γιατί είναι και εκεί σε φάση ανακατατάξεων κάπου 19. Δεν έχει τρεμάξει προπονητή από ό,τι μαθαίνω. Οπότε είμαστε και εκεί σε μια περίεργη φάση. Γιατί θα πρέπει προφανώς να μιλήσει λίγο και με τον προπονητή. Αν και έχω πει και άλλη φορά ότι το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι ο Ρέγες, λόγω της παρουσίας του γιου του, έχει εικόνα και άποψη για την κάπου 19.
0: Ναι,
1: okay. Αρκετά καλή. Οπότε φαντάζομαι ότι μία-δύο περιπτώσεις οι οποίες ξεχώρισε, τουλάχιστον προετοιμασία θα ανέβουν να κάνουν τα παιδιά αυτά. Τώρα αν γράψουν μετά παραδειγματικό συμβόλαιο, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Πάντως για να επιστρέψω σε αυτό που σου έλεγα.
0: Ναι, για τις αποχωρήσεις.
1: Για παράδειγμα, ο Αλφαρέλα για παράδειγμα, μαθαίνω ότι κάνει νερά. Δεν είναι και πιο εύκολος.
0: Ναι.
1: Στη διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
4: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
6: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κατά των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
8: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Mundial χωρίς IntuBet. Πες στην IntuBet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις IntuBet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
11: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails.
12: Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
2: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. 9 μετά τις 9, Big Wings Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom. Μετά στον Νικολόπουλο στο μικρόφωνο, Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές. Μανώλη Μουσουρέ και Κωνσταντίνα Πανότσου στην οργάνωση της παραγωγής απόψινής εκπομπής. Στον Best Yes, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Λοιπόν, το είπα εγώ στον πρόλογο. Νιώθω ένα ντεζαβί, όπως και πέρυσι, με τον Νίκο Ζέρβα. Γεια σας, κύριε μου.
1: Τι κάνεις, γιατί το λες αυτό?
0: Κάτσε ρε φίλε, και πέρυσι δεν ήταν πάλι σε... Πέρυσι ήταν, ή το έχω χάσει τόσο πολύ? Ή πρόπερσι με που πήρες άδεια και έβγαινες?
1: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό.
0: Εντάξει, μπράβο. Άρα,
1: κάθε λοιπόν, χρόνο. Έχει γίνει και στο Αυγούστου την άδεια.
0: Μπράβο. Εγώ λέω γιατί...
1: Δεν υπάρχουν άδειες για μας. Η διεύθυνση να τα ακούει.
0: Έτσι. γι' αυτό λέω ντεζαβί. Άρα λοιπόν τι με ρωτάς. Εδώ και εσύ το είπες θες. Οκ. Ναι, πιστεύω θα τα πούμε.
1: Ναι. Αφού είναι καυτή περίοδος.
0: Αυτό είπα και εγώ. Εντάξει, δεν φανταζόμουν βέβαια τόσο άμεσα και με τόσα πολλά θέματα. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Λογικό είναι. Εντάξει. Αλλά... Το ένα αναμενόμενο και σημαντικό θα πω εγώ.
0: Για ποιο λες τώρα?
1: Για το Σακίλ Μακίση. Γιατί σήμερα έκλεισε ένα κεφάλαιο για μένα από τα πιο μεγάλα του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Μιλούν από μόνοι τους οι αριθμοί. Μιλάμε για τον μακροβιότερο Αμερικανό στην ιστορία της ομάδας. 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: 7 σεζόν, να το πω έτσι καλύτερα. Μιλάμε για προσφορά η οποία, τηρουμένων των αναλογιών του ονόματος του Μακίσικ, των οικονομικών απολαβών του, του κρότου που δεν έκανε όταν αποκτήθηκε, ξεπερνάει πάρα πολλούς. Παίχτες που θα είμαι πολύ περισσότερες περγαμινές, ταλέντο ίσως και πολλά άλλα.
0: Και προσδοκίες, ναι.
1: Και νομίζω ότι, εντάξει, κλείνει αυτός ο κύκλος νομίζω εξαιρετικά, δηλαδή με τον Μακίσικ πρωταθλητή Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Να έχει δώσει τα πάντα. Και να μένει για πάντα χαραγμένος νομίζω στη μνήμη όλων των φίλων του Ολυμπιακού, του οργανισμού γενικότερα.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά πίστευσέ με, λόγω της διαπροσωπικής επαφής που έχει το ρεπορτάζ, εγώ δεν νομίζω ότι θα βρει εύκολα Ολυμπιακός παίκτες με τέτοιο πνεύμα, με τέτοια νοοτροπία, με τέτοια μαχητικότητα,
0: προσήλωση,
1: ενσυναίσθηση. Πολλά μπορώ να σου βάλω, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Είναι πολύ ωραίο το μήνυμά του, λιτό, αλλά πολύ συγκινητικό.
0: Ναι,
1: έτσι 7 σεζόν, μια φανέλα, ένα σπίτι. Ο Πειραιάς μου έδωσε περισσότερα από μια ομάδα, μου έδωσε μια οικογένεια. Σας ευχαριστώ που με αγκαλιάσατε. Ό,τι και να συμβεί στο μέλλον, ο Ολυμπιακός αποτελεί για πάντα κομμάτι μου. Είναι λόγια καρδίας αυτά όλα. Εντάξει, έχει άλλο ένα χρόνο τουλάχιστον. Νομίζω ότι θα τον βρει στην Ελλάδα αυτός ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Και εντάξει. Ξαναλέω, πάντα φίλος ήταν ο Σακίλ, έδωσε πολύ περισσότερα, πολύ περισσότερα από ό,τι περίμενε ο Ολυμπιακός. Έχει σημαντική συμβολή ακόμα και στη φετινή Ευρωλίγκα, έτσι, γιατί έχει παίξει αρκετά παιχνίδια, έχει αλλάξει το ρυθμό, έδωσε πράγματα και στο Final Four. Εντάξει, στον χρόνο κανείς δεν τον ήξε. Το κορμί του όμως νομίζω ότι παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση για να παίξει σε μια ομάδα τέτοιων απαιτήσεων. Θεωρώ ότι θα είναι και πρωταγωνιστής.
0: Μιας και ξεκίνησες, μάλλον και μιας και τελειώνεις έτσι με το κεφάλαιο Μακίσικ και για Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ανέβηκε κανένας άλλος?
1: Έχει ανέβει ο Τανούλης.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Θα μείνει ο Αντετοκούμπο. Στον Άρη.
0: Ως ελεύθερος.
1: Πρέπει να δώσει κάτι ο Άρης, γιατί για τον Αντετοκούμπο ο Ολυμπιακός έχει προτάσεις.
0: Okay.
1: Έχει προτάσει από τον ΠΑΟΚ. Την οποία ο παίκτης αρνήθηκε, άρα αυτόματα γιατί θέλει να μείνει στον Άρη, νομίζω καταλαβαίνω όλοι το γιατί.
0: Γιατί, ξέρεις.
1: Ναι, και λόγω Βασίλης πάντων, και γιατί εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης είναι υπό τη σκέπη του Γιάννη Αντετοκούμπο, έτσι. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Νομίζω ότι θα βρεθεί χρυσή τομή και θα είναι στον Άρη, αλλά με κάποιο αντάλλαγμα, έτσι. Και όλα δείχνουν ότι θα είναι παρέα τους και ο Γιαννούλης Δαρετζάκης, γιατί ο Άρης είναι αυτός που κερδίζει στο νήμα την ΑΕΚ. Νομίζω ότι η παρουσία του Βασίλη Πανούλη παίξει τρομερό ρόλο σε αυτό. Άρα δεν αποκλείω να μείνει ελεύθερος ο Λαρτζέξ και να πάει στον Άρη, έτσι. Έχει συμβόλαιο ακόμα με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είμαστε στα διαδικαστικά. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει από τα αποδοσμεύσεις, όπως καταλαβαίνεις, έτσι, και την εισαγωγικά εκαθάριση. Και μετά θα περάσει στις προσθήκες. Νομίζω ότι ηλίου φάινατορ αυτό. Μετά θα αποδεσμευτεί και ο Μόρις. Και θα μείνει το 50-50 αυτή τη στιγμή η θέμα του Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός έχει μέχρι τις 10 Ιουλίου option να τον ανανεώσει αυτόματα.
0: Μέχρι τις
1: 10 Ιουλίου.
0: 10 Ιουλίου, ναι, οκ. Okay.
1: Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει μέχρι τότε, γιατί υπάρχει σκέψη σοβαρή να μείνει ως τέταρτος. Mm-hmm. Αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Και μετά θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός προσθήκες, έτσι. Στο Μοντέρο, στο Μακιντάιρ και στο Φόρβο που θα πάρει. Τώρα μπορεί να μην πάρει το καν τον Ιουλίο, να πάρει τον Αύγουστο τον Φόρβο του Ολυμπιακού. Δεν βιάζεται. Θα δούμε.
0: Ναι. Okay. Μια και λες για Φόρβο, λέει ένας φίλος για ένα όνομα που γράφτηκε για τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ.
1: Είναι ένα παιδί το οποίο από πέρσι απασχολεί. 4-5 είναι. Ο Ολυμπιακός δεν αποκλείει να πάρει και 4-5 στο τέλος.
0: Okay.
1: Αλλά εντάξει, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Καλός παίκτης πρέπει να είναι. Και θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω πει ότι δεν χρειάζεται πολύ βιασύνη σε αυτό το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός δεν θα την... Εκτός αν βγει η περίπτωση που τον καλύπτει αύριο στην αγορά. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Πάμε τώρα, γιατί άλλο είναι το θέμα που καίει, είμαι σίγουρος.
0: Ναι, όχι, ο κόσμος δηλαδή, ναι, ρωτάει αν τίθεται, βλέπω εδώ το τελευταίο ερώτημα. Νίκο, υπάρχει θέμα παραμονής του WOCAP.
1: Κανένα, θα είναι στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν.
0: Ναι.
1: Όπως και ο Ντόρση. Το θέμα είναι με τι χρήματα θα είναι.
0: Ναι.
1: Και με τι συμφωνίες. Εντάξει, είναι.
0: Έχουν κάτσει στο τραπέζι οι δύο πλευρές.
1: Όχι. Αυτό είναι που μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Ότι δεν έχουν κάτσει οι δύο πλευρές στο τραπέζι. Δηλαδή δεν έχει ακούσει ακόμη εγώ από τον Ολυμπιακό. Παραχώρησε μια συνέντευξη στο Eurohoops που νομίζω ότι είναι πολύ άκομος αυτό που λέει στο τέλος. Γιατί ξέρεις, αφήνει να εννοηθεί ότι κάποιος δεν τον έχει σεβαστεί.
0: Ναι.
1: Αν είχε ακούσει τον Ολυμπιακό. Και δεν του άρεσε αυτό που άκουσε. Νομίζω ότι είχε όλο το δικαίωμα να το πει. Έτσι, είναι επαγγελματίας και είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ανταμείβεται για αυτά που κάνει. Ο Ολυμπιακός, για να το βάλουμε σε μια βάση, είναι
0: καθυστέρησε.
1: Όχι, καθόλου, αφού έχει συμβόλαιο κανονικά. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να σου ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιο. Έχει συνένα και ο Ντόρση και ο Γουόκαπ.
0: Ναι, με οψιόν του
1: Ολυμπιακού.
0: Απλά σαν αυτό σου λέω, σαν επιβράβευση. Σαν επιβράβευση.
1: Μα πώς να καταστρέψεις, ακόμα πριν από μια εβδομάδα παίζανε μπάσκετ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. καλά, δεν σημαίνει ότι πρέπει όποιες τέτοιες κουβέντες να γίνονται στο τέλος της σεζόν. Μπορεί να γίνει και μεσούς της σεζόν. Και το Μοντέρο, ας πούμε, τον έκλεισε πριν το Final Four.
1: Μπορεί να γίνει και τον Σεπτέμβριο. Τον Οκτώβριο.
0: Προφανώς.
1: Πρόσεξε, όταν έχεις υπογράψει. Δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα και τον Ντόρση και τον WOCAP να τον κρατήσει με τα λεφτά που έχουν οι ίδιοι συμφωνήσει για το συνένα.
0: Οκ.
1: Η πρόθεση του Ολυμπιακού είναι και με τους δύο να υπάρξει για μια αύξηση. Μαζί με επέκταση. Όταν δεν έχεις ακούσει λοιπόν το ποσό που σου δίνει η ομάδα, νομίζω ότι είναι λίγο περίεργο.
0: Όχι, εγώ θα σου πω, ρε παιδί, να κάνω το δικηγόρο του διαβάλλου, να σου πω γιατί να ξέρεις ή γιατί να υποθέτεις ότι η ΚΑΕ θα έρθει να σου πει ότι ξέρεις τι. Θα σου δώσω πόσο είναι, ξέρω εγώ, παίρνεις 10 δραχμές, θα σου δώσω 13.
1: Τώρα, επειδή οι παίκτες γνωρίζουν τι γίνεται και τι συμβαίνει.
0: Okay.
1: Πρώτον, νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει μια τέτοια σχέση με τον Ολυμπιακό, που θα μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο ο μόνος του κάποιον από τους αρμόδιους και να ζητήσει ένα ραντεβού.
0: Okay.
1: Πάμε από εκεί, έτσι. Mm. Τώρα λοιπόν, χωρίς να έχει ακούσει, νομίζω ότι είναι λίγο ακόμη σου. Πιέζει με τον τρόπο του.
0: Okay.
1: Φαντάζομαι ότι πιέζει επειδή κάτι άλλο έχει. Γιατί ξέρεις, εγώ δεν θέλω να κρύβομαι.
0: Ναι,
1: ήδη okay. υπάρχουν οι Ισραηλοί που γράφουν για τη Χάπουελ.
0: Okay.
1: Ναι, βέβαια δεν ξέρω πώς μια ομάδα μιλάει με έναν παίκτη που έχει συμβολέο. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Αλλά οκ. Okay. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η Χάπουελ, εγώ νομίζω ότι είναι και άλλη ομάδα. Όχι ελληνική, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί αμέσως όλα τα συνδέουν και στις δύο ομάδες, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Εντάξει, θα σου πω απλά το ρεπορτάζ ότι στον Ολυμπιακό πραγματικά μείναν παγωτό. Με αυτή τη δήλωση, γιατί δεν μιλάμε για έναν παίκτη που είναι ένα χρόνο στην ομάδα, είναι 5 χρόνια. Έχει δώσει πράγματα, έχει πάρει πράγματα και είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να τον ανταμείψουν. Δηλαδή, ο ίδιος ο Ολυμπιακός θεωρεί μικρό το ποσό που είναι να πάρει για τη νέα σεζόν. Έτσι. Άρα, νομίζω ότι έγινε λίγο ντόρος χωρίς να υπάρχει λόγος. Εντάξει, σεβαστή κάθε άποψη. Νομίζω ότι θα μπορούσε να αποφύγει αυτό ο WOCAP. Αλλά στην ουσία του θέματος. Έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να αμυφθεί καλύτερα, εννοείται. Ειδικά έτσι όπως έχει πάει η αγορά.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή η συμφωνία έγινε το 2022, αν δεν κάνω λάθος, 2023.
0: Okay. Ναι.
1: Άλλα τα δεδομένα.
0: Ναι, okay. Προφανώς. Και γενικά
1: δεν θα βάλω εγώ στην
0: έλα, εγώ θα σου πω άλλα τα δεδομένα, καλά και γενικά της αγοράς, αλλά και τα δεδομένα των συμβολέων που υπήρχαν στον Ολυμπιακό.
1: Και αυτό σωστό. Ναι, γιατί είχε αλλάξει πολιτική ο Ολυμπιακός. Ναι. Το 24 και μετά. Το δέχομαι και αυτό. Απλά επειδή ακούω ένα επιχείρημα ότι πήραν την Ευρωλίγκα πρέπει να πάρουν χρήματα.
0: Α, όχι,
1: σωστό
0: δεν
1: είναι αυτό.
0: Ναι, εντάξει, okay, ναι.
1: Όταν τη χάσανε δηλαδή πρέπει να τους κάνουν μείωση.
0: Όχι, εντάξει, στην Ευρωλίγκα που την πήραν μπορεί να, στο συμβόλαιο ναι. μπορεί να υπάρχει μπόνους. Okay.
1: Μπράβο, πολύ σωστά. Πολύ μ' αρέσει. Ναι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εγώ ξαναλέω, θεωρώ ότι η χρηματιστηριακή αξία του World Cup, παρότι είναι στα 34 σε λίγους μήνες, δεν είναι για 1,1-1,2 που είναι να πάρει του χρόνου. Ναι. Το ξέρει ο Ολυμπιακός αυτό. Το ξέρει. Το έχει αποδεχτεί και θέλει να του κάνει μια γενναία αύξηση. Ας την ακούσει, γιατί εγώ ακούγοντας συνέντευξη, πίστευα ότι έχει ακούσει την πρόταση. Και λέω, okay, δεν τα έχουν βρει. Και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι, όπως και θα ήταν απόλυτα αποδεκτό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του ο παίκτης δημόσια για κάτι που έχει ακούσει. Από τη στιγμή που δεν έχει ακούσει κάτι ακόμα όμως, μου κάνει λίγο εντύπωση. Ήταν ένα μέτρο πίεσης. Σεβαστό ξαναλέω. Καθένας λειτουργεί όπως θέλει, αλλά εγώ ειδικά σε έναν οργανισμό που είμαι 5 χρόνια και είμαι μέλος της οικογένειας, κανονικό, δεν είμαι ένας περαστικός. Δεν είναι ο Τάιρικ Τζόουνς. Δεν είναι ο Ντόντα Χολ που ήρθε λίγους μήνες. Θα προτιμούσα όλες αυτές τις συζητήσεις να τις κάνω εσωτερικά. Και όχι να μιλήσω για έλλειψη σεβασμού, ας πούμε.
0: Εκτιμάς ότι θα γίνει, επειδή μιλάμε και για τον Ντόρσεϊ, θα γίνει κάτι άμεσα.
1: Ναι,
0: σε ως διαπραγμάτευση, ας πούμε. Ως προσφορά, ας το πούμε έτσι.
1: Να ηρεμήσουν λίγο από αυτό που πάθανε λίγο στον Ολυμπιακό σήμερα, γιατί μείνανε νέοι από αυτή τη δήλωση.
0: Ναι,
1: και πιστεύω ότι θα τον καλέσουν κανονικά να συζητήσουν. Δεν το συζητάμε.
0: Αντίστοιχα και τον Ντόρσεϊ.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Μάλιστα. Κάτι άλλο, κυρία μου.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει κάτι σε λίγο.
0: Ναι, οκ.
1: Θα πω εγώ, πολύ δυνατό.
0: Εντάξει, οκ.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, Νικόλα. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα. Στο τέλος ήταν η είδηση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ναι, κάτι άλλο λέει ο Παναθηναϊκός κάτι θα έχει. Λέω, οκ, okay, ευχαριστούμε πολύ, πάω για διάλειμμα. Και μου λέει, μη φύγεις. Για πες, τι έχουμε, γιατί εγώ δεν ξέρω.
1: Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι για τα επόμενα 2-1 χρόνια, Μουσταφά Φαλ, ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και τις διαδικασίες για να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος πέρασε και αυτό σε ένα σοβαρό τραυματισμό το προηγούμενο διάστημα, αγωνίζει και λίγο τη φετινή σεζόν. Είναι παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα, επαναλαμβάνω, 2-1 χρόνια.
0: 2-1,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Το ανακοίνωσε μάλιστα και πριν από λίγο και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram του. Είναι μια μεταγραφή.
0: Αν και ακουγόταν για Θεσσαλονίκη, δεν ακουγόταν το ο Γάλλος.
1: Νομίζω ότι ναι, είχε παίξει και το όνομά του για ομάδες της Θεσσαλονίκη, του Πάπη δηλαδή. Κυρίως για τον Πάπη νομίζω. Αλλά όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο τις μεταγραφές του. Ένα πολύ έμπειρο και δυνατό παίκτη στη θέση 5.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Το μεταξύ είναι σε εξέλιξη στο 13ο λεπτό ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ισπανία, Μπαρτσελόνα-Βαλένθια, απόλυτη ισορροπία 28-28. Η Βαλένθια, η οποία το παιχνίδι γίνεται στη Βαρκελόνη, προηγείται 2-1 στην σειρά. Αν κερδίσει σήμερα, στέφεται πρωταθλήτρια. Αν η Μπλαουγκράνα ισοφαρίσουν, όλα θα κρυθούν σε πέμπτο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, με την είδηση της τελευταίας στιγμής να έχει να κάνει, από ό,τι είδα, με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Γεια σας.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις.
0: Καλά, καλά. Εκτός αν προέκυψε και κάτι ακόμα που δεν προλάβαμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι
0: αναβάθμιση.
1: Μια απόφαση. Μια αναβάθμιση, εντάξει, ναι, όπως το λες. Είναι άλλος ένας συνεργάτης πλέον στο team του Μεντιλίπαρ. Επιστρέφει ένας Έλληνας.
0: Ναι.
1: Μετά την αποχώρηση του κ. Σιλαϊδόπουλου. Εντάξει, δεν έχει φύγει τώρα ο κ. Σιλαϊδόπουλος. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, λοιπόν, θα είναι ανάμεσα στους συνεργάτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην πρώτη ομάδα. Παίρνει μια αναβάθμιση έτσι από τις ακαδημίες, φορολογικές ακαδημίες, πλέον στην πρώτη ομάδα, δίπλα στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Νομίζω τόσο σταδιακά, όσο περνάει και λίγο η αρχής προετοιμασία και περνάει, που θα μάθουμε καλύτερα ακριβώς το ρόλο που θα έχει, γιατί θα είναι άμεσο συνεργάτης, αλλά κατάλαβε. Δηλαδή, ας πούμε, ο ένας συνεργάτης που έχει ο προπονητής είναι ο άμεσος βοηθός του. Έχει έναν άλλον που είναι και για τις θυμμένες φάσεις επίσης. Κατάλαβες. Να δούμε λίγο ακριβώς το ρόλο. Ήταν και νομίζω θα έχει λίγο πιο διευρυμένο ρόλο. Και ήθελαν άπαντες, νομίζω, να βάλουν έναν άνθρωπο Έλληνα που να ξέρει καλά και το σύλλογο, δίπλα στον προπονητή, για να βοηθάει από όλες τις απόψεις, από όλες τις πλευρές. Είναι, ναι, η πιο τελευταία είδηση. Η πιο πρόσφατη είδηση. Μπορεί να μην είναι ουσιαστική μεταγραφή, κατάλαβα το λέω, περιμένει ο κόσμος, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν μη τι άλλο, για ένα παιδί που είδε πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, πέρασε πάρα πολλά χρόνια της καριέρας του.
0: Ναι, βέβαια.

0: Επειδή
1: νιώθει.
0: Ακριβώς. Επειδή το ξεκίνησα από αυτό, ήθελα απλά να το ξεκινήσω εγώ από να πω τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Γκόλμια.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, τεράστια απώλεια.
1: Άλλη μία το τελευταίο διάστημα.
0: Βέβαια. Μετά τον Άντζα, μέσα σε λίγο καιρό.
1: Τον οικονό μου.
0: Τον οικονό μου. Και άλλη μία τώρα για την οικογένεια του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου συνολικά. Έτσι. Γιατί νομίζω ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ιδιαίτερα συμπαθής σε πολύ κόσμο. Μια νομίζω που είχε ιδιαίτερες αντιπάθειες, ότι ακούγες εύκολα κάποιον να λέει άσχημα λόγια. Και για όσους είχαν μιλήσει έστω και μία ή δύο φορές μαζί του, ήταν από κοντά τηλεφωνικός. Εγώ είχα την τύχη μια φορά να τον συναντήσω μετά από ένα παιχνίδι τεχνικής, όταν ήταν στον Εργοτέλη προπονητής. Πάρα πολύ ευγενικός και ευχάριστος άνθρωπος. Ακόμα και μετά από παιχνίδι που είχε χάσει κιόλας, επειδή το θυμάμαι συγκεκριμένα. Πολύ ευχάριστος άνθρωπος.
1: Ωραία ανάρτηση έκανε ο Βάκης Ζήκος.
0: Δεν την έχω δει.
1: Ναι, μη μιλήσει κανείς, την έχω μπροστά μου. Μη μιλήσει κανείς, ο Τάκης Γκόνιας ήταν φίλος, ήταν μοναχικός. Ήταν εκπρόσωπος της διαφορετικότητας στη δίθεν ποδοσφαιρική κανονικότητα. 54 χρόνων μόλις, το πόσο κρίμα σε σχέση με το τι θα μπορούσε να προσφέρει μελλοντικά είναι αδιανόητα άδικο. Θα συμβεί σε όλους μας φίλε, θα έρθουμε εκεί που είσαι κάποια στιγμή. Απλά θα σε θέλαμε μαζί μας ακόμη λίγο περισσότερο, είναι το μήνυμα του παλέμαχου άσου της ΑΕΚ.
0: Και καλός ποδοσφαιριστής επίσης.
1: Ναι.
0: Να προσθέσω εγώ που εντάξει, το τελευταίο είναι. Σε τέτοιες στιγμές, αλλά εντάξει. Καλώς αυτό που έκανε.
1: Πολύ κρίμα, 54 ετών.
0: Ακριβώς. Τώρα που και πέρα τόσο. Στα υπόλοιπα τα τριμμένα που λέμε.
1: Θα πεζάνε. Το φρέσκο όνομα που ξέρω που διαβάσαμε το πρωί, που αν πραγματικά προχωρήσει αυτή η υπόθεση, μιλάμε για τεράστια προστίγη, τουλάχιστον στο δικό μου το φτωχό το μυαλό είναι του Άμραμπατ, έτσι.
0: Του Άμραμπατ, εντάξει. Τάσο, νομίζω εναρμονίζεται πλήρως αυτά που σου λέω τόσο καιρό, έτσι, για τον χαφ, τον ένα που θέλει ο Ολυμπιακός. Ένα χαφ λίγο με περισσότερο όγκο, περισσότερο ύψος. Είναι τέτοιος χαφ. Εντάξει. Είναι και πιο ευέλικτος από τον Ιμπόρα, που λέγαμε ένα στυλ Ιμπόρα. Είναι πολύ πιο ευέλικτος.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλές δουλειές μες στο γήπεδο. Δεν είναι πρώτη φορά για τον Ολυμπιακό το όνομα του Άμραμπατ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει συνεδριάσει αρκετές φορές. Το Γενάρη, θυμάσαι που τον είχαμε ξανασυζητήσει και σου είχα πει πως δεν υπάρχει κάτι γιατί δεν μπορεί να παίξει κιόλας. Τώρα γιατί ήταν ήδη σε δύο ομάδες.
1: Μπράβο, δεν είχε κάνει τις απαραίτητες μεταγραφές.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν δύο ομάδες που είναι ζεστές, είναι ο Ολυμπιακός και η Μπέτης, η ομάδα που ήταν δανεικός.
1: Ναι.
0: Απλά αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής περιμένει να τελειώσει λίγο με την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και μετά. Δηλαδή δεν βλέπω να υπάρξει εξέλιξη άμεσα. Το βλέπω δύσκολο. Ποτέ δεν ξέρει σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά είναι επικεντρωμένος εκεί. Τώρα, αν
1: και με βάση την εικόνα τώρα του Μαρόκου, δύσκολα θα τελειώσει σύντομα τις υποχρεώσεις του. Ναι.
0: Κοίτα, επειδή στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν είναι στον πάγκο, δεν έχω δει αν ήταν δίπλα στον Αλκάμπη και γίνονταν ψιστήρι. Έχουν καλή σχέση πάντως οι δυο τους. Ενώ αυτός που τον εκπροσωπεί, ενώ έχει μάνατζερ, αυτός που τον εκπροσωπεί και μιλάει με ομάδα, να ξέρει ο αδερφός του, οπότε στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο αποδέκτης των προτάσεων, ναι, των συζητήσεων και, ναι, και τα σχετικά. Ο ίδιος ήταν που δεν είχε πάει και στην Πέτης. Που είχε κάνει τη διαπραγμάτευση, να το πω κατά κάποιο τρόπο.
1: Εντάξει, ρε φίλε, τον είχα για πιο μεγάλο. Είναι μικρός. Τριαντάρης είναι.
0: Τριαντάρης είναι. Εντάξει, παίζει και από. Παίζει πάρα πολλά χρόνια. Από μικρός.
1: Ναι, ίσως γιατί τον ακούμε πολλά χρόνια. Υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, τον είχα πάρει 33, να σου πω την αλήθεια, αλλά ναι. Είναι
0: κι όμως είναι 30.
1: Σε σούπερ ποδοσφαιρική ηλικία.
0: Βέβαια. Τον είχε πάρει Φενέρ 12 εκατομμύρια εδώ, 12,5 νομίζω. Αλλά δεν έπιασε ποτέ στην τουρκική ομάδα.
1: Ναι.
0: Τώρα έπαιξε την Πέτης. Εντάξει, δεν θα ζητήσει η ομάδα του νομίζω τα χρήματα αυτά. Κάτω από τα 10, νομίζω από τα 7, 8, 9, βαριά 9. Βαριάνια, στο ξαναλέω. Αλλά σίγουρα αυτό που γνωρίζω εγώ από την πλευρά του παίκτη είναι ότι θα ήθελε του χρόνου η ομάδα που θα βρει, εφόσον είναι και στην Ευρώπη, γιατί πάντα υπάρχει η Σαουδική Αραβία και τα σχετικά, αλλά δίνει μια προτεραιότητα στην Ευρώπη και σε μια ομάδα που θα παίζει σε ευρωπαϊκές οργανώσεις μέσα σεζόν. Ο Ολυμπιακός του προσφέρει αυτό. Και η Μπέτης, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω πρέπει να έχει εξασφαλίσει η Europa League για του χρόνου. Αλλά και ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει σίγουρα η Europa League, αλλά πολύ ξανά έχει η Champions League. Μετράει και αυτό. Είναι μια περίπτωση που απασχολεί. Είναι μια περίπτωση τόσο που Νομίζω ότι βγήκε τυχαία το όνομα του φτωχός δημοσιότητας σε ένα διάστημα που και στην περίπτωση του Καντιού βλέπεις ότι είναι στάσιμο.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω ότι πάει χειρότερα, ότι δυσκολεύει.
1: Αλλά
0: ότι
1: δεν υπάρχει εξέλιξη.
0: Δεν υπάρχει εξέλιξη. Είναι πραγματικά στάσιμο αυτό που λέει. Αυτό που ξέραμε δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Είναι δέχεται παρόμοια χαρακτηριστικά, πραγματικά. Δηλαδή, ιδανικά για τον Ολυμπιακό, ένας από τους δύο ποδοσφαιριστές θα ήταν το καλύτερο fit, σύμφωνα και με αυτά που θέλει ο προπονητής για τον άξονα του. Κατά τα άλλα, στην περίπτωση του Ρόκα, είμαστε σε μια διαδικασία που περιμένουμε να σφραγιστεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Νομίζω θα γίνει η τελευταία κουβέντα συζήτηση στις έξτρα λεπτομέρειες, διάφορα μπόνους, για να είναι και η Τζιρόνα κερδισμένη, παραπάνω κερδισμένη. Η Νορβηγία σήμερα επέμεναν ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί και υπάρχει μια απόσταση που έχει μειωθεί στο εκατομμύριο πλέον ανάμεσα στον Ολυμπιακό και Σάντερφιλντ. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Θα πρέπει να το περιμένουμε να το
1: δεν
0: δούμε.
1: Δεν είναι μεγάλο, αλλά δεν το λες και για μελιτέο.
0: Εντάξει, ναι, okay, γιατί μιλάμε για ένα παιδί που είναι 23 ετών και έχει φτάσει η τιμή του ήδη αρκετά ψηλά, κυρίως λόγω των ομάδων. Που επηρεάζει πολλές ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει έτοιμο τον backup. Τον Ντουάρτε. Ναι, μια περίπτωση πολύ πιο εύκολη γιατί πληρώνει η ομάδα, του δίνει ένα καλό συμβόλαιο που ζητάει και ο ίδιος. Και τον κλείνει. Αλλά θα πρέπει να δούμε λίγο με τον Σμαϊλόβιτς τι θα γίνει. Θα πρέπει. Δηλαδή, εγώ θα σου πω Τάσο, δείχνει ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει ένα πολύ μεγάλο update στην άμυνα του. Upgrade, να το πω. Δηλαδή έφυγε ο Μπιανκόν, πήγε να πω Πυρόλα, είναι εδώ. Έφυγε ο Μπιανκόν, ήρθε ο Κάρμο. Είναι ήδη ένα upgrade, έφυγε ο Καλογερόπουλος και θα πάρει και του Σμαϊλόβιτς. Που θεωρητικά και εκεί δείχνει upgrade, επειδή είναι ένα παιδί που παίζει συνεχόμενα και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό το λέω. Αλλά θα πρέπει να το δούμε, γιατί μην ξεχνάς ότι όταν πας να πάρεις τον τέταρτο αμυντικό σου, δεν ξέρω αν θα είναι στην ιεραρχία τρίτος ή τέταρτος, μπορεί να κερδίσει και παραπάνω θέσεις και πας να δώσεις ένα ποσό πολύ μεγάλο, κάτι δείχνει. Ένα ποσό τώρα στα 5 εκατομμύρια, και εκεί θα φτάσει η μεταγραφή στο τέλος αν γίνει.
1: Γιώργο, κάτι άλλο, κάτι τελευταίο, εξωαγωνιστικό.
0: Για τα διαρκείας.
1: Όχι, όχι, όχι. Αύριο.
0: Γιατί τάσω συγγνώμη, μέχρι ένα δευτερόλεπτο, αν είμαι έρωσο και Ολυμπιακός, όταν ανακοίνωσε ότι ο θύρα 3 στην 7 εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια.
1: Ωραία, okay.
0: Για να το ξέρει ο κόσμος. Και σύντομα θα εξαντληθούν όλα.
1: Ωραία. Σε τίτλο, αν προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ, αύριο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, που θα συνεδριάσει με θέμα για το αν θα επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του πρωταθλήματος επόμενη σεζόν με ξένους στο ΒΑΡ. Η θέση του Ολυμπιακού ποια θα είναι? Υπάρχει κάτι από το ρεπορτάζ, προκύπτει?
0: Όχι, δεν έχει δει το παραμικρό.
1: Okay.
0: Αν και θεωρώ πως με την κατάσταση που υπήρχε μέχρι τώρα δεν είναι ικανοποιημένη η Ερυθρόλευκη. Εκτιμώ. Αλλά θα πρέπει αύριο να το δούμε αυτό και θα εκφραστεί έτσι από επίσημα χείλη πλέον.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
5: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
4: Όπως.
5: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό, υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
6: Όπως?
5: Όπως το παγκόσμιο!
7: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια.

0: www.safergambling.gov.cy.
1: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
2: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
3: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
4: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Nihenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Ένα λεπτό πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Μπαρτσελόνα, Βαλένθια, 35-45. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Γεια σας, κύριε μου.
1: Χαίρετε, κύριε Τόστη. Καλά,
0: καλά, καλά εσείς.
1: Καλά και εμείς, καλά.
0: Διαβάζω εδώ τα δεκάρια.
1: Ελβετία βασικά τώρα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Πρέπει να είσαι... Να έχεις, ρε παιδί μου, θέμα να κάτσεις να δεις το Βοσνία Κατάρ.
1: Εντάξει, εμένα κλείς να το πούμε.
0: Ενώ την ίδια ώρα είναι και το άλλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Κακά τα ψέματα. Αλλά και να σου πω κάτι, και με βάση την εικόνα των δύο ομάδων μέχρι τώρα.
1: Περιμένεις εκεί ότι θα έχει...
0: Αν μη τι άλλο, θα δεις κάτι ωραίο.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και
0: βλέπω εδώ πώς το λένε, οι Μοσχοβίτες βρήκαν και τον αντικαταστάτη. Βρήκαν και τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ.
1: Να είναι καλά.
0: Εφόσον
1: και συνεντεύξεις παλεμάχων βάζουν εκεί για τι καλά θα ήταν που θα ταιριάξουν στους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό. Βέβαια εδώ πρέπει να πω ότι
0: το παλεύουν.
1: Ναι, εκτός ότι το παλεύουν και προφανέστατα έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει καπνοσμένη φωτιά, δεν μπορούμε να δούμε αν θα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό έχουμε πει επιτυχία στην περίπτωση του Μαρίνοφ. Έχω συγκρατήσει κάτι το οποίο, ξέρεις, διαβάζοντας καθημερινά και ψάχνοντας όλο και περισσότερο στα ρώσικα, είναι λίγο σπάσιμο νεύρο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ξέρεις, πρέπει να το πάρεις, να το μεταφράσεις.
0: Μπράβο, ναι, δεν είναι για το πιο εύκολο πράγμα.
1: Δεν είναι. Γιατί στα ισπανικά, στα ιταλικά, λίγο έχει εκπαιδευτεί το μάτι, καταλαβαίνεις σε μια παράγραφο περί τίνος πρόκειται.
0: Τσάστρα,
1: να το μεταφράσεις. Τέλος πάντων, διαπιστώνω ότι σε ένα θέλουμε για να γλιτώσουμε λίγο εμείς τσεσικά.
0: Ναι. Συσσαγωγικά τον σπρώχνουμε.
1: Ναι, και αυτό δεν μου πολύ αρέσει. Δηλαδή το έβλεπα δύο μέρες τώρα, μετά διάβασα και τις δηλώσεις του Παλέμα αυτή τη συνέντευξη που κάνει. Τώρα πρωτάζω με λέγει, εντάξει, δεν ταιριάξε στη Τζέσικα, αλλά μπορεί να το ταιριάξει πολύ σου έλεγε. Και λέω, πολλοί μας τον προωθούν τον Μαρίνοφ.
0: Ναι.
1: Και δεν μου αρέσει αυτό, δηλαδή. Σαν να θέλουμε να τον ξεφορτωθούμε. Εμείς βρήκαμε την αντικαταστάτη του Μάνι Μάνι. Α, είσαι το καλό, που λέει ο λόγος. Ελπίζω και εύχομαι να έχουν καλό, που είναι δεδομένο αυτό, γιατί μιλάμε για τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος δούλεψε πολύ καιρό στη Ρωσία και έχει πολύ καλές διασυνδέσεις εκεί, αλλά και τον Ριμπάλτα που τα συνδέεται. Οπότε ελπίζω ότι έχουν κάνει ένα πολύ σημαντικό scouting report πολύ πριν, όχι μόνο το περσινό εννοώ, γιατί πέρσι όντως έκανε πράγματα και θέματα με την Λοκομοτίβ και υπό τον coach βέβαια έκανε. Αυτό το ένα χρόνο που δεν έχει πάει τόσο καλά, ελπίζω, ξαναλέω, να το δούμε. Βέβαια είναι και συνολικό θέμα της ΕΣΚΑ. Βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα να χτιστεί ομάδα. Τα εργαλεία υπάρχουν, ομάδα δεν μπορεί να φτιαχτεί, που σημαίνει ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα προφανώς τεχνική ηγεσία στη λειτουργία της ομάδας γενικά, που δεν επιτρέπει στο ποδοσφαιρικό τμήμα να βγάλει όλο το καλό της κομμάτι δουλειά.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει ο Μπαρίνοφ, επαναλαμβάνω, υπενθυμίζω και ξανατονίζω ότι δεν γίνεται να είναι μια εύκολη περίπτωση για την ΑΕΚ, για τους λόγους που ξέρουμε σε οικονομικό επίπεδο και το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει, δεν έχει βρεθεί, δεν έχει διαπιστωθεί να γίνεται, να υπάρχει μια μόντα έτσι ώστε να αποκτηθεί ο παίχτης. Αν και εφόσον αλλάξει αυτό, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Και επίσης δεν έχει αλλάξει και αυτό το... η πληροφορία που υπάρχει από το ρεπορτάζ, αν μας κοροϊδεύουν και εμείς τον κόσμο και ζητάμε τα πίτα συγγνώμη, που δεν το κάνουν όμως, δεν έχει επαναληφθεί, να το πω έτσι. Δεν είναι αυτή η περίπτωση που έχει προτεραιότητα η ΑΕΚ για τη μεσαία της γραμμή.
0: Ναι.
1: Ο Μπαρίνοφ δηλαδή είναι μια περίπτωση που αρέσει, που την είχε και πέρυσι, που ήταν μαζί με τον Μόρο, μεσοεκλεκτούς και τότε δεύτερος, πίσω από τον Μόρο. Αποκτήθηκε ο Μαρίν. Anyway, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Χαβιέρι Μπάλτα έχει σαν προτεραιότητα παύλα στα σχαριά μια άλλη περίπτωση. Αυτή προσπαθεί να τελειώσει. Για αυτόν τον παίκτη, λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, θέλει η ΑΕΚ να έχει μέχρι το τέλος του Ιούνιου αποκτήσει και αυτόν και να μένει τους στόπερ ή και τους δύο μαζί αν γίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι και ένα κλικ πιο μεγάλη ανάγκη, να το πω έτσι, ο μέσος, διότι θα λείπει ο Πινέδα για παράδειγμα, όχι ότι στα προκριματικά δεν θα είναι, δεν θα είναι στα play-offs ο άνθρωπος του Champions League. Απλά στο βασικό στάδιο προετοιμασίας θα λείπει επιτυχίας, αν όχι σε όλο το μεγαλύτερο του μέρος. Δύσκολα θα μπορεί να τον υπολογίσει ο coach, ας πούμε, για το Super Cup, ή αν έχει έρθει, τέλος πάντων θα το χρησιμοποιήσει, ώστε να τον προετοιμάζει εν όψη play-off της Champions League. Άρα αν υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη, μιας και όπως βλέπεις το παραδόσιο της ΑΕΚ δεν φεύγουν παίχτες που τους έχει πρώτης γραμμής, ούτε είναι πολύ ανοιχτή η παραχώρησή τους. Οι ανάγκες είναι πολύ λίγες και αυτές δεν είναι και... Δεν έχω κανένα να βάλω εκεί. Για παράδειγμα, ο Στόπερ θέλει ΑΕΚ, όντως πρέπει να είναι βασικός, αυτό θέλουν στην Κυθινόμαυρη. Αλλά δεν πάει να πει ότι ο Μουκουντή και ο Ρελβασί, ένας εκ των δύο, δεν υπάρχουν ανάμεσά μας.
0: Ναι,
1: υπάρχουν
0: δηλαδή
1: και βασιλεύουν και θα δουλέψουν και από την πρώτη μέρα προετοιμασίας και αυτοί. Όπως εδώ έχουμε και ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός επιπλέον για την ΑΕΚ. Όλοι όσοι δεν ήταν από την αρχή της προετοιμασίας, βλέπε Λουκαγιώβιτς, πολύ σημαντικό, βλέπε Βάρκα, Σαχαμπό, Γεωργίεφ, όλοι αυτοί θα δουλέψουν από την πρώτη μέρα όλοι μαζί και είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικό για τον coach να έχει το 90% του roster του ολοκληρωμένο όταν ξεκινάει τη δουλειά για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Μακάρι να είναι στο 95-98, να το πω έτσι, με την προσθήκη ενός μέσου και να λείπει μόνο το stopper, το εν δυνάμει βασικός που θα είναι τέλος πάντων στην ίδια ευθεία με τον Μουκουντή Ρέλβας. Γιατί έτσι θα έχει πετύχει διάδραση στον αγωνιστικό σχεδιασμό και προφανέστατα δεν έχει βγει για κανείς όπως σημαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και κάτι τελευταίο εξωαγωνιστικό. Στην, αν και φαντάζομαι την απάντηση, αλλά οκ, επειδή το ρώτησα και στους υπόλοιπους, ρωτήσω και εσένα. Στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για την επιστροφή, με θέμα συζήτηση, την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, η ΑΕΚ τι θα πει?
1: Θέλω να πιστεύω, χωρίς να το έχει επικοινωνήσει δημόσια, αλλά γνωρίζοντας από το ρεπορτάζ ότι θα είναι αρνητική. Να λέω ότι φύγει για να αλλάξει αυτό το... αυτή είναι πατημένη που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Εγώ ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω γιατί κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση σαν ΕΠ. Προσπαθώ να δικαιολογήσω, προσπαθώ να ψάχνω, ρε παιδί μου.
0: Ίσως, ρε παιδί μου, επειδή υπήρξαν...
1: τα καλύτερα από τα αθλήματα τα τελευταία 4-5 χρόνια.
0: Όχι, όχι. Απλά λέω επειδή. γιατί. Επειδή σε κάποια παιχνίδια κυπέλλου, ρε παιδί μου, εφαρμόστηκε αυτό.
1: Ναι, όντως.
0: Από αυτή την άποψη. Και, και το Άρης ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και το Στουντελικό που. Οκ, όχι ήταν μεν.
1: Ναι, σωστά, σωστά το λες. Σωστά.
0: Εκτιμώ αυτό. Και επειδή έχει.
1: Δεν έχουν σφίξει μόνο αυτά τα μάτια Έλληνες διαιτητές, βέβαια.
0: Όχι, ναι. Προφανώς.
1: Και νομίζω ότι ήταν από τις πιο κακές χρονιές για Έλληνα διαιτητή αυτές που ολοκληρώθηκαν έξω από το κυπέλλου μάτσα.
0: Ναι.
1: Έξω από το κυπέλλου, γιατί το κυπέλλου πραγματικά δεν θυμάμαι κι εγώ. Θέλω να είμαι πάντα δίκαιος, δεν θυμάμαι έντονα παράπονα ή οτιδήποτε.
0: Ναι, δεν πήγε άσχημα. Το εγχείρημα, να το πω έτσι.
1: Ναι. Δεν καθόρισε κάποιο αποτέλεσμα, να είμαστε και ειλικρινείς. Απόρρισε ένα-δύο πράγματα και αυτό δεν νομίζω ότι οι καλύτερες ομάδες πέρασαν. Η καλύτερη ομάδα πήρε τελικά τη διοργάνωση στο κύπελο. Αυτό που έχει να κάνει με το, επαναλαμβάνω, με το θέμα του Έλληνα διαιτή όμως δεν μπορεί να κρίνεται από 4 μάτς συνολικά. Γιατί τόσα είναι αυτά. Έτσι, δεν, ενώ τα μεγάλα που τα διαιτήτευσε Έλληνα διαιτή, ούτε 4. Είτε ένα το Άρης ΠΑΟΚ.
0: Ναι, νομίζω, ναι.
1: Δύο ζευγάρια για αυτά το αγώνα, 4.
0: Ναι, 4-5, ναι.
1: Δηλαδή... αυτό μάξιμου, άντε εγώ σου βάζω ότι ήταν, γιατί διπλά, είπαμε ένα, δύο ζευγάρια, τρία, ένα, ήταν 6. Οκ. Υπάρχουν και όλα τα άλλα που έδωσαν. Ναι, πολλά λέω, το ξέρω, αλλά λέμε. Εγώ λέω να το πάμε και στα 6. Τα υπόλοιπα, τα στο πρωτάθλημα, τα σφίξαν διαιτητές. Δεν μπορεί να είσαι ικανοποιημένος με την εικόνα τους. Ήταν τουλάχιστον μέτρια κακή. Που για μένα ήταν κακή.
0: Και υπήρξαν πολλές φωνές και όχι μόνο τους μεγάλους.
1: Πάρα πολλές φωνές και από Περιτολίκους και από Άγρι, από συγγνώμη,
0: ΑΕΛ,
1: Σέρες, από ΑΕΛ, καλά.
0: Άρη, που πάμε και στον
1: Άρη. Από Άρη, καλά, και δικαιολογημένα, πολύ δικαιολογημένα, για να μας ειλικρινείς πάντας. Ο Όφη είχε βγάλει μια στη διάρκεια, όχι τόσο για τον Έλληνα, αλλά επειδή πήγε να παίξει με Έλληνες διαιτητές στον τελικό, είχε αλλάξει αυτό, ενώ προβλεπόταν ξένος διαιτητής κανονικά στο τελικό, επειδή δεν ήταν μεγάλη ομάδα, έβαλαν Έλληνα. Γενικά, εγώ ξαναλέω, αν είσαι ικανοποιημένος και τα έχουν πάει καλά σε μια χρονιά, προφανέστατα και δώσεις και την ευκαιρία ή ψάξα τη δεις. Όταν η εικόνα τους είναι προβληματική στα πιο εύκολα παιχνίδια, στις πιο εύκολες φάσεις, σε ξεκάθαρους κανονισμούς.
0: Πώς θα πάρεις ρίσκο?
1: Πώς, για όμως. Δηλαδή υπήρξαν μάτς στη διάρκεια της σεζόν που την ίδια αγωνιστική, στην ίδια αγωνιστική, Σάββατο σφύριζε κάτι άλλο ένας Έλληνας και την Κυριακή την ίδια ακριβώς φάση τη σφύριζε διαφορετικά ο άλλος. Την ίδια, και το είχαμε κάνει σε 2-3 αγωνιστικές σερί αυτό το τη συζήτηση. Πώς γίνεται να είναι το ένα χέρι, το άλλο να μην είναι. Πώς γίνεται να δίνει εδώ φάουλ και εκεί να μην δίνει. Πώς γίνεται να είναι κάρτα για κόκκινη αυτό και αυτό να μην είναι. Και μιλάμε, επαναλαμβάνω, για τα ίδια Σαββατοκύριακο. Δεν λέμε τώρα εβδομάδα σε εβδομάδα που γινόταν τα έσκη. Πώς δηλαδή λες, πήγε καλά η διετσία, δηλαδή για να μπορέσει να πει τα πίσω επιβάλλει στον έλεγχο, γιατί πια. Συγγνώμη, αλλά αυτό που έδειξε η περσινή χρονιά είναι να μειωθούν οι Ελληνικοί και όχι να αυξηθούν.
0: Ευχαριστώ, κυρία μου. Να σε καλά. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Μουντιάλ χωρίς Intubet. Μπες στην Intubet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
3: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
6: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
0: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
5: Come to my boudoir.
4: The second rule of Fight Club is...
5: Jump.

0: Η πολύ στεναχωρή είδηση του θανάτου του Τάκη Γκόνια είναι δυστυχώς να προαναπαρέχεται και προστίθεται σε ένα πολύ κακό δίμηνο με τρεις ανθρώπους που χάθηκαν πολύ πριν την ώρα τους. Είναι και οι τρεις, δηλαδή και ο Γκόνιας και ο Άτζας και ο Μάριος Οικονόμου, πόσο μάλλον πολύ πριν την ώρα τους, πάρα πολύ στενάχωρα.
1: Συλληπιτήρια ως οικείος τους.
0: Πολλά συλληπιτήρια. Μάθαμε δώσει μεγάλο αγώνα, έδινε αγώνα για περίπου 4 χρόνια από ό,τι μάθαμε. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε περισσότερα εμείς σε αυτά που έχουν υποθεί. Η μεγαλύτερη έχει τόσο άλλως μια εικόνα του Τάκη Γκόνια και ως ποδοσφαιριστή και ως προπονητή. Όσοι τον γνώρισαν και άκουσα αρκετούς σήμερα στο Sport FM να μιλούν, έχουν να πούνε καλύτερα και περισσότερα πράγματα για τον άνθρωπο Τάκη Γκόνια. Οπότε από εμάς τα συλληπιτήρια στους οικείους του. Ήταν μια νότα.
1: Ναι, άσχετη.
0: Ήταν μια νότα ευχάριστη. Είναι αλήθεια.
1: Προσπαθώ να δω αυτό που μου έχει στείλει μήνυμα εδώ και τόσες ώρες να καταλάβω και γι' αυτό το άνοιξα τώρα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δω μετά.
0: Ναι. Α, τώρα το είδες.
1: Αυτό λες εδώ.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι από κάτω.
0: Πώς αλείς. Λοιπόν, τώρα που το λες, λοιπόν, ο Σταύρος Καλύβας, λοιπόν, ο ακροατής, θα τον ευχαριστήσουμε και δημοσίως, είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πήρε λοιπόν αυτό το. Έχετε δει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί πάρα πολύ, που είναι λίγο AI, όχι λίγο, είναι AI. Είναι τροποποιημένη με AI. Είναι μια φωτογραφία από ψηλά του Μέση που τρέχει, φαινά τρέχει, ας πούμε, στο Ιεπερπατά, δεν ξέρω τι κάνει. Και πέφτει σκιά προς τα αριστερά του και σκιά προς τα αριστερά του. Δημιουργεί, ξέρεις, το περίφημο το κρυάρι, ας πούμε, και καλά goat. Δηλαδή, ο Μέση και η σκιά του, ας πούμε, goat. Λοιπόν, και την πήρε αυτή τη φωτογραφία ο Σατανάς και άφησε το Μέση και έκανε σκιά του τον Μπασάλι. Λοιπόν, μια μεγάλη δικαίωση για τον κύριο Κώστα, την έχουμε ποστάρει. Τα είχαμε και εδώ, είχαμε ποστάρουμε στο Instagram, ίσως το λέμε που υπάρχει και δεν υπάρχει. Δηλαδή, βρήκαμε ευκαιρία να ποστάρουμε κάτι. Το έχουμε ποστάρει και στο Facebook, στη σελίδα μας.
1: Αυτή θα λέει κάποιος θα ήταν η ιδανική φωτογραφία για το ξεκίνημα του λογαριασμού στο TikTok.
0: Ναι, θα ήταν όντως.
1: Με όνομα λογαριασμού Δόξα τω Γιαραμπή.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι θα έπρεπε να
0: μόνο Δόξα τω Γιαραμπή. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και ο Στέφανος Μπορμπόκης, παιδιά, έχετε.
1: Ναι, παιδιά, ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πολύ κόσμο χάθηκε τελευταίους μήνες.
0: Δυστυχώς, επίσης νέος. Επίσης νέος ο Στέφανος Μπορμπόκης. Λοιπόν. Οπότε ναι, κάπως έτσι τουλάχιστον έσκασε λίγο το χυλάκι μας τέλος πάντων σήμερα. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα θλιβερά. Αν κάτσε να δούμε, θα βάλει το πρώτο γκολ η Ελβετία εδώ. Πώς γίνεται να το χάσει αυτό το γκολ και ξανά δεύτερο. Έχουν γίνει πάρα πολλά σουτ, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Παρατηρώ, ας πούμε, σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Που κοντράρουν σε κορμιά.
0: Ναι, όχι μόνο στα σουτά έξω από την περιοχή.
1: Μέσα στην περιοχή.
0: Πλησιαστή που κάναμε κάτω από τι άλλο να κάνουμε. Μέσα στην περιοχή και με σχετικά καλές προϋποθέσεις. Ναι. Δηλαδή, σουτ που εννοώ που δεν πρέπει, που δεν τα κόβει ο αμυντικός επειδή κάνει προσπάθεια ή υπερέκταση, αλλά τα στέλνει ο επιθετικός πάνω στον αμυντικό.
1: Όχι, δεν είναι τώρα αυτό που λες σωστό. Και ο αμυντικός κάνει μια προσπάθεια για να φτάσει στην μπάλα.
0: Σε κάποιες φάσεις είναι απλώς εκεί, δεν κάνει κάτι, όπως εδώ, ας πούμε. Έχασε με ένα τετατέ το.
1: Δεν το στέλνει επιθετικός. Επιθετικός σημαδεύει κάπου στο τέρμα. Κάνει μια προσπάθεια και αμυντικός, ας πούμε, να βάλει μπλοκ. Μην μειώνουμε την προσπάθεια του αμυντικού.
0: Τεατέ του Καναδά ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν τα μπερδέψουν και εμείς τον Τούρκο με τη Νέα Ζηλανδία. Και την. Τουρκία δεν ήταν. Ποιο ήταν. Νέα Ζηλανδία. Ιράν, συγγνώμη.
1: Ό,τι και να πεις για Τούρκο, αυτοί οι τύποι οι οποίοι κράζουν την Τουρκία, οι Τούρκοι δημοσιογράφοι που είναι εκεί, που δεν χρειάζεται μετάφραση.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Απλά τους ακούς να μιλάς. Είναι σαν να ακούς Έλληνες να μιλάνε.
0: Ναι, και μετράς ηχτήρ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Που δεν χρειάζεται ούτε υπότιτλους, τίποτα. Καταλαβαίνεις το πάθος. Όλοι θα το έχετε δει κάπου, κυκλοφορεί στα social media. Αγανακτισμένος άνθρωπος από τον αποκλεισμό της Τουρκίας.
0: Ναι, πραγματικά. Και μου έχουν λείψει, θέλω να σου πω. Δηλαδή, βγάζεις όλη τη μέρα τι ψάχνει ο κόσμος, ψάχνει να βρει περιεχόμενο. Λίγο, ας πούμε, τα πιο αστεία, λίγο τα πιο ξεχωριστά. Γιατί δεν έχουμε, ας πούμε, βίντεο από τουρκικά καφενεία. Δηλαδή, αν δούμε τώρα βίντεο από τουρκικά καφενεία.
1: Τώρα είναι πάει τελείως.
0: Μα τέλειο να κατάλαβες όμως. Μα χάνονται αυτές οι ευκαιρίες έτσι χωρίς λόγο. Και καθόμαστε και κάνουμε τα
1: τέτοια. Καθόμαστε τώρα Tartan Army. Βάλε και μπαπαρμί να πούμε τι θα γίνει εκεί τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε, Tartan Army και διακόψαν το live και ήταν πιο μέσα. Τι θέλετε να λέτε, Σκοτσέζοι. Δηλαδή τώρα του βλέπετε πρώτη φορά. Πραγματικά. Εκτός αν βάλετε σήμανση στο, πώς τον στο άρθρο για κάτω των 14. Οι κάτω των 14 ναι, δεν έχω δει το Tartan. Οι άνω των 14 το έχω δει. Ποιος ο λόγος.
1: Το πιο ωραίο είναι που πάνε σε διάφορους αγώνες, όπως baseball κτλ. Και τους κάνουν δικούς τους. Δηλαδή πάνε, ξέρω εγώ, στο Red Sox είχαν πάει τις προάλλες. Πήγαν να δουν σκοτσεζάρες, πήγαν να δουν baseball. Μπήκαν στο άρχισαν τα δικά τους και όλο το γήπεδο έγινε δικό τους μετά. Δεν υπήρχε baseball, δεν υπήρχαν Αμερικανοί θεατές. Ήταν μόνο οι Σκοτσέζοι. Μόνο. You've been tartanized. Δηλαδή είναι κλασική περίπτωση.
0: Τι, συγγνώμη, τι βλέπουμε. Τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Τι βλέπουμε δηλαδή πραγματικά. Συγγνώμη, τι βλέπουμε. Α, ήταν offside.
1: Παρόλα αυτά.
0: Παρόλα αυτά μου βγήκε ένας επιθετικός του Καναδά, ο οποίος τον είδες, ήταν ένας από αυτούς τους γνωστούς με τη σωματοδομή Sprinter, Παύλα λίγο bodybuilder-ας επιθετικός, ο οποίος βγήκε τέταρτη με τερματοφύλακα. Ξέρετε, όταν βγαίνει ένα center forward που παίζει το παγκόσμιο κύπελλο τερματοφύλακα, λες κάθε κανεί. Και για ένα δύο δευτερόλεπτα τον έβλεπε και δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα. Δεν ήξερε τι να την κάνει την μπάλα κοινό center forward. Και μετά προσπάθησε να περάσει τον τερματοφύλακα. Ανεπιτυχώς βέβαια. Μου πει, εντάξει ρε φίλε, Καναδάς είσαι. Okay. Και πάλι όμως. Να, τώρα βλέπουμε ξανά τη φάση. Δεν ξέρει να κάνει την μπάλα. Δεν ξέρει, δεν μπορεί να τριπλάρει. Ρε Φέλιξ Μπόρχα του Καναδά, ρε διάολε. Τι γίνεται να πούμε. Τι γίνεται. Έχουμε δει πολύ μπάλα και πολύ αμπαλοσύνη. Σε αυτό το τουρνουά. Τέλος πάντων, συγγνώμη, τι έλεγες.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν έχει και σημασία. Ναι. Έλεγα λοιπόν, δεν έχουμε το καλό το content. Έχουμε όλο δευτερεύον content. Συνεχίζουμε να ξεφτυλίζουμε τις λέξεις όπως ποτέ άλλοτε. Νομίζω δεν έχει υπάρξει άλλη φάση της ιστορίας που έχουν ξεφτυλιστεί οι λέξεις τόσο πολύ.
1: Δηλαδή.
0: Όσο στα ελληνικά site. Αυτό, η υπερβολή. Ξεκινούμε πια μόνο υπερβολές. Μόνο υπερβολές, μόνο υπερθετικούς. Τρομερό. Δηλαδή, αυτό σου αλλάζει το κεφάλι, δηλαδή μέσα σε λίγους μήνες έχεις αλλάξει τελείως. Δηλαδή,
1: γιατί έχεις γκρίνια τώρα, τι έπαθες, γιατί έχεις γκρίνια, βραδιά.
0: Δεν είναι, γιατί είναι
1: γκρίνια.
0: Γιατί είναι γκρίνια μια άλλη.
1: Γκρίνια για τον επιθετικό του Καναδά, γκρίνια για τους τίτλους στα site. Έχεις μια γκρίνια, γιατί έχεις. Να έχεις μια χαρά, ας πούμε. Εντάξει, το χάσει, τι να κάνουμε. Ήταν offside. Πάμε παρακάτω.
0: Γιατί να έχω χαρά γι' αυτό.
1: Γιατί μπορεί να είσαι Ελβετός κατά βάθος. Γιατί έχεις καταθέσει την Ελβετία. Δεν ξέρω γιατί να έχεις χαρά.
0: Γιατί είμαι ουδετερός.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θέλω να πω πάλι. Εντάξει, το τελευταίο παράδειγμα. Έξαλλο ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από τη συνέντευξη τύπου. Και άργεμαι, έχεις πάρει ρε φίλε, έχεις βρει το βίντεο. Και λες, μάλιστα, ας γίνω ο νούμερο 1.300.000 που θα το ανεβάσει. Οκ, μια χαρά, θα πάρεις και εσύ τα κλικ σου. Το βλέπεις το βίντεο πριν το ανεβάσεις. Το βλέπεις. Mm-hmm. Το βλέπεις. Ωραία. Πού βλέπεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο έξαλλο. Πού, σε ποιο
1: το
0: σημείο.
1: Ψυχογράφημα,
0: σε ποιο σημείο αυτού του βίντεο είναι έξαλλο.
1: Η ψυχή του είναι έξαλλη. Η έκφρασή του και τα λόγια του δεν δείχνουν έξαλλο άνθρωπο. Ναι. Αλλά η ψυχή του είναι
0: έξαλλη. Αλλά πώς θα το πουλήσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά πώς θα το πουλήσουμε.
1: Ναι.
0: Μανώρη, σε ακούμε κατά από πιλωτική διάβαση.
1: Ναι, ναι. Σε ακούμε με γρρρρ. Δεν σε ακούμε κανονικά. Άγγελος Κρεμαστός. Άγγελος Κρεμαστός.
0: Να βγει ο Άγγελος Κρεμαστός να μας πει για το center forward του Καναδά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα, Άγγελε.
2: Εντάξει, παιδιά, ο άνθρωπος ήταν offside από ό,τι φαίνεται, οπότε χαλάλι του, δεν πειράζει.
0: Δηλαδή, δεν ήταν offside, ήταν... άλλο γήπεδο να
1: άμα ήταν offside, δηλαδή θα τον τρίπλαρε και θα τον βάζε.
2: Μπορεί να νιώθε διαφορετικά, να νιώθε την κατάσταση που επικρατεί, την κρισιμότητα και να παίρνει τη σωστή απόφαση.
1: Την ώρα που έκανε ότι έκανε, δεν ήξερε ότι είναι offside. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Εντάξει, ας το δικαιολογήσουμε τώρα, κρίμα είναι.
1: Δεν γίνεται ό,τι και να
2: κάνεις. Έχει βάλει ήδη δύο γκολ. Είναι κρίμα το κρεμά.
1: Ορίστε, Γιάννη, έχει βάλει δύο γκολ εσύ που το κρεμά. Το πιέτα.
2: Έχει βοηθήσει και στη νίκη την πρώτη του Καναδά.
0: Έχει
2: και
0: βάλει δύο γκολ σε δύο παιχνίδια.
2: Ναι, ναι, και στα δύο. Και στα δύο. Και στο ένα και ένα.
0: Δηλαδή. Κατάρ. Ο γκολ τα βάλει σε ένα.
1: Συνεπέστε.
2: Και στο τέσσερα με τη Βοσνία.
0: Δεν μας ενδιαφέρει, Άγγελε.
2: Εντάξει. Εγώ προσπάθησα. Εγώ προσπάθησα να τον εξηλώσω.
0: Εντάξει. Δύο γκολ σε κάθε μάτσο γκολ από εδώ και πέρα.
1: Και τρία ίσως. Ίσως και τρία. Για να πονέσετε περισσότερο.
0: Είναι τόσο εύκολο. Είναι τόσο εύκολο να κάνεις τον κύριο Κώστα να μιλήσει γι' αυτό και να μας διασκεδάσει.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, Άγγελε, συνέχισε.
2: Λοιπόν, έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι το Ελβετία-Καναδάς που βρίσκεται στο 17ο λεπτό με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 0-0. Την μεγάλη ευκαιρία του αγώνα την έχει η Ελβετία στο 11, εκεί όπου μια εξαιρετική κάθετη Μπολό έφυγε στο κενό χώρο και βγήκε απέναντι από τον Κρεπό, ο οποίος τον νίκησε. Ωστόσο το rebound το πήρε ο Μαντζάμπη που ήταν έτοιμος να σκοράρει, αλλά και πάλι μπάλα σταμάτησε πάνω στα σώματα με το 0-0 να παραμένει.
1: Τι χρειάζονται οι δύο ομάδες αυτές τώρα?
0: Μια ομορφιά του ποδοσφαίρου, ένα χ χρειάζεται.
1: Με ένα χ είμαστε τακτοποιημένοι και οι δύο.
2: Ξεκάθαρα, γιατί αυτή τη στιγμή με το χ είναι 5 βαθμοί έκαστος. Οπότε ξεκάθαρα είναι πρώτη-δεύτερη θέση. Με τη Βοσνία και το Κατάρ να είναι στου δύο βαθμού ο καθένα, επίσημη ισοπαλία, που είναι γι' αυτό στο 0.
0: Με δεδομένο ότι έχουμε δύο χώρε που θα λέγαμε ότι δεν, τέλος πάντων, δεν φημίζονται γενικότερα για τι εξάρσει του, ναι, να το πω έτσι, ενδεχομένω σε κάποια φάση στο μήχρονο να πάει ένα προπονητή να του πει: συνάδελφε, ισοπαλία είμαστε, συνάδελφε.
1: Κοιτάξτε, εμεί ω Ελβετοί.
2: Θα έλεγε κανεί το έχουν κάνει ήδη με τα χαμένα τετατέτε από εδώ και από εκεί.
1: Εντάξει, νωρί είναι ακόμα, αλλά εμεί ω Ελβετοί φημιζόμαστε για την ουδετερότητά μα. Δεν παίρνουμε θέση. Δηλαδή, εμεί είμαστε κάπου στην απόλυτη ισορροπία, στο χ. Δηλαδή, η στάση τη Ελβετία διαχρονικά, αν ήταν ποδόσφαιρο, θα ήταν χ. Δεν πήγαινε ποτέ ούτε στον άσο ούτε στο διπλό.
0: Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ.
1: Οπότε και ο Καναδά, σε πάση περιπτώσει, προσπάθησε να μείνει μακριά από μπλεξίματα όσο μπορούσε. Θέλω να πω ότι το χ μοιάζει μια λογική, ας πούμε, εξωτερική πολιτική για τις δύο χώρες.
0: Απλώς επειδή οι δύο προπονητές, να σου το πω, αν δύο προπονητές ήταν 65άριδες, θα σου έλεγα ότι με κάποιο τρόπο, ξέρεις, θα είχαν πει ότι παιδιά, εντάξει, μην σκοτωθούμε κιόλας. Επειδή όμως από μία έχουμε έναν σχετικά πιτσιρικά τον Τζέσε Μάρτς, ο οποίος θέλει να κάνει για αυτό το παιδί μου το κομμάτι του. Και απ' την άλλη έχουμε τον αγαπημένο μας Τσοντέρ, τον Μουράτ Γιακίν. Νομίζω θα προσπαθήσουν να το κερδίσουν εκεί δύο το παιχνίδι, γιατί σου λέει εντάξει, έχουμε και ένα πρεστίζ τέλος πάντων εδώ πέρα. Συγγνώμη, Άγγελε, που τα
2: λέω. Εγώ ποντάρω στα νούμερα των επιθετικών, οπότε παίξτε γκολ Λαρίν. Συγγνώμη. Να εκλειωθεί μετά το τετατέτ και στον offside.
0: Μάλιστα.
1: Τρίτο γκολ σε τρία παιχνίδια να βάλει.
2: Έτσι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, και από τον Άγγελο Κρεμαστό πάμε στον Δημήτρη. Α, σε λίγο. Θα πάμε. Στον Δημήτρη Παπαδήμα, γιατί έχουμε όλη μας την προσοχή, όπως καταλαβαίνετε, στο παιχνίδι της Ελβετίας με τον Καναδά. Διεξάγεται και το Βοσνία-Κατάρ ταυτοχρόνως. Είναι και αυτό το 0-0, δεν έχει γκολ. Το παρακολουθεί.
1: Κοίτα, να δει τώρα. 10 η ώρα, α πούμε, μια χαρά εμπορική ώρα και κάτσαν αυτά τα δύο παιχνίδια. Εσύ δηλαδή ούτε τιμωρία να είμαστε.
0: Είναι λίγο κατά.
1: Τιμωρία. Δηλαδή 10 ώρα το βράδυ που λες.
0: Το καθήκον όμως, Κώστα.
1: Χρειάζεται το καθήκον. Λέω τώρα ο κόσμος που είναι σπίτι και λες 10 ώρα να κάτσω να δω λίγο μουντιάλ. Να. Και σου κάτω αυτά τα δύο μάτσα.
0: Είναι λίγο γκαντέμ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά μετά λες, βλέπεις θα μας και τα ζέσταμα γιατί μετά θα κάτσω να δω Σκωτία Βραζιλία.
1: Τι ώρα.
0: Μία
1: μετά ο άλλος που δουλεύει. Πάει κάτσε μέχρι τις 3. Ενώ το 10 είναι ωραίο.
0: Αν είσαι πραγματικό ποδοσφαιρόφιλο θα κάτσει. Τι να κάνουμε, όλα τα κανονίζει ο τέλο. Θα πούμε μετά για τους κύριους που θα κανονίζουν αυτά. Λοιπόν, Δημήτρης Παπαδήμας, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι της Βοσνίας με το Κατάρ. Γεια σου, Δημήτρη.
3: Γεια σου, καλησπέρα. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να το αντιστρέψουμε, να βλέπουμε τώρα τη Βραζιλία με τη Σκωτία, βέβαια. Και πιο χαλαρά, μία η ώρα για τους πιο έτσι που έχουν αντοχές, να δούμε και Βοσνία, Κατάρ και Καναδά και τα πάντα.
1: Και στις 4 βάλτε αυτά. Δεν θα χαλάσει ο κόσμος τώρα. Και στις 4. Αλλά το Σκωτία, Βραζιλία, ο άλλος λέω που ξυπνάει 8 το πρωί, δεν πάει να κάτσει μέχρι τις 3.
3: Όχι.
0: Το θέμα είναι ότι τι κάνουμε τώρα, οι Βόσνοι. Για να πούμε λίγο γιατί γίνεται. Οι Βόσνοι θέλουν οπωσδήποτε να κερδίσουν. Ελπίζουν ότι κάποιος κάποια ή η Ελβετία ή ο Καναδάς θα κερδίσει το παιχνίδι το δικό του, έτσι ώστε να περάσουν ως δεύτεροι. Αν τα έχω υπολογίσει καλά, Δημήτρη, διόρθωσε με κάνω λάθος. Σε οποιαδήποτε ισοβαθμία οι Βόσνοι είναι δεύτεροι. Δεν μπορούν να πάρουν την πρώτη θέση του ομίλου.
3: Κοιτάξτε, όποια από τις δύο ομάδες, είτε Βοσνία ή Κατάρ, νικήσουν, θα πάνε στους 4 βαθμούς. Οπότε με 4 βαθμούς και τρίτες να βγουν.
1: Έχουν καλές πιθανότητες να περάσουν.
3: Να προκριθούν. Οπότε και οι δύο παίζουν για την πρόκριση απόψε. Η Βοσνία, καταρχάς να πω ότι είμαστε στο 21ο λεπτό, μόλις μπήκαμε. Η Βοσνία μπήκε πολύ δυνατά στο ματς. Κυριάρχησε τα πρώτα λεπτά. Είχε και δύο έτσι μακρινά σουτ με Ντεμίροβιτς και με Σούνιτς. Τα απέκρουσε και τα δύο ο γκολκίπερ του Κατάρ, ο Αμπουνάντα. Μετά το δεκάλεπτο του Κατάρ, σαν να ισορρόπησε λίγο, προσπάθησε να βγάλει έτσι κάποιες αντεπιθέσεις, γιατί στο πρώτο δεκάλεπτο απλώς αμυνόταν. Έχασε και το Κατάρ την ευκαιρία του σε μια αντεπίθεση μετά από ένα κόρνερ των Βόσνιων. Ο στάρ τους, ο Αφίφ, ο πιο ποιοτικός τους ποδοσφαιριστής, βγήκε στην αντεπίθεση, αλλά άνοιξε εκεί λίγο το κοντρόλ και τον πρόλαβε ο Σούνιτς, τον έκοψε με καθοριστικό δάκρυ, θα βγαίνει τετατέτ. Ο Αφίφ στο 13ο λεπτό. Αυτή η φάση πριν από λίγο, στο 17, η Βοσνία απειλήσε ξανά με μακρινό σουτ και οι τρεις τελικές της είναι με τρία μακρινά σουτ. Αυτή τη φορά η προσπάθεια του Μπάσιτς έφυγε ψηλά out.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά, παιδιά, και τώρα έχει και
0: ένα φάουλ σε καλή θέση.
3: Ναι, ένα στημένο σε καλή θέση η Βοσνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: Δημήτρη. Εν τω μεταξύ, δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση για τους γενικώς οργανωμένους και οργανωτικούς στα θέματα αυτά Αμερικανούς, ότι έχουμε πάρα πολλά πλάνα στις εξέδρες, το οποίο είναι κλασικό αμερικανικό συνήθειο.
1: Σε ποιο μάτσα από τα δύο?
0: Γενικώ τα παιχνίδια, λέω.
1: Γιατί είναι στο Καναδά, α πούμε. Μπορεί να είναι στο Καναδά το παιχνίδι. Ναι. Δεν είναι Αμερικανοί.
0: Ναι, τέλο πάντων, εντάξει. Okay. Ναι. Όλοι αυτοί okay, τέλο okay. πάντων. Θέλω να πω ότι κάνουν πλάνα στις κερκίδες περισσότερο από ό,τι κάνουν οι Ευρωπαίοι σκηνοθέτες, να το πούμε έτσι, στα αντίστοιχα ναι. παιχνίδια. Το κάνουν λίγο πιο συχνά. Ναι. Το τρομερό λοιπόν είναι ότι μας δείχνουν ανθρώπους τους οποίους στην οπτική τους φιλοσοφία δεν τους γνωρίζουμε. Και δεν βάζουν από κάτω. Δεν μου έχει κάνει εντύπωση που δεν βάζουν από κάτω ένα σούπερ.
1: Με το, α, όταν κάνουν σε διάσημους, ναι, ναι, ναι. σε φάτσες.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί είναι διάσημοι για αυτούς. Δηλαδή, προφανώς δεν εννοώ τη Σακύρα, έτσι. Ναι. Ενώ, αλλά βλέπουμε ένα σωρό κόσμο, ή τον Μπουγιόλ, ξέρω εγώ, ναι. αλλά βλέπουμε ένα σωρό κόσμο τον οποίο δεν γνωρίζουμε. Ναι. Τον γνωρίζουν μόνο στην Αμερικανική Ήπειρο.
1: Ναι.
0: και δεν ξέρεις.
1: Σωστό.
0: Έχουν την αίσθηση ότι είναι γνωστοί στον
1: κόσμο.
0: Δεν τους ξέρουμε. Ναι. Δεν τους ξέρουμε.
1: Απ' την άλλη μεριά, αν είναι ένα παίκτη του baseball
0: ναι.
1: και μα γράψει το όνομα, θα έχει καμία διαφορά.
0: Όχι, αλλά αφού τον δείχνει, πες μου να μάθω τουλάχιστον ποιο είναι.
1: Ντάξει.
0: Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Λοιπόν, στο ένα παιχνίδι ζεστάθηκαν και κάναν hydration break, στο άλλο όχι ακόμα.
0: Λέγοντας για hydration break, λοιπόν τώρα με πας στο ένα στο άλλο. Δεν
1: σε πάω πουθενά.
0: Δεν προλαβαίνω.
1: Μα είσαι εξερτικαζομένος, εσύ πας από μόνος τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Έχεις έρθει φουρκισμένος.
0: Το παιχνίδι δεν είμαι καθόλου.
1: Βρήκες κίνηση στον δρόμο.
0: Όχι, όχι.
1: Ήταν τίποτα δρομή από χθες που αν ξεμείνει και περιφέρονταν ακόμα σαν τα ζόμπι του Walking Dead. Ψάχναν να βρουν τη γραμμή τερματισμού.
0: Νιάρχος.
1: Παιδιά, πού είναι τερματισμό,
0: 500 μέτρα, πείτε μου για τον Νιάρχο. Να πάρω μια τυρόπιτα. Λοιπόν. Τέλος πάντων, το παιχνίδι λοιπόν της Γαλλίας με το Ιράκ. Δεν το είδα, το διάβασα τεροχρονισμένα και αυτό το λέω ναι. τώρα. Αυτό το οποίο διακόπηκε με την καταιγίδα κτλ. Είναι το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο το δεύτερο ημίχρονο λόγω της καθυστέρησης δεν είχαμε cooling break. Mm. Το αναφέρω.
1: Ναι. Θα παίξαν τα πακέτα διαφημίσεων βέβαια σε όλο τον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι.
0: Και ερχόμενο στο θέμα λοιπόν cooling break, αυτός ο μέγιστος τσαρλατάνος ο Ινφαντίνο, αυτός ο αδιανόητος απατεώνας.
1: Ο έρωτας, αυτό το αγόρι.
0: Ο αχόρταγος μετακαπιταλιστής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, στον οποίο πλέον δεν έχει μείνει μέσα του ένα ψίχουλο από το καρβέλι της ηθικής.

0: αίσθησή μου.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Βγάζει κάποια βιαστικά συμπεράσματα.
0: Γι' αυτό λέω διορθώσε με. Ωραία. Άρα με διορθώσε.
1: Λοιπόν, βγήκε λοιπόν ο κύριο Ινφαντίνο και είπε απλά, δηλαδή, σκύψε τώρα, είσαι ο Ινφαντίνο και βγαίνει σε μια κάμερα και σου λέει, πείτε μα για τα κουλ. Και λέει, κοιτάξτε, τα cooling breaks λέει, δεν γίνονται για εμπορικού λόγου. Θέλω να είμαστε σαφείς, έτσι. Είναι καθαρά για αγωνιστικούς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είπε, ο κύριος λόγος είναι η ζέστη, το παγκόσμιο Κύπριο, 39 μέρες με ομάδες που ενδεχομένως να παίζουν 8 αγώνες. Δύο ομάδες το κάνουν αυτό μόνο. Το να έχει κανείς λίγο χρόνο για ξεκούραση είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και λες, δηλαδή πρέπει να είσαι παπατζής από το δημοτικό. Είσαι ο παπατζής που έλεγε στη μάνα σου: πονάει η κοιλιά μου για να μην πας σχολείο. Είσαι ο παπατζής που στο σχολείο έλεγε: δεν το έκανα εγώ. Ήσουν αυτός που ρουφιάνευε τους άλλους που κάναν κάτι. Ήσουν αυτός που φίδιαζε στο σλάδι. Είσαι αυτός ο άνθρωπος.
0: Τώρα, κακά τα ψέματα. Ο Ινφαντίνο πάρα πολύ να τσουβάλει με άμμο σε Βεδουίνο στην έρημο.
1: Ναι.
0: Εύκολα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι αυτό. Είναι ένα καταπληκτικό πολιτή. Είναι άνθρωποι που έχουν χάρισμα να πουλάνε οτιδήποτε σε οποιοδήποτε. Λοιπόν, εντάξει, μια χαρά. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, οπότε είπε και άλλες τέλος πάντων μερικές παρόλες γενικώς για να αποδείξει, είπε ότι αυτό δεν υπάρχουν πρόσθετα έσοδα για τη FIFA, καθώς όλες οι εμπορικές συμφωνίες προγράφηκαν νωρίτερα. Δηλαδή, τύπου παιδιά, είχαμε την ευκαιρία να τα αρπάξουμε, δεν τα αρπάξαμε. Ήθελα να πει ότι τα αρπάξαν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και εμείς δεν πήραμε από αυτά τα λεφτά.
0: Πρόσεξε, πρόσεξε τώρα εδώ πέρα, γιατί εδώ πέρα χαλεί η πλάκα, αλλά εδώ πέρα ας πούμε κάπως δεν μας τα λέει και πολύ καλά. Για να μπορέσουν οι χορηγοί να αγοράσουν το χρόνο των cooling breaks ή hydration break, είχαν ενημέρωση, παύλα διαβεβαίωση, ότι οι αγώνες θα διακόπτονται δύο φορές στο μισό του κάθε ημιχρόνου, άρα μπορούσαν αυτοί οι πελάτες να αγοράσουν το χρόνο αυτό. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε ξαφνικά, ήταν μια συμφωνία για να ξέρουν να πουληθούν αυτά τα δευτερόλεπτα. Άρα αυτό που λέει δεν ισχύει.
1: Ναι.
0: Όταν όμως ξέρει.
1: Τι από αυτά που λέει ισχύει.
0: Ρε παιδί μου, αυτό δεν ισχύει, είναι αυταπόδεικτο. Δεν μπορεί να είναι ότι δεν ξέραμε, δεν κάναμε, δεν πουλήσαμε, δεν συνοηθήκαμε. Συνοηθήκατε και κάποιοι πήγαν και αγόρασαν αυτό το τρίλεπτο. Στο 22 μισό του πρώτου μηχρόνου και στο 22 μισό του δεύτερου μηχρόνου.
1: Ναι. Δεν θα πήγαινε. Γιατί ανήκει σε διοργάνωση που διεξάγεται υπό την αιγίδα σας και υπό τους κανόνες σας.
0: Δεν θα πήγαινε κάποιο να αγοράσει χρόνο σε ένα άθλημα που κανονικά δεν έχει διακοπή. Σε ολόκληρο το ημίχρονο.
1: Πολύ σωστά.
0: Αν δεν είχε την διαβεβαίωση.
1: Ω, μεγάλος μου ραδιάκι. Περίμενα να τον δω. Περίμενα να τον δω. Κώστα έχει το ίδιο γυαλί. Αλλά έχει, είναι με τη σέρτ όμως. Αλλά με τη σέρτ από αυτά τα απλά τη σέρτ των 1200 ευρώ. Θέλω να τον δεις.
0: Ζαφύρης Ντουρός.
1: Υπέροχος, ναι, ναι, ναι.
0: Γυαλί
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ζαφύρης Ντουρός μπαίνω μέσα.
0: Στο γήπεδο.
1: Μαγαζί, ναι.
0: Στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Στο γήπεδο,
1: ναι. Λοιπόν, τέσμα, για να κλείσουμε λοιπόν, ο Ινφαντίνο είπε, επομένως λοιπόν, αυτό δεν είναι οικονομικό ζήτημα για μας, είναι καθαρά αθλητικό ζήτημα, εντάξει, λοιπόν, αυτά, προχωρήστε, αγαπήστε τη FIFA εσείς. Έτσι, ρε διάλο.
0: Εντάξει, πήγε ο Ινφαντίνο τώρα, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα, να εξαγοράσει με έναν τρόπο και την σιωπή ή την, ξέρω εγώ, συμπάθεια ή οτιδήποτε άλλο του Σομαλού διαιτητή, τον οποίο δεν επέτρεψε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Τελωνείο. Έτσι, θυμόμαστε την ιστορία. Ο Σομαλός διαιτητής, τον είχαν 11 ώρες και τον ξεψαχνίζανε, τον περάσαν από ανιχνευτή ψεύδους. Του ανακατέψαν τα πράγματα, τέλος πάντων, και τελικά δεν του επέτρεψαν να μπει, διότι θεώρησαν οι Αμερικανοί ότι έχει σχέσεις με τρομοκρατική οργάνωση στην Σομαλία. Πήγε λοιπόν ο Ινφαντίνο και του πρόσφερε τα χρήματα τα οποία θα έπαιρνε εάν διαιτήτευε στο Μουντιάλ, περίπου 100.000 δολάρια. Και είπε ο άνθρωπος: δεν θέλω τα χρήματα αυτά. Για μένα το θέμα δεν είναι οικονομικό, που προφανώς, ξέρεις, φαντάζομαι δεν θα είναι κανένας άπλητος άνθρωπος. Θέλω να πω, δεν γνωρίζω το οικονομικό του στάτους, αλλά τέλος πάντων υπάρχει πιθανότητα να είναι και μεροκαματιάρης που λέμε. Δεν είναι τα λεφτά τα κλωτσάει. Και όμως είπε ότι για μένα το θέμα ήταν να μπορέσω να είμαι εκεί να διαιτητεύσω. Δεν είναι το θέμα να πάρω τα λεφτά. Εγώ λέει, εξευτελίστηκα εδώ πέρα. Με είχαν 11 ώρες και μου κάναν ανάκριση. Με περάσαν ανιχνευτοί ψεύδους.
1: Πριν σου πω αυτό που θέλω να σου πω, θέλω να πω ότι στο Ελβετία, Καναδά, κύριε Σιγητή, θέλω την προσοχή σας. Α, έβαλε γκολ Βοσνία. Μέχρι με τον Δημήτρη Παπαδήμα να σας πω ότι κανονικά, σύμφωνα με τις κάρτες που βλέπουμε έτσι, και ακούστε το φίλαθλη, το σκορ στο Ελβετία-Καναδάς αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι 1,2-0. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σημαντικό αυτό να το κρατήσουμε και έχει σημασία για την ανάλυση του παιχνιδιού, ακόμα και αν τελειώσει 0-3. Έτσι.
0: Το 0,2 είναι υπέρ του μαθητή.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ωραία.
1: Φυσικά. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Παπαδήμα να μας πει για τον γκολ της Βοσνίας.
2: Το άνοιξε το σκορ Βοσνία στο 21ο λεπτό με τον Αλάι Μπέγκοβιτ να κάνει φοβερή ενέργεια να αποφεύγει δύο αμυντικού.
1: Σε ποιου λέει να σοπάσουν ο Αλάι Μπέγκοβιτ.
2: Πώς.
1: Σε ποιου ακριβώ λέει να σοπάσουν.
0: Στου Καταριανού Ούλτρα.
1: Πού είναι οι Καταριανοί
2: Ούλτρα. Η αλήθεια είναι ότι οι λιγοστοί Καταριανοί που βρίσκονται στο γήπεδο είναι εκεί που πανηγύρισε μπροστά ο Αλάι Μπέγκοβιτ. Είναι κάθονται εκεί λίγοι με τι κελεμπίδε.
1: Αμαζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμαντάζερμ

0: άξονα μας.
1: Όταν σε διαβάζω θα παρακαλάει να πάει να παίξει εκεί, να πάρει καμιά δεκαριά εκατομμύρια δολάρια. Θα σου πω, θυμάστε το πασέ.
2: Πολύ ωραίο γκολ.
3: Κατά τα άλλα, να σας πω, παιδιά, ότι η Βοσνία είναι σαν να παίζει εντός έδρας. Απόψε πάρα πολλοί χιλιάδες οι Βόσνοι στις κερκίδες. Εκτός από ένα μικρό σημείο εκεί στο ένα πέταλο, στο τέρμα που έβαλε τώρα το
1: Βόσνιο. Αυτό βρήκε να κάνει σουτ, δηλαδή αυτού του λιγοστού καμιλιέριδε, α πούμε. Δηλαδή ντροπή κάπου, α πούμε. Μια χούφτα άνθρωποι είναι και του κάνει και σουτ. Τέλο πάντων, ναι, συγγνώμη.
3: Πραγματικά πανέμορφο το γκολ του πάντως για το 1-0 της Βοσνίας. Και τώρα να δούμε αν θα μπορέσει το Κατάρ να γίνει λίγο έτσι πιο επιθετικό για να, γιατί είναι αναγκασμένο να ψάξει απάντηση. Θυμίζω ότι και με την ισοπαλία λογικά θα αποκλειστούν και οι δύο. Οπότε το Κατάρ ουσιαστικά ψάχνει ανατροπή τώρα.
2: Σωστό. Η Βοσνία έφτασε στους 4 και με 4 βαθμούς θεωρητικά οι 4 θα είναι αρκετοί για να περάσουν τη Βοσνία ως τρίτη. Αλλά αυτό μένει να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Έχουμε δελτίο, το χάσαμε το δελτίο. Πάει. Ωραία, οπότε να ολοκληρώσω αυτό που είναι να πω και να κάνουμε μετά το διάλειμμα μας. Ήθελα να πω λοιπόν πάνω σε αυτό που έλεγε ο Κώστας, ότι με όλο αυτό που περιέγραψες μόλις για τον Σομαλό διαιτητή, όλη αυτή την κίνηση, πραγματικά και χωρίς καμία υπερβολή, ο Ινφαντίνο και η κουστοδία του, τέλος πάντων, το πούμε έτσι.
1: Τώρα εξακολουθώ να έχω μια αίσθηση ότι δεν συμπαθείς ιδιαίτερα, αλλά πάμε παρακάτω.
2: Τέλος πάντων, ναι, εγώ είμαι πάντα πάρα πολύ προσεκτικός.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ προσεκτικός στα λόγια μου για αυτό τον απαταιώνα πολιτικάτη. Δεν έχω δηλαδή σε καμία περίπτωση, γνωρίζω ότι είμαι πάντα μετριοπαθής και νουνεχής σε αυτά που λέω.
1: Και αγλαός.
2: Βεβαίως, πάντα αγλαός. Λέω λοιπόν ότι αυτός ο τύπος ουσιαστικά ενεργεί, γιατί έτσι ποια είναι η θέση, ξέρεις, σαν ένας μεσαίας προς υψηλής κλίμακας
1: καπό
2: Ευρωπαίος, δεν θα έλεγα κάπου, Ευρωπαίος ας πούμε πολιτικός, ο οποίος αναγνωρίζει και κατανοεί την αξία ενός καλού επικοινωνιακού επιτελείου, αναγνωρίζει ότι πράγματα τα οποία φαινομενικά είναι μικρά μπορούν να κάνουν μεγάλη ζημιά σε αυτό που αυτός θα αποκαλέσει εικόνα, αλλά στην πραγματικότητα είναι τα λεφτά που έρχονται πίσω από την εικόνα. Οπότε, ξέρεις, προσπαθεί σαν καλός πολιτικός να σβήσει οτιδήποτε μπορεί να χαλάσει, ξέρεις, την πατίνα αυτής της εικόνας της FIFA. Με γραφικότητες λοιπόν σαν αυτή που περιέγραψες, διότι νομίζω ότι γνώριζε την κατάληξη της κίνησής του στην πραγματικότητα πριν την κάνει, παρόλα αυτά την έκανε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Διακοπή, διαφημίσεις, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λοιπόν, πριν από τις καλησπέρες, να πούμε ότι πριν από 1-1,5 λεπτό η Βοσνία πέτυχε και δεύτερο γκολ απέναντι στο Κατάρ. Τυχερή η Βοσνία, έκανε μια επίθεση, έγινε μια μακρινή παλιά από τη μία άκρη της περιοχής στην άλλη. Ήταν ο Τζέκο πλάγια, επιχείρησε να την γυρίσει προς το ύψος του πέναλτι. Χτύπησε μπάλα στο πόδι του Σουλτάν, πήρε κάτι μυστήρια φάλτσα, μπήκε μέσα. Οπότε Βοσνία Κατάρ 2-0.
1: Εσύ που λες ότι μόλις μάθαμε ότι ο προπονητής της Βοσνίας δεν έχει μεγάλο βιογραφικό γιατί ήταν επαγγελματίας παίχτης πόκερ. Ο προπονητής της Βοσνίας ήταν κάποτε πρώτος χώρος στην Bundesliga. Έγινε επαγγελματίας παίχτης του πόκερ. Πήγε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, κονόμησε. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, που βαρέθηκε να παίζει πόκερ, ανέλαβε τη Βοσνία και είπε: παιδιά, αναλαμβάνω τη Βοσνία με έναν προορισμό mm-hmm. να πάει στο Μουντιάλ.
0: Ναι. Και, λοιπόν, πήγε.
1: Και πήγε.
0: Τώρα πώς πήγε, βέβαια, μια ιστορία, αλλά πήγε τέλος πάντων.
1: Πήγε.
0: Ναι.
1: Πήγε και κερδάει αυτή τη στιγμή. Και θα, είναι πολύ πιθανό να περάσει. Το Στρίτ θα περάσει.
0: Θα περάσει πιθανό ναι. το Στρίτ. Χωρίς να έχει όχι απλά εντυπωσιάσει.
1: Όχι,
0: με
1: καθόλου.
0: Πολύ μέτριες εμφανίσεις.
1: Καθόλου.
0: Έως κακές ναι. δηλαδή. Αλλά θα περάσει. Γιατί να κάνουμε. Έτσι είναι. Οι όμιλοι περνάνε και κάποιοι τρίτοι.
1: Ναι.
0: Και βρήκε το κατάρθωμα, μου λέω τη. Που το γλεντήσαν όλοι. Τι να και το πέτυχε στην τελευταία φάση που με μία νίκη περνάει. Κατάλαβε τι γίνεται. Λοιπόν, καλησπέρα σα.
1: Γεια σα.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε μας κυρίως με το γνωστό τρόπο, τον θυμίζω. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε στο κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live, ώστε να ανοίξει ο Media Player για να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά ή ενώ το on demand για να βρίσκετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων αναμήνυμα μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr στέλνετε τα email σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το επίσημο κανάλι μας στο YouTube, ενώ το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής με τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής, με πάρα πολύ υλικό μέσα για όσοι είστε μελετηροί ή έχετε ώρα τέλος πάντων να το ψάξετε. TikTok, δόξα το γεραπή. Δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Κύριε Κώστα.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι παίρνεις το χρόνο σου για να προετοιμάσεις τον κόσμο.
1: Και τις φωνητικές μου χορδές.
0: Τις φωνητικές σου χορδές για να πεις αυτό που πρέπει να πεις.
1: Λοιπόν, και αυτό που πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι,
0: ναι.
1: φίλες και φίλοι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιάννη, Πάνο και λοιποί, είναι ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichiman και να μπει στο nation.stoichiman.gr εκεί όπου θα βρείτε περισσότερα, 21 plaques, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ ωραία τα λες. Λοιπόν, από τα χθεσινά παιχνίδια για να πάρουμε όλο το σερί του Μουντιάλ και να πούμε μετά τα ό,τι άλλο έχουμε να πούμε. Λοιπόν, από τα χθεσινά παιχνίδια με πήγε μεγάλο κουβά η Αγγλία. Είδες, εγώ τα παραπίστεψα ναι. την Αγγλία για κάποιο λόγο. Μεγάλος κουβάς και...
1: Να ξέρω πως έγραφε και κάποιος που βγήκε και παραπονέθηκε ο Ράις για το ταμπούρι των Γκανέζων. Έπρεπε κάποιος να του θυμίσει τι έκανε η Άρσεναλ να ζωρώ τον τελικό με την Παρί. Έτσι γράψανε. Εγώ δεν παίρνω θέση σε αυτά τα πράγματα μακριά από μένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει
0: βεβαίως.
1: Δεν χρειάζεται να κατακεραμνώνουμε μια ομάδα η οποία νιώθει ποδέστερη και θα μείνει πίσω από την μπάλα. Βρες τρόπο να ανοίξει την κονσέρβα. Έτσι.
0: Λοιπόν, η Αγγλία δεν τα κατάφερε. Και όχι δεν τα κατάφερε, δεν εντυπωσίασε καθόλου. Οι ευκαιρίες της οι καλές ήταν ουσιαστικά από το 85 και μετά.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι.
1: Είχε το δοκάρι της, είχε την
0: δοκάρι.
1: Πάνω στη γραμμή που έσωσε ο παίχτης. Και υπήρχαν αυτά, όντως.
0: Αλλά. Γκολ δεν μπήκε. Αυτή είναι η ιστορία. Οπότε είναι και οι δύο ομάδες τώρα στους τέσσερις. Και ο όμιλος, όπως καταλαβαίνετε, παίρνει διαφορετική τρόπη. Τα δύο πράγματα που μπορούμε να κρατήσουμε από το παιχνίδι αυτό, να αναφέρουμε μάλλον έτσι πιο ελαφρά, ας το πούμε, από το παιχνίδι αυτό. Το πρώτο είναι ο κύριος Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ένας Γκανέζος ο οποίος αυτοαποκαλείται, αυτοπροσδιορίζεται μάλλον ως παραδοσιακός θεραπευτής και μάγος. Εντάξει. Ο οποίος και στον Παναμά, σκέφτομαι τον Παναμά, ήταν στις κερκίδες και σε κάποια φάση έβγαζε ένα δοχείο, έρχεται μια άσπρη σκόνη στο χέρι του και τη φύσαγε προσπαντών μέσα. Είπε λοιπόν, να ξέρετε ότι.
1: Και δώσ' μου εκεί που βρίσκεται λίγα την άσπρη σκόνη, έτσι θα λέγαμε.
0: Το σκέφτηκα, ακόμα ναι. Δεν το είπα.
1: Το είπα είδες, εγώ.
0: Είδες, ξέρεις γιατί. Είδες, είπα άσπρη σκόνη και όχι λευκή.
1: Ναι.
0: Για να μην γίνουν οι συνειρμοί. Ναι. Γιατί εδώ πέρα μας ακούνε και παιδιά.
1: Ναι, μα και ο Γουίλ, ο μαύρος θερμαστής. Κάτι τέτοια έκανε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Είπε λοιπόν, ναι. Αφού έπιασε στο πρώτο παιχνίδι, κέρδισε η Γκάνα. Στο δεύτερο είπε. Πριν το δεύτερο, είπε: κοιτάξτε, τώρα εγώ θα κάνω το ίδιο και τι θα κάνω, θα εξουδετερώσω το Χάρι Κέιν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το έκανε, τον εξουδετερώσε.
1: Γιατί αυτό που στείλε στα πουλιά ο Χάρι Κέιν, ναι, ναι, που ήταν από τα 5 μέτρα, ήταν ξεκάθαρα το βουντού του
0: ακριβώς,
1: μάγου.
0: Ακριβώς. Ναι. Και επειδή να ξέρεις ότι μπορεί να είναι μάγος, αλλά πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος, δήλωσε ότι με το που τελείωσε το παιχνίδι, εγώ τάλισα τα μάγια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, μειώνει το Κατάρ μόλις 2-1. Δηλαδή η Βοσνία είχε δοκάρει ευκαιρία να κάνει το 3-0. Και τώρα ξαφνικά το παιχνίδι.
1: Ο Θεός του ποδοσφαίρου τιμωρεί. Έτσι, όταν όποιος χάνει ευκαιρίες, τρώει τον γκολ. Στη συνέχεια θα λέγαμε, ενδεχομένως.
0: Αλλά ο Αλκαϊντός είναι έξυπνος. Δεν πάει μπροστά στους Βόσνους να κάνει σουτ.
1: Γιατί είναι πολύ πρώτα πρώτα.
0: Γιατί στη Φυσούνα δεν θα φτάσει στο ημίχρονο.
1: Μα πρώτα πρώτα πάει, είναι παντού. Ο άλλος τους βρήκε, ήταν σε ένα σημείο εκεί. Ξεχωρίζαν, φοράγαν τις κελεμπίες. Λέει αυτή θα είναι. Δεν μπορεί. Ο άλλος πού να πάει.
0: Λοιπόν. Δημήτρη, γίνονται πραγματάκια στο παιχνίδι.
2: Υπάρχει ζωή στο πλανήτη Κατάρ, μόλις μείωσε σε 2-1 στο 43ο λεπτό, σε μια σέντρα του Μιγκέλ από τα δεξιά, εμπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι, ο Εντμίλσον την έστρωσε έτσι ωραία σύρτα στον Αλχαϊντός που βρέθηκε μαρκάριστος και από κοντά έκανε το 2-1.
1: Ο Εντμίλσον της γνωστής οικογένειας άραγε.
2: Της γνωστής βραζιλιάνικης οικογένειας νομίζω. Νωρίτερα τα είπατε και εσείς για το 2-0 που έγινε στο 34ο λεπτό με το αυτογκολ του Αλμπρέικ. Στο 39 είχε και δοκάρει ο Τζέκο για το 3-0 και στο 43 ο Αλχαϊντός ξαναβάζει το Κατάρ στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, οπότε τέλος πάντων τάλισε τα μάγια τώρα για να ξέρουν όσοι υποστηρίζουν την Αγγλία. Έτσι ότι τελείωσε, δηλαδή όλο το ξόρκι, το βουντού, το δέσιμο που είχε ο Χάρι Κέιν δεν υπάρχει πλέον, είναι ελεύθερος στο παιχνίδι με τον Παναμά.
1: Ναι, γιατί δεν είχε προσωπικά με τον Χάρι Κέιν, ήθελε απλά να τον σταματήσει για το συγκεκριμένο
0: ακριβώς,
1: παιχνίδι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή μπορεί να τον έχει παίξει και πρώτος χώρος ο μάγος, δεν έχει να κάνει στο τουρνουά. Απλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήθελε να υπάρχει αφλογιστία, αυτό ήθελε.
0: Ναι. Και το πέτυχε.
1: Τίμιος, όχι μετά, δεν συνεχίζει όμως, δεν έχει κάτι προσωπικό, δεν έχει κόντρα με τον Χάρι Κέιν.
0: Όχι, όχι, ναι, καμία. Ναι. Δεν είναι. Nothing personal, στο χωριό του.
1: Just business.
0: Έτσι. Λοιπόν. Τώρα κάποιος Βόσνιος συχτήρισε τώρα με ένα μικρόφωνο που είναι πίσω από το corner. Ο σκόρερ, ναι.
1: Τι θέλει να τραγουδήσει.
0: Αυτός έχει, δεν ξέρω, πολλά νεύρα έχει αυτός.
1: Ναι. Φάγανε γκολ.
0: Του φάγει κανένας Καταριανός στην κόμενα. Τι έχει γίνει.
1: Όχι, δεν φάγε γκολ η ομάδα του. Αυτό είναι το πρόβλημα του.
0: Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να ζούμε και να το σημειώσουμε πριν το ξαναβρούμε μπροστά μας. Στο Μουντιάλ είναι το γιατί ένα κομμάτι του κόσμου αρκετά σεβαστό από ό,τι καταλαβαίνω απορεί για ποιο λόγο δεν αποβλήθηκε ο Μπέλιγχαμ.
1: Ναι.
0: Που κάλυψε το στόμα του για να μιλήσει με τον Αγίο σου λέει δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι ο κανονισμός όντως υπάρχει και έχει εφαρμοστεί κιόλας στο παιχνίδι της Παραγουάης με την Τουρκία όπως θυμόμαστε, αλλά ο κανονισμός λέει σαφέστατα το εξής, ότι ο παίχτης τιμωρείται με κόκκινη κάρτα όταν καλύψει το στόμα του σε περίπτωση διένεξης με αντίπαλο. Δηλαδή γίνεται ένα φάουλ, κάποιος κλουτσάει κάποιον, γίνεται μια μανούρα, μαζεύονται και κάποιος μιλάει σε κάποιον αντίπαλο, φαίνεται με ένταση και βρισκές και καλύπτει το στόμα του. Ο Μπέλιγχαμ δεν τσακώθηκε με τον Αγίου. Ήθελα απλώς κάτι να του πει στο φιλικό, στο χαλαρό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, προφανώς δεν τιμωρείται τίποτα και για κανένα λόγο. Οπότε αυτή είναι η απάντηση και το λέω γιατί θα το ξαναδούμε. Οι παίκτες ούτως ή άλλως, επειδή είναι συνηθισμένοι να το κάνουν αυτό το πράγμα, ξέρεις.
1: Το κάνουν και ασυναίσθητα, μηχανικά.
0: Αυτό το κάνουν μηχανικά πλέον. Απλώς το λέω γιατί.
1: Ειδικά όσοι παίζουν Ισπανία, γιατί γνωρίζουν ότι πάνε οι άλλοι και διαβάζουν χείλη όπως γινόταν παλιά. Οπότε οτιδήποτε υποθετικά στην Ισπανία το κάνουν κατά κόρον αυτό. Τους έχουν συμβουλεύσει να βάζουν όλοι. Βάζουν και οι προπονητές, αν το δεις, και οι προπονητές βάζουν χέρι μπροστά στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς γιατί ξέρουν ότι τα αδιάκριτα μάτια αποκρυπτογραφούν ό,τι λένε.
0: Θέλω να αυτό. Λίγο υπερβολή από την άλλη.
1: Δηλαδή,
0: τι έχεις να κρύψεις.
1: Δεν ξέρω. Απ' την άλλη μεριά, να είναι και κάποιοι να διαβάζουν τα χείλη σου, ό,τι και να λες, δηλαδή να σε παρακολουθούν.
0: Ναι, αλλά από την άλλη, ό,τι και να λες, να έχεις το χέρι μπροστά.
1: Ναι,
0: απ' την άλλη. Τι φάση τώρα.
1: Απ' την άλλη μεριά, να είσαι στο κήπεδο και νιώθεις ότι έχεις ένα predator συνέχεια από πάνω σου, το οποίο
0: έτσι
1: κάνει υποκλέπτη.
0: Έτσι είναι πια.
1: Ενώ βάζεις το χέρι και τα λες με την ησυχία σου. Και λες τώρα, κόφτω το λαιμό σου.
0: Έτσι είναι πια. Ένα, δεν είναι ευχάριστο αυτό. Δεν είναι. Δείχνει μια πίεση, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω αυτό το πράγμα. Έτσι είναι. Για να μιλήσουμε με ανθρώπους που δεν έχουν πίεση, Κάρλο Αντσελότη, υπέροχος και απολαυστικός όπως πάντα. Γιατί ξέρετε, εμείς εδώ πέρα διασκεδάζουμε, το έχουμε πει. Οι Βραζιλιάνοι υποφέρουν, οι Βραζιλιάνοι περιμένουν να δουν τον Νεϊμάρ.
1: Καλά, πλάκα κάνει. Υποφέρουν γενικά.
0: Καλά, υποφέρουν γενικά.
1: Υποφέρουν,
0: ναι.
1: Γενικά. Υποφέρουν την ισοπαλία στο πρώτο μάτς, υποφέρουν, υποφέρανε, έχουν τα θέματά τους.
0: Λοιπόν, το ρωτήσαμε λοιπόν, τι θα γίνει, Κώστα, θα παίξει με τη Σκωτία. Μαζί με τρία θα παίξει. Λέει, εντάξει, καλά είναι. Λέει, μπορεί να παίξει. Δεν λέει, μπορεί να παίξω εγώ 90 λεπτά περπατώσω.
1: Υπάρχει ένα τεράστιο γλέντι στα social media για τον Αντσελότη και τον Έντρικ. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Όχι.
1: Τεράστιο. Δηλαδή του τύπου, ξέρω εγώ, coach, ή θα πρέπει να βάλει τον Έντρικ ή θα ανέβει, ξέρω εγώ, στο Everest. Και δείχνει τον Αντσελότη να ανεβαίνει στο Everest.
0: Γιατί όμως.
1: Coach, ξέρω εγώ, έχουμε ξεμείνει από παίκτες, ή θα βάλει τον Έντρικ ή θα πρέπει να κάνει κατάδυση στα 100 μέτρα. Και δείχνει τον Αντσελότη με μπουκάλες να παίξει. Είναι ένα τρομερό γλέντι που γίνεται.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι υπέροχο. Δηλαδή κάνει οτιδήποτε χρειαστεί, ας πούμε, στο δίλημα Έντρικ ή κάτι άλλο, είναι πάντα το κάτι άλλο.
0: Ωραία, ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Κατάρ δοκάρι μόλις στις καθυστερήσεις του. Του μηχρόνου. Δεν είναι η Βοσνία, δεν είναι. Δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά. Ναι. Πού εδράζεται όλο αυτό, υπήρχε
1: προφανώς
0: κάποια.
1: Δεν έχει βάλει καθόλου, ας πούμε.
0: Δεν είναι ο μόνος όμως.
1: Όχι.
0: Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όλοι και δεν έχει παίξει ο Έντρικ.
1: Όχι. Νομίζω. Όχι, νομίζω. Δεν τον έβαζε και πέρυσι που τον είχε παίχτη.
0: Εντάξει, γιατί να τον βάλει τώρα μεταξύ μας.
1: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά σου λέει, ξέρω εγώ.
0: Σου τον Ιγκορ Τιάγκο, γιατί ήταν τον Ιγκορ Τιάγκο τώρα. Εσύ, ναι. Ακούνε σένα τώρα, καταλαβες.
1: Για να τον Ιγκορ Τιάγκο χτύψει και ο Ραφίνια, σου λέει, δεν είναι ο Νεϊμάρ έτοιμος από τη μέση
0: είναι
1: και μπροστά.
0: Έτοιμος ο Νεϊμάρ.
1: Μέχρι τώρα.
0: Είναι πάνε,
1: μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Σου λέει, μέχρι τώρα δεν ήταν ο Νεϊμάρ.
0: Ναι.
1: Χτύπησε ο Ραφίνια. Ο Ιγκορ Σίλο μπροστά είναι ο Ροντρίγκο Σόουζα, α πούμε, του 2026. Λες, γιατί να μην πάρει και αυτό το παιδί μια ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Και γίνεται ένα ανηλαίες γλέντι στα social media. Θα βγάλω screen, θα σου στείλω. Είναι πραγματικά υπέροχο που τα πετυχαίνω. Λέγοντας για Ραφίνια, δεν ξέρω αν διάβασες τις βλακίες. Νομίζω ο Βαμπέτα τα είπε. Ποιες είπε αυτές οι χαζομάρες.
0: Δεν ξέρω, αλλά είναι Βαμπέτα, θα είναι ενδιαφέρον.
1: Βγήκε και είπε λοιπόν για το Ραφίνια ότι λέει δεν είναι σε καλή κατάσταση γιατί θέλει να κάνει μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία και πιέζει αυτό το πράγμα. Γιατί λέει έχει διάφορα οικογενειακά θέματα και έχει και οικονομικό πρόβλημα. Και του λένε, πού τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, μίλησε μαζί του. Και λέει, όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά μίλησα με ανθρώπους που άκουσαν ότι υπάρχει κάτι. Και βγήκε από την πλευρά Ραφίνια και λέει, τι βλακίες αυτές που λέει.
0: Υπέροχος είναι ο Βαμπέτα, ρε.
1: Νομίζω ο Βαμπέτα τώρα, μην το χρόνο τζαμπά, είμαι 90% είναι ο Βαμπέτα.
0: Μακάρι να είναι ο Βαμπέτα.
1: Λοιπόν, και λες, ρε φίλε, δεν το ξέρει, δεν μίλησε μαζί του. Δεν έχει, πώς το λένε. Προσωπική πείρα επί του θέματος.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Κάπου άκουσες ένα κουτσομπολιό, κάποιοι να συζητάνε κάπου και να λένε στάμαστα, νέα ώρα, Ραφίνια θέλει να πάει στο δε. Ναι, έχει και πρόβλημα με την κύρα. Ναι, έχει και οικονομικά προβλήματα, έχει φάει τα λεφτά του. Και το άκουσε και λες, όπα, εδώ είμαι ψωμάκι.
0: Μεγάλος σωτάρχης ο Βαμπέτα.
1: Τεράστιος.
0: Υπέροχος. Λοιπόν, μικρή μπασκετική παρένθεση. 108-84 Βαλένθια πήρε το πρωτάθλημα. Εντάξει, με 3-1. Οπότε μια που το. Μια λοιπόν που έφτασε. Κοίτα τον, δες τον, απόλαυσέ τον. Εσύ είναι μια απόλαυση ο Γιακίν. Το βλέπεις, θέλω την κάμερα να. Θέλω μια κάμερα
1: ναι,
0: πάνω.
1: Ναι, θέλω και εγώ. Ναι. Εντάξει, το πι που έχει μπροστά η τέτοια, εύκολα είναι πόρν.
0: Είναι η πιμπ. Δεν ξέρω. Ένα βλαθέο, ναι. Πιμπ my μουράιν.
1: Υπέρον, πέρον, δεν ξέρω, μπορεί να.
0: Λοιπόν. Αφού έφτασες λοιπόν στον όμιλο της Βραζιλίας, γιατί αυτό ήθελες να κάνεις.
1: Δεν έφτασα, αλλά με έφτασε η ζωή.
0: Αυτό ήθελες να κάνεις, μας φτάνει η ζωή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι, αυτό μας αρέσει να λέμε, ότι η τρίτη αγωνιστική έχει ενδιαφέρον, διότι με τα μαθηματικά γίνονται τα πάντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η Βραζιλία που είναι αυτή τη στιγμή, σου λέει πρώτη και χαλαρή, η Βραζιλία μπορεί να τερματίσει τρίτη στον όμιλο. Και να περάσει ως τρίτη. Δηλαδή όλα μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, οπότε μία τα ξημερώματα για να πάμε στα παιχνίδια τώρα. Έχουμε Μαρόκο Αϊτή και Σκωτία Βραζιλία. Θυμίζω, η Βραζιλία είναι στους 4, το Μαρόκο είναι στους 4, η Σκωτία είναι στους 3 και η Αϊτή είναι χωρίς βαθμό.
1: Η λογική λέει ότι το Μαρόκο θα κερδίσει την Αϊτή.
0: Το Μαρόκο θα την κερδίσει.
1: Και θα πάει στους 7.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, για να σας δούμε τους υπόλοιπους. Να δούμε σένα, Βραζιλία, καταρχάς.
0: Ναι.
1: Γιατί εσύ είσαι το βαρύ χαρτί του ομίλου, θεωρητικά. Κερδίζεις και πας στους 7 με ισοβαθμία με Μαρόκο.
0: Και εκεί να δούμε μετά με τη διαφορά τερμάτων. Ναι. Δηλαδή, μεταξύ του στην ισόπαλο θα παιχτεί και για πρώτη δεύτερη θέση.
1: Να δούμε πώς θα βάλει το Μαρόκο στην Αϊτή.
0: Σωστά. Γι' αυτό λέγεται το Μαρόκο αυτή τη στιγμή είναι στο συν 1, βρεσβεύει στο συν 3. Αλλά το Μαρόκο θα θέλει να κερδίσει και με πολλά γκολ κιόλα.
1: Το οποίο δεν είναι απίθανο.
0: Το οποίο δεν είναι απίθανο, συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε παίζω τώρα. Αλλά αν τυχόν για κάποιο λόγο. Γιατί μπάλα είναι, αυτό είναι το ωραίο. Μπορεί η Βραζιλία να πιέσει, να μην τη πάνε κάπου να στραβώσει το ματσάκι, να βάλουν ένα γκολ Σκοτσέζι και μετά. Ελάτε, βάλτε.
1: Δεν είναι κακή ομάδα.
0: Καθόλου κακή δεν είναι.
1: Το έχουμε διαπιστώσει και στο πετσί το δικό μας. Είναι μια ομάδα σκληρή. Είναι μια ομάδα η οποία αμήνεται σωστά. Είναι μια ομάδα που έχει επιθετικές λύσεις. Που κλωτσάει αρκετά. Που θα τρέξει όσο χρειαστεί να τρέξει.
0: Εντάξει, έχουν παίξει με την εθνική μας. Πώς να δω, το περίεργο με τους Σκοτσέζους είναι ότι παίξανε αρκετά χειρότερα στο παιχνίδι που κέρδισαν και αρκετά καλύτερα στο παιχνίδι που έχασαν. Έτσι, οπότε εδώ τώρα πρέπει να βρουν μια ισορροπία. Πάντως οι Σκοτσέζοι. Μεταξύ μας, θεωρητικά υποτίθεται ότι ο πύχης των τριών βαθμών μπορεί να είναι αρκετός. Αλλά πέραξε κλειδί είναι το μπορεί.
1: Ναι.
0: Σκοτσέζοι δεν πρέπει να αισθάνονται καθόλου άνετα με τους τρεις βαθμούς. Αλλά μπορούν και να σκέφτονται, παιδιά, μπορούμε να τερματίσουμε και να πάρουμε και απευθείας πρόκριση εδώ πέρα. Ναι. Πάμε να παίξουμε. Στα ίσα δεν μπορούν να το κάνουν με τη Βραζιλία πιθανότητα, αλλά 90 λεπτάκια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρόληψη.
1: Με ποια Βραζιλία όμως τώρα.
0: Ας
1: το παιχνίδι του NIT
0: της
1: Βραζιλίας το 3-0. Με ποια Βραζιλία. Γιατί η Βραζιλία στη πρεμιέρα με το Μαρόκο δεν είναι μια ομάδα που λες θα την καταπιεί τη Σκωτία. Συγγνώμη κιόλας. Και αν είναι και μείον το Ραφίνια από το παιχνίδι εκείνο που είναι.
0: Έρχεται η ώρα του αρχηγού.
1: Άλλο λέω ότι οι ποιοτικές λύσεις μετά λιγοστεύουν. Πώς το κάνουμε τώρα. Δηλαδή.
0: Δεν χρειάζεται άλλη ποιοτική λύση. Επιστρέφει ο Νεϊμάρ. Τι άλλη ποιοτική
1: είναι για 90 λεπτό σπουδαίο.
0: Πλάκα κάνει. Ποιος θα τον βγάλει.
1: Η
0: θα
1: ζωή,
0: μπει μέσα,
1: η
0: θα
1: ζωή,
0: το πάρει μόνος του.
1: Η ζωή, ένα τάκλι του Μακτόμινεϊ. Απλά πράγματα. Το πρώτο, το πρώτο τζαρτζάρισμα μπορεί να τον βγάλει, ξέρεις, εκτός αγώνα, εκτός γηπέδου, εκτός ζωής.
0: Πιστεύω ότι αν ρώταγε τον Νεϊμάρ πριν καν γίνει η κλήρωση. Σε ποιο παιχνίδι, ξέρω εγώ, δεν θα ήθελες να παίξεις, που έχεις, θα σου λέγε, με καμιά Σκωτία, καμιά Ρουάι. Οπ!
1: Θα φέρει ζωή.
0: Το έφερε. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι παρόλα αυτά και ό,τι και αν συμβεί, η Βραζιλία θα δυσκολευτεί ενδεχομένως μέχρι να βάλει το πρώτο γκολ τουλάχιστον. Νομίζω ότι θα την κερδίσει τη Σκωτία. Και δεν θα έχουμε άλλα θεματάκια. Και το Μαρόκο θα κερδίσει. Και εξαρτάται από τα.
1: Εγώ που είμαι και φίλος Βραζιλίας, δεν καταλαβαίνω την αισιοδοξία σου. Θα δυσκολευτεί, θα βάλει το πρώτο γκολ, θα κερδίσει. Επειδή έχουμε ένα μάτς με το Μαρόκο που ήταν σοβαρό παιχνίδι για την Βραζιλία και δεν κατάφερε να μας δείξει τίποτα.
0: Εντάξει, δεν το έχασε όμως κιόλας.
1: Ναι, αλλά υπήρχε ένα διάστημα του παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο που η Βραζιλία επέφερε. Δηλαδή το Μαρόκο ήταν συνέχεια.
0: Το Μαρόκο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή σε ένα τεστ με μια ομάδα που δεν είναι top class, δεν είναι το Μαρόκο, ούτε Γαλλία, ούτε Ισπανία, ούτε Αργεντινή. Έτσι. Είναι μια καλή ομάδα, δεν είναι στο επίπεδο αυτό. Και όμως η Βραζιλία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ.
0: Να.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν καταλαβαίνω, παρότι είμαι φίλος Βραζιλίας, που πηγάζει η αισιοδοξία σου ότι θα δυσκολευτεί λίγο, θα βάλει το πρώτο γκολ, αλλά μετά θα κυλήσει το νερό στα βλάκι. Δεν ξέρω. Θέλω να δω και το παιχνίδι αυτό, να δω αν έχει στρώσει κάτι σε σχέση με το πρώτο μάτς. Γιατί ξαναλέω, με την ΑΕΤ το βγάζω έξω το 3-0. Δεν μου λέει τίποτα.
0: Τρίτο παιχνίδι που κυνηγάς κάτι, δύσκολο να δεις τι έχει στρώσει.
1: Μα δεν γίνεται. Αν δεν στρώσει τώρα σε αυτή τη φάση που θα πας μετά στα νοκάουτ, τι να το κάνεις. Πρέπει να στρώσει κάτι, πρέπει να δείξει κάτι. Εφόσον δεν το δείξεις στην αρχή, πρέπει να δείξεις ότι κάτι κάπου πρόοδευσες. Ναι. Κάτι βελτίωσες από τα προβλήματα του πρώτου μάτς. Κάτι διόρθωσες από το χάλι στο κέντρο. Αυτή την αργοκαρούτα που υπάρχει στο κέντρο. Βρήκες μια λύση να φτάνει μπάλα μπροστά. Με έναν τρόπο κανονικό.
0: Έχεις πίστη στον Καρλέτο.
1: Ρε παιδί μου, πίστη στον Καρλέτο έχω.
0: Ωρα.
1: Αλλά βλέπεις λίγο το υλικό και στην κατάσταση που βρίσκονται κάποιοι παίχτες. Και εντάξει, ο Καρλέτο δεν είναι και ο Κόπερφιλτ. Δηλαδή αυτούς έχει.
0: Δεν θα... είναι, ο Νεϊμάρ είναι ο Κόπερφιλτ.
1: Κόπερφιλτ είναι εδώ.
0: Πώς λέει, θα μπει αλλαγή, θα βάλει τον γκολ της νίκης, θα κάνει τον Καρλέτο να κλάψει.
1: Και όλους
0: θα πλαντάξει ο ίδιος, καταρχάς, άμα το κάνει αυτό. Θα πλαντάξει, θα πλαντάξει. Είναι δεδομένο.
1: Μόνο που πάει να κάνει κανένα στους Σκοτσέζους, εγώ λέω.
0: Όχι.
1: Μην θεωρήσει καλή ιδέα να σταθεί μπροστά στους Σκοτσέζους και να κάνει καμιά βλακεία, γιατί πλέον του βάζει γκάιντες υπόθετο, έτσι.
0: Θα ήταν σοφό να μην το κάνει.
1: Μετά θα περπατάει και θα παίζει νότες. Δεν θα πηγεί πολύ καλό αυτό. Δεν θα είναι πολύ καλό αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά στη μία τα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Στις τέσσερις τα ξημερώματα για τους πολύ πολύ μερακλείδες έχουμε άλλον ένα όμιλο να κλείνει, να ολοκληρώνεται, τον πρώτο όμιλο. Mm-hmm. Με τα παιχνίδια μας να είναι, και αυτά θα συζητήσουμε τώρα, έχουμε λοιπόν Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Mm-hmm. Και Τσεχία, Μεξικό.
1: Mm-hmm.
0: Θυμίζω την κατάσταση στον όμιλο.
1: Ναι.
0: Το Μεξικό έχει 6.
1: Ναι.
0: Η Νότια Κορέα έχει 3. Τσεχία, 1. Νότια Αφρική, 1.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε. Το Μεξικό έχει περάσει, είναι περασμένο.
1: Το Μεξικό παίζει με.
0: Το Μεξικό παίζει με την Τσεχία.
1: Είναι περασμένο, θα κάνει αλλαγές λογικά, έτσι δεν είναι, φαντάζομαι.
0: Δεν
1: θα πάει τώρα, δεν έχει λόγο να. Ναι. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τώρα εδώ. Δεν ξέρω να σου πω, γιατί είναι η Τσεχία που καίγεται.
0: Είναι.
1: Και το άλλο είναι περίεργο παιχνίδι. Νότια Κορέα με την Νότια Αφρική.
0: Δεν θα έλεγα.
1: Η Κορέα έχει 3, σωστά.
0: Η Κορέα έχει 3.
1: Κάνει τρίποντο, περνάει, ξεμπερδεύει.
0: Ναι. Και αυτό θα κάνει, πιστεύω.
1: Ας πούμε εδώ ότι θα το κάνει. Ναι. Νότια Κορέα θα κερδίσει. Το άλλο.
0: Ένα χιναράκι. Χαλαρό.
1: Ένα χιναράκι
0: χαλαρό. Και έτσι όμορφα και ωραία. Περνάνε όλοι. Βεβαίως στην περίπτωση αυτή, να πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση ο όμιλος αυτός να βγάλει καλύτερο τρίτο. Mm. Δεν θα βγάλει καλύτερο τρίτο. Γιατί η τρίτη θα είναι, έτσι όπως τα λέμε, ας πούμε, Τσεχία με 2.
1: Έτσι όπως τα λέμε.
0: Έτσι όπως τα λέμε, ναι, ναι, ναι. Λέω στην περίπτωση
1: υπάρχει
0: αυτή.
1: Υπάρχει περίπτωση από αυτούς που έχουν. Ναι, υπάρχει περίπτωση να βγάλει.
0: Όπως όμως λέω ότι πιθανότητες δεν είναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν ήδη όμιλοι που οι τρίτες ομάδες έχουν 3 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Και εδώ πέρα έχουμε την τρίτη με 1 βαθμό. Οπότε ξεκινάει με ένα μειονέκτημα.
1: Okay.
0: Σχετικό. Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν. Εντάξει. Αν ξενυχτήσετε, εγώ δεν θα ξύπναγα για να τα δω αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Να το πούμε έτσι. Ούτε θα ξενύχταγα για να τα δω. Mm-hmm. Τα δύο συγκεκριμένα. Γιατί είναι και ένας όμως που είναι ψηλό φτιαγμένος, ας το πούμε.
1: Γιάννη μου, είναι 4 η ώρα. Ναι, άσε, είναι όμιλος φτιαγμένος.
0: Όχι, είναι κιόλας.
1: Είναι 4 η ώρα.
0: Δεν έχουμε κάποιο ντέρμπι που
1: κλείνει. Δηλαδή, αν ήταν τώρα το Βραζιλία-Σκωτία στις 4, θα βάζεις με τι να το δεις. Όχι, είναι η απάντηση τώρα. Ας μιλάμε ειλικρινά.
0: Ειλικρινά μιλάμε. Ναι, όχι, δεν θα βάζαμε. Δεν θα βάζαμε.
1: Αυτό, το βασικό πρόβλημα, αν ήταν αυτό το παιχνίδι, ξέρω εγώ, αυτά τα παιχνίδια που λες τώρα, το Μεξικό με τη Τσεχία, ήταν ξέρω εγώ στις 12 στη μία, θα το βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Θα το βλέπαμε, βάζαμε, να χαζεύαμε, ρε παιδί μου. Ωραίο, ματσάκι. Μεξικό-Τσεχία. Απ' μια χαρά.
0: Λοιπόν, και πρέπει να πούμε, ενώ καταραίει ο κόσμος γύρω σου, και πρέπει να πούμε και τα αυριανά, γιατί θα είμαστε εδώ μεν, ναι, αλλά πρέπει να τα πούμε όπως σήμερα.
1: Θα έχουν γίνει νωρίτερα.
0: Τι? Όχι, είναι 11 η ώρα, αλλά θα τα πούμε.
1: Γιατί, θα πούμε στις 10 που θα πούμε.
0: Θα πούμε στις 10 τι θα γίνει στις 11.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Προλαβαίνει ο κόσμος να παίξει.
0: Εντάξει. Αλλήμον,
1: γιατί περιμένει.
0: Μα γι' αυτό τα λέμε άλλωστε. Μα γι' αυτό τα λέμε άλλωστε. Ναι, παιδιά, οι Νορβηγοί φίλαθλοι δίνουν και αυτά ένα hype. Είναι αυτά η ομάδα, εντάξει, κουπιά.
1: Πολύ ωραία.
0: Όντεγκαρ, τύμπανα.
1: Όλα αυτά που γίνονται είναι πολύ ωραία. Είναι αυτά που γίνονται στο Μουντιάλ με τον κόσμο, με τους οπαδούς. Η αλληλεπίδραση που έχουν, ο τρόπος που συμπεριφέρονται ο ένας τον άλλο κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που γίνεται. Γιατί έχουμε εικόνες από παλιότερα, πριν από χρόνια, θυμάμαι τους Ρώσους, ας πούμε, στη Γαλλία, να πηγαίνουν και να κάνουν λίμπα τη Μασαλία και εγώ. Θέλω να πω, έχουμε δει και πράγματα τα οποία ήταν τρομακτικά. Ό,τι ζούμε μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ, με εντελώς ετερόκλητους λαούς, με λαούς οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, καμία πολιτιστική ανταλλαγή όλα αυτά τα χρόνια, καμία παρτίδα. Ο τρόπος που αγκαλιάζει ένας τον άλλον είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Που ξεμένει ένας οπαδός μιας ομάδας ανάμεσα στους υπόλοιπους οπαδούς της άλλης ομάδας και αντί να του κάνουν εξής οτιδήποτε, παίρνουν και τον πετάνε στον αέρα, τον αγκαλιάζουν, του δίνουν να πιει, ξέρεις, τραγουδάνε συνθήματα μαζί. Είναι ωραία.
0: Και αυτό που το ξέρεις, κοιτάς και βρίσκεις το συνέστημα του ποδοσφαίρου κατευθείαν,
1: ναι,
0: μέσα σε ένα δευτερόλεπτο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ας πούμε, ξανά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 11 η ώρα, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Μουστάφα Φάλ αποτελεί την πρώτη προσθήκη του Παναθηναϊκού άκτορ για τη νέα σεζόνικα, ανακοίνωσε το Γάλλο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού για 2+1 χρόνια. Μένει το τυπικό για να πάρει την ελληνική ταυτότητα. Οι διαδικασίες είχαν ξεκινήσει πριν ένα χρόνο. Μένουμε πιστοί στις αρχές ότι δεν ελληνοποιούμε, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Συμφωνία που δείχνει την αναβάθμιση του προϊόντος του ελληνικού πρωταθλήματος, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΣΑ και Μιχάλης Μελής την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Τίχημαν GBL στον όμιλο Sky για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, τόνισε, και ευχαρίστησε την ΕΡΤ για τη μέχρι τώρα συνεργασία. Με το μήνυμα 7 σεζόν, μία φανέλα, ένα σπίτι, αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό. Ο κλίμακής οικοπής πιθανότητα θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Τις επόμενες μέρες, οι επαφές των Ερυθρόλευκων με Walkup και Dorsey για την αναπροσαρμογή των συμβολέων τους στο στόχαστρο της Χάπολ Τελαβίβ ο πρώτος, σύμφωνα με Ισραηλινό μέσο. Κοιμόμενο γίγαντα χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ σε συνέντευξή του σε μέσο της Δανίας. Θέμα χρόνου τελειώσει η μεταγραφή του Ντεφράι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Οι όροι του συμβολέου έχουν σχεδόν συμφωνηθεί και μένει το τελικό ναι του παίκτη, γράφει χαρακτηριστικά. Εντός της εβδομάδας ξεκαθαρίζει του Γένσεν. Νέα προσθήκη στο τεχνικό team του Ολυμπιακού αποτελεί ο Βραν Παπαδόπουλος ως βοηθός του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο στόχαστρο για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο Σοφιάν Άμραμπατ, σε προχωρημένο στάδιο του Ντουάρτε, πολύ κοντά ο Ρόκα. Για διαφορά 1 εκατομμύριο ευρώ με τη Σάντεφιόρ για τον Σμαϊλόβιτς, κάνουν λόγο στην Νορβηγία. Να έχουν ολοκληρώσει στη Δευτέρα την προσθήκη 2 στόπερ θέλουν στον ΠΑΟΚ. Κλεισμένος θα πρέπει να θεωρείται ο Αρίζ Ελουστόντο, συνεχίζονται οι επαφές με Χατζηδιάκο. Προτεραιότητα και η απόκτηση εξτρέμ και χαφ. Παρελθόν από το δικέφαλο Λόβρεν και Βολιάκο. Μιλάω για λύπη γιατί λατρεύω τον ΠΑΟΚ, ήθελα ένα διαφορετικό αντίο. Είμαι ευγνώμων στο Σαββίδι για τα συναισθήματα 7 χρόνων, δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, μιλώντας στην εκπομπή Fox Insider του Foxbet. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Σε υποψήφιους στόχους έχει εστιάσει ο Χαβιέρ Μπάλτα. Παραμένει στο προσκήνιο, αλλά δεν αποτελεί βασική επιλογή ο Μπαρίνο. Την απόφαση να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου έκανε γνωστή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στη δήλωση ανάρτησή του 23χρονος διεθνής επικαλείται προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ενώ από το περιβάλλον του ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για προσωρινή απόφαση. Παίκτης του Άρη Μπέτσον για τα επόμενα 2 χρόνια είναι και επίσημα ο Κεμ Μπίρτς. Ο 33χρονος Καναδός σέντερ αγωνιζόταν την τελευταία διετία στη Φενέρμπαχτσε. Παράλληλα, οι κίτρινοι βρίσκονται κοντά στην απόκτηση των Γιαννούλη Λαρετζάκη και Θανάση Αντετοκούνμπο. Αρνητικά απάντησε η Ινστιτούτο στην πρόταση του Άρη για το 50% των δικαιωμάτων του 23χρονου επιθετικού Άλεξ Λούνα. Όπως γράφει η Λαβός, η ομάδα της Αργεντινής αποτιμά τον παίκτη στα 8 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού. Ο 44χρονος Κύπριος προέρχεται από μια τριετία στη Στεάουα. Την πρόσληψη των Δημήτρη Μάρκου και Χρήστου Παπαντονόπουλου στο τμήμα Scouting ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Στην Ολλανδία θα διεξαχθεί από 18 Ιουλίου ως 2 Αυγούστου το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου, στο ημίχρονο Βοσνία-Ζεγοβίνη Κατάρ 2-1. Και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου Ελβετία-Καναδάς 1-0. Για τον τρίτο, με κοινή όρεξη στη μία μετά τα μεσάνυχτα, παίζουν Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Και για τον πρώτο, στις 4 τα ξημερώματα, Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Πρωταθλήτρια Ισπανίας για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Βαλένθια, που συνέτριψε 108-84 την Μπαρτσελόνα στο Παλαό Μπλαουγκράνα και έκανε το 3-1 στους τελικούς. MVP της σειράς αναδείχθηκε ο Γιάν Μοντέρο. Απόφαση ορόσημο για την οικονομική ενίσχυση των αθλητών πήρε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπως ανακοίνωσε, κάθε αθλητής που θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα επιβραβεύεται με πριμ 8.800 ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club. Συγγνώμη, είχαμε. Μπήκε γκολ.
1: Έβαλε γκολ η Ελβετία σίγουρα. Όση ώρα ακούγαμε. Ναι.
0: Έβαλε γκολ η Ελβετία. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, άμα έβαλε γκολ η Ελβετία, τώρα τα πράγματα έχουν ως εξής. Ελβετία 7, Καναδάς 4, περνάει δεύτερος. Βοσνία 4, επίσης περνάει τρίτη.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή η Βοσνία δεν μπορεί να ανέβει δεύτερη, γιατί είναι στο μείον 2 στο goal average και ο Καναδάς στο συν 5. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί
1: να βάλει 8 γκολ.
0: Ναι, δεν μπορεί να. Δεν μπορεί να συμβεί, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, εδώ πέρα το μεταξύ.
1: Με τους 4 βαθμούς η Βοσνία κλειδώνει μία από τις 3 θέσεις.
0: Μάλλον. Και δεν δόθηκε. Επανασυγγνώμη, δεν το ήμασταν εκτός στο στούντιο και δεν βλέπαμε. Υπήρχε και περίπτωση πέναλτι. Δεν την είδαμε. Συγγνώμη, δεν την είδαμε. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Οπότε προχωράμε. Λοιπόν, και κλείνουμε. Νομίζω κάπου εδώ μετά του Μουντιάλ. Θέλω να πω. Τυχώς δεν έδωσε και αυτό της Γκάνας χθες. Ήταν από αυτά τα κλασικά βαρύσια απέναντι. Καταλαβαίνω, ξέρω ότι γκρινιάζουνε. Αλλά είναι αυτό που το βλέπεις και λες, εντάξει δεν είναι τίποτα. Πρώτο replay. Εντάξει, μάλλον δεν είναι τίποτα. Δεύτερο replay. Κοίτα, να, τον ακουμπάει, να. Τέταρτο replay, σου πες το. Τον βρίσκει καλά. Ξέρεις, 18. Τον σκότωσε. Πώς γίνεται να μην το δώσει. Ευτυχώς. Σωθήκαμε από αυτό. Σε αυτό το μάτι σωθήκαμε από αυτό, έτσι. Σε άλλα, δεν σωνόμαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εκτός από όλα αυτά τα. Που συμβαίνουν τα μουντιαλικά. Η Βοσνία χάνει σπουδαία ευκαιρία να κάνει το 3-1. Εδώ είναι δηλαδή δύο μέναν και ασυνεννοησία. Κακή κεφαλιά πάσα προς τον Τζέκο, η μπάλα βγήκε out. Λοιπόν, είναι το ποστάρισμα του Κωνσταντέλια. Το οποίο πραγματικά όλα λάθος. Είναι μια φάση που είναι όλα λάθος. Όλα λάθος. Και κυρίως ο χρόνος. Και ο χρόνος και ο τρόπος. Όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν δεν είχε ενημερωθεί κανένας, όπως γράφτηκε. Αν με ρωτήσαν, το πιστεύω, δεν το πιστεύω.
1: Δηλαδή.
0: Ότι δεν είχε ενημερωθεί κανένας.
1: Από την εθνική, ας πούμε. Ναι. Δεν γνωρίζω. Τι λένε οι άνθρωποι.
0: Υπάρχει ένα τίποτα. Είδα κάτι που λέγανε η στάση της ΕΠΟ, σεβόμαστε υπόφαση του Κωνσταντέλια. Το οποίο όμως, όταν είναι μια απλή πρόταση εισαγωγικά, χωρίς να λέμε ποιος την είπε, δεν έχει κανένα νόημα, δεν τη μετράμε καν. Οπότε είναι σαν να μην έχουν βγει αυτά τα δημοσιεύματα.
1: Κατά προφανώς και τι να κάνεις. Αν κάποιος θέλει να παίξει, τι να κάνεις. Να πιάσει αυτή για να την πει όχι να παίξεις. Σέβεσαι την απόφαση του παίχτη. Δεν θέλει να παίξει για του φύχη ψήφο μέγα λόγου. Τι να κάνεις. Τι μπορείς να κάνεις μετά για να τον μεταπίσεις.
0: Δεν μιλάω από την πλευρά της ΕΠΟ αυτή τη στιγμή. Μιλάω από την πλευρά του Κωνσταντέλια. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν του Κωνσταντέλια, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι το εξής. Το πρόβλημα μάλλον με αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλιας, και θα πάμε μετά στα υπόλοιπα, είναι ότι κάνει αυτό το πράγμα, το οποίο το κάνει με ποστάρισμα, τρεις μήνες πριν από το επόμενο παιχνίδι της εθνικής μας. Η εθνική μας θυμίζω ότι έχει τα 6 παιχνίδια του Nations League, τα οποία θα δοθούν σε ένα διάστημα 50 ημερών, από τις 23-24 Νοεμβρίου νομίζω είναι το πρώτο, μέχρι τις 13-14 Νοεμβρίου, κάπου εκεί, που είναι το τελευταίο στο Nations League.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε, ποιος ο λόγος να βγεις τον Ιούνιο με ένα post να πεις ότι εγώ δεν θα παίξω αυτά. Ερώτημα πρώτο. Ερώτημα δεύτερο. Και το βασικότερο, κατά με. Το post του Κωνσταντέλια είναι απολύτως ασαφές.
1: Ναι.
0: Είναι απολύτως ασαφές. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας δεν γράφει ότι εγώ θα σταματήσω από την εθνική για δύο παιχνίδια ή τέσσερα παιχνίδια ή όλο το Nations League ή για ένα χρόνο.
1: Ή για πάντα.
0: Ναι. Δεν γράφει τίποτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 2-0 μόλις η Ελβετία. Συγγνώμη, λέμε 2-0 η Ελβετία και δεν λέμε και τους σκόρερ. Κακό, συγγνώμη, το έχουμε χάσει τώρα γιατί παρασυρθήκαμε λίγο από την κουβέντα εδώ πέρα. Λοιπόν, καλά, θα βγει και ο Άγγελος ο κρεμαστός να μας τα πει ούτως. Λοιπόν, ο Ρούμπεν Βάργκας έβαλε τον πρώτο γκολ. Έλα ρε Άγγελε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Φωτιά η Ελβετία στο δεύτερο μήχρονο. Έχει μπει και τους έχει καθαρίσει τους Καναδούς πολύ πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα στα 40 δευτερόλεπτα να κάνουμε λίγο την αρχή. Είναι 2-0 το σκορ αυτή τη στιγμή στο 58. Στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα του δεύτερου μηχρόνου η Ελβετία πήρε το κεφάλι στο σκορ με το γκολ του Βάργκας μετά από μια ωραία μπαλιά του Μανζάμπη, ο οποίος στο 57, τώρα πριν από λίγο, έγραψε με δικό του προσωπικό σουτ το...
1: Το πνίξαμε λίγο ως τερματοφύλακες του Καναδά, βλέπω τον γκολ εδώ.
2: Να τα λέμε κι αυτά.
1: Το πνίξαμε κανονικά τώρα, το πνίξαμε, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια να πούμε ότι ο κύριος Μανζάμπη είναι λίγο η αποκάλυψη του τουρνουά για την Ελβετία.
1: Καμία αντίρρηση. Απλά το σουτ αυτό έδειχνε να το ελέγχει ο τερματοφύλακας. Είχε ξαπλώσει, ξέρεις, φαινόταν ότι την μπάλα θα μπορέσει να τη διώξει ή και να την μπλοκάρει. Κάπως η μπάλα σπαρτάρισε μετά όταν έρθει.
2: Τον ετρύπησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε, ναι, εντάξει, στάθηκε λίγο τυχερός εδώ ο μόλις 20 ετών μέσος της Φράιμπουργκ, μεσοπιθετικός, και έγινε έτσι το 2-0 για την Ελβετία, που είχε ξεκάθαρο προβάδισμα για την νίκη και κρατάει την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου στα χέρια της.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, το βασικό λοιπόν θέμα, εδώ πέρα το οποίο ξεκινάει η συζήτηση, είναι ότι ο Ζωτής γράφει απλά: πήρε την απόφαση να μείνει με διαθέσιμο για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Για ποιες από τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας?
1: Δεν διευκρινίζει.
0: Κακώς δεν διευκρινίζει. Και με μία πονηριά, λέω εγώ εδώ πέρα.
1: Δηλαδή. Δεν διευκρινίζει.
0: Γιατί αφήνει ένα πράγμα ανοιχτό. Διότι. Εν τω μεταξύ, το ότι είναι. Το ότι είναι ένα πράγμα σε τελείως λάθος χρόνο φαίνεται ως εως και από τη δήλωση του μάνατζερ του μετά, ο οποίος δεν ήξερε τι να πει. Ο άνθρωπος βγήκε προφανώς να μαζέψει τα σημάζευτα. Δεν τα έκανε καλύτερα, χειρότερα τα έκανε. Ουσιαστικά επανέλαβε ό,τι είπε ο Κωνσταντίνας. Η ΕΠΟ προφανώς είναι σε τρομερή αμηχανία. Δεν έχουμε τι να πούμε στην πραγματικότητα. Οπότε, ποια δεδομένα λοιπόν μας μένουν? Ο Κωνσταντίνας απλά είπε ότι εγώ δεν θα ξαναπαίξω στην εθνική, ξέρω εγώ, μέχρι όποτε. Και φτάνουμε τώρα στα γνωστά. Λοιπόν, το θέμα αυτό τη είτε φιλολογία είτε παραφιλολογία, μάλλον φιλολογία, που έχει να κάνει με τα με θρησκευτικά ζητήματα σε σχέση με τον Κωνσταντέλια, καθώς λέγεται. Φαίνεται ότι μάλλον είναι όντως ο λόγος αυτός για τον οποίο δεν είναι στην εθνική. Το οποίο όμως με τη σειρά του τώρα δημιουργεί το εξής.
1: Εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω αρκετά πράγματα.
0: Πες μου. Σε αυτά θα ήθελα να ναι. Πήγαινα αμέσως τώρα.
1: Το ένα θέμα είναι ότι ξέρεις, ένας παίκτης επιλέγει τέλος πάντων για τους φύχυψη λόγους να μην είναι στην εθνική. Οκ, okay, και πάμε παρακάτω. Όποιος και είναι αυτός. Θα μπορούσε να είναι για ψυχολογικά προβλήματα, θα μπορούσε για οτιδήποτε. Yeah. Ένας παίκτης επιλέγει να μην θέλει να παίξει στην εθνική. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Έχουμε άλλους 500. Όποιος και αν έχει yeah. επιλέξει να μην είναι. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή ακούω και διαβάζω και εγώ για τους θρησκευτικούς λόγους οι οποίοι ας πούμε ενδεχομένως να έπαιξαν ρόλο στην απόφασή του.
0: Yeah.
1: Οι θρησκευτικοί λόγοι αυτοί δεν το επιτρέπουν να παίξει στην εθνική, αλλά το επιτρέπουν να παίξει, ας πούμε, μπάλα στην ομάδα του.
0: Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα θέματα.
1: Αυτό είναι ένα δεύτερο ζητούμενο. Δηλαδή, είτε ξέρω εγώ, λες ότι για τους φύχυψη λόγους δεν θέλω να παίξω μπάλα γενικώς.
0: Εδώ ακριβώς ναι. καταρρύπτεται στην πραγματικότητα και αυτόματα, γι' αυτό λέω ότι είναι λάθος ο χρονισμός και λάθος το περιεχόμενο. Καταρρύπτεται ναι. αυτόματα ο λόγος τον οποίο προβάλλει στο πώς του.
1: Ναι.
0: Ο λόγος ο οποίος προβάλλει είναι
1: οικογενειακό. Ότι περιμένει το δεύτερο παιδί του, ναι.
0: Άρα το δεύτερο παιδί σου λοιπόν σου επιτρέπει να αγωνίζεσαι με τον ΠΑΟΚ και να συμμετέχει στις προπονήσεις, αλλά δεν σου επιτρέπει να αγωνίζεσαι με την Εθνική Ελλάδος.
1: Να παίξει όμως τα 6 παιχνίδια, ναι.
0: Καταλαβαίνουμε και κατανοούμε προφανώς ότι αυτό το πράγμα είναι ανόητο, να πω τέλος πάντων μια ευγενική λέξη για να το ναι. περιγράψω. Είναι ανόητο να το γράφεις και να περιμένεις να το πιστέψει οποιοδήποτε.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε περαιτέρω. Είναι η απόφαση ενός παίκτη, είτε είναι η λόγη θρησκευτική, είτε είναι προσωπική, είτε είναι ψυχολογική, είτε είναι οτιδήποτε άλλο είναι. Πάμε παρακάτω. Θα πω είναι εθνική ομάδα, ρε εσύ.
0: Συζητάμε για τον Κωνσταντελιακό, γιατί είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που έχουμε εντός συνόρων. Γι' αυτό το συζητάμε.
1: Είναι, καμία αντίρρηση. Και από τα μεγαλύτερα ταλέντα γενικώς εντός και εκτός συνόρων. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος για τους δικούς του λόγους δεν θέλει να παίξει στην εθνική, το σέβεσαι και χωρίς πολλά πας παρακάτω.
0: Ναι, ξαναλέω λοιπόν, γιατί με ρώτησες και σου απαντάω αμέσως για τα λεγόμενα. Αυτή είναι η πονηριά του Κωνσταντέλια. Η πονηριά λοιπόν του Κωνσταντέλια στον Πόζο, αυτό το και με τον Αστιφύλαξ και με τον Χωροφύλαξ, είναι ότι λέει ασαφώς, εγώ θα λείπω τα επόμενα, αλλά ευχαριστώ την ΕΠΟ και κατανόηση κτλ. Τύπου παιδιά, εγώ θα λείπω και θα δω μήπως θα καταφέρω να ξαναγυρίσω.
1: Ναι.
0: Λες και είναι κέντρο διερχομένων εθνική ομάδα. Θέλω να πω, με πολύ λίγα λόγια, ότι αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή από μια ελάχιστα σοβαρή εθνική ομάδα είναι να βγει για να πει είτε ότι ο Κωνσταντέλιας θα λείψει τότε, από τότε μέχρι τότε και τον στηρίζουμε, π.χ. είναι μια περίπτωση, και άλλη να πει ότι λυπούμαστε πολύ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για τους δικούς του λόγους, δεν μας ενδιαφέρει στην πραγματικότητα ποιοι είναι, θέτει αυτόν εκτός εθνικής ομάδας, κανείς δεν παίζει με την εθνική ομάδα, όποτε γουστάρω φεύγω, όποτε γουστάρω γυρίζω, τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες του, γεια σας.
1: Okay.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση. Ο Κωνσταντέλιας έχει παίξει 18 φορές με την εθνική. Ξέρεις, έχει δείξει την πραμάτια του, να το πούμε έτσι. Αλλά στις 18, από τις 18 και μετά δεν είναι καλά. Και λέει στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια, άντε, θα πω μόνο αυτό. Λέει στους αποδυτήρια και το έχει πει και πολλές φορές ότι εγώ δεν μπορώ να τραγουδάω τον εθνικό ύμνο. Αλλά βρίσκεται εκεί.
1: Ναι. Okay.
0: Δεν κολλάνε αυτά τα δύο εδώ πέρα. Δεν κολλάνε μαζί.
1: Άχι.
0: Δεν κολλάνε μαζί και ας μην επεκταθούμε.
1: Μην επεκταθούμε. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε. Εγώ ξαναλέω, ό,τι και αν είναι ο Κωνσταντέλιας ως παίχτης, που είναι ένας πραγματικά σπουδαίος παίχτης, δεν μπορεί καμία ομάδα, καμία εθνική ομάδα να στέκεται σε αυτό. Θα μπορούσε να είναι άλλος ο λόγος. Θα μπορούσε να είναι τραυματίας το παιδί. Θα μπορούσε να είναι. Να έχει θέματα ψυχικής υγείας και γι' αυτό λόγο.
0: Δεν είναι αυτά. Και επίσης μιλάνε πολύ κουβέντα. Ο ίδιος. Θα το πω, δεν τα πω. Εντάξει, γιατί έχει κουράσει αυτό που είναι, δεν θα ξανασχοληθούμε. Λοιπόν, ο ίδιος δεν είναι Ιεχωβάς. Ο ίδιος. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος. Ωραία, πάμε παρακάτω. Και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά. Κρίμα. Εγώ λέω το κρίμα. Το κρίμα είναι πρώτο απ' όλα. Το κρίμα είναι πρώτο απ' όλα για την εθνική.
1: Όχι, εγώ λέω το κρίμα είναι πρώτο απ' όλα για τον ίδιο. Δηλαδή για τον ίδιο κάνει την επιλογή αυτή. Πάση περιπτώσει επέλεξε αυτό το πράγμα και είναι απόλυτα σεβαστό. Το κρίμα είναι για τον ίδιο διότι δεν ξέρω κατά πόσον επηρέασε όλο αυτό το σκεπτικό για τη μεταγραφή του στο εξωτερικό.
0: Έχει ακουστεί και αυτό, δεν το ανέφερε
1: επίσης
0: γιατί νομίζω ότι μπλέκε την ιστορία.
1: Ναι, λέω, δεν ξέρω,
0: στα τωρινά,
1: ναι, ναι. Λέω δεν ξέρω, ναι. Μπορεί να έχει παίξει ρόλο για την επιλογή του να μην πάει στο εξωτερικό σε καλύτερες ποδοσφαιρικές συνθήκες, σε καλύτερο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, με περισσότερα μάτια πάνω του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επέλεξε να μείνει εδώ. Αν αυτό το πράγμα τον κάνει χαρούμενο και του δίνει την ισορροπία, την οικογενειακή και την ψυχική, ας το σεβαστούμε και ας πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω, να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είναι καλά και το μοναστήρι που είναι η εθνική ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο και προχωράμε παρακάτω. Αυτό λέω. Δεν στεκόμαστε σε πρόσωπα. Για όποιον θέλει, η πόρτα της εθνικής είναι ανοιχτή. Για όποιον για τους δικούς του λόγους δεν επιθυμεί, πάμε στον επόμενο παίχτη που επιθυμεί ή ξέρω εγώ, ονειρεύεται σε όλη τη ζωή να φορέσει το εθνόσημο. Είναι τόσο απλό.
0: Άρα συμφωνείς ότι πρέπει να έχουμε μια επίσημη τοποθέτηση της ΕΠΟ σαφέστατη πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Φαντάζομαι και η ΕΠΟ δεν γνωρίζει περισσότερα. Δηλαδή και η ΕΠΟ, ακόμα και αν την ενημέρωσε ο Κωνσταντέλιας, δεν γνωρίζει αν ο Κωνσταντέλιας προτίθεται να γυρίσει κάποια στιγμή στην Εθνική. Πότε είναι αυτό, δεν γνωρίζει.
0: Ενδιαφέρει το αν θέλει να γυρίσει ο Κωνσταντέλιας ή η θέση της Εθνικής.
1: Τι να πει, αποκλίνουμε την πόρτα στον παίχτη γιατί τώρα μας είπε ότι δεν θέλει να παίξει. Αυτό θες να ακούσεις.
0: Όχι, ρωτάω, λέω. Έχουν περάσει από τότε που βγήκε εδώ, έχουν περάσει περίπου 9 ώρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, από τότε που έκανε το post. Και από την ΕΠΟ έχουμε σιγή ευθείως.
1: Ωραία, τι θα ήθελες να ακούσεις για να είσαι ευχαριστημένος.
0: Όχι, τι θα ήθελες να
1: ακούσεις. Όχι, τι θα ήθελες να ακούσεις.
0: Να ακούσω μια επίσημη τοποθέτηση.
1: Ωραία, η οποία θα έλεγε τι θα σε ικανοποιούσε.
0: Δεν έχει κανένα νόημα σου που θα με έγινε.
1: Ρε παιδί μου, σου λέω.
0: Το είπαμε πριν από 5 λεπτά και σου είπα. Ναι. Η ΕΠΟ μπορεί

0: Δεν θα μου γλυκάνει αυτό το πράγμα, ούτε θα μου το κάνει καλύτερο, ούτε χειρότερο.
1: Ναι.
0: Μένω σε αυτό που θέλει ένα παίκτη να κάνει ή να μην κάνει στη ζωή του και σου λέω πηγαίνουμε παρακάτω. Mm-hmm. Γιατί είναι εθνική ομάδα και υπάρχουν άλλοι που θέλουν να παίξουν και άλλοι που δεν θέλουν να παίξουν.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε. Παρακαλάμε αυτούς που θέλουν να παίξουν
1: καθόλου.
0: Να παίξουν το ζόρι. Ωραία.
1: Καθόλου.
0: Έχει τους λόγους του, τους σέβεσαι και πάμε παρακάτω.
1: Καθόλου. Κανένα παρακάλει.
0: Ωραία.
1: Δεν νομίζω ότι. Εγώ δεν έκανα καμία συζήτηση για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Κανένα να κάνει παρακάτω. Ήταν κωμικό. Να πάρει κάτι. Ακόμα και αν.
0: Για μην αρχίσουμε βλακίες. Τι που κάνει ο Τέλειας θέλει και δεν τον αφήνουν. Mm-hmm. Τώρα μην μπαίνετε σε πράγματα τα οποία είναι εντελώς από το μυαλό σας.
1: Ναι. Και επίσης ο Τέλειας είναι ενήλικος. Εντάξει.
0: Λοιπόν, μην κάνουμε τέτοιες κουβέντες τώρα για ένα παιδί 20 χρονών. Ναι. Ποιος να μην τον αφήνει δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
1: Να λέμε μέχρι του σημείου που γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε. Όχι αυτά που δεν γνωρίζουμε και δεν καταλαβαίνουμε. Για όλα τα υπόλοιπα, μας έδωσε χώρο να τα συζητήσουμε ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας με αυτό το ό,τι να είναι.
0: Όσο πρώτη. Για σένα που λες, θα τρώμε μπακασέτες και μασούρες στην εθνική για πολύ ακόμα δυστυχώς.
1: Καθάριζε τον πόνο του.
0: Ναι, οι άνθρωποι αυτοί είναι διαθέσιμοι στην εθνική για όποτε τους επιλέγει ο προπονητής. Δεν έχουν επιβάλει την παρουσία τους στην εθνική, ούτε την παρουσία τους στην εντεκάδα. Είναι διαθέσιμοι. Και οι προπονητές. Όχι μόνο ο Γιωβάνοβιτς και νωρίτερα, επιλέγουν να τους χρησιμοποιούν όποτε κρίνουν ότι αυτό πρέπει να γίνει. Δεν θα κάτσω εγώ να βρίσω ένα παίχτη ο οποίος είναι πάντα στη διάθεση εθνικής. Συγγνώμη κιόλας. Αν δεν σου αρέσει, είναι δικαίωμά σου. Αλλά είναι διαθέσιμος πάντα. Εμένα αυτό με νοιάζει.
1: Να. Λοιπόν, και 3 λεπτά μπασκετάκι. Γρήγορο. Εντάξει.
0: Να.
1: Λοιπόν, θα σου διαβάσω τους παίχτες που έχουν πάει απευθείας από Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό και Τούμπαλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να μου πεις ποιο ήταν, παιδί μου, το πιο. Wow, ξέρω, δεν το περίμενα ποτέ από όλα αυτά.
0: Σπανούλη σίγουρα είναι το πιο wow από κάθε άποψη. Γιατί άλλαξε και όλη την μπασκετική μοίρα του Ολυμπιακού όταν πήγε. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε και στο 13 πώς είναι.
1: Ναι. Ως ελεύθερος πήγε ο Σπανούλης.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι.
0: Ναι. Τέλειο συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό και πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Και ο Ζάρκο ήταν λίγο.
0: Και ο Ζάρκο ήταν, βεβαίως, ναι.
1: Να μην το σφουλοκατάξει που είναι πρόσφατο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έλεγα αρκετά πιο κάτω από τα προηγούμενα. Προφανώς.
0: Πιο κάτω λέγοντας.
1: Πιο wow για μένα του Πάσπερ και πιο, πολύ πιο wow του Σπανούλη. Ενώ στη ναι. σειρά wowness, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Όχι, εγώ θα βάλω και τον Σλούκα σε αυτήν την κατηγορία γιατί η αλλαγή φανέλας μαζί με όλα τα υπόλοιπα που γίνανε στον Παναθηναϊκό έφερε τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, εντάξει, το λέμε τώρα εκ των υστέρων. Εγώ λέω ναι, πόσο wowness είχε η φάση όταν ναι. έγινε. Αυτό εννοώ. Ότι όταν έγινε, που λες πω, ξέρεις. Αν είναι δυνατόν, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω εντάξει και στους άλλους, αλλά δεν είπαμε εξωγώ, αν είναι δυνατό εξωγώ όταν εξωγώ, ο Βιούκας.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια ναι, το λέω. Σε κάποιους είπες, wow.
0: Ναι.
1: Και στο φάλες ένα, λες ένα, έλα ρε. Πώς έγινε, ορίστε, πώς έγινε. Και έγινε και Έλληνας και οτιδήποτε. Και ο Πάτρικο Φέμερλι το έχει κάνει δηλαδή. Γιατί δεν υπάρχουν, γιατί ο Πάτρικο Φέμερλι δεν υπάρχει.
0: Βεβαίως και ο Πάτρικο Φέμερλι.
1: Δεν με τους αγραβάνεις δηλαδή, δεν το έχει κάνει, δεν τα έχει κάνει αυτά τα δρομολόγια. Ο κ. Παπα-Νικολάου δεν τα έχει κάνει αυτά τα δρομολόγια. Mm-hmm. Είναι κόσμος. Είναι κόσμος.
0: Απευθείας όμως, έτσι, να έχει πάει. Ενώ από τον ένα στον άλλον, όχι με διάμεση.
1: Α, εντάξει, αυτό που έχω πει είναι ενδιάμεση. Σωστό, έχεις δίκιο.
0: Κάποιοι είναι ενδιάμεση. Ο Παπαπέτρο, ας πούμε, είναι ενδιάμεση.
1: Όχι, ο Παπαπέτρο δεν είναι.
0: Όχι,
1: δεν είναι. Ο Παπα-Νικολάου δεν είναι ενδιάμεση. Ο Λοτζέσκι, ας πούμε, επίσης είναι απευθείας.
0: Ναι.
1: Περίπτωση. Τζόνι ο Ρότζερ.
0: Ο Ράτζα.
1: Ο Ράτζα, δεν θυμάμαι. Νομίζω όχι.
0: Είχε μεσολαβήσει.
1: Να έχει μεσολαβήσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτά. Χάνει ευκαιρίες το Κατάρ. Θέλω να πω στο μεταξύ μας. Το 68 λεπτό το Κατάρ λυσάει να εσωφαρίσει. Χάνει ευκαιρίες. Εμείς όμως, κυρίες και κύριοι, με την ώρα να πηγαίνει 11:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συνεγερμό τίθεται από την Παρασκευή, Δανία και η Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σήμερα πως το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα. Δήλωσε επίσης πως οι Ιρανοί συμφωνούν σε όλα όσα θέλω και πρέπει. Διαφορετικά, απλώς γυρίζουμε πίσω και κάνουμε αυτό που πρέπει. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Εντάξει, εσύ που στείλες το μήνυμα και λες τον Ιρλανδό πάνω βλάχο βρήκατε να βάλει για τελευταίο τραγούδι, να ξέρεις θα χαίσει την κόλαση. Στο λέω αυτή τη στιγμή να το ξέρεις και δεν μιλάω για την για θερμοκρασία, θα χαίσει την κόλαση με αυτό που πες. Προλαβαίνεις να μετανοήσεις δηλαδή.
1: Λοιπόν, όση ώρα δεν είχαμε επαφή με γκολ του Promise David, μαγικό όνομα το Promise, έτσι. Ο Καναδάς μείωσε σε 2-1. Άρα έχουμε και τα δύο παιχνίδια στο 2-1 αυτή τη στιγμή. Βοσνία Κατάρ 2-1 και Ελβετία Καναδάς επίσης στο 2-1. Το παιχνίδι της Βοσνίας είναι 4 λεπτά, βέβαια περίπου 3,5 λεπτά πιο πίσω από το παιχνίδι του Καναδά, νομίζω το 75. Ενώ το Ελβετία Καναδάς είναι στο 79ο αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια μικρή απόκληση εδώ πέρα. Λοιπόν, και άλλη ευκαιρία ο Καναδάς τώρα για να ισοφαρίσει. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, για πάμε να δούμε τι ωραία πράγματα μας λέτε εσείς, να παρακολουθούμε τα παιχνίδια που οδεύουν προς το τέλος τους.
0: Λέει, έβαλα VAR το πρωί, ναι. Όντως το χθεσινό δελτίο 10.30 υπόθηκε το φωνικό σεισμό στην Ευρώπη με πάνω από 40 βαθμούς. Εντάξει παιδιά, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Ναι, σιγά τώρα.
0: Hydration break και για το γήπεδο στο Vancouver που ποτίζεται, λέει ο φίλος που γράφει ως το νου σου κύριε Μεϊτέ.
1: Έχουμε τρίλημα το ταρέμι, το φιλοκάρδι μου, όχι, δεν είναι πιασμένο.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι ωραίο. Τρίλημα από Καφού Φάιτερς. Φυγή σακίλα διάφορη, μα όχι και της Μπέριλ. Ζερβίνιο το γλόμπο του έκρυβε με τσεμπέριν. Ή αν το θέλει ο Κουπέπ μπαίνει χωρίς χαμπέριν. Εντάξει, ωραίο, ποιητική αδεία. Πολύ καλά.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι είναι η Jive Bunny and the Mix Masters για την παγκόσμια μουσική βιομηχανία? Αναρωτιέται ο Άιντρα Φαφούτης.
1: Κοροπαλάσιος λέει, ευχαριστούμε για τον Πασαλή, αλλά και για το ότι μας δόθηκε ευκαιρία να ξαναδούμε τον κύριο Κώστα ως Λαμπαδαρίου. Μιλήσουμε ένα παλιότερο πόστο στο Instagram. Μια υπέροχη λεζάντα.
0: Είναι το hydration break ό,τι είναι η σαλάτα στο πασχαλινό τραπέζι? Υπάρχει πάντα στη μέση, κανένας δεν ενδιαφέρεται στην πραγματικότητα, αλλά πάντα κάποιος θα βάλει έστω και μία ντομάτα στο πιάτο του.
1: Όχι, δεν θα την έχω πολύ αυτή παρομοίωση αυτή.
0: Δηλαδή στο πασχαλινό τραπέζι τρως σαλάτα?
1: Όχι. Αλλά ξέρεις, αν έλειπε το κομμάτι με την ντομάτα στο πιάτο θα έλεγα ναι.
0: Ναι.
1: Ότι απλώς υπάρχει εκεί.
0: Okay.
1: Ο Άριχαν Σόλο λέει το εξής. Υπάρχει έρευνα που βρίσκεται στη διαδικασία peer review και εξετάζει σε ένα δείγμα 10.000 ανθρώπων από 26 χώρες ποιοι επιλέγουν ο Ρονάλντο και ποιοι μέση στο γνωστό ψευδοδίλημα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι παίζουν ρόλο παράγοντες όπως η ιδεολογία, δηλαδή η συντηρητική είναι ροναλντίστας, η πιο φιλελεύθερη μεσίστας, η αυτοεκτίμηση και ο τρόπος κατανάλωσης ειδήσεων. Αν έχεις τα αποτελέσματά της, παρακαλώ να μας τα στείλεις όποτε βγούνε. Αρχικά, για να ξέρετε, λέει άλλος φίλος, η άμμος της ερήμου δεν κάνει για οικοδομικές δουλειές, γιατί δεν έχει σωστή σταθερότητα ώστε να στεγνώσει. Συνεπώς, άνετα πουλάμε άμμο σε Βεδουίνους.

0: Για να χτίσουν τι, ρε παιδιά, Βεδουίνη. Άντε, έκανε την ανάλυση με την άμμο. Τι θα χτίσει ο Βεδουίνος που πηγαίνει μια καμήλα και στην μια τέντα, ας πούμε, δίπλα στην Όαση.
1: Έλατε.
0: Τι θα χτίσει ο Βεδουίνος, για πες μας. Θα σηκώσει μεζονέτα ο Βεδουίνος.
1: Ο Τσαούσης λέει κάποιος, μάλλον θα αποκαλεί τον Ινφαντίνο στις παρέες του, όπως εμένα η μάνα μιας πρώην μου. Αυτός. Μπενίτο Μπουσουλίνη λέει το εξής. Αν βρει ο Χάλαντ στο δρόμο του τον Πορτογάλο Καμπετσί ή τον Βασιλογιάννη του Ροζάριο, θα τους δώσει την τιμητική σύνταξη που ψάχνουν.
0: Κύριε Γιάννη, επειδή δεν τον ξέρω, έψαξε ποιος είναι ο Ζαφίρης Ντούρος και έβγαλε γυμναστής καλλισθενικής. Θέλετε να πάμε οι τρεις μας να γυμναστούμε? Κάνω δώρο τη συνδρομή, λέει ο Ράβο με τον Πόλη.
1: Λοιπόν, ο Ποπολάρος του Μίνσκ, ορίστε. Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, είμαι ο φίλος που σας έστειλε πριν μήνες ότι θα συναντούσα μια Λευκορωσίδα στη Βαρσοβία.
0: Μάλιστα.
1: Η συνάντηση έγινε, όλα πήγαν καλά, ο έρωτας που κάμαμε ήταν top.
0: Τα νεφρά σου είναι δύο ακόμα? Παραμένουν δύο τα νεφρά? Ναι, προφανώς. Εσύ που έχεις κερδίσει το βιβλίο του Μποζιονέλου, ναι, να περάσεις όποτε θες να το πάρεις. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.
1: Βεβαίως. Κύριε Κώστα, θα θέλατε να μου κάνετε μαγικά με την άσπρη σκόνη σας και να δούμε μαζί την Αγγλία να το φέρνει σπίτι? Αγισίλαος 1,97, 120 κιλά, ο παδός του Hydration Breaks. Είστε και ισοϊψής.
0: Μάλιστα.
1: Μιας και παίζει το Κατάρ απόψε, λέει ο Τρεις και ο Κούκοτς, μην ξεχνάμε πως αυτή πραγματικά μπασκετομάνα χώρα του χρόνου διοργανώνει το παγκόσμιο κύπελο μπάσκετ, έτσι.
0: Βεβαίως. Και το Final Four στο Abu Dhabi, μην τα ξεχνάμε αυτά, εκεί στην ευρύτερη περιοχή, για μια δεύτερη φορά. Κύριε Γιάννη, είναι ο Ρόρι Γκάλαχερ εισάξια απορωτικός με τον Λουτσιάνο Γκαλέτη, αναρωτιέται το φίλο Τιμ Ντάνκαν.
1: 3-1 η Βοσνία μόλις.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος πετάει φανέλα και φλεξάρει μούσκουλα? Αυτός που έβαλε το τρίτο γκολ. Ελπίζω να μην πήγαν πάλι στους Καταριανούς να πανηγυρίσουν. Όχι, εντάξει.
0: Όχι.
1: Στους δικούς τους.
0: Α, γιατί έχουν αλλάξει τέρματα γι' αυτό. Είναι μεγάλη απόσταση.
1: Ο Βαμπέτα δεν ήταν που είχε πιει μια φορά όλο το κρασί από το κελάρι του Ρονάλντο όταν ήταν και δύο στην Ίντερ? Ναι.
0: Είναι πολύ πιθανό.
1: Ναι, αυτός είναι. Θυμάμαι την ιστορία.
0: Έλα, ο Βεδουίνος είμαι. Έφερα την άμμο για το πανοσύκωμα. Πού στέλνω το τιμολόγιο?
1: Ο Κοτσόλης και Προόλης λέει, και εμείς που είχαμε αρχικό Κέιν στο φάνταζι, τι φταίμε ρε Μέρλιν τη Σάκρα. Έχεις τα δίκια σου κι εσύ. Έχεις τα δίκια σου κι εσύ.
0: Έβλεπα ένα τηλεπαιχνίδι σήμερα και ρούφηξα τη γνώση που είχα διαγράψει από το μυαλό μου. Ο Ντένις Ρόντμαν Διάολε είχε παντρευτεί την Κάρμεν Ηλέκτρα για 9 ημέρες. Βεβαίως. Βεβαίως. Φυσικά και υπήρχε.
1: Δεν το είδα αυτό. Αν το έχεις δει, μπορείς να σχολιάσεις. Ορμόμενος από τις γκάιντες να κυνηγούν το πουπουδέλι του Νεϊμάρ που λέγατε, ένα σχόλιο για την εικόνα στους πανηγυρισμούς στον Νίξ, όπου ένας συμπαίχτης του Τζέιλεν του κάνει εντυπωσιακή δακτυλική επίθεση.
0: Δεν έχω... Κάντσο, του έκανε κάντσο. Δεν δηλαδή ξέρω, με έναν τρόπο του έκανε νιουιορκέζικο κάντσο.
1: Δεν έχω δει. Συγγνώμη.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι ήταν και ο Μπιλ Μάρεϊ για την ομάδα του Τζόρνταν με τα Looney Tunes στο Space Jam? Στο Space Jam.
1: Λοιπόν, δεν είναι ο Γιαννήσης στην κονσόλα του ήχου, οπότε δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό το μήνυμα ως κύριε Γιαννήση, κύριε Μπουρνά. Τι πρέπει να κάνω, πιστεύεις?
0: Απευθύνεται στον κύριο Γιαννήση?
1: Ναι.
0: Να μην το πεις.
1: Δεν θα το πω, γιατί είναι για τον, Γιαννήση.
0: Είναι ερωτικού περιεχομένου?
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν κάνει. Λοιπόν,
0: φίλο Τιμ Ντάνκαν εδώ. Σε συνέχεια του χθεσινού, θυμόμαστε όλοι ότι έπαιξε ένα βίντεο σε
1: που δεν έπρεπε
0: να παίξει. Το ραντεβού με το HR εξελίχθηκε σε προαγωγή. Τελικά ο CFO μας γνώριζε τον πατέρα μου από την Κλαδική Μπουρναζίου, μικρός ο κόσμος, μέγιστο το Πασόκ. Αυτά, παιδιά, ακόμα ο Ανδρέας 30 χρόνια μετά το θάνατό του σας πάει ταμείο.
1: Έτσι.
0: Τι άλλο να κάνει δηλαδή, μέσα από τον τάφο πάει κόσμο ταμείο.
1: Κάποιος λέει είναι τρομερή εικόνα αυτή στο Κατάρ Βοσνία, με Βαλκάνιους ούλτρας από τη μία και κελεμπίες που κοιτούν απορριμμένες από την άλλη. Ναι, είναι μια αντίστοιξη αυτή.
0: Όπως ο Τζόρνταν όταν δεν είχε κίνητρο το δημιουργούσε, έτσι και ο Αλιμπέγκοβιτς όταν δεν βρίσκει αντίπαλους οπαδούς να το γιουχάρουν, τους επινοεί. Ναι, το άλμα εις Ipswich, βεβαίως, δικό σου.

0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν. Εδώ θέλω την άποψή σου.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό πρέπει να θέλει ένα μικρό δουσού. Θα μπορούσε ένα φίλο να κατοχυρώσει το παλαιό στραπών Γερμανό.
0: Παλαιό στραπών Γερμανό.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ αυτός που στην παρέα δεν μιλάει πολύ, όλοι τον ξέρουν φατσικά, αλλά κανείς δεν μπορεί να θυμηθεί πώς τον λένε, αναρωτιέται ο σύντροφος Κουτσούμπερ. Έχουμε τέτοιο άνθρωπο στην παρέα, ρε παιδιά, να είσαι στην παρέα και να μην θυμόμαστε πώς τον λένε.
1: Έλατε. Εμένα ο Τάκης μου είναι αρσιβαρίστας. Αχ, εμένα ο Σπύρος μου μπαρίστας. Αλλά αν ο Κούτσος είναι η μάρκα καφέ Χάουσμπραντ, εσύ στο σπιτικό σφόντο του Σαούς λέει ιδέες του στρατιώτη Ράιαν. Έτσι, έτσι. Ο διδημότυχο Κλούζ λέει το εξής. Σαδιστής, χτύπαμε αλήπητα. Μαζοχιστής, όχι. Αλλά, αν ο Γκότζος είναι ο Ζίγμουντ Φρόιντ, εσείς είστε τα pop-ups των αθλητικών sites για ακουστικά βαρικοίας και αιμορροίδες. Μάλιστα.
0: Το ψευδόνυμο ομορφαίνη δεν μακαίνει, είναι πιασμένο. Αν όχι, θα το ήθελε ο Δημήτρης από Άνω Γλυφάδα. Δικό σου λοιπόν. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και τα πουκάμισα πετρίδι για την Ευρωλίγκα? Όχι, παιδιά, δεν είναι τόσο σημαντικό το Βέλγιο. Συγγνώμη. Όσο τα πουκάμισα είναι σημαντικά.
1: Είναι το hydration break ό,τι και η στάση για κατούριμα στη Βαριμπόμπη για κτέλ που πάει στη Μαλακά. Λέει ο άντρας Φαφούτης. Μεγάλο μήνυμα. Μεγάλο μήνυμα.
0: Είναι το Κατάρ για το Μουντιάλ ότι είναι ο Κουζέλογλου για τον Παναθηναϊκό? Ντροπή, παιδιά, για τον Τίμιο Κουζέλογλου.
1: Λοιπόν, ερώτημα από τον Οσάμα Green Lantern. Κάναμε match από application. Προτείνω ραντεβού, λέει δεν ψάχνετε. Ξαναστέλνω μετά από 2-3 μήνες. Βγαίνουμε. Δεν υπήρξε αρκετή ρομαντική σπίθα, είπε. Ξαναστέλνω σε 2-3 μήνες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Βέβαια, σκέφτεσαι την πρόοδο που έχει υπάρξει από τρίμηνο σε τρίμηνο ότι τώρα θα βγείτε και θα κάνετε τον τρελό έρωτα. Και με το τέταρτο δεν θα παντρευτείτε. Όχι.
1: Είναι το hydration break η πατάτα μέσα σε ένα ταψί με γεμιστά.
0: Παιδιά, τιμούμε την πατάτα μέσα στα γεμιστά. Που παίρνει και τα ζουμάκια και τις μυρωδίες και τέτοια. Την τιμούμε την πατάτα που είναι μέσα που, μαζί με τα γεμιστά που ψήνεται. Είναι ωραία.
1: Θα το χειρώνω το αφήστε τον Λύση και πιάστε τον Γιαννήση.
0: Όχι, δεν έχουμε μυρωθεί. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις μυρωθεί με κοκλόνι στο αντίστοιχο μπαγκαράγκα.
1: Ναι, το είδα, δεν το έχω δει όμως με ήχο. Έχω δει μόνο εικόνα.
0: Εντάξει.
1: Που θα έπρεπε να είναι αρκετό.
0: Όχι, ρε, εσύ, θέλει και ήχο.
1: Θέλει. Λοιπόν, ο Βοβουδός Πρωτοβλαχιάς λέει την εξής μικρή αλήθεια. Ότι το τόστ που σπάνια θα φάμε έξω σε κτέλα, ας πούμε, καφετέρια, αν είναι στραβοκομμένο, έχει χειρότερη γεύση.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν ισχύει.
0: Το τόστ που τρώμε έξω είναι πάντα πιο νόστιμο από το σπιτικό τόστ, ακόμα και αν το φας, πούμε, στο σταθμό του κτέλ.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι ο ανανάς για την πίτσα γευστικός αλλά αχρίαστος, λέει ο Κουπέπεπ.
1: Έχουμε ξαναπεί νομίζω αυτά. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι και ο Φαναριώτης κοινός φίλος μας στο πρώτο ραντεβού με Νέτο. Είναι ο Νεϊμάρ για τη Βραζιλία ότι και το γαρίφαλο που δαγκώνεις από τον κοιμά την ώρα που τρως μακαρονάδα. Κι άλλη ευκαιρία για τον Καναδά στις καθυστερήσεις να εσωφαρίσει. Αλλά δεν.
0: Κύριε Γιάννη, μόλις είδα τον Βόσνιο να βγάζει τη φανέλα του και κάψωσα. Mm-hmm. Θέλετε να έρθετε να κάμουμε το hydration, το break και ό,τι προκύψει, λέει ο Λελίτο, το συνεφίλ Χαμίνη της Βαλένθια.
1: Ο Ντέσσερς πήγε, μου είπαν πάλι φύγε. Λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Πάντα στη τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή, όταν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής σύνδεσης δεν ακούγεται καθαρά αυτός που μιλάει και τον ενημερώνει ο παρουσιαστής με σκοπό να μετακινηθεί για να πιάσει καλύτερο σήμα, όταν το ρωτήσει τώρα καλύτερα, ο παρουσιαστής θα απαντήσει τώρα πολύ καλύτερα, ακόμα και αν ακούγεται ακριβώς το ίδιο με πριν. Αυτό θα έλεγα ότι είναι μέτρια αλήθεια.
0: Ναι, είναι μέτρια αλήθεια. Συμφωνώ, λέει, και επαυξάνω για πατάτες στα γεμιστά. Επίσης είναι πάντα λίγες. Ναι, συμφωνώ. Θέλουμε παραπάνω πατάτες στα γεμιστά. Mm-hmm. Γιατί όπως κάνεις τη μοιρασιά και παίρνει ο καθένας από 2 γεμιστά, παίρνει και 3 πατάτες όλες και όλες. Δηλαδή οι πατάτες είναι λίγες μέσα στο ταψί.
1: Ναι.
0: Συνήθως.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουν μπούγιο.
1: Λοιπόν, έχω τώρα δύο mail έτσι για το οποίο θέλω την προσοχή σας.
0: Ναι.
1: Λέει το ένα. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ αποφεύγω όσο μπορώ τα τσουβαλιάσματα. Δεν κρίνω από εμφάνιση γιατί πολλές φορές είχα εκτεθεί. Αυτό ως βαρετός πρόλογος. Πάμε στο ζουμερό τώρα. Disclaimer, δεν εισαγωγή ταινίας από αυτές που δεν βλέπετε. Η κόρη ενός γνωστού, όχι φίλου, μου έστειλε μήνυμα αν μπορεί να μείνει για 2-3 μέρες στο σπίτι μου μέχρι να ετοιμαστεί το δικό της που μόλις νίκιασε. Ο γνωστός μου ζει σε άλλη πόλη μακριά και η κόρη του σπουδάζει στην πόλη μου. Ξέρει ότι το σπίτι μου είναι μεγάλο και πως έχω ελεύθερο δωμάτιο. Την κοπέλα την έχω γνωρίσει όταν ήρθε να γραφτεί στη σχολή της. Είχαμε πάει μαζί καθώς ξέρω την περιοχή. Επίσης την βοήθησα να βρει σπίτι να νοικιάσει. Είχαμε πιει και ένα καφέ και δείπνο μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι της. Και τώρα μου έστειλε μήνυμα να έρθει στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να ξέρω αν έχει αρχίσει η σχολή της και πρέπει να είναι εδώ. Αυτό που ξέρω από την πρώτη φορά που την είδα είναι πως είναι 21 ετών, πολύ όμορφη, προσεγμένη και αρκετά προκλητική εμφάνιση, σκουλαρίκι σε μύτη και γλώσσα και μεγάλα τατού. Εδώ πάει ο πρόλογος με την εμφάνιση. Και για να γίνει ακόμα πιο δυνατό, έχει λογαριασμό εκεί που δεν έχει ο κύριος Γιάννης και το θέμα είναι προκλητικός παύλα ερωτικός χορός με ελάχιστα ρούχα, συχνά εσώρουχα ή κομμάτια από εσώρουχα. Τυχαία έπεσα πάνω στο προφίλ της, ψάχνοντας ακαδημαϊκά βίντεο για τη δουλειά μου, όπως και ο κύριος Κώστας κάνει δημοσιογραφική έρευνα. Έχω αυτά τα δεδομένα και δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Μέχρι τώρα είναι προκατακτικά ταινίες από αυτές που δεν ξέρετε. Ήρθε στο σπίτι με δύο βαλίτσες σαν ψυγεία. Μου είπε μενάζει ότι τελικά θα μείνει μια εβδομάδα. Η φωνή της είναι βγαλμένη από Ιαπωνέζικα κόμιξ, σαν να το κάνει επίτηδες. Αν και δεν την έχω πιάσει να την αλλάζει. Σορτσάκι με γυρισμένο παύλα διπλωμένο το κομμάτι της μέσης, λες και δεν ήταν ήδη κοντό. Και φανελάκι παύλα ραντάκι για να φαίνονται όλα τα τατού. Είμαστε ήδη 4 μέρες και αντίστοιχες νύχτες στο σπίτι. Κυκλοφορεί λες και δεν υπάρχει άλλος στο χώρο, συνήθως μόνο με ένα δικό μου μακρύ μπλουζάκι, πιθανότητα χωρίς κάτι άλλο από μέσα. Κύριε Κώστα, το ξέρω πως θα θέλατε να φοράει ένα δικό μου άσπρο πουκάμισο. Δεν έτυχε μέχρι τώρα. Κατά καιρούς με διάφορα σκυψίματα και άλλες κινήσεις, κερνάει φλασιές χωρίς να νοιάζεται ιδιαίτερα. Ο πατέρας της δεν είναι φίλος μου, είναι ένας άνθρωπος που γνώρισα σε επαγγελματικό ταξίδι. Δεν θα είχα πρόβλημα να κάνω κάτι με τη μικρή, ακόμα κι αν ήταν φίλος μου. Ούτε είναι η πρώτη που θα είχα διπλάσια διαφορά ηλικίας. Το θέμα είναι πως είχα πει να μην κάνω κίνηση. Πριν καν φανταστώ τι θα κάνει και πώς θα κυκλοφορεί στο σπίτι μπροστά μου, είχα σκεφτεί να μην κάνω το γήπα χωρίς να αποκλείσω τίποτα. Αλλά μόνο αν έκανε σαφή κίνηση. Μην με πάρετε στο ψηλό. Το ότι κυκλοφορεί η μη γυμνή δεν είναι δείγμα ότι ζητάει κάτι. Έχει χίλιες ευκαιρίες όλες τις φορές που συζητάμε να πετάξει κάτι για να καταλάβω. Δεν το έχει κάνει, δεν υπάρχει τίποτα και εγώ δεν θα κάνω κίνηση. Μπορεί να απολαμβάνει να με προκαλεί ή να το διασκεδάζει γενικά. Ή απλά μπορεί να αδιαφορεί και να συμπεριφέρεται όπως θα κάνει και στο σπίτι της. Βγαίνει από τον ντουζ με δύο πετσέτες. Την τεράστια στα μαλλιά και τη μικρή που δεν φτάνει για να καλύψει και πολλά στο σώμα. Δεν με χάλασε και αυτό που συμβαίνει. Δεν τραβάω και κανένα ζόρι για παραπάνω. Απλά μου φαίνεται κάπως παράξενο. Να συμπληρώσω πως δεν της περνάω αδιάφορος ως άντρας. Μου έχει πει πως έχει κάνει κουβέντα με τις φίλες της για μεγαλύτερους άντρες και με είχαν συζητήσει την κόρη της ο παρέα. Εκεί πίστεψε ότι θα συνεχίσει την κουβέντα, αλλά δεν έγινε κάτι. Θα μείνει ακόμα τρεις μέρες εδώ. Αν αλλάξει κάτι, θα ενημερώσω. Παρακαλώ να αποφύγετε σχόλια για πράγματα που ούτε εσείς τελικά θα κάνατε με κάποια που δεν σας έχει δώσει δείγματα ενδιαφέροντος. Επίσης, να υπολογίσετε πως την φιλοξενώ και ένα αποτυχημένο πέσιμο θα τη φέρει σε δύσκολη θέση να πρέπει να μείνει μαζί μου ή να φύγει ενώ δεν έχει κάπου να πάει. Δεν λέω ότι περιμένω πως θα έρθει το κρεβάτι μου μέσα στη νύχτα, αλλά ένα σημάδι ενδιαφέροντος θα είναι ένα βήμα για να το πιάσω. Τα προκλητικά ρούχα δεν είναι σημάδι ενδιαφέροντος το 2026, εκτός αν είσαι άντρας παλιάς κοπής που μεταφράζεται σε κακοποιητής ή δεξί μπακ στην Μπαρσελόνα ή έστω επίδοξος διάδοχος του Πελέ.
0: Μάλιστα. Τα πες πάρα πολύ καλά.
1: Μάλιστα.
0: Σε έναν ιδανικό κόσμο, το τελευταίο βράδυ πριν φύγει, θα ερχόταν να σε χαιρετήσει στο δωμάτιο σου σε έναν ιδανικό κόσμο. Όσο όμως δεν γίνεται αυτό το πράγμα και αν δεν γίνει, παράτης πάρα πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
0: Και θα συνεχίζω να το λέω αυτό, ό,τι μηνύματα και να στείλει ο κόσμος αυτή τη στιγμή και να λέει ο Χόσου μπες, κάνε...
1: Ναι, ναι, γιατί ναι, έχουν, ναι, ναι, έχουν έρθει ήδη.
0: Ναι.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ότι και τα 3/5 των εγγράφων στο το σχεδάκι του αυτοκινήτου, άστα εκεί και θα δούμε. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, λέω εγώ. Πολλά μηνύματα. Τι γίνεται εδώ, γίνεται λίγο χαμούλης.
0: Ανέβασε... Εντάξει, λέει, πείτε το κουπέ πρέπει να κλείσει το δεύτερο account. Ευχαριστώ, λέει ο Βοεβόδας της Πρωτοβλαχίας.
1: Ο τύπος θα κεράσει το τελευταίο βράδυ γιατί θα το πάρει πάνω της η κοπέλα και θα χτυπάει το κεφάλι του που έχασε μια εβδομάδα κεράσματος.
0: Καλά, παιδιά. Δεν θα μετακομίσει η κοπέλα σε άλλη πόλη μετά. Θέλω να πω, αν είναι κάτι να συμβεί. Αλλά τέλος πάντων, μην πηγαίνουμε σε τόσο μακρινά σχέδια.
1: Κάποιος λέει να συμπληρώσω όπως κατά βάθος σε cuckold. Δεν καταλαβαίνω. Αν δεν προλαβαίνω να το βάλω στο Google Translate αυτή τη στιγμή.
0: Η συγκάτοικος είμαι. Πείτε του να χωθεί. Αυτό που ακούει, που ακούγεται από το δωμάτιό μου κάθε βράδυ δεν είναι ηλεκτρική οδοντόβουτσα. Δεν καταλαβαίνω. Σε σουάρε, κάτι άλλο ενδεχομένω.
1: Ανέβασε μια κοπέλα στο Μοντιάλ πανό που έγραφε I sold fit pics to be here και δίπλα ελληνική σημαία. Εξάγουμε πολιτισμό.
0: Καλά. Αν είναι, ξέρω εγώ, στην Αμερική, δεν εξάγουμε τίποτα από πολιτισμό. Θέλω να πω, είναι στην κουλτούρα τη χώρα αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι εξάγουν πολιτισμό, ότι το φέραμε και δεν ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, τέλος. Ελβετία-Καναδάς 2-1. Η Ελβετία με 7 βαθμούς παίρνει την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου. Καναδάς με 4 βαθμούς στην δεύτερη. Η Βοσνία, που δεν έχει τελειώσει ακόμα το παιχνίδι της, αλλά τελειώνει, που να είναι με 4 βαθμούς στην τρίτη. Και το Κατάρ με 1 βαθμό μένει στην τέταρτη θέση και αποκλείεται. Η Βοσνία θα περιμένει να δει αν οι 4 βαθμοί θα της είναι αρκετοί για να προχωρήσει στην φάση των νοκάουτ, που μάλλον θα είναι. Βασικό ο Ελκαραμπή μαθαίνουμε. Στο παιχνίδι με την.
0: Μας ενημερώνει ο Μανώλης Μουσουράκης και στον πάγκο Πιερό.
1: Και στον πάγκο Πιερό.
0: Και ο Άμραμπατ βασικός. Μάλιστα.
1: Α, και ο Σοφιάνο Άμραμπατ. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Προλαβαίνουμε άλλο ένα mail.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα σας. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι απαγωγές ξεκινούν με εγκληματίες. Κάνουν λάθος. Οι περισσότερες ξεκινούν με συναισθήματα που ξέφυγαν από τον έλεγχο. Ζήλια, αιμονή, φόβο. Αυτή η υπόθεση ξεκίνησε και με τα τρία. Η Άννα ήταν στο γραφείο όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Δεν ήταν πλέον απλώς μια παλιά πελάτης, είχε γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Συνεργάτης μερικές φορές, πρόβλημα σχεδόν πάντα. Άκουσε τη μισή συνομιλία και κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τι συμβαίνει, ρώτησε. Μια εξαφάνιση. Πάλι, αυτή τη φορά δεν νομίζω την απλή. Η υπόθεση αφορούσε τρία πρόσωπα, τη Μαρία, τον Δημήτρη και τον Ανδρέα. Η Μαρία ήταν αραβωνιασμένη με τον Δημήτρη, αλλά πριν από αυτό είχε σχέση για χρόνια με τον Ανδρέα. Η σχέση είχε τελειώσει. Τουλάχιστον έτσι νόμιζε εκείνη, όχι όμως και εκείνος. Ο Ανδρέας δεν την ενοχλούσε ανοιχτά, δεν απειλούσε, δεν φώναζε. Έκανε κάτι χειρότερο. Εμφανιζόταν παντού. Στο καφέ που πήγαινε, στο γυμναστήριο, στη δουλειά, πάντα τυχαία. Πάντα για λίγα λεπτά, πάντα αρκετά ώστε να τη θυμίζει ότι ήταν εκεί. Τρεις εβδομάδες πριν το γάμο της, η Μαρία εξαφανίστηκε. Το κινητό της έκλεισε. Οι φίλοι της δεν ήξεραν τίποτα. Ο αραβωνιαστικός της ήταν σε πανικό και η αστυνομία πίστευε ότι πιθανότατα έφυγε οικειοθελώς. Εγώ όχι. Οι μεγάλες υποθέσεις λύνονται από μικρές λεπτομέρειες. Στο διαμέρισμά της βρήκα ένα σημειωματάριο. Ανάμεσα σε δεκάδες σημειώσεις υπήρχε μια πρόταση. Αν συμβεί κάτι, κοιτάξτε εκεί που πήγαμε πρώτη φορά μαζί. Δεν έγραφε όνομα, δεν έγραφε διεύθυνση, μόνο αυτό. Χρειάστηκαν δύο μέρες. Η Άννα βρήκε παλιές φωτογραφίες, εγώ βρήκα παλιές αναρτήσεις και μαζί βρήκαμε το μέρος. Ένα εγκαταλελειμμένο εξοχικό έξω από την πόλη. Μέρος όπου το ζευγάρι περνούσε τα πρώτα του καλοκαίρια. Όταν φτάσαμε ήταν ήδη νύχτα, τα φώτα ήταν κλειστά, αλλά κάποιος ήταν μέσα. Δεν χρειάστηκε πολύ για να καταλάβω ποιος. Ο Ανδρέας. Δεν είχε σκοπό να τη βλάψει. Αυτό ήταν το πιο τρομακτικό. Είχε πείσει τον εαυτό του ότι προσπαθούσε να τη σώσει εντός εισαγωγικών από μια ζωή που δεν ήθελε. Ότι μόνο εκείνος την αγαπούσε πραγματικά. Ότι όλοι οι άλλοι έκαναν λάθος. Οι άνθρωποι γίνονται επικίνδυνοι όταν αρχίζουν να πιστεύουν ότι η αιμονή είναι αγάπη. Η Μαρία ήταν καλά. Τρομαγμένη, εξαντλημένη, αλλά καλά. Όταν βγήκε από το σπίτι, κοίταξε πρώτα τον ουρανό, μετά εμένα, σαν να ήθελε να βεβαιωθεί ότι όλα είχαν τελειώσει. Η υπόθεση έκλεισε λίγες μέρες αργότερα. Οι εφημερίδες έγραψαν ελάχιστα, η αστυνομία έκανε τη δουλειά της, η ζωή συνεχίστηκε όπως γίνεται πάντα. Το ίδιο βράδυ η Άννα έμεινε στο γραφείο περισσότερο από όσο χρειαζόταν, καθόταν απέναντί μου χωρίς να μιλά. Τι σκέφτεσαι, τη ρώτησα. Ότι κάποιοι άνθρωποι περνούν μια ζωή ψάχνοντας κάποιον να τους σώσει. Και μερικές φορές δεν καταλαβαίνω ότι πρέπει πρώτα να σωθούν μόνοι τους. Για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ δεν μιλούσε για τη Μαρία, μιλούσε για τον εαυτό της, ίσως και για μένα. Κάθε ιστορία έχει ένα κακό. Αυτή δεν είχε. Είχε μόνο έναν άνθρωπο που δεν μπόρεσε να αφήσει το παρελθόν να φύγει. Και αυτό ήταν αρκετό για να καταστρέψει τα πάντα. Αν υπάρχει κάποιος στη ζωή σας που σας προκαλεί ανησυχία, αν κάτι δεν σας φαίνεται σωστό ή αν μια κατάσταση έχει ξεφύγει από το όριο του φυσιολογικού, μην αγνοήσετε τα σημάδια. Πολλές φορές η πρόληψη λύνει προβλήματα πριν αυτά γίνουν υποθέσεις. Αν χρειάζεστε βοήθεια ή μια δεύτερη γνώμη, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το mail με εκτίμηση Νεγρεπόντης Δράκος, ιδιωτικός ερευνητής.
0: Και όπως λέει κάποιος, Νεγρεπόντης Δράκος at the buzzer.
1: Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μας στο Brighton, εκεί, στα παιδιά τα καλά που είναι εκεί και μας ακούνε. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με Στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Μουστάφα Φάλα αποτελεί την πρώτη προσθήκη του Παναθηναϊκού άκτορ για τη νέα σεζόν. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε τον Γάλλο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού για 2+1 χρόνια. Μένει το τυπικό για να πάρει την ελληνική ταυτότητα. Οι διαδικασίες είχαν ξεκινήσει πριν 1 χρόνο. Μένουμε πιστοί στις αρχές ότι δεν ελληνοποιούμε, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Συμφωνία που δείχνει αναβάθμιση του προϊόντος του ελληνικού πρωταθλήματος, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ Μιχάλης Μελής στην παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Στοίχημαν GBL στον όμιλο Sky για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, τόνισε και ευχαρίστησε την ΕΡΤ για τη μέχρι τώρα συνεργασία. Με το μήνυμα 7 σεζόν, μία φανέλα, ένα σπίτι, αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, ο Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος πιθανότητα θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Τις επόμενες μέρες, οι επαφές των Ερυθρόλευκων με Walkup και Dorsey για την αναπροσαρμογή των συμβολέων τους στο στόχαστρο της Χάπολ Τελαβίβ ο πρώτος, σύμφωνα με Ισραηλινό μέσο. Κοιμόμενο γίγαντα χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ σε συνέντευξή του σε μέσο της Δανίας. Θέμα χρόνου να τελειώσει η μεταγραφή του Ντεφράι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Οι όροι του συμβολέου έχουν σχεδόν συμφωνηθεί και μένει το τελικό ναι του παίκτη, γράφει χαρακτηριστικά. Εντός της εβδομάδας ξεκαθαρίζει του Γένσεν. Νέα προσθήκη στο τεχνικό team του Ολυμπιακού αποτελεί ο Βραν Παπαδόπουλος ως βοηθός του Χωσέλους Μεντιλίμπαρ. Στο στόχαστρο για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο Σοφιάν Άμραμπατ. Σε προχωρημένο στάδιο του Ντουάρτε, πολύ κοντά ο Ρόκα. Για διαφορά 1 εκατομμύριο ευρώ με τη Σάντεφιόρ για τον Σμαϊλόβιτς, κάνουν λόγο στην Νορβηγία. Να έχουν ολοκληρώσει ως τη Δευτέρα την προσθήκη 2 στόπερ θέλουν στον ΠΑΟΚ. Κλεισμένος θα πρέπει να θεωρείται ο Αρίζα Λουστόντο, συνεχίζονται επαφές με τον Χατζηδιάκο. Προτεραιότητα και η απόκτηση εξτρέμ και χαφ. Παρελθόν από το δικέφαλο Λόβραν και Βολιάκο. Μιλάω για λύπη γιατί λατρεύω τον ΠΑΟΚ. Ήθελα ένα διαφορετικό αντίο. Είμαι ευγνώμων στο Σαββίδι για συναισθήματα 7 χρόνων, δήλωσε ο Ρασβάλ Λουτσέσκου μιλώντας στην εκπομπή Fox Insider του Foxbet. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Σε υποψήφιους στόχους έχει εστιάσει ο Χαβιέρ Μπάλτα. Παραμένει στο προσκήνιο, αλλά δεν αποτελεί βασική επιλογή ο Μπαρίνοφ. Την απόφαση να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου έκανε γνωστή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στη δήλωση ανάρτησή του, ο 23χρονος διεθνής επικαλείται προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ενώ από το περιβάλλον του ξεκαθαρίζεται ότι πρόκειται για προσωρινή απόφαση. Παίκτης του Άρη Μπέτσον για τα επόμενα 2 χρόνια είναι και επίσημα ο Κεμ Μπίρτς. Ο 33χρονος Καναδός σέντερ αγωνιζόταν την τελευταία διετία στη Φενέρμπαχτσε. Παράλληλα, οι κίτρινοι βρίσκονται κοντά στην απόκτηση των Γιαννούλη Λαρετζάκη και Θανάση Αντετοκούνμπο. Αρνητικά απάντησε η Ινστιτούτο στην πρόταση του Άρη για το 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιθετικού Άλεξ Λούνα. Όπως γράφει Λαβός, η ομάδα της Αργεντινής αποτιμά τον παίκτη στα 8 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού. Ο 44χρονος Κύπριος προέρχεται από μια τριετία στη Στεάουα. Την πρόσληψη των Δημήτρη Μάρκο και Χρήστο Παπαντονόπουλου στο τμήμα σκάουτινγκ ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Στην Ολλανδία θα διεξαχθεί από 18 Ιουλίου 2 Αυγούστου το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Ελβετία και Καναδά πήραν την πρόκριση στα νοκάουτ από τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα αποτελέσματα τη τρίτη αγωνιστική: Ελβετία-Καναδά 2-1 και Βοσνία-Ζεγοβίνη-Κατάρ 3-1. Για τον τρίτο, με κοινή ώρα έναρξη στη μία μετά τα μεσάνυχτα, παίζουν Σκωτία-Βραζιλία-Μαρόκο-Αϊτή. Και για τον πρώτο στι 4 τα ξημερώματα: Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα. Πρωταθλήτρια Ισπανίας για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Βαλένθια που συνέτριψε 108-84 την Μπαρτσελόνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα και έκανε το 3-1 στους τελικούς. MVP της σειράς αναδείχθηκε ο Γιάν Μοντέρο. Απόφαση ορόσημο για την οικονομική ενίσχυση των αθλητών πήρε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπως ανακοίνωσε, πλέον κάθε αθλητής που θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα επιβραβεύεται με πριν 8.800 ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12 πάντα συντονισμένες που πήγουν στο Πορεφέμι 94,6 με ο Ηρακλής Αντύπας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Πάρε με τον Πάρο τον Μπουρνά. Που καιρό είχε εμφανιστεί τη νύχτα. Είχε καιρό. Και φυσικά και με Διονύση Δεσίλα για ένα μικροχρονικό διάσπαστο ξεκίνημα της εκπομπής. Το κατάφερε και αυτό ο Δεσίλας, γιατί όπως διάβασα, τέτοιες θερμοκρασίες στην Ολλανδία είχαν να συμβούν το 1901. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Πω. Το Δεσίλα δεν είναι, δεν ξέρω. Τυφώνες έχει ζήσει. Βροχές, κρύο στη Θεσσαλονίκη, τα ίδια. Δεν είναι να ταξιδεύεις με το... Στον Άγιο Νεκτάριο πήγαμε μαζί στην Αίγυρα και πάτε στα Πρόκα και πέρα και έσκησε το λάστιχο. Ψάχναμε να βρούμε καλοκαιριάτικα, πασχαλιάτικα να αλλάξω λάστιχο. Καλά. Δεν είναι. Δεν είναι για πολλά ο Νιόνιος αυτά. Λοιπόν, θα τον έχουμε τώρα μαζί μας. 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα να το ξέρα. Σε λίγο ο Διονύσης, γιατί έχει ένα πρόβλημα με το κινητό. Δεν μπορώ να με πιάσει νευρικό. Ωχ, Θεέ μου. 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Όσο υπάρχουν, για να εμφανιστεί ότι φώναζε Σίλας. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε μέσα του site του σταθμού, του Bigger Sport FM, και μπαίνετε συνότητα live. Δεν ξέρετε τη διαδικασία, απλά είμαι υποχρεωμένος να τη λέω κάθε φορά, κάθε βράδυ, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ανοίγει το παραθυράκι, ακούτε την εκπομπή και μπορείτε να στέλνετε το μηνυματάκι σας. Μία φορά έχουμε Μουντιάλ, έχουμε ματσάρες, να δούμε. Δηλαδή τη δεύτερη ώρα, να ξέρετε. Θα έχουμε και τα δύο παιχνιδάκια μόνο μου. Θα βάλουμε ένα από εδώ και ένα από εκεί. Πολύ ωραία, γιατί στο ένα παίζει βασικός ο Ελκαμπή. Στο Μαρόκο, Αιτία, είναι στο μπάγκο ο Πιερό. Και το άλλο είναι Βραζιλία-Σκωτία. Το οποίο κανονικά πρέπει να είναι σε περιγραφή του Πάνου του Φούρναρη. Δηλαδή θα ήταν απολαυστική η μετάδοση αυτά τα 45 λεπτά. Αλλά το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον το ματς. Εντάξει, φαβορεί Βραζιλιανοί. Αλλά αν γίνει κανένα μπραφ και κερδίσουν οι Σκοτσέζοι, μένουν τρίτη Βραζιλιανοί. Δηλαδή το τρομερό. Λοιπόν, να δούμε και εδώ και τι ενδεκάδε. Έχουμε τον Γιόνιο, έφτιαξε το κινητό, είμαστε εντάξει, κομπλέ.
1: Χαίρετε, δεν έφτιαξε και παίρνω πάλι, δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Τι έπαθε, το δικό σου κινητό.
1: Συγγνώμη.
0: Το δικό σου κινητό.
1: Ναι, κάτι έχει κολλήσει, μου έχει βγάλει ένα κρίση παρα... έτοιμα από οικία, λέει, για κρίσιμε ειδοποιήσει. Και έχει κολλήσει, δεν ξέρω τι είναι. Άμα ξέρει για του φίλου. Πρώτη φορά μου το κάνει.
0: Το κλείσες, το άνοιξες και κάνει το ίδιο.
1: Όχι, δεν κλείνει καν. Δεν πατιέται τίποτα. Θα δούμε, τι γίνεται.
0: Από μπαταρία. Πρώτη φορά που θα είναι γεμάτο.
1: Έχει μπαταρία, παιδί μου, σου λέω. Απλά έχει κολλήσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είχε μπαταρία.
1: Παλεύω 20 λεπτά τώρα. Ναι. Τι να σου πω. Σωστό και αυτό.
0: Δεν το γκούγκλαρες, τίποτα.
1: Το γκούγκλα, δεν ξέρω τι έχει πάει. Τι γίνεται.
0: Πάρε το ράφα. Θύμιωσαν.
1: Ναι. Πώς να τον πάρω, Ηρακλή.
0: Άλλοι συνάδελφοι εκεί δεν έχουν ένα κινητό. Πάρ' το από το ξενοδοχείο χρέος σου. Ναι.
1: Έλα σου πάμε.
0: Το power.
1: Θα κλείσω από μπαταρία, φαντάζομαι, κάποιος είναι και θα...
0: Έχουμε και μια εκπομπή αύριο, δεν σε ψάχνω. Λοιπόν, το power και το volume μαζί μου, είπε ο...
1: Το πάτησα.
0: Συνεχόμενα.
1: Το πατάω, συνεχόμενα, τίποτα. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα κάνουμε. Τι γίνεται.
0: Κάτσε, γιατί ήρθε μήνυμα για σένα, είχε ρίξει το κινητό. Μισό λεπτό.
1: Συγγνώμη.
0: Ένα μηνυματάκι για σένα. Ναι. Λοιπόν, έχω και λέμε. Εδώ τα θυμάται ο Λουκάς, γιατί έκανα ένα πρόλογο για σένα, μυστικό να ξέρει.
1: Ναι.
0: Με τις θερμοκρασίες από το 1901 και όλα αυτά. Μείον 25 είχε στο Λυσίνκι. Στη Φλωρεντία.
1: Δεν είχε μείον 25.
0: Πώς είχε.
1: Μείον 12.
0: Δεν θα χαλάσω για μια λεπτομέρεια όλη την ιστορία. Στη Φλωρεντία. Πλημμύρισε το ποτάμι και αναβλήθηκαν οι πτήσεις επιστροφής. Ναι. Στο Ρότερνταμ άλλαξε όλο το παιχνίδι από κόκκινο σε αγερμό. Καύσωνας πρόπεσε στην Αυστρία, καύσωνας φέτος στην Ολλανδία. Μόνο μετεωρίτης λέει δεν έχει πέσει.
1: Όπου να είναι, έτσι όπως πάμε. Τα κινητά κολλάνε.
0: Είπα και την ιστορία που είχαμε πέσει στην Αίγυπτο και ψάχναμε λάστιχο πασχαλιάτικα.
1: Αυτό φταίει, δεν
0: φταίω εγώ. Τι φταίω, αφού ήταν εκεί.
1: Εσύ οδηγούσες, φίλε.
0: Με σένα όμως.
1: Έπεσε πάνω στη λαγούβα.
0: Δεν την κατηγορήσε όλα. Όχι, μέσα στο
1: ναό. Χαντάκι, χαντάκι.
0: Όχι, βρε, δεν το θυμάσαι. Μέσα στο ναό.
1: Χαντάκι ήταν. Δεν όχι, είχε... δεν ήταν μέσα στο ναό, ήταν στον προάβλιο χώρο, είχε ένα χαντάκι.
0: Μέσα στο ναό.
1: Πάτησε και έσκασε το ράστιχο.
0: Δεν είχε χαντάκι. Είχε. Με... Κανένα σίδερο είχε μείνει και από κάτι εργασίε.
1: Τέλο.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, όλα καλά.
0: Πε του να κάνει hard reset. Να πατήσει volume πάνω, volume κάτω και μετά συνεχόμενο πατημένο το δεξί κουμπί τη ενεργοποίηση.
1: Το έχω κάνει, τι κάνει ρε παιδί μου, τίποτα δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Βγάζει κλήσεις για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, για τώρα συναγερμό. Πάμε κατά τα οποία.
0: Τι συναγερμό.
1: Δεν άκουσες τι έκανε.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων, πάμε, πάμε, θα τη βρούμε την άκρη.
0: Πετάξω μια Vodafone, τι να σου πω, θα έχει.
1: Τι Vodafone. Μέχρι τώρα δεν έχει όχι Vodafone.
0: Τώρα τέτοια ώρα δεν θα έχει, αλλά αύριο το πρωί.
1: Τέλος πάντων, θα τη βρω την άκρη. Λυπάμαι λίγο και δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Δεν θα δούμε τι θα κάνουμε. Τι έγινε αυτό με το Φαλ, τι έκπληξη ήταν αυτή.
0: Φίλε, θα σου μιλήσω ειλικρινά. Όταν έμεινε ελεύθερο, λέω. Δεν θα πάει, ξέρει να του κάνει πρώτο Παναθηναϊκό. Το είχα σκεφτεί. Γιατί έψαχνε ψηλό στον Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια για τρίτο ψηλό. Για τρίτο ψηλό, παναλαμβάνω έτσι. Μια χαρά λύση είναι. Μα είναι υγιή.
0: Εγώ και η υγιή είναι και εντάξει, θα πέρασε και εξετάσεις. Φέτος, ας πούμε, είχε παίξει.
1: Ωραία, μόνο... παιδί μου, με τους τραυματισμούς σου, με τον τραυματισμό που είχε.
0: Είχε ένα τραυματισμό που, είχε, που ήταν το μεγάλο που τον είχε, που είχε, το είχε πάθει στο ΑΚΑ, αν θυμάσαι.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Και φέτος είχε παίξει στο Μάση Βουλγαρία με τη Χάποελ και ήταν και καλός. Ξέρεις αυτό το διάστημα, δεν είχε παίξει άλλο.
1: Για τρίτη λύση, δηλαδή να είναι ο Λεσόρ, ο Φαλ και θα πάρει και έναν ακόμα, μια χαρά είναι, λέω εγώ. Για μένα ήταν έκπληξη, το περίμενα.
0: Όχι, αλήθεια σου λέει, το σκέφτηκα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχω να σου πω τώρα, δηλαδή, να το παίξω και... Ήθελα να σου το πω κιόλας.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε πέντε πράγματα για τι είχαμε σήμερα.
0: Ναι, βεβαίως, ξεκίνα.
1: Λοιπόν, διπλή προπόνηση, το πρωί αυξημένη ένταση, πολύ ζέστη. Έχει στην Ολλανδία, μέχρι Παρασκευή Σάββατο μετά θα φτιάξει. Πολύ ένταση στην πρωινή προπόνηση, αρκετή δουλειά σε αμυντική συμπεριφορά και σε ανάπτυξη. Από τον Ίστρου πάλι με πολλές εντολές, πάλι παρεμβατικός, πάλι αυτός που έχουμε δει αυτές τις μέρες στις προπονήσεις συνεχώς να μιλάει στους παίκτες, να τους κατευθύνει κτλ. Το απόγευμα έπεσαν κάπως οι ρυθμοί. Το απόγευμα δούλεψα πολύ στο κομμάτι της ανάπτυξης με ένα μοτίβο αρχικά με την μπάλα κάτω και από πλάι να βγαίνει παράλληλη και στη συνέχεια με βαθιά, με, όχι βαθιά, με από τα 20 μέτρα μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, πιο χαλαρή προπόνηση το απόγευμα και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Με τα γραφικά περιμένουμε να τελειώσει το θέμα Ντεφράη. Μπορεί και αύριο να τελειώσει. Μπορεί και αύριο να τελειώσει. Έχουμε πει εδώ και μέρες ότι δεν... Εγώ δεν βλέπω πως δεν μπορεί να γίνει αυτή η μεταγραφή, θεωρώ ότι θα γίνει. Και είμαστε σε αναμονή για να ολοκληρωθεί. Θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο το θέμα θα έχει τελειώσει θετικά για τον Παναθηναϊκό και τον Ντεφράη θα γίνει παίκτης του. Και στα υπόλοιπα θα δούμε. Είμαστε σε αναμονή και για τον Γιένσεν δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Ο Παναθηναϊκός του έχει κάνει μια πρόταση, περιμένει αν όχι θα σταθεί σε άλλη περίπτωση. Και στα υπόλοιπα θέματα ώρα, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να αποκτηθεί για την επίθεση και βλέπουμε για αριστερό μπακ και για τις άλλες θέσεις που είναι να κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Μπήκαν ο Τσάπρας και ο Πένια. Ο Πένια έκανε ένα κομμάτι προπόνησης. Ο Τσάπρας κανονικά είναι σε αυτές τις πρώτες προπονήσεις πολύ καλή ο Καλάμπρια, ο Ταμπόρδα, ο Παντελής με τα τελειώματά του, καλά τελειώματα, και ο Καμαρά. Και όσο έχει κάνει λίγες προπονήσεις αλλά το καταλαβαίνεις ότι έχει ποιότητα. Φαίνεται ο παίκτης και τα πηγαίνουν καλά. Εντάξει, θα δούμε και τις υπόλοιπες μέρες φυσικά πώς θα πάνε στις προπονήσεις παίκτης του Παναθηναϊκού. Και αύριο πρωινή προπόνηση στις 11 πήγε. Δεν θα είναι στις 10, είναι στις 11 λίγο πιο μετά η προπόνηση.
0: Θα βελτιώσουν οι καθόλου συνθήκες, τι λένε.
1: Μέχρι και Παρασκευή θα είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Μετά...
0: Μα το πρωί σε είδα εκεί που για να μου λες εσύ ότι δεν αντέχετε.
1: Ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολο. Είχε 32... Το απόγευμα είχε 34 βαθμούς.
0: Καλά, καλή.
1: Ήταν δύσκολα. Παρασκευή θα φτάσει 37-38 λέει. Μετά θα φτιάξει. μετά θα πέσει. Και κάπως έτσι κυλάει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εδώ στην Ολλανδία με τις προπονήσεις που γίνονται και κάπως έτσι είναι και τα μεταγραφικά της ομάδας. Αυτά.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν.

0: Έχουν βγει και συνθέσει διαδρόμου. Θα πω εγώ για Ολυμπιακό.
1: Ελβετία, πόσο είναι, 2-1.
0: 2-1, 2-1.
1: Okay.
0: Δεν χάζεται, δεν βλέπει, δεν έχει, δεν τα δείχνει στην Ολλανδία τα μάτια.
1: Το άφησα, παιδί μου, στο 90. Και ψαχνόμαστε με το κινητό να δει τι γίνεται. Γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Ναι, εντάξει, το εγώ κύριε. Τώρα λένε εδώ πάρα πολλά να βγάλει τη ΣΥΜ, να την ξαναβάλει. Αλλά δεν βγαίνει εύκολα. Εσύ πρέπει να έχει.
1: Να τη βγάλω τη ΣΥΜ, δεν έχω το.
0: Ναι.
1: Αυτό θα κοιτάξω στη ρεσεψιόν πώ έχουν τίποτα.
0: Ο παζοτογλυφί θα βγαίνει σε εύκολα. Okay.
1: Νομίζω.
0: Και πιθανότητα του να του σπάσει αυτό το κλειδί μέσα. Όπως το βλέπω, άστο Διονύση, μην το δοκιμάσεις με την οδοτογλυφίδα.
1: Ναι, και...
0: Εντάξει, λογικά κάπως κόλλησε τώρα αυτό.
1: Ναι, έλατε.
0: Ναι. Να σου πω. Μου λένε ότι δεν πατάς σωστά το συνδυασμό των κουμπιών, τέτοια πράγματα.
1: Πώς να τα πατήσω, πατάω και τα δύο, πατάω και το πλαϊνό, τίποτα.
0: Δεν λειτουργεί κάτι.
1: Τίποτα, παιδί μου, έχουν κολλήσει τα πάντα.
0: Ναι. Okay.
1: Τώρα τι είναι αυτό.
0: Έχεις δεύτερο κινητό.
1: Αν το πατήσω παραδεδομένα μου βγάζει κλήσεις για υπηρεσίες έκτασης ανάγκης.
0: Από πάνω δεν έχει απενεργοποίηση.
1: Όχι σου λέω, δεν κουνιέται τίποτα. Δεν κουνιέται τίποτα. Μέσα. Θα δούμε.
0: Εντάξει ρε Νιούνιου μου. Λοιπόν, να πω εγώ αυτό. Είναι ότι στο τεχνικό team του Ολυμπιακού μπήκε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ήταν στην ΚΑΠΑ 17, έχει περάσει. Που είναι αρκετά χρόνια, αρκετές φορές στον Ολυμπιακό σε διάφορες θέσεις και θα είναι βοηθός του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Από εκεί και πέρα, στα μεταγραφικά, δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη σε κάτι. Δηλαδή, βγαίνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Ρόκα, αλλά και αυτό και χθες υπήρχε. Και το καινούριο είναι ότι από την Νορβηγία κάνουν λόγο τη διαφορά με τον Σμαϊλόβιτς, δηλαδή του Ολυμπιακού και τη Σάντεφιλντ, ότι είναι στο 1 εκατομμύριο. Έχει μειωθεί. Απ' την άλλη, συνεχίζονται και οι επαφές με τον Ντουάρτε, που είναι ελεύθερος, δεν έχει η ομάδα, αλλά λογικά θα αποκτηθεί ένας εκ των Ντουάρτε, Σμαϊλόβιτς. Γιατί είναι και οι δύο και δεξιά και μπροστά είναι ο Ρέτσος. Δηλαδή δεν είναι. Να πάρει και Ντουάρτε και Σμαϊλόβιτς και Κάρμο και υπάρχει και ο Ρέτσος και ο Πιρόλα, το βλέπω λίγο δύσκολο. Τώρα, τόσο αν υπάρξει μελλοντικά κάποια πρόταση, ας πούμε, π.χ. για τον Πιρόλα που έχει ακουστεί, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτά, κάθε πράγμα τότε κάθε πράγμα στην ώρα του. Να δω αν υπάρχουν κάποια μηνυματάκια για σένα, για να σε αφήσω. Με συνδετήρα λέει βγαίνει, ανάλογα με το μοντέλο που υπάρχει. Όλοι για κινητά στέλνουν, να ξέρεις. Λες και Μεσογερμανός είναι εδώ τώρα.
1: Εντάξει, μάμα, θα βρούμε ένα συνδετήρα, το κάνουμε.
0: Πρέπει να πατήσεις λέει volume down μετά να το αφήνεις και να πατήσεις το κουμπί της ενεργοποίησης και να το κρατήσεις για 10 δευτερόλεπτα.
1: Το πάτησε.
0: Ναι, οκ. Τι να σου πω τώρα. Με συνδετήρα ανεκόνιο. Άμα βρεις. Πρώτα απ' όλα βεβαίως έχει δίκιο ο φίλος και το έχει και στο μυαλό μου πρώτα απ' όλα που με... Και από εδώ που το πάμε, γιατί βγήκε το πρωί συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Κόνια. Ήταν σοκαριστική είδηση το πρωί η απώλειά του. Για όσους δεν είναι και δεν ξέραμε και τίποτα.
1: Βεβαίως. Να πούμε συλληπιτήρια στου οικείου του και.
0: Είχε ταλαιπωρηθεί.
1: Αιωνία τη μνήμη.
0: Ναι, είχε ταλαιπωρηθεί.
1: Δεν το ήξερα εγώ την ανάρρωση του άνθρωπου.
0: Ούτε εγώ.
1: Το πρωί.
0: Ούτε εγώ. Δηλαδή όταν το άκουσα.
1: Ναι, ούτε.
0: Ναι, όταν παίρνει τα τεσσάρων. Ούτε.
1: Συλληπιτήρια στου οικείου
0: του. Και ένας παίκτης που ήταν δεκάρι, ήταν για τα δεκάρια της εποχής, ήταν πολύ γρήγορος. Και γρήγορος με
1: ναι,
0: την άλλη
1: στιγμή. Ήταν μοντέρνο δεκάρι.
0: Ναι, δεν είχε καμία σχέση με τα δοκάρια.
1: Ήταν οχτάρο δέκαρο.
0: Ναι, παιδί μου, έπαιρνε την μπάλα, την κουβαλούσε, μπορούσε να σουτάρει έξω από την περιοχή, είχε πολύ καλές εκτελέσεις στα φάουλ.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να είχε κάνει για μένα μεγαλύτερη καριέρα. Ναι. Με την μπάλα που ήξερε και τα στοιχεία που είχε στο παιχνίδι του. Ο Γκόνιας. Κρίμα.
1: Ένα πισάς.
0: Λοιπόν, να δω αν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το κινητό σου. Λοιπόν, δεν διανοείς τι γίνεται. Και τώρα λέει ο Καμασχάς και ένας φίλος ολόκληρος, λέει δημοσιογράφος, ένα συνδετήρα δεν έχεις. Τώρα συνδετήρα, πού να
1: έλατε.
0: Ναι, τώρα θα τον είχαμε. Να ήταν δεκαετία 90,

0: νέα του Παναθηναϊκού Διονύσης. Άρα το ενδιαφέρον. Θες και αλλού. Εντάξει, αυτό τώρα είναι μη σου τύχει. Να είσαι και στο εξωτερικό, να έχεις ένα κινητό μαζί. Αλλά δεν μπορεί, θα τη βρούνε την ακτή. Κάποια δηλητηρία θα κόλλησε. Εντάξει, εμένα δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα. Μου έχει τύχει να κολλήσει, ξέρεις, στο ίντερνετ, να μην και να μην κουνιέται και όλα αυτά. Απλά ανοίγεις μια άλλη σελίδα και το κλείνεις και ξεμπλοκάρει. Και κάνεις μια πανεκκίνηση. Για τον Μπιλιάρδο δεν πρόλαβα να το ρωτήσω. Είδα τη φωτογραφία. Είχε ωραίο στυλ ο Διονύσης. Την καλησπέρα μου στο ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη. Τι άλλο έχουμε εδώ να δω, λίγο το ένα λεπτό στα μηνύματα. Έχουμε φίλους. Δύο, έχουμε πάρει δύο φίλοι. Πολύ ωραία. Πάμε. Ναι.
1: Καλησπέρα, Ιακλή.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα, Χάρης. Μ' ακούς?
0: Ναι, και χθες δεν είχες πάρει, ή ήταν άλλος, τον μπερδεύω. Δεν θυμάμαι.
1: Ποιος?
0: Είχες πάρει και χθες.
1: Όχι, εγώ έχω μέρες να πάω.
0: Όχι, μπερδεύτηκε. Έλα, Χάρης.
1: Ο Χάρης είμαι ο...
0: Ναι, ναι.
1: Συγχαρητήρια, θέλω να πω στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Περίμενα να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η μαγική χρονιά. Δεν στεκόμαστε δηλαδή στους τίτλους. Ο Ολυμπιακός θα πάει μια χαρά δηλαδή. Έχει τώρα τόσα πέντε συνεχόμενα Final Four.
0: Ναι, αλλά παίζουν ρόλο και οι τίτλοι. Δεν είναι ότι δεν παίζουν.
1: Εντάξει, παίζει ρόλο και ο τίτλος. Εντάξει, δεν στεκόμαστε όμως μόνο εκεί. Δηλαδή στον τίτλο
0: πρώτα που πήραμε. Είναι επιτυχία από μόνο της το να πηγαίνει μια ομάδα σε πέντε σερί Final Four. Απλά ο Ολυμπιακός έχει και τρομερή πίεση. Γιατί έπρεπε να το πάρει, γιατί όταν έχει πάει πέντε φορές σε Final Four, υπήρχαν στιγμές που, ας πούμε, στο Κάουνας έπρεπε να το έχει κερδίσει. Δεν το είχε πάρει ο Ολυμπιακός τότε. Να έχει σηκώσει στο τελικό τότε με την.
1: Κοίτα, και άμα πα και 10 Final Four σε ρίκια, α μην πάρει τον τίτλο, είναι μια μεγάλη επιτυχία, έτσι.
0: Ναι, αλλά το.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι, αλλά σκέψου όπως χάρη, γιατί το είπε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας, αλλά το είπαν και οι ειδικούντες στις δηλώσεις του στο τέλος τη σεζόν, ότι υπήρχε και τρομερή πίεση και πέρυσι, ότι αν δεν είχε πάρει πέρυσι ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Ξέρεις, κάθε υπερβολή το είπε νομίζω ο Παναγιώτης, ο Αγγελόπουλος, ότι δεν ξέραμε ούτε εμείς αν θα ήμασταν, και ο κότσας που είχε, ήταν σε μια περίοδο που σκεφτόταν πράγματα και μάλιστα και είπε ότι είχα και τρομερή πίεση και δεν ήθελα να τη μεταφέρω στην ομάδα. Τώρα για το Final Four δεν είναι έτσι απλά. Ειδικά όταν έχεις, ας πούμε, και έτσι και μεγάλο budget. Ότι είναι επιτυχία το να πας σε πέντε Final Four σερί, είναι επιτυχία γιατί δείχνει μια πολύ μεγάλη σταθερότητα. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Και εγώ το λέω. Αλλά έπρεπε να το πάρει.
1: Εντάξει, κάπου έπρεπε να το πάρει. Αλλά αυτή η ομάδα έχει τώρα πέντε χρόνια δηλαδή που παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Και καθαρά λόγω ατυχίας τώρα, για μένα λόγω ατυχίας, ο Ολυμπιακός τώρα έχει τέσσερις τίτλους, ο Παναθηναϊκός έχει 7. Σε καμιά περίπτωση ο Παναθηναϊκός δεν είναι μεγαλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό λόγω τίτλων. Στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Βάσει τίτλων είναι.
1: Βάσει τίτλων.
0: Είναι.
1: Ναι, εγώ ξέρω όμως ότι στα άλλα όλα είναι Ολυμπιακός. Έχει περισσότερους τελικούς. Έχει περισσότερα Final Four. Έχει δύο τελικούς παραπάνω. Εντάξει, τώρα άμα είχαν αυτή το κουκαλάκι της νυχτερίδας και πήραν 7 στους 8 τελικούς και ο Ολυμπιακός έχει παίξει 10 και έχει πάρει 4 από τα 10.
0: Χάρη, μην τα βλέπεις, ας πούμε, γιατί. Και δεν ξέρω κοκαλάκι, ξεκοκαλάκι, δείχνει όμως και μια νοοτροπία. Πήρε 7 στα 8. Τι έκαμε, δεν τους πήρε.
1: Καταρχήν δεν έχει 7 στα 8 ο Πάγκος. Έχει 6 στα 8.
0: Στους τελικούς μου είπες.
1: Έχει 6 στα 8. Δεν έχει 7 τρόπαια ο Πάγκος. Ο Πάγκος έχει 6.
0: Καλά. Χαρή, μην κάνουμε, δεν θα γίνουμε εδώ ροντέο. Έχει ούτε. Το καταλαβαίνετε. Άμα αυτά πες τα κάπου αλλού τώρα. 7 γράφει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο θες να πεις?
1: Εγώ επίσης θέλω να πω ότι. Ναι. Άμα το πάρουμε, έχουν πάρει όμως και ένα ρυψό, έτσι. Αυτό να μην παραβλέπετε, Ηρακλή. Έχουν πάρει ένα τροπίο το οποίο δεν ήταν Ολυμπιακός, δεν ήταν η Ρεάλ, είχαν κάνει δική τους λίγα, έτσι. Εντάξει, τώρα για άλλους είναι 7, για άλλους είναι 6. Τέλος πάντων, τελειώνουμε εδώ, τελειώνουμε, έτσι. Ολυμπιακός, συγχαρητήρια στον Γιώργο του Μπαρτζόκα, βέβαια, και στους προέδρους,

0: πέρα των παιχτών, ο Ολυμπιακός πήρε αυτό το ευρωπαϊκό χωρίς πεντάρι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Χωρίς τι?
0: Χωρίς πεντάρι. Χωρίς σέντερ. Ο Μιλουντίνοφ ήταν εκτός. Και στον ημιτελικό και στον τελικό. Πήραμε το τρόπαιο χωρίς πεντάρι.
1: Χωρίς πεντάρι. Δεν έπαιξε ο Μιλουντίνοφ δηλαδή. Μπορεί να μην έπαιξε 30.
0: 6 πόντους έβαλε στον ημιτελικό και 6 έβαλε στον τελικό. Πόσο, 6 ή 8.
1: Τα ριμπάουντ που είχε πάρει. Γιατί τι είναι λίγοι
0: πόντοι. Πέντε ριμπάουντ πήρε.
1: Είναι λίγοι. Δεν έπαιξε ο Μιλουντίνοφ. Δεν έπαιξε ο Ταϊρίκ Τζόνς στο τέλος. Στο τελικό το όλο το τέταρτο δεκάλεπτο. Πώς δεν είναι πεντάρι ο Ταϊρίκ Τζόνς.
0: Ο Τζόνς, εντάξει, βοήθησε. Σίγουρα βοήθησε το
1: παιδί. 10 λεπτά έπαιξε. Σου λέω όλο το τέταρτο δεκάλεπτο.
0: Τέλος πάντων, τι κάνει όμως ο Μιλουντίνοφ έξω από τη ρακέτα να παίζει σαν διάρρη τριάρη, να βγαίνει έξω από τη ρακέτα, να δίνει την μπάλα στο playmaker, στο ράστο, ξέρω εγώ, όλο αυτό έκανε, τέλος πάντων. Συγχαρητήρια και στο Μιλουντίνοφ βέβαια, το παιδί εντάξει προσπάθησε, σε όλα τα παιδιά. Και τι άλλο να πω, είναι ότι τώρα κάπου βγήκε και μια... Αυτό που έλεγα για τριάλε ένα βράδυ που έλειπε ο Διονύσης, τραβούσε και αυτός ο Γκογκοθάρα όταν πήγε να περιγράψει την Μπέτις εκεί για τις κόκκινες ομάδες που έλεγα, θυμάσαι?
1: Όχι, δεν θυμάμαι, Χάρη.
0: Όλες οι μεγάλες. Τότε με την Μπάγκερ, εκείνο το βράδυ που έπαιζε Μπάγκερ Μπρίζ και η Λίβερπουλ με τη Γαλατά Σεράι, βγήκα σε σένα και είπα ότι όλες οι μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη τα φοράνε κόκκινα άσπρα, έτσι. Και η Ρεάλ είναι μια, εντάξει, που κοντράρει αυτές τις ομάδες, έτσι καμιά εξαίρεση.
1: Η Ρεάλ είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
0: Μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
1: Έχει 10 τσάμπιονς λίγκ.
0: Πόσα έχει τίτλων.
1: Πόσα τσάμπιονς λίγκ έχει πάρει η Ρεάλ.
0: Βάσει τίτλων. Αυτό εντάξει είναι μια αξία. Εντάξει. Και οι άλλοι, και η Μπάγκερ είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Εντάξει,
1: δεν λέει κανείς ότι δεν είναι μεγάλες ομάδες οι άλλες, αλλά η Ρεάλ είναι κάτι διαφορετικό. Τι να κάνουμε τώρα. Και εγώ δεν την υποστηρίζω τη Ρεάλ. Έγινε. Μόνο Νάπολη.
0: Αλλά εντάξει, πιάσαμε και νύφη φέτος στο μπάσκετ. Εντάξει, ωραία. Έγινε. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν. Πάμε. Α, τι έχεις διάλειμμα, ρίχτω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στή...

0: συγγνώμη. Να. Πάμε στο. Πάμε παρακάτω.
1: Όπου να θα αρχίσουν και τα ματσάκια. 25 λεπτά και μείνανε. Πάμε. Ναι.
2: Ναι.
1: Έλα, φίλε.
2: Μ' ακούς?
1: Ναι.
2: Μ' ακούς?
1: Πες, ακούω.
2: Α, ναι. Γιατί δεν σε ακούω καλά. Τι κάνεις πρώτη φορά, περνώ. Αλέξης Μενίδη, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Αλέξη.
2: Τι κάνεις?
1: Μια χαρούλα.
2: Βλέπω Μουντιάλ.
1: Και μια χαρά σα ακούω, δηλαδή, καμπάνα.
2: Α, εντάξει, εντάξει. Ναι. Πρώτη φορά περνώ, έχω λίγο άγχος.
1: Σιγά μωρέ, τι που πήρες.
2: Πώς τον βλέπεις το Ολυμπιακό? Μεταγραφές, στο ποδόσφαιρο.
1: Περιμένω, αδερφέ, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Το ότι μπορεί να είχαν. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει μια-δύο κινήσεις ήδη. Μόνο θα μπορούσαν. Αλλά. Έχει κλείσει το δεξιμπακ. Το χαφ που για μένα είναι πολύ, πολύ σημαντική θέση. Δηλαδή το
2: Αθήνα. Σίγουρα, δεν είναι εξάρι καλό.
1: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν θα είναι εξάρι, γιατί είναι ο Έσεν. Αν ένα παίκτη, ας πούμε, να παίζει και στο 6 και στο 8, και
2: ναι,
1: να είναι πιο, λίγο πιο μπαλάτος, να μορφύνει το παιχνίδι. Ναι, δηλαδή, ναι.
2: Θα βρούμε και την κάθετη.
1: Ναι, εντάξει, τώρα πώς είναι ο Καντιού, ο οποίος είναι ένα παίκτη, ξέρει, που έχει αυτά τα στοιχεία. Αν και το κίνησα στο χαστρό του Ολυμπιακού, δεν θα μου προκαλέσει καμία απολύτως έκπληξη το επειδή περνάνε οι μέρες και ουσιαστικά. Είμαστε στα ίδια ονόματα, να εμφανιστεί κάποιο καινούριο όνομα που.
2: Ακόμα τίποτα καινούριο, έτσι.
1: Ναι, να βγει κάτι. Εντάξει, βγήκε ας πούμε του Άμραμπατ, που δεν είναι εύκολη περίπτωση. Αλλά. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει δύο χρόνια ακόμα συμβόλαιο με τη Φενέρ. Βέβαια δεν υπολογίζεται στη Φενέρ. Αλλά έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
2: Ναι.
1: Θα δούμε. Αλλά νομίζω ότι θα.
2: Τι λίτρα έχει αυτός, περίπου?
1: Δεν είναι θέμα. Δεν έχει λίτρα.
2: Α,
1: καλά, και τη ρήτρα δεν την πρέπει για να ενεργοποιήσει ρήτρα.
2: Πέσουμε 8-10 εκατομμύρια, μπορούμε να τον πάρουμε.
1: Αν είχε μια ρήτρα 10 για να ενεργοποιήσει τη ρήτρα, αν ζητά περισσότερο εφημερίδα, πρέπει να πληρώσει τη μετρητή, ΚΑΣ. Έτσι πάνε οι ρήτρε. Όταν πα εκεί και λες ότι η ρήτρα του ποδοσφαιριστή είναι 10 εκατομμύρια, ορίστε τα 10 εκατομμύρια και το έχω και σου
2: πει. Να σε ρωτήσω, αυτό που είχαμε κάποτε που παίρναμε τη Γαλλία, γενικά παίχτε, που μα βγήκαν κάποιοι παίχτε κάπου στο Μάιο Καμάρα.
1: Πολλοί είχαν βγει.
2: Ναι, αυτό τώρα γιατί δεν από τη Γαλλία γενικά δεν κοιτάμε τόσο. Έχει φύγει ο μάνατζερ, ξέρω που συνεργαζόμασταν.
1: Ο Μοντέστο ήταν τότε.
2: Α, Μοντέστο έκανε όλη τη δουλειά.
1: Ναι, ο Μοντέστο. Ο οποίος δεν θα μου προκαλέσει και επίσης να ενεργοποιηθεί ξανά.
2: Δηλαδή βγάζαμε παιχτάκια ωραία
1: από την Γαλλία. Είχε δει πολλοί παίχτες. Μπορεί κάποιος τώρα να μου στείλει εδώ πάλι τα ωραία μηνύματα. Ας πούμε ο Σισέκιο Μπα. Ωραία, ήταν παίχτες που δεν τους ήξερε και κανείς. Παίξανε όμως στον Ολυμπιακό.
2: Παίξανε όπως λες, παίξανε. Και ο Σισέ ειδικά παίξε και καλά. Με την Άρσεναλ γενικά είχε.
1: Έχει έρθει και πρόταση.
2: Ναι.
1: Πολύ ψηλή, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό τώρα. Πόσο είχε φτάσει για το Σισέ.
2: 15-13.
1: Και την είχε αρνηθεί ο Ολυμπιακός. Γιατί πίστευε ότι θα μπορούσε να πάρει πολύ περισσότερα.
2: Ο Καμαρά που είναι στον ΠΑΟΚ τα πρώτα χρόνια ήταν καλός κι αυτός. Δηλαδή έδειχνε
1: πράγματα. Και ο Μαζουακού παλαιότερα που είχε έρθει. Από σου λέω παίχτες που δεν ήταν γνωστοί, που ήταν από μικρές ομάδες.
2: Και τους πολλούς και ο Μυραλάς και ο Βαλιά, πάλι από πού μας ήρθε.
1: Ο Μυραλάς ήταν όνομα που όταν είχε έρθει από τη Σεντετιέν. Μπορεί να μην ήταν μια χρονιά σε Σεντετιέν να την ήταν γεμάτη, ήταν παγκίτης. Αλλά ναι, από τη Γαλλία είχε έρθει.
2: Ναι.
1: Βάλει που ένα Γάλλος ήταν σε άλλο κομμάτι.
2: Γενικά από εκεί από τη Γαλλία μας έχουν έρθει πολλοί που μας πιάσανε. Που πιάσανε στον Ολυμπιακό. Γενικά καλό είναι να ξανακοιτάξουμε την αγορά αυτή. Τώρα, για το Μουντιάλ τι βλέπεις? Πολύ πιο καλά Αργεντινή σίγουρα θα μου πεις.
1: Εντάξει, βλέπω. Φίλε, τώρα να δούμε λίγο και πώς θα τερματίσουν οι ομάδες. Γιατί έχουμε πει πλέον που παίζουμε την τρίτη αγωνιστική, την τελευταία των ομίλων. Να συμπληρωθούν κάπως τα μονοπάτια, έτσι ώστε να έχουμε και έτσι και μια εικόνα. Δηλαδή, οι Γάλλοι είναι πολύ δυνατοί. Οι Ισπανοί το ίδιο. Θέλω να δω σήμερα, ας πούμε, και τη Βραζιλία. Γιατί θα έχω τη δυνατότητα τώρα εδώ να το δούμε το πρώτο ημίχρονο και να φύγω να ανέβω πάνω για να.
2: Τη Βραζιλία περιμένουμε, αλλά δεν τη βλέπω ακόμα, ξέρεις, την παλιά Βραζιλία να πεις ότι είναι ομάδα που σε πατάει όπως ήταν παλιά.
1: Αλλά δεν είναι. Έχει καιρό να εμφανιστεί τέτοια Βραζιλία.
2: Ναι. Τι ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση κιόλας οι Ολλανδοί, που γενικά τους περιμένω, πάντα περιμένω Ολλανδούς. Μήπως κάνουν κάτι, πώς το βλέπεις?
1: Τι θα σου πω. Είναι μια ομάδα, ξέρεις, έδειξε στο τελευταίο της παιχνίδι πράγματα, ήταν καλή. Την Αμερική θέλω να δω, δεν την βγάζω έξω από την Αμερική.
2: Ναι, έχει καλή φουρνιά για Αμερική, ναι. Εντάξει, Ηρακλή.
1: Έγινε αγόρι.
2: Αυτά, καληνύχτα.
1: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα, έχει. Τα λέμε.
1: Βεβαίως. Πάμε παρακάτω.
3: Εγώ να.
1: Ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, ναι.
3: Κάτσε πριν, γιατί είναι και το ανοιχτή, περίμενε λίγο. Ακούσω καλύτερα.
1: Ναι.
3: Ο Γιάννης από Αίγιο.
1: Έλα, Γιάννη. Εγώ είμαι, εγώ είμαι, εγώ είμαι.
3: Όχι, δεν είναι ακούγεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ήμουν στην πορεία του δρόμου, από το τουαλέτα προς εδώ.
1: Εντάξει, αδερφέ.
3: Εντάξει.
1: Συμβαίνουν αυτά.
3: Ναι, εντάξει. Πάντως με τον Νιόνιο δεν γίνεται αυτό. Θυμάστε που ήμουν, εγώ που λέγαμε για τον Παλτό, θυμάστε.
1: Το Παλτό, από το Παλτό είχαν ξεκινήσει. Ήταν και το Παλτό.
3: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάει κάπου, βρέχει. Τώρα με το κινητό, τώρα γυρνά τώρα. Ή τελείως άσχετος, δεν μπορεί και δίπλα του κάποιος να το
1: πει. Άσχετος δεν είναι καθόλου να ξέρει ο Διονύσης αυτά.
3: Όλα του κόλλησε, δεν ξέρετε τι πρέπει να κάνει.
1: Εντάξει, άμα σου
3: κολλήσει. Λέμε 10 σεκόντε ο κρατάστε, όχι 1-3.
1: Ναι. Θα τα έχει κάνει τώρα. Ξέρεις όμως πολλές φορές, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι.
3: Δεν γίνεται με το Διονύση. Δηλαδή, εγώ πραγματικά γελάω. Όχι ειρωνικά, δηλαδή γελάω. Δεν
1: μπορεί, και εγώ πλάκα του κάνω.
3: Και το ξέρω και πολλές φορές και σε καμιά φορά του. Και άλλες φορές έτσι που κάτι δεν καταλαβαίνει άμεσα. Δεν το άκουσε ρε παιδί μου και εσύ το πιάνεις πιο γρήγορα. Το τι λες και το.
1: Τον πειράζω.
3: Πιάνω τι λες. Να σου πω τώρα, όπως λέγα, εχθές φεύγει τώρα ο Φαλ.
1: Ναι.
3: Πάντα δεν λένε όπως λένε αυτό.
1: Τι?
3: Ο Φαλ, πώς το λένε αυτό.
1: Ο Φαλ, ναι.
3: Ο οποίος θα πάει τρίτος.
1: Ναι.
3: Δεν είπε χθες. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για τα 5 χρόνια που πέρασε τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, τα είπε. Έκανε μάλιστα και ανάρτηση.
3: Ναι, ότι είναι πολύ χαρούμενο.
1: Στα social που είχε βάλει και πολλές φωτογραφίες, ναι.
3: Ναι,
1: και πήγε ο Παναθηναϊκός και του έκανε πρόταση. Τώρα, κοίτα να δεις. Δεν ξέρω τι λεφτά έχει δώσει ο Παναθηναϊκός. Δεν το ξέρω.
3: Όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό.
1: Όχι, άλλο. Ναι, καταλαβαίνω πώς θα λες. Ότι σου λέει.
3: Ναι, άλλο. Το πάω αλλού τώρα.
1: Την άλλη μέρα.
3: Θα τρώει γιουχάρισμα, ξέρω εγώ. Λέω εγώ, μια άποψη.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Εγώ θα σου πω τώρα για μένα.
3: Σταλισχήμα, ξέρω
1: τι λέω. Ναι, παιδί, δεν έχω εγώ να σου κρυφτώ. Εγώ, κοίτα, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό στα αυτά τα 5 χρόνια.
3: Εντάξει, τώρα δεν είναι μικρός, είναι 34 πόσο.
1: 34, πάει, στα 5 χρόνια που είχε έρθει.
3: Δεν είναι μικρό παιδί,
1: όχι, είχε προσφέρει πάρα πολλά. Δεν είναι δηλαδή ότι. Και είχε βοηθήσει πολύ και στη.
3: Ναι, άλλο. Βλέπετε, δεν πάμε για την. Εγώ πάμε για το άλλο που λέει. Λένε τα social και τα λοιπά και δημοσιογράφη. Παιδιά, λέει. Όχι. Δήλωσε εγώ 5 χρόνια η ομάδα που έζησα τα χρόνια αυτά που έζησα στην ομάδα και τα λοιπά και τα λοιπά και την επόμενη μέρα πάει στο καμπάκι για αλλήλυλα.
1: Ναι, δεν ξέρω πότε. Κοίτα, δεν ξέρω πότε που έγινε
3: πρώτα. Για μένα αυτό είναι επικοινωνιακό του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω ότι του Παναθηναϊκού.
1: Δεν ξέρω πότε. Όχι, κοίτα, δεν ξέρω.
3: Τρίτος, τι να σου πω, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Τι να μπαίνει μέσα να παίξει 5-6 λεπτά, το πολύ έτσι.
1: Περίμενε, περίμενε.
3: Να μην έχει τραυματισμούς. Γιατί είχε. Είναι πολλά, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ο Παϊκός, αυτό το χρειάζεται.
1: Γιάννη, ένα λεπτό, τώρα, ένα λεπτό, μια ανωτελεία. Ένα λεπτό, λέω, να τα βάλουμε λίγο κάτω για τα βγάζει. Πρώτα το πώς θα παίξει και το τι θα παίξει θα το δούμε, δεν μπορεί να το ξέρουμε. Είναι στα 34, προέρχεται από μια χρονιά στην οποία έπαιξε ελάχιστα.
3: Μπράβο. Συμφωνώ.
1: Όχι, έπαιξε ελάχιστα γιατί το ξέρουμε. Αυτό είναι δεδομένο, δεν είναι κάτι.
3: Το συμφωνώ, απόλυτα.
1: Θυμάμαι. Εγώ θα γυρίσω και δίκιο στην μια δήλωση. Τώρα, πότε ακριβώς την είχε κάνει ο Μπαρτζόκας, τώρα ήταν πριν το Final Four, μετά το. Τώρα δεν θυμάμαι γιατί ήταν και πολλές οι δηλώσεις που γίνονται στο μπάσκετ με τις Media Day, είναι πάρα πολλές. Και. Είχε πει, μάλιστα λέει, ότι οι προπονήσεις είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και οι ψηλοί μας έχουν να αντιμετωπίσουν ότι ξέρει το Φαλ, ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να τον πιέσει περισσότερο αυτή τη
3: πρώτη του χρονιά. Γιατί είναι. Καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί είναι βαρύ κορμί. Τώρα.
3: Είναι 2-18.
1: Δεύτερο θέμα. Δεν ξέρω πότε του έκανε την πρόταση ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν είχε συμφωνήσει.
3: Ούτε εγώ, ρε παιδιά, εγώ τυχαία το είδα. Δεν ήξερα
1: ότι μπορεί. Αν μπορεί να τον πλησίασαν σήμερα. Να τον πλησίασαν χθες αφού είχε. Προφανώς χθες θα το πλησίασαν που, το που έληξε. Προφανώς, δεν το ξέρω. Λοιπόν, και τώρα όσον αφορά το τι θα γίνει, αν θα αποδοκιμαστεί ή δεν θα αποδοκιμαστεί, γιατί πάντα μετακινείς αυτές. Εγώ ας πούμε δεν θα τον αποδοκίμαζα. Το φάλσο μιλάω ξεκάθαρα.
3: Εγώ δεν στέκομαι σούπα.
1: Γιατί ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι ένας ψηλός που ήταν 5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Όντως προσέφερε, δεν είχε.
4: κάνει, ξέρεις, και
5: αποχαιρέτησε
4: την ομάδα, δεν ήταν ότι του έγινε, ούτε περίπου σου πω, δεν του έγινε όμως και πρόταση ανανέωσης.
5: Πώς θα του έγινε, αφού έχει ο Ολυμπιακός και πάρει 3-4, τι θα του γίνει, πώς θα πάρει 15. Έχει το Χολ, έχει το Μιλωτίνοφ και έχει το
4: Ρεγκόσον. Ρεγκάνη, άλλο σου λέω, δεν του έγινε πρόταση ανανέωσης. Και είπε, ξέρεις, γινόταν σαν παζάρια και τελικά πήγε στο Παναθηναϊκό και δεν αποδέχτηκε την πρόταση του Ολυμπιακού. Είναι διαφορετική περίπτωση. Πήρε την αποζημίωση που υπήρχε.
5: Να το ξαναπώ, γιατί. Δηλαδή, δεν με πήρε τηλέφωνο, εγώ σε πήρα.
4: Έλα. Ναι, το ξέρω.
5: Εγώ σε πήρα, δεν με πήρε.
4: Ναι, βρε, αλλά δεν γίνεται όπως θα σου πω.
5: Όχι, ώρα σ' άκουσα να πω κάτι. Επιτρέπεις.
4: Πάντα σου
5: επιτρέπει. Η ουσία δεν είναι ο Παναθηναϊκός πήρε ένα καλό παίχτη. Εγώ δεν είπα καν αυτό. Λέω. Ένας παίχτης που είπε εχθές, δεν υπάρχει μια μέρα δύο που έχουν περάσει και να λέει ευχαριστώ πολύ τα 5 χρόνια και μετά να πιέσω Παναθηναϊκό. Άλλο είναι το επικοινωνιακό, αυτό πάνω να πω. Αυτό είπα. Εγώ πριν, αυτό είπα. Δεν είπα. Αν το επικοινωνιακό αυτό είναι το σημείο που παίζει ρόλο ή όχι. Το είπα, αυτό είπα εξ αρχής.
4: Όχι. Σε μένα δεν παίζει αυτό το ρόλο. Αλήθεια σου λέω.
5: Εσένα δεν παίζει, δεν παίζει φιλάθλος Ολυμπιακού.
4: Δεν ξέρω, δεν είμαι
5: φιλάθλος.
4: Βεβαίως και είμαι, αλλά δεν είμαστε όλοι, ξέρεις, έχουμε τις ίδιες απόψεις στα πάντα. Ή του πώς βλέπουμε όλα τα θέματα. Ούτε εκπρόσωπο ξέρεις όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν γίνεται.
5: Όχι, βρε. Ναι. Μα δεν είπα ότι είσαι αντιπρόσωπος των παντών του Ολυμπιακού. Είσαι βασισμένος προς το παρόν με τις κινήσεις που έκανε ο Ολυμπιακός.
4: Πού μιλάμε.
5: Ποδόσφαιρο, λέω έτσι.
4: Όχι, ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει αρκετές κινήσεις. Και πρέπει να κάνει και άλλες κινήσεις με παίχτες.
5: Πόσες αποδεσμεύσεις ο Ολυμπιακός είναι να κάνει φέτος.
4: Μισό λεπτό. Αυτό πήγα να σου πω. Και είναι και ακόμα πολλά μέτωπα ανοιχτά. Δηλαδή.
5: Έχει δώσει όμως. Έχει δώσει.
4: Αδερφέ, επιστρέφει ο Στρεφέτσα. Ένας.
5: Θα δώσει.
4: Επιστρέφει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, σου λέω. Πώς έχουν τα δεδομένα.
5: Ναι.
4: Λοιπόν,
5: ναι.
4: Επιστρέφει ο Στρεφέτσα. Γιατί αν έρθει μια πρόταση που δεν ικανοποιεί τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να βρει μια πρόταση που τον ικανοποιεί. Να γίνει ένας νέος δανεισμός. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ο Στρεφέτσα, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, θα είναι στην προετοιμασία. Ένας παίχτης.
5: Ναι.
4: Δύο παίχτες να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τους επιθετικούς. Δηλαδή με τι θα γίνει με το Γιάρεπτσου.
5: Εκεί ήθελα να σε ρωτήσω βασικά.
4: Ναι.
5: Εκεί πέρα είναι LKB. Είναι ο Ταρεμή.
4: Ναι, είναι ο Γιάρεπτσου και το Κλέτο.
5: Εγώ το μάθαμε ότι ουσιαστικά λέει προφέρει Ταρεμή, όχι Ταρεμή. Μπας ορτώσει Ταρεμή.
4: Ναι.
5: Ωραία. Εντάξει, τώρα το προφέρονται λέει Ιρανή, ο οποίος είναι ηγέτης. Στο Ιράν να τον είδε, αυτό που μάζευε του παίχτε.
4: Αυτό που μάζευε του παίχτε. Μα το είπα που του έκανε την ομιλία και τον αγκάλιασε.
5: Να είναι τρίτο αυτό. Ο Γιάνεμψουκ και αυτό δεν μπορεί να είναι τρίτο.
4: Δεύτερο ήταν ο Ταρεμή.
5: Τσαμπουκά. Δηλαδή αν δεν σου δεν θα φύγει. Για να είναι ένα τρίτο.
4: Ο Γιάνεμψουκ δεν θα είχε το παραμικρό πρόβλημα και θα ήθελε.
5: Αμέσω λιών.
4: Άσε να σου πω. Ο Γιάνεμψουκ θα ήθελε. Δεν είχε κανένα θέμα να συνεχίσει τη Λιών. Το θέμα είναι ότι. Συγγνώμη. Ότι η Λιόν.
5: 5 εκατομμύρια Ολυμπιακού.
4: Ναι, ότι η Λιόν δεν έχει αυτή τη στιγμή την οικονομική δυνατότητα λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζει με παλαιότερα χρέη να δώσει αυτό το ποσό. Επίσης την προετοιμασία που θα φύγει ο Ολυμπιακός στις 3 του μήνα.
5: Να σου
4: πει.
5: Όχι, εδώ θα περιμένουν σε γραμμή και άλλοι αυτοί. Κάτσε να ρωτήσω. Ο Ρόκα τι θέση παίζει.
4: Εξτρέμινε, αλλά ένα. Θα ήθελα να σου πω ότι στην προετοιμασία ο Ολυμπιακός. Στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας δεν θα έχει ούτε τον LKB ούτε τον Ταρέμι. Γιατί είναι στο Μουντιάλ.
5: Ναι, θα έχουν άδεια.
4: Και θα είναι ο Γιάρεψκο με τον Κλέιτον. Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και το θέμα με τους ξένους παίχτες. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε παραμένουν 7.
5: Πώς έχουν και διαβατήρια. Ναι. Ναι.
4: Έγινε, Γιάννη.
5: Όχι, ο Ρόκα, δεν σε παίζει ο Ρόκα.
4: Σούπα, φρέ, αδερφέ. Εξτρέμ, μπορεί να παίξει από τις δύο πλευρές.
5: Α, οκ, να σε καλά, χαιρετώ. Να σε καλά.
4: Έλα, γεια. Πάμε παρακάτω.
6: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Ηρακλή.
4: Έλα, Μίλτο μου.
6: Τι κάνεις.
4: Εσύ τι γίνεις.
6: Καλά. Απολαμβάνω το Μουντιάλ.
4: Και καλά κάνεις.
6: Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι επειδή δουλεύω πολλές βραδινές βάρδιες και τα λοιπά, έχω την τύχη να βλέπω και το Μουντιάλ. Δηλαδή περισσότερα μάτσα έχω χάσει που παίζουν 7-8 η ώρα, είτε επειδή πηγαίνω στη δουλειά, επειδή κοιμάμαι. Δηλαδή την Ισπανία δεν έχω δει, ας πούμε, και στα δύο παιχνίδια. Αλλά βλέπω, ας πούμε, μάτς που υπό κανονικές συνθήκες δεν τα βλέπω και είναι ωραία. Όπως είχα πει για την ακτή λεφαντοστού με το Κοαδόρ. Έχω δει την Κολομβία να παίζει ωραία μπάλα. Δηλαδή ακόμα και το Αίγυπτος Νέα Ζηλανδία ήταν ωραίο μάτς. Μ' αρέσει το Μουντιάλ μέχρι τώρα, μπορώ να πω.
4: Κοίτα, και αν δεν υπήρχαν, αν δεν είχα την πρωινή εκπομπή από, στο YouTube εκεί με τον Διονύση και τον Άκη, θα ξενυχτούσα εγώ, θα βλέπα και τα παιχνίδια που είναι στις 6 το πρωί. Δεν είχα κανένα θέμα, το έκανα βλέποντας Clippers. Θα το έκανα και τώρα, δεν είχα το...
6: Ό,τι αρέσει τον καθένα, ναι.
4: Όχι, θα το βλέπα, αλλά τώρα εγώ δεν γίνεται. Ξυπνάω το ξυπνητήριο 8 και 4 το πρωί, δηλαδή πώς.
6: Και δεν είμαστε 20 χρονών πλέον, ναι. Καλά και 20 να είμαστε, δεν βγαίνουν οι ώρες να τα βλέπεις όλα και να έχεις και να κάνεις και πρωί, βράδυ, δουλειά και τέτοια, εντάξει, ναι.
4: Καλά, όταν είχα ξεκινήσει το φως, πίστεψέ με, πήγαινα και απευθείας αυτά, ξενυχτιά, για δουλειά.
6: Εντάξει.
4: Τότε αντέχαμε.
6: Περασμένα, παραλία.
4: Λοιπόν. Αλλά δεν τα κλαίμε, εντάξει.
6: Εντάξει, όχι, μια χαρά.
4: Να πούμε ότι δεν έχουν ομάδες.
6: Εγώ πάντως βλέπω ότι, επειδή ολοκληρωμένο Μουντιάλ δεν έχω, δυστυχώς, το ολοκληρωμένο Μουντιάλ που είδα ήταν το πιο απογοητευτικό, ήταν το 2002 που περίμενες Γαλλία-Αργεντινή να πάνε τελικό με τις διαιτησίες της Νότιας Κορέας. Πάλι καλά που στο τέλος πήγε η Βραζιλία και το πήρε, γιατί και έσωσε κάπως. Αλλά σου λέω μου αρέσει. Πάντως θεωρώ ότι η ομάδα 8-10 είναι φαβορή. Δηλαδή Ισπανία, Αργεντινή, Πορτογαλία, Αγγλία, Βραζιλία, όλες αυτές και οι διοργανώτερες είναι φαβορή δηλαδή. Τώρα υπάρχουν και ομάδες που μου αρέσουν. Παίζουν ωραία μπάλα η Ελβετία, η Κολομβία, το Μαρόκο.
4: Κοίτα, έχω δει μεγάλο κομμάτι από το σημερινό μάτς, ήταν ωραίο παιχνίδι με τον Καναδά.
6: Εντάξει, οι Καναδέζοι είναι λίγο αναποτελεσματικοί μπροστά. Δεν είναι, δηλαδή, σε σχέση με την ΗΠΑ και το, η ΗΠΑ και το Μεξικό, μπορώ να σου πω ότι μπορεί και να φτάσουν και τετράδα ακόμα. Τον Καναδά δεν τον έχω και τόσο πολύ σε υπόλοιψη.
4: Όχι, αλλά είναι πολύ γρήγορη ομάδα, αθλητική
6: ομάδα. Είναι γρήγορη
4: ομάδα.
6: Ναι. Ναι, θα δούμε τώρα, εντάξει. Εγώ βλέπω τις κλασικές δυνάμεις πάντως μαζί με την Αμερική και το Μεξικό. Δεν βλέπω.
4: Κοίτα, τα άλλα εγώ θα σου πω, να δούμε λίγο πώς θα. Πώς θα ολοκληρωθούν οι όμιλοι, για να έχουμε, ξέρεις, να έχουμε μια εικόνα. Από αυτή την εικόνα θα μπορούμε να δούμε πράγματα, ξέρεις. Μπορεί, ας πούμε, αν τώρα δεν κερδίσει σήμερα η Βραζιλία, νομίζω είναι από το μονοπάτι της Αργεντινής, μπορεί να δούμε νωρίς παιχνίδι της Αργεντινής με τη Βραζιλία.
6: Εντάξει. Αυτά θα γίνει, οκ. Okay. Σίγουρα κάποιος θα διασταυρωθούν και θα φύγει κάποιο φαβορί,
4: ναι,
6: γρήγορα.
4: Αλλά... άλλο να γίνει στους 8 και άλλο να γίνει νωρίτερα. Πες μεγάλο ρόλο.
6: Εντάξει, σίγουρα. Τώρα για τα εγχώρια. Το Παναθηναϊκό βλέπω πιο κινητικό στο ποδόσφαιρο. Λογικό, γιατί έχει λογικό. Έπρεπε να φύγει ο Μπενίτεθ και ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή. Απλά στον ΠΑΟΚ δεν κινείται φίλο. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει κινήσεις. Και έχει μια σιγή που είναι.
4: Ο Παναθηναϊκός παίζει νομίζω και νωρίτερα από όλους.
6: Ναι. Παίζει και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πιο δύσκολο έργο. Έχει Δυναμό Κιέβου, η Κλουζ. Ο Παναθηναϊκός έχει πιο εύκολη ομάδα. Αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι. Άμα αποκλειστεί, πάει.
4: Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι. Δεν έχει κανονάκι.
6: Ναι,
4: έχει
6: αυτό.
4: Να παίξει τρεις γύρους χωρίς κανονάκι. Για να
6: απλά βλέπω, ναι, βλέπω και ο ΠΑΟΚ που άλλαξε προπονητή, ίσως και γι' αυτό δεν έχει ακόμα κάνει τίποτα και αυτός παίζει νομίζω νωρίς. Τώρα η ΑΕΚ έχει μια στασιμότητα που είναι και λογική, έχει και τη, παίζει και πιο αργά, είναι και πρωταθλήτρια, οπότε είναι λίγο πιο safe. Ο Ολυμπιακός κινείται καλά, δηλαδή έχει πάρει το, πώς λέγεται, Βαφέο.
4: Μαφέο.
6: Ναι, το Φορτούνι, έχει πάρει και τον Γκάρμο.
4: Ναι. Έχει,
6: άρα
4: σχόλια.
6: Αυτοί οι τρεις είναι σίγουροι.
4: Αυτοί οι που βλέπουν, ναι.
6: Εντάξει, καλές θεωρητικά προσθήκες. Τώρα θα δείξει.
4: Ο Στουρνάρος, ο Στέλιτος τερματοφύλακας.
6: Ναι, για τα γιατί και ο Κάρμου τη δεύτερη χρονιά δεν ήταν τόσο καλός όσο την πρώτη.
4: Ναι, γι' αυτό έγινε και η κουβέντα με το Μέντι Λίμπαρ. Γιατί ο Κάρμου του πρώτου εξαμήνου δεν το συζητούσαμε καν και παρακαλούσαμε να μείνει, έμεινε. Αλλά δεν έδειξε το ίδιο πρόσωπο.
6: Ισχύει.
4: Και δεν έδειξε όμως και το ίδιο και καλό πρόσωπο και πέρυσι πήγε, ξέρεις, στην Οβιέδο να παίξει. Δεν το έδειξε αυτό το πρόσωπο. Το θέμα είναι, επειδή γνωρίζουμε όμως τι παίχτης είναι, μπορεί να του ταιριάζει το περιβάλλον, ξέρεις, της ομάδας, και άμα τα βάλουμε κάτω, ότι όποιος και να έρθει το τέταρτο στόπερ, δηλαδή ο Ολυμπιακός σε σχέση με πέρυσι έχει καλύτερη αμυντική τετράδα. Είναι εντελώς διαφορετικό το όπως ξεκίνησε με Ρέτσο Πιρόλα, οι οποίοι είναι και φέτος. Και είχε από πίσω Πιανκόν και Μάντσα, που είναι ένα project, αλλά δεν ήταν καθόλου έτοιμος για την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Και τώρα θα έχει ή τον Ντουάρτε ή τον Σμαϊλόβιτς και τον Κάρμο. Και ένα Κάρμο που θα διεκδικεί τη θέση από τον Πιρόλα. Γιατί στη δεύτερη του χρονιά ο Πιρόλα ήταν αυτός που προσπέρασε τον Κάρμο. Ο Κάρμο είχε ξεκινήσει βασικός.
7: Ναι. Ο Πιρόλα ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Τώρα στο μπάσκετ, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, πού θα παίζει ο Ολυμπιακός χρόνο.
4: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Μέχρι το Γενάρη. Γιατί νομίζω Γενάρη θα μπει στο ΣΕΦ. Θα έχουν γίνει. Δεν θα έχει ολοκληρωθεί όλο. Αλλά θα έχει φτιαχτεί σάλα, θα είναι άλλα πράγματα.
7: Γιατί δεν ξέρω τώρα, αν δεν παίξει στη ΣΑΕΚ μπορεί να πηγαίνει στο Ηράκλειο. Ξέρεις, δεν είναι και εύκολη χρονιά, γιατί πάλι καλά που εκπληρώθηκαν οι στόχοι. Γιατί πρόσεξε τώρα, θα παίξει καμιά διαβολοβδομάδα με Ρεάλ και Μπασκόνια. Μετά, άμα πας σε κανένα Αλεξάνδριο, δεν έχει περίπατο όπως είχε μέχρι φέτος. Εδώ δυσκόλεψαν πάνω, ο ΠΑΟΚ Άρης ενισχύθηκαν σημαντικά.
4: Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αυτό που λες εσύ ισχύει. Γιατί και κατά ψέματα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, άσχετα που φέτος έκανε είτε στο Παναθηναϊκός, okay, από ομάδες σχέσεις μικρότερες.
7: Και από τον Άρη έχασε, και από το. Νομίζω, και από το
4: ναι, σου λέω, είχε κάνει αρκετές είτες, είχε κάνει είτες και στο ΑΚΑ. Εγώ αυτό που σου λέω είναι ότι ξέραν όμως ότι θα δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν στη διαβολοβδομάδα, όπως πολύ σωστά το είπες. Αλλά ήξεραν ότι παιδί μου την Κυριακή και με rotation και με λιγότερους παίχτες και να ξεκουραστεί κάποιος σε ένα τεράστιο ποσοστό, δηλαδή πάρα πολύ 95% 96% τα κέρδιζαν.
7: Ναι. Τώρα όμως έχεις μεγάλους αντιπάλους πάνω. Έχουν ανέβει λίγο πάνω τα δεδομένα. Και με Σπανούλη και με Τριγκέρι και με τους λεφτάδες από πίσω, λογικά φαίνεται ότι θα είναι πιο ίσχυροι. Τώρα εντάξει, αυτό θα δούμε πώς. Και ο Παναθηναϊκός τώρα και στο μπάσκετ αρχίζει και κερδίζει τις εντυπώσεις με τον Ομπράντοβιτς. Εντάξει, είναι χρονιά ενδιαφέρουσα τώρα στο μπάσκετ.
4: Πάντα για το ποδόσφαιρο,
7: παίζεται σε όλες τις ομάδες. Εντάξει, ωραία.
4: Εντάξει,
7: πάμε να απολαύσουμε τη Βραζιλία τώρα.
4: Ναι.
7: Δεν ξέρω στο Μαρόκο τον ξεκινάει τον Ελκαμπή.
4: Βασικός.
7: Α, πόρε, πού να προσδοκιτάξεις, δεν ξέρεις.
4: Βάλε το ένα στο κινητό και βάλε το άλλο σε τηλεόραση.
7: Άμα είχα τηλεόραση δεν θα το... Μόνο το κινητό έχω εδώ που είμαι. Λοιπόν, θα δούμε. Έγινε. Καλή συνέχεια.
4: Γεια σου, Μίλτο μου. Λοιπόν, θες το time out τώρα. Πάμε για να ξεκινήσουμε μετά και με τη σέντρα, όλα πολύ ωραία. Να βγει και η δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 4 λεπτάκια μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπής. Πάμε εδώ τώρα Μουντιάλ, ξεκίνησαν τα μάτς. Σκοτία Βραζιλία. Τώρα δεν σας το κρύβω, δηλαδή η πρώτη εικόνα που έδειξε το μάτς. Εντάξει, ο Μπέκαμ τεράστιος. Αλλά τώρα πήρες τώρα σε κήπεδο το μάτς Βραζιλία. Κρασί σε κολονάτο, ποτήρι. Πολύ κυρίκλα ρε παιδάκι. Τώρα για... Αν μου πεις. Πλέον δεν υπάρχει αγωνία στο πέναλτι. Υπάρχει αγωνία για να το τραβήξουμε στο βίντεο. Εκεί για... Αλλάξαν οι εποχές. Τι προσπαθεί να βγει. Το μεταξύ τώρα έχω χαθεί. Με κοιτάζω δύο οθόνες. Όχι, εκεί είναι. Τα έχεις φτιάξει τέλεια. Για να τα έχω απέναντι και θα πάμε και στους φίλους. Για να βλέπεις και εσύ. Εν τω μεταξύ αυτή δεν έχει τόσο καλή εικόνα. Εντάξει, καλή είναι αυτή. Δηλαδή με τα χρώματα. Εδώ δεν φαίνεται, δηλαδή είναι πολύ, πολύ ανοιχτό χρώμα. Μία επίθεση για τη Βραζιλία, αλλά μπλόκαρε, δεν ήταν καλή σέντρα. Και τώρα Μακτόμιν έχει την μπάλα. Ποιος παίζει παντού. Είναι τεράστιος παίχτης, τεράστιο χαφ. Τεράστιο χαφ. Αν μπήκε ένα γκολ έτσι νωρίς. Χίλες ρε πάνω. Για να δούμε το Μαρόκο. Ακίμη της πάει αριστερά. Καλή φάση. Άμα τη γυρίσει σωστά. Άμα το διώξατε, τη βγάλανε.
1: Πολύ ένταση.
0: Το Μαρόκο είναι λογικό τώρα. Γιατί θα παίξει πολύ κλειστά και κάποια κόντρα. Η Σκωτία δεν νομίζω ότι τη φτάνει να θα τη φτάσουν οι τρεις βαθμοί για να περάσει ως στις καλύτερες τρίτες. Οπότε θέλει αποτέλεσμα σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα. Λογικά και οι φίλοι που παίρνουν τα μάτσα βλέπουν. Πάμε.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα, Μάκη.
2: Σε πληροφορώ πολύ ότι τα παιχνίδια τα βλέπουμε, Ηρακλή.
0: Έλα.
2: Τα παιχνίδια, λέω, και το Μαρόκο και τη Βραζιλία.
0: Ναι.
2: Τα βλέπω και τα δύο. Το ένα στον υπολογιστή, το Μαρόκο, και τη Βραζιλία, το Βουνίσιου, στη Μεγάλη.
0: Ναι. Ούτε αυτό λοιπόν σου άρεσε.
2: Ε?
0: Ούτε αυτό σου άρεσε.
2: Ποιο?
0: Ο Βουνίσιους.
2: Ο Βουνίσιους.
0: Έλα, παιχτάρα είναι.
2: Ηρακλή.
0: Ολοκρινιάζει,
2: κλαίει,
0: κάνει. Άμα έχει πάρει ένα παίχτη με στραβό μάτι, δεν αλλάζει ποτέ. Ποτέ δεν αλλάζει.
2: Βρήκε το Ροντινέι και τον έκανε, φερόταν ας πούμε αέρας. Ξέρεις ποιος μου έχει κάνει εντύπωση, ο πιτσιρικάς της Ελβετίας με τα μαλλιά που σκόραρε και ο δεύτερος.
0: Ναι, ξέρω, ο 19χρονος. Κοίτα, το θέμα είναι ότι...
2: Πολύ καλό παιχτρόνι.
0: Ακόμα και, όπα, έγινε το λάθος, μεγάλη ευκαιρία για τη Βραζιλία, 1-0. 1-0 η Βραζιλία, με φυσικά το Βουνίσιους.
2: Δεν έχει μπει ακόμη σε μένα.
0: 1-0. Βέβαια, εντάξει, δεν γίνονταν το χάσει.
2: Κοίτα, τώρα, με συγχωρείς.
0: Ναι.
2: Τώρα,
0: τι να κάνει, να κλαίει.
2: Είναι αμυντικός αυτός.
0: Τώρα είναι αμυντικός, τι να κάνει, έκανε τσαφ. Πρώτη φορά το βλέπεις.
2: Τώρα είναι να κάνει τρίπλα μέσα στην περιοχή. Και να πεις ότι είναι κανένας τεχταράς να μπορεί να κάνει τρίπλα. Άντε,
0: να πεις πάει στο διάλο,
2: Από ένα ξυλάγκουρα.
0: Διώχτηνε, κάτσα το...
2: Διώχτης μία να πάει στο διάλο. Αυτό. Λοιπόν, άκου. Είδα τα παιχνίδια της Βαλένθια.
0: Ένα λεπτό πριν μου πεις για τη Βαλένθια, πάνω σε αυτό που είπες, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι όποιος πιτσιρικάς μου είχε κάνει τίποτα, μου κάνει ρε παιδί μου ένα κλικ έτσι όπως τον βλέπω, όπως έβαλε σήμερα το παιδί που έβαλε το κούλο στη Βοσνία, το πρώτο που ήταν και γκολάρα. Θα παίζουνε ή στη Λειψία, ή στη Σάλτσμπουργκ, ή στη Λίλ. Είναι τρομερό.
2: Μάλιστα. Δεν το είχα προσέξει.
0: Παρατήρησε το.
2: Έχω πάθει και αυτό, έχω μπλοκάρεση. Έχω δει τόσα παιχνίδια.
0: Και τα ξεχνάς.
2: Και ξεχνάω τι είδα. Ποιο παιχνίδι είδα. Ποιος ήταν καλός, αλλά ο πιτσιρικάς μου ήταν φοβερή εντύπωση από το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν.
0: Είναι γρήγορος, είναι...
2: Να μιλήσω, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω κι εγώ όπως καθυστέρησαν οι προηγούμενοι και γιατί μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι πίσω.
0: Βεβαίως, υπάρχουν, ναι.
2: Λοιπόν, είδα τα παιχνίδια της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια. Και στα τρία τελευταία παιχνίδια, ανεξαρτήτως του ότι έχασε το ένα παιχνίδι στην έδρα της η
0: καλύτερη Βαλένθια, καλύτερη Βαλένθια.
2: Ήταν πολύ καλύτερη, καλύτερη από την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι. Πολύ πιο, πιο νεανική, πολύ με μεγαλή, ομάδα με μεγαλύτερη ενέργεια.
2: Ο δε Μοντέρο, λέει ο δικός μας, μακάρι να είναι δικός μας.
0: Έτσι είναι, ναι.
2: Ηρακλή, αυτός είναι άσος, Ηρακλή. Και άσος και δύο μας.
0: Ναι.
2: Ο δύο.
0: Είναι κρυκρικός, φίλε.
2: Και δημιουργεί και σκοράρει, Ηρακλή. Ναι. Να γιατί εγώ είμαι, θα μου πεις τα πόδια του Γόκα τώρα.
0: Άντε ξαλαμβάνε.
2: Δεν το μπορώ, Ηρακλή. Θέλω... Όπως το ποδόσφαιρο θέλω παιχταράδες να αντιχαϊδεύουν την μπάλα και να είναι και αεράτη.
0: Ναι, αλλά θέλεις και παίχτες και να κόβουν και την μπάλα.
2: Έτσι. Ναι, αλλά δεν θέλω να το ανατολάκι, ας πούμε. Παραδείγματος χάρη στο ποδόσφαιρο.
0: Οπα, δεν θέλω καλύτερα. Να τα 0-1 EIT.
2: Δεν θέλω τέτοιους.
0: Κάτσε ρε Μακή. 0-1 EIT.
2: Εμένα δεν έχει βγει.
0: Και με πολύ ωραίο γκολ. Το έχει βάλει με τα κουνάκι.
2: Ναι, με τα κουνάκι. Γιατί ο τροματοφύλακας έπιασε. Πώς τη λένε, λαγοκέφαλος.
0: Βρε τι γίνεται. Ο Τζόζεφ το έλε.
2: Ο τερματοφύλακας τώρα του Μαρόκου πέφτει μπροστά.
0: Κάτσε γιατί κοιτάζω μία από τηλεόραση αριστερά, μία δεξιά. Πρέπει να το δω. Έχουμε και ένα ηχείο εδώ πέρα. Τι το έχουμε αυτό το χέρι.
2: Τώρα κάτσε να το δω κι εγώ.
0: Να το κι εγώ να το ξέρω το καλά.
2: Επανάληψη. Εσύ το βλέπεις πρώτα από μετά.
0: Ποια να δούμε.
2: Θα νικήσουμε από το Μαρόκο, θα το γυρίσει.
0: Καλά. Ας έχουμε δει κάτι έργα. Ωραία κίνηση το μπακ. Τη γύρισε τσούπ. Α, εντάξει, δεν τη βρήκε. Βρήκε πάνω στον τερματοφύλακα. Το έκανε με τα κουνάκι.
2: Ναι, αλλά ο τερματοφύλακας δεν προηγείται μπροστά από τον
0: άμυνα. Ναι, έχει βγει, έχει βγει άσχημα.
2: Έχει πιάσει τούβλα.
0: Ναι, απλά και αυτός βρει. Αυτό το φαίνεται από τη μία την κάμερα, τώρα θα το δεις.
2: Τώρα το δείχνει αυτό.
0: Αν το δει, για να το καταλάβει και ο κόσμος, κάνει το τακουνάκι, η μπάλα πηγαίνει out. Αλλά βρίσκεται στην πλάτη του τερματοφύλακα και μπαίνει μέσα.
2: Ναι. Έπιασε και αέρα τερματοφύλακα, τέλος
0: πάντων. Όλα. Λοιπόν, καλά, εντάξει, τώρα στην πλάτη δεν φταίει στον αέρα, φταίει.
2: Προχωράω με το πάμε. Παιχνίδι. Έβλεπα. Τώρα αυτό που θα πω απευθύνεται σε όλους τους φιλάθλους. Δεν γίνεται να παίρνει πρωτάθλημα η Βαλένθια μέσα στην έδρα της Μπαρτσελόνα να το πανηγυρίζει. Να τις δίνουν συγχαρητήρια οι αντίπαλοι, οι φύλαθλοι στις εξέδρες, να μην δημιουργούν κανένα πρόβλημα στους φυλάθλους της Βαλένθια. Και εμείς Ηρακλή εδώ πέρα να μην μπορούμε...
0: Τα Βαλκάνια είναι διαφορετικά.
2: Ο, δεν είναι, μα μόνο εμείς είμαστε Ηρακλή.
0: Ναι.
2: Η Παρτιζάν με τον Αστέρα.
0: Ναι.
2: Είναι φυλάθλοι των δύο ομάδων μέσα.
0: Άλλο αυτό και άλλο να παραγγείλει έχουμε... απονομή και τέτοια. Κανονικά θα έπρεπε.
2: Αυτό λέω.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Δεν έχει, μόνο εμείς είμαστε Ηρακλή. Δεν γίνεται κύριε Βρούτση να καμαρώνεις ότι έχει νύχτα προβλήματα στο ποδόσφαιρο και να μην μπορεί να πάει ένας φύλαθλος στην έδρα της άλλης ομάδας. Δεν γίνεται και να καμαρώνεις. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, και κλείνουμε με αυτό. Κέρδισε κόρνο το Μαρόκο να πω.
2: Λοιπόν, εγώ δεν κρίνω ακόμα τους. Μέχρι τώρα δεν είμαι ευχαριστημένος βέβαια. Το Μαθαίο δεν το ξέρω. Μακάρι να είναι μαθεία ποδοσφαιρική, θα τον δούμε, αλλά τους υπόλοιπους που ξέρω δεν έχω, δεν. Περιμένω τις υπόλοιπες μεταγραφές και θα κρίνω. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Γεια σου Μακή.
2: Έλα, καλό ξημέρωμα. Γεια.
0: Πάντως, καλό είναι για όσους βλέπουν τα παιχνίδια να έχουν μπει γκολ στο 12ο λεπτό. Μαρόκο πιέζει, αλλά περιοχή την γυρίζει. Τι πω, ποτέ έχασε. Σαϊμπάρι, περίμενα αυτό. Ναι, ο Σαϊμπάρι. Την έστειλε από την μικρή περιοχή πάνω από το δοκάρι. Δεν τη βρήκε καθόλου καλά. Τη βρήκε όπως έπεφτε με το σώμα. Η μπάλα πήρε πάρα πολύ ψωστά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για να γίνει το 1-1. Λοιπόν, Βραζιλία καλύτερη. Κερδίζει δύο ζώνες άμυνες, βλέπω, τη Σκωτία. Τώρα πώς θα απειλήσει. Θα δούμε και αν θα απειλήσει. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Έλα, Γιάννη.
1: Τι λέει. Καλά, ρε Μάκη. Σιγά, ρε Μάκη. Δεν γίνεται κατευθείαν. έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Μην το κατεμοιάζουμε. Φέτος, παιδιά, στο ΆΚΑ πήγε 600.000 κόσμος. Δεν έπεσε ούτε ένα χαρτάκι. Άντε να έπεσε ένα κάτι, ένα μπουκά.
0: Άλλο έχει πει. Κάτσε και
1: γίνει. Ναι, ρε παιδάκι. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά θα γίνει και απονομή. Φαντάσου, γινόταν πριν 10 χρόνια. Τώρα ούτε δικτάκια έχει. Σου λέει, έχει πάει 600.000 κόσμος φέτος στο ΆΚΑ και δεν έχει γίνει το παραμικρό από τον κόσμο. Εντάξει, καλύβρισκες. Θα ακούγονται πάντα, εντάξει, γήπεδο είναι. Είμαστε στην εκκλησία. Σιγά σιγά θα γίνει και απονομή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο φίλο Ρέγκλι. Εγώ είμαι να λέει ο καθένας ελεύθερα την άποψή του, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η δημοκρατία. Αλλά όχι να διαστευρώνει τα γεγονότα και να μην το διορθώνει.
0: Τι δεν το
1: διορθώνει. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ο Ολυμπιακός και να λέει ότι ο Παναθηναϊκός. Όχι, είπε ότι έκανε δικιά του λίγα με τη Ρεάλ και τη Τσεσεκά για να μοιράζονται τα κύπελα. Έκανε δικιά του λίγα.
0: Είχε πει τότε για το διαχωρισμό, αλλά ο διαχωρισμός ήταν διαφορετικό σε άλλες χρονιές.
1: Ποιο διαχωρισμός, ο Παναθηναϊκός.
0: Τότε με τη Σουβρολίγκα δεν ήταν. Το έγραψε και ένα φίλο
1: του. Το ένα και το ένα. Στην FIBA ήταν τότε. Στην FIBA ήταν μαζί με τη Τσεσεκά. Ο Ολυμπιακός έφυγε με τη Ρεάλ και κάνα δικιά του λίγα. Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε. Και μετά αφού είδε ότι δεν φεύγουν όλοι, τι να κάνουν.
0: Πάμε τώρα, πάμε τώρα στα φρέσκα.
1: Πάμε στα σημερινά. Δεν ξέρω, σχολιάσατε στην αρχή γιατί δεν σας άκουσα.
0: Ναι.
1: Τη μεταγραφή του ΦΑΛ.
0: Τη σχολίασα με ένα φίλο του Παναθηναϊκού μετά, αφού δεν άκουσες την. Και προς το τέλος.
1: Τι γνώμη σου κατά σένα.
0: Κοίτα, τι είναι σχολή.
1: Επειδή είναι και η πρώτη του ΖΟΤ, είναι ας πούμε σημαδιακή στη νέα εποχή.
0: Κοίτα, αν το πάρουμε από πλευρά σκεπτικού, είναι ότι παίρνει έναν ψηλό ο οποίο είναι. Είναι τρομερός δημιουργός. Δηλαδή οι πάσες, ας πούμε, του ΦΑΛ, τους οποίους να βγάζει ελεύθερα, να βγάζει έξω του σουτέρ, ήταν δηλαδή το παιχνίδι του Ολυμπιακού, πολλές, όχι φέτος, γιατί δεν έπαιξε φέτος ο ΦΑΛ, αλλά τα προηγούμενα χρόνια στηριζόταν πολύ στο παιχνίδι του ΦΑΛ, να αποστάρει ή να βγάλει την μπάλα έξω.
1: Βλέπει γήπεδο.
0: Ναι, το θέμα είναι, δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι ο ΦΑΛ, είναι αυτό. Τον είδαμε φέτος ένα παιχνίδι. Κοίτα καλώς.
1: Μην περιμένεις κατευθείαν να παίξει.
0: Όχι, γιατί να μην
1: είναι. Θέλει το χρόνο του, εντάξει. Ωραία. Άρα είναι στυλ το Μάσεβιτς άμα θυμάστε. Βλέπει γήπεδο. Δηλαδή μπαίνει μπάλα μέσα, ψάχνει και βλέπει εύκολα. Το θυμάστε τον Μάσεβιτς.
0: Το θυμάμαι, όχι. Πιο ψηλός ο ΦΑΛ. Πολύ πιο ψηλός.
1: Πιο ψηλός, αμυντικός.
0: Πιο ψηλός και πιο βαρύς.
1: Καταρχάς να σε πω ότι τα ποσά. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε. Αλλιώς δεν έπαιρνε πλήρωση γιατί θα πήγαινε πάω κάρι με 1,5-2 εκατομμύρια. Να σου πω και τα ποσά μας θες, το άκουσα σε μια εκπομπή. 1,5 τον πρώτο για να τα ακούσει του κόσμου. 1,7 το δεύτερο και 2 τον τρίτο.
0: Καλά, ο τρίτος είναι
1: σε ένα. Με οποιον Παναθηναϊκού, ναι. Δύο όμως.
0: Καλά, στο τρίτο θα είναι 37.
1: Η μεταγραφή είναι σούπερ. Ο Μπράντοβιτς. Εγώ τον Ομπράντοβιτς, παιδιά, γιατί μου λένε κάποιοι τώρα θα κρίνεις τον Ομπράντοβιτς όπως έκρινε τον Αταμάν. Βεβαίως θα τον κρίνω. Άμα κάνει κανένα λάθος θα το πω. Τι, σιγά. Απλώς η μεταγραφή είναι σούπερ. Και θα εξηγήσω γιατί.
0: Ναι.
1: Εγώ τι είχα πει, ο Παναθηναϊκός για τρίτο σέντερ, τι θέλει, Έλληνα. Παπαγιάννη. Γιατί θα έχει πρόβλημα με τα ελληνικά διαδοτήρια, παιδιά. Και το είδαμε στους τελικούς που αναγκάστηκε να κατέβει με ένα σέντερ. Δεν χωρούσε ελεύθερος. Και άφησε έξω και το Χουάτσο. Άρα τι θα πάρεις. Ποιοι είναι οι δύο Έλληνες που κυκλοφορούν στην αγορά αυτή τη στιγμή καλύτερη. ΦΑΛ και Παπαγιάννης.
0: Καλά, ο ΦΑΛ είχε δώσει για να πάρει το.
1: Το έχει κλείσει το ελληνικό, το έχουν μάθει. Το έχουν μάθει στον Παναθηναϊκό και πληροφορώ.
0: Μα έπαιξε ρόλο αυτό. Μα έπαιξε ρόλο.
1: Βέβαια. Και πληροφορώ ότι το έχουν μάθει από τις 1 Ιουνίου το έχει κλείσει. Αλλιώς μπορεί και να μην τον έπαιρνε.
0: Ήταν να βγει. Νομίζω είναι να βγει
1: έχει
0: το.
1: Έχει βγει, έχει κλείσει η Ρακλή.
0: Περίμενε, Γιάννη, το
1: δίνω δώρο, ρε παιδάκι μου, πες το.
0: Δεν θέλω δώρο, αδερφέ.
1: Από 1 Ιουνίου, από άνθρωπο γνωστό μου, έχει κλείσει το ελληνικό διαβατήριο.
0: Πρώτα απ' όλα θα βγάλει ταυτότητα. Δεν βγάλει. Θα
1: βγάλει. Ό,τι δώσει, ό,τι βγάλει. Το λέω.
0: Έτσι, το λέω. Δηλαδή,
1: εγώ πόσε πληροφορίε του έχω δώσει και έχω πέσει.
0: Δεύτερον, δεν θυμάμαι, ρε Γιάννη, έχεις πει πράγματα που έχεις πέσει έξω τώρα.
1: Όχι,
0: έξω το άλλο θα το πει τίποτα. Τα πάντα που λες δεν βγαίνουν. Περίμενε. Είχε δώσει εξετάσεις γιατί όταν είσαι.
1: Θα ξέρω για αγόρι μου
0: αυτό. Και γι' αυτό. Και έπαιξε ρόλο
1: όχι
0: δηλαδή.
1: Πάλι, το έχει κλείσει. Αλλιώς μπορεί να μην τον έπαιρνε. Ένας από τους λόγους του δημιουργού είναι αυτός.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Και δεύτερον, είναι παίκτης κλασικός ο Μπράντοβιτς. Κλασικός ο Μπράντοβιτς.
0: Καλά, δεν είχε. Ο Μπράντοβιτς πότε είχε πολύ μεγάλο
1: ψυχικό. Για βάση παιχνίδι.
0: Περίμενε, περίμενε. Είχε ποτέ δεινόσαυρο ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό?
1: Πάντα.
0: Ποιοι ήταν?
1: Πάντα.
0: Δεινόσαυρο, σου λέω. Αυτό που λέμε δεινόσαυρο, σαν το σαβόκι.
1: Είχε δεινόσαυρο. Είχε παίχτη πάντα που έπαιζε σέντερ με πλάτη και έβγαζε την μπάλα έξω. Έβγαζε γήπεδο. Θέλω,
0: ναι.
1: Ρέμπρατα Πέκοβιτς. Πέκοβιτς δεινόσαυρος. Είναι 2-12 και πέρα.
0: Ναι. Πέκοβιτς. Ο Πέκοβιτς όπως είχε και κινήσεις κοντά στο καλάθι. Ήταν άλλος έντερ.
1: Ο Φαλ έχει κινήσεις. Και ο Μπράντοβιτς θα του μάθει διπλάσιες κινήσεις. Θες ο Μπράντοβιτς πώς βελτιώνει τις παίχτες. Έτσι. Αρκεί να έχει τα προσόντα.
3: Και θα δούμε για
1: ναι. Γι' αυτό λέω. Για Έλληνα δηλαδή. Γιατί κάποιος φάλ. Για τρίτος ψηλός. Προς και τρίτος έτσι. Δεν θα είναι δεύτερος φάλ. Μην νομίζω ότι θα είναι δεύτερος ο Φαλ. Mm-hmm. Θα πάρει δεύτερο πρωτοκλασάτο στη θέση του μετά τον Λεσό.
0: Ωραίος.
1: Άρα ο Φαλ είναι τρίτος και Έλληνα.
0: Ωραίος ο του Βινίσιου που πέρασε λίγο out.
1: Ναι. Αυτά πώς το βλέπετε ρε γαμώ τα διάφορα μας.
0: Τι πώς το βλέπουμε, ότι άλλοι είναι. Η κορυφαία διοργάνωση γιατί είναι αδιάφορο.
1: Τέρτιξ λέει και άμα είναι αδιάφορο το μπάτι δεν το βλέπω. Να μην κρίνει. Γιατί είναι περασμένοι όλοι οι φίλοι οι μεγάλοι με το σύστημα που έχουν. Όλοι οι μεγάλοι είναι περασμένοι.
0: Η ας πούμε η Βραζιλία, μα χάσει σήμερα, θα βγει τρίτη.
1: Και τι έγινε, σιγά.
0: Και τι έγινε, σιγά.
1: Πάλι περασμένοι.
0: Αυτά αδερφέ, τον μπάσκετ είχε. Που υπήρχαν διοργανώσεις. Διοργανώσεις οι οποίες παίζανε όλοι στα προκριματικά οι εθνικές και έλεγε για να αποκλειστεί κάποια έπρεπε να μην κατέβει.
1: Δεν το κατέκρινα εγώ.
0: Πρώτα απ' όλα βλέπουμε Μουντιάλ και να ξέρω στο Μουντιάλ είναι...

0: η κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη.
1: Ωραία, είναι. Κάνε όμως ωραίο σύστημα να έχουν ενδιαφέροντα βάθη. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Απλώς μην με κόψεις επειδή θα καθυστερήσω. Αν δύο ομάδες πηγαίνουν με τρεις βαθμούς στο τρίτο μάτς, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τρεις βαθμούς. Ναι. Έτσι. Ναι. Με μια ισοπαλία είναι περασμένες και δύο. Το ναι. Στείνουν ισοπαλία και περνάνε και δύο. Είναι δυνατόν να ισχύει τέτοιο σύστημα. Που να ξέρεις, αν πας με τρεις βαθμούς στο τρίτο μάτς, ξέρεις το αποτέλεσμα που θα σε περάσει και τους δύο. Δεν γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, πάμε στον μπακ. Ένα λεπτό και κλείνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα διαφωνώ. Είναι σούπερ μεταγραφή. Όποιος αφιβάλλει, γι' αυτό πρέπει να είναι άσχητο. Είναι και κλασική μεταγραφή ζώος. Γιατί ο ζώος δουλεύει και στην εξάδα των

0: για τον Ολυμπιακό, τι ξέρω.
1: Ναι,
0: τι ο Ολυμπιακός τι έπαιξε. Ναι. Πήγε να τον παίξει κουτοπόνηρος. Πήγε να τον αφήσει, τον άφησε
1: τι
0: για να γλιτώσει το μετά.
1: Τι
0: να σου πω.
1: Ναι. Και μην κάνεις χαρακτηρισμούς.
0: Να σου το πω όμως πρώτα.
1: Τι, αδερφέ, ό,τι ακούς, δεν θα μου, σε άλλες εποχές δεν έρχεσαι να μου τα λες τώρα σε μέρα.
0: Το ακούς από πολλές φίλες.
1: Τι ήθελε να κάνει. Τι ήθελε να κάνει.
0: Ήθελε να απευλακεί αυτό το συμβόλαιο του 1,9 που είχε.
1: Ναι.
0: Και μετά να του κάνει πρόταση με 1 εκατομμύριο.
1: Έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός, οικονομικό δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ. Για την εξάδα των Ελλήνων δεν το θέλει.
1: Γιατί δεν θα έπαιζε ρε αδερφέ ο Φαλ.
0: Είχε άλλη Ελλάδα.
1: Άλλη 32 που δεν είναι η Βραζιλία, πάλι λάθος η άμυνα, πάλι γκολ ο
0: Βινίσιος. Εγώ πιστεύω άμα του δίνει τα 1,8 θα έμενε ο Φαλ. Ωραία. Και τελευταίο τώρα, για να κριτικάρω και λίγο τον Ζώτη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, μπορεί και να μην ισχύει, γιατί όμως το ακούω από πάρα πολλούς. Ότι ο Ζώτη πάει να πάρει τον Μπόγκα, τον ξέρεις τον Μπόγκα της Παρτιζάν.
1: Ναι.
0: Και το λάνε σε αυτό το τεσάρι, ένα σούπερ τεσάρι της Ρεάλ. Το θυμάστε αυτό τελικό.
1: Ναι.
0: Και τους δύο λέει πάνω να τους πάρει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Έχει τόσα τεσσάρια και τόσα τριάρια ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή και ένα να έπαιρνε κατά μένα υπερβολή θα ήταν. Πρέπει να διώξει κάποιον.
1: Πρώτα ο Μπόκα περιμένει να πάει, αν θα πάει στους Πίστονς και κλείνουμε με αυτό. Και μπορεί, μπορεί να παίξει και στο 3 και στο 4.
0: Αλλά έχω ακούσει ότι αν δεν πάει, ο Παναθηναϊκός θα τον πάρει και θα πάρει και το Lions. Πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί, ρε Γακλή.
1: Α, δεν ξέρω τι μπορεί να έχω στο μυαλό του. Θα δείξει.
0: Δεν είναι περίεργο λίγο. Άντε ένα να το δεχτώ. Και πάλι όμως. Δεν είναι υπερκομπλέ κατά σένα ο Παναθηναϊκός στο 3-4. Στο 3-4 πρόσεξε. Δεν είναι υπερκομπλέ.
1: Δεν ξέρω.
0: Να σου
1: δεν
0: πω.
1: Ξέρω...
0: Ροκαβόπουλος. Οσμάν. Έτσι. Μίτογλου. Χέις Ντέιβιτ. Χουάντσο.
1: Μ' αρέσει που βέβαια ο Χέις Ντέιβιτ και το Χουάντσο τελευταίους στην πεντάδα.
0: Δεν έχει σημασία τώρα η σειρά. Σου λέω ότι υπερκομπλέ δεν είναι. Δεν πάω να το καταλάβω. Να πάρεις δύο. Πιστεύω είναι ράδιο Αρβίλα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, έγινε.
1: Έλα, μιλάμε.
0: Τα λέμε, γεια.
1: Έτσι απλά και όμορφα στέλνει μήνυμα ο Πάνος. Άμπιγνε, τι να δώσουνε φάουλ. Καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι τώρα. Υπάρχει μια επαφή. Νόμιζα ότι είναι πάτημα, αλλά εντάξει τώρα ποδόσφαιρο είναι ρε παιδί μου. Για να το στέλνουν, τι πάνε να πει, πάνε να πει να το ακυρώσει. Εγώ δεν θα το ακύρωνα. Για να δούμε τι θα αποφασίσει. Πάντως ο βαρίστας, για να τον φωνάσει, πάνε να του πει ότι υπάρχει φάουλ. Κάνει και το σηματάκι. Εξηγεί, τώρα δεν ακούω τι λέει ο διαιτητής. Το ακύρωσε. Εντάξει, να δω και τα δικά σας τα μηνύματα, τι λέτε για τη φάση, αλλά μου φαίνεται υπερβολικό το σφυρίγμα. Τώρα να χάνει την ισορροπία του από αυτό. Για να το δούμε, και εδώ το δείχνει και από κοντά. Όχι, μα... Βάζει το πόδι του κάτω ο Βινίσιος και κλωτσάει ο παίχτης της Σκωτίας. Δεν υπάρχει, κάνει φάουλ. Δηλαδή από αυτή την κάμερα τώρα που

0: Μέρα σήμερα.
1: Εντάξει, να το.
0: Πολύ άρεστο. Όταν το
1: ήταν, σοκαρι... ήταν σοκαριστικό, γιατί δεν ήταν γνωστό ότι είχε πρόβλημα υγείας.
0: Με αυτό ακριβώς. Δεν ήταν. Ήτανε, κατά, αυτό που λες δεν ήταν γνωστό.
1: Δεν ήταν γνωστό. Όπως δεν ήταν γνωστό για κάποιον και, του Άτζα.
0: Σίγουρα.
1: Όπως είναι τραγική και είναι πολλά τα άσχημα τα που έχουν συμβεί το τελευταίο δίμηνο. Και του και ο οικονόμου που είχαν στη ζωή του από το μουσιασκά από το τροχαίο.
0: Ποιο,
1: το Νίκο Οικονόμου. Όχι, το οικονόμου, το παίχτη.
0: Το οικονόμου του παίχτη, με τη μηχανή.
1: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, έχουν γίνει
0: πολλά,
1: πολλά σε ένα δίμηνο.
0: Πάρα πολλά μαζί με. Και απλώς εγώ θυμάμαι σαν, σαν σήμερα, σαν προχθές, σαν προχθές. Ένα πολύ και μέσα το 93 το καλοκαίρι, όταν έπαιρνε λίγο στον Κόνια. Και λέω, παιδί, έχουμε καραπιάλει για μένα το καλύτερο δεκάρι των τελευταίων 40 ετών.
1: Εσύ που τα θυμάσαι, ήταν και ο Στάι μαζί τότε.
0: Όχι, ο Στάι είχε φύγει.
1: Είχε φύγει.
0: Όχι, ο Στάι ήταν τότε είχε φύγει.
1: Τότε είχε φύγει ο Στάι.
0: Γιατί είχαμε μαζί και ήταν Στάι, Σαβίδης, Καραπιάλης και.
1: Τα τέσσερα δεκάρια.
0: Τέσσερις πεκταράδες.
1: Τα τέσσερα δεκάρια.
0: Και θυμάμαι κάποια στιγμή έπεσε. Με το 7 τότε ο Αμανατίδης και λέω παιδί μου βάλε μέχρι του Σαββίδη, βάλε και τον Κόνια να είναι όλοι μέσα. Αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιος ακόμη.
1: Δεν έχει νόημα.
0: Αλλά με το 7 τότε ο Αμανατίδης, με το 7. Δεν είναι δυνατό διαθμή.
1: Τότε νομίζω. Πότε άλλαξαν. Ήταν από το 1 μέχρι το 11.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα.
1: Κοίτα, ο Κόνιας, γιατί το, μπορεί να το ξέρουν και κάποιοι φίλοι, το 1996.
0: 93 καλοκαίρι.
1: Ε?
0: 93 καλοκαίρι είσαι.
1: Το ξέρω ότι είσαι το 96. Είχε ένα τροχαίο εκεί στη Βαρυμπόπηλη που ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο είχε δώσει και συνέντευξη ο γιατρός του Ολυμπιακού μετά, ο Χρήστος Οδάρας, τότε που ήταν πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Είχε πει ότι ήταν δύσκολη μέχρι ακόμη και να βγει και το πάλεψε γιατί του είχε σπάσει το γόνατο και γύρισε. Ήταν πολύ. Ήταν διαφορετικό δεκάρι. Ήταν πολύ γρήγορο για δεκάρι. Και πολύ γρήγορο και με την μπάλα στα πόδια ο Κόνιας.
0: Φεχταράς και ωραία μακρινή πάσα και τρίπλα κοφτή.
1: Και φάουλ, είχε όλο το χέρι.
0: Τότε ο Ολυμπιακός είχε πεχταράς.
1: Ο Γκόνιας θα μπορούσε για μένα να είχε κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα.
0: Δηλαδή, το πέραν από το πρωτάμε κάτι άλλο που είχαν κάτι τσουρουκάδες, πώς λέγανε κάποιοι παλιοί. Τώρα, αυτή είναι πολύ δυσάρεστη είδηση για τον Γκόνια.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να διορθωθεί. Ότι ο θάνατος είναι μόνο ζωή το οποίο δεν διορθώνει. Τώρα τα άλλα μπορεί να τα διορθώσει. Για μένα λυπηρή είδηση, η οποία διορθώνεται βέβαια, αλλά πρέπει να αλλάξουν μυαλά κάποια, αλλά το μυαλό δεν θα αλλάξει. Συγχώς 65, πόσο 66, γεγονός, δεν αλλάζει μυαλά. Ο Κωνσταντέλιας, τον φάγαμε κι αυτόν, όχι εμείς, τον φάγανε κάποιοι.
1: Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο
0: ζήτησε. Εντάξει, δεν θα έρθει. Άμα δεν αλλάξει προπονητής, είπε του πει εντάξει, λάθος μου τώρα, αλλά δεν τίποτε λάθος μου, Γιωβάνοβιτς.
1: Μα δεν ξέρω.
0: Αυτά που λέγεται τα παιδιά μου δεν ισχύουν. Εντάξει, Ηρακλής, να σου πω
1: ότι είχε ακουστεί ότι σκεφτόταν να σταματήσει από την εθνική. Είχε ακουστεί δηλαδή, έκανε καιρό τώρα, αλλά ναι. Σήμερα που πήρε την απόφαση...
0: Ηρακλή μου, σε παρακαλώ, να σου πω κάτι λίγο.
1: Να μου πεις.
0: Ο Κωνσταντέλιας, ναι. Λέγαμε τόσο καιρό, είναι ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά εκεί στο κέντρο και έχει τρίπλα και τον γκολ.
1: Βεβαίως.
0: Και έχει
1: τρομερή ποιότητα.
0: Είναι πρώτα από τη μόνη ποιότητα. Όταν βλέπει λοιπόν ότι και να με καλέσει θα μπω 15 λεπτά, 20 λεπτά, 25, αν θα κουραστεί... Αν θα κινδυνεύει με καμιά κάρτα ο Μπακασέτας, μόνο τότε. Ο Γιωβάνος έχει το ξέμα. Σιώπη, κουρμπέλη, Μπακασέτα. Θυμάμαι στον αγώνα μετά τη Δανία, όταν χάσαμε, και λέει, είχαμε πάρα πολύ αργή ανάπτυξη. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ρε Γιωβάνοβιτς, αφού έχεις μέσα τρεις παιξαργούς, οι οποίοι δεν μπορούν να τρέξουν. Πώς θα έχεις αργή ανάπτυξη. Ο ίδιος έκανε το λάθος και καθώς έχει σκεφτόταν γιατί έχουμε αργή ανάπτυξη. Ο άνθρωπος, ο Γιωβάνος Πεχταράς, ένα δεκάρι, το θυμάμαι, άρχοντας στο γήπεδο. Αλλά όταν δεν καταλαβαίνει αυτό το οποίο έχει προκαλέσει, δεν ξεχνάμε το λόγο.
1: Βάλε μια νοτελεία, έχει χάσει διπλή μεγάλη ευκαιρία το Μαρόκο, το δεύτερο το βλέπω.
0: Πάντως για την IT παρένθεση, ναι. Θα πρέπει να είμαστε με την IT, θα το πω γιατί δεν το γνωρίζουν, η IT ήταν η πρώτη χώρα η οποία μας ενεγνώρισε την ελληνική επανάσταση και την ελληνική ανεξαρτησία.
1: Ισχύει.
0: Η πρώτη χώρα.
1: Ναι. Πάντως,
0: όταν οι άλλοι κάνανε τα παγόνια. Γι' αυτό με πολύ υπέρ της IT που δεν θα περάσει βέβαια, γιατί δεν κάνει τίποτα για να περάσει. Δεν φτάνουν οι τρεις βαθμοί, θα είναι τέταρτη. Λόγω των βαθμιών. Τώρα, λέω λοιπόν ότι είναι πολύ απλό. Ο Φορτούνης, όπως μου ξαναπεί χρόνια τώρα και το φωνάζω, από την Εθνική γιατί έφυγε. Μα γιατί τον αναγκάσαν να φύγει. Για τότε ήταν το γνωστό. Μελισανίδης, ΕΠΟ, ο Φορτούνης σηματοδοτούσε τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή και ήταν τον Ολυμπιακό. Τότε η Εθνική έφυγε το Καραϊσκάκης, έπρεπε να μην υπάρχει ο Πεχταράς ο μεγάλος Ολυμπιακού. Τον φάγαν τότε λοιπόν, τον καλούσανε, είδα τον καλούσανε και όταν τον καλούσανε έμπαινε αλλαγή. Γιατί λέει δεν ήταν βασικός με τον Μαρτίνς σε όλα τα παιχνίδια.

0: ήταν οι βασικοί όλοι οι άλλοι παιχταράδες. Και σου λέει, μια, δυο με καλείτε, δεν με χρειάζεστε, δεν σας είμαι απαραίτητος, δεν σας είμαι χρήσιμος. Καλέστε τα παιδιά τα υπόλοιπα, που ούτε τρίπλα έχουνε, και ούτε τα υπόλοιπα. Εγώ σας αδειάζω τη γωνιά, αφού σας κουράζω και αφού δεν με θέλετε. Πάγαμε το Φορτούνι λοιπόν. Βέβαια ήταν ολόκληρο σχέδιο. Τώρα ο Γιωβάνοβιτς τρώγεται τον Κωνσταντέλια. Όλος τυχαίως στη συγκεκριμένη θέση παίζει ο Μπακασέτας.
1: Δεν ξέρω αν είναι. Δεν ξέρω αν είναι θέμα Γιωβάνοβιτς. Δεν το ξέρω αυτό να σου πω.
0: Μα δεν παίζει το παιδί. Έπαιζε. Κάτσε και δέσαι τελευταία παιχνίδια. Με Σκωτία, αλλαγή, με Δανία. Με Παραγουάη στο φιλικό. Είχε παίξει με τη Λευκορωσία βασικός. Δεν έπαιζε, παιδιά μου. Ποιος λέει, εντάξει, με καλείτε. Δεν με βάζετε. Και αν με βάλετε θα παίξω 15 λεπτά, 20 λεπτά.
1: Έγινε, Αλέξανδρε, γιατί πήγαμε μετά τη μια μισή και πρέπει να...
0: Καλά, δέκα σειρακλή μου.
1: Τι, είναι, ακόμα. 5 λεπτά, 6 λεπτά μιλάω.
0: Καλά, μια ενημερώσουμε σε λεπτό ακόμα. Ο Γιωβάνοβιτς, όσο μένει στην Εθνική, τόσο γύρω-γύρω του έχει επικοινωνιολόγους, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με την προηγούμενη του εργασία, δεν έγραψα πράγματα. Σιώπης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας είναι αργοί παίχτες. Παίζουν πάντα ή και οι τρεις ή δύο εκ των τριών. Μην πούνε ένας στην αγώνα, έπαιξε μόνο ένας, να κοιτάμε το πλήθος των αγώνων. Μην μου κοιτάξετε, μου πείτε για έναν αγώνα, φάγαμε και το Κωνσταντέλια, φάγαμε το Φορτούνι, να είναι καλά ο Μπακασέτας που δεν έχει τρίπλα και απλώς έχει δυο καλά πόδια. Αλλά ο Μπακασέτας και ο Γιωβάνοβιτς έχουν πάρα πολύ καλές δημόσιες σχέσεις και ένα πάρα πολύ καλό περίγυρο. Δεν θα σε αποναυσίσει, αδερφή σου, γιατί δεν τα λένε.
1: Μάλιστα, έγινε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανες το λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
3: Άρε Βαγγέλη.
2: Εντάξει, το έκανα.
4: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
3: Ε?
4: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
3: Α.
5: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
2: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
5: Έχω τέτοιο,
3: βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
5: Έχω χάισπρι,
3: αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
2: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
6: Ταμπα, τούμπα, ταμπα, τούμπα.
2: Ντούμπα, τούμπα.
6: Ταμπα, τούμπα, ταμπα, τούμπα.
2: Τούμπα, το παιχνίδι με την Dortmund.
7: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
3: Ωρε τι μαθαίνω!
2: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
3: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
2: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
3: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
8: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
9: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
10: Λουγκάν κούπα.
8: Μαρούλι.
10: Λάγανο καλά το
8: μαρούλι.
10: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
8: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
10: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
2: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά. Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.
11: Ναι, πρόεδρε, πήγα κοίτα.

0: Ισοφάρισε το Μάροκο με Χακίμι 1-1. Τώρα θα δούμε μήπως έχει γίνει κάτι πάλι εκεί με το, με το ΦΑΡ. Ίσα-ίσα που την έσπρωξε τα δίχτυα πάνω από τη γραμμή σε μια φάση που την έβγαλε ούτε ο τερματοφύλακας. Σωστά ότι έκανε την επέμβαση, αλλά μείνει ζωντανή η μπάλα και όπως ερχόταν, αλλά περιμένουμε μήπως την έχει βρει λίγο το χέρι. Διαμαρτύρονται εδώ. Ο σκόρερ που είχε κάνει το 0-1, ο Τζόζεφ. Σέντρα. 1-1 το Μαρόκο στο 40. Η Βραζιλία πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη από τη Σκωτία, που έχει κερδίσει κάποια κόρνερ, κάνει κάτι μακρινά σουτ, αλλά δεν δείχνει να απειλεί. Θα ψάξει να βγάλει μια φάση. Και οι περισσότεροι από εσάς, όπως είδα τώρα, γιατί στα μηνύματα συμφωνείτε με εμένα ότι δεν ήταν φάουλ το 0-2 του Βινίσιους. Για να του πω, γιατί είναι και πάλι στην επίθεση, την παίρνει το Μαρόκο και θα προσπαθήσει να βγει, να κάνει μια γρήγορη μετάβαση, να κερδίσει το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Άρα, το φάγαμε τα ημίχρονα, Ναι. Πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Χαίρετε.
0: Ο πρώην Μαρτινικός. Ναι, έλα ρε Βαγγέλη.
1: Μάκη, ο Γουόκαπ, το έχει βελτιώσει το τρίποντο, Μάκη.
0: 40% είχε φέτος.
1: Αγαπητέ Μάκη, όλη μου την αγάπη. Μένει ο Γουόκαπ,
0: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει ή τι γίνεται, ας πούμε, γιατί οι Αρμένιο Ντόρση ή οι Αρμένιο Γουόκαπε έχουν συμβόλαιο και για τον επόμενο χρόνο με τον Ολυμπιακό. Πάντα όταν είναι στον τελευταίο χρόνο ενός συμβολίου, γίνεται πολλές φορές η κίνηση για να γίνει μια ανανέωση και για καλύτερα χρήματα, αλλά και για να ανανεώσει για έναν ακόμα χρόνο, δηλαδή να γίνει το πονετές, να γίνει διαιτές. Λοιπόν, το συμβόλαιο. Πράγμα που σημαίνει ότι θα γίνουν οι επαφές με τους παίχτες και με τους δύο, αλλά για του χρόνου και ο κάποιο Ντόρσεϊ είναι παίχτης του Ολυμπιακού. Απλά πράγματα.
1: Και εγώ έτσι ξέρω. Λοιπόν, τώρα η Ρακλή για το φάλ που λέγατε, σε όποια ομάδα και να πήγαινε, είναι ένα ερωτηματικό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι από τραυματισμό σοβαρό σε μια ηλικία, ας πούμε. Και εντάξει, με τον Μπαρτζόκα έχει μάθει ένα παιχνίδι να μοιράζει την μπάλα, ξέρει τα γνωστά. Και δεν ξέρω τώρα αν θα κολλήσει καλά στο σύστημα του Ομπράντοβιτς.
0: Εντάξει, θέλει παίχτες που να βγάζει για να βγαίνουν ελεύθερα σουτ. Είναι σίγουρο αυτό. Ο Φαλ, αυτός είναι, όπως ήταν στον Ολυμπιακό. Το πώς θα είναι δεν το ξέρει κανείς.
1: Μήπως τον πήρε για δεύτερο, τρίτο, λέω εγώ τώρα.
0: Α, για τρίτο μάλλον.
1: Το πιο πιθανό για τρίτο. Για τρίτος, μπορεί και να είναι όπως ήταν εμάς, δεν ξέρω, αλλά εντάξει, είναι και βαρύ κορμί, ξέρεις, είναι και ηλικία.
0: Οχ, 1-2 EIT.
1: Αυτά είναι. Τι γίνεται,
0: Είδα τους πανηγυρισμούς.
1: Πάνε πολύ κουβά, μου φαίνεται σήμερα.
0: Εντάξει, κοίτα, δεν είναι κακό το μα. Είναι τσαβατσούλιδες οι παίκτες, ξέρεις, εδώ στον Μαρόκο. Δηλαδή, αρβαίνουν και έχουν χάσει δύο ευκαιρίες, φτάνουν εύκολα στην περιοχή. Αλλά τώρα πίσω, πώς το φάγανε τώρα αυτό. Δεν το έχω δει καθόλου.
1: Ο Λαριτσάκης πάει, Άρη.
0: Έτσι λένε, ναι.
1: Γιατί ακούγονταν και για την ΑΕΚ, αλλά στην ΑΕΚ τον βλέπουν σαν κοκκινοπανί από ό,τι ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, υπήρχαν, αλλά μάλλον στον Άρη θα πάει για να πάρει ένα καλύτερο συμβόλαιο.
1: Ο Μακίσικ έφυγε.
0: Ναι, και αυτός μάλλον έχει ακουστεί για ΠΑΟΚ. Μακίσικ 7 χρόνια. Δεν διανοείστε την κόλλη έβαλε η ΑΕΤ. Δεν διανοείστε.
1: Τώρα ναι, δεν είμαι στο σαλόνι.
0: Σουτάρα έξω από την περιοχή. Πλαϊνό δίχτυ.
1: Θα τα δω στα highlights.
0: Όποτε βάλανε. Μπράβο του. Ποιος είναι ο κύριος με το 18.
1: Θα τον πάρουμε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. 1-2. Δύο γκολιβί. Ποιος είναι το 18.
1: Εσύ Ηρακλείο Μοντέρο θα έρθει, γιατί έκανε μια δήλωση να δούμε για το μέλλον μου και κάτι παλαβά έλεγε.
0: Τι θα λέγει, αφού έχει ακόμα συμβόλαιο.
1: Αλλά λένε ότι έχει κλείσει εμάς. Τέλος πάντων, να κλείσω λίγο το μπάσκετ. Πέναγα σήμερα τυχαία.
0: Ναι.
1: Μετά τα ταξί από το, από το Skype της Πουνικέθες από το ποτάμι και είπε στο μάτι μου τυχαία στο σεφ.
0: Ναι.
1: Και είδα στην οροφή τους ένα μεγάλο μέρος της οροφής. Έχουν στρώσει κάτι άσπρο, δεν ξέρω τι είναι τώρα, μόνωση.
0: Ναι.
1: Έχουν πέσει με τα μούτρα, βλέπω.
0: Έχουν πει και μέσα και πολλοί έχουν πει. Μέσα στο.
1: Ναι, αλλά εγώ είδα και απ' έξω. Είδα και απ' έξω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θυμάσαι το στο χαπί. Εγώ είμαι Αργεντινή. Mm-hmm. Και η δεύτερη μου συμπάθεια είναι η Ολλανδία, δηλαδή σαν δεύτερη, ξέρεις.
0: Ναι, από εποχή. Πες το, Φαν Μπάστεν.
1: Ναι, ναι, κλασικά. Εγώ είμαι το 79 γεννημένος, οπότε καταλαβαίνεις γιατί. Κοιτάξτε, παιδί μου, λέγανε για τον Ρονάλντο, χθες τεράστιος παίχτης και αυτά, αλλά εντάξει, δεν πέθανε για καμιά ομάδα τώρα να βγάλει συμπεράσματα. Καζακστάν, Ουζβεκιστάν, πώς λέγονταν αυτό.
0: Ο Σίντορ το έβαλε. Πού είναι αυτό, πού παίζει αυτό ο Σίντορ. Α, στη Σάντερλαντ.
1: Ναι. Πού θα έπεσε. Αγγλία, τι.
0: Ναι.
1: Εσύ πώς το λέει, Ψηράκη, λες να γίνει το θαύμα να κάνουμε το back-to-back.
0: Φίλε, πολύ, πολύ νωρίς. 2-2 το Μαρόκο. Κάτσε και 2-2 εδώ θα το κάνεις over 5,5 εσύ. Πάλι το χάσαμε τον κόλ.
1: Έχω ένα φίλο που όποτε το στέλνω χειρικά μηνύματα είναι αγγλικής αυτός.
0: Ναι.
1: Μπαίνουνε γκολ.
0: Έχεις κάνει το 1-1-2-2 μέσα σε 2,5 λεπτά. Για να δούμε.
1: Βάζουμε στην Κοσμοτέ εκεί το Champions League το λεπτό προς λεπτό, ξέρεις θα δεν παίζει ο Ολυμπιακός και με το που το στέλνω χειρικά.
0: Ωραία,
1: ή θα χάνουν ευκαιρία οι άλλοι θα βάλουν γκολ. Τον έχω κάνει πλούσιο γιατί εγώ δεν παίζω στοίχημα. Και κάτσα μα σε λίγο θα πούνε κι άλλα. Το έχω αυτό, δεν ξέρω πώς γίνεται. Το έχω αυτό το χάρισμα.
0: 2-2 λοιπόν το Μαρόκο, 1-0 η Βραζιλία. Η οποία το πιο πιθανό είναι να κάνει αυτή το δεύτερο γκολ. Βέβαια το βάλει το δεύτερο γκολ, τώρα πώς το ακυρώσαν αυτό.
1: Καλό, Βινίσιο Τζούνιορ, εντάξει, μια ζωή ας πούμε διαμαρτύρεται.
0: Ναι, αλλά δεν έχει κάνει φάουλ ο άνθρωπος.
1: Δεν το είδα να σου πω τη φάση, εγώ το λέω γενικά.
0: Ας το λέω, εγώ δεν έχει κάνει φάουλ.
1: Και το έδωσε.
0: Και μα είμαι και με βάρ.
1: Εγώ τα έλεγα, το βάρ δεν είναι και τόσο αξιόπιστο κάποιες φορές.
0: Εντάξει, προφανώς έχουν δει άλλη κάμερα. Αλλά μου κάνει τίποτα να μην το δουν από όλες.
1: Είμαι της γενιάς σου, είμαι ρωματικός οπαδός αφεντικός.
0: Ναι.
1: Γνήσιος που χωρίς βαρ που βλέπαμε αγώνες τώρα.
0: Όχι, εγώ είμαι υπέρ στο να υπάρχει το βαρ. Υπέρ. Γιατί υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, φάσεις. Έχεις δει πόσα οριακά offside υπάρχουν πλέον. Οριακά, δηλαδή έτσι πως παίζουν οι ομάδες που είναι όχι στο όριο. Ένα κλικ μπροστά. Με το βάρ το διορθώνεις αυτό το λάθος.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι και με το βάρ τώρα που.
0: Θα γίνουν λάθη. Δεν σου πάγω. Κάποιες στιγμές θα γίνουν. Ας πούμε αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί την κάμερα, το replay που έδειξαν το τελευταίο. Που εκεί φαίνεται ότι δεν έχει κάνει καμία επαφή ο Βινίσιους. Το δίνουν φάουλ.
1: Γιατί ας πούμε Φερρυππίν στο ελληνικό πρωτάθλημα λέγανε φέρτε ξένους διαιτητές, φέρτε βάρ. Και παρόλα αυτά βλέπεις ότι υπάρχει ακόμα γκρίνια, αφιζητούν και το βάρ.
0: Πάντα πρέπει να. Καλά, πάντα θα αφιζητούμε τα πάντα, δεν είναι. Αλλά ό,τι έχει σχέση με την τεχνολογία, ό,τι θέλω στο ποδόσφαιρο. Ό,τι έχει σχέση. Διαφωνούμε σε αυτό, αδερφέ. Έχω συμφωνήσει σε πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, και εγώ είμαι υπέρ, παιδί μου. Εντάξει, γίνονται λάθη. Απλώς εγώ είχα μάθει ξέρεις χωρίς βάρ.
0: Άλλο αυτό, που το πώς είχαμε μάθει.
1: Εντάξει, τώρα και το ποδοσφαιράκι να κλείδω, σου πω τίποτα. Γιατί στο είχα πει και παλιά, δεν είμαι υπέρ των επιστροφών.
0: Ναι.
1: Που λέει τραγούδι, επιστροφές, καταστροφές. Συνήθως οι επιστροφές δεν μας έχουν βγει σε καλό. Και αναφέρομαι πιο πολύ στον Κάρμο και το Φορτούνι.
0: Μεγάλη ευκαιρία τον Μαρόκο να το κάνεις και 3-2, να ξέρεις.
1: Σου λέω, άμα καταγραφεί.
0: Μελκαμπή. Ελκαμπή. Θα γίνει.
1: Κάτσε και θα δει.
0: Εν τω μεταξύ, μπερδεύουμε τον Ελκαμπή. Όχι, δεν ήταν ο Ελκαμπή. Ήταν μπροστά από την Ιστορία για δίδυξη του Ελκαμπή. Φοράει το 20. Για τον έχω. 0-2, Βινίσιους. Δεν σου παγώ με σένα εδώ τι γίνεται.
1: Κάτσε κόλλησε, Βραζιλία με ποιο παίζει, είπαμε.
0: Βραζιλία με τη Σκωτία το έκανε μόλις τώρα 0-2.
1: Εντάξει, με τη Σκωτία τι παίρνει, Ηρακλή τώρα.
0: Καλά, εντάξει. Δεν είπα εγώ. Όχι, αλλά να δούμε λίγο να δω και τον κόλ. Δεν θα προλαβαίνω τα κόλ. Κοιτάζω μία την ευκαιρία από στο Μαρόκο, βλέπω το Βινίσιους να πανηγυρίζει.
1: Σου λέω, το έχω αυτό, το έχω. Οι φίλοι μου φωτεινά.
0: Έχει βάλει 3 γκολ σε 4 λεπτά.
1: Εγώ το έχω πει ότι αν έπαιζα στοίχημα, θα είχα πλουτίσει, μιλάω ειλικρινά. Το έχω αυτό, δηλαδή αυτό ο φίλο μου.
0: Πάει, έκλεισε και άλλη τώρα, τι γίνεται. Ναι, να δούμε. Ευτυχώς έχουμε 4 τηλεοράσεις στο στούντιο. Όχι, δεν υπάρχει offside.
1: Δεν ξέρω αν έχεις παίξει κανένα στοίχημα να κλείκε. Θα πούνε γκολ πολλά, over, δεν ξέρω τι έχεις παίξει. Κράτα με εκεί να δεις, να σε πάω τώρα.
0: Καλά κλείνει η εκπομπή. Ωραία με κεφαλιά, ωραία
1: κουμπί. Λαμβάμαι, που λέει και η Ατάκα. Και αυτό που πες για το κρασί, που πίνανε το κορονάτο ποτί, μου θύμισε στο Σαμονί τότε.
0: Ναι, ο Γρηγόρη.
1: Ναι, όχι που έπινε ο κρασί σε κολονάτο που δεν θα διονύσεις με τον Πολυνούσιο το κολονάτο το κρασί στο ξενοδοχείο. Εδώ πάντων, ελπίζω να μπουν και άλλα κουδυρακή, σε χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά. Τώρα θα παραπαρώσουν που κλείνεις. Γίγαντας, στις καθυστερήσεις τρία γκολ. Λοιπόν, και έχει ρωτήσει ένα φάουλ το Μαρόκο από δεξιά. Χακίμι θα το εκτελέσει. Είναι τελευταία φάση του μηχρόνου γιατί θέλει 15 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί. Κεφαλιά στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Δεν ήταν. Και λήξη μηχρόνου. Έχει ένα λεπτάκι ακόμα το Σκωτία Βρασιλία. Έχει κερδίσει ένα φάλο μεταξύ κέντρου και περιοχής της Βραζιλίας στη Σκωτία. Ο Φέργιουσον θα το εκτελέσει. Μάλλον για γιώμα το βλέπω. Ζώνη από τους Βραζιλιάνους. Μόνο Μακτόμινε είναι να θα βάλει γκολ. Δεν νομίζω άλλος μπορεί να βάλει. Γίνεται ένα σουτ, κόντρες. Δεν πέρασε πλάγιο για τη Σκωτία. Πάμε στο φιλό.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ακούγομαι.
0: Ναι.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι. Μα τι είδε και δεν μας ακούτε.
2: Έλα, Ηρακλή. Είμαι αυτός που σε πήρε προχθές και σου είπε για την ιστορία.
0: Ναι.
2: Με τον Δαβρουγλή και τον...
0: Ναι.
2: Θυμάσαι λοιπόν. Ναι. Λες και το ήξερα εχθές, άκουσα είδηση ότι έκανε η Celtic προσφορά για τον Ισμαϊλόβιτς 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, αλλά δεν είναι για
2: καλύτερο. Εμάς που σου είπα πει ότι έπρεπε ο Ολυμπιακός θα του πει 4,5, αυτά είναι τα θέλεις, τελείως.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τη Βραζιλία. Τετ-α-τετ το έβγαλε ο τερματοφύλακας, δεν ήταν ο Βινίσιος.
2: Έχω άδικο σε αυτό.
0: Πιο βαράβο ότι έκανε πρόταση και έκανε η Σέλτ.
2: Λοιπόν, τι σου είχα πει για τον Ολυμπιακό, ότι έπρεπε να του πει 4,5 και μας απαντά σε δύο τέτοια, πόσο είναι η επιθυμία του προπονητή.
0: Ναι, αλλά και ο Ολυμπιακός.
2: Γιατί φτιάχνουν δύο ομάδες.
0: Και ο Ολυμπιακός έχει δώσει 4. Και νομίζω έχει φτάσει και πιο ψηλά τώρα.
2: Όχι, είχε δώσει 3 και κάτι με μπόνους.
0: Ναι,
2: δηλαδή αν έδινε 4,5, ας έδινε
0: ναι.
2: 4,5
0: ναι.
2: Και τους έλεγε απαντήσεις σε δύο μέρες. Γιατί για τον Ντουάρτε θα σου πω κάτι, Ρακλή. Ο Ντουάρτε έχει πρόβλημα τραυματισμών, το έχεις υπόψη μου.
0: 38 μάτσε έπαιξε φέτος, πώς ανάπαιζε.
2: Είχε προβλήματα τραυματισμού στο παρελθόν.
0: Πάντως την τελευταία του χρονιά έχει 38 συμμετοχές σε 34 βασικούς.
2: Και ειδικά όταν πας Champions League πρέπει να έχεις παίχτες με μυϊκή δύναμη. Αυτά τα ξέρεις, δεν χρειάζεται να στα πω.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός πέρυσι που πήγε και μια χαρά στη League Face του Champions League ήταν με Ρέτσο Πιρόλα. Υπάρχουν αυτοί οι δύο. Θα έρθει και άλλος παίχτης για πίσω από το Ρέτσο στη θέση του Μιαλκούν.
2: Ένας παίχτης λίγο μικρότερος η ηλικία. Αυτός ο Ισμαϊλόβιτς ήταν επιθυμία του, ξέρεις. Ήταν σκάουτικ
0: του Ολυμπιακού και τον ίδιο. Και είπε το νέο.
2: Ναι, με τη Λίμπαρ, του άρεσε σαν παίχτης.
0: Ναι, δεν είπε άλλο αυτό. Δεν ήταν επιλογή με τη Λίμπαρ. Δεν ήταν ότι τον ήξερε με τη Λίμπαρ. Ο με τη Λίμπαρ είναι ότι έχει σχέση με Ισπανία. Που λέω από όλα τα ονόματα που έχουν. Ο Μαφέο, ο Ρόκα
2: αυτό
0: που είναι.
2: Αυτό μου άρεσε με εσένα που τηλεφωνά. Ότι όταν ο άλλος λέει τη γνώμη του, ναι. Άσχετα αν δεν συμφωνείς, δεν χαρακτηρίζεις. Έτσι δεν είναι.
0: Πότε δεν θα χαρακτηρίσω. Γιατί να σε χαρακτηρίσω.
2: Γιατί σε χρόνια. Κάποιο άλλο καναλάκι. Έστειλε ένας φίλος μου, ένας φιλαθλός, έτυχε και το άκουγα το κανάλι, μήνυμα.
0: Ναι.
2: Ότι με αυτές τις μεταγραφές, ρε παιδιά, πώς θα προχωρήσουμε στη Champions League. Βγήκε ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να μην λέμε ονόματα, Ολυμπιακάρας λέει είναι.
0: Εντάξει, όχι, εγώ
2: άκουσες τι είπα,
0: Δεν ξέρω, ρε, τώρα δεν ξέρω και δεν...
2: Ολυμπιακάρας, είναι ωραίο πράγμα, οι χαρακτηρισμοί.
0: Εγώ δεν έχω το...
2: Λοιπόν,
0: το έχω ξεκαθαρίσει.
2: Οπότε παίρνω εγώ τηλέφωνο και καπάκι.
0: Ρε παιδί μου, τώρα διαφωνήσουμε. Αν κάνεις,
2: αν
0: κάνεις χαρακτηρισμό. Θα σου πω.
2: Λοιπόν, εκεί πέρα μου τη βίδωσε εμένα γιατί φορτώνω εύκολα, ξέρεις, απάντησα.
0: Να μην φορτώνεις.
2: Προτιμάω ένα φίλαθλο που λόγω αγωνίας να λέει κάποια πράγματα, να εκφράσει τη γνώμη του, παρά ένα ρεπόρτερ που να είναι λιβανιστήρας, να τραβάει το λιβανιστήρι για να λιβανίζει.
0: Δεν είναι θέμα το... Αδερφέ, δεν ξέρω ούτε για που μου λες, ούτε για ποιον μου λες και δεν θέλω ούτε, άμα δεν το έχω ακούσει,
2: ούτε το σύστημα. Όχι,
0: μιλάς με μένα. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν βάζω ποτέ τα Ολυμπιακόμετρα, τα συγχαίρομαι.
2: μπράβο, αυτό που είπες.
0: Όχι, αυτό το σχήμα δεν είναι.
2: Ο άλλος πρέπει να έχει το δικαίωμα να πει τη γνώμη του, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, παιδί μου, και ας είναι και λάθος η γνώμη του. Για να διαφωνήσουμε. Για να διαφωνήσω εγώ μαζί σου. Θα διαφωνήσουμε.
2: Δεν μου λες για τον μπάσκετ που είπε κάτι ο Γιάννης. Ποιον παίχτη του Ολυμπιακού λέει θα φύγει και τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Για ποιον λέει.
0: Όχι, τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Ποιον είναι.
0: Το Φαλ.
2: Ο Φαλ δεν τον ανανέωσε ο Ολυμπιακός και τελειώσει το συμβόλαιό του. Τι έγινε.
0: Ναι, το έλυσε και ο Λες πήρε και το. Νομίζω πήρε και 150.000 ευρώ που, ήταν, που προβλεπόταν. Άμα δεν γινόταν η οψιόν για έναν ακόμα χρόνο για το Φαλ. Ο Ολυμπιακός είχε τους τρεις σέντερ και αποφάσισε, ξέρεις, να αφήσει το. Να μην συνεχίσει με το Φαλ μετά από 5 χρόνια. Οκ. Okay. Πήγε την άλλη μέρα και τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Ωραία, δεν μου λες κάτι. Ο Ολυμπιακός με πόσο σέντερ μένει τώρα, με δύο ή έχει τρεις.
0: Τρεις έχει.
2: Αχα. Με το Φαλ, κοίτα να σου πω κάτι. Mm. Έχει και ένα δίκιο ο Ολυμπιακός, γιατί ο Φαλ έχει υπόψη ότι έχει πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Έναν είχε. Όλα αυτά τα χρόνια.
2: Είχε έναν κι άλλον ένα.
0: Ένας ήταν ο σοβαρός τραυματισμός που είναι πολύ έξω.
2: Ο οποίος τον ακολουθούσε βέβαια, έτσι.
0: Τώρα πέρυσι δεν έπαιξε αυτή τη χρονιά.
2: Πώς ένα παίχτη 2-18 ύψος μετράει αυτό. Τι να κάνεις.
0: Φίλε μου, ο Φαλ είχε τραυματιστεί την προπέρσινη σεζόν. Στο τέλος της προπέρσινης σεζόν. Φέτος δεν έπαιξε. Έπαιξε, αν δεν κάνω λάθος, ένα μάτς στη Βουλγαρία με τη Χάπελ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και ήταν και καλός. Ο Ολυμπιακός τον πήγε πολύ συντηρητικά, ενώ είχε κάνει και πήγαινε πολύ καλά η αποθεραπεία του σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που υπήρχαν. Απλά είχε βρει τη χημεία, είχε βρει τους ρόλους και δεν ήθελε, ας πούμε, να πιέσει περισσότερο το Φαλ. Τώρα έπρεπε να πάρει μια απόφαση ο Ολυμπιακός, αν θα κρατούσε τον Γάλλο για τέταρτο σέντερ. Δεν ήταν και. Για τέταρτο σέντερ.
2: Εγώ δεν τους κρίνω.
0: Να έδινε και πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
2: Έχουν την άποψή τους αυτό το πράγμα πάνω.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, δεν πήρε. Απόφαση που ο Φαλ ήταν επιλογή Μπαρτζόκα και με τον Μπαρτζόκα έπαιξε και το καλύτερο μπάσκετ του ο Φαλ. Δηλαδή δεν ήταν ο Φαλ όπως ήταν σε Βιλερμπάν και με τα παιχνίδια που έκανε σιγά-σιγά με τον Ολυμπιακό.
2: Για να αφήσει ο Μπαρτζόκα να φύγει και να μην πει θέλω να τον κρατήσει, έχει το σκοπό του.
0: Μα έπρεπε ο Ολυμπιακό, κοιτά να δει. Εγώ, ας πούμε, στεναχωρήθηκα πιο πολύ, ας πούμε, που έφυγε ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ ήταν 7 χρόνια στην ομάδα. 7 χρόνια. Εντάξει, μεγάλωσε. Πρέπει να γίνεται και μια ανανέωση. Ήταν στα 34 ο Φαλ, στα 37, αν δεν κάνω λάθος, ο Μακίσικ. Βέβαια, ο Μακίσικ τον άμενε ένα χρόνο γιατί και φέτος βοήθησε και να ήταν περισσότερο στην Ευρωλίγκα.
2: Ο Φαλ είναι 34 ήδη.
0: 34, ναι.
2: Γι' αυτό.
0: Αφού το Ολυμπιακό τον πήρε στα 29, γίνεται 5 χρόνια. Δηλαδή. Πρέπει να γίνει να μειωθεί και ο μέσος όρος ηλικίας. Θα δούμε τι ψηλό δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός σέντερ.
2: Δεν ενεργοποίησε την οψιόν, ας πούμε. Ναι. Μήπως το κρατήσει με κάποιο μικρότερο συμβόλαιο. Μήπως έχει κάποιο σκοπό, βέβαια, με αυτά τα χρήματα να πάει να χτυπήσει χεζόνια και τέτοιου φέτες.
0: Δεν ξέρω. Έχουν ακουστεί πολλά ονόματα για τη θέση. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα τεσάρι.
2: Δηλαδή περισσότερο από τον τερφόρο έχει ανάγκη από ένα τεσάρι. Μήπως μαζεύει λεφτά για αυτό το λόγο.
0: Δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στο οικονομικό θέμα στον Ολυμπιακό. Μπορώ να σου πω και στα καλύτερα. Και το είδαμε και φέτος πόσες κινήσεις γίνανε μεσούσες στη σεζόν με παίχτες που ήρθαν και πληρώθηκαν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε τρία γκάρντ. Μέσα στη σεζόν πήρε.
2: Τώρα για να σε ρωτήσω κάτι
0: πήρε
2: άλλο.
0: Πήρε τον Τζόζεφ, πήρε τον Μόρις, πήρε τον Τιλικίνα.
2: Ότι ο Μαρμούλ λέει δεν πάει στη Φέγενορ τελικά και είναι πάλι διαθέσιμος. Είναι αλήθεια αυτό. Άκουσες τίποτα.
0: Όχι. Όχι.
2: Για το Μαρμούλ λέω.
0: Ναι, το Μαρμούλ, ναι, το ίδιο. Ναι.
2: Τι έγινε, ότι δεν πήγε στη Φέγενορ και είναι διαθέσιμος.
0: Κάτσε ρε αδερφέ, γιατί. Ένα λεπτό να σου πω.
2: Αυτός πάντως, αν πράγματι μπορεί να τον πάρει και αυτόν, γιατί είναι καλή λύση.
0: Τον έχει πάρει στη Φέγγενορντ. Τον έχουν υπογράψει.
2: Όχι, άκουσα σήμερα, λέει, ότι δεν πάει σε κανένα Φέγγενορντ. Δεν υπέγραψε τελικά, λέει.
0: Δεν το άκουσα
2: σήμερα.
0: Πού το άκουσες αυτό.
2: Για ψάχτω λίγο, Ηρακλή,
0: Ναι. Να το ψάξω, αλλά και τώρα που το έβαλα, μισό λεπτάκι. Όχι, δεν έχει βγει κάτι. Δεν θα ήταν είδηση που θα γινόταν χαμός. Χαμός. Δηλαδή θα γινόταν γνωστή αμέσως. Λοιπόν, αδερφέ, φτάσαμε στο τέλος. Πήγε και πήγε.
2: Χαιρετώ και εγώ και χάρηκα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που περάσαμε και αυτό το δίωρο. Δείτε τα. Και τα δεύτερα ημίχρονα. Αρκετά γκολ έχει. Να μάθει τώρα, δεν ξέρω τώρα με τον ακροατή που πήρε και βάλε τρία γκολ στις καθυστερήσεις. Πάμε. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: με την καφεδάρα μας. Κυριάκο, έχει έξω καφεδάρα και για σένα. Και ξεκινά σούπερ εκπομπάρα.
1: Έτσι.
0: Και έφυγε όρεξη, ζωντάνια χαρά, κλόουν, αρλεκίνη, ξυλοπόδαρα, κατάθλιψη. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Η England μπλούζα.
1: Πάντα πίστευε.
0: Μετά την, το 0-0 εχθές, το Αγγλία-Γκάνα, όπου ο μάγος, Μαρία, που μας έλεγες, ο μάγος, και φυσικά εσύ είσαι μάγισσα. Γιατί είπες για την Αγγλία ότι θα γελάρει.
1: Εγώ, παιδιά, μη συγγνώμη, δεν θέλω να γίνω στα λεγάκια, στη θέση του στα λεγάκια.
0: Θα γίνεις.
1: Αλλά όταν βάλανε, πόσο βάλανε, 4-2 στην Κροατία, και λέω, oh, it's coming home. Παιδιά, λέω, την είδατε την Κροατία.
0: Ναι.
1: Την είδατε την Κροατία. Την είδατε την
0: Αγγλία. 8x8. Η Κροατία είναι 8x8. Εμείς ξέραμε μπάλα. Κέρδισε, βέβαια, πέρυσι.
1: Κέρδισε, εντάξει, κουτσά στραβά κέρδισε. Λέω, παιδιά, δεν θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα. Και ήρθε και η Γκάνα, έφερε και το μάγο της. Άλλοι φέρνουν φυσικοθεραπευτές,
0: ναι,
1: διατροφολόγους,
0: ψυχολόγους,
1: ψυχοθεραπευτές, παιδοψυχολόγους,
0: life coaches.
1: Ναι. Η Γκάνα έφερε το μάγο της. Δεν κατάλαβα. Απαγορεύεται.
0: Έκανε τα μάγια.
1: Απαγορεύεται.
0: Να σ' αγαπάω. Έφερε τον μεγάλο μάγο, τον Ουτσου Κοντουμπέκε. Δεν ξέρω πώς το λένε. Και τι έκανε ο Κοντουμπέκε. Έκανε, λέει, μαγικά στο gain.
1: Καλά, έτσι. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Σε άδειο τέρμα.
1: Αυτό, ναι.
0: Από τα 3 μέτρα κάνει τέτοια. Στο προ. Κάνει βολίδα, κάνει το σώμα του πίσω. Αν αρχίσει να μπει, όταν χάσει το σώμα, αρχίσει να μπει προ τα μπουκάλια. Λοιπόν, και σκέφτηκα όλο το. Όλοι σκεφτήκαμε το μάγο. 0-0, Πούλμαν Γκάνα, όλοι πίσω. Και τι βλέπω, Μαρία. Βλέπω αφρικανικές ομάδες να μην έχουν αφέλεια. Βλέπω αφρικανικές ομάδες να παίζουν 4-5-1.
2: Να παίζουν κανονικά.
0: Να παίζουν για πάπα στον πόντο που παίρνει ο Κινούκος. Απά στον πόντο. Αμιχά, απά στον πόντο. Δεν είναι σκορποχώροι. Βγαίνουμε όλοι μπροστά. Είμαστε Αφρικάνοι, ζούμε τη ζωή.
1: Ναι,
0: όχι, δεν είναι. Τελειώσαν.
1: Είχαν δει και το πρώτο παιχνίδι. Και σου λέει, τι θα αρπάξουμε κι εμείς 4. Βάλε το πουλμανάκι πίσω.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι, μια χαρά. Και πολύ σωστά το είπε και ο Μπέλιγχαμ που του δώσανε το. Το βραβείο του MVP της αναμέτρησης.
0: Κάποιες πάσεις, κάτι έκανε.
1: Ναι. Και λέει, παιδιά, συγγνώμη, δεν το αξίζω. Καλύτερα να το έπαιρνε κάποιος αμυντικός από την Γκάνα.
0: Έχει δίκιο ο Μπέλιγχαμ.
1: Τα παιδιά, λέει, παίξανε αμυντικά, okay, και πήραν το αποτέλεσμα που θέλανε.
0: Και καλά κάνανε, έτσι,
1: ναι,
0: το ποδόσφαιρο. Πόλεμο.
1: Όχι, λέει, πόλεμο. Πιστεύω ότι δεν το αξίζω το βραβείο του MVP. Τι MVP τώρα, δηλαδή, άσχημα MVP. Τι έγινε και τι έγινε, ποιος είναι ο GOAT τώρα. Ο Μέση είναι ο GOAT τώρα, αλλά ναι, δεν
0: πειράζει. Ο Μέση είναι ο GOAT, αλλά Κριστιάνο Ρονάλντο χτες με 2 γκολ και πήγαινε και για χάτρικα, έχασε και άλλη μια ευκαιρία. Σε συνέντευξη μετά που τον ρωτάει η ρεπόρτερ του, στο πια στο ΜΕΟ, και λέει αυτός, για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι είπε ο Κριστιάνο
1: Ρονάλντο. Ναι, γιατί πήγε στην κάμερα και είπε I am back.
0: Ναι,
1: και του λέει, είπες αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, για να μην το ξεχνάνε.
0: Να μην το ξεχνάνε, για να μην ξεχνιόμαστε ποιος είμαι.
1: Ναι.
0: Ένα τεράστιο ρεκόρ που κάνει ο Ρονάλντο χθες. Σκοράρει σε 6 μουντιάλ. Συνεχόμενα, φαντάζομαι.
1: Ναι. Συνεχόμενα, ναι.
0: Σε 6 συνεχόμενα.
1: Δεν έχει κάνει κανένα pulling break.
0: 6 συνεχόμενα μουντιάλ, παγκόσμια κύπελα τέλος πάντων. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκοράρει. Είναι. Άμα το σκεφτεί κάποιος, είναι αδιανόητο. Χρονικά δηλαδή να γίνει και να είσαι και υγιής και να πρωταγωνιστείς. Δύο γκολ εχθές ο Ρονάλντο.
1: Πάρα πολλά νεύρα.
0: Ναι. Θέλω να πω κάτι για την Πορτογαλία και γιατί οι Σίμψονς έχουν πει για Πορτογαλία γενικά. Έχει πολύ καλή ομάδα η Πορτογαλία. Έπεσε με το Ουσμπεκιστάν χτες. Θα μου πεις, okay, δεν σκότωσε το μεγαθύριο. Γενικά όμως, αν αυτοί δέσουν, και εγώ κρατάω το εξής, ότι ο Ρονάλντο δεν εκτέλεσε το φάουλ. Το έβαλε το συμπέκτη του, έβαλε γκολ. Κάτι
1: ναι,
0: πήγε.
1: Το Μέντες.
0: Κάτι πήγε να γίνει καλύτερο. Κατάλαβες ότι δεν είμαι εγώ και εσείς, ας πούμε. Είμαστε μια ομάδα. Καλό προπονητή έχει η Πορτογαλία. Ναι. Το Βιτίνια. Εντάξει, που είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, ανοίγω το σιρτάρι σήμερα,
1: ναι,
0: να πάρω κάτι. Ήταν ο Βιτίνια. Ο Βιτίνια είναι ο άνθρωπος. Πάρε και εσύ βοήθεια, όλα σε ένα, τράπεζα, all in Βιτίνια.
1: Όλα.
0: Ναι.
1: Και για σπίτι και για αυτοκίνητο, και για τα
0: αυτοκινητίνια.
1: Αυτοκινητίνιο, βεβαίως, τα δίδακτρα του παιδιού. Στο flash interview, νομίζω flash interview πρέπει να ήταν, κάθεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο και του λέει ένας δημοσιογράφος, λέει, ναι, ερώτηση. Ο Μέση έβαλε, πάμε στην επόμενη ερώτηση.
0: Επόμενη ερώτηση.
1: Δεν τον άφησε και λέει, λέει ένας άλλος δημοσιογράφος. Εγώ μπορώ να κάνω ερώτηση. Εξαρτάται τι ερώτηση θα κάνεις. Πολλά νεύρα.
0: Είμαι με τον Κριστιάνο σε αυτό. Δεν μπορείς να πας να έχεις έναν άνθρωπο που είναι από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Μέρα που ξεπερνάει τον Εωσέμπιο. Σε σκορ. Έτσι, δηλαδή τώρα είναι μια μέρα μαγική για αυτόν, για την Πορτογαλία, για τον αθλητισμό. Σκοράρει 6 συνεχόμενα μουντιάλ, δεν το έχει κάνει κανένας. Έχει φτάσει στα 975
1: γκολ. Και ο Μέση το έχει κάνει, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια μαγική στιγμή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι. Έτσι, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, πες.
0: Ναι, ναι. Και δεν υπάρχει λόγος να πας να ρωτήσεις, ο Μέση έκανε αυτό.
1: Μα δεν τον άφησε καν να ολοκληρώσει την πρόταση.
0: Τι σχέση έχει,
1: πώς δεν έχει σχέση, ρε Τσούβι.
0: Να πας να ρωτήσεις τον Ρονάλντο για το Μέση.
1: 20 χρόνια τώρα, περίμενε, ναι. 20 χρόνια τώρα, ναι. Αναρωτιόμαστε. Μέση Ρονάλντο.
0: Για μένα,
1: μα
0: Μέση.
1: Μα
0: και
1: αυτός, αλλά, με αυτή την έγνοια κοιμάται και ξυπνάει. Δεν μπορείς λοιπόν τη μέρα που έχεις κάνει αυτό το πράγμα να μην δεχτείς ερώτηση για την έμεση σου, ας πούμε. Γιατί...
0: Ναι, έμεση. Έλα. Είπες έμεση, όχι. Έχει μέσα το μέση. Δεν δέχομαι. Ο Ρονάλντο είναι ο μόνος που το έχει κάνει. Είναι ο μόνος άνθρωπος που το έχει κάνει. Όχι, ο Ρονάλντο είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 6 μουντιάλ χθες. Οκ, μπορεί κάποια στιγμή αυτό να σπάσει. Δεν λέμε ότι δεν θα σπάσει.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι
0: είναι μαγικό
1: η κόντρα είναι αιώνια τώρα. Δηλαδή και πάει να σε ρωτήσει ένας δημοσιογράφος για αυτόν που, με τον οποίο συγκρίνεσαι και συγκρίνει τον άλλον με εσένα κτλ. Ναι. Έλα τώρα, δηλαδή δεν μπορεί να
0: πει. Ποιο ήταν ο speaker, το άκουσα αυτό. Την ώρα που έπαιζε η Πορτογαλία, δείχνει κάμερα ένα πλακάτ, όντως.
1: Ναι.
0: Που λέει ήρθα να δω τον Goat και λέει ο speaker, ωραίο, αλλά ο Μέση έπαιζε χθες. Δεν ξέρω ποιο ήταν.
1: Ο Τάσος ήταν.
0: Λοιπόν, αυτό χθες έκανε ο Κριστιάνο. Γράφει ιστορία, 6 Μουντιάλ, 24 χρόνια δηλαδή σκοράρει με την εθνική του. Ήταν από τους κορυφαίους εχθές της Πορτογαλίας. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Άμα βγει πρώτη Πορτογαλία, πάει με πιο βατό πρόγραμμα. Δηλαδή τα κοιτούσα λίγο χθες. Άρχισα λίγο να τα κοιτάω εχθές. Θα αποφύγει Γαλλίες, Αγγλίες κτλ. Πρέπει δηλαδή να βγει πρώτη.
1: Μαρία, συγγνώμη κιόλας με αυτό που λες, διαφωνώ. Λέει, είναι ξεκάθαρα καφενειακή ερώτηση αυτή. Καταρχάς δεν τον άφησε να κάνει την ερώτηση, παιδιά. Λέει, ξεκινάει. Ο Μέση έβαλε, ξέρω εγώ, 5 γκολ. Ο Εμπαπέ, και έβαλε και τον Εμπαπέ μέσα στην κουβέντα. Και δεν τον άφησε να ολοκληρώσει. Δεν μάθαμε ποτέ τι ερώτηση έκανε. Που λέει, με το που άκουσε Μέση. Απλά το Εμπαπέ έπεσε κάτω και σπαρτάρισε λίγο και ξεψύχησε. Mm-hmm. Με το που άκουσε τη λέξη Μέση, είπε, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Yeah.
0: Ο Εμπαπέ χθες ρωτήθηκε κάτι, είσαι κορυφαίος, πας και να σπάσει το ρεκόρ. Λέει, ο κορυφαίος είναι ο Μέση και ο Ρονάλντο. Αυτοί οι δύο είναι. Ναι. Τον έβαλε και σου λέει, θα με πάρει τηλέφωνο.
1: Άσε τώρα, θα με πάρει ασθενό, σε τίποτα διαδρόμους.
0: Έλα λίγο να σου πω κάτι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα.

0: Λοιπόν, ναι, δικό μου το λάθος. Το 10 δεν είχε σκοράρει ο Μέση. Όχι, και εγώ είχα αυτή την εντύπωση στο μυαλό μου. Λοιπόν.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο μόνος που έχει σκοράρει σε 6 Μουντιάλ.
0: Σε 6 Μουντιάλ. Ναι, ο Μέση έχει περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ. Θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, υπάρχουν πράγματα και πράγματα. Υπάρχουν ρεκόρ από τη μία, ρεκόρ από την άλλη. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλησιάζει όλο και περισσότερο τα 1000 γκολ. Έχει φτάσει στα 975 αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, θα τα φτάσει.
0: Θα τα φτάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σταματάει.
1: Όχι σαν το Ρωμάριο που μέτραγε από το σχολείο.
0: Όχι.
1: Ο Ρωμάριο μέτραγε. Είχα βάλει και 90 το 27. Παίζαμε 27-42. Το 27-42 με τις κάλτσες. Άλλο που ο Ρωμάριο για μένα τον γκολ το έχει πιο πολύ και από το Μέση και από τον Ρονάλντο. Αυτή είναι μια άλλη προσωπική εντύπωση που ο άνθρωπος, αν δείτε παλιό βίντεο του Ρωμάριου, κάνεις όπα, όπα, έχει βγει τέτοια μηχανή. Ναι. Μιλάμε για μια κοντή μηχανή των γκολ πέρα από το ποδόσφαιρο. Μιλάμε για μια μηχανή με κάθε τρόπο. Δεν το έχω, δηλαδή δεν το είχα στο μυαλό μου. Επειδή βλέπεις μπάλα, βλέπεις μπάλα, λες, α, Ρωμάριο. Το έβλεπα χτες, γιατί έβλεπα πόσοι ισχυρίζονται ότι έχουν φτάσει στα 1000 γκολ. Και βλέπω στην Ολλανδία τι έκανε ο Ρωμάριο και λέω, τι κάνει, πώς βάζει γκολ. Με τα αυτιά, με την πλάτη, με κάθε τρόπο. Τέλος πάντων, και τώρα έχουμε center for. Αυτά τα χθες. Τα χθεσινά τα ωραία.
0: Τα χθεσινά τα ωραία.
1: Οι Κροάτες κέρδισαν, οι Κολομβιανοί κέρδισαν.
0: Ναι, παρότι πήγαινε για 0-0 το παιχνίδι, γιατί ο τερματοφύλακας θα είχε καρβάσει τα ρολά. Κολομβία Κονγκό λοιπόν 1-0 και Παναμάς Κροατία 0-1. Σήμερα έχουμε Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ στις 10 η ώρα.
1: Αυτό δηλαδή μου τύχε να μπορώ να δω.
0: Είναι, επειδή είναι τρίτη αγωνιστική, είναι την ίδια ώρα, μπορείς να δεις και Ελβετία Καναδά.
1: Αυτό θα δω.
0: Και εγώ θα το δω.
1: Ελβετία-Καναδά θα δω.
0: Γιατί στηρίζω Καναδά, έχω να σου πω.
1: Ναι, μ' αρέσει ο Καναδάς. Πολύ, πολύ ωραία.
0: Βέβαια, μάλλον. Έχουμε και στη μία, αν αντέξεις, Μαρόκο-Αϊτή.
1: Σκωτία-Βραζιλία.
0: Σκωτία-Βραζιλία, θα έλεγα. Ναι.
1: Αυτό θα δω, αν θα έρθει ο Mothership. Αν θα έρθει αυτό που μας λέει η Βομπαχιάνα.
0: Α, ναι, σωστά, που θα παγάγει τον Νεϊμάρ.
1: Όχι, ο Νίβαρ δεν παίζει. Έχει κάτσει. Θα πάρει το Βινίσιους.
0: Έχει απαχθεί από
1: το Βινίσιους, λέει, και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και πάει το συμβόλαιο.
0: Και στις 4 τα ξημερώματα, Τσεχία, Μεξικό και Νότιος Αφρική. Συγγνώμη. Περίμενε. Περίμενε. Νότιος Κορέα, Νότιος Αφρική και Τσεχία, Μεξικό. Γιατί μου το γύρισε.
1: Εντάξει, Μαρία, έκανε ένα refresh. Και σε πέταξε έξω. Ο Ισάκ έβαλε γκολ. Τσουβέλας, άλλη ερώτηση. Ναι, τα 6 Μουντιάλ είναι 20 χρόνια. Εντάξει, ρε φίλε. Εγώ έκανα 4-6-24. Μπερδεύτηκα. Ναι. Είναι τα χρόνια ανά τετραετία. Οκ. Okay. Λίγα είναι.
0: Μιλάμε από το 2006 έως και το 2026.
1: Ναι. Ωραία. Έχει βάλει γκολ. Βέβαια, ένα-ένα. Τσούκου τσούκου. Έβαζε και αυτό. Ένα εδώ. Πάει. Άλλο ένα. Το βάλε. Έγραψε.
0: Έγραψε.
1: Πήρα τον πυρμπάκι.
0: Πάμε στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Ναι. Ο Κάναδας, να το λες όπως λένε οι Αμερικάνοι. Πέσει η Ελβετία με ο Κάναδας.
0: Και μασκάρα.
1: Ναι.
0: Ρε Νίκο από το Γάλλη, μ' αρέσει η συμπάθειά σου για τον Κριστιάνο, λέει, κάνει μπαμ. Έλεος. Τι να σου πω, ρε Νίκο, ό,τι καταλαβαίνει ο
1: Κριστιάνο. Τίποτα, δεν τον θέλει, ρε, του έχει στείλει και μηνύματα.
0: Ναι. Έχω πέσει.
1: Έχει κάνει φίσινγκ.
0: Έχω πέσει στον ερωτά του και δεν τον θέλω.
1: Ναι.
0: Αν βλέπει μπάλα, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει. Και να μην ευχαριστείς, τέλος πάντων, το Θεό, αυτή την ύψιστη δύναμη που σε έφερε σε αυτήν την εποχή και είδες αυτόν τον ποδοσφαιριστή και αυτόν τον ποδοσφαιριστή
1: να
0: παίζει.
1: Δεν το συζητάμε, παιχτάρα.
0: Παγκοσμίως στα γήπεδα. Αυτό που εμένα δεν μου αρέσει, γιατί μου αρέσει και σαν χαρακτήρας. Αυτό που βγάζει αυτό το άρρωγκαν, να μου πεις, άμα είσαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έχεις κάθε δικαίωμα να το κάνεις. Οκ. Okay. Πιο πολύ απολαμβάνω το Μέση, ο οποίος μέσα στο γήπεδο. Τον βλέπεις, ειδικά φέτος, και εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, που σημαίνει ότι εντάξει, του έχουν φύγει όλα τα άγχη. Τον βλέπεις χαμογελαστό.
1: Ναι.
0: Τον βλέπεις χαλαρό. Δηλαδή, ακόμα και όταν χάνει φάσεις, όταν χάνει γκολ, δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Ο άλλος είναι τόσο στοχοπροσιλωμένος και ταγμένος σε αυτό το πράγμα, που δεν βλέπει τίποτε άλλο από το να βάλει γκολ. Και πιστεύω, αυτή την εντύπωση μου έχει δώσει, ότι θεωρεί τον εαυτό του πάνω από οποιαδήποτε ομάδα.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Ρονάλντο είναι καλύτερο παιδί από το Μέση. Εκτός γηπέδου. Καλύτερο παιδί.
0: Για να πάμε για μπύρες.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν νομίζω να πάει για μπύρα.
1: Αυτό ακριβώς. Γιατί θα του φάω το Μεζέ. Δηλαδή στην μπύρα δεν θα φέρουν αυτά τα λουκανικάκια, το τυράκι. Αυτό θα πει. Νο. Εγώ μια χαρά εκεί που θα μιλάμε και είσαι ο καλύτερος και μπράβο σου. Για να φάω. Για να φάω και τέλος. Καλός ο Ρωμάρη, όντως ο Βάιος Καραγιάννης του την καροτίδα στο χέρι. Όλοι θυμούνται το Karate Kid. Ναι. Έτσι, Καραγιάννης. Αυτό είναι, έχει γίνει και φωτογραφία σε περιοδικό ναι, μέσα. Ναι, ναι, ναι. Αφίσα Βάιος Καραγιάννης και είχε τη σκαριά, νομίζω, στον αέρα. Νομίζω ότι υπήρχε αυτή η αφίσα κάποτε. Κάποτε που παίρναμε αφίσεις από περιοδικά, ότι είχε μια αφίσα μέσα.
0: Πάντως θυμάμαι τι, το συγκεκριμένο στιγμιότητα.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται, με χέτι. Τρία γκολ, το ξέρω. Τα θυμάμαι κιόλας, με την Αϊντχόφεν. Τρία γκολ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αλέξανδρε, ο πρόεδρος σας στο μπάσκετ, πάλι ρωνεύτηκε τον Ολυμπιακό και είπε ότι εμάς ο αντιπαλός μας είναι η Ρεάλ. Πόσο σε πονάει που πήραμε το ευρωπαϊκό εκεί μέσα. Δεν το ξεπεράσει ποτέ. Τι έκανα εγώ, ρε φίλε. Εγώ τι.
1: Εσύ τι.
0: Είπε ο πρόεδρος εδώ, ο κύριος Γιάννης.
1: Όχι, ο κύριος Γιάννης να το έλεγε. Εσύ τι φταίει.
0: Εγώ τι φταίω, ρε παιδιά. Αυτό μου θύμισε. Δεν χρειάζεται από ένας παράγοντας που είχε κάνει φασαρία σε έναν αγώνα στην Πάτρα και ήρθε εδώ ο κύριος, έλεγε τη τηλεόραση στη δίκη της Δευτέρας και μου είπε θα μπει την Πάτρα όλη και σένα μαζί. Εμένα γιατί, καλά την Πάτρα όλη. Άκου τι είπε, εμένα γιατί, καλά την Πάτρα όλη, εμένα γιατί. Άκου τι είπε, καλά την Πάτρα όλη, εμένα γιατί. Ακεί είσαι και εσύ ρε βλάκα. Μπήρες μόνο με Χάλαντ. Ναι. Πιστεύω ότι ο Χάλαντ είναι τέτοιο ορκ που εκτός ότι του φέραν ειδικούς μπακαλιάρους για να τους τρώει έτσι αφιλτράριστος. πιάνει την μπήρα σε διαγωνισμό μπήρας νέων ανθρώπων. Την πιάνει έτσι χωρίς χέρια και την κυρία.
1: Του ενός λίτρου έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιας και λέμε για Νορβηγία, κάτι, μια κακή είδηση. Έφυγε από τη ζωή η μάνα του Ντιντιέ Ντεσάν και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Με την Νορβηγία θα πρέπει να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του.
1: Γιατί δεν βγαίνει η Γαλλίδα δημοσιογράφος να πει εντάξει τώρα, αφού πέθανε η γυναίκα, και τώρα γιατί να αφήσει το Μουντιάλ. Φαντάζεσαι. Αυτή που είχε πει για το.
0: Οι Γάλλοι για Γάλλους δεν λένε.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε να το πει. Εντάξει τώρα πέθανε.
0: Οι Γάλλοι για Γάλλους.
1: Να τη φέρει πίσω στη ζωή.
0: Πέσε κάτω.
1: Δηλαδή πραγματικά. Και μετά θα πει εντάξει, η άποψή μου ήταν.
0: Ήταν η κριτική μου.
1: Εντάξει, δεν ήθελα να θίξω κάποιον. Αχ, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα και γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Υπάρχει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, κυρίες και κύριοι. Εάν είσαι επιχείρηση, εάν έχεις επιχείρηση, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι επιχειρήσεις, hello, ο μπαμπάς δεν είναι σπίτι, ο μπαμπάς είναι άνθρωπος,
0: ναι.
1: Ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά σίγουρα έχει, σε οποία η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business, γιατί έχεις έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά, παίρνεις εντελώς δωρεάν internet backup, δεν ξεμένεις ποτέ από internet και έχεις και άλλες υπηρεσίες σε πολύ πολύ σημαντικές εκπτώσεις. Εντάξει. Cosmote.gr, Magenta One Business, μαθαίνεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα.
0: Κύριε Τσοβέλα, εσύ έτοιμαστε. Λοιπόν, στα Lidl, μιας και λέγαμε για Χάλαντ και μπακαλιάρους, ξέρεις ότι βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρετε πως έφτασαν εκεί. Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα εκθειοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Το μόνο που κάνεις είναι τα μαγειρεύεις, Lidl, όποιος ξέρει, ξέρει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εννοείται, φίλε μου, ότι ο Κριστιανό δεν θα σας άφηνε καν να καθίσετε σε φυσιολογικό μαγαζί να φάτε κάτι νόστιμο. Ο Μέση ξέρει να τρώει. Όντως, ο Μέση φαίνεται ότι. Έλα, μωρέ, τώρα κι εσύ. Αν θα βάλουμε δύο γκολ, ας μην βάλουμε τέσσερα, ας βάλουμε δύο. Α ψήσουμε πέρα να φάμε και ό,τι γίνει τώρα. Α, κάτσε, πεθάνουμε τώρα. Μέχρι εκεί που θα πάμε. Λένε κάτι τέτοιο. Μέχρι εκεί που γράφει το καντήλι.

0: Α, έχουμε απάντηση Παναθηναϊκού για τον Ολυμπιακό μέσω ημών.
1: Πώς νιώσα πάντα του βλάκα που πήρε σαν ευρωπαϊκό και όλη η Ευρώπη ασχολείται με τον Παναθηναϊκό και όχι με εσένα, Καραγκιός.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Δεν είναι κρίμα μας που το αταμάνει τελευταία τοποθέτηση είναι
1: έρχεται εδώ μέσα και παπάρα κουνιέ.
0: Ναι. Καλημέρα, Γρηγόρη Σάεκ. Πάντα υπάρχουν αυτοί. Δεν υπάρχει σύγκριση μέσα Ρονάλντο. Μέσα είναι μια κατηγορία μόνο και δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή.
2: Μπράβο, Γρηγόρη. Πες τα ρε, Γρηγόρη.
0: Και νομίζω...
2: Πες τα ρε, Γρηγόρη.
0: Δεν νομίζω να ξαναδούμε ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Bring it home, θέλουν οι άμπαλοι, ε.
2: Εντάξει, καθένα. Τι να κάνουμε.
0: Καθένα έχει τα όνειρά του. Ζάπανε τα όνειρα.
2: Ακριβώ. Λοιπόν, και να πούμε για μια κουβεντούλα για αυτό το αγαπητό παιδί. Πιστεύω ότι ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι, οι ποδοσφαιρόφιλοι που δεν συμπαθούν το Μόντριτς.
3: Ναι, μωρέ.
2: Δηλαδή, γιατί να μην συμπαθείς το Λουκά Μόντριτς. Γιατί, εντάξει, και πες ότι δεν υποστηρίζεις και τις ομάδες τις οποίες έχει περάσει. Και πάλι, Λουκά Μόντριτς, 40χρονος και αυτός. Και έφτασε χθες τις 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Και τον αποθέωσαν μετά τον αγώνα με τον Παναμά. Τον σήκωσαν οι συμπαίκτες στον αέρα και
0: και δεν είναι και δύσκολο. Τον πιάσαν τις μασκάλες και τον πετάξαν απάνω.
2: Μια σταλίτσα είναι. Λοιπόν, πολύ κλειστό κλαμπ αυτό των ποδοσφαιριστών που έχουν περάσει τις 200 συμμετοχές με την εθνική τους ομάδα. Εννοεί το Κριστιάνο Ρονάλντο ανάμεσά τους. Έχει και το ρεκόρ. Έχει 225 διεθνείς εμφανίσεις. 200 έχει και ο Μέση. 201 έχει ο Μέση, συγγνώμη. 202 έχει ο Μπαντέρ Αλ Μουτάβα από την εθνική Κουβέιτ. Και ο Μόντριτς, ο οποίος συμπλήρωσε τώρα τις 200.
0: Το Μουτάβα, μου χάλασε η Μουτάβα σε αυτό το κάτω από την Τζιμούχα. Τώρα και αυτό το
2: αλλά
0: μπλυμπλίκι...
2: πρέπει να βάλεις την αυθεντική ναι, μετά και... θα σου ξαναχαλάσει.
0: Και πρέπει να τα αλλάξει όλα. Πρέπει να λύσει όλο το αυτοκίνητο για τη Μουτάβα.
2: Μετά θα σου χτυπήσει την αλυσίδα, να ξέρεις.
0: Άμα βαρέσει η αλυσίδα, πάει και το κάρτερ.
2: Είναι ακριβή, κανένα 500, κάπου εκεί πάει.
0: Οχ. Σήμερα λέω Βινίσιος θέλει να γράψει ιστορία. Λες να έρθει όντως το mothership. Τι εννοεί. Ο Κριστιάνο πιστεύω ότι αν πάρουν το Βινίσιος θα τσαντιστεί γιατί δεν πήραν εμένα. Άλλη ερώτηση. Είδαμε το μάθευση να παίρνει το Βινίσιο.
2: Άλλη ερώτηση.
0: Σίγουρα.
2: Όλα τα ξέρει Μαρία. Για τις φοροδιαφυγές εκατομμυρίων του Μέση δεν ξέρει όμως.
0: Εντάξει.
2: Και εγώ με Ρονάλντο θα πήγαινα για μπύρα. Όχι με τον ύπουλο.
0: Όχι ρε, δεν είναι ύπουλο.
1: Δεν πίνει
2: μπύρα. Μα δεν πίνει. Ούτε καν την μπύρα χωρίς αλκοόλ δεν πίνει ο Ρονάλντο. Ούτε καν αυτό. Όλοι λέει συμπαθούν Λούκα Μόντριτς γιατί δεν έχει παίξει στην Ελλάδα. Είναι και αυτό. Είναι και, δηλαδή,
0: εντάξει, και εδώ να έπαιζε θα τον χειροκροτούσαν. Πώς χειροκροτεί τον Κωνσταντέλια παντού.
2: Θα τον χειροκροτούσαν άμα τραυματιζόταν.
0: Τον Κωνσταντέλια τον χειροκροτούν όλοι. Δεν έχω δει τέτοια. Μέχρι στιγμή. Εντάξει. Μετά τώρα είναι άδεμα. Άμα βγει επί ο Κωνσταντέλια τώρα. Βαζέλια, σα τον έκανα.
2: Την Πάτρα, όλοι και εσένα.
0: Άμα βγει και επί ο Κωνσταντέλια. Πιο Καραϊσκάκι. Έτσι το είχα κάνει. Άμα πει κάτι τέτοιο. Εντάξει, λέμε μέχρι στιγμή. Μέχρι στιγμή. Όπου πάει ο Κωνσταντέλια έχει χειροκρότημα. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή, στην Όλγουν Αρίνα χειροκρότημα. Στο Καραϊσκάκι τον έχουν χειροκροτήσει. Στη Λεωφόρο τον έχουν χειροκροτήσει. Στη γειτονιά του τον έχουν χειροκροτήσει.
2: Έτσι.
0: Στο Χαριλάου, εντάξει, δεν το νομίζω ότι τον αντιπαθούν τον Κωνσταντέλια μωρέ. Γιατί
2: όχι,
0: είναι Έλληνα παιχταρά με την εθνική, αυτά εντάξει. Ναι, κάποιοι θα βρίσκουν, Okay, δεν πάμε τώρα στα μυαλά που. Πώς σε λένε Τσουβέλα, το χρώσταγα από το 2011 που μου είχε κάνει μπλοκ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Αλήθεια, ο Κωνσταντέλια, αν επιλέξει έναν αθλητή ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό έχει την γενικότερη αποδοχή.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Κωνσταντέλια.
2: Προσπαθώ να σκεφτώ κανένα άλλο.
0: Δεν έχω σκεφτεί άλλο.
2: Ναι.

0: Δεν έχει πάει η Μαρία στην ΑΔΕ να ψάξει τα φρόδια φυγικά, όπως το λένε, του Μέση και...
1: Κοίταξε, όποιος έχει περάσει από την Ισπανία, γενικά ποδοσφαιριστής, ψιλοτραβήγματα με την ΑΔΕ την Ισπανική έχει. Δεν ξέρω τι φορολογικό σύστημα έχουν εκεί, αλλά κατά καιρούς βγαίνουν, ρε παιδί μου, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές, ότι έχει κατηγορούνται για φοροδιαφυγές, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί άλλο. Γιατί μόνο για το Μέση λέτε, για τους άλλους γιατί δεν λέτε.
0: Η Σακύρα κατηγορήθηκε, αλλά η κυρία Σακύρα όχι μόνο δικαιώθηκε, παίρνει και λεφτά πίσω, αν ξέρεις.
1: Α, είχε επιστροφή.
0: Ναι.
1: Θα έκοβε μπλοκάκια.
0: Έχει και επιστροφή.
1: Έχει πληρώσει πολύ φυπιά.
0: Τρέχει αυτή τώρα το.
1: Έχει
0: το
1: δώσει
0: κράτος.
1: Πολλά έξοδα.
0: Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Έχει κάνει αυτό με έδρα το σπίτι της 10 τετραγωνικά. Το κάνει εταιρεία. Ο πατέρας μου παραχωρεί το σπίτι που είμαι φιλοξενούμενος 10 τετραγωνικά για να έχω τα λάπτοπ. Άρα είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρεία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάρε 55% φόρο. Go, go! Η ρύθμιση. Μη πονάτε. Αυτός, επειδή το έχει πει χίλια... Το έχει
1: ναι, ναι, για να σταματήσει να το στέλνει. Μπράβο.
0: Πείτε χρόνια πολλά στο θρύλο που σήκωσε μέσα στο κοτέτσι. Ευρωπαϊκό πριν ένα μήνα και μείναν όλοι αγάλματα. Να γινόμασταν αγάλματα αυτή την άγια ώρα.
1: Περίμενε.
0: Τούτη τη στιγμή. 29
1: Πέμπτη. Πούμε χρόνια πολλά γιατί έκλεισε ένα μήνα. Θα σας πω εγώ 11 Ιουλίου. Θα ξανακάνουμε τα γενέθλιά μου. Έτσι, επειδή έκλεισε ένα μήνα, θα κάνουμε. 11 Ιουλίου έχουμε γενέθλια.
0: Έκλεισε ένα χρόνο, λέει.
1: Ένα χρόνο και ένα μήνα.
0: Εντάξει. Το πρωτάθλημα.
1: Όχι, ρε, τα γενέθλια. 11 Ιουνίου έχω γενέθλια, 11 Ιουλίου θα το ξαναγιορτάσουμε.
0: Τι θες.
1: Ένα χρόνο και ένα μήνα.
0: Κάθε μέρα, ρε.
1: Κάθε μέρα είναι η γενέθλια.
0: Κάθε μέρα.
2: Θα σας πω εγώ τώρα.
0: Και πέφτουν κάτω με μαργαρίτες. Κάθε μέρα, ρε, κοπέλα. Λοιπόν, πέρασαν 2 χρόνια, ε. Μόνο οι Ολυμπιακοί κάνουν throwback φωτογραφίες, λες και είναι από γάμο. 29 Πέμπτου 24. 29 Έκτου το 24 δεν το πήρε. Πότε το πήρε. 29 Πέμπτου το 24 το πήρε, ρε φίλε. Ένα χρόνο και ένα μήνα. 2 χρόνια και ένα μήνα.
1: Παιδιά, λέει για την Ευρωλίγκα. Συγκεντρωθείτε, λέει για την Ευρωλίγκα. Και λέει όπως είχαν μείνει τα χανούμια στις 29 Πέμπτου.
0: Μην τρέπεστε.
1: Μην τρέπεστε. Λέει για την Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Θα τα γιορτάσουμε όλα μαζί.
1: Ότι γιορτάζουμε ένα μήνα σήμερα.
0: Δεν θα κάνουμε γιορτή για ένα
1: μήνα.
0: Για
1: ένα μήνα δεν γιορτάζουμε.
0: Παιδιά,
1: ένα μήνα.
0: Ούτε τα 40 δεν μας κάνατε. Κάντε μας τα 40 και μετά.
1: Ούτε ζευγάρι που τα έχει πρωτοφτιάξει.
0: Βρε, κάντε μας τα 40.
1: Αγάπη μου, κλείσαμε ένα μήνα.
0: Σε 10 μέρες πεσούβι σου κάνουμε τα 40 που το πήραμε μέσα,
1: ναι.
0: Στο τέλεκο. Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω. Με κόκκινο κασκόλ τσούβι βεάκιο. Παίζω στο κατράκιο.
1: Ω, έκανες και ρήμα.
0: Δεν ξέρεις. Έχουμε την ενότητά μας.
1: Βεβαίως.
0: Για πάμε στη δυνατή μας την ενότητα.
3: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, δικό μου. Είχαμε εψές το μάτς, το πολύ σημαντικό, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Οκ. Okay?
1: Ναι.
0: 5-0, έτσι.
1: Ναι.
0: 5-0. Πολλοί βλέπουν παγκόσμιο κύπελο και δεν έχουν στο μυαλό τους ποιος παίκτης μπορεί να παίζει πού. Λες, θα δω το Ουσμπεκιστάν. Α,
1: ναι,
0: θα τσεκάρω το Ρονάλντο, θα δω λίγο το Βιτίνια, τους παιχταράδες της Παρίς Σεζερμέν. Ας δω και το Ουσμπεκιστάν. Και ξαφνικά πάει στον πάγκο του Ουσμπεκιστάν. Και βλέπεις ότι προπονητής του Ουσμπεκιστάν είναι ο Φάμπιο Καναβάρο. Και βλέπεις έναν τούμπανο,
1: σιρισμένο,
0: μαυρισμένο τατουάζ να διαφέρει και να λες πολλές φορές στη ζωή είναι ο λάθος άνθρωπος στο λάθος μέρος ή ο σωστός άνθρωπος στο λάθος μέρος. Αυτό έχει το ποδόσφαιρο. Δημιουργεί την έκπληξη στη ζωή, στο μάτι, στο μυαλό. Και ο Φάμπιο Καναβάρο, μιλάμε για κονόμα του Ουσμπεκιστάν, με τα χέρια στην τσέπη. Άρπαξε μια πενταρού και έφυγε κύριος και λέει μπήκε, έχω ευχάριστα ουσμπεκικά νέα.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Και του κάνει κοντινό ο καμεραμάν και κοιτάει με πλάγιο βλέμμα και χαμογελάκι. Με βίασμα.
0: Και πολύ σας κάνω μεγάλη χάρη που βρίσκομαι εδώ. Και χάρη που σας κάνω.
1: Ιω.
0: Εγώ φταίω που σας ομόρφινα και τα πλάνα σας. Και δεν περιμένατε έναν Ουσμπέκο 70 χρονών να λέει Βοηθνιακοτροτοσνιακοτρόκα και να λέει δεν πειράζει, ας φάγαμε 5. Δάβαε, δάβαε, χαχάτσου. Αλλά κάνει κοντινό στον Ουσμπεκικό πάγκο και δεν βλέπεις τον Ιδισμέτοβ για μας τα βασίλια. Βλέπεις τον Φάμπιο Καναβάρο, ο οποίος είναι ένας από τους 3 αμυντικούς που έχει πάρει και αυτός χρυσή μπάλα.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.

0: Όπω είπε τώρα για χρυσή μπάλα και Φάμπιο Καναβάρο και κάναμε μία βουτιά στο παρελθόν.
1: Έχουμε κάνει βουτιά.
0: Έχω βγάλει εδώ τη λίστα με τους νικητές της χρυσής μπάλας. Ανατριχίλα. Τσουτσούριασμα, κανονικό τσουτσούριασμα. Και το 2000, νομίζω το 2006 ήταν όπου πήρε ο Καναβάρο τη χρυσή μπάλα. Δεύτερος ήταν ο Μπουφόν.
1: Καλά, εκείνη η Ιταλία τώρα ήταν ποίημα. Και από τότε. Ναι. Ούτε που Ματεράτσι.
0: Και μετά ξεκίνησε. Ρονάλντο Μέση, Ρονάλντο Μέση, Ρονάλντο Μέση. Α, Μόντριτς.
1: Αυτή την κεφαλιά την έβλεπε κανένας.
0: Καλημέρα σας, θυμάμαι στα νιάτα μου. Με φώναζαν και εμένα Καναβάρο. Για άλλους λόγους βέβαια.
1: Ένα γνωστό μου τον λέγανε Καναγάρο, να ξέρεις. Γιατί όλη την ώρα αυτό έλεγε. Πάμε για Καναγάρο και τον έλεγαν έτσι. Δεν ξέρω τι εννοούν. Κάθε σύμπτωση με πρόσωπα, αυτό που λένε. Ο Καναγάρο είναι σημαντικό. Να σου πω κάτι. Πρέπει να το πάρει κάποιο το Καναγάρο για παρατσούκλι. Δεν το έχουμε δει.
0: Ναι, μερικοί το έχουν.
1: Το έχουν δημιουργήσει το Καναγάρο.
0: Βλέπω. Συμβόλαιο 4 μιλιών ο Καναβάρο. Όντω. Δεν έχω δει σημείο. Μπράβο και μπράβο του. Και μπράβο και μπράβο του. Ορίστε μα. Ο Ντέλιας λέει είναι αποδεκτός από όλους επειδή δεν έχει πάει αντίπαλος στην Τούμπα. Δεν νομίζω, παιδιά. Δεν νομίζω. Ότι αν πάει αντίπαλος στην Τούμπα, ότι θα τον βρίσουν. Ναι. Εντάξει, ξέρω εγώ.
1: Θέλω να πιστεύω.
0: Ναι, ναι, θέλω να πιστεύω ότι.
1: Νεγκρόνια με Καναγάρο στην αντίπαλο.
0: Γιατί τώρα.
1: Ναι, εγώ φταίω.

0: Λοιπόν, υπάρχουν τρία σενάρια. Uh-huh. Τρία σενάρια προκύπτουν για το πότε μπορούν να συναντηθούν Κριστιάνο και Μέση.
1: Δηλαδή.
0: Εννοώ αγωνιστικά, έτσι.
1: Ναι. Καλά, ναι, άμα. Νομίζω αποφεύγει αυτό.
0: Λοιπόν, σε περίπτωση. Καλά, η Αργεντινή έχει περάσει ως πρώτη.
1: Ναι, τέλος.
0: Για την Πορτογαλία δεν ξέρουμε ακόμα, θα περιμένουμε την τρίτη αγωνιστική. Λοιπόν, σε περίπτωση που η Πορτογαλία κατακτήσει την κορυφή του ομίλου.
1: Που θα γίνει.
0: Θα το δούμε.
1: Πιστεύω, εγώ.
0: Είναι πιθανό αντάμωμα, είναι πιθανό αντάμωμα με την Αργεντινή στα προημιτελικά. Σε ένα μάτς που βάσει προγράμματος θα διεξαχθεί Σάββατο 11 Ιουλίου στα γενέθλιά μου.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αν η Πορτογαλία περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες, η διασταύρωση μετατίθεται στα ημιτελικά Τετάρτη 15 Ιουλίου. Όχι, άμα το έχω παρουσίαση. Ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο έτσι τη.
1: Μην ανησυχείς. Θα είναι 3 ώρα το βράδυ, ξέρω.
0: Σωστά.
1: Ξέρω τι ώρα θα είναι.
0: Το πιο έτσι.
1: Αγωνιώδες
0: κινηματογραφικό σενάριο αφορά έναν τελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Για να συμβεί αυτό, η Πορτογαλία θα πρέπει να ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων στη δεύτερη θέση. Που είναι πρώτη. Ανοίγοντας έτσι λέει το δρόμο για μια ενδεχόμενη σύγκρουση με την Αργεντινή.
1: Εντάξει, μπορεί να εννοεί για το επόμενο μάτσο.
0: Ναι. Αν έρθει η δεύτερη, ναι. Ανοίγοντας το δρόμο για μια ενδεχόμενη σύγκρουση με την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό. Φαντάζεσαι. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν ωραίο κινηματογραφικό.
1: Εντάξει, δεν νομίζω να τα καταφέρουν. Νομίζω κάπου μπορεί να συναντηθούν πριν τον τελικό. Νομίζω θα τερματίσει πρώτη Πορτογαλία, πρώτη και Αργεντινή. Και τέρμα αυτό το σενάριο. Στους 8.
0: Και τέλος,
1: Και τέλος και οι δύο. Καλά, για τον Ρονάλντο δεν είμαι σίγουρος.
0: Όχι, ρε.
1: Ούτε για το Μέση είμαι σίγουρος.
0: Όχι, καλά, ο Μέση έχει. Εντάξει.
1: Μπορεί 42 να
0: παίξει. Δεν το βλέπω.
1: Είναι σε φοβερή κατάσταση. Μπορεί να γράψει. Να γράψει συμμετοχή. Δε.
0: Καλά, σίγουρα θα δούμε τον Κριστιάνο στο Euro.
1: Καλά, αυτό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Θα γίνει το Euro.
1: Αλλά δεν ξέρω, μπορεί μέχρι τότε να βγει ένα χάπι που να σου λέει μείνε έτσι. Δεν ξέρω. Πλέον δεν ξέρω. Όταν βλέπεις άνθρωπο 41 χρόνια να βάζει δύο γκολ και να τρέχει πιο πολύ από το Λεάο, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν το γνωρίζει. Μπορεί ο Μέση 42 να πει θα κάνω άλλο ένα παγκόσμιο κύπελλο και θα τελειώσω. Να γίνω εγώ πιο μεγάλο. Και μετά ο Ρονάλντο να πει. Έτσι γινόταν με τις πρωινές εκπομπές. Ήταν οι πρωινές εκπομπές, Μαρία, 7 η ώρα το πρωί. Μετά πήγε ο παρατέταρτο, ξέρω εγώ, αυτιάς. Έτσι είσαι εσύ, 6.30 εγώ. Μετά πήγε ο, ξέρω εγώ, ατέριαστος, δεν ξέρω τι, 5 και 40. 5 η ώρα το πρωί. Ακούγονται μέσα στα στούντιο. 4 το πρωί, πρωινή ενημέρωση.
2: Κύριε Σιχείο, πάμε να συνομιλήσουμε με τον Άδη Γεωργιάδη.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μπορεί να το ζήσουμε κι αυτό. Παλιά 35 λέγαμε κολόγιος πάει τελείωσε. Προβολήσαμε τα πόδια.
0: 35.
1: Είναι άλλο 41 και είναι έτσι.
0: Ναι. Τώρα είναι ο άλλος 33, 34, 35 και λέει εντάξει έχουμε ακόμα να το δούμε.
1: Και στην Πανάδα με 3 εκατομμύρια. Έκανα και τη κίνηση. Είπα και για Ντεφράι έτσι. Λοιπόν, εντάξει, έχω δει θεωρίες συνωμοσίας ότι η Πορτογαλία θα σηκώσει το παγκόσμιο κύπελλο. Έχω διαβάσει πάρα πολλά. Τα έχω δει όλα αυτά. Σίμψονς, κάτι συνωμοσίες, κάτι συμβολισμοί. Τα βλέπω αυτά, ξέρεις, να περνάει η ώρα. Mm-hmm. Βάσει υλικού, η Πορτογαλία είναι καταπληκτική ομάδα. Σου λέω και πάλι, χθες.
0: Εντάξει, το γεγονός. Εκεί δεν είναι μια.
1: Είναι πολύ καλή
0: ομάδα. Ένα θετικό προσδιορισμό που θα χρησιμοποιούσα.
1: Εγώ θα το χρησιμοποιήσω λόγω του Βιτίνια. Περίμενα πώς και πώς να δω Βιτίνια που τα πήρε όλα. Που έτρεχε ακατάπαυστα.
0: Ναι, εντάξει,
1: πώς θα εμφανιστεί στο παγκόσμιο κύπελλο. Τη στιγμή που βλέπω το Βιτίνια έτσι.
0: Συνεχίζει να τρέχει.
1: Ναι. Και τη στιγμή που είδα τον Κριστιάνο Ρονάλντο με το Μέση να έχει σκοράρει 3 γκολ. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην εκτελέσει αυτό το φάουλ εχθές που βάζει το, γίνεται το 2-0. Λέω. Μπράβο. Σε όλους μας έκανε έκπληξη. Mm. Σε όλους. Μέχρι και στον παίκτη που σκόραρε έκανε.
0: Σε ευχαριστώ, Κριστιάνο.
1: Τώρα τι έγινε τώρα. Εγώ σούταρα. Εγώ το έβαλα.
0: Λοιπόν, ναι. Σήμερα ο Μέση έχει γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε αυτό το.
1: Πότε γεννήθηκε δηλαδή?
0: Το 87.
1: Δεν έχει, είναι κουγκάλι. Δεν είναι το αγνό αυτό που θέλω. Το 87.
0: Το 87. 39. Σήμερα
1: είναι 39. Είναι τα 39 και είναι 39 και μια μέρα. Μην αρχίσει την κίνηση 40.
0: Καρκινάκι.
1: Εντάξει.
0: Δεν του φαίνεται.
1: Καβάλα το λένε φλάρο το γάρο, άρα το καναφλάρο πιάνεται.
0: Μπαφκετμπολίστα. Ξερδός. Δεν λέει το σίγμα.
1: Ναι.
0: Το λέει φου.
1: Λοιπόν, σιγά μην περιμένουμε να δούμε την κοντή πλούσια ποντικομαμή ενάντια στο ζάπλιτο και στο σκέρπανο. Το πρώτο φιλικό της Πανάθας θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι λέει εδώ ο ακροατής, το είπε έτσι, δεν το είπα εγώ. Εντάξει, λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Τόση ώρα λέμε Μαρία για όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Το WhatsApp παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Under 30 WhatsApp.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.